0: ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Ελευκό.
0: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Ελευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή τα φτιάξεις
0: τώρα που ήρθες. Όχι, αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Ελευκό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βαπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Ένα destination wedding δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

Το brand Κανάγια έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

Ακολουθώντας τον ενεργητικό του, την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας στο ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου, με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το

γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικού μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικού μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δόξα τω Θεώ την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους, σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί, διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαινήσαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
1: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Να προτιμήσω το ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκο τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρια κτιστής Ξύσας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και

0: 50 και 100 Κωνσταντίνα και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι τον χρόνο για ένα εστιατόριο που το έχετε αγαπήσει νομίζω το Ηράκλειο σε κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευχήν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιες σχέσεις που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο Λίγο Κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε να τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
0: Περάσατε όμορφα. Ήμιση,
2: εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για ό,τι έχετε κάνει για όλους εμάς στην
2: ότι
0: Κρήτη.
2: Προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα. Είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή όλα. Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, ναι. Έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι πάνω από 400-500 άτομα.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε στο πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Ψηλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα. Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ, γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξάδερφός μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκεις απροετοίμαστο λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Λέει,
1: φίλοι, να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις, να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου.
1: Επίσης.
0: Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα Ήδη των Αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, Νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα.
0: Έλα κοστί, έλα γλυκούλη μέλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών. Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κιδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: παρέα στο στούντιο του Sky με έναν άνθρωπο, με ένα πολύ σημαντικό κριτικό. Θα τον πω κριτικό και όχι ομογενή, παρότι ζει πολλά χρόνια πλέον στο εξωτερικό, το περισσότερο μέρος πια της ζωής του. Και είχαμε έτσι πολύ καιρό θέλαμε να τα πούμε και βρέθηκε η ευκαιρία με μια από τις πιο σπάνιες, από τις πιο σημαντικές εκθέσεις που είναι έτοιμες να ανοίξουν τις, είναι έτοιμη να ανοίξει τις πόρτες της στο Ηράκλειο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, Γραφή από Φως, που είναι μια συλλογή με φωτογραφίες, σπάνια ντοκουμέντα θα έλεγα, από 8 πρωτοπόρους φωτογράφων, που ανήκουν στη συλλογή Κρασάκη. Και καλωσορίζω τον κύριο Μιχάλη Κρασάκη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ. Τώρα, οι ιδιότητες είναι πολλές. Δημοσιογράφος, άνθρωπος των τεχνών, των γραμμάτων, συλλέκτης και κριτικός. Ποιο θα κρατούσε.
1: Ηρακλειώτης.
0: Ηρακλειώτης.
1: Από παλιά οικογένεια του Ηρακλείου. Κώστα, θα έλεγα να μιλάμε στον ελληνικό. Συνάδελφοι είμαστε.
0: Ναι, συνάδελφοι είμαστε, αλλά πραγματικά θα το προσπαθήσουμε. Λοιπόν. Πραγματικά, επειδή παρακολουθώ χρόνια την πορεία, σκέφτομαι ότι αυτή η αφοσίωση στις συλλογές, στα έργα τέχνης, σε έργα πολιτισμού, που μου αρέσει να το λέω περισσότερο παρά τέχνης, δεν ξέρω πώς προέκυψε, γιατί δεν υπήρχε και καμία, φαντάζομαι, παχτολός εκατομμυρίων πίσω.
1: Όχι, όχι. Να πω πώς ξεκίνησα. Όταν έφυγα από το Ηράκλειο το 1970, τελειώνοντας το γυμνάσιο, το Λύκειο που λέμε σήμερα, πήγα στην κολονία της Γερμανίας για να σπουδάσω ιατρική. Τότε σπούδαζε και ήδη η αδελφή μου ιατρική.
0: Α, παρέσει
1: ήθελε ο στόχος, είχα μάθει πολύ καλά γερμανικά. Πήγα 17-17,5 χρονών στην κολονία για να σπουδάσω ιατρική. Η αδελφή μου που σπούδαζε ήδη έκανε το λάθος να με πάει στην αίθουσα της ανατομίας.
0: Α, γιατί ήταν λάθος.
1: Ένα κεφάλι εδώ, ένα πόδι εκεί.
0: Σας απέτρεψε.
1: Ναι. Την άλλη μέρα πήγα και γράφτηκα στη φιλοσοφική σχολή. Και σπούδασα ιστορία τέχνης, δημοσιογραφία.
0: Άρα σκέφτομαι τώρα ότι η ιατρική ήταν περισσότερο για να ικανοποιηθεί, ας πούμε, ξέρω εγώ,
1: του πατέρα μου. Του πατέρα μου. Πατέρα, θα πας να σπουδάσεις ιατρική.
0: Ο πατέρας τι.
1: Ήταν έμπορος του μαγαζί μας. Μεγάλη έμπορος. Ακριβώς απέναντι από την είσοδο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου. Απικιακά.
0: Αλλά ήθελα να σας κάνει.
1: Ναι, όπως την αδελφή μου, θα πας και εσύ να γίνεις γιατρός.
0: Η αδελφή τελείωσε.
1: Είναι γιατρός, παντρεύτηκε γιατρό.
0: Και εσύ το πρώτο μάθημα ήταν το εργαστήριο.
1: Πήγα, όχι, δεν είχα ξεκινήσει καν. Μου λένε, έλα να σε προετοιμάσω, να σου δείξω πως κάποια πράγματα, τα Ινστιτούτα Φυσικής, Βιολογίας κλπ. Και λέω, να πάμε και στην ανατομία. Αυτό ήταν καθοριστικό για μένα. Μετά λοιπόν, όταν ξεκίνησα να σπουδάζω ιστορία τέχνης, βασικά που με τράβηξε παράλληλα στη δημοσιογραφία, έτσι, είδα μέσα μου κάτι που με ακούμπησε πάρα πολύ. Τώρα γονίδια, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Άρχισα από πολύ μικρός, 18-19 χρονών, να πηγαίνω στα μουσεία, στις γκαλερί, στους αντικέρ, με τραβούσε. Και αυτό συνεχίστηκε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
0: Ήταν και μια ταύτιση σου γονιδιακή και λόγω καταγωγής, σας το πω έτσι. Ήταν η Κρήτη μέσα σε αυτό.
1: Βεβαίως. Αλλά περισσότερο, και μάλιστα όταν πρώτο ξεκίνησα να μαζεύω, να το πω, αντίκες, είχα βάλει στόχο να αγοράσω όλους τους παλιούς χάρτες της Κρήτης.

0: του 14ου, 15ου, 16ου αιώνα. Και άρχισα και αγόραζα σε δημοπρασίες και τότε σε κάποια μαγαζιά. Αλλά όταν αντιλήφθηκα ότι οι χάρτες αυτοί είναι μερικές χιλιάδες, τα παράτησα.
1: Αποκλείεται να
0: τα παράτησα. Κατάλαβα ότι αποκλείεται ποτέ να κάνω.
1: Αλλά στο μεταξύ, υποψιάζομαι, μαζέψατε.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Έχω και παλιούς χάρτες της Κρήτης, αλλά εντάξει, δεν αρκούν για να γίνει μια.

0: εξειδικευμένη θεματική έκθεση.
1: Άρα αυτή η μανία της συλλογής, της έλξης προς το παλιό καλό, ξεκίνησε σε πολύ νεανική.
0: Πάρα πολύ. Και όσο περνούσαν τα χρόνια και όσο ουσιαστικά προχωρούσαν και οι σπουδές, ειδικά στο κομμάτι της ιστορίας της τέχνης, τόσο περισσότερο ένιωθα την ανάγκη να έρθω πιο κοντά. Δηλαδή, άρχισα να πηγαίνω σε δημοπρασίες, πρώτα φυσικά των οίκων δημοπρασιών που ήταν στην Κολονία, που ήταν τρεις μεγάλοι οίκοι. Ναι. Οι οποίοι έκαναν 4 φορές το χρόνο μεγάλες δημοπρασίες με αντίκες, με πίνακες ζωγραφικής, με έπιπλα, με πορσελάνες, κρίσταλα, τα πάντα. Σιγά σιγά Βόνη, Αμβούργο, Βερολίνο, Μόναχο.
1: Επέκταση, έτσι. Αυτό όμως θα πει και κάποιος δεν ήθελε και χρήματα ή προσπαθούσε να κινηθείτε έξυπνα.
0: Ακριβώς αυτό. Ο στόχος ήταν τι μπορώ να αγοράσω βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων που είχα τότε. Έτσι. Και αυτό προσπαθούσα πάντα. Δηλαδή, ένας από τους στόχους ήταν η ανακάλυψη. Να βρω κάτι που δεν το έχουν ανακαλύψει, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι άλλοι συλλέκτες. Και αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θέλετε πάρτε το, έχει εξαντληθεί σήμερα με το ίντερνετ. Δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να κάνει κανείς ανακάλυψη.
1: Δεν μένει τίποτα κρυφό.
0: Όχι, ακριβώς. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν σε μια δημοπρασία βγει ένας πίνακας ενός μεγάλου Έλληνα ζωγράφου, Γίζη, Νικηφόρου Λίτρα, Βολονάκη, πέφτουν όλοι πάνω. Τα ανακαλύπτουν εντός εισαγωγικών το έργο χιλιάδες πια άνθρωποι. Ενώ παλαιότερα, πριν από 40-50 χρόνια, μπορούσε πράγματι κανείς να κάνει τέτοιου είδους ανακαλύψεις, δηλαδή να αγοράσει ένα πολύ καλό έργο σε μια τιμή που θα μπορούσε να τον πληρώσει.
1: Ναι, ήταν ας πούμε σε ένα πιο κλειστό κύκλο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Γιατί ξέρω ότι έχετε και ένα πολύ μεγάλο, έτσι, τουλάχιστον συλλεκτικά, έτσι, κομμάτι, έργα από ζωγραφικούς πίνακες.
0: Του 19ου αιώνα.
1: Έχετε κάνει και εσύ.
0: Βεβαίως. Είχαμε δείξει τα Χανιά στη Μυναγωδίκη Χανίων. Το εμβληματικό έργο του Νικηφόρου Λίτρα, την Βασίλισσα Όλγα, του 1867, ένα έργο το οποίο πραγματικά έχει πολύ μεγάλη ιστορική σημασία, όχι μόνο επειδή είναι Νικηφόρος Λίτρας, αλλά επειδή απεικονίζει και την νεαρή την πριγκίπισσα, την αρχιδούκισσα της Ρωσίας, το ιστορικό έργο, δηλαδή background.
1: Αλλά Λίτρας από μόνο.
0: Από μόνο, ο Νικηφόρος Λίτρας. Έχουμε και βεβαίως Νικόλαο Γίζη αρκετά έργα.
1: Ναι, αυτά, άρα εκεί τώρα σκέφτομαι ότι κυρίως κινηθήκατε πάρα πολύ έξυπνα εκείνη την εποχή, παρότι νέος και άπειρος. Έτσι δεν είναι, γιατί τώρα είσαι έμπειρος, αλλά μπορεί να μην βοηθάει αυτό. Δηλαδή, είναι εύκολο να ανακαλύψει κάποιος τώρα κάτι που να μην το έχει πάρει χαμπάρι άλλος, είναι πολύ δύσκολο.
0: Μέχρι αδύνατο θέλει. Και κάποιες φορές που πίστευα ότι ανακάλυψα κάτι πριν 2-3 χρόνια, μια θαυμάσια μικρή ακουαρέλα ενός Ιταλού ζωγράφου που απεικόνιζε ένα θέμα από την Επανάσταση του 1921 στο μεγαλύτερο οίκο δημοπρασίων της Αυστρίας, τον Ντοροτέουμ, το οποίο το είχαν εκτιμήσει 1000 ευρώ. Ναι. Και λέω: Πω, θα πάω μέχρι 10.000, 15.000, δεν ξέρω τι, θα το πάρω ο κόσμος. Αδύνατο. Πέρασε τις 20.000. Μια μικρή ακουαρελίτσα. Δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι που ενδιαφέρονται τώρα για δικούς τους λόγους. Δεν μπορώ να πω ότι οι συλλέκτες είναι τελικά πολύ λίγοι. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί άνθρωποι με πολύ πλούτο που για δικούς τους προσωπικούς λόγους θέλουν να έχουν έργα τέχνης για το image, για να γίνεται λόγος, για να ακούγεται το όνομά τους, να τους γράφουν
1: τα τελευταία και για άλλους λόγους. Είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι κάποια στιγμή ένας που ξεκινάει ας πούμε τις συλλογές τελικά του γίνεται μανία
0: πάθος.
1: Και αιμονή του. Γίνεται...
0: Ναι, είναι πάθος. Η σύζυγός μου η Τίνα μου έχει πει: Πάμε σε δημοπρασία και σηκώσει το χέρι, σας το κόψω. Αλλά δεν μπορεί. Τα έχω και τα δύο ακόμα. Έτσι, ναι. Δηλαδή, μπορώ να πω τώρα, είναι δυνατόν να βρω κάτι που να έχει μεγάλη ιστορική σημασία και αξία και να μην προσπαθήσω να το πάρω. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
1: Στην πορεία. Φαντάζομαι ότι μπήκατε και σε άλλα μονοπάτια, δηλαδή όχι μόνο ξέρω εγώ, Κρήτη ή αρχαιολογικό κομμάτι, έτσι.
0: Εγώ ξεκίνησα βασικά με τις Αντίγες, όπως προείπα. Ναι. Δηλαδή το πρώτο σπίτι, το φοιτητικό μου σπίτι ήταν σαν μια μικρή αντικερή. Δηλαδή είχε παλιά έπιπλα, πορσελάνες, πίνακες κλπ. Αυτό τελικά ουσιαστικά όλο και περιοριζόταν. Δηλαδή δεν με ενδιαφέραν πλέον τα παλιά έπιπλα του 18ου αιώνα, ούτε οι πορσελάνες, οι γερμανικές, οι γαλλικές, οι... Τέλος πάντων, επικεντρώθηκα περισσότερο στο εικαστικό κομμάτι.

0: που ήταν οι ζωγράφοι, ενώ παράλληλα προέκυψε η φωτογραφία. Δηλαδή, εγώ δεν είχα πει ποτέ, ξέρεις κάτι, άρχισε να μαζεύεις και φωτογραφίες. Προέκυψε παράλληλα. Και ξαφνικά μια μέρα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, 30-40 χρόνια, να μην σας πω 50, διαπίστωσα ότι είχε δημιουργηθεί μια τεράστια συλλογή αυθεντικών αργυροτυπιών. Θα το τονίζω αυτό το πράγμα.
1: Αργυροτυπιών.
0: Ναι, ναι, γιατί ο κόσμος, ο πολλής κόσμος, δεν ξέρει τη διαφορά. Δηλαδή, λέει, φωτογραφία είναι φωτογραφία.
1: Θα μας την πείτε.
0: Βεβαίως.
1: Θα μας πείτε ποια είναι η διαφορά.
0: Η διαφορά είναι πραγματικά τεράστια. Πρέπει εδώ τώρα να σημειώσω ότι όταν γίνονται εκθέσεις καλλιτεχνικής φωτογραφίας, ακόμη και σε μουσεία, δυστυχώς δείχνουν αναπαραγωγές. Δηλαδή, δείχνουν φωτογραφίες που δεν τις εμφάνισε ο φωτογράφος, αλλά κάποιος τρίτος. Δηλαδή, πολλά χρόνια ακόμα και μετά το θάνατο, κάποιος έβγαλε από το αρνητικό μια φωτογραφία, ένα θετικό, και την παρουσιάζει μια μέρα ως τη φωτογραφία του τάδε. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Θέλω φωτογραφία από το χέρι του δημιουργού. Ο οποίος δημιουργός έκανε τη λήψη.
1: Αυτό δεν είναι εύκολο.
0: Αυτό είναι τρομακτικά δύσκολο, είναι να οργανίζεις. Αλλά ο δημιουργός, ο φωτογράφος, ο οποίος έβγαλε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, πήγε στον σκοτεινό θάλαμό του, την εμφάνισε, άσε να την επεξεργάζεται με τα χημικά του, δεν του άρεσε, την πέταξε, την έσχισε, έβγαλε άλλη και αυτή η καλή, η τελευταία που του έμεινε, αυτή την υπέγραψε. Τέτοιες φωτογραφίες μαζεύω.
1: Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Και ήρθε έτσι, δηλαδή, το πείρμα του χρόνου που εκεί ξαφνικά συνειδητοποιείτε ότι έχετε ένα θησαυρό. Ενώ ο στόχος δεν ήταν αυτό.
0: Όχι, ήταν περισσότερο.
1: Μαζεύω φωτογραφίες για τις εκθέσεις του αρχαιολογικού.
0: Ποτέ. Ούτε και με την Έλλης έγινε το ίδιο. Αλλά με την Έλλης ήταν λίγο διαφορετικό. Είχε ουσιαστικά εντελώς σε ανύποπτο χρόνο. Είχε μια συζήτηση με τον Νίκο Ψηλάκη, τον αγαπητό μας συνάδελφο, τον οποίο τον χάσαμε. Ο οποίος από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία, όταν έμαθε ότι είχα και φωτογραφίες της Νέλης και μάλιστα πάρα πολλές. Και η σκέψη του ήταν αμέσως να γίνει μια μεγάλη αναδρομική έκθεση, πολύ πριν το Μουσείο Μπενάκη κάνει τη μεγάλη αναδρομική έκθεση, εδώ στο Ηράκλειο μάλιστα. Αλλά τότε ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, η αρμόδια αντιδήμαρχος πολιτισμού, δεν ήθελε να γίνει αυτή η έκθεση, μόλις το μάθανε, όπως είχε η έκθεση του 21.
1: Και εσύ είχατε τον πολιτισμό.
0: Η διαφορά μας, ξέρετε ποια είναι, ότι μόλις το μάθανε οι Χανιώτες, ότι υπάρχει η δυνατότητα να κάνουν μια έκθεση για τα 200 χρόνια, για το 1821, ήρθαν κατευθείαν τρέχοντας. Ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, ο Αρμόδιος, Επιμελητής κλπ. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά μας.
1: Μεγάλη, μεγάλη κουβέντα. Θα ανοίξουμε και θα χάσουμε το. Τώρα σκεφτόμουν ότι ξεκινήσατε νέος και μαζεύατε πράγματα, είτε ήταν πια αντίκες που τις αφήσατε στην πορεία, είτε ήταν χάρτες, που γι' αυτό είπατε ότι αποκλείεται να τους μαζέψω όλους, γιατί το είχαν παρακάνει πραγματικά. Κάποια στιγμή, κυρίως οι Ενετοί, έτσι, νομίζω.
0: Ναι, όχι, Ολλανδοί, Γερμανοί.
1: Όχι, λέω επί Ενετικής όμως.
0: Ναι, οι περισσότεροι χάρτες, ακόμα και αυτοί που, λένε, που έχουν εκδοθεί είχαν εκδοθεί στη Βενετία, ήταν από Γερμανούς Ολλανδούς χαρτογράφους.
1: Ναι, έχετε και κάποιους από τους προηγούμενους.
0: Βεβαίως.
1: Πρέπει ορισμένοι να ήταν και σύλλαφοι όμως μεταξύ μας. Κάποιοι πρέπει να ήταν πολύ παραποιημένοι.
0: Εντελώς.
1: Δεν είχαν και τις δυνατότητες οι άνθρωποι.
0: Εντελώς. Αν δείτε το Ηράκλειο του 1580, η πανοραμική άποψη, έχω μια τέτοια χαλκογραφία. Είναι μια μεσογειακή πόλη που δεν έχει καμία σχέση με το Ηράκλειο.
1: Και πίνακες μετά λοιπόν και οτιδήποτε άλλο ερχόταν έτσι, έπεφτε στην αντίληψη σας. Ο μπαμπάς τι έλεγε.
0: Ο μπαμπάς μπα δεν μάθαινε τίποτα. Αυτός το παιδί μου σπουδάζει, μετά άρχισε να δουλεύει το παιδί μου στην Deutsche Welle, κάτι το δημοσιογράφος.
1: Να πούμε και μετά, είναι άλλο κομμάτι της ζωής σας αυτό. Και έρχεται λοιπόν η εποχή που συνειδητοποιείτε ότι έχετε ένα σπάνιο υλικό και ένα πλούτο φωτογραφιών ή ας πούμε, όπως πολύ σωστά είπατε, το τις δίνετε άλλοι, εμείς φωτογραφίες μάθαμε να τις λέμε, από 8 πραγματικά πρωτοπόρους, έτσι. Έχουμε και 19ου αιώνα.
0: Οι περισσότεροι είναι. Αν δείτε, οι περισσότεροι έχουν γεννηθεί από τους 8 φωτογράφους που δείχνουμε από αύριο στο μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι 7 έχουν γεννηθεί πριν το 1900.
1: Εκπληκτικό.
0: πριν το 1900. Ο τελευταίος είναι ουσιαστικά ο Μελέτης, ο οποίος έχει γεννηθεί το 1906, αν θυμάμαι καλά.

0: είναι ουσιαστικά ο νεότερος και στην έκθεση που από
1: αύριο... Είναι ο Κωνσταντίνου.
0: Ο Κωνσταντίνου.
1: Ναι.
0: Ο Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι, ο θεωρείται και ο πρώτος Έλληνας φωτογράφος, συχνά θα δείτε ότι αναφέρουν και τον Μαργαρίτη.
1: Ναι.
0: Όμως ο Μαργαρίτης ήταν περισσότερο ζωγράφος μαζί με τον αδερφό του παρά φωτογράφος. Δηλαδή δεν έχουμε στην πραγματικότητα φωτογραφίες του Μαργαρίτη. Έχουμε όμως φωτογραφείο, δεν ξέρω σας το είπα, αλλά η πιο πρώιμη που δείχνουμε στην έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο είναι το 1858.
1: Απίστευτο.
0: Ναι. Και πάρα πολλές μεταξύ του 1860 και του 1870. Και εδώ θέλω να το επαναλάβω, αργυροτυπίες του τότε.
1: Αργυροτυπίες. Αυτό ναι. Πρέπει να μάθουμε να το λέμε. Αργυροτυπίες.
0: Ναι, ναι, αργυροτυπίες.
1: Κολλάμε στις φωτογραφίες. 8 πρωτοπόροι φωτογράφοι, οι οποίοι ουσιαστικά φωτογράφησαν αρχαίες ελληνικές
0: τοποθεσίες. Απλώς το Αρχαιολογικό Μουσείο ήθελε τις αρχαιότητες, τα μνημεία. Mm. Και γι' αυτό κάναμε την επιλογή από τη συλλογή
1: ναι,
0: να βάλουμε μόνο.
1: Ακριβώς. Και ως έκθεση.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, αν παρατηρήσετε, αν ασχοληθεί κανείς με τους φωτογράφους, τους ύστερους θα έλεγα, του Μεσοπολέμου για παράδειγμα, θα δείτε ότι οι περισσότεροι από αυτούς, όχι αυτά που έχουμε βάλει στο μουσείο, έχουν κάνει εντελώς διαφορετικά θέματα. Δηλαδή ο Νίκος Ζωγράφος, ένας πολύ σπουδαίος φωτογράφος, εφάμιλος της Νέλης και όπως λένε οι ιστορικοί της φωτογραφίας, πολύ καλύτερος από την Νέλης, ουσιαστικά έχει φωτογραφίσει νησιά, την Ήπεθρο, ψαράδες, τοπία και μάλιστα έχω κάποιες φωτογραφίες που αν τις δείτε, μάλιστα μεγάλων διαστάσεων, πάλι αργυροτυπίες, υπολιγραμμένες, όλες από τον ίδιο και αυτό παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Κατά πόσο ο φωτογράφος έχει πιστοποιήσει με την χειρόγραφη υπογραφή του,
1: ναι.
0: Αυτό που θέλει να μας δείξει, αν το έχει πιστοποιήσει με τη σφραγίδα του ατελιέ του, από πίσω ή μπροστά. Δηλαδή είναι βέβαια, θα μου πείτε κάποιες λεπτομέρειες, αλλά για ένα συλλέκτη είναι πολύ σημαντικό.
1: Φαντάζομαι ότι ο καθένας έχει τα χαρακτηριστικά του όμως.
0: Ακριβώς.
1: Από τους φωτογράφους και το στυλ του και το πώς έβλεπε τις γωνίες. Γιατί θα πει κάποιος και τι νόημα έχει να μου δείξει ένα αρχαιολογικό χώρο που ξέρουμε τι είναι περίπου από διαφορετικές γωνίες με διαφορετικό φως.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση. Και αυτό είναι το καλό της έκθεσης. Η Ψημιωτή δεν εξαγίνει ποτέ στην Ελλάδα. Μια παρόμοια έκθεση.
1: Ναι, δεν
0: με αυτή τη θεματολογία.
1: Ναι, ναι.
0: Ποτέ. Μα δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα και τα πρωτότυπα αυτές οι αυθεντικές αργυροτυπίες. Λοιπόν, ναι, είναι το καλό της έκθεσης είναι ότι μπορεί τώρα ο επισκέπτης να κάνει σύγκριση, αυτό που λέτε. Να δει τη γνωσό φωτογραφισμένη έτσι από τον Α φωτογράφο, διαφορετικά από τον Β, διαφορετικά από τον Γ. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει, να δει τις διαφορετικές οπτικές γωνίες, να δει γιατί ο φωτογράφος παραδείγματος χάρη του 1930-40 ή του 60 φωτογραφίζει τη γνωσό έτσι, ενώ του 1800 τόσο ο Μποασονά για παράδειγμα, ο Ελβετός φωτογράφος.
1: Που έχει αφήσει και αυτό σε σπουδαίο έργο.
0: Που πολύ σπουδαίο έργο. Έχουμε από τους 8 είναι ο μόνος μη Έλληνας και οι υπόλοιποι 7 είναι όλοι Έλληνες. Αλλά να σας πω για το Μελετζή, ο οποίος φωτογραφίζει τη γνωσό, έχουμε όλη τη σειρά, είχα τύχει της μάλιστα μία-μία, πάρα πολλές δεκαετίες, για να συμπληρωθεί η σειρά του Μελετζή της γνωσού. Είναι ποιητικές οι φωτογραφίες του. Υπάρχει μάλλον δύο ή τρεις φωτογραφίες που φωτογραφίζει το ανάκτορο μέσα από μια ανθισμένη αμυγδαλιά. Είναι η καλλιτεχνική φωτογράφηση.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα, τα περισσότερα έργα αυτά είναι από δημοπρασίες.
0: Ναι, όλα, σχεδόν όλα.
1: Όχι, σκεφτόμουν,
0: ναι.
1: Στην πορεία που ξέραν ότι συλλέγετε, σας επικοινωνούσαν κάποιοι ότι έχω κάτι...
0: Δεν αγόραζα συνήθως από εμπόρους ιδιώτες.
1: Τι υπάρχει κίνδυνος.
0: Όχι, ο ιδιώτης, όταν έχει κάτι, μια αντίκα, ένα εργοτέχνης, ένα πίνακα, νομίζει ότι έχει ένα θησαυρό. Δηλαδή δεν μπορείς να συνοηθείς με συλλέκτη, να κάνεις αγορά εργοτέχνης από ένα ιδιώτη. Διότι είναι σχεδόν παράλογες οι απαιτήσεις, οι οικονομικές απαιτήσεις. Στην αρχή, πολύ παλαιότερα δηλαδή, όταν ερχόμουν σε επαφή με Γερμανούς συλλέκτες, ακριβώς αυτό που λέτε, που μάθαιναν, ψάχναν, με βρίσκαν και μου έκαναν προσφορά ένα έργο από τη θεματολογία που ήθελα να έχω. Μου έλεγαν για παράδειγμα για ένα πίνακα που άξιζε 1000 ευρώ, μου ζητούσαν 10.000 ευρώ.
1: Ναι.

0: μου θυμίζει αυτή την ιστορία που είχαμε πρόσφατα με τις φωτογραφίες από την Κεσαριανή, την εκτέλεση. Που πέσανε στα χέρια ενός Βέλγου, τι ήταν αυτός.
1: Ναι, ένας, δεν ήταν...
0: Ο οποίος ζητούσε κάτι τρελά ποσά, ας πούμε.
1: Επειδή το έχω παρακολουθήσει το θέμα,
0: ναι,
1: πολύ στενά, μπορώ να σας πω πώς ήταν ακριβώς αυτή η ιστορία. Ο καταρχάς δεν είναι Βέλγος συλλέκτης.
0: Τέλος πάντων.
1: Ο άνθρωπος έχει μέσα στο σπίτι του ένα δωματιάκι και ένα υπολογιστή από όπου κάνει τη δουλειά του. Έτσι, λοιπόν, ποια είναι η δουλειά του. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός δεν πουλάει φωτογραφίες όπως αυτές εδώ που θα δείξουμε ή από αυτές που μαζεύω. Πουλάει νεοναζιστικές φωτογραφίες. Δηλαδή, Τρίτο Ράιχ πουλάει. Νεκροκεφαλές. Παράσημα των νεοναζιστών.
0: Είναι τέτοιος.
1: Ναι, δεν ξέρω τι είναι, πάντως αυτό πουλάει. Ναι. Γι' αυτό και εγώ δεν ήθελα καμιά επαφή μαζί του ποτέ. Γιατί είχα μάθει πολύ πριν γίνει γνωστό στην Ελλάδα ότι υπήρχαν αυτές τις φωτογραφίες. Αλλά εγώ για ηθικούς λόγους δεν θα μπορούσα ποτέ να αγοράσω από ένα τέτοιο έμπορο. Συλλέκτης δεν είναι σε καμία περίπτωση.
0: Ναι. Δεν ξέρω, λέω τι είχε ακουστεί. Πάντως τα χρησιμοποιήθηκε από
1: την Ελλάδα. Εάν μπορούσα να ξεπεράσω τους ενδιασμούς μου, τους ηθικούς ενδιασμούς μου, θα μπορούσα να τα είχα πάρει εγώ.
0: Λοιπόν, θα πούμε και για άλλα. Για να κλείσουμε αυτό το, την έκθεση που είναι σημαντικό να το μάθουν οι κριτικοί. Η γραφή από φως, λοιπόν, η συλλογή σας, που δείχνει ουσιαστικά την αρχαία Ελλάδα μέσα από το Μάρτιο 8 φωτογράφων πρωτοπόρων, στο μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, 3η 26, καλά το λέω, του Μαΐου, θα έρθει η κυρία Μενδώνη.
1: Έτσι, ναι, βεβαίως. Ναι,
0: κυρία Μενδώνη, την οποία γνωρίζετε προσωπικά, φαντάζομαι. Γιατί εκτός από την εκτίμηση, τον Αρχιυπουργός Πολιτισμού.
1: Συγγνώμη. Εγώ νομίζω. Όχι, προσέξτε.
0: Όχι.
1: Είναι ένας άνθρωπος, μια προσωπικότητα που την έχω εκτιμήσει πάρα πολύ. Διότι έχω δει ότι είναι ένας άνθρωπος πραγματικά του πολιτισμού. Γιατί το τονίζω. Γιατί μπορεί να είσαι υπουργός πολιτισμού και να μην ενδιαφέρεσαι για τον πολιτισμό. Εδώ έχουμε μια τεράστια ειδοποιώ διαφορά. Η κυρία Μενδώνη αγαπάει, λατρεύει τον πολιτισμό και πραγματικά από όσο έχουμε δει μέχρι σήμερα όλοι μας, είναι ένας άνθρωπος που τον υποστηρίζει και θέλει οπωσδήποτε ο πολιτισμός.
0: Άρα με το από το αίμα θέλετε
1: ναι.
0: Αποφάσισε να έρθει. Ναι, όχι, έτσι κι αλλιώς είναι σημαντική. Και επίσης είναι σημαντικό, το λέω και για τους Ηρακλείωτες, τους κριτικούς, φυσικά και για τους επισκέπτες, ότι θα μείνει για λίγο καιρό.
1: Ναι,
0: έτσι, θα υπάρχει χρόνο. Δηλαδή, μην μας πει κάποιος δεν πρόλαβα να τη δω.
1: Όχι. Μέχρι η έκθεση θα παραμείνει μέχρι τις 20 Αυγούστου.
0: Ναι, είναι αρκετό διάστημα τώρα για να. Αυτό. Ωραία. Πού ακριβώς θα γίνει, για να.
1: Είναι στην έκθεση των στην έσα των περιοδικών εκθέσεων, που είναι επί της Μποφόρ. Δηλαδή πρέπει κανείς να βγει από το μουσείο να πάει γύρω-γύρω. Εκεί που ήταν η Κατόμπολη.
0: Ωραία. Ωραία. Αυτή η έκθεση, τώρα επειδή μας ρωτάνε, θα πάει κι αλλού. Το σκέφτεστε, είμαι σίγουρος ότι την έχουν ζητήσει.
1: Δεν ξεκινήσει, πριν καλά ξεκινήσουμε και πριν κυκλοφορήσει ο κατάλογος, με ενημέρωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ήδη έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης να την πάρει.
0: Α, μάλιστα.
1: Θα δούμε όμως την πορεία.
0: Καλά, ναι. Το λέω γιατί αυτή στην ουσία είναι μια έτοιμη πια έκθεση, δηλαδή η δουλειά που έγινε είναι έτσι και αλλιώς πολύ πίσω. Δηλαδή και μόνο που βλέπω αυτό που θα έλεγε κανένας κατάλογο της έκθεσης που είναι στην πραγματικότητα ένας τόμος ιστορικός,
1: σωστό,
0: που έχει βγει. Εντάξει, θα μου πείτε, λέει Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά αυτό φτιάχνει, δεν είναι κάτι.
1: Να σας πω για τον κατάλογο και για την έκθεση. Ναι. Το κατάλογο τον επιμελήθηκε η Στέλλα Κουκουλάκη, μια γνωστή εικαστικός.
0: Ναι, πολύ σημαντική.
1: Ναι, και έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Με απίστευτη ζέση, με μεγάλη επιμέλεια, έκανε μια τεκμηρίωση που νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τους μελλοντικούς μελετητές. Είχε επιμεληθεί και την έκθεση της Νέλης στην Πινακοθήκη Χανίων, επίσης ένας πολύ καλός τόμος. Και ουσιαστικά όλο το στήσιμο της έκθεσης, όλη η προετοιμασία και μέχρι την τελευταία στιγμή την οφείλουμε στη Στέλλα Κουκουλάκη και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Και νομίζω ότι είναι και καλλιτέχνης, ναι, σημαντική και ένα άτομο με έτσι συγκρότηση. Με ρωτάει τώρα ένα σύλλογο, τι ξεχώριζε την Έλλης να έκανε έτσι τόσο διάσημη, που επειδή ήταν και γυναίκα,
1: ναι, σίγουρα,
0: είχε ένα στυλ, δεν το
1: συζητάμε. Σίγουρα, θα έλεγα δύο πράγματα. Το πρώτο ότι ήταν γυναίκα, γιατί δεν έχουμε πολλές φωτογράφους του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα. Βασικά από τους, στη Γερμανία έχουμε την περίφημη γυναίκα φωτογράφο που ήταν ουσιαστικά η φωτογράφη.

0: δημοσιογράφος του Χίτλερ, θα έλεγα, έτσι, με τα γυμνά της και τις παρελάσεις και όλα αυτά. Στην Ελλάδα έχουμε μια άλλη γυναίκα, την Ελλάδα, που ουσιαστικά επικέντρωσε το ενδιαφέρον της στο φακό, τον εστίασε στις αρχαιότητες και στα πορτρέτα. Γιατί έγινε διάσημη? Σίγουρα επειδή ήταν γυναίκα, αλλά και ο δεύτερος λόγος είναι ότι επειδή ήταν πολύ έξυπνη, είχε πολύ καλές επαφές με το τότε Υπουργείο Πολιτισμού, με όλους τους μεγάλους και πλούσιους Έλληνες, με τον Ωνάση. Δηλαδή βοηθήθηκε πάρα πολύ από το κεφάλαιο της εποχής εκείνης. Γι' αυτό και
1: να... δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο.
0: Όχι, δεν ήταν σε καμία περίπτωση. Και φυσικά ο σύζυγός της, ο Σεραϊδάρης, που ήταν επίσης μια μεγάλη προσωπικότητα της εποχής εκείνη, τη βοήθησε πάρα πολύ στο έργο της.
1: Τι να προλάβουμε να πούμε. Με ρωτούσαν πριν πάνω σε αυτό που ήθελα να σας πω κι εγώ, ακροατές, για τις τιμές αυτών των φωτογραφιών. Δηλαδή ότι πια σιγά σιγά σου περνάνε τα χρόνια και λογικό, είναι και λίγο ανεκτίμητες.
0: Δηλαδή, ανεβαίνουν οι τιμές, βέβαια.
1: Παίρνουμε μια φωτογραφία, ας πούμε, δεκαετία του 70 που τη βρίσκουμε κάπου, τώρα καμία σχέση. Ναι. Έτσι δεν είναι, γίνονται και πιο γνωστοί πια.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Πώς πάνε?
0: Και οι τιμές, ειδικά των πιο μεγάλων και πιο γνωστών φωτογράφων, ουσιαστικά ξεκινάνε από 500-1000 ευρώ. Έτσι, προς τα πάνω δεν υπάρχει όριο. Ναι. Έτσι. Απλώς να σας πω ότι πριν από μερικά χρόνια πουλήθηκε μία αργυροτυπία της Νικόλσκα, της Νέλης, ναι, στην Ελβετία, την οποία την έχω ευτυχώς και εγώ στη συλλογή μου. Φυσικά ούτε που χτύπησα, γιατί την είχα ήδη την φωτογραφία αυτή. Πουλήθηκε για 45.000 ελβετικά φράγκα. Δηλαδή δεν είναι πολύ δύσκολο πια να βρει κανείς.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα. Βέβαια στην Ελλάδα ακόμα οι τιμές της καλλιτεχνικής φωτογραφίας, των αυθεντικών δηλαδή αργυροτυπιών, πάρα πολύ χαμηλές σε σύγκριση με το εξωτερικό. Οι αντίστοιχοι δηλαδή φωτογράφοι της Γερμανίας του 19ου αιώνα πολλούνται πάνω από 20, 30, 40.000 ευρώ. Και δεν μιλάμε για την Αμερική, όπου εκεί είναι πλέον άλλα τα μεγέθη. Σίγουρα ξέρετε το φωτογράφο, το Man Ray.
1: Ναι.
0: Και ίσως τη φωτογραφία που είναι μια γυμνή γυναίκα από πίσω, η πλάτη της, και έχει τα δύο σχήματα που είναι σαν βιολί.
1: Ναι.
0: Μια πολύ γνωστή φωτογραφία. Ναι. Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία που είναι διαστάσεις παρόμοιες σαν αυτές που δείχνουμε μέσα. Αν σας πω πόσο πουλήθηκε, δεν το πιστέψετε, πριν 3 χρόνια. 12 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Μια φωτογραφία. 12 εκατομμύρια. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, έχει μείνει πολύ πίσω η Ελλάδα στο θέμα της φωτογραφίας. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν το έχει αντιληφθεί ακόμα ο κόσμος. Και γι' αυτό θα έλεγα, όσοι πραγματικά δεν μπορούν να ασχοληθούν με μια συλλογή έργων τέχνης των μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων, που έχουν και αυτοί έχουν απογειωθεί, είναι στα ύψη πλέον, θα μπορούσε να ξεκινήσει κάνοντας μια συλλογή φωτογραφιών με αργυροτυπίες μεγάλων Ελλήνων φωτογράφων. Είναι ακόμα δηλαδή μια περίοδος όπου θα μπορούσε κανείς, εάν πραγματικά έχει το μεράκι του, όχι για λόγους οικονομικούς, λόγους δηλαδή επένδυσης, αν πραγματικά το αγαπάει.
1: Έρχομαι τώρα στο ερώτημα, γιατί θα περάσει η ώρα και θα το κάνω. Στην Κρήτη, είπαμε, επειδή είχαμε την Βενετσιάνικη κατοχή, είχαμε την Οθωμανική, είχαμε διάφορα επίπεδα, περάσαμε από τους χάρτες που άφησαν εποχή, γιατί ήταν και πολλοί, είπατε, από Ολλανδούς μέχρι δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι χαρτογράφοι, πενηγητές. Μετά περάσαμε στη φωτογραφία, πολλά χρόνια αργότερα, έχουμε δει τα πάντα από Μπεχαεντίν, έτσι δεν είναι, που έχει πια ξεφτυλιστεί το πράγμα, τα λέμε. Έχουμε δει αρχεία που αφορούν την Κρήτη του Μεσοπολέμου από διάφορους φωτογράφους και την περίοδο, εννοείται, της Κρητικής Πολιτείας, και έχουμε δει και πολύ γερμανική κατοχή, ναζιστική και έτσι. Υπάρχουν αρχεία τα οποία είναι ανεξερεύνητα ακόμα, είναι θησαυροί που δεν ξέρουμε, γιατί το τρωτώ. Θυμάστε την ιστορία του Βάσου του Μαθιόπουλου, εσείς πρέπει να τη ζήσατε και εσείς.
0: Αφού μαζί δουλεύαμε.
1: Μαζί δουλεύαμε, ακριβώς. Όταν ανακάλυψε τις φωτογραφίες από το.
0: Στα γερμανικά
1: το αρχεία. Χοντομαρί. Το οποίο δεν ξέραμε τότε τι ήταν, έτσι. Μετά αποκαλύφθηκε και τακτοποιήθηκε. Υπάρχει περίπτωση να βρεθούν τέτοια πράγματα, ας πούμε, κάποια στιγμή? Δηλαδή...
0: Δεν νομίζω, είναι πια ο κόσμος, ναι, τα έχουμε βρει όλα, θα έλεγα.
1: Ναι,
0: πάντα υπάρχει
1: μόνο
0: κάτι μικρό.
1: Σε ένα σπίτι.
0: Πολύ σφάνιο, πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
0: Ο Βάσος ο Ματιόπουλος είχε την τύχη, μάλλον την έμπνευση θα έλεγα, να πάει στα γερμανικά κρατικά αρχεία και να αρχίσει να ψάχνει. Και εκεί βρήκε πράγματι αυτό το πλούσιο υλικό το οποίο το δημοσίευσε στο βιβλίο του, εικόνες της κατοχής νομίζω λέγεται.
1: Ναι, νομίζω και στον ταχυδρόμο τότε.
0: Και στον ταχυδρόμο τότε, αλλά μετά το έβγαλε σε μεγάλο μέγεθος.

0: και νομίζω ότι έκανε και πολλές ανατυπώσεις, τρεις-τέσσερις ανατυπώσεις, γιατί πραγματικά βρέθηκε κόσμος που ήθελε να μάθει, να δει τι ακριβώς συνέβη τότε. Και τώρα είναι δύσκολο σήμερα.
1: Εσείς έχετε τέτοιο υλικό στην κατοχή σας, δηλαδή σας ενδιαφέρει ποτέ?
0: Όχι. Ούτε προσπάθησα να βρω, διότι ξέφευγε εντελώς. Για μένα προσωπικά είναι μια πολύ μελανή ουσιαστικά ιστορία. Είναι ένα πολύ μελανό κεφάλαιο και δεν είναι αυτός ο λόγος, αλλά κάθε φορά που βλέπω αυτές τις φωτογραφίες στενοχωριέμαι. Τώρα με αναγκάζεται να πω και κάτι που βγαίνει αυθόρμητα. Ο πατέρας μου, ως έμπορος της εποχής τότε, είχε πάει στον Πειραιά με το καράβι να πάρει κάποια πράγματα από τους εμπόρους της Αθήνας και του Πειραιά, να τα φέρει στο μαγαζί του, ως μεγαλέμπορος ο ίδιος, στο Ηράκλειο. Και έπεσε στον μπλόκο της Κοκκινιάς, όπου τον εχμαλώτησαν οι Γερμανοί, τον τσουβάλιασαν σε ένα τρένο και τον έστειλαν στη Γερμανία, στο στρατόπεδο, στον Ντάχαου.
1: Δηλαδή από κακοτυχία.
0: Από κακοτυχία. Ναι. Ναι, όχι επειδή ήταν Εβραίος, έπεσε, δεν ήταν το κομμουνιστής ούτε, ναι. Ο άνθρωπος πήγε να κάνει τη δουλειά του και άλλαξε η ζωή του. Έτσι υπέφερε πάρα πολύ. Έτσι έκατσε σχεδόν ένα χρόνο.
1: Δηλαδή στο Ηράκλειο τον περιμένανε οι δικοί σας και οι...
0: Δεν ξέρανε που ήταν. Δεν ήξεραν που ήταν οι γονείς του κλπ. Και το τραγικό από όλα, θα σας πω, νομίζω είναι και χαρακτηριστικό, ναι, και της εποχής μας. Και τότε αυτός ο άκρατος, πώς να το πω τώρα, είχε εγωισμός να φάει ο ένας τον άλλο. Ναι. Όταν τελικά απελευθερώνεται από τους Αμερικανούς και επιστρέφει στο Ηράκλειο.
1: Βέβαια, ναι.
0: Ήταν ουσιαστικά εχμάλωτος πολέμου για καταναγκαστικά έργα.
1: Ναι.
0: Ναι. Όταν λοιπόν επιστρέφει στο Ηράκλειο, πηγαίνει το μαγαζί του, βλέπει το μαγαζί του, το έχει πάρει άλλος. Οπότε ξεκινάει μια δίκη και οι μάρτυρες φυσικά είναι όλοι γείτονες. Και φυσικά ο άλλος από το δικαστήριο λέει: σηκωθεί από εδώ, από το ξένο μαγαζί, και ξαναμπαίνει ο πατέρας μου στο μαγαζί του. Έτσι, είναι απίστευτη αυτή η ιστορία.
1: Δεν πρέπει να την γράψετε όμως κάποια στιγμή.
0: Με λεπτομέρειες.
1: Πραγματικά είναι οι τραγικές ιστορίες αυτές του.
0: Γι' αυτό ίσως να είναι αυτός ο λόγος που δεν ήθελα να ψάξω έτσι αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας μας, που βέβαια πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ήταν ένα βάρος.
1: Όταν βλέπατε κάτι σχετικό με την Κρήτη, πάντα θυμάμαι είχατε τεράστια ευαισθησία και κινητοποιηθήκατε και για την. Η εικόνα δεν ήταν.
0: Ναι, του Αγίου Μινά.
1: Του Αγίου Μινά, έτσι.
0: Το θυμηθήκατε με πολλά χρόνια.
1: Το θυμήθηκα γιατί πάντα θυμάμαι ότι είχατε μια τέτοια. Προσπαθούσατε και να
0: κινητοποιήσετε
1: και να ευαισθητοποιήσετε. Διότι δεν κόψατε ποτέ.
0: Ποτέ. Λόγω της δουλειάς μου είχα την τύχη να έχουμε πολύ συχνά στην Ελλάδα. Έτσι, λόγω της δημοσιογραφίας.
1: Η δημοσιογραφία ήταν αγαπημένη, ερωμένη.
0: Προέκυψε. Συμπτώσεις της ζωής. Μια μέρα παίρνω ένα γράμμα από τον διευθυντή του τμήματος τότε, της ελληνικής σύνταξης, που έλεγε ότι επειδή γνωρίζουμε ότι σπουδάζεται και δημοσιογραφία, θα θέλαμε, εάν και εσείς το επιθυμείτε, να έρθετε εδώ από το ραδιοσταθμό, να δούμε, να κάνουμε ένα τεστ, να γράψετε κάτι, να μιλήσετε στο μικρόφωνο. Αυτό το γράμμα
1: χωρίς
0: λοιπόν.
1: Γνωριμία, χωρίς γνωριμία, κάποιος θα μεσολάβησε.
0: Όχι, μέσω του Πανεπιστημίου της Κολονίας.
1: Okay, υπάρχει ένα.
0: Καμία, δηλαδή αυτοί με βρήκαν μέσω του Πανεπιστημίου. Εγώ δεν είχα τότε καμιά επαφή.
1: Άρα ήσασταν ακόμη φοιτητής.
0: Βεβαίως.
1: Α, τόσο νέο. Λοιπόν.
0: Ναι, το 1974. Ναι. Το 1974, και ξέρετε γιατί. Γιατί είχαν φύγει όλοι τότε μετά την πτώση της Χούντας, τα παιδιά που δούλευαν εκεί, ο Κώστας ο Νικολάου κλπ. Επέστρεψαν στην Ελλάδα, έκαναν πολιτική καριέρα με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο Κώστας ήταν βουλευτής, ήταν βουλευτή κλπ. Ναι, και ξαφνικά. Ποτέ, αυτό είναι μύθος. Ο Μπακογιάννης μας έστελνε μια φορά την εβδομάδα ένα σχόλιο του από το ραδιοσταθμό του Μονάχου, που ήταν η εκπομπή για τους Έλληνες μετανάστες τη Γερμανία, εκεί δούλευε. Ναι. Μας έστειλε μια φορά κάθε Σάββατο ένα πεντάλεπτο σχόλιο. Αλλά πέρασε ότι ήταν και συντόκιο, βέβαια. Αυτός ήταν ο λόγος βασικά.
1: Και σας έρθει το γάμο και
0: ρε. Και λέω, γιατί να μην πάω. Όχι, σπούδαζα.
1: Ναι.
0: Λέω, γιατί να μην πάω. Λοιπόν, έκανα το τεστ, τους άρεσε φαίνεται. Ναι, και μετά από μερικές μέρες πήρε ένα γράμμα, θέλουμε να δουλέψετε για μας.
1: Και έτσι ξεκίνησε η περιπέτεια.
0: Ως ελεύθερος συνεργάτης, ως συντάκτης, ως ρεπόρτερ, ως υπεύθυνος.

0: συντάκτης, αναπληρωτής και λοιπά.
1: Περάσετε όλα.
0: Μέχρι που τελειώσαμε ως διευθυντής, προϊστάμενο.
1: Τελειώσαν τα αρχεία. Πόσο όμως έχει αλλάξει
0: και
1: ο χώρος μας, έτσι.
0: Εντελώς.
1: Μέσα σε αυτά τα χρόνια. Βέβαια, εντάξει, άλλαξε η τεχνολογία, μίκρινε ο κόσμος, όλα πέσανε το ρόλο τους. Πρέπει να έχουν αλλάξει τα πράγματα και στη Γερμανία.
0: Πάρα πολύ, έτσι, πάρα
1: γιατί,
0: πολύ.
1: Εντάξει, λέμε για μας εδώ.
0: Η αλλαγή είναι σχεδόν όπως και η δικιά μας. Ναι. Δυστυχώς ο καθένας σήμερα παίρνει ένα μικρόφωνο και λέει είμαι δημοσιογράφος. Εμένα όταν με ρωτάνε τι δουλειά κάνατε, δεν λέω ποτέ δημοσιογράφος.
1: Αυτό το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά, ειδικά στην Ελλάδα.
0: Ναι. Ποτέ δεν λέω. Δηλαδή τι κάνω, δούλευα στην Deutsche Welle, χωρίς λεπτομέρειες. Δηλαδή είναι ντροπή σήμερα να λες είμαι δημοσιογράφος. Εκεί φτάσαμε.
1: Ναι, γιατί όμως δυστυχώς έμεινε απροστάτευτος ο χώρος.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Από πολλούς δημοσιολογούντες, πολιτικολογούντες, από ανθρώπους που είχαν άλλες φιλοδοξίες, υπηρετούσαν άλλα πράγματα. Ναι. Έτσι. Και βέβαια όταν μπήκαν πια και τα ιδιωτικά συμφέροντα, δεν το λέω με την έννοια ότι.
0: Όχι.
1: Μπήκαν πια και εξυπηρετούν άλλες καταστάσεις. Τα πράγματα. Έχουν αλλάξει και στην Deutsche Welle, όσο την παρακολουθείτε.
0: Η Deutsche Welle έχει παραμείνει κρατικός σταθμός.
1: Ναι.
0: Και αυτό που εγώ μπορώ να πω, τα 25 χρόνια που δούλεψα, εκεί πραγματικά δεν είχα ποτέ κανέναν να μου πει καν αυτό ή γιατί έκανες αυτό. Ποτέ. Δεν ήρθε κανείς Γερμανός προϊστάμενος, ξέρω εγώ, διευθυντής του Τμήματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που παρακολουθούσαν τα πάντα. Παρακολουθούσαν, τη λέγαμε. Ναι. Τα πάντα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, είχαν να φανταστείτε ότι είχαν ένα. Ο τακουστής στην Ελλάδα, ο οποίος κάθε μήνα έγραφε τι είπαμε, αν το είπαμε καλά, αν το πούμε λάθος, στα γερμανικά. Άκουγε την ελληνική εκπομπή, τα μετέφραζε στα γερμανικά και τα έστειλε στην Deutsche Welle. Φοβερή οργάνωση.
1: Ναι, η Deutsche Welle, που εντάξει, εγώ επειδή είμαι νεότερος λίγο, την άκουγα φυσικά στα μεταπολιτευτικά χρόνια και μέχρι και πρόσφατα. Που είχαμε συνδέσεις.
0: Με το Sky.
1: Και με το Sky και όταν.
0: Ο Sky μας βοήθησε να το πω και αυτό. Θυμάμαι ότι είχε τότε στην Deutsche Welle όταν άνοιξε ο Sky ως ιδιωτικός σταθμός. Είχε έρθει τότε ο Γιάννης Αλαφούζος στην Deutsche Welle και μου ζήτησε να πάρει την ελληνική εκπομπή. Εγώ με τα χαράς μου το δέχτηκα. Τη λέω, αν πας να μεταδίδει ο Sky στην Αθήνα, στα FM, σε καταπληκτική ηχητική ποιότητα. Τι άλλο θέλω, διότι εμείς ακόμα τότε μεταδίδαμε στα βραχαία.
1: Ναι.
0: Με ό,τι σήμαινε αυτό, δηλαδή με παράσιτα, όσο πιο κοντά ήσουν, τόσο λιγότερο άκουγες. Δηλαδή δεν ήταν η ευκρίνεια που έχουν τα FM.
1: Και
0: ξεκινήσαμε τότε αυτή την πολύ καλή συνεργασία, η οποία συνεχίστηκε όλα αυτά τα χρόνια, μετά βέβαια περισσότερο με ελεύθερους συνεργάτες, γιατί εμείς ως μόνιμοι δεν μπορούσαμε να πάρουμε ούτε καν έμεση αμοιβή. Ναι. Αλλά υπήρξαν ελεύθερες συνεργάτες που τους πλήρωνε ο Sky και έδιναν ανταποκρίσεις στο Sky από την Deutsche Welle.
1: Ναι.
0: Και αυτό έχει νομίζω παραμείνει ακόμα.
1: Ναι, ναι. Το ρωτώ γιατί υπάρχουν ερωτήματα. Όντως έπαιξε, για να λέμε τους μύθους και τις αλήθειες, την περίοδο της δικτατορίας στην Deutsche Welle πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Τεράστιο, τεράστιο. Τεράστιο πολιτικό ρόλο. Και όχι μόνο επειδή ενημέρωνε όλη την Ελλάδα.
1: Αυτά τα τέσσερα χρόνια τα ζήσαμε.
0: Ναι. Βέβαια, ναι, χωρίς. Πολύ περισσότερο, μεγαλύτερο ρόλο από ότι είναι το BBC. Και γι' αυτό ακόμα, παρόλο που είναι δύσκολο να λες Deutsche Welle, το γερμανικό που ακούγεται λίγο βαρύ, οι άνθρωποι ήξεραν τότε και μέχρι σήμερα, μεγαλύτεροι βέβαια, θυμούνται την ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle. Δεν μιλάει για το BBC. Το BBC είχε παίξει μεγαλύτερο ρόλο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Φυσικά και επιχούντας, αλλά όχι στον βαθμό που είχε παίξει τότε.
1: Εντάξει, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί ήμασταν την πλευρά την άλλη, έτσι
0: ακριβώς.
1: Οι Γερμανοί μετά τον εκδημοκρατισμό, ενώ μετά χάσανε τον πόλεμο, και αυτό είναι μια ιστορία που θέλω να τη συζητήσουμε κάποια στιγμή.
0: Ευχαριστώ.
1: Σε άλλη εκπομπή, είχε ενδιαφέρον για το πώς η Γερμανία ανέκαμψε και πήρε αυτή την φάση και πώς μας φέρθηκε για την περίοδο της κρίσης, που επίσης το ζήσατε αυτό, ή πώς φερθήκαμε κι εμείς, γιατί είναι καμιά φορά αμφίδρομες στις σχέσεις.
0: Έχουν γίνει λάθη και από τις δύο πλευρές.
1: Αλλά είναι προφανέστατο. Θέλω να, επειδή δεν έχω με πολύ χρόνο.
0: Α, τελειώσαμε ήδη.
1: Πέρασε η ώρα, δυστυχώς. θέλω να την κάνω την αδιάκριτη ερώτηση. Να μου το με το θάρρος. Έχετε μια πλούσια συλλογή από πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, είπαμε, χάρτες, φωτογραφίες, έργα, αντίκες.
0: Φιλελληνισμό.
1: Φιλελληνισμό, τα πάντα. Δεν ξέρω και τι άλλο. Μπορεί και εσείς να έχετε ξεχάσει τι άλλο έχετε. Δεν πρέπει να σκεφτεί κάποια στιγμή ο Μιχάλης ο Κρασάκης. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, νεότατος είστε. ότι πρέπει σιγά σιγά να τα αφήσει αυτά κάπου.
0: Το όνειρό μου είναι αυτό. Το όνειρό μου.

0: Αλλά δεν είναι τόσο αδιάκριτη.
1: Καθόλου αδιάκριτη. Ναι. Το όνειρό μου είναι ότι ακριβώς.
0: Κρήτη, Ελλάδα.
1: Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Ναι. Γιατί στο εξωτερικό έχουν κάνει ήδη πάρα πολλές προτάσεις. Οι Γερμανοί είναι πανέξυπνοι. Ποιο κτίριο θέλετε?
0: Αυτό.
1: Είναι πανέξυπνοι.
0: Αυτό μας τρώει.
1: Εδώ λες να σας κάνω δώρο κάτι και ακούς, δεν φεύγεις από εδώ καλύτερα, δεν μας παρατάς.
0: Μη μας φορτώνεις με αυτά.
1: Ναι.
0: Και τι σκεφτόμαστε γι' αυτό? Το λέω γιατί. Ας πούμε το Ηράκλειο έχει ανάγκη.
1: Το Ηράκλειο
0: να πάω.
1: Να μην πω τώρα να αφήσω υπονοούμε, να το πω. Υπάρχουν πόλεις που με έχουν κάνει ήδη πρόταση να πάει η συλλογή σε όποιο κτίριο μπορούν να διαθέσουν μεγάλο, γιατί είναι τεράστιο το εύρος συλλογής. Έτσι. Δεν μπορώ να φύγω από αυτό. Το Ηράκλειο είναι πόλη μου. Εδώ έχω γεννηθεί. Από η οικογένειά μου έχει τις καταβολές από το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο αγαπάω. Δηλαδή με αυτή τη λογική, γιατί να πάω στα Χανιά, στο Ρέθινο ή στη Θεσσαλονίκη?
0: Και τα Χανιά τα αγαπάμε και Κρήτη.
1: Κρήτη είναι, βεβαίως.
0: Αυτό
1: είναι το προσωπικό μου, δηλαδή δίλημα το δικό μου.
0: Δηλαδή μπορεί τώρα, το έλεγα, ένας δήμος, ένας φορέας, περιφέρεια, οτιδήποτε, να βρει κτίρια, υπάρχουν, πρέπει να σας πω. Γιατί μην πείτε σε ποιο κτίριο, που θα λέγανε οι Γερμανοί, κτίρια υπάρχουν. Ναι. Έχουμε, σας πω, δύο κτίρια παράδειγμα ή ένα επί της ουσίας. Στο κέντρο της πόλης μπορούσε να γίνει καταπληκτική πινακοθήκη. Ναι. Μιλάω για το αντίστοιχο κτίριο της περιφέρειας, το εγκαταλελειμμένο της αστυνομίας.
1: Ναι, αλλά για να γίνει αυτό, κύριε Μπογδανίδη, πρέπει να υπάρχει η θέληση, η προθυμία, έτσι, από τους αρμόδιους. Δεν μπορώ εγώ να πάω να πω, α, καλημέρα σας, θέλω να σας κάνω δώρο, δώστε με ένα κτίριο. Η ίδια πολιτεία πρέπει να εκδηλώσει. Αλλά όταν ο Δήμος Ηρακλείου δεν θέλει να κάνουμε εκθέσεις, διότι αυτό το έχω ζήσει δυστυχώς. Δεν μπορώ εγώ να πάω στο Δήμο, ή θέλω να κάνω έκθεση, ή θέλω να σας χαρίσω κάτι. Δεν μπορείς δηλαδή να εκβιάσεις κάποιον με το ζόρι να του δώσεις κάτι που δεν θέλει να το πάρει. Έχουν γίνει επανειλημμένες προτάσεις στο Δήμο Ηρακλείου για να κάνουμε εκθέσεις εδώ. Απορρίφθηκαν όλες. Και η Νέλη και το 21 και πάρα πολλές άλλες. Δηλαδή, εγώ, όπως καταλαβαίνετε, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ και κουραστεί να προσπαθώ να πείσω το Δήμο Ηρακλείου να κάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε με τη συλλογή του Λασκαρίδη, του φίλου μου του Λασκαρίδη, την περίφημη συλλογή με τους Βολονάκηδες, που εγώ παρεκάλεσα τον Λασκαρίδη να τη φέρει εδώ στο Ηράκλειο.
0: Μια από τις καλύτερες εκθέσεις που έχουν γίνει. Ακριβώς. Ακριβώς. Λέμε, έτσι.
1: Ναι. Η αντιμετώπιση του Δήμου δεν ήταν καθόλου καλή. Δηλαδή.
0: Και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό όμως? Δεν μπορεί. Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί. Εντάξει, προφανώς δεν είσαι ο μοναδικός. Υπάρχουν και άλλοι ακτιώτες και κριτικοί και Έλληνες που έχουν συλλογές σπουδές που θα μπορούσαν. Γιατί κάποια στιγμή το πάθος, δεν ξέρω αν είναι και έτσι, μετατρέπεται το να το δεις αυτό. Έτσι δεν είναι? Σε κάτι να μετατρέπεται, γιατί κανένα δεν θα τα πάρει μαζί του.
1: Ναι, δύο πράγματα εντάχει. Το πρώτο είναι γιατί εγώ ξαφνικά λέω κάνω εκθέσεις, γιατί μέχρι τώρα έχω στη Γερμανία, είχα δώσει έργα σε πάρα πολλά μουσεία, στην Αθήνα, στην Πινακοθήκη έχω κάνει δωρεά, στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών έχω κάνει δωρεά, σε πάρα πολλά γερμανικά μουσεία, σε ένα σπουδαίο μουσείο της Νορβηγίας. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα εγώ είναι να δώσω και στην πόλη μου πράγματα. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Αλλά σκοντάφτω πάντα, μάμα η πόλη σου δεν θέλει, δεν σε θέλει. Δεν μπορείς εσύ με το ζόρι να επιβάλλεις κάτι. Και να πω τώρα το σημείο γιατί ξαφνικά γίνονται αυτές οι μεγάλες εκθέσεις και δείχνουν αποσπάσματα, μικρά αποσπάσματα από τις συλλογές. Διότι πάλι έφταιγε ο Νίκος ο Ψηλάκης, ο οποίος όταν έμαθε ότι είχα τόσα πολλά έργα της Νέλης, πολύ περισσότερα από ότι το Μουσείο Μπενάκη, και αυτός μου είπε, μα πρέπει να τα δείξεις. Λέω, γιατί να τα δείξω? Μου λέει, γιατί πρέπει να τα δουν τα παιδιά, τα σχολεία, οι μαθητές, οι φιλότεχνοι.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορεί να τα κρατάς μόνος. Αυτό εμένα ουσιαστικά με κινητοποίησε και είπα, εντάξει, ξεκινάμε και να δείξουμε κάποια πράγματα. Και το δεύτερο σημείο, ότι φυσικά είναι ότι τα παιδιά μας δεν θα ακολουθήσουν το δρόμο, το πάθος το δικό μου. Παρόλο που ο γιος μου έχει σπουδάσει ιστορία της τέχνης, δεν είναι εντελώς διαφορετική.
0: Δεν έχει ασχοληθεί?
1: Όχι, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, αλλά ουσιαστικά κάνει κάτι το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με. Δουλεύει στην Amazon ως manager, δεν έχει ο άνθρωπος, δηλαδή, καταλαβαίνει.
0: Τουλάχιστον έχει όμως ιδέα του.
1: Βεβαίως, ξέρει πολύ καλά. Είχε δουλέψει σε μουσεία, σε οίκους δημοπρασιών, δηλαδή που φοβάμαι. Ότι μετά από εμάς, αντίο η συλλογή.
0: Λοιπόν, εγώ λέω τώρα ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα.
1: Μακάρι.
0: Όσο μπορούμε.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντική νομίζω η κουβέντα που κάναμε. Είπαμε λίγα πράγματα, αλλά θα ανανεώσουμε κάποια στιγμή το ραντεβού μέσα στο καλοκαίρι. Να δούμε και πώς πάει η έκθεση. Έτσι, αν και πιστεύω ότι εντάξει, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και από Έλληνες και από ξένους που πάνε έτσι και αλλιώς στο μουσείο. Ευχαριστώ πολύ
1: και εγώ, κύριε Κρασά.
0: Ήταν η συζήτηση, νομίζω, επειδή κάναμε και μια διαδρομή στο παρελθόν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: βρισκόμαστε στη Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα, όπου χιλιάδες εταιρείες έχουν συγκεντρωθεί. Εμείς ως εταιρεία Ελένη Νικολοπούλου Noon είμαστε εδώ στο χώρο μας για να παρουσιάσουμε το νέο brand της εταιρείας, το Noon, μια έκθεση στην οποία ήρθαμε να βάλουμε χρώμα, καθώς μαζί με τη συσκευασία κυτρινίσαμε το περίπτερό μας, κάτι το οποίο μας βοηθάει στο να φαίνεται, και να παρουσιάσουμε όλες τις γεύσεις που έχουμε από spring rolls, φαλάφελ, κολοκυθοκεφτέδες και plant-based προϊόντα. Φυσικά τα βρίσκεται όλα αυτά στις καταψύξεις των σούπερ μάρκετ και όπως λέμε και στο σλόγγαν μας, καθίστε, τρώμε.
1: Βέλτια lamps for life. Μαγειρεύουμε. Τρώμε. Καιρός να μάθουμε τι αναλύσεις γίνονται, τι επεξεργασία γίνεται στα τρόφιμα και σε οτιδήποτε, ακόμα και στο λάδι, από την Βέλτια lamps for life.
2: Είμαστε συνοδοιπόροι της βιομηχανίας τροφίμων σε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και όταν λέω ότι είμαστε συνοδοιπόροι, εννοώ ότι μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις που παρέχουμε, εξασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μέχρι αυτά να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Το μότο μας σαν Βέλτια είναι «Your life's quality, our top priority». Και αυτό το υπηρετούμε. Το υπηρετούμε σε όλα τα στάδια, διότι είμαστε μια εταιρεία που επενδύει πάρα πολύ στην αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει, επενδύει στην τεχνογνωσία, επενδύει στο μέλλον. Εξυπηρετούμε τη βιομηχανία τροφίμων σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τις εγκαταστάσεις μας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδο και Κρήτη.

Θέλεις ένα γρήγορο υγιεινό σνακ που θυμίζει cheat meal αλλά δεν είναι? Φρυγανίστε ψωμάκια ολικής, αλείψτε τα με μουστάρδα και γιαούρτι. Ανοίξτε ένα φιλέτο καπνιστό κοτόπουλο πίντος. Πάρετε μια ντομάτα και κόψτε την σε φέτες, λεπτές. Κάντε μια ωραία στρώση πάνω από το καπνιστό φιλέτο με τις καλά λεπτά κομμένες ντομάτες. Απλώστε το επόμενο ψωμί, κόψτε ένα αβοκάντο σε πολύ λεπτές φέτες επίσης. Σως μουστάρδα, γιαούρτι από πάνω, το αβοκάντο, άλλη μια φέτα καπνιστού φιλέτου, ρόκα. Ήπειρότικα αυγά καλά βρασμένα πάνω από τη ρόκα. Σκεπάστε με ένα άλλο ψωμί, κόψτε και κάντε το δικό σας fitness club sandwich. Και έχετε μέσα σε μερικά λεπτά το πιο εύκολο, υγιεινό και θρεπτικό club sandwich.

0: Το Λεόλαδο παράγει στις κορφές Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι ποικιλία γορονέγη. Είναι μόνο από δικές μας ελιές, παραγωγή μιας χρονιάς. Είναι υψηλή premium ποιότητα. Εξάγουμε αυτή τη στιγμή σε 25 χώρες. Μέσα σε 3 χρόνια έχουμε 52 βραβεία από όλους τους διεθνείς μεγάλους διαγωνισμούς. Και ήρθαμε στη Food Expo για να ανοίξουμε νέες αγορές. Έχουμε ένα μπουκάλι γυάλινο για να προστασιάζει το λεολάδου μόνο. Εμφιαλωμένο με άζωτο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Και τώρα θα κάνω μια γευσιμοσία. Κρατάμε το χέρι έτσι. Ζεσταίνουμε το λεολάδο πάρα πολύ καλά μέχρι να φτάσει στη θερμοκρασία περίπου 20 βαθμών. Για να αναδείξουμε τα αρώματά του. Στη συνέχεια πλησιάζουμε λίγο κάτω από το πηγούνι για να μπορούμε να νιώσουμε τη διάρκεια της έντασης στη μύτη μας και αφού το μυρίσουμε δοκιμάζουμε μόνο μια γουλιά κάτω από τη γλώσσα, αυτό ακριβώς έκανα μόλις τώρα, για να νιώσουμε το πικρό ή το πικάντικο. Και στη συνέχεια νιώθουμε την επίγευση και τις υψηλές πολυφενόλες που μας πίνουν στο λαιμό.
1: Ένα κουταλάκι της σούπας το πρωί
0: είναι το καλύτερο για την ανθρώπινη υγεία. Το καλύτερο φάρμακο.
2: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σαββιδάκης Family. Βιολογικό παλαιωμένο ξύδι Αγρόκτη Μαντωνόπουλου. Δείτε ξύδι. Σαν να πίνεις ροζέ κρασί. Μπορείτε να βάλετε και λεμόνι για οξύτητα, μια μουστάρδα απαλή ή και τυζόν, λευκορίτικο θυμαρίσκιο κριτικό μέλι από τον Αποκόρονα. Salt Odyssey, αλάτι μεσολογίου και πιπεράκι σολτούντιση και αναδεύουμε μέσα στις πρασάδες που έχουμε επιλέξει με ρόκα πάντα. Θα βάλουμε όλα τα λαχανικά. Θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά, αναζητήστε στο βραχνός.gr αυτό εδώ το πιλεράκι και το έχετε για 10 χρόνια. Όσοι δεν το έχετε δει, όταν το γυρίσεις από την άλλη πλευρά, παίρνεις ζουλιέν λωρίδες. Ειδικά το καρότο και το αγγούρι το απογειώνει. Το αγγούρι, γνωσού και αυτό ζουλιέν. Αυτό είναι το μαχαίρι για ντοματίνια με δοντάκια. Είναι μικρά στη μέση και μέσα. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Αμύγδαλα, φιλέ ή λευκά ή και καρύδια, ό,τι θέλετε από ξηρό καρπό. Και αν τα καπουρδίσετε πάμε κι αλλού. Τι σαλατάρα είναι αυτή. Τα αγαπημένα μας ελληνικά μήλα Ζαγορίν, που φυσικά προέρχονται από τη Ζαγορά Πηλίου. Πάμε σπιρτόξυλα για αυτά. Το παραδοσιακό γλύκισμα, θα το πω, της Κρήτης. Απάκι καπνιστό, αλλά θέλουμε καλό μαχαίρι για να κόψουμε τόσο λεπτά. Φυσικά μαγειρεύουμε μόνο με φαρμαντονάκι και φτιάχνουμε σαλάτες. Παξιμάδια χαρουπιού, οικογένεια Τσικνάκη. Ακούστε, δοκιμάστε και απογειώστε σαλάτες και όχι μόνο. Και θα απογειώσουμε τη σαλάτα με κεφαλοτήρι Κρήτη τριμμένο, τυροκομείο Στιακάκης. Τρεις γενιές αφοσίωση στην παράδοση.

Εταιρεία Ζυμαρικών Μαγκύρη, ξεκινήσαμε το 2013, οικογενειακή επιχείρηση, ιδιαίτερος κωδικός, προσεγμένη η πρώτη ύλη για να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό

Καλό αποτέλεσμα, πιστοποιημένη επιχείρηση κριτικών προϊόντων. Έχουμε τις περιφέρειες Κρήτης στο σήμα. Προσπαθούμε να βγάζουμε καινούριους κωδικούς, να εξελισσόμαστε. Έχουμε να παρουσιάσουμε αυτούς τους τρεις νέους κωδικούς. Με γαϊδουράγκαθο, με ντομάτα πατέ, ντομάτας και ελιάς, με άγριο μάραθο και ελαιόλαδο. Ψάχνουμε νέες γεύσεις και γεύσεις τέτοιες που να κάνουμε τη ζωή της νοικοκεράς ευκολότερη. Χωρίς πολλά-πολλά, με ένα βράσιμο, μια απλή σαλτσούλα, έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα υπέροχο πιάτο στο τραπέζι της οικογένειάς τους.

ξεχωριστή θέση έχει η σειρά Κουλτούρα Μεντιτέρα, που εστιάζει στις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου, προσαρμοσμένες στις διατροφικές συνήθειες του σήμερα. Περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από πρώτες ύλες μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, ροφήματα, γλυκά του κουταλιού και κρέμες αραβοσίτου, μέχρι έτοιμα γεύματα και αλήματα, όπως ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι, φάβα από λαθούρι ή κουκιά, χούμους, ακόμα και τζατζίκι, όλα σε μορφή σκόνες για άμεση προετοιμασία. Στη φετινή μας συμμετοχή στη Food Expo, παρουσιάζουμε το σύνολο των μαρκών της Μεντιτέρα, με στόχο να αναδείξουμε βασικά στοιχεία της ταυτότητας της εταιρείας, όπως τη φιλοσοφία της μεσογειακής διατροφής, την παράδοση των ελληνικών πρωτομηλών και φυσικά τη μαστίχα χείου.

Βασίλη μου, εμείς είμαστε η εταιρεία Ορίζοντες. Δραστηριοποιούμαστε από το 1996 στη Θεσσαλονίκη στον τομέα των logistics, στη Βόρειο Ελλάδα και πλέον σε όλη την Ελλάδα. Από το 2014 και μετά εστιάσαμε πολύ στον τομέα των τροφίμων και ιδιαίτερα στο τυροκομικό, με βασικό παραγωγό τον Κωστή το Στιαγκάκη, φτιάχνοντας τη μάρκα Bliss Point. Βάλαμε μέσα τυροκομικά προϊόντα, χειροποίητα, από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, εκ των οποίων ένας είναι και ο Κωστής ο Στιαγκάκης, με θυμάρι, με θρούμπι, τη σπηλιά στην οριμασμένη, τη δωδεκάμινη, η οποία είναι ένα εμβληματικό τυρί για τη δικιά μας την γάμα, το κιάνο μας με τον κύριο Αρβανίτη, την τρούφα μας με τον κύριο Απαγώνη και με άλλους μικρούς παραγωγούς πανελλαδικά. Τα προϊόντα μας λοιπόν βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες σάλες των σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλου, My Market, Αλφαβήτα, Γαλαξία και μικρότερους, στο Θανόπουλο και σε πολύ εξειδικευμένα τελικάτες πανελλαδικά.

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2008 και εξυπηρετεί την ελληνική αγορά ως βιοδύναμη. Το 2015 δυναμώσαμε το εξωγωγικό κομμάτι και δημιουργήσαμε το brand Salt Odyssey, το οποίο σήμερα εξάγεται σε πάνω από 40 χώρες. Ως εταιρεία έχουμε λάβει 90 βραβεία γεύσης και ποιότητας και λειτουργούμε κάτω από πιστοποίηση IFS στον υψηλότερο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια με την ανάγκη για πιστοποιήσεις βιωσιμότητας έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα που ασχολείται με τον τομέα.

παράλληλα με το τμήμα ποιότητας, το οποίο ιδρύσαμε από το 2015. Οι εξαγωγές μας είναι πάνω από 60% και υπάρχει ανάπτυξη 20% περίπου κάθε χρόνο. Τα προϊόντα μας είναι φυσικά όλα, αλάτι ψηλό και χοντρό, σε νυφάδες, με διάφορες γεύσεις, αναμειγμένα με φυσικά βότανα και μπαχαρικά.

0: και σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο άνθρωπος που έφερε τα κρεατοσκευάσματα σε μορφή γλυκισμάτων στην Ελλάδα, πόσα χρόνια?
0: Πάνε 25 χρόνια.
1: Και τώρα 27. Έχουμε εδώ και πόσα χρόνια την καινούργια
0: εταιρεία. Την οικογενειακή εταιρεία που τρέχουν τα παιδιά, οι δύο μου γη.
1: Γιατί πρέπει να ξεκουραστείς και εσύ, να είσαι ευθύνο νους τώρα.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι στο κομμάτι του σύγχρονου δημιουργικού κρεατοσκευάσματος και του κοσάλτινγκ που κάνω σε εστιατόρια, μεγάλες αλυσίδες.
1: Κρεοπολία.
0: Όσον αφορά το κομμάτι του κρέατος. Από εκεί πέρα σαν άλλο δεν σταματώ, αλλά είπαμε λίγο να χαλαρώσω στο κομμάτι.
1: Μετά από 30 χρόνια.
0: Μπράβο.
1: 30 χρόνια το γνωρίζω.
0: Μπράβο.
1: Και παραμένει το ίδιο ταπεινός. Γι' αυτό και μιλάμε.
0: Γι' αυτό.
1: Flavor
0: me. Flavor me, η εταιρεία που.
1: Έχουμε να μαγειρέψουμε κάπου. Διάλεξε πάνω, βόρεια.
0: Όπου θέλει,
1: με
0: χαρά, όπου θέλει, δεσμευόμαστε πού. Δεν Λάρισα,
1: δεν λέμε.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Μάλλον, ευχαριστούμε που περάσατε
0: την πόρεια.
1: Τέλεια. Λοιπόν, θα λέμε.

2 με 3 μέρες για την ακρίβεια, γιατί τόσο διαρκεί η Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στη νοτιοανατολική Ευρώπη, με πάνω από 1.300 εκθέτες και πάνω από 50.000 υψηλής ποιότητας προϊόντα. Είμαι κουρασμένος? Όχι.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Θα βρείτε σπάνια τώρα εδώ ελληνικό μαγαζί, κυρίως πακιστανικά, λιβανέζικα. Εδώ βλέπω μπροστά μου μάρκετ Τζουμού, Αγκοράλες και είμαι στο Πακιστάν. Έτσι, θα δείξουμε και μερικά πλανάκια. Προχωράμε όμως και σε λίγο θα συναντήσουμε τα Χανιά, θα δείτε. Αγορά του Αλχαλίλη, τα δυο σου χείλη, επεριουσία και

0: Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Ξέρεις, ποιο είναι το μυστικό?
1: Αν θέλετε να ξαλμυρίσει πιο γρήγορα, μπορείτε να βάλετε και ψωμάκι παλιάτικο.
0: Ψωμάκι και εφημερίδα από πάνω.
1: Και εφημερίδα από πάνω. Ψωμάκι παλιάτικο. Πολύ καλό.
0: Thank you. Μαέστρος εδώ. Τον καθαρίζει, βγάζει τα περιτά.
2: Από όλα.
0: Από όλα και στον έχει έτοιμο για εξαλμύρισμα. Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα. Έτσι.

0: τύχη.
1: Βαρβάγκιος και το σκόρδο. Και σκόρδα πρέπει να πάρουμε, να κάνουμε σκορδαλιά. Μαζί με
0: παραγγελία. Παίρνω μικρόφωνο δημοσιογράφου τώρα εδώ, κανονικά. Τώρα μπήκαμε στο κομμάτι με τα ψάρια, για που εκεί είναι τα κρέατα.

στο γνωστό και μη εξαιρεταίο εινομαγειρίο Ήπειρος. Πατσάει τα πάντα. Παστίτσιο.

Αγρόκτη Μανωνόπουλου, παλαιωμένο ξύδι. Βάλουμε με μέτρο μέσα στη μουστάρδα. Θα συνεχίσουμε με μέλι.

ξύλι ή καπνιστή πάπρικα, λίγο σιτιακό ελαιόλαδο, κουμπούμα, αναδεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Μήλο ζαγορίν. Αγαπάμε να το τρώμε, αγαπάμε να το μαγειρεύουμε. Το κόψω στα 4 σε φέτες και θα το περάσουμε λίγο από το τηγάνι να καραμελώσει.

Αυτό θέλω να το μείνω. Σαν κομπόστα. Να σφάξουμε για τα λουκανικάκια. Αγαπημένος κωδικός αυτός, φάρμα ντονάκι.

Λοιπόν, τώρα είμαστε στη Βραγατσανίο και είμαστε μέσα στη ΣΤΟΑ. Λάμπρος, Κωνσταντάρας, κανονικά. Γυρίζω. Εντάξει, τώρα οι Αθηναίοι λίγο πολύ τα γνωρίζετε αυτά. Οι υπόλοιποι αγυρίστε στο παρελθόν. Από τις πινακίδες καταλαβαίνεις.

Ένα, δύο, τρία. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

φυσικό μεταλλικό νερό, διός η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Και δίπλα μαύρο τσάι να ξεκουραστούμε. Πλατεία Αγίας Ειρήνης, Μοναστηράκι, Κουκουβάγια. Δεν θα φάτε απολύτως τίποτα διαφορετικό από τα Χανιά. Ίδια γεύση, ίδια μεγέθη, χειροποίητα όλα, γίνονται μέσα, όπως και στα Χανιά. Με την μόνη διαφορά ότι εδώ προσθέθηκαν δύο έξτρα γλυκά για τους Αθηναίους. Το ένα είναι πορτοκαλόπιτο και το άλλο θα έρθείτε εδώ για να το δοκιμάσετε. Εγώ τώρα περιμένω Dubai Chocolate με παγωτό, φυσικά ζουμερό, πίνω μαύρο τσάι και έρχεται και το Ιγκλού παράλληλα και καλή μας απόλαυση.

βουτάμε στο παγωτό τώρα. Μαζί με παγωτό, εγώ το τρώω παγωτό. Κυρίως το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα. Σπάστο, τσάκισε το. Έτσι. Όλα. Και σαντιγί. Και παγωτό. Φεύγω για λαχανιά.

το ιγκλού μας. Πάντε σπάνι σοκολάτας, μια κρέμα βανίλιας, καραμελωμένο αμύγδαλο και σιρόπι σοκολάτας.

0: παγωτό γλυκό. Τελείως διαφορετικό από το Ντουμπάι που ξέρουν ο κόσμος. Έτσι δεν είναι?
1: Ισχύει.
0: Μπάλα Ντουμπάι. Α, σοβαρέψαν τα πράγματα.

πρέπει να γίνει viral και στην Κουκουβάγια αυτό εδώ. Ελάτε δοκιμάστε το, θα σπάει. Εγώ... Η απόλυτη ισορροπία. Έχω φάει και στην Τουρκία παρόμοιο και δεν, εδώ.

0: ήρθαμε Κηφισιά. Ήρθαμε να φάμε αυθεντικό ιταλικό. Ραριτά σημαίνει σπανιότατο και αυτό θα γευτούμε. Πάμε. Είμαστε στην Κηφισιά. Πού ακριβώς?
1: Είμαστε στη Χαριλάου Τρικούπη, διασταύρωση Μετατόιου. Είναι σε τώρα που έχει ανοίξει και λέγεται Ραριτά. Είμαστε ανοιχτοί από τις περίπου 29 Μαρτίου του 2024. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού ήθελε πάντα να προωθήσει και να πρεσβεύει γενικότερα αυτό. Του άρεσε πάρα πολύ και η Ιταλία, του άρεσε πάρα πολύ το Ιταλικό. Γιατί είναι απλό, γιατί έχει ωραίες γεύσεις, γιατί θυμίζει λίγο περισσότερο Ελλάδα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σπάνιοι, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτεροι γίνονται στη γεύση μας όσον αφορά το Ιταλικό. Όλα μας τα προϊόντα είναι αλφα ποιότητας. Προμηθευόμαστε και φέρνουμε όλα τα πράγματα εισαγωγής από την Ιταλία. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την Ιταλική φινέζα, το Ιταλικό το στοιχείο. Προφανώς παντρεύουμε και λίγο ελληνικά, γιατί μας αρέσει. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει κάτι πάρα πολύ κοντινό στην Ιταλία, όσον αφορά τη μεσογειακή, την κουζίνα ειδικά. Και επειδή ο κόσμος μπορεί καμιά φορά να το παρερμηνεύει το Ιταλικό με το Ελληνικό, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το ίδιο. Να τα φέρουμε μαζί και να κάνουμε κάτι όμορφο.

0: έχουμε χειροποίητη φακάτσια καθημερινά. Το ζυμάρεπας είναι.
1: Αγαπώ φακάτσια.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Θυμίζει λίγο το λαδόψωμο το ελληνικό. Που πάει να πει ότι πάλι είναι αυτό το που έλεγα πριν, ότι προσπαθούμε να έχουμε το ελληνικό και το ιταλικό, ώστε να μην νιώθουν τελείως ξένοι όσοι έρχονται στο εστιατόριό μας. Θα βάλουμε λάδι, θα βάλουμε δεντρολίβανο, θα τα δούμε δηλαδή και σε λίγο μαζί.

0: Προσούτο, ρόκα και.
1: Παρμέζι. Φλέξα μεζάνα και λάδι τρούφα από πάνω.
0: Και λάδι τρούφα.
1: Βεβαίω, το άρωμα. Και λίγο πιπεράκι, το οποίο είναι.
0: Φρέσκο σπασμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς τρώγεται η πίτσα?
2: Τη διπλώνουμε, έτσι ακριβώς.
0: Έτσι τρώγεται η πίτσα.
2: Στην Ιταλία δεν τρώει κανένα
0: μαχαιροπίδα. Ναι, τι μαχαιροπίδα. Ούτε καν χαρτοπετσέτα. Μετά κλείσει τα δάκτυλά σου. Ειδικά με αυτή την πίτσα. Δεν υπάρχει. Έφυγα. Δοκίμασα καρμπονάρα, δοκίμασα πίτσα, σαλάτα. Είπαμε. Α, δεν είπαμε ότι έχει σαλάτα, έτσι.
1: Η σαλάτα μας έχει μέσα ρόκα, μια βινεγκρέτη μέλι, μανιτάρι σωτέ, καραμελωμένο κρεμμύδι και ένα τυρί καπρίνο, το οποίο είναι κατσικίσιο τυρί με κρούστα. Το οποίο το περνάμε από τηγάνι, από πολύ δυνατή φωτιά.
0: Φαίνεται μας... γιατί έχει πιάσει την κρούστα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι... εγώ στην αρχή το πέρασα για κράμπλ, να σου πω.
1: Αυτό είναι η κρούστα από το τυρί, στο οποίο θα δώσει μια πιο.
0: Τραγανότητα.
1: Και τραγανότητα.
0: Και θα βγάλει και τα αρώματα του τυριού.
1: Θα σου δώσει μια καπνιστή γεύση.
0: Ναι. Πολύ γνώκη. Πάμε okay, με.
1: Με καραμελωμένο.
0: Και
1: χλάδι,
0: τι περιμένουμε τώρα, κρούστα. Περιμένουμε. Όχι τη δύναμη, είναι το... ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του εστιατορίου. Είναι τα κρέατα, είναι κοπέ.
1: Χρησιμοποιούμε ριμπάι Αργεντινή, το οποίο. Είναι και αυτό ένα πάθος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, το οποίο ήταν κυρίως δική του παρότριση να υπάρχει τόσο έντονο ύφος, διότι...
0: Μόνο εισαγόμενα κρέατα?
1: Κυρίως ναι.
0: Κυρίως.
1: Δουλεύουμε με όσο καλύτερα εισαγόμενα κρέατα γίνεται, είτε αυτό θα είναι Αργεντινής είτε Νέα Ζηλανδίας. Και φέρνουμε και άλλα πράγματα, δεν

0: δεν βλέπω μόνο με ριμπάι.
1: Αναλόγως, το είναι
0: πολύ έχουμε... περίοδο. Ακριβώς. Ναι. Θα δούμε γιατί μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση.
1: Και από dessert, είπαμε dessert μεταξύ μας. Είπαμε.
0: Μεταξύ μας. Έχουμε πανακότα με κουλή φράουλας, μαρμελάδα για να καταλαβαίνει λίγο περισσότερο και ο κόσμος, τυραμισού σε ποτήρι, το οποίο είναι συνήθως για δύο άτομα, κανονική ιταλική συνταγή.
1: Σε ποτήρι του Μαρτίνι.
0: Σε ποτήρι Μαρτίνι, ναι. Κανονική ιταλική συνταγή.
1: Μασκαρπόνε και τα λοιπά.
0: Μασκαρπόνε, κρέμα γάλακτος για να κάνουμε και τη συνταγή μας. Το σαβαγιάρ μέσα, 100% δηλαδή ιταλική συνταγή μας. Και αυτό νομίζω που κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί με τίποτα είναι το καλτσόνι.
1: Καλτσόνι.
0: Μασκαρπόνε, πραλίνα φουντουκιού.
1: Και είσαι ιταλικό εστιατόριο, φίλε.
0: Ο κόσμος νομίζω όταν το βλέπει το λαχταρά λίγο περισσότερο.
1: Εγώ λαχταρώ αυτό.
0: Να δοκιμάσουμε.
1: Εσύ. Τα πάντα. Λοιπόν, Μάριο.
0: Μάριο, ακριβώς. Το σωστό.
1: Ξανά στην υγεία μας.
0: Στην υγεία
1: μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε.
1: Και εύχομαι όλα να πάνε καλά που θα πάνε. Γιατί έχετε σωστές, τίμιες, καθαρές γεύσεις.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Φορά και έναν καιρό ήταν μία μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συχαίεται με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συνέστημα είτε μία κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μία εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας, το φαγητό σας, τις σκέψεις σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μεσαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μεσαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Ξεροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιο Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρώιμα και όψιμα κυπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως είναι της Γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης. Οι Γαλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιοργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχει την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για τον Μανώλη Στεφανδάκη.

0: Θαυμάζω το κουράγιο του, τη γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανδάκης. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μανώλη, που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
2: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα, νομίζω, πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
1: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό.
2: Καταρχάς, η ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας θα το κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε, θα το πετύχουμε όσος χρόνος είναι να χρειαστεί, αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε. Έτσι μου τα έφερε η ζωή. Μου έφερε μια αναπηρία. Ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς. Δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό, ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
1: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά?
2: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοπιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν.
1: Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό?
2: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μ' άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές. Που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές, δεν δοκίμασα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση 2-3 βράδια. Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να
1: χωτιώ. Αντικείμενο, δεν ψαρεύεις?
2: Όχι. Mm. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά τους έχω πάρει καλάμια, τους έχω πάρει διάφορα πράγματα, απ' έξω, ναι, θα πάμε για το, έτσι, για να μάθουν και το χαβαλέ πιο πολύ.
1: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
2: Το 2007.
1: 2007.
2: 2007.
1: Θέλεις να μοιραστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή, δηλαδή αυτό πώς ήρθε, ήταν κάτι που...
2: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια, πρώτα απ' όλα αμέλεια γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστο κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνει χίλια χρόνια που λέει η παροιμία. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας πρέπει να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς.
1: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
2: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους τυχερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό. Και το πιο σοβαρό για μένα, δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα εκεί ήταν ο αδερφό μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει, που λέω θέλω να πας και να μου φέρεις αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ, μου λέει δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι είχε γίνει το κακό, μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρνα και τον είδα μπροστά μου, από εκεί και ύστερα είπα οκ, τώρα προχωράς μπροστά. Δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσες κάποιο τραυματισμό. Άρα λοιπόν ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σηκώσεις στις πλάτες και να πας μπροστά. Και έτσι το έκανα.
1: Και το σήκωσε και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις, εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται να τις μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι σε ένα αρνητικό συμβάν μετά αυτές που βοηθούν, δηλαδή δύο λέξεις, ενώ παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που βοηθούν, πιστεύεις, σε ένα αρνητικό συμβάν? Γιατροί, οικογένεια, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς?
2: Ο πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι, θέλω να σου το πω έτσι, πώς θα σου το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξει, θα ξαναγεννηθεί. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα ανοιχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον εμπρώ, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχες στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
1: Και άλλα τόσο, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου, αυτά ήρθαν.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
2: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή ότι θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι? Το περίμενε ποτέ αυτό? Το είχε σκεφτεί ποτέ?
2: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένα τέτοιο τραυματισμό. Το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά, όπως είναι η κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει, δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσεις άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας, το ίδιο και του πατέρα, έτσι. Δηλαδή εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάξει σε ένα επίπεδο, ακόμα και τώρα όμως το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει. Και
1: σε
2: να...
1: έχουν έννοια.
2: Ναι, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
1: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και, αλήθεια στο λέω, και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση και λέγαμε, κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται?
2: Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύουμε προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
1: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
2: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το εισιτήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά έτσι το περιθώριο, όσοι δεν προλάβουν, να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
1: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου και εδώ
2: και
1: που εγώ το λένε,
2: εύχομαι,
1: να,
2: εγώ
1: το, να το δείχνουμε εμείς, να λέμε κοίτα, ο Μάνος τα κατάφερε και κοίτα, έχει πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ευχόμαστε πραγματικά.
2: Είναι σημαντικό το να πετύχεις τους στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο παγκόσμιο, μιας και έχουμε πιάσει τα όρια και στο παγκόσμιο για πάση λίγη κάποια όρια. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη τρεις φορές σε διοργανώσεις.
1: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
2: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνεται το μεγάλο φιξάρισμα. Mm-hmm. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
1: Ναι.
2: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
1: Το ευχόμαστε.
2: Είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές και μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα. Άρα θα δείξει.
1: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μία λέξη που άκουσα, αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
2: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα πω θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ, γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying και ειδικά σε μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά, όταν ασκούνε στις συμμαθητές τους.
1: Είναι πιο αυστηρή.
2: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying για να το ασχεί ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε, για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς οι αγωνίες να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
1: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
2: Όχι.
1: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει, δεν ξέρω.
2: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
1: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
2: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παρολυμπιακά χρυσά, παρολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει την έχω ακουμπήσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής. Και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα βάθρο και δεν θα είμαι πρώτος, αλλά θα είμαι δεύτερος. Και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
1: Έτσι.
2: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
1: Βγαίνει άμυνα.
2: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός, σαν μεσαρίτης, σαν παρολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, ένας σύλλογος που είναι από το 2008. Αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη, εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας,

0: το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν ένα αποκούμπι που θα στηριχτούν και που θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια, και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αρχιτικό κατασκηνωτικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο, είναι πρότυπο. Άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού, αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
1: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
0: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει και ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουμε προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Φεστού.
1: Τέλεια. Μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο.
0: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κοπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλω να περάσουν από όλο το κομμάτι.
1: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
0: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
1: Βραζιλία?
0: Ναι. Ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή. Αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουμε αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Και ήταν και η επιλογή μου φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
1: Είναι και γερό για το στομάχι αυτό, ναι, δεν το σηκώνω.
0: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκεί είναι ένα κομμάτι θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι με ζορίζει. Επειδή μου και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν να φάνε.
1: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τις ποιοτικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί ρωτώντας εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών και πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν είναι προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
1: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσεις έτσι με μία ευχή, να δώσεις μία ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσεις μία ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
0: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή, ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος, γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζει ο κόσμος όνειρα και να μην τα παρατάει, να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω, αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο, στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσει το πανελίδι.

0: Ελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινείς και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη και να σε βλέπουμε να σε καμαρώνει.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
0: Και εσύ ένα παράδεισο Σπαρτός, να ξέρεις.
1: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ, παρόλο που είχα προτάσεις να φύγω και στο εξωτερικό και χώρια να φύγω κάπου αλλού. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, έχω γαλουγηθεί εδώ μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλείψω ποτέ.
0: Θα σου πω ότι εγώ θα το άφηνα, είναι ωραίο το χωριό σου. Ευχαριστούμε πολύ.

καρδιά του ανθρώπου, λέμε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας, ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές, για να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε.
1: Καλά.
0: Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής, πόσιμο, και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά, το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τις συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιαννούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιαννούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
2: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
2: Τη Γεωργία.
0: Είναι η πρώτη.
2: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
2: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε.
2: Όχι,
0: έχετε μεγάλα εγγονή. Κι όμως. Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν, εδώ. Σε αυτό το ωραίο σημείο έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά. Ορίστε και πεταλούδα μας.
2: Βέβαια.
0: Το καλύτερο.
2: Αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
2: Θα φτιάξουμε χειρομλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι.
2: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχνανε, ήταν το.
0: Την
2: το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε.
0: Ναι.
2: Παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά, λοιπόν.
2: Απλά υλικά.

0: Τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
1: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομιλόπιτες, παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Θέλει αρκετές ώρες για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή όταν βάζουμε τον στάρι στο νερό, το ξεπλύνουμε 1-2 φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει. Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το χυλό μας.
0: Ωραία,
1: αυτό το
0: εγώ
1: ζυμάρι.
0: Λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε φτιάξει, εσείς τον έχετε προετοιμάσει,
1: ναι, τον
0: να
1: έχουμε.
0: Μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται. Ωραία. Για να γνωρίζουν οι νοικοκυρές μας
1: λοιπόν,
0: και να πάμε να το φτιάξουμε.
1: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, βάζουμε αλάτι.
0: Ωραία.
1: Λίγη ζάχαρη.
0: Και αλάτι και ζάχαρη λοιπόν.
1: Ναι. Κερακί.
0: Κερακί.
1: Ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το σιλό.
0: Για να γίνει πιο...
1: Ναι, στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι, ανάλογα τι, πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
0: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε.
1: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις χειρομιλόπιτες. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε χειρομιλόπιτες το έφτιαχνε με προζύμι.
0: Να.
1: Για να το ανεβάσει έτσι να βγει.
0: Η μαγιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
1: Τη μαζιά τη βάζουμε το στάρι, είπαμε, στο νερό. Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαζιά, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε τη ζάχαρη, τη ρακή και βάζουμε μετά στο τέλος το αλεύρι.
0: Το αλεύρι, ναι.
1: Κάνουμε το σιλό μας, αυτό, το ζυμάρι μας.
0: Ωραία.
1: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι σκληρό, θέλει να είναι λίγο πιο γεμάτο από ό,τι κάνουμε τον τηγανίτη, δεν ξέρω, όλοι
0: πιο
1: ξέρουμε.
0: Αφράτο, πιο αφρά...
1: Όχι, πιο γεμάτο, πιο σκληρό λίγο.
0: Α.
1: Πιο γεμάτο.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί, βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
0: Ωραία.
1: Όταν τελειώσουμε, έχουμε ετοιμάσει σιρόπι που έχουμε βάλει μέσα από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
0: Αυτό είναι το σιρόπι μας.
1: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε σε... Το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το βάζουμε εδώ στην κατσαρόλα.
0: Για να το ζεστάνουμε κι αυτό.
1: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι χειρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
0: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε τη διαδικασία με το σιρόπι.
1: Ναι. Εάν θέλουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει.
0: Ωραία.
1: Να το...
0: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας να φανταστώ.
1: Όχι, βάζουμε το σάμι.
0: Ναι.
1: Το σάμι βάζουμε κανέλα μέσα και βάζουμε το σάμι και το πασπαλίζουμε. Το χώρο που θα τις αφήσουμε.
0: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
1: Πιάτο. Αυτό είναι το παραδοσιακό.
0: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι ο λουκουμάς.
0: Το είπα εγώ να το πω. Όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Τι λέτε.
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Τέλεια, θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
1: Ναι.
0: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια.
1: Έχω 3 παιδιά. 2 αγόρια και μια κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια. 8.
0: 8.
1: 8.
0: Δυσέγγωνο δεν έχετε ακόμα.
1: Αλλά έχω και δύο, ναι, τα δύο, ο Γιώργος με το Μανώλη είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Ζιάννα 15.
0: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ γεννηθήκατε.
1: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
0: Στο Μαγαρικάρι και εδώ.
1: Ήρθα όταν ήμουνα 8 χρονών.
0: 8 χρονών, γιατί.
1: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγαν στη Γερμανία.
0: Α.
1: Μ' αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
0: Απήγατε και, εσείς γύρισα έξω. Εδώ. Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι.
1: Αέρα,
0: εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση. Εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε. Οπότε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αυτό ναι, εδώ είναι το χωριό μου.
0: Έτσι.
1: Εδώ.
0: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή, ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε.
1: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαγειρεύανε πολύ διαφορετικά από ό,τι μαγειρεύουμε εμείς. Αλλά εγώ μαγειρεύω και όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
0: Το αγαπημένο σας.
1: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
0: Ποιος σου αρέσει σε ένα
1: χρόνια.
0: Ποιος αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά.
2: Όταν το φέρει, δεν τη ζηλιάζει.
0: Βέβαια. Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε σένα, ποιο θες να σου κάνει δηλαδή όταν πας σπίτι.

0: γιουβαρλάκια.
1: Γιουβαρλάκια, ε. Και του κρέατος είσαι κι εσύ. Ωραία. Και από γλυκά. Τ' αρέσει η χειρομιλόπιτα.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία η χειρομιλόπιτες.
1: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει το λάδι μας,
2: νομίζω ότι έχει βράσει.
1: Βγήκαν λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες
2: να μελωθούν.
1: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις και εσύ τη γιαγιά τώρα.
2: Ναι, άμα θέλει.
1: Ωραία, άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
2: Ναι.
1: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
2: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομιλόπιτες από το σιρόπι.
1: Ωραία.
2: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
1: Ω, τώρα βρήκατε, θα τις γεμίσω με κανέλα,
2: έτσι μου αρέσει κανέλα. Δεν πειράζει, ναι, η κανέλα είναι ωραία.
1: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
2: Τακτικά το φτιάχνουμε. Μας αρέσει εδώ στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
1: Να βάλω και σάμι τώρα.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία, μαζεμένο.
2: Ωραία, πολύ πολύ. Αρκετό θέμε, ναι. Ωραία.
1: Και εδώ τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά... έτσι, εκδήλωση κάνε... με γλυκά, με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
2: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
1: Εδώ.
2: Αλλά ναι, αυτές είναι που και είμαστε, ο πολιτιστικός. Εννοώ. Εδώ, ναι, όχι, είναι η Βάλια είναι του πολιτιστικού.
1: Α, οπότε είμαστε ανάμεικτοι.
2: Μισή-μισή, ναι. Μισή-μισή.
1: Ωραία. Και, τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση?
2: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς?
1: Ναι, ναι, γενικά.
2: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως... το σκαλιδοτρέχο είναι του πολιτιστικού λόγου, σε συνεργασία με εμάς, ε.
1: Βέβαια. Παντού πρέπει να είναι γυναίκες.
2: Ναι, παντού.
1: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα.
2: Εν μεταξύ, έχουμε και ένα ξενώνα εμείς, σαν σύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που εμένουν στο χωριό. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κανένα αγκριτικό γλεντάκι, έτσι.
1: Ορίστε, πόσες γυναίκες είσαστε συνολικά?
2: Βραδιά μαντινάδας.
1: Ωραία πράγματα.
2: Βραδιά πίτας.
1: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη? Είστε κάμποσες, ε.
2: Τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
1: 7 γυναίκες.
2: Θεωρώ ότι παντού
1: και δύο γυναίκες να ήσαν γυναίκες.
2: Βάζω μάλλον, δεν βάζω.
1: Ωραία, λοιπόν, ωραία. Εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι ωραία, είτε με μαντινάδα, είτε με ευχή, ό,τι θέλετε εσείς.
2: Μαντινάδες δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρετε?
2: Όχι.
1: Πώς
2: δεν, δεν είμαι, μάλλον, δεν ξέρω μαντινάδες. Αν θέλαμε για μαντινάδα έπρεπε να έχουμε πάρει, γιατί έχουμε στο χωριό μας μια γυναίκα η οποία είναι στη μαντινάδα, έχει βραβευτεί πολλές φορές, είναι η Χαριστή Κουμπεδάκη.
1: Τα λέμε τα ταλέντα.
2: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
1: Δεν έπρεπε έχει σημασία. Να... και μόνο που την αναφέρετε να... είναι τιμητικό.
2: Από ματινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου είναι να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
1: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά στην οικογένειά σας, τα εγγόνια σας. Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά, ωραία, να τους καλείτε, να μαζεύεστε.
2: Να είσαι καλά.
1: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του πολιτιστικού συλλόγου.
2: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στο χώρο μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, ε. Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
2: Μετά θα σε πάμε στο χώρο μας.
1: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα βίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

0: Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα. Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια, δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει έντονα και τη βλέπουν όλοι.
1: Γι' αυτό λοιπόν τα...
2: Ξέρουμε ότι οι ιστορίες των ανθρώπων είναι ό,τι πιο δυνατό και ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να πάρει κανείς από ένα μέρος. Και όσες φορές και να το πω, δεν θα το βαρεθώ να το λέω, ότι οι άνθρωποι κάνουν τον κάθε τόπο και μπορεί η κυρία Σοφία Φραγκιαδάκη που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από Γαλλιά, κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
3: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
2: Από εδώ? Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
3: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Καλώς ορίσατε και εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
2: Να είστε καλά.
3: Ό,τι επιθυμείτε, όλοι σας που είστε γύρω μου.
2: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αν δεν ήσταν εσείς, δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα. Και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία. Τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.
3: Η δική μου ιστορία ήταν πολύ ειδονήρη. Γιατί μας εμαζόναν οι Γερμανοί, μας εκάψανε το χωριό, σκοτώσανε τον μπαμπά μου.
2: Ποιο χωριό?
3: Τα Βορίζα.
2: Τα Βορίζα.
3: Τα Βορίζα.
2: Πόσο χρόνο φύγατε από εκεί?
3: Σου λέω πως ήμουν 11 χρονών.
2: Εκεί.
3: 10-11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
2: Και κατεβήκατε αναγκαστικά βέβαια, λόγω του κακού γεγονότος.
3: Κατεβήκαμε, μας εκάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε τα σπίτια μας και τσέβουντανε. Μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσανε.

0: μας πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε πέρα τα αεροπλάνα, μόλις κάψανε το χωριό τους, κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά, άμα ήρθαν τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα. Και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε, φοβηθήκανε κι αυτοί. Και μετά μας ελαλούσαν από εκεί και μας πήγανε στην Ήβρτο σε ένα χωριό.
1: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
0: Στη Γαλλιά. Μόλις πήγαμε εκεί στην Ήβρτο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί. Ο μπαμπάς μου λέει πως είσαι 100 παιδιά βατής. Μα βρεθήκανε τόσο και μας πήραν στα σπίτια τους. Εμάς, άλλοι που δεν είχαν οι ανθρώποι να τους βάλουν, σε δρόμους εκεί μυθήκανε.
1: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ? Κατεβήκατε μαζί με τους γονείς?
0: Με τη μαμά, με κάτσαμε εκεί εμείς 8 μέρες. Η μια αδερφή είχα πιο μεγάλη, ήταν πολύ όμορφη, λίγο πιο μεγάλη. Και ήρθε ένας αδερφός της μαμάς μου και μας πήρε από την Ήβρτο για να μας πάρει όλους. Και του λέει η μαμά μου, Μανώλη, το αμαρζό τη Μαρία να πάρεις, που ήταν μεγάλη και φοβούντονε μήπως είναι αυτό πράγμα οι Γερμανοί.
1: Ναι.
0: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ. Και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα. Είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει. Δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε Γκλέζους και ήτανε και στην ομάδα του Πιτρακοζόρση. Γιατί έτρεσε και έφερνε τις Γκλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη.
1: Βοηθούσε.
0: Τις Γκλέζους και φεύγανε τότε. Και σου λέω μετά η Ζήντια η Μάχη τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί 1000 χρόνια να ζήσουν.
1: Σας φροντίσαν.
0: Φοβηθήκανε βέβαια γιατί ήμασταν τους Λεκοδιονύσης και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει, θα βρεθεί κανείς να πει ότι έχω μας πούμε τους Λεκοδιονύσης τα παιδιά.
1: Ναι, και τους βοηθήσαν.
0: Στους Γερμανούς σε φοβούνταν.
1: Να μην τους κυνηγήσουν.
0: Όχι πως μας κακομιλήσαν, όχι πως δεν μας αγαπούσαν. Αλλά φοβούντανε. Πήγαμε και κάτσαμε σαν αναμπέλι που το είχαμε στα Καπαζαμά, σε μια γαλίβα. Κάτσαμε εκεί όλο τον Αύγουστο. Είχαμε ένα αναμπέλι και κάτσαμε εκεί. Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι, είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτης ο μπαμπάς μου και σταθήκαν οι συγγενείς μας και με βοηθήσανε και το σκεπάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
1: Ναι, η Γαλλιά, από πού άραγε βγήκε?
0: Η Γαλλιά άκουσα από τη γιαγιά μου, τη Μιχαλοκόστενα, ότι την αρχή, βέβαια δεν το έφταξα αυτό, η γιαγιά μου μας το έλεγε.
1: Ναι.
0: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία,
1: ναι.
0: Νερό δεν υπάρχε και την χτίσανε με το γάλα.
1: Α, γι' αυτό λοιπόν γάλα, γαλιά.
0: Γι' αυτό γάλανε γαλιά.
1: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα. Σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα.
2: Πιο δυνατή.
0: Αυτά βέβαια μας έκαναν δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ. Η Μακαρίτσα, η μαμά μου, από τα πολλά βάσανα πέθανε και ύστερα νωρίς, αλλά μας είχε παντρέψει. Ήμασταν 4 κορίτσια.
1: 4, κορίτσια όλα.
0: Και έναν αγόρι. Το αγόρι, εκεί την εποχή, είχαμε πολλά πρόβατα. Τα πήραν οι δικοί μας ανθρώποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρος, μακριά, γιατί μας είχαν πάρει πολλά ζάη,
1: ναι.
0: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει και τα κρύβανε τότε.
1: Στα Βορίζα ξαναπήγατε?
0: Είχαμε περιουσία, πήγαμε. Πάλι γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαμε αυτά,
1: ναι.
0: Βοσκούς, κάτσαμε πάλι στα Βορίζα, μετά γυρίσαμε εδώ.
1: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε 2 κόρες?
0: Κάναμε 2 κόρες, δυστυχώς και έναν αγόρι το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε και αυτά.
1: Δεν πήρα, και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
0: Να τα λέμε και τα κακά. Έναν αγόρι είχα, 26 χρονών το έχασα. Ένα χρόνο παντρεμένο, ένα διορισμένο τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε. Σάρωμνο να μπεδάτσι.

0: Αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια. Μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη, παντρεύτηκε. Και έχω τώρα και δύο εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα πανελλήνιες.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Είναι πολλά χρόνια.
1: Να τις ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και την περιουσία σας την ωραία.
0: Ευχαριστώ, καλή μου.
1: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό αυτό, τι ωραία ανάμνηση έχετε να θυμάστε. Κάποιο πανηγύρι, κάτι ωραίο.
0: Και πανηγύριζα, θυμάμαι, γιατί κάνανε και γλεντίζανε μια φορά οι άνθρωποι, την μέρα του Πάσχα, γλεντίζανε.
1: Τι ωραίο πανηγύρι γινόταν εδώ, μόνο το Πάσχα?
0: Και το Πάσχα και τις απόκριες προπαντός. Γίνονταν, τώρα δεν σμίγουν όμως οι άνθρωποι, δεν γίνονται τώρα. Αυτά τα πράγματα που γίνονταν παλιά,
1: τα έθιμα, τα ωραία.
0: Δεν γίνονται αυτά τα έθιμα.
1: Ποιο έθιμο έχετε στο μυαλό σας εσείς πιο έντονα, ποιο έθιμο αγαπάτε πιο πολύ της περιοχής?
0: Θέλω να σου πω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγαν οι ανθρώποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είχε αυτό το σπίτι, και καθόμασταν παθερόμε εδώ, στο γύρο από κάτω, και ήταν και πρώτα ξαδέρφια. Ήμασταν πολλοί συγγενείς, χειροσφάζανε οι ανθρώποι, καθίζανε, τρώγανε.
1: Χορεύατε?
0: Χορεύγανε, γλεντίζανε, σμίγανε στα ποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθιμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
1: Έτσι, να αλλάξανε οι εποχές. Εσείς, μαντινάδες, λέγατε?
0: Πώς δεν λέγαμε,
1: ναι.
0: Λέγαμε.
1: Ξέρετε δηλαδή μαντινάδα?
0: Ξέρω πάρα πολλές.
1: Να μου πείτε δηλαδή μαντινάδα μετά. Να μου την πείτε.
0: Θα σου πω, κορίτσι μου, να σου πω. Τι χαρούμενη θες να σου πω?
1: Χαρούμενη.
0: Εγώ όταν παντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήταν αυτού του τσικνάκι του Ζάνι που είναι τώρα εδώ. Το σπίτι του παππούντου ήταν όλοι ήταν.
1: Είχαν πάει σχολείο.
0: Επέζανε, γλεντίζανε, χορεύγανε. Εγώ βέβαια ήμουν και παιδί, 17 χρόνο παντρεύτηκα.
1: Νωρίς.
0: Ναι. Και με πήρε μια βραδιά άντρα μου και πήγαμε. Έτσι ας το θείο μου του παπά, τον παπάς ο πατέρας του Ζάνι, παπά Ζάνι, αυτού του παπά, ναι. Του Ζάνι που είναι εδώ, του Σκνο Ζάνι. Εγώ ήμουν και από τα Βορίζα, δεν ήξερα και πολλά. Και δεν μας λες εσύ μια μπαντινάδα. Και το, λέω τότε σας, όλος ο κόσμος να γεννήσει με το δε με νοιάζει. Γιατί βρήκα και αγάπησα την κορμή που μου ταιριάζει.
1: Αγαπήσατε λοιπόν, δεν ήταν προξενιό.
0: Ναι, αγαπηθήκαμε και φύγαμε.
1: Ορίστε, αυτά είναι όμορφα. Δεν ούτε προξενιό, ούτε τίποτα, έρωτας λοιπόν.
0: Τίποτα.
1: Υπήρχαν έρωτες εκείνη την εποχή, ε?
0: Με τα πόδια πήγαμε πάει σε ένα χωριό μακριά.
1: Ποιο χωριό?
0: Στην Πόμπια.
1: Α, στην Πόμπια, από τα μέρη μου, κοντά στα μέρη μου. Την Παναγιά είμαι εγώ.
0: Που πού είσαι?
1: Από την Παναγιά, Μοναφατσίου, κοντά.
0: Από εδώ με τα πόδια με σέρνανε. Είχε πάρει δύο φίλους του.
1: Σας έκλεψε?
0: Ο άντρας μου. Ναι, και φύγαμε.
1: Α, ορίστε.
0: Δεν το ξέρει κανείς.
1: Έχω ακούσει λοιπόν ότι εδώ στη Γαλλιά έχει ένα πολύ ωραίο έθιμο της καντάδας. Κάνατε ωραίες καντάδες, λέει.
0: Κάναμε ωραίες καντάδες. Άμα θέλει να αγαπά κανείς καμιά, έτρεχε στο σπίτι και έπαιρνε και τις φίλους του και τραγουδούσανε και λέγανε τις μαντινάδες.
1: Και εσείς είχατε τέτοιες καντάδες?
0: Πώς δεν είχα. Εμένα έρχονταν στο σπίτι και μου απόξω από το σπίτι. Και έλεγε τις μαντινάδες και τι θυμάμαι. Τι έλεγε? Τρία κορίτσα είσαστε έτσι. Και τρεις χαριτωμένες. Μα προπαντός η δεύτερη έχει καρδιές καλλιμένες. Είμαι εγώ η δεύτερη.
1: Ο άντρας
0: σας, ε? Ναι, ο άντρας μου. Λιώς περιπλέτσι το πουλί, απάνω στο χαράτσι. Και θα περίπληξα κι εγώ με ένα βορζανάτσι. Αυτός πάλι είπε, δίστη μου εγώ από τα Βορίζα. Και άμα θέλα κανείς, ήθελε καμιά κοπέλα. Ήπαιρνε τις φίλες του, τσίτρεσε και το σύλλεζε.
1: Τους έκανε καντάδα.
0: Ναι, τους έκανε καντάδα. Λέει, στη γειτονιά σου τραγουδώ και μην το πάρεις βάρος. Ένας μου φίλος αγαπά και μπαίνω κι εγώ κουμπάρος. Ένας μου φίλος με έστειλε για να σου τραγουδήξω και την τραγουδήσω τόσο που και να αγαπήσω.
1: Τις κόρες κάνανε καντάδες. Κόρες δεν είχατε δυο?
0: Ναι, δεν σου
1: λέω. Προλάβανε οι κόρες τις καντάδες?
0: Δεν σου λέω, οι κόρες μου κάνανε καντάδες. Πώς δεν κάνανε?
1: Για τις κόρες σας.
0: Και για τις κόρες μας.
1: Και αφήνατε να κάνουν καντάδα?

0: Παλιά χρόνια όμως ακόμη πιο καλές καντάρες κάνανε. Και τα γλέντια όπως λέει η Γιαννούλα, το Πάσχα, γλεντίζανε στην εκκλησία, είχαν κάνει λάδες, είχαν.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
1: Οργανωμένη εδώ στη Γαλλιά.
0: Η Γαλλιά είναι το καλύτερο χωριό της Μεσαράς. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ αγαπητεροί, είναι με φιλότιμο, με ανθρωψιά.
1: Κι εσείς Γαλλιανοί είστε. Ακόμα σας λέγανε Βοριζανάκι.
0: Όχι, Γαλλιανοί είμαι εγώ τώρα.
1: Έτσι, ορίστε.
0: Αφού ήταν έτσι η μαμά μου από εδώ. Και είχαμε εδώ περιουσία και κατεβήκαμε.
1: Λοιπόν, εύχομαι αλήθεια αυτές τις ιστορίες να τις μοιράζεστε με τα εγγόνια σας. Να τις μοιράζονται κι αυτοί μετά.
0: Να είστε καλά. Το στάχω πει πολλές φορές. Το στάχω πει.
1: Το χαίρομαι, πραγματικά. Και να συνεχίσετε να τους λέτε ιστορίες έτσι ωραίες, όμορφες. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου αφιερώσατε χρόνο εδώ και που έχετε αυτό το καθαρό βλέμμα και κερδίζει τον άλλο κατευθείαν.
0: Να είστε καλά, κορίτσι μου. Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πράγματι είσαι γλυκιά και πάρα πολύ καλή.
1: Να είστε καλά.
0: Στη δουλειά σου, σ' αξίζει να είσαι σε τέτοια δουλειά.
1: Να είστε καλά και
0: εσύ καλά,
1: μπορεί να ξανασμίξουμε σε κανένα πανηγύρι. Πού το ξέρετε?
0: Μπορεί, μάλιστα, μπορεί να ξανασμίξουμε. Δεν το ξέρουμε. Εγώ με γριά θα φύγω μόνο.
1: Βέβαια. Με τη Διονυσία μπορεί να ξανασμίξουμε. Ευχάριστα θα λέμε. Να είστε καλά και να έχετε ζωή ακόμα.
0: Και εσύ καλά να είσαι. Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: Σε αυτό το χωριό ένιωσα ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ έχουν παιδικές ψυχές. Δείχνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Λένε ακριβώς αυτό που θα σκεφτούν. Δεν κρύβονται. Είναι πιο αυθόρμητοι. Πιο ενθουσιώδεις. Πιο φασαριώζοι. Φανταστείτε μία αυλή λοιπόν γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους. Ένιωσα σαν να παίζω σε ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου. Σαν να περίμενα τη στιγμή που ο παππούς μου θα σχολίαζε. Αχ, Βρενίκη μου, ωραία χρόνια. Απλά και αυθεντικά. Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Ο Πλάτωνος το είπε και έτσι ακριβώς είναι. Από αυτή την αυλή και την πολύχρωμη παρέα δεν γινόταν να λείπει η μουσική.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, μα το χωριό έτσι κι αλλιώς έχει τόσες ομορφιές. Δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε, αλλά εδώ είμαστε στο Σύλλογο Γυναικών της Γαλλιάς και με τις υπέροχες γυναίκες εννοείται που είχαμε πριν. Τώρα όμως πάμε μουσικά. Και πάμε μουσικά με εσάς, κύριε Τσικνάκη, εσείς θα μου κάνετε τις συστάσεις με τους δύο μουσικούς σας. Εσείς θα μου τους γνωρίσετε.
2: Είναι ο Φάνης ο Στεφανουδάκης και ο Αντωνάκης ο Δημήτρης.
1: Και εσείς είστε.
2: Ο Τσικνάκης ο Γιάννης.
1: Ο οποίος είστε και ανιψιός, από ό,τι έμαθα. Έτσι. Και θέλω λίγο να με πάτε σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είναι το πρόσωπο του χωριού.
2: Ο Λευτέρης υπήρξε ένας θρύλος στη μουσική, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δεν πρόλαβε να γράψει. Ευτυχώς άφησε ό,τι προλάβανε ακουστικά να ακούσουν τότε οι μαθητές του, και οι χωριανοί, και οι ξενοχωριανοί. Και έτσι εμείς οι πιο νέοι πήραμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Και κρατάτε βιολόλυρα, ε?
2: Ναι, ο θείος μου Μακαρίτης έπαιζε βιολόλυρα. Αντιγραφή περίπου από τη φωτογραφία του έχω βγάλει και τη λύρα, ο οποίος την κατασκεύαζα. Κατασκεύαζα και μόνο μου, τώρα βέβαια δεν κατασκεύαζα.
1: Εσείς αυτή την έχετε.
2: Ναι, ναι, ο ίδιος την έχω φτιάξει.
1: Μπράβο. Ναι. Και πείτε μου, πόσα χρόνια ασχολείστε?
2: Ασχολήθηκα περίπου 20 χρόνια. Έφτιαξα καμιά πενταριά όργανο και μετά τώρα ούτε κορδί δεν μπορώ να βάλω. Τα έχω παρετήσει, δεν μπορώ.
1: Ναι, ναι, σημασία. Παίζετε όμως ακόμα.
2: Ναι, προσπαθώ.
1: Τραγουδάτε.
2: Προσπαθώ δισκογραφικά μόνο, όχι στο πάλκο. Δισκογραφικά θέλω να αφήσω κάτι που μου έχουν αφήσει ο θείος μου μουσική.
1: Σίγουρα και... έχετε την περιουσία μαζί σας αυτή.
2: Ναι, ναι, μου έχει αφήσει πολύ περιουσία.

0: Προσπαθώ, παρόλο που είμαι ερασιτέχνης, δεν είμαι επαγγελματίας, ό,τι μπορώ να κάνω στουδιακά.
1: Και με την παρέα αυτή εδώ?
0: Με την παρέα συνεργαζόμαστε και κάνουμε τώρα μια δουλειά μαζί με τα παιδιά.
1: Ωραία. Θα ακούσουμε τίποτα από τη δουλειά ή θα ακούσουμε κάτι άλλο?
0: Όχι, θα ακούσουμε από παλιές δουλειές.
1: Για πείτε μας, θα ακούσουμε
0: τα
1: εδώ.
0: Δύο κομμάτια θα παίξουμε. Γαλλιά είμαστε, θα παίξουμε Λευτέρη βέβαια. Ένα σιγανό και ένα σιρτό του Λευτέρη.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε μουσικά, θα μου πείτε μαντινάδα.
0: Τι είναι μαντινάδα?
1: Ό,τι μαντινάδα θέλετε.
0: Η μαντινάδα, η γνωστή είναι: σήκω Λευτέρη Γαλιανέ να ακούσει τη σκοπού σου που σα δικοσκοτώσανε στη σκάλα του σπιτιού σου. Είναι η γνωστή μαντινάδα του Λευτέρη.
1: Ποια ιστορία έχει όμως ο Γαλιανός?
0: Η ιστορία είναι μέσα στην κατοχή, η οποία ήταν στην Ανεμπουμπούλα μεταξύ Γερμανών, μεταξύ, ξέρεις τώρα, Ανεμπουμπούλα, και τον σκοτώσαν τότε.
1: Από τους Γερμανούς λοιπόν έπεσε?
0: Όχι, δυστυχώς από τους δικούς μας.
1: Από τους δικούς μας. Εξού και το μνημείο στο χωριό που τιμά τον Γαλιανό.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έγραφε, γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν ήξερα την ιστορία.
0: Για λόγους τώρα, ξέρεις, δεν θέλουν να αναφέρουν ονόματα.
1: Δεν έχει σημασία. Θα μείνουμε στα όμορφα, στην ωραία παρέα εδώ πέρα.
0: Εμείς θα περάσουμε
1: καλά. Θα σας ακούσουμε.
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Έχουμε ήδη φάει βέβαια, αλλά θα συνεχίσουμε το φαγητό. Θα πιούμε κιόλας.

ευχαριστήσουμε λοιπόν εδώ τον ωραίο χώρο αυτόν που βρεθήκαμε. Δεν θα ήταν έτσι, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι γυναίκες που από πριν φρόντισαν να κάνουν αυτό το ωραίο γλύκισμα, πραγματικά ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα ωραία πιάτα που φάγαμε. Γιατί φάγαμε και πολλά που δεν φαίνονται τώρα, έτσι, και το φαγητό και οι διαδικασίες οι δικές σας.

0: χρόνο σας και την Ατάσα. Την ευχαριστώ, τη Χίλιο ευχαριστώ και το Μανώλη. Λοιπόν, εσείς θα με κλείσετε με μια ευχή, με ό,τι θέλετε, εκεί στην κάμερα.
1: Να ευχαριστήσουμε το Κρέτα, να ευχαριστήσουμε και εσάς παιδιά που από το μεσημέρι είστε εδώ για να...
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Εμείς ήρθαμε το μεσημέρι. Από το πρωί κάνετε τόση προσπάθεια να προβάλλετε το χωριό μας. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μανώλη για τις προσπάθειές του να βγάλει ψηλά το χωριό και που έχουμε να έχει υγεία και πάντα να φέρνει μετάλλια. Ευχαριστούμε και τους χωριανούς μας για τη συμπαράσταση που είχαν αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ.
0: Εγώ ειλικρινά το λέω, οι μεσαρίτες έχουν, κακώς το σχολιάζω, αλλά οι μεσαρίτες έχουν κάτι τις παραπάνω μου φαίνεται. Με κάνετε τώρα να κλάψω στον επίλογο. Κάντε να βάλω τα κλάματα ξανά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Να είστε καλά και στα επόμενα, είστε επανειδήν.

0: Πριν αποχαιρετήσω όπως αξίζει το χωριό αυτό, θα σας πάω ένα μικρό ταξίδι για να σας συστήσω μια καινούρια ιδέα, ένα καινοτόμο project, μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να ζήσει ο καθένας μας. Βρισκόμαστε σε έναν Λεώνα, εδώ κάπου στα Καλέσα, και σας έχουμε μία πολύ ωραία έκπληξη. Ένα νέο project ονόματι Star Sleep. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν μία μοναδική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ελάτε να τη γνωρίσουμε παρέα. Η Μάγια Αγγέλου είχε πει: «Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα, πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα, είναι η τόλμη να τολμάς». Η Έρη Παυλάκη και η σούπερ ομάδα της σίγουρα είχαν το θάρρος να τολμήσουν. Βρεθήκαμε σε έναν Ελαιώνα στο χωριό Καλέσα για να μάθουμε από τους ίδιους τους δημιουργούς τι είναι αυτό το συναρπαστικό Star Sleep, ένα project που έρχεται να μας παρακινήσει να κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια σε μέρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ξανά. Αν αγαπάς τη φύση και την περιπέτεια, αξίζει σίγουρα να το ζήσεις και θα έχεις μια ζωή να διηγήσει την εμπειρία αυτή.
1: Δεν ξέρω πώς να συνδυάσω τη φύση με τους ανθρώπους που μας δίνουν έμπνευση. Εδώ πέρα θα γνωρίσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή είπα τη λέξη μοναδικό, πάμε σε έναν άνθρωπο μοναδικό, γεμάτο έμπνευση και ιδέες. Έρη Παυλάκη, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά ας έρθουμε στο προϊόν εδώ. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκατε.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, σε αυτόν τον Ελαιώνα. Πες μας εσύ που είμαστε.
3: Λοιπόν, είμαστε στα Καλέσα, Ηρακλείου, στον Ελαιώνα του Στέλιου του Στιακάκη και έχουμε εδώ στήσει το Star Sleep, όπως βλέπουμε.
1: Star Sleep, να το πούμε και ελληνιστή, είμαστε σε μια εμπειρία ύπνο κάτω από τα αστέρια.
3: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, εξήγησέ μας το αναλυτικά.
3: Πρακτικά η ιδέα προέκυψε στο να μπορεί ο επισκέπτης, είτε ο Έλληνας είτε ο τουρίστας, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, αλλά να έχει συνδυάσει την φύση και την πολυτέλεια. Οπότε να μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τα αστέρια σε ένα κρεβάτι πολυτελείας.
1: Αυτό τώρα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από σένα, να υποθέσω. Έχει στηθεί με μια ομάδα. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό, πώς έγινε?
3: Πρακτικά, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα outdoor activities, όπως ξέρεις, πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν νότια Κρήτη, αναρρίχηση, κοιμήθηκα στην παραλία, ξύπνησα και το πρωί είχα πεθάνει αυτός πόνος. Για να το πούμε απλά. Και σκέφτηκα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, αλλά να περνάμε πιο άνετα και πιο όμορφα. Επειδή έχουμε και το δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Women to Business, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει ιδέα, πώς μπορεί να συνδυαστεί σε μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί την Άννα Μαρία την Αλογδιανάκη, που είναι co-founder, μαζί με τον Νίκο τον Μαντζάκο. Είμαστε τρεις στην ομάδα και έχουμε και άλλα άτομα επίσης που μας πλαισιώνουν. Και έτσι ξεκινήσαμε την ιδέα και πάμε πολύ δυνατά.
1: Έρη, αυτό λέω τώρα, θα σε πάω βήμα-βήμα. Είναι ένα project το οποίο, ναι, μεν, όπως είπε, συνδυάζει την outdoor activity, τέλος πάντων εμπειρία. Αυτό εννοείται ότι είναι κάτι που θα σε αγχώσει να αγαπηθεί από τον κόσμο, να το πω πιο απλά. Μετά την καραντίνα, ο κόσμος από μόνος του έψαχνε.

0: τρόπος να βγει έξω.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτό στο δικό σου μυαλό, πώς φαντάζεσαι μελλοντικά, δηλαδή πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες, ο στόχος ποιος είναι?
1: Καταρχάς, εμείς κάναμε έρευνες και είδαμε ότι μετά τον COVID, το 76% των τουριστών παγκόσμια επιθυμούν αυτή την επαφή με τη φύση. Είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάμε και την πρώτη μας χρονιά, το 40% των τουριστών όταν έρχονται επιλέγουν έστω και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, μία εμπειρία έξω στη φύση. Ο στόχος μας είναι όμως να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη μας ζητάνε και να επεκταθούμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας αγχώνει αν θα το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα μας τεστ, δηλαδή έχουμε πάει σε κάποιες εκθέσεις και η άποψη του κόσμου είναι πάντα ένα χαμόγελο. Είναι wow, πώς το κάνετε αυτό,
0: τι
1: λέτε
0: αυτό,
1: παιδιά, είναι τέλειο. Αλλά και εμπεριστατωμένα το έχουμε δει στην πρακτική και από τις αντιδράσεις του κόσμου και σύνοχοι απευθυνόμαστε σε μια αγορά που αγαπάει τη φύση. Δηλαδή εδώ έρχεται κάποιος που ξέρει τι θα ζήσει.
0: Και πάμε στη φύση τώρα. Τι επιλογές έχεις? Αυτά είναι δεδομένα? Πώς έχεις κάνει τη συνεννόηση με αυτούς που πας και τοποθετείς αυτό το υπέροχο κρεβάτι? Πώς γίνεται?
1: Λοιπόν, εμείς αρχικά έχουμε ήδη 22 σημεία σε όλη την Κρήτη. Από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι. Έχουμε και προς νότια, προς Παλαιόχωρα, Τέρτσα και
0: τέλεια.
1: Πάει λέγοντας και στείνουμε από βουνό, από θάλασσα, από ελαιώνες, οπορώνες, αμπελώνες, αβοκαντιές. Τώρα ζητάμε και για αβοκαντιές.
0: Τι λες?
1: Βιολογικά τέτοια. Η host μας, γιατί έχουμε δύο κομμάτια. Αφενός έχουμε το κομμάτι της εμπειρίας για τον επισκέπτη. Αφετέρου συνεργαζόμαστε με host. Host τι είναι? Είναι οικοδεσπότες, όπως λέμε, που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν γη, όπως εδώ που βρισκόμαστε, είτε αυλή, είτε χωράφι, είτε κήπο, είτε επισκέψιμα εινοπία, είτε ξενοδοχεία σε εγκαταστάσεις πρασίνου που έχουν. Παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, μπαίνουν στην πλατφόρμα και μπορούν να έχουν έξτρα έσοδα από τις κρατήσεις.
0: Τέλεια! Και ζουν την εμπειρία κατά τα αστέρια, αλλά ζουν και άλλα πράγματα. Πριν μου ανέφερες κάποιες εμπειρίες, όπως εδώ που βρισκόμαστε στον Ελαιώνα, με λάδι, πώς μου είπες, πες μου εσύ.
1: Γενικά, συνδυάζουμε την εμπειρία που είναι η κύρια του ύπνου κατά τα αστέρια με ό,τι άλλο θέλει να βιώσει ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να έχει νογνωσία. Μπορεί να θέλει να έχει ελαιογνωσία. Όπως βρίσκεται εδώ. Αστροπαρατήρηση. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος με τηλεσκόπιο και το βράδυ να παρατηρήσουν μαζί τα αστέρια για να τους εξηγήσει στους αστερισμούς. Αστροφωτογραφία ή φωτογραφία για να αποθανατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή και ανάμνηση για όλη τη ζωή. Γιατί είναι εμπειρία ζωής. Οπότε ό,τι θέλουμε σε κάθε σημείο μπορούμε να το παρέχουμε έξτρα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τα πάντα, τα πάντα.
0: Εσύ το έχεις κάνει σε αυτό το κρεβάτι να ζεις την εμπειρία?
1: Πού? Το κάναμε στις Βρύσες, στα Χανιά.
0: Τέλεια. Είναι και το μέρος ωραίο.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Άρα, το μεγάλο σου όνειρο αυτό, αυτή η όμορφη ιδέα που μοιράζεται με τους συνεργάτες σου, το όνειρο αυτό τελειώνει? Πώς το φαντάζεσαι?
1: Δεν τελειώνει. Είναι μόνο η αρχή, δεν τελειώνει.
0: Άρα αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
1: Εμείς οραματιζόμαστε σε 3 χρόνια να είμαστε σε 10 χώρες. Οπότε είναι μόνο η αρχή. Ξεκινάω από την Κρήτη, είμαστε ευλογημένοι που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εννοείται, μας ευνοούν τα πάντα. Και φυσικά με τις ανάλογες παραμετροποιήσεις σε κάθε χώρα πάμε για να επεκταθούμε παντού. Ήδη μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό, γιατί συνδυάζεται το κομμάτι και της φύσης και της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οπότε, sky's the limit.
0: Και αυτό εξελίσσεται, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Οπότε αυτό μπορείς να παρέχεις και έξτρα πράγματα αργότερα, άλλες
1: εργασίες. Σωστά, εργασίες. Σωστά.
0: Να το πούμε και στον κόσμο μας βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας συνοπαραγωγός. Υπάρχει ένας ο οποίος κάνει άλλα extreme sport. Για φαντάσου να ξυπνάει ο άλλος και να πέφτει να κάνει ένα ρίχηση.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ήδη έχουμε και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ ότι αυτό ξεκινάει από την Κρήτη και θέλουμε έτσι να πορευτούμε με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Και ήδη συνεργαζόμαστε. Κάποιος κάνει ένα ρίχηση, όπως λες πολύ σωστά. Άλλος κάνει πεζοπορία. Άλλος κάνει kitesurf. Έχουμε βγάλει ήδη και κάποια πακέτα που είναι one day, ας πούμε. Ξεκινάς, κάνεις την εκδρομή σου, πας για σαφάρι και το βράδυ κοιμάσαι κάτω από ένα
0: σταθμό. Πες μας για το site, που είναι ένα υπέροχο site που ξεκινάει τώρα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν κι εσείς.
1: Η πλατφόρμα λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων με σύστημα πληρωμών, με τα πάντα, starsleep.gr. Στα social media μπορούν να μας βρουν, starsleep.gr, Instagram, Facebook, LinkedIn, έχουμε τα πάντα.
0: Ξέρεις κάτι, να το γυρίσω τώρα λίγο στον άνθρωπο που να κλείσουμε έτσι. Είστε νέα παιδιά, είστε παιδιά με όραμα, με ωραίες ιδέες. Σίγουρα έχετε άλλες τόσες ιδέες. Εσένα, όταν σε ρωτούσαν 10 χρόνια πίσω, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει και να παράξει έργο το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό? Γιατί αυτό, αν το συζητούσε 10 χρόνια πριν, νομίζω είτε θα γελούσανε, είτε θα σου λέγανε μα τι λες τώρα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα έχω την τρίτη μία ομιλία που έχει να κάνει με τις αποτυχίες της ζωής και πώς οδήγησαν στο να φτάσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, όχι. Δηλαδή, αν 10 χρόνια πριν μου έλεγες τι θα κάνεις, ότι θα είσαι στην επιχειρηματικότητα, ότι θα κάνεις κάτι που ο κόσμος θα χαμογελάει και θα σου λέει wow, τι όμορφο, τι έξυπνο, θα έλεγα όχι, δεν το πιστεύω. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα το κάνω. Αλλά τελικά κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται, ξέρεις, σιγά σιγά, κλιμακωτά, περνά στάδια ορίμανσης Και κάποια στιγμή απλά ανθίζεις ή σου έρχεται όλο αυτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω.
0: Τέλει. Και επειδή αγαπάς τη φύση και επειδή την έχεις παντρέψει έτσι πάρα πολύ ωραία με κάτι καινοτόμο και με μια ιδέα που είναι μαγική, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται και θέλω ειλικρινά να τη ζήσω.
1: Περιμένουμε.
0: Θα ξέρεις ότι θα το κάνω κάποια στιγμή. Τώρα πότε είναι άλλο θέμα. Θέλω λίγο να μας αφήσεις με μια ευχή, με ίσως ένα.

0: μοίρασμα ονείρου, κάτι οτιδήποτε για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτι, ένα όμορφο vibe.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά μια ιδέα είναι μια ιδέα αν δεν έχεις και τους ανθρώπους να το στηρίξεις. Για μένα το σημαντικότερο σε μια ιδέα είναι να έχεις την κατάλληλη ομάδα. Αν δεν είχα την ομάδα που έχω και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το όραμα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που αγαπάς, που αγαπάνε, που επικοινωνείς, που έχουν τις δεξιότητες και που μοιράζεστε ένα κοινό όραμα και μαζί πάτε μπροστά. Οπότε, αν θα έδινα ένα μήνυμα, είναι βρες τους κατάλληλους ανθρώπους και μοιράσου ένα κοινό όραμα.
0: Ποιο είναι, να κλείσουμε αλλιώς, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να κοιμηθείς στα
1: στέρια? Τι να πω τώρα, μίλησε στα. Εγώ σε κάθε μέρος με πάνε, τρέχω στα χωράφια και τους λέω: Wow! Είναι τέλειο! Τους πρώτες μπήκαμε στα χωράφια, βρήκα κατσίκια μέσα και λέω: Αυτό το θέλω εδώ, να μείνει μόνιμα. Δηλαδή.
0: Και να ξυπνάζει το κατσίκι.
1: Δηλαδή, αγαπώ το βουνό, αγαπώ τη θάλασσα.
0: Ποιο θα επέλεγε όμω, δηλαδή εσένα η πρώτη σου, αν το ζούσε πρώτη φορά, ποιο θα ήταν το σημείο που θα επέλεγε?
1: Νομίζω θα ήταν Ελαιώνα.
0: Ελαιώνα, ε.
1: Ναι, να ήταν προ βουνό.
0: Εντάξει, είμαστε μόνοι.
1: Είμαστε μόνοι. Ωραία,
0: Σίλια. Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
1: Ειλικρινά
0: εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγικό και να εξελίσσει και να πηγαίνει με αυτή την όμορφη ομάδα, εσύ, με του ανθρώπου γύρω σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Στάρ Σίλια, παιδιά, κάτι προ στέρια.

0: ξύπνημα. Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να δείχνεις χαρά και τέρψη στους άλλους και με τον ίδιο τρόπο γυρίζει πίσω σε εσένα. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη. Έχει όψη από ένα χαμόγελο ή ένα βλέμμα. Η αληθινή απόλαυση είναι δύο χέρια που επιμένουν να σε έχουν αγκαλιά πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Η αληθινή απόλαυση είναι οι άνθρωποι που σου προκαλούν δέος για όσα έχουν κάνει με τόσο θάρρος και τόλμη. Η αληθινή απόλαυση είναι το φαγητό που φτιάχνουν με ανυπομονησία για να δουν αν θα σου αρέσει. Αληθινή απόλαυση είναι όλα εκείνα τα «ευχαριστούμε να μας ξαναέρθετε». Όλα εκείνα τα όμορφα λόγια που δεν λέγονται απλά για να υποθούν, αλλά ελπίζουν να γίνουν πράξη σύντομα.
1: Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δεις.
0: Ο συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ είχε πει: «Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ. Να λέτε, μα κυρίως να δείχνετε την αγάπη σας. Να μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν χωρίς αγάπη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας. Καλή αντάμωση».
2: Έχουμε έρθει εδώ. Το κλείσα τώρα. Εδώ θα συναντήσουμε. Όχι, τον συναντήσαμε.
3: Για τρία λεπτά, δεύτερα, στοπ.
4: Μην κάνεις γκριμάτσα.
5: Σου φρόνεις πολύ τα χείλια σου.
4: Ρε Νίκη, μην μιλάς.
5: Νατάσα, το κατάλαβες. Βλέπεις.
2: Μα είσαι έτσι. Δεν φτάνω εδώ.
6: Νίκη, συντονίσου.
4: Αυτή είναι δικιά μου εδώ πέρα. Νίκη, συντονίσου, λέει.
2: Γεια σας.
6: Μα μην μου το χαλάς, πάρω πέρα.
4: Πρώτα την αλπάζω, να ξέρεις αυτιά.
7: Έλα που είναι λίγο άγριο, ε.
4: Είναι άγριο. Έχει μέσα άγριο.
7: Ναι.
4: Αυτή που βλέπεις πίσω σου είναι άγριο θηλυκό.
8: Άγριο. Είναι άγριο
7: κορίτσο.
8: Άγριο κόριτσο είναι.
7: Γι' αυτό επιβιώνει.
4: Ναι. Κανόησε, ε. Να μου τα κάνεις ανάποδα. Και να νομίζω ότι γράφεις και δεν γράφεις. Κανόησε την πορεία σου.
2: Μην μιλήσεις.
4: Καλά. Έμε, έλα, έμε. Ποιο.
2: Ναι.
4: Εδώ πέρα.
2: Είσαι πίσω στο πλάνο μου.
4: Φεύγω. Περίμενε.
2: Θα καεί η καρκάνα μου.
4: Νίκη, έχω σου βάλω backstage.
2: Έλα, πάμε.
4: Δε σπινείς, Νίκη, είσαι έτοιμη.
2: Είμαι πανέτοιμη.
4: Ναι.
2: Όταν θα είστε έτοιμοι, κύριε Τουρκινσάκη, θα κάνετε εισαγωγή.
4: Θα μου έρθεις λίγο πιο εδώ, να είσαι μόνη σου. Μόλις κάνεις εισαγωγή, πλησιάζεις εδώ, εντάξει.
2: Γεια σου.
4: Ό,τι είπαμε, Νίκη, έλα με λίγο πιο ακριβώς τώρα. Ωραία, έτοιμη.
2: Εδώ και πάρα πολύ ώρα.
4: Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά. Εσύ μου τις αγχώνεις. Κυρία, εντάξει, πας. Δευτέρα. Και τι θέλεις να κάνεις μεγαλώντας?
4: Στοπ, Νίκη. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεν κάνεις ερωτήσεις.
2: Δεν το ξέρω. Το έχω ξεχάσει ότι δεν έχει μικρόφωνο το κοπέλι. Ω, εύκολη πρόσβαση τέτοιο ύψος. Δεν θα χρειάζεται να σκύψει.
6: Σκύψε εδώ και εσύ να τελειώνουμε.
2: Μια φάντα μάγουλα θέλει πάλι. Δεν μπορώ, ρε, με πιάνει τα γέλια.
6: Σε ευχαριστούμε. Είσαι καλά.
2: Δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω όλοι.
4: Φύγε.
6: Με δουλεύεις τώρα.
4: Εξίσης, είναι κόμμα
6: να
4: ακουγόμαστε. Θα σε αγκαλιάσει μαμά, να σε αγκαλιάσει. Για να κάνεις το
2: γεννητή το μιλείο, εσείς μάνα μου. Τι γελιά μου,
9: για να
2: το μάτια σου. Πέροχα. Γελίζουν λίγο. Γιατί γελίζουνε. Ναι, ναι. Θα το πετάξεις και μετά θα μιλήσω. Δεν σε βλέπω καλά σήμερα. Τίποτα, έλα.
9: Θα πάει.
2: Ναι. Ναι. Το χάσαμε.
4: Ποια κρύβει, Νίκη, ποια κρύβει.
2: Χιλιάδες.
4: Το ξέρεις πότε βάλω αυτό backstage,
2: ε. Και μαντέψτε τι θα σας στήσουμε. Δεν γίνεται, μπλέκει το πόδι μου πίσω και κοντεύω να σκοτωθώ. Εσύ νομίζεις ότι και με σπρώχνεις κιόλας.
4: Σε σπρώχνω και αφήνεις.
2: Ε, μα πώς, αφού κάτι θα σκοτωθώ εδώ πέρα. Τι θες?
4: Άκου το πρώτο.
2: Θες μια ράχνη στα μούτρα σου.
4: Αλήθεια τώρα.
2: Ναι, για σαν ανιστό. Το είδα, αφού το κρατούσε.
4: Τι έσπα, άκουσα πουλάκια.
2: Ναι. Βρισκόμαστε.
4: Όχι, ρε εσύ. Στοπ. Μα κάτω τον άνθρωπο. Πού το πήγε, πού πήγε τώρα. Πάνω στα μαλλιά σου, η αράχνη ήταν αυτή. Έχεις αράχνη πάνω στα μαλλιά σου τώρα. Το είδες εσύ. Να, μην κουνήσεις, μην κουνήσεις.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 7 Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Να εμπιστευτούν οι πολίτες το ΠΑΣΟΚ για να

Μην υπάρξει τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από το Αρκαλοχώρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες, όπου ανέφερε μεταξύ άλλων πως η πολιτική αλλαγή με κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ θα είναι προς όφελος της κοινωνίας. Ο κύριος Ανδρουλάκης πραγματοποιεί σήμερα ομιλία στα κάτω Καλέσα. Στη συνέχεια θα

0: Είναι στο χέρι του ελληνικού λαού να επιλέξει κόμματα με πρόγραμμα, με πολιτικά στελέχη και πολιτικό ήθος που μπορούν να φέρουν την πραγματική αλλαγή στον τόπο, ανέφερε μεταξύ άλλων από το Αρκαλοχώρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αν μας θυμίσουν οι πολίτες, να είναι σίγουροι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή προς όφελος της καθημερινότητας και των παιδιών τους θα έρθει, ήταν το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος το πρωί της Κυριακής βρέθηκε στην εκδήλωση για την ημέρα ενεργειακών κοινοτήτων που διοργάνωσε η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα και οι Δέσμοι Ενεργειακών Κοινοτήτων.
1: Ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητά από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία γιατί? Γιατί κατάφερε να έχουμε ως Έλληνες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει ένα σπίτι με αξιοπρέπεια, με χαμηλό ενίκιο. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση. Και ο Μητσοτάκης πρέπει να γίνει παρελθόν όπως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στο χέρι του ελληνικού λαού να επιλέξει κόμματα με πρόγραμμα, κόμματα με πολιτικά στελέχη, κόμματα με πολιτικό ήθος που μπορούν να φέρουν την πραγματική αλλαγή στον τόπο. Και αν μας θυμίσουν οι πολίτες, να είναι σίγουροι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή προς όφελος της καθημερινότητας και των παιδιών τους θα έρθει.
0: Από το Αρκαλοχώρι, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, ενώ χαρακτήρισε αναγκαία την πολιτική αλλαγή με ψήφο εμπιστοσύνη στο ΠΑΣΟΚ.
1: Γι' αυτό ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευτούν, για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή. Για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.
0: Με αφορμή την εκδήλωση στο Αρκαλοχώρι, ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τις ενεργειακές κοινότητες εργαλείο των κοινωνικών για χαμηλό κόστος παραγωγής και για χαμηλό κόστος ζωής που κρατά τους πολίτες στον τόπο τους και δημιουργεί προοπτικές στην ελληνική περιφέρεια.
1: Με την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης θέλω να θυμηθείτε ότι από την πρώτη στιγμή που έγινα πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ έθεσα δύο ζητήματα. Την κοινωνική κατοικία και το πλαφόν στα ενίκια για να έχουμε ένα χαμηλότερο κόστος ζωής, αλλά και το ζήτημα της δίκαιης, πράσινης, ενεργειακής μετάβασης. Τι αποδεικνύει η σημερινή εκδήλωση? Ότι ο ενεργειακός χώρος δόθηκε επί της κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας στους ισχυρούς, στους ολιγάρχες. Έχουμε ελάχιστες πραγματικές ενεργειακές κοινότητες. Η σημερινή εκδήλωση που αποδεικνύει ότι οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα εργαλείο των κοινωνιών για χαμηλό κόστος παραγωγής, για χαμηλό κόστος ζωής, για να μπορούν οι πολίτες να ζήσουν με αξιοπρέπεια, για να έχουν ανθεκτική παραγωγή, για να μείνουν εδώ οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους, σε καλές θέσεις εργασίας και έτσι να έχει προοπτική όλη η ελληνική περιφέρεια.
2: Με άμεσα αντανακλαστικά έδρασαν οι εξωτερικοί φρουροί του καταστήματος κράτησης στην Αγία των Χανίων, όταν αντιλήφθηκαν την ύπαρξη υπτάμενου αντικειμένου πάνω από τις σοφρονιστικές εγκαταστάσεις. Σε ανακοίνωση, η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστημάτων Κράτησης Χανίων κάνει λόγο για άμεση επέμβαση και επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ ταυτόχρονα γνωστοποιεί τον τρόπο που έδρασαν οι εξωτερικοί φρουροί, αλλά και όσα περιελάμβανε το υπτάμενο αυτό πακέτο. Σύμφωνα με τα αντικείμενα που βρέθηκαν, εκτιμάται ότι κάποιοι κρατούμενοι σχεδίαζαν την αποδρασή τους. Μεταξύ άλλων, το πακέτο είχε μέσα λάμες σιδηροπρίωνου και σχοινή αναρρίχησης. Να περάσουμε τώρα σε άλλο ένα θέμα και στις ραγδαίες εξελίξεις που αφορά την έρευνα σχετικά με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο μετά από επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Να πούμε ότι ο 37χρονος ετοίμαζε σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες είναι μέλος της Χαμάς και φέρεται να ετοίμαζε τρομοκρατικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή, ενώ είχε παραγγείλει μέσω του διαδικτύου υλικά για κατασκευή βόμβας. Στο σπίτι του μάλιστα βρέθηκαν ύποπτα αντικείμενα που εξετάζονται από τις αρχές, ενώ για την εκπαίδευσή του ο 37χρονος είχε ταξιδέψει στη Μαλαισία και είχε εκπαιδευτεί στα εκρηκτικά. Κρίσιμο ερώτημα για τις αρχές παραμένει ο εντοπισμός του και ο εντοπισμός και πιθανού στόχου του 37χρονου.
0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΕΠ μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος κατηγορείται για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό.

0: τρομοκρατικών ενεργειών. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προετοιμασίας επίθεσης με εκρηκτικά σε ευρωπαϊκή χώρα, ενώ αναζητούν τυχόν συνεργούς και το πιθανό στόχο της επιχείρησης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε συντονισμένη επιχείρηση αστραπίτης ΕΥΠ και της αντιτρομοκρατικής υπό καθεστώς απόλυτης μυστικότητας το Σάββατο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος βρισκόταν στην Ελλάδα περίπου ένα χρόνο και είχε λάβει άσυλο. Εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Άγιο Νικόλαο, ενώ διατηρούσε και μισθωμένο διαμέρισμα στην περιοχή των Πατησίων στην Αθήνα, το οποίο είχε μετατρέψει και σε εργαστήριο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι έπειτα από πληροφορίες είχε τεθεί υπό στενή παρακολούθηση τις τελευταίες 2 εβδομάδες, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η σύνδεση της υπόθεσης με πρόσφατες συλλήψεις 2 Παλαιστινίων στην Κύπρο για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία. Οι 2 Παλαιστίνοι στην Κύπρο φέρονται να ήταν τα αρχηγικά μέλη της ομάδας των 3 με κοινή εκπαίδευση και οι 3 στην κατασκευή εκρηκτικών. Για την εκπαίδευσή του, ο 37χρονος είχε ταξιδέψει στη Μαλαισία μαζί με έναν τουλάχιστον από αυτούς και είχαν εκπαιδευτεί στα συνθετικά εκρηκτικά. Κατά τις έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα, οι αρχές κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αποθηκευτικά μέσα δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακό εξοπλισμό. Στο διαμέρισμα στα Πατήσια βρέθηκαν δοσομετρητές υγρών, χημικά αντιδραστήρια και ζυγαριές ακριβίας και φέρεται να είχε παραγγείλει μέσω διαδικτύου μεμονωμένα υλικά τα οποία βρέθηκαν στο διαμέρισμα στα Πατήσια με σκοπό την κατασκευή βόμβας. Όταν θα συγκεντρώνονταν όλα τα υλικά, οι αρχές εκτιμούν ότι 2 από την Κύπρο θα συναντούσαν και τον 37χρονο και θα πραγματοποιούσαν την επίθεσή τους σε ευρωπαϊκό έδαφος, άγνωστο ακόμα που συμπεριλαμβανομένης της χώρας και σε Ισραηλινών συμφερόντων στόχο. Όλα τα ευρήματα έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για περαιτέρω ανάλυση. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί έτοιμος εκρηκτικός μηχανισμός, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για το στάδιο στο οποίο βρισκόταν η φερόμενη προετοιμασία. Κρίσιμο ερώτημα για τις αρχές παραμένει ο εντοπισμός του πιθανού στόχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάστηκε ακόμα και το ενδεχόμενο στόχος να ήταν Ισραηλινών συμφερόντων κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να προσεγγίσει την Κρήτη τις επόμενες ημέρες. Αστυνομικές πηγές εκτιμούν πάντως ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμή στοιχεία που να συνδέουν άμεσα τη συγκεκριμένη υπόθεση με το κρουαζιερόπλοιο, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο. Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο η σχεδιαζόμενη επίθεση να αφορούσε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων σε ευρωπαϊκό έδαφος, χωρίς ακόμα να έχει προσδιοριστεί η ακριβής χώρα ή τοποθεσία. Οι διοκτικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης υποστηρικτικού πυρήνα στην Ελλάδα ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ η υπόθεση ερευνάται σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι αρχές εκτιμούν ότι τα στοιχεία που θα προκύψουν από την ανάλυση των ηλεκτρονικών συσκευών και των κατασχεδέντων αντικειμένων θα είναι καθοριστικά για τη διελεύκανση της υπόθεσης.
1: Ένας 56χρονος Γερμανός συνελήφθη στα Χανιά κατηγορούμενος για κατασκοπία. Ο 56χρονος φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη, ενώ στην επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή βρέθηκε υλικό και από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου στο ακροτήρι των Χανίων. Ο άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία του αερολιμένα Χανίων Ιωάννης Δασκαλογιάννης και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Η φωτογραφική μηχανή κατασχέθηκε, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται περαιτέρω έρευνα. Γυρίζουμε τώρα σελίδα. Ομόφωνο όχι, είπε το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου σε έκτακτη συνεδρίασή του στο ενδεχόμενο δομής μεταναστών, τόσο στις εγκαταστάσεις του πρώην κταίου στον Καρτερό, όσο και γενικότερα στις περιοχές του Δήμου Χερσονήσου. Αντιδράσεις υπάρχουν επίσης από την περιφέρεια Κρήτης, εκπροσώπους τουριστικών επαγγελμάτων και κατοίκους των ευρύτερων περιοχών.
2: Γενικός ξεσηκωμός στο Δήμο Χερσονήσου με το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι ομόφωνα και κάθετα αντίθετο.

0: στη δημιουργία δομής μεταναστών όχι μόνο στο κτίριο του πρώην κταίος των Καρτερό, αλλά γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης Μιχάλης Βλατάκης, που επίσης εξέφρασαν την αντίδρασή τους για το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής μεταναστών στην εγκατάσταση του πρώην κταίου, τόσο για λόγους που συνδέονται με τον τουρισμό και την ανάπτυξη της περιοχής, όσο όμως και για το γεγονός ότι το κτίριο εξυπηρετεί ανάγκες υπηρεσιών της περιφέρειας Κρήτης, όπως είχε πει σε πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο κ. Ιρηγονάκης.
1: Εμείς είμαστε εδώ να αποτρέψουμε τη δομή με επιχειρήματα και με κριτήρια. Δεν είμαστε εδώ να διαγνώσουμε το πρόβλημα της μετανάστευσης κοινωνιολογικά, ανθρωπολογικά κλπ. Υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί. Υπάρχει πολιτεία, ΜΜΕ, που είναι κατεξοχήν αρμόδιοι για αυτή.
2: Όπως ανέφερα εγώ προσωπικά κατά τη συζήτηση θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο πριν περίπου ένα μήνα, όταν συζητιόταν το θέμα των Βαλάδων, ο χώρος του πρώην ΤΕΟ είναι ένας χώρος λειτουργικός, ακόμα και σήμερα. Έχουμε φωτογραφίες από την προηγούμενη εβδομάδα, εκεί γίνονται οι έλεγχοι των επαγγελματικών αυτοκινήτων από την υπηρεσία, από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.
1: Είμαστε κι εμείς στη θέση ότι το κταίο και οποιαδήποτε δομή στο Δήμο Χερσονήσου δεν μπορεί να αποτελέσει ούτε προσωρινή ούτε επώνυμη δομή φιλοξενίας μεταναστών για τους λόγους που προελέφθησαν. Ευχαριστώ πολύ.
3: Σας ενημερώνω ότι έχουμε προπολού αποστείλει στον στον αρμόδιο υπουργό ότι εμείς εδώ στην Κρήτη δεν θα γίνουμε ούτε με τη λίνη, ούτε σάμος, ούτε κος, που πληρώνουν ακόμα τη ρετσινιά αυτή που έμεινε από αυτή τη δημιουργία δομών εκεί.
0: Ανεπίσημες μάλιστα πληροφορίες για το ενδεχόμενο δομής μεταναστών στο κτίριο του πρώην κταίου στον Καρτερό έχουν ανάψει φωτιές στην περιοχή αλλά και σε κατοίκους γειτονικών περιοχών που ετοιμάζουν δυναμική κινητοποίηση την ερχόμενη Τετάρτη. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι αφυπνισμένοι πολίτες Καρτερού, Ελιάς, Βάθιας, Κοκκίνη, Χάνη, Ανώπολης, Γουρνών, Πρασά και Καλυθέας, θα συγκεντρωθούν έξω από τις εγκαταστάσεις του παλαιού κταίου και θα κινηθούν προς την περιφέρεια Κρήτης με σκοπό να δείξουν την άρνησή τους στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής μεταναστών στην περιοχή.
1: Τα ενημερωθεί δια του κύριου Αντιπεριφερειάρχη ο κύριος Περιφερειάρχης. Ευελπιστώ ότι θα υπάρξει συνεδρία σε αυτήν την εβδομάδα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Όπως καταρχήν μου είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, θα διευρύνουμε τη συμμετοχή των φορέων. Υπάρχει και Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό που επίσης θα πρέπει να κληθούν να διατυπώσουν άποψη. Θα ενημερωθούν όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου να είναι σε ετοιμότητα, σε εγρήγορση.
0: Μπορεί να έχουν περάσει 5 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό και οι εικόνες στο Αρκαλοχώρι θυμίζουν ακόμη τη μοιραία ημέρα της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021. Οι διαδικασίες για την ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής κινούνται όμως με αργούς ρυθμούς, αφού από τις 3.500 αιτήσεις, μόλις 500 άδειες έχουν εκδοθεί για την επισκευή κτηρίων. Στο προσκήνιο έφερε για άλλη μια φορά τα σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σεισμόπληκτοι του Αρκαλοχωρίου ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδος Βασίλης Κενγκέρογλου. Όπως σημείωσε μάλιστα σε δηλώσεις του, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει από το σεισμό του 2021, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές, με σπίτια να μην έχουν αποκατασταθεί, επικίνδυνα κτίρια να παραμένουν και οικισμούς να μην έχουν επανέλθει στην κανονικότητα.
4: Ο Δήμος Μινώα Παιδιάδας μαζί με την τοπική κοινωνία συνεχίζει τον αγώνα για την ανάκαμψη και την ανασυγκρότηση της περιοχής μετά τον καταστροφικό σεισμό. Όμως, 5 χρόνια μετά και τα λίγα που έχουν γίνει μοιάζουν σημειωτών και χρειάζονται σοβαρές παρεμβάσεις και στήριξη από την πλευρά της πολιτείας. Τόσο ως προς την αδειοδότηση της επισκευής των κτηρίων που έχουν εκδοθεί από τις 3.500 αιτήσεις μόνο 500 άδειες και βέβαια για την συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος, τη χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης της περιοχής.
0: Ο Βασίλης Γενγκέρογλου επίσης έκανε λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις και ταυτόχρονα εστίασε στα προβλήματα αδειοδότησης των κίτρινων κτηρίων, στην αποκατάσταση των υποδομών και στην απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανασυγκρότησης.
4: Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα που η κυβέρνηση πρέπει να το δει από κοντά και αποτελεσματικά και να μην κάνει ένα βήμα κάθε χρόνο που όλα αυτά ενσωματώνονται, αφομοιώνονται και δεν αποτελούν ουσιαστική λύση.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ανησυχία και αναστάτωση επικρατεί στην Εύβοια μετά τον παράσεισμό το μεσημέρι της Κυριακής. Η πρώτη δόνηση καταγράφηκε από

0: το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο στις 12:58 το μεσημέρι και είχε μέγεθος 4,8 ρίχτερ με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου. Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησαν ακόμη δύο σεισμοί στην ίδια περιοχή 4,3 ρίχτερ και 5,2 ρίχτερ αντίστοιχα, ενώ δεκάδες είναι και οι μετασεισμοί. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Μεντουδίου Αργύρη Λιάσκο, στη Δαφνούσα έχουν καταγραφεί ζημιές και σε κατοικίες με μεγάλες ροχμές να εμφανίζονται σε ορισμένα σπίτια. Επίσης υπάρχουν αναφορές για ζημιές και σε καταστήματα αλλά και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου έξω από το Προκόπιο, όπου την ώρα του σεισμού γινόταν βάφτιση. Έντρομοι, οι καλεσμένοι και ο ιερέας έτρεχαν έξω από τον ναό. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δεν έχουν υποστεί ζημιές το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου στο Προκόπιο, ούτε το Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού. Αυτά είναι τα νεότερα από την κατάσταση που επικρατεί στην Εύβοια. Να συνεχίσουμε το δελτίο μας. Ένα μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό πείραμα ξεκινά στο Αρκαλοχώρι, παρουσία του Νικού Ανδρουλάκη, και πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για αυτό το λόγο των εγγενείων της μονάδας της θηλεθέρμανσης που φιλοδοξεί να ζεστάνει με χαμηλό κόστος μια ολόκληρη περιοχή.
1: Το Αρκαλοχώρι πρωτοπορεί με την απόκτηση της μονάδας τηλεθέρμανσης που φιλοδοξεί να ζεστάνει με χαμηλό κόστος μια ολόκληρη περιοχή. Πρόκειται για το πρώτο έργο στην Ελλάδα που αξιοποιεί αγροτικά και οργανικά υπολείμματα σε μονάδα βιομάζας για την παραγωγή θερμότητας με στόχο την ολοκλήρωση και λειτουργία του έως το φθινόπωρο του 2027. Και θα παρέχει ζέστη σε εκατοντάδες σπίτια του Αρκαλοχωρίου με πολύ χαμηλό κόστος και κυρίως σεβασμό στο περιβάλλον. Αμέσως μετά τα εγγένεια της μονάδας, παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση την ημέρα ενεργειακών κοινοτήτων. Κατά την ομιλία του, ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για προγραμματικό ζήτημα, ενώ επεσήμανε τη σημασία των ενεργειακών κοινοτήτων, ιδίως εν μέσω συνεχών ενεργειακών κρίσεων.
2: Έπρεπε να έχουν αυτό το ζήτημα ως από τα κορυφαία προγραμματικά στοιχήματα κάτω από οποιοδήποτε πολιτική ιδεολογία. Εμείς το 2007, με πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου, παρουσιάσαμε μία ατζέντα δίκαιης πράσινης μετάβασης με το βλέμμα στην κλιματική αλλαγή που κάλπαζε και που τώρα βλέπουμε τις προεκτάσεις, στις φυσικές καταστροφές σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στη λεκάνη της Μεσογείου κάθε καλοκαίρι, και δεχθήκαμε χλέβη και περιφρόνηση, πράσινα άλογα. Γιατί ΑΠΕ? ΑΠΕ για εθνικούς λόγους. ΑΠΕ για εθνικούς λόγους. Μία χώρα που ρίσκεται στην άκρη της Ευρώπης, που αλλάζουν τα δεδομένα μέσα από μια κρίση στη Συρία, σε μια κρίση στην Αίγυπτο, στη Λιβύη, πρέπει να έχει το δικό της φαΐ.
1: Οι ενεργειακές κοινότητες ανθίζουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς δίνουν τη δυνατότητα σε νοικοκυριά, τοπικές επιχειρήσεις και δήμους να παράγουν και να διαχειρίζονται τη δική τους ενέργεια μέσω αυτοπαραγωγής, συμμετοχικών ανακαινήσεων και έξυπνης διαχείρισης.
3: Συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία. Είναι καινοτόμο το έργο, όχι μόνο σε επίπεδο του νησιού, του Δήμου, της περιφέρειας, της Ελλάδας, αλλά και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Είναι η αρχή της θεμελίωσης και εδώ είμαστε να στηρίξουμε όλη την προσπάθεια για να φτάσουμε και μέχρι τα εγγένεια. Είναι και η μέρα σήμερα των ενεργειακών κοινοτήτων, ένας θεσμός που πρώτη φορά επισήμως θεμελιώνεται.
4: Η ενεργειακή κοινότητα Μηνώα Παιδιάδος κάνει πράξη ένα στόχο και ένα σχεδιασμό πολλών ετών, μετατρέποντας τα αγροτικά απόβλητα σε ενέργεια, μεταφέροντας ελαφρύσεις οικονομικού τύπου σε πολίτες, σε οικογένειες, σε σπίτια.
5: Ένα έργο για το περιβάλλον, ένα έργο για την κυκλική οικονομία, ένα έργο αναπτυξιακό για την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Πρέπει πάντα να έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι πρέπει να παραδώσουμε στα παιδιά μας ένα πλανήτη καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε από τους γονείς μας.
6: Απέναντι σε ένα θεσμικό καθεστώς, το οποίο έχει διαμοιράσει τον ενεργειακό χώρο στους λίγους, μεγάλους και ισχυρούς, οι τοπικές κοινωνίες αντιστέκονται και αυτός είναι αγώνας που θα δώσουμε εμείς ως ΠΑΣΟΚ, έτσι ώστε να μοιραστεί με δημοκρατικό και δίκαιο τρόπο ενεργειακός χώρος και στην Κρήτη.
7: Ένα εξαιρετικό υπόδειγμα, μια πολύ καλή πρακτική σε διεθνές επίπεδο και όχι μόνο. Πολλά συγχαρητήρια στην Μηνώα Ενεργειακή, στο Δήμο Μηνώα Αρκαλοχωρίου, για αυτή την προσπάθεια που κάνει πράξη ένα νομοθέτημα.

0: Μα που έρχεται από μακριά το 2017 και νομίζω ότι αν μη τι άλλο αφήνει θετικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.
1: Για πρώτη φορά καθιερώνεται επίσημα η Μέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων, μια αναγνώριση της πορείας που έχει διανυθεί και μια δέσμευση για αυτή που ακόμα μένει.
2: Θα έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε ενεργειακά δημοτικά και δημόσια κτίρια, το κολυμβητήριο προκειμένου να λειτουργεί όλο το χρόνο, αλλά και νοικοκυριά που θα έχουν ένα σημαντικό όφελος.
3: Είναι ένα συνδυασμένο έργο κυκλικής οικονομίας και τηλεθέρμανσης βασισμένο στις αρχές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και προβλέπονται 4 έργα σαν αυτό. Αυτό που εγκαινιάσαμε σήμερα είναι το ένα από τα 4 και σύντομα θα ξεκινήσει η υλοποίηση και των υπόλοιπων έργων στην Κρήτη. Συνδυασμός διαφόρων μορφών ΑΠΕ με ωφέλεια για τους πολίτες της Κρήτης.
1: Στην Ελλάδα ο θεσμός υπάρχει από το 2018 σε 8 χρόνια και παρά τις δύσκολες συνθήκες έχουμε ήδη πολλά επιτυχημένα παραδείγματα από την Κρήτη μέχρι την Ήπειρο, από τη Χίο μέχρι την Αττική και την Ηλία, από τη Λέσβο μέχρι τη Θεσσαλία. Περισσότεροι από 4.500 άνθρωποι ωφελούνται σήμερα από αυθεντικές, ευρείας βάσης ενεργειακές κοινότητες.
4: Εκπνέει σε λίγες ημέρες η προθεσμία στις 15 Ιουνίου συγκεκριμένα για χιλιάδες ιδιοκτήτες, νομής και επικαρποτές ακινήτων προκειμένου να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό στα ακαθάριστα οικόπεδα και να το δηλώσουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ αν δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα, ενώ στην περίπτωση που δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδο και ούτε το έχουν δηλώσει, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 500 ευρώ.
5: Η αντίστροφη μέτρηση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων έχει ξεκινήσει και οι καμπάνες για όσους αδιαφορήσουν είναι βαριές. Μέχρι τις 15 Ιουνίου, οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες οικοπαίδων πρέπει όχι μόνο να καθαρίσουν τους χώρους τους από ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά, αλλά και να το δηλώσουν στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
6: Στις 15 του Ιουνίου, λίγη ημερομηνία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Και όπως φαίνεται δεν θα πάρει παράταση, δεν θα έχουν καμία παράταση. Οπότε οι πολίτες πρέπει να συμμορφωθούν με τις οδηγίες της πολιτείας, με την νομοθεσία που υπάρχει. Πρέπει να καθαριστούν και να φροντίσουν τις ιδιοκτησίες, τα οικόπεδα, για να πούμε όλοι μαζί στο καλοκαίρι με ασφάλεια. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια για να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αν δεν γίνει αυτό, δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα. Η αρμοδιότητα την έχει πρεσβευτική, ήδη κάνει συστάσεις, ήδη κάνει ελέγχους.
5: Η νέα κοινή υπουργική απόφαση βάζει αυστηρότερο πλαίσιο και ξεκαθαρίζει ότι η ευθύνη δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες, αλλά και μισθωτές, επικαρποτές και όσους χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους χώρους.
6: Αφορά και τους Δήμους και την Περιφέρεια και αφορά τους πάντες όλους τους εμπλεκόμενους. Απαραίτητο ότι κάποιος, όπως σωστά είπατε, να είναι μόνο ιδιοκτήτης. Μπορεί να είναι επικαρποτής, μπορεί να είναι μισθωτής. Άρα όλοι αυτοί έχουν και έχουμε την ευθύνη για να φροντίσουμε να είναι καθαρή, να μην υπάρχει καύσιμη ύλη, να γίνει διαχείριση της καύσιμης ύλης. Και έτσι θα μπούμε, σας λέω, στο καλοκαίρι το οποίο είναι και πρώτο πυλόν, θα μπούμε με ασφάλεια. Φέτο η βλάστηση είναι πυκνή λόγω των παρατεταμένων και όψιμων βροχοπτώσεων.
5: Τα πρόστιμα ξεκινούν από 100 και 500 ευρώ για όσους δεν υποβάλλουν δήλωση. Φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ για ψευδιδήλωση, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι Δήμοι μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον πρόστιμα και να χρεώσουν το κόστος καθαρισμού στους υποχρεούς.
6: Τα πρόστιμα, κοιτάξτε, έχουν σε σχέση με πέρσι έχουν διπλασιαστεί. Τα πρόστιμα και οι διοικητικές χειρώσεις είναι πολύ αυστηρές. Οπότε πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι δεν αξίζει τον κόπο. Επίσης, είμαστε επίσημα στην ανεπιδική περίοδο από την 1η Μαΐου, που αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η καύση κολλημάτων οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και κάτω από οποιουσδήποτε συνθήκες. Και εκεί επιβάλλεται πρόστιμα και εκεί εφαρμόζεται ο νόμος απόλυτα. Ο καθένας από εμάς χωρίς να του επιβληθούν πρόστιμα και δικηγορικές κυρώσεις, πρέπει να φροντίσει για τα αυτονόητα. Τα προηγούμενα χρόνια τα καθαρισμένα οικόπεδα σώσαν και ζωές. Και...

0: περιουσίες τώρα με αυτό το πεδίο κατά επανάληψη.
1: Σοβαρά προβλήματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα, με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης να παραμένουν έντονες στην καθημερινότητά τους. Συνταξιούχοι του Δημοσίου στο Ηράκλειο επισημαίνουν ότι οι μειωμένες συντάξεις, η αυξημένη φορολογία και οι δυσκολίες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής χιλιάδων ηλικιωμένων. Οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα, τα οποία έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης. Σε δηλώσεις τους, συνταξιούχοι του Δημοσίου από το Ηράκλειο τόνισαν πως η μείωση συντάξεων, η αύξηση φορολογίας αλλά και τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν την υγειονομική τους περίθαλψη επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής χιλιάδων ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.
2: Αδυνατούμε να τα αποκριθούμε στις ανάγκες της ζωής μας. Πέραν αυτού, να σας πω ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των συνταξιούχων δεν έχει ούτε σπίτι. Πληρώνει ενίκεια. Και είναι μια περίοδο, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, πολύ κοστοβόρα και πράγματι η ζωή μας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Τι ζητάμε αυτή τη στιγμή? Το πρώτο που λέμε είναι επιτέλους να αποκατασταθεί η ζημιά που προκλήθηκε από την ακρίβεια. Μετά τα μνημόνια, και δεν λέω το 40% που μας αφαίρεσαν τις συντάξεις, και μάλιστα έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, να ξέρετε ότι από τους ταξιούχους έχουν αφαιρέσει πάνω από 130 δις από τότε που ξεκίνησε το μνημόνιο και συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Κάθε χρόνο δηλαδή μειώνεται η παροχή προς τους ταξιούχους κάπου στα 10 δις.
1: Σημαντικά μειωμένες σε σχέση με την προμνημονιακή περίοδο παραμένουν οι συντάξεις στην Ελλάδα σύμφωνα με πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και μακροπρόθεσμες προβλέψεις έως το 2070. Όπως είπαν συνταξιούχοι, οι κύριες συντάξεις παραμένουν κατά περίπου 20% χαμηλότερες από την προμνημονιακή περίοδο παρά τις διαδοχικές αυξήσεις των ετών 2023-2026.
2: Πέρασαν τα μνημόνια, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι συνταξιούχοι, και να σας πω συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή, όπως ανακοίνωσε βέβαια και η ΔΙΚΑ το πρόγραμμα Ήλιος του Υπουργείου Εργασίας, στα 2.503.000 συνταξιούχοι που είχαμε τον Απρίλιο με την καταμέτρηση, 414.000 παίρνουν μόνο 470 ευρώ καθαρή σύνταξη κύρια. 640.000 περίπου παίρνουν 640 ευρώ, 800.000 παίρνουν 658 ευρώ και οι υπόλοιποι, που αυτοί όλοι οι πρώτοι που σας είπα, αθροίζουν περίπου στα 2 εκατομμύρια και οι υπόλοιποι μέσω όρο έχουν 940 ευρώ.
1: Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, όπως είπαν, απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από την κυβέρνηση, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τις κοινωνικές υπηρεσίες για να διασφαλιστεί ότι οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα έχουν την υποστήριξη και τους πόρους που χρειάζονται για μια αξιοπρεπή και ποιοτική ζωή.
3: Ουσιαστική στήριξη ζητούν από την πολιτεία οι αλλοιείς, κρούοντας για ακόμη μία φορά το καμπανάκι με αφορμή την εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις θάλασσες της Κρήτης. Μάλιστα, αλλοιείς του Ηρακλείου έπιασαν μία μεγάλη ψαριά από εισβολικά είδη, με τον πρόεδρο των αλλοιαίων νομού Ηρακλείου, Γιάννη Ανδρουλάκη, να τονίζει πως προκαλούν σοβαρές ζημιές στα δίκτυα και τον εξοπλισμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το εισόδημα των ψαράδων.
1: Μια μεγάλη ψαριά από λαγοκέφαλους έπιασαν επαγγελματίες αλλοιείς στο Ηράκλειο. Οι ίδιοι παρουσίασαν στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα ένα-ένα τα μεγαλόσωμα ψάρια και αναφέρθηκαν στους υπαρκτούς κινδύνους για την αλληλεία και το περιβάλλον, ακόμη και για τον τουρισμό.
4: Βλέπετε εδώ το άλλο ψάρι, το έχει διαλύσει. Ορίστε εδώ τα δίχτυα πως θα έχει κάνει. 9-10 κομμάτια σήμερα μόνο. 9-10 κομμάτια από 10 κιλά το κάθε ψάρι. Εάν η πολιτεία δεν λάβει τα μέτρα της, καταστράφηκε η αλληλεία και ο τουρισμός μας.
5: Το πρωί είδατε τα καΐκια μας και είδατε και προσωπικά και το δικό μου καΐκι να έχει αλλιεύσει 10 ψάρια, 10 κιλά, 9 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά στην περιοχή της Σαμουδάρας που κολυμπάνε όλοι οι τουρίστες και ο κόσμος, ο ηρακλειώτικος κόσμος. Είδατε λοιπόν ότι

0: Η πολιτεία αδιαφορεί, δεν δίνει καθόλου σημασία για το πρόβλημα των αλλιέων.
1: Όπως τόνισε ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλλιέων Γιάννης Ανδρουλάκης, πρόκειται για ένα είδος η παρουσία του οποίου αυξάνεται πολύ γρήγορα, όπως και το μέγεθός του, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις καταστρέφουν τον επαγγελματικό τους εξοπλισμό. Ο ίδιος κάλεσε την πολιτεία να λάβει μέτρα για την ενίσχυση του αλλιευτικού τους εξοπλισμού και ταυτόχρονα κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί.
0: Σε καθημερινή βάση τα ζούμε αυτά τα πράγματα εδώ. Σε καθημερινή, όχι μόνο εγώ, όλοι οι αλλιείς της Κρήτης, όλοι οι αλλιείς Νότιο Αιγαίο, όλοι οι αλλιείς Πελοπόννησο τα ζούνε. Τα προγράμματα, τα πιλωτικά, αυτά που λέγαμε εχθές, πού είναι, για ποιο λόγο δεν τα βγάνουνε να προχωρήσει η διαδικασία να λιγοστέψει ο πληθυσμός αυτινού του εισβολικού είδους. Από τη στιγμής που αυτό το ψάρι δεν έχει εχθρούς. Δεν έχει εχθρούς, πολλαπλασιάζεται σε γρήγορους ρυθμούς.
2: Σε μια ριζική μεταρρύθμιση που εξυγχρονίζει εκ βάθρων το οικογενειακό και ιδιοκτησιακό καθεστώς στη χώρα μας, προχώρησε η Ελληνική Βουλή ψηφίζοντας το νομοσχέδιο που αλλάζει τις ισορροπίες δεκαετιών στο κληρονομικό δίκαιο. Οι νέες διατάξεις, οι οποίες δημοσιεύτηκαν ήδη στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, επιχειρούν να βάλουν τέλος στη διαχρονική γραφειοκρατική ταλαιπωρία των εξαδιαθέτου κληρονόμων, εισάγοντας παράλληλα πρωτοποριακά εργαλεία και θεσμούς προσανατολισμένους στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.
3: Η δυνατότητα σύναψης κληρονομικής σύμβασης διανομής μεταξύ των συγκληρονόμων όχι μόνο εν ζωή αλλά και μετά τον θάνατο του κληρονομουμένου αποτελεί μία από τις βασικές καινοτομίες του νέου κληρονομικού δικαίου. Με την ρύθμιση αυτή οι κληρονόμοι αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο που μπορούν να κατανείμουν και να διευθετήσουν την περιουσία χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες και συχνά συγκρουσιακές δικαστικές διαδικασίες.
4: Εισέρχεται ένας νέος θεσμός στο κληρονομικό δίκαιο όπου οι αλλαγές αυτές επέρχονται μετά από 80 χρόνια και είναι καινοτόμες αλλαγές, ο θεσμός της κληρονομικής σύμβασης όπου ο άνθρωπος ο οποίος έχει ένα περιουσιακό στοιχείο και επιθυμεί να το αφήσει σε κάποιον τρίτο θα μπορεί να συνάψει σύμβαση μαζί του ούτως ώστε να ρυθμίζει το καθεστώς των ακινήτων που επιθυμεί μετά το θάνατό του. Η διαδικασία πάλι αυτή γίνεται αποκλειστικά μέσω συμβολαιογράφου και θα απευθύνονται τα πρόσωπα αυτά και θα υπογράφουν τη σχετική κληρονομική σύμβαση ενώπιον του συμβολαιογράφου μέσω της οποίας θα προβλέπεται το μέλλον της ακίνητης περιουσίας του διαθέτη.
3: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ζήτημα των χρεών, καθώς πλέον αυτά δεν θα επιβαρύνουν την προσωπική περιουσία των κληρονόμων, αλλά θα καλύπτονται αποκλειστικά από την κληρονομιαία περιουσία.
4: Όσον αφορά το καθεστώς της ευθύνης των κληρονόμων για τα χρέη που θα αφήσει ο αποβιός σας. Αυτό που θα ισχύει είναι ότι δεν θα ευθύνονται με την ατομική τους περιουσία όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά θα ευθύνονται μέχρι το ενεργητικό στην ουσία της κληρονομίας περιουσίας. Δηλαδή θα είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι η κληρονομία περιουσία και ξεχωριστό κομμάτι η ατομική τους προσωπική ευθύνη, καθώς μέχρι σήμερα αυτό που γνώριζαν οι περισσότεροι είναι ότι σε περίπτωση που κάποιος προέβαινε σε αποδοχή κληρονομιάς αποδεχόταν τόσο το ενεργητικό όσο και το παθητικό, δηλαδή τυχόν χρέη που είχε ο κληρονομούμενος. Και στην ουσία βλέπουμε ότι εφαρμόζεται ο θεσμός που ήδη ίσχυε, που είναι ο θεσμός της αποδοχής εποφελία απογραφής, δηλαδή θα ευθύνεται μόνο μέχρι του ενεργητικού της κληρονομίας περιουσίας.
3: Παράλληλα, το νέο πλαίσιο εξυγχρονίζει συνολικά το δίκαιο των κληρονόμων βάζοντας τέλος στις γκρίζες ζώνες δεκαετιών. Αλλάζουν οι κανόνες για τις διαθήκες με αυστηρότερες δικλείδες ασφαλείας, ώστε να περιορίζονται φαινόμενα αμφισβήτησης και πλαστογραφίας, ενώ ενισχύεται και η θέση του συζύγου αλλά και υποπροϋποθέσεις των συντρόφων εκτός γάμου.
4: Γνωρίζονται βεβαίως και δικαιώματα σε συντρόφους ζωής, να το πούμε πολύ απλά, δηλαδή σε συντρόφους που δεν είχαν συνάψει κάποιο σύμφωνο συμβίωσης ή δεν είχαν συνάψει κάποιο πολιτικό γάμο, αλλά ήταν σύντροφοι στη ζωή, όπου πλέον και με το θεσμό της κληρονομικής σύμβασης θα μπορούν να έχουν και αυτοί κάθε νόμιμο δικαίωμα και αξίωση στην κληρονομιά και είναι μια σωστή λύση, καθώς πολλά άτομα ενώ βοηθούσαν καθ' όλη τη διάρκεια

0: της ζωής τους πρόσωπα τα οποία φρόντιζαν και είχαν στην ουσία σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους την αποκλειστική φροντίδα του προσώπου αυτού θα έχουν το δικαίωμα να κληρονομούν και σε κάθε περίπτωση υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση καθώς με βάση το προϋπάρχον καθεστώς αυτό που ίσχυε είναι ότι αυτά τα πρόσωπα θεωρούνταν τρίτα πρόσωπα εξωτικά, να το πούμε απλά όπως προβλεπόταν στην νομική ορολογία. Και αυτά τα πρόσωπα φορολογούνταν με φορολογία άνω του 50% και πλέον μέσω της κληρονομικής σύμβασης κάτι τέτοιο δεν θα ισχύει και θα υποφεληθούν από αυτή τη νέα διάταξη και θα μπορούν και αυτά τα πρόσωπα να είναι κληρονόμοι.
1: Στόχος των αλλαγών είναι ένα πιο καθαρό, σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο που θα μειώσει τις αντιδικίες και θα διευκολύνει την ομαλή διαχείριση των κληρονομιών.
2: Έως την Κυριακή 14 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φέτος, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, όλοι οι γονείς είτε διεκδικήσουν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου.
1: Παράταση για χιλιάδες γονείς που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία εγγραφών για την σχολική χρονιά 2026-2027 μετατίθεται έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου.
3: Τους γονείς που ενδιαφέρονται προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, στους βρεφονηπιακούς του Δήμου Ηρακλείου, ότι δόθηκε παράταση περίπου 8 ημερών, από Κυριακή 7 έως Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ στις 12 δόθηκε λοιπόν παράταση υποβολής αιτήσεων ώστε όλοι να προλάβουν να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα συνοδευόμενα έγγραφα που απαιτούνται. Δεν άλλαξαν οι θέσεις περίπου όσες πέρσι, δηλαδή περίπου 1250 θέσεις για νήπια και βρέφη. Εμείς υπολογίζουμε να υποβληθούν περίπου 1.400 με 1.500 αιτήσεις.
1: Οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φέτος, ωστόσο, η διαδικασία αλλάζει, καθώς όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου, όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία.
3: Ναι, η αίτηση είναι ηλεκτρονική, υποβάλλουν μόνο μία αίτηση και μπορούν να βρουν τον αρμόδιο, τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα heraklion.gr, που είναι η ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στο μπάνερ που λέει Βρεφονηπιακή Σταθμή. Πατώντας πάνω στο μπάνερ, ακολουθούν τη διαδικασία που τους ανοίγει. Πολύ εύκολη. Ακόμα και ένας που δεν έχει πολύ σχέση με τον υπολογιστή μπορεί να το υποβάλει.
1: Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν έως 3 βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της κατάλληλης δομής με βάση την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών που δέχεται κάθε κέντρο προσχολικής αγωγής, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
3: Να πούμε εδώ ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν επιλέξουν τα 3 ΚΕΠΑ που προβλέπονται, την πρώτη τους επιλογή, τη δεύτερη επιλογή και την τρίτη επιλογή, γιατί θα πρέπει να βλέπουν δίπλα σε κάθε αν απασχολεί βρέφη ή μόνο νήπια, ώστε να είναι σωστή η επιλογή τους. Τα υπόλοιπα τώρα είναι γνωστά. Είναι το εκαθαριστικό σημείωμα, είναι η απόδειξη ότι είναι πολύτεχνη, οικογενειακή κατάσταση και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να μοριοδοτηθούν. Παράταση λοιπόν έως την Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ.
1: Όσοι στη συνέχεια λάβουν βάουτσερ θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην αίτησή τους και να καταχωρήσουν τα στοιχεία ώστε η σύμβασή τους να μετατραπεί αυτόματα από δημοτική σε χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ.
3: Δικής αυτοδιοίκηση ή ΕΕΤΑ που διαχειρίζεται τα βάουτσερ θα ανοίξει νέες ημερομηνίες για να υποβάλουν αιτήσεις επιχορήγησης, επιταγής τοποθέτησης, έτσι λέγεται το Δηλαδή ο κάθε γονέας μπορεί να πάρει μία

0: επιταγή προκειμένου να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη φίτηση του παιδιού του στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
1: Σήμα κινδύνου εκπέμπει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, καταγγέλλοντας με επιστολή της προς τη φυσική και πολιτική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην ενίσχυση των τοπικών υπηρεσιών. Η Ένωση επισημαίνει ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις παραμένουν στα χαρτιά, την ώρα που οι επιχειρησιακές απαιτήσεις αυξάνονται συνεχώς.
2: Την έντονη ανησυχία της για την συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού Ηρακλείου εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Ηρακλείου με επιστολή της προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας.
3: Σχετικά με το να μας απαντήσουν πότε θα ενισχυθούν η υποδιεύθυνση Μεσαράς και η υποδιεύθυνση του οργανωμένου εγκλήματος που πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα. Μετά τις τελευταίες δεσμεύσεις του Υπουργού, όπου βγήκε και στον τύπο και μίλησε στις 17 Απριλίου που είχε κατέβει κάτω στην Κρήτη λόγω τα εγγένεια της λέσχησης της Διεθνής Αστυνομίας Ηρακλείου, είχε δεσμευτεί ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κατέβαζε ένα ικανό αριθμό ατόμων για τις στελέχους των υπηρεσιών αυτών.
2: Όπως επισημαίνεται, παρά τις εξαγγελίες για ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών όπως η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς και το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, οι σχετικές διαδικασίες παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ δεκάδες αστυνομικοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναμονή χωρίς επίσημη ενημέρωση για την τοποθέτησή τους.
3: Είναι ότι θα δημιουργηθεί μία υποδιεύθυνση που αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος που αφορά και τις περιοχές της Μεσαράς αλλά και όλη την υπόλοιπη Κρήτη. Επομένως υπάρχουν επιμέρους τμήματα σε αυτή την υποδιεύθυνση. Από ό,τι μας έχει πει, από ό,τι γνωρίζουμε, θα χρειάζονται πάνω από 80 αστυνομικοί καλά εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι που θα στελεχώσουν αυτή την υποδιεύθυνση. Όσον αφορά το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων της Μεσαράς, αυτή τη στιγμή έχει ενισχυθεί με αποσπάσεις με 26 αστυνομικούς, οι οποίοι το προσεχές διάστημα μπορεί και να φύγουν όταν τους τελειώσει η απόσπαση.
2: Η Ένωση τονίζει ότι πολλοί από τους αστυνομικούς έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές προσωπικές και οικονομικές αποφάσεις, βασιζόμενοι στις σχετικές δεσμεύσεις, ενώ την ίδια στιγμή οι ανάγκες αστυνόμευσης του Ηρακλείου και ιδιαίτερα στη Μεσαρά παραμένουν αυξημένες.
3: Να μας πούνε σε ένα καθορισμένο χρόνο πότε, σε πόσο καιρό, έως πότε θα έχουν υλοποιηθεί αυτές οι έκτακτες μεταθέσεις, η ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών όπου είναι κέρες οι υπηρεσίες όπως είναι το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς, Υποδιεύθυνση Μεσαράς και το ελληνικό FBI που λέμε εδώ πέρα στην Κρήτη. Και να μας πούν και το πλάνο. Πότε ακριβώς δηλαδή θα γίνει. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό αυτό που ρωτάμε και πάρα πολύ λογικό νομίζω.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ο Πάπας Λέων επισκέπτεται την Ισπανία μετά από 15 χρόνια. Ο ίδιος απίφθινε από τη Μαδρίτη κάλεσμα προς τους παγκόσμιους ηγέτες να σταματήσουν να διχάζουν τους πολίτες με στήρες απλουστεύσεις και να ακούσουν τις εκκλήσεις του κόσμου για ειρήνη. Η δήλωση του έγινε στην έναρξη της επταήμερης περιοδίας του στη χώρα.
1: Η άφιξη στο αεροδρόμιο Αντόλφο Σουάρες Μαδρίτη Μπαράχας λίγο μετά τις 10.30 το πρωί σηματοδότησε την επίσημη έναρξη ενός ταξιδιού που θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουνίου και περιλαμβάνει τη Μαδρίτη, τη Βαρκελόνη, την Γκραν Κανάρια και την Τενερίφη. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Καθολικού Ποντίφικα στην Ισπανία από την εκλογή του στις 8 Μαΐου 2025 και για την πρώτη επίσκεψη οποιοδήποτε Πάπα στη χώρα τα τελευταία 15 χρόνια μετά τη συμμετοχή του Πάπα Βενέδικτου στην Παγκόσμια ημέρα Νεολαίας 2011. Οι βασιλιάδες Φελίπε και Λετήθια υποδέχτηκαν το Ποντίφικα στον διάδρομο προσγείωσης. Από εκεί η μεταφορά του στο βασιλικό παλάτι συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους του κέντρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αντιπροσωπείας της κυβέρνησης, περίπου 130.000 άνθρωποι συνοστίστηκαν μεταξύ του βασιλικού παλατιού και της αποστολικής νουτσιατούρας για να δουν να περνά το Παπαμομπίλ, το οποίο διέσχισε την Πλάθα ντε Σπάνια και την Πλάθα ντε Κολόν με μειωμένη ταχύτητα ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον Πάπα να χαιρετήσει τους πιστούς. Στην πρώτη του επίσημη παρέμβαση στην Ισπανία, ο Πάπας Λέων απέφυγε τα εύκολα μεγάλα συνθήματα και επέλεξε ένα στοχαστικό τόνο χωρίς να παρακάμπτει τα δύσκολα θέματα. Εξήρε την ιστορική διαδρομή της χώρας ως τόπου συνάντησης πολιτισμών και θρησκειών, αναφέροντας τη μεταφραστική σχολή του Αλφόνσο και πόλεις όπως η Κόρδοβα και το Τολέντο ως παράδειγμα συνύπαρξης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στο Παγκρίτιο στάδιο είναι στραμμένα τα βλέμματα όπου στις 10 το βράδυ η Εθνική Ελλάδος υποδέχεται την Ιταλία. Οι δύο ομάδες που έχουν μείνει εκτός Μουντιάλ θα τεστάρουν τις δυνάμεις τους σε ένα φιλικό που μαγνητίζει το ενδιαφέρον.
1: Ελλάδα-Ιταλία απόψε στις 10 το βράδυ στο Παγκρίτιο στάδιο σε μια φιλική αναμέτρηση η οποία παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Η εθνική μας ομάδα, η οποία έδωσε την Πέμπτη ένα θετικό τεστ με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη, συνεχίζει πλέον τα δυνατά της φιλικά παιχνίδια εν ώψη της έναρξης του Nations League τον Σεπτέμβριο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παραχώρησε συνέντευξη τύπου στο Παγκρίτιο στάδιο, αναφερόμενος στις δοκιμές και την αλλαγή συστήματος που κάνει σε αυτά τα φιλικά. Παράλληλα, μίλησε για την εικόνα που άφησε το παιχνίδι με τη Σουηδία, ενώ στάθηκε και στη γενικότερη πορεία της ομάδας τα τελευταία δύο χρόνια.
3: Θέλω να τονίσω ότι έχουμε πολύ καλές πληροφορίες όσον αφορά την ομάδα της Ιταλίας που θα παίξει εδώ. Ξέρουμε το ρόστερ, το τρόπο παιχνιδιού. Μπορεί να είναι νέοι ποδοσφαιριστές σε ηλικία, όμως είναι ποδοσφαιριστές που παίζουν σε καλές ομάδες, που έχουν πολύ μεγάλη αξία, έχουν ένα λαμπρό μέλλον και δεν είναι κάτι που είναι άγνωστο για μας σε κάθε περίπτωση. Εξάλλου δίνεται μια ευκαιρία και σε αυτούς τους παίκτες να δείξουν πόσο ανή το μέλλον του Ιταλικού ποδοσφαίρου ανοίγει σε αυτούς, άρα θα είναι σίγουρα πολύ πιεστικό το παιχνίδι για μας. Σίγουρα κάποιες αλλαγές θα υπάρχουν και αυτές πρωτίστως αφορούν τους ποδοσφαιριστές. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες αλλαγές όσον αφορά τη σύνθεση της ομάδας. Όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού, σίγουρα στη διάρκεια του παιχνιδιού θα αποφασίζουμε ανάλογα το τι θα κάνουμε όσον αφορά το στυλ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, εκτάκτως θα συνδεθούμε με τα Καλέσα, όπου αυτήν την ώρα πραγματοποιεί πολιτική ομιλία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Πότε ξανά ένας νέος άνθρωπος είναι ευκολότερο να πιάσει το λότο από το να βρει μια προσιτή φτηνή κατοικία, μια καλή δουλειά και να οικοδομήσει το μέλλον του? Πότε ξανά υπήρχε τέτοια κρίση στο στεγαστικό? Τέτοια κρίση στο στεγαστικό σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν σπίτια, δεν υπάρχουν χαμηλά ενίκεια. Μα πώς θα αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό, αν το πρώτο βήμα για μια καλύτερη ζωή υπονομεύεται από το κόστος του ενοικίου. Και δεν έχουμε την παλιά ιδιοκατοίκηση. Είμαστε μια άλλη φάση από αυτή που βρισκόμασταν πριν από δεκαετίες. Είπαν ότι έφυγαν τα μνημόνια. Αλλά οι τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι πιο ακριβές από ποτέ. Ο πληθωρισμός 5% επιμένει να είναι πολύ υψηλότερος από το μέσο ευρωπαϊκό όρο που είναι στο 3,2%. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας έλεγχος στην αγορά. Δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Δεν μπαίνουν πρόστιμα. Δεν εισπράττονται τα πρόστιμα. Άρα ο καθένας ζητάει αυτά που θέλει εις βάρος της κοινωνίας, εις βάρος του καταναλωτή, εις βάρος της οικογένειας. Με τις τράπεζες τα πράγματα είναι καλύτερα? Εσείς τις ανακεφαλαιοποίησατε. Με δισεκατομμύρια ευρώ δώσατε τα δύσκολα χρόνια για να μην κινδυνεύσουν οι καταθέσεις σας. Και τι έγινε τώρα που έχουν 4,6 δισεκατομμύρια κέρδη το χρόνο, δίνουν 2,8 δισεκατομμύρια μερίσματα. Με φόρο 5%, έναν από τους μικρότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μικρότερος μαζί με τη Λιθουανία. Γιατί? Έχετε εσείς καλύτερη φορολογία? Βελτιώθηκε η ζωή σας? Έπεσαν οι προμήθειες? Τα επιτόκια καταθέσεων από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Αλλά τα επιτόκια χορηγήσεων από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Άρα πώς από τη σημερινή ευμάρεια των τραπεζών ευνοήθηκε ο πολίτης και η μικρομεσαία επιχείρηση? Στους θεσμούς τα πράγματα είναι καλύτερα? Εκεί και αν ζούμε δυστυχώς μια τραγική κατάσταση. Η Βουλή, μια Βουλή που λειτουργεί τώρα και περίπου 2 χρόνια με πολύ λιγότερους από 300 βουλευτές. Με κόμματα που έχουν κοινοβουλευτική παρουσία αλλά χωρίς κανένα κοινωνικό αποτύπωμα. Μόνο το ΠΑΣΟΚ δίνει μάχη στη Βουλή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Μόνο το ΠΑΣΟΚ. Ποιος είναι ο αρχιτέκτονας? Ποιοι είναι οι αρχιτέκτονες που έκαναν συντρίμμια το πολιτικό σύστημα της χώρας? Στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Ποιοι είναι? Έχουν ονοματεπώνυμο. Και τώρα βέβαια σκηνοθετούν ένα σκηνικό όπως το προεκλογικό του 2023. Γιατί αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία? Να συγκριθεί η αναξιοπιστία του κύριου Μητσοτάκη, όχι

0: με τη δική μας αξιοπιστία, αλλά με την αναξιοπιστία του προκατόχου του. Το Πασόκ όμως είναι εδώ για να χαλάσει αυτά τα σενάρια, τα σκηνοθετημένα σενάρια. Διότι δεν έχει ανάγκη ο τόπος. Δεν έχει ανάγκη ο τόπος δοκιμασμένες λύσεις. Η πολιτική αλλαγή πρέπει να γίνει σε λευκή σελίδα. Πρέπει να λάβει μια παράταξη με όραμα, με σχέδιο, με πολιτικό ήθος και πολιτική αυτονομία. Εμείς έχουμε τα στελέχη μας, έχουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε πολιτική αυτονομία από τη διαπλοκή και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν τα μίντια και έχουμε και πολιτικό ήθος, διότι εμείς ποτέ δεν οργανώσαμε την πολιτική εξόντωση κανενός αντιπάλου μας. Τον αντιμετωπίσαμε πολιτικά. Δεν χτυπήσαμε ποτέ κανένα κάτω από τη μέση. Δεν οργανώσαμε ένα παρακράτος. Ένα παρακράτος που δεν θέλει να πληρώσει. Ένα παρακράτος που αποφεύγει να λογοδοτεί στη δικαιοσύνη. Αυτό το παρακράτος εκδικείται σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που αποκάλυψε το σκάνδαλο των παράνομων υποκλοπών, των παράνομων παρακολουθήσεων, του Predator, το ΠΑΣΟΚ που ανέδειξε πρώτο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα πληρώσετε εσείς περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το ΠΑΣΟΚ που ανέδειξε όλα αυτά για τις τράπεζες, για το κόστος ζωής, στη Βουλή με προτάσεις, με λύσεις, γιατί είναι μια σοβαρή και αξιόπιστη πολιτική δύναμη. Τι προτείνουμε λοιπόν εμείς για όλα αυτά? Δεν περιγράφουμε μόνο μια δύσκολη πραγματικότητα. Προτείνουμε και λύσεις συγκεκριμένες για τη φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπολίων. Πώς αλλιώς θα μάθουν ότι ό,τι παίρνουν από την τσέπη σας, εάν δεν σταματήσουν να το παίρνουν με άδικο τρόπο, θα το παίρνει το κράτος. Αν δεν φορολογήσουμε τα υπερκέρδη τους. Τι είπαμε λοιπόν για τις τράπεζες και το καταθέσαμε ως τροπολογία στη Βουλή? Από αυτά που δίνω ως μερίσματα, να πληρώσουν 1 συν 8%, 370 με 400 εκατομμύρια ευρώ να πάνε στην κοινωνία. Τι άλλο είπαμε? Ένα άλλο ποσοστό, 8%, από τα μερίσματα που δίνουν να πάει στην ταχύτερη αποπληρωμή του αναβαλλόμενου φόρου. Αν τώρα που δεν έχουν υπερκέρδη δεν αποπληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο, ποιος θα τον πληρώσει αν αύριο μεθαύριο πάμε σε μια τραπεζική κρίση? Εμείς πάλι? Ο ελληνικός λαός? Μου κάνει εντύπωση ότι ακόμη ο κύριος Τουρνάρας το έθεσε αυτό κατά τη διαδικασία αξιολόγησής του στη Βουλή των Ελλήνων. Αλλά η κυβέρνηση δεν είπε κουβέντα. Είπε βέβαια γιατί δεν στηρίξαμε την τρίτη του θητεία. Και τους απαντήσαμε. Διότι εμείς είμαστε θεσμικό κόμμα. Εμείς λέμε θητείες παντού. Θητείες στη Βουλή, θητείες στην Ευρωβουλή, θητείες παντού, ακόμη και σε θέσεις που έχουν ισχυρό ρόλο όπως είναι ο κεντρικός τραπεζίτης και που δεν υπάρχει ανάλογη περίοδο 18 ετών σε αυτή την κρίσιμη θέση σε όλη την Ευρώπη. Άρα οι θέσεις μας είναι συγκεκριμένες και σταθερές. Εμείς δεν παίρνουμε αλλά καρτ θέση κατά πόσο μας βολεύει ή κατά πόσο κάποιοι κάνουν τη δική μας δουλειά. Είναι πολιτικά κοντά μας. Και το κάνουμε αυτό γιατί? Ποιο είναι το μείζον ζήτημα σήμερα? Η αξιοπιστία, το βλέπετε στις δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος θεωρεί ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Ότι η πολιτική είναι μια εξαπάτηση μιας κάστας και μιας ελίτ απέναντι στον απλό λαό. Αδίκως το πιστεύει αυτό ο λαός. Θέλετε την άποψή μου? Όχι. Δεν το πιστεύει αδίκως. Διότι όταν κάποιοι επί 12 χρόνια του τάζουν λαγούς και πετραγίλια και συνεχώς η ζωή του χειροτερεύει, κάτι δεν πάει καλά. Εδώ λοιπόν η σύγχρονη σχέση εμπιστοσύνης θέλει σταθερότητα. Θέλει να λες λίγα και να κάνεις πολλά. Θέλει αυτά που λες να είναι γραμμένα σε πέτρα.
1: Παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στα καλέσα του Δήμου Μαλεβιζίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Καλό σας βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ξέρετε, σήμερα η ροή της εκπομπής είναι κάπως διαφορετική από ό,τι σας έχουμε συνηθίσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θα παρουσιάσουμε το δεύτερο σκέλος μιας δημοσκόπησης, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Η αρχή έγινε χθες, με τη δημοσκόπηση να αφορά τις εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή, και σήμερα το δεύτερο σκέλος με τα ευρήματα της δημοσκόπησης να αφορούν το Δήμο Ηρακλείου. Δίπλα μου Κώστας Μπογδανίδης και Κώστας Κεφαλογιάννης, τους οποίους θέλω να καλησπερίσω, να τους ευχαριστήσω για την παρουσία τους και για το κρίσιμο σχόλιο, στο οποίο θα προχωρήσουν σε λίγα λεπτά.
1: Καλησπέρα κύριε Νίκο μας.
2: Καλησπέρα.
0: Τι περιμένουμε να μάθουμε σήμερα, ποια ερωτήματα θεωρείτε ότι πρέπει να διατυπωθούν στο πλαίσιο της δημοσκόπησης, Κώστα, ξεκινήσω από σένα, που θα παρουσιάσουμε σε λίγα λεπτά.
1: Νομίζω ότι πέρα από τα πρόσωπα, το βασικό είναι να δούμε ποια άποψη έχει ο κόσμος για τα προβλήματα. Μιλάω για τους δημότες του Ηρακλείου, γιατί εκεί εστιάζεται η δημοσκόπηση. Δηλαδή και τα βασικά προβλήματα, τα 5, 6, 7, τα γνωρίζουμε. Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει εξωτερική πολιτική.

0: ο Δήμος δεν μπορεί να ασκήσει την αμυντική πολιτική της χώρας, ούτε να κάνει δημοσιονομική πολιτική ενώ σε σχέση με τα ζητήματα τα εθνικά, αλλά μπορεί να κάνει τοπική δημοτική πολιτική και τα οικονομικά είναι κάτι τα συζητάμε. Βέβαια, συνήθως δεν μπαίνουν στις δημοσκοπήσεις αυτά τα οικονομικά, αλλά μπαίνουν όλα τα άλλα.
1: Μια κακή διαχείριση όμως στο μέτωπο των οικονομικών έχει πολλές προεκτάσεις και πολλές επιπτώσεις.
0: Προφανώς αυτό λέω. Μπαίνουν αν θέλεις, σε επίπεδο κλαδικό, αλλά πρέπει να υπάρχει επί τούτου ζήτημα για να μπει μια τέτοια ερώτηση. Πάντως, τώρα, κλασικά, καθαριότητα, πράσινο, δρόμοι, διαχείριση κυκλοφοριακού, εννοώ. Πολιτισμός νομίζω ότι είναι μερικά από τα ζητήματα που συνήθως καλούνται να απαντήσουν οι πολίτες.
1: Ξέρεις Κώστα, πιστεύω ότι είμαστε μια δημοσιογραφική ομάδα ιδιαίτερα συνεπής σε καθημερινή βάση στο αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ με αποκαλύψεις σχόλια. Οπότε σήμερα έρχεται λοιπόν αυτό το κερασάκι στην τούρτα για να κάνουμε το βήμα παραπάνω.
2: Για να δούμε πώς τα βλέπουν όλα αυτά και οι δημότες. Ναι, είναι μια ενδιαφέρουσα έρευνα σε μια χρονική συγκυρία. Νομίζω είναι ακριβώς στη μέση της θητείας. 2,5 χρόνια μετράει η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλογιάννου. Απομένουν ακριβώς 2,5 χρόνια μέχρι τις εκλογές του 2028 που έπονται των εθνικών εκλογών. Νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή λοιπόν για να δούμε πώς ακριβώς αποτιμά την θητεία της σημερινής Δημοτικής Αρχής ο κόσμος. Να καταλάβουμε και εμείς να πάρουμε ένα feedback και εμείς. Γιατί καμιά φορά ξέρεις, πλέον με τα social και με όλα αυτά έχεις μια εικόνα του τι γίνεται. Ενίοτε είναι και παραμορφωτική. Ενίοτε τα social λειτουργούν και ως παραμορφωτικός καθρέφτης. Οπότε περιμένω με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα.
1: Το περίπου feedback πιστεύω να το πάρει και η Δημοτική Αρχή.
2: Αυτό
1: και
2: αυτό
1: το πώς θα εξηγήσει την επόμενη μέρα τα ευρήματα της
2: δημοσκόπησης. Αυτό είναι το βασικό.
1: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε λίγο με την παρουσίαση των καρτών, να μπούμε σε μια διαδικασία σχολιασμού και ανάλυσης, καθώς είναι αρκετές. Και να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη εικόνα, να ξεκινήσουμε με το βασικό ερώτημα, να ξεκινήσουμε με τη βάση της συζήτησής μας. Με ένα ερώτημα μπορούμε να ξεκινήσουμε, το οποίο είναι είστε ικανοποιημένος, ικανοποιημένη, δυσαρεστημένος, δυσαρεστημένη από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού. Σε ένα ποσοστό 40,6% δυσαρεστημένος, δυσαρεστημένη. Μάλλον δυσαρεστημένος, 15,4%, ούτε ικανοποιημένος, ούτε δυσαρεστημένος, κάπου στη μέση λοιπόν, κάπως είναι λίγο αδιευκρίνιστο αυτό, ένα ποσοστό της τάξης του 23,6% και πάμε στους ικανοποιημένους, 14,7% και μάλλον ικανοποιημένος, 5,6%. Κώστα Μπογδανίδη.
0: Λοιπόν. Κοίταξε, η πρώτη ανάγνωση που κάνει κάποιος νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό αυτών που δηλώνουν ικανοποιημένοι ή μάλλον ικανοποιημένοι από τη διοίκηση Καλοκαιρινού, δεδομένου ότι βρισκόμαστε στην πρώτη θητεία, στο μέσο της πρώτης θητείας. Θα μπορούσα, ας πούμε, να το δικαιολογήσω αν βρισκόμασταν, ξέρω εγώ, στο μέσο της δεύτερης θητείας. Να το εξηγήσω πιθανώς πιο εύκολα. Είναι ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό.
1: Το άθροισμα της δυσαρέσκειας είναι 56%.
2: Και 2 στους 10 είναι ικανοποιημένοι.
0: Ναι.
2: 2 στους 10, 20% δηλαδή οριακά, ναι. Ναι, 20% οριακά, δηλώνουν ικανοποιημένοι.
1: Θεωρείτε ότι είναι 10. Πολύ νωρίς για να μείνει κάποιος δυσαρεστημένος σε αυτό το ποσοστό.
0: Βέβαια. Νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει ένα ποσοστό πάλι ψηλότερο προς το τέλος της θητείας. Το βρίσκω πάρα πολύ χαμηλό. Βέβαια, τώρα αν το προχωρούσα λίγο, αυτοί που απαντούν ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος που είναι το 23,6%, αφήνω τους δυσαρεστημένους και τους μάλλον δυσαρεστημένους που όντως είναι μεγάλο επίσης, αυτό το 23,6%, εάν οι απαντήσεις είναι στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι ας δώσω ευκαιρίες, θα μπορούσε δυνητικά να είναι μια δεξαμενή για το μέλλον. Αλλά λέω το εγγύς μέλλον, όχι το μέλλον, το απροσδιορίστο. Θα το συζητήσουμε όμως μετά.
2: Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό των ικανοποιημένων. Έτσι, είναι 2 στους 10, το ξαναλέω, είναι περίπου 20%. Είναι προφανώς μεγαλύτερο το ποσοστό των δυσαρεστημένων, περίπου 56%. Αυτό επιβεβαιώνει έτσι, ένα γενικότερο κλίμα που εισπράττουμε, ένα γενικότερο κλίμα δυσαρέσκειας για την Δημοτική Αρχή. Και επειδή ακριβώς όπως είπε ο Κώστας, είναι στο μέσο της πρώτης θητείας που πάντα ο κόσμος δίνει μια περίοδο χάριτος, είναι κάπως πιο χαλαρός με την επιλογή του, γιατί ο κ. Καλοκαιρινός βγήκε με 47-48%.

0: 10% με ευρεία πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο κτλ. Ο κόσμος συνήθως δίνει μια περίοδο χάριτος στην επιλογή του. Με αυτά τα δεδομένα έχω την εντύπωση και εγώ ότι η κάρτα δεν πρέπει να είναι καθόλου, το αποτέλεσμα αυτό δεν πρέπει να είναι καθόλου, δεν πρέπει να ακούγεται καθόλου ευχάριστα στη Λότζια. Είναι μια γενική εικόνα αρκετά προβληματική για την Δημοτική Αρχή.
1: Να πω κάτι πριν, Νίκο, πριν προχωρήσουμε. Θα μου το επιβεβαιώσει ο Κώστας. Νομίζω ότι στην περίοδο του Βασίλη του Λαμπρινού, στη δεύτερη θητεία, είχα δει μια προς τη δεύτερη θητεία είχα δει μια δημοσκόπηση που είχε διάφορα ζητήματα, ναι, ο Βασίλης, ναι, ο Λαμπρινός, και νομίζω ότι είχε φτάσει στο 38%. Ναι. Τότε το θεωρούσαμε και χαμηλό.
0: Ναι, ναι. Δεν ήταν ποτέ πιο κάτω από το 37-38%.
1: Είχε πάρει 24%
0: θετικές ψήφοι. Είχε πάρει 24% η παράταξή του και ο ίδιος, ναι, στο δεύτερο γύρο επικράτησε, ναι, ξανά.
1: Το 38% λοιπόν που πάλι δεν το θεωρούσες κανένα τεράστιο ποσοστό.
0: Ναι, γιατί τότε συζητούσαμε και λέγαμε ότι το 37-38% το οποίο ήταν το χαμηλότερο κατά τη διάρκεια της θητείας του προηγούμενου δημάρχου, σήμαινε ότι ένα ποσοστό περίπου 60% ήταν δυσαρεστημένο. Ήταν δηλαδή ένα ποσοστό το οποίο προβλημάτιζε, ναι, και τότε.
1: Είναι διπλάσιο.
0: Άρα φαντάζομαι, ναι. Και ήταν τότε μετά από ήδη 7 ή 8 χρόνια θητεία, δηλαδή κοντά στην τελευταία διετία. Έτσι.
1: Λέω, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εγώ να τονίσω ότι ο χρόνος διεξαγωγής της συγκεκριμένης δημοσκόπησης είναι από 25 έως 30 Μαΐου. Ενεργήθηκε από την εταιρεία του The Point για λογαριασμό βέβαια της τηλεόρασης Κρέτα και έχουν απαντήσει αποκλειστικά και μόνο, εννοείται αυτό, δημότες του Ηρακλείου. Προτείνω να ανοίξουμε μία παρένθεση, να παρακολουθήσουμε λίγο τι δήλωσε και θα μας βάλει και περισσότερο στο κλίμα της εξειδίκευσης της αρχικής ερώτησης τα επόμενα λεπτά. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας του The Point, ο κύριος Δημήτρης Κατσαντώνης, για να επιστρέψουμε, να μπούμε στη διαδικασία παρουσίασης των επόμενων καρτών και να πούμε περισσότερα.
3: Παρατηρούμε ότι όπως συμβαίνει συνήθως στους Δήμους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας, και όχι μόνο για τους Δήμους, για οποιαδήποτε λειτουργία τέτοιου είδους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας είναι μια προβληματική κατάσταση. Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου, βέβαια, θα έλεγα ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο έντονα, χειρότερα, δεδομένου ότι η δυσαρέσκεια από το συνολικό δημοτικό έργο, από τη συνολική εικόνα του δημοτικού έργου, είναι αρκετά υψηλή, είναι περίπου 60%. Η κατάσταση είναι... Νομίζω δύσκολη για τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η υψηλή δυσαρέσκεια, αλλά είναι και η ικανοποίηση χαμηλά, είναι περίπου στο επίπεδο του 16%, ενώ ένα 23,5% είναι τοποθετείται στη μέση. Και αυτό, ξέρετε, αν κανείς δει την ανάλυση λίγο πιο βαθιά, είναι διαγενειακό, δηλαδή σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες, σε όλες τις πολιτικές προελεύσεις, λίγο πιο ισχυρό μέσα στο ΠΑΣΟΚ η ικανοποίηση, αλλά σε σχέση με τα χαμηλά ποσοστά λίγο πιο ισχυρό. Και όσον αφορά τα προβλήματα, πρέπει να πω ότι η καθαριότητα είναι πάρα πολύ ψηλά ως πρόβλημα καθαριότητας και είναι πολύ ψηλά η δυσαρέσκεια από την αντιμετώπιση του προβλήματος καθαριότητας από τη Δημοτική Αρχή. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα, αν θέλετε να το δω με τη δικιά μου εκτίμηση, είναι η διαχείριση μετακίνησης. Ας μην τα βλέπουμε μεμονωμένα τα προβλήματα, δηλαδή ξεχωριστά οδικό δίκτυο, ξεχωριστά πεζοδρόμια, ξεχωριστά συγκοινωνίες, στάθμευση. Αν δούμε όλα αυτά τα προβλήματα μαζί, είναι ένα τεράστιο θέμα η διαχείριση της μετακίνησης στο Ηράκλειο, που σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί μάλλον με ένα πιο συνολικό τρόπο. Η στάθμευση, το οδικό δίκτυο συγκεντρώνουν και αυτά υψηλά ποσοστά δυσαρέσκειας. Όπως θα έλεγα και η κοινωνική πολιτική που θα μπορούσε ίσως να αποφευχθεί. Σε άλλα θέματα είναι λίγο πιο μοιρασμένη, πιο ισορροπημένη η εικόνα, όπως είναι το πράσινο. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι έχει μπροστά της για το υπόλοιπο μισό της θητείας της διοίκησης του κ. Καλοκαιρινού, έχει μπροστά της πολλή δουλειά να κάνει για να ανατάξει αυτό το κλίμα.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούσαμε τη δήλωση ο κύριος Κατσαντώνης. Πάμε να εισχωρήσουμε λίγο σε μέτωπα που αφορούν την καθημερινότητα των Ηρακλείων.

0: Ηρακλειωτών. Και όταν μιλάμε για Δήμο Ηρακλείου, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο μας έρχεται στο μυαλό, στο νου, είναι η καθαριότητα. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής: πόσο ικανοποιημένοι είστε, μπορούμε να δούμε και τη σχετική κάρτα, από τη διοίκηση καλοκαιρινού στον τομέα της καθαριότητας. 59,8% ελάχιστα καθόλου. Λίγο, 7,1%. Αρκετά, και εδώ θέλει συζήτηση, 30,4%. Και απόλυτα πολύ, 3,6%. Χαμογέλασε ο Κεφαλογιάννης ο Κώστας, οπότε μου επιτρέπεις, Κώστα Μπογδανίδη, να ξεκινήσω εδώ από τον συνάδελφο.
1: Ναι.
2: Κοίταξε, αρκετά ικανοποιημένοι από την καθαριότητα στο Ηράκλειο δεν είναι ούτε το 30% της Δημοτικής Αρχής. Αν πάω δηλαδή αυτή τη στιγμή μέσα στην Δημοτική Αρχή να κάνω μια δημοσκόπηση, ούτε το 30%, ούτε εκεί δεν θα βρεθούν 3 στους 10 να μου πούνε την ικανοποιημένη. Αυτό δηλαδή το έβριμα.
1: Δηλαδή το 3,6 το πολύ δεν σου κάνει εντύπωση.
2: 3,6 πολύ, ναι, ναι, σωστό. Πολύ είναι και πολύ ικανοποιημένοι. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς θα ήταν αρνητικές οι γνώμες για την καθαριότητα. Απλώς ειλικρινά το καταθέτω εδώ ότι είναι ένα στοιχείο αυτό το 30,4 το συζητήσαμε και εκτός αέρα που μας προξενεί εντύπωση. Οριακά δηλαδή σκεφτόμουν, το συζητούσαμε λίγο νωρίτερα με το Σωτήρι τον Πράξα. Μήπως τρολάρανε κιόλας.
0: Εντάξει, δηλαδή... μπορεί να κρύβει μια αισιοδοξία. Έρθει και ο ιδιώτης του, ναι, να μπορεί οι μέρες να είναι καλύτερες.
2: Δηλαδή να ρωτούσαν τον κόσμο.
1: Έχω μια εξήγηση πάντως.
2: Μπορεί να ρωτούσαν τον κόσμο πόσο ικανοποιημένοι είστε και να απαντούσε ο κόσμος ου, πολύ. Και να, και να γινόταν κάπως έτσι η συζήτηση.
1: Έχω μια εξήγηση.
2: Πάντως, επί της ουσίας είναι σίγουρα το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην πόλη και το 60% των αρνητικών απόψεων, των αρνητικών απαντήσεων. Είναι ένα δείγμα. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι είναι αρκετά μεγαλύτερο οι αρνητικές απόψεις που έχουν οι δημότες για τον τομέα της καθαριότητας.
0: Μάλιστα, Κώστα Μπογδανίδη.
1: Η εξήγηση που έχω είναι ότι η δημοσκόπηση είναι 25 με 30 Μαΐου, τώρα δηλαδή. Είναι πιο φρέσκια, δεν γίνεται. Στην πραγματικότητα λοιπόν νομίζω ότι οι περισσότεροι που απαντούν αρκετά έχουν την εικόνα
2: την
1: τελευταίων ημέρων που σίγουρα είναι καλύτερη από αυτό που έχουμε ζήσει στο πολύ προηγούμενο διάστημα. Οπότε, ξέρεις, είναι σαν το ανέκδοτο του Χότζα. Λίγα πράγματα να βγάλεις, σου λέω εντάξει, καλά είναι και μπορεί να έχει τον νου του.
0: Αντός να επιχειρήσει και ο ιδιώτης, δηλαδή, σε 2-3 μήνες τι έγινε.
1: Δεν ξέρω αν τα πράγματα βελτιωθούν τόσο, μακάρι για την πόλη, αλλά νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η εξήγηση, γιατί προφανώς δεν έχει τρελαθεί όλος ο κόσμος να λέει ότι τα πράγματα είναι καλά. Δεν το λέει ούτε η Δημοτική Αρχή, έτσι, αυτό νομίζω.
0: Λοιπόν. Πάμε να προχωρήσουμε. Επόμενο ερώτημα που έχει να κάνει με τα πάρκα, που έχει να κάνει με το πράσινο, με τη διαχείριση της Δημοτικής Αρχής καλοκαιρινού. Πόσο ικανοποιημένοι λοιπόν είστε από τη διοίκηση καλοκαιρινού στον τομέα πρασίνου πάρκα? Ελάχιστα έως καθόλου, 32,1%, λίγο, 21,4%, αρκετά, 39,3% και απόλυτα πολύ, 7,1%. Κώστα, έχουμε και αυτή την περίφημη εργολαβία για το πράσινο.
2: Ναι. 3 εκατομμύρια περίπου. Έχει παίξει ρόλο αυτό, ναι. 3 εκατομμύρια βρίσκεται σε εξέλιξη. Βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα και έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις. Και επειδή, όπως λέει ο Κώστας, μπορεί η τελευταία εικόνα να παίζει ρόλο στις απαντήσεις αυτές, εν προκειμένου ίσως να έπαιξε ρόλο και να ανέβηκαν οι θετικές απαντήσεις, γιατί σε γενικές γραμμές και για το πράσινο υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλα παράπονα.
1: Επίσης, Κώστα, αν ήταν πριν 2-3 μήνες, ήταν άλλη εικόνα.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι. Για το πράσινο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Τώρα, με την τελευταία εργολαβία, κάπως τα πράγματα έχουν αρχίσει και βελτιώνονται. Οπότε, ίσως αυτό να έπαιξε ρόλο, γιατί είναι μία από τις κατηγορίες που είναι σχετικά ισορροπημένες.
0: Πηγαίνει καλά σχετικά η Δημοτική Αρχή.
2: Σχετικά ισορροπημένο το αρνητικό και το θετικό.
0: Στάθμευση, εδώ και αν έχουμε έτσι αντλήσει υλικό, αν έχουμε κάνει ρεπορτάζ, σχόλια καθημερινά στα δελτία ειδήσεων και ο Κώστας Μπογδανίδης, ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης, ειδικά τώρα με τα ενετικά τείχη, Κώστα, τι έχουμε γράψει, τι έχουμε διαβάσει. Πόσο ικανοποιημένοι είστε λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα μας, από τη διοίκηση καλοκαιρινού στον τομέα της στάθμευσης? Ελάχιστα έως καθόλου, 57,1%, περίπου 6 στους 10. Λίγο, 39,3%, αρκετά, 1,8%. Υπάρχει ένα 1,8% που είναι ικανοποιημένοι. Δηλαδή, κατεβαίνουν στο Ηράκλειο και είναι πάρα πολύ εύκολο να βρει κάποιον να πάει.
2: Μάλλον έχουν πιλωτεί.
0: Μάλλον. Απόλυτα και πολύ, να το, και άλλο το 1,8%.
2: Τώρα εντάξει, αυτό Να σου πω, αυτή είναι μια εικόνα που περίμενα να δω και στην καθαριότητα, έτσι, για να είμαι ειλικρινής. Μου φαίνεται πολύ λογικό λόγω του ντόρου που έχει γίνει με το κλείσιμο των πάρκινγκ στα ενετικά τείχη, τα οποία παρεπτόντως ξαναέκλεισαν μετά την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη. Είχαν ανοίξει για λίγο, τώρα έκλεισαν πάλι. Τα ανοίγει ο Ρουβίκονας, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια λογική απάντηση.

0: απάντηση. Δεν αφορά μόνο τη δίκη σου καλοκαιρινού. Το πρόβλημα της στάθμευσης είναι διαχρονικό στο Ηράκλειο. Χειροτέρεψε με την... με το κλείσιμο των πάρκινγκ και είναι νομίζω ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας, κυρίως όσον αφορά στο κέντρο. Όμως μπορώ να σας πω με βεβαιότητα και από εμπειρία ότι έχει επεκταθεί, ότι και εκτός κέντρου πια, σε πολλές περιοχές που ήταν τα πράγματα πιο άνετα, δεν είναι και τόσο.
1: Νομίζω πάντως, Κώστα, επειδή με πρόλαβες, εάν μπορούσε ας πούμε να αντιπαραθέσει κάποια επιχειρήματα κάποιος σε αυτή τη δημοσκόπηση, θα έλεγε ότι εάν αδικεί κάτι, ας το πούμε σαν εικόνα που έχουν οι πολίτες, έτσι, όχι η δημοσκόπηση, με περίπτωση τη δίκηση καλοκαιρινού, είναι η στάθμιση. Γιατί όντως είναι διαχρονικό.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση 2-2,5 χρόνια να κάνεις ούτε πάρκινγκ, ούτε να αλλάξεις την οτροπία, ούτε να βρεις χώρους. Έτσι. Αυτό θέλει, για να μην πω δεκαετίες, ένα τουλάχιστον πρόγραμμα 2 θητιών για να πεις ότι στο τέλος άφησε αυτά. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι διαφορετικό.
2: Το ερώτημα είναι αν υπάρχει σχεδιασμός κάτι στον ορίζοντα.
1: Δεν είναι όμως το ερώτημα αυτό. Έχεις δίκιο, αλλά δεν είναι το ερώτημα αυτό. Νομίζω ότι απαντούν στο πώς το εισπράττουν. Οι πολίτες απαντούν τώρα το πώς το εισπράττουν. Επίσης, θυμίζω, και επειδή ανέφερε στα ενετικά τείχη που γίνεται πάρα πολύ δώρο για το αν μπορούμε να παρκάρουμε ή όχι στα ενετικά τείχη, και αυτό το βρήκε. Δηλαδή, λέω ότι απ' όλα.
0: Ενέσκασε.
1: Γιατί στην καθαριότητα μπορεί να πει ότι στα 2,5 χρόνια πρέπει να κάνει μια διαχείριση, έτσι, σωστότερη. Στο πράσινο, σας είπα ότι πριν 2-3 μήνες η κατάσταση ήταν απαράδεκτη, Κώστα. Δηλαδή, δεν το συζητάμε. Πήγαινες, ας πούμε, στο κεντρικό πάρκο Θεοτοκόπουλου και έβλεπες, τι να σας πω τώρα, βρούβες, έβλεπες απίθετα πράγματα. Δηλαδή, ναι, δεν υπήρχε στοιχειώδης καλοπισμός.
2: Λοιπόν, προχωράμε. Οδικό δίκτυο, πεζοδρόμοι, αν δεν κάνω λάθος, είναι η επόμενη κάρτα. Και πόσο ικανοποιημένοι είστε, δημότες του Ηρακλείου, από τη διοίκηση καλοκαιρινού, σε αυτό το τομέα του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων. Ελάχιστα έως καθόλου. 50,9%. Λίγο. 34,5%. Αρκετά. 10,9%. Και απόλυτα πολύ. 3,6%. Και όταν Κώστα Κεφαλογιάννη μιλάμε για οδικό δίκτυο και πεζοδρόμια, μιλάμε για λακκούβες, μιλάμε για ελλειπή ασφαλτόστρωση, μιλάμε για κρατήρες σε συνοικίες του Ηρακλείου και βέβαια ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαχρονικό.
0: Διαχρονικό και πρόσεξε τώρα εδώ το παράδοξο. Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ζητήματα σε αυτήν την δημοτική περίοδο είναι το πρόγραμμα των ασφαλτοστρώσεων, το κόστος του, πόσο που ερχόταν την προηγούμενη δημοτική αρχή, πήρε δάνειο η σημερινή δημοτική αρχή για να το εκτελέσει, αν έπρεπε να πάρει δάνειο, δεν έπρεπε να πάρει δάνειο. Πολύ μεγάλο πρόγραμμα, μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά έχει εκτελεστεί ένα κομμάτι του αρκετά μεγάλο και παρόλα αυτά. Και παρότι είχε εκτελεστεί ένα πρόγραμμα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, η γνώμη των δημοτών εξακολουθεί να είναι αρνητική και δικαίως, γιατί οι λακκούβες αποτελούν ένα τεράστιο ζήτημα, ένα τεράστιο πρόβλημα. Αποτελούν τεράστιο πρόβλημα γιατί ακόμα και εκεί που οι δρόμοι ασφαλτοστρώνονται, είτε δεν ασφαλτοστρώνονται σωστά, είτε ξανασκάβονται. Το έχουμε ζήσει όλοι και τα τελευταία περίπου 2-2,5-3 χρόνια με τις οπτικές ίνες η κατάσταση στο Ηράκλειο ήταν που ήταν προβληματική, ήρθε και έγινε βομβαρδισμένο τοπίο.
1: Νομίζω πάντως, κατά τη δική μου αξιολόγηση, κατά τη δική μου κρίση, αυτό είναι το σοβαρότερο πρόβλημα το οποίο δεν θα μπορέσει καταρχήν να το λύσει η διοίκηση καλοκαιρινού. Δηλαδή, ας πούμε στα σκουπίδια, επειδή ρώτησες, Νίκο. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό. Με ιδιώτες, με παραπάνω λεφτά, με αυτό. Υπάρχει ένα σχεδιασμό. Το τι θα βγάλει στο τέλος θα το δούμε. Αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα το μαζέψουν το πράγμα. Εδώ έχω την αίσθηση ότι είναι κάτι χειρότερο από λερναία ύδρα. Το είπε ο Κώστας. Δηλαδή, έχω δει δρόμους να φτιάχνονται. Το να φτιάχνονται τώρα σχήμα λόγου, έτσι. Ένα μπάλωμα. Αυτό το απαράδεκτο που γίνεται. Που ανοίγουν τρύπες και κάνουν συνεχώς μαλώματα. Και μετά από 10-15 μέρες, ένα μήνα, να ξανασκάβουν. Είναι πάρα πολύ κακή εικόνα, πάρα πολύ κακή εικόνα στο κέντρο του Ηρακλείου. Φαντάσου τι γίνεται εκτός. Δηλαδή, όταν είσαι στο ύψος της Δημοκρατίας, σε κεντρικούς δρόμους, περιφερειακά της πλατείας και έτσι, είναι αυτό. Και νομίζω, τώρα θα το πω παρότι είναι εκτός δημοσκοπήσεως, είμαστε ήδη στο εξάμηνο, Κώστα, από την αλλαγή των αντιδημάρχων.
0: Ναι, το νομίζω, τέλος του χρόνου ακριβώς.
1: Νομίζω ότι ήδη η Δημοτική Αρχή πληρώνει τις αλλαγές του Γενάρη με μια δυστυχώς πάρα πολύ αποτυχημένη απόφαση για τον τωρινό αντιδήμαρχο.
2: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε, πάμε να τρέξουμε λίγο τη συζήτηση, να πάμε λίγο στους παιδικούς σταθμούς, να πάμε λίγο στα σχολεία, να δούμε τι απαντούν οι δημότες του Ηρακλείου για αυτόν τον τομέα. Πόσο ικανοποιημένοι είστε λοιπόν από τη διοίκηση καλοκαιρινού στον τομέα των παιδικών σταθμών και των σχολείων? Απόλυτα, πολύ. 1,8%. Αρκετά, 34,5%. Λίγο ικανοποιημένοι, 12,7%. Ελάχιστα καθόλου, 32,7%, και δεν απαντώ, 18,2%. Κώστα Κεφαλογιάννη, δέχεται ένας δημότης αυτό το ερώτημα. Το μυαλό του πού πηγαίνει, σε εγκαταστάσεις, στις υποδομές?
1: Εξαρτάται και τι...
0: Στις ελάχιστες θέσεις, ναι. Στους παιδικούς σταθμούς.
1: Αυτό θα έλεγα, εξαρτάται τι ηλικίας παιδιά έχει. Αν έχεις βρέφη ή νήπια και δεν έχεις βρίσκεις θέση σε παιδικό σταθμό, πάει εκεί το μυαλό σου. Αν έχεις παιδιά που πηγαίνουν σε παλιά σχολεία με κακοσυντηρημένα...
0: Πηγαίνει αλλού.
1: Με πολλά προβλήματα, πηγαίνει αλλού. Και αυτό ένα διαχρονικό πρόβλημα που δεν λύνεται μέσα σε 2,5 χρόνια. Στην πραγματικότητα δεν λύνεται ούτε σε 5 ούτε σε 10 χρόνια, γιατί είναι ίσως το πιο κλασικό παράδειγμα αρμοδιοτήτων που ξεφόρτωσε το κεντρικό κράτος στην αυτοδιοίκηση. Χωρίς πόρους. Δηλαδή, πραγματικά, ένας Δήμος για να κατασκευάσει σχολείο θα πρέπει να υπερβάλλει εαυτόν.
0: Που ξεφόρτωσε, όμως, πολύ σωστή.
1: Ναι, ξεφόρτωσε πραγματικά. Εδώ τώρα θα βλέπουμε όμως σχετικά ισορροπημένα πάλι, σχετικά ισορροπημένα τα αποτελέσματα, και θα μου επιτρέψεις, δεν θέλω να κάνω.
2: Καλύτερη πάντως είναι η εικόνα σε σχέση,
1: ναι,
2: με.
1: Δεν θέλω να κάνω προσωπικές αναφορές, όμως εδώ παίζει ρόλο και το πρόσωπο του Αντιδημάρχου Παιδείας, ο οποίος κάνει. Καλή δουλειά σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
2: Κώστα, γιατί να μην κάνουμε αναφορές, ναι, αφού τα πρόσωπα παίζουν ρόλο.
1: Για να μην πούμε ότι ξέρεις, μιλάμε για φίλους μας. Όλοι οι φίλοι μας είναι και όλοι.
2: Κανείς δεν είναι.
1: Με όλους θα πιούμε ένα καφέ, να βρεθούμε όξο και όλοι δεν θέλουν να μας βλέπουν όταν τους κάνουμε κριτική. Αλλά ο κ. Αντώνης Περιτσινάκης είναι αντιδήμαρχος παιδείας. Και έχω την εντύπωση ότι επειδή τρέχει πολλά πράγματα, για παράδειγμα η μετεγκατάσταση του Ενεγίλ, ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, ο τρόπος που το χειρίστηκε η Δημοτική Αρχή και το έφερε εις πέρας, συνεισφέρει σε αυτή τη θετική εικόνα, θετική σε σχέση με άλλους τομείς, έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουν μείνει ακόμα δύο τομείς. Ο τομέας της κοινωνικής πολιτικής, προτελευταίο ερώτημα, και ο τομέας του πολιτισμού και του αθλητισμού. Πάμε λοιπόν να τα βάλουμε σε μία σειρά. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη διοίκηση καλοκαιρινού στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, κοινωνική μέρημνα δηλαδή, απόλυτα πολύ, 5,5%. Αρκετά, 20%, λίγο, 29,1%. Και ελάχιστα καθόλου, 43,6%. Κοινωνική πολιτική δηλαδή.
1: Δηλαδή, και αυτό τώρα ξέρεις, λίγο μπερδεμένο. Οι Δήμοι δεν είναι για να κάνουν κοινωνική πολιτική.
2: Πώς θα έρχουν όμως οι πολίτες, ναι. Κώστα, ναι.
1: Οι Δήμοι συμπληρωματικά έρχονται για να καλύψουν ορισμένα πράγματα με τον τρόπο που μπορούν. Ο Δήμος Ηρακλείου το έκανε και δεν το κάνει. Θέλω να πω ότι είναι ένας τομέας στον οποίο έχει υπάρξει υποχώρηση για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, έχει κλείσει το κέντρο Αστέχων. Λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο, αλλά έχει κλείσει. Έχει κλείσει το δημοτικό παντοπολείο. Γίνεται με άλλο τρόπο η διανομή, αλλά έχει κλείσει. Έχει κάποιες άλλες δράσεις, όπως μια συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ για την αξιοποίηση των δημοτικών ελαιοδέντρων, για διάφορους λόγους έχει σταματήσει. Στην πραγματικότητα πάντως είναι και αυτός ένας τομέας ο οποίος δεν είναι βασική αρμοδιότητα των Δήμων. Εάν μπορούν να συνεισφέρουν με διάφορους τρόπους, καλό είναι να το κάνουν, όμως δεν είναι ένας βασικός τομέας. Είναι η κοινωνική πολιτική, είναι αρμοδιότητα του κράτους. Ο Δήμος έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά. Καταλαβαίνω ότι δυσαρέσκεια, απλώς γιατί μέσα σε αυτά τα 2-2,5 χρόνια δεν έχει γίνει και κάτι προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Κώστα, έχεις να προσθέσεις κάτι?
2: Είναι αυτό που λέω, Νίκο, ότι εξαρτάται πώς το εκλαμβάνει καθένας αυτό. Δηλαδή, πολλά πράγματα, ξέρεις, ισχύει ακόμα το παράπονά σας στο Δήμαρχο. Αλλά δεν έχει καμία δημοτική αρχή, όχι η τωρινή, ούτε τη δυνατότητα να επιβάλλει πράγματα, ούτε να ανοίξει ένα σεντούκι να βγάζει χρήματα. Έτσι. Νομίζω δηλαδή ότι εκεί έχει να κάνει με το τι, όπως είπε ο Κώστας, τι έχει στο μυαλό του καθένας. Και αυτό. Ήταν και το προηγούμενο ερώτημα. Ξέρεις, εγώ πια που δεν έχω παιδιά που πάνε στους παιδικούς σταθμούς, πώς να απαντήσω σε αυτό? Για τα σχολεία, εντάξει, ξέρεις, έχει να κάνει με το πώς εκλαμβάνει ο Δημότης όλη αυτή την ιστορία. Πού εμπλέκεται. Γι' αυτό και η καθαριότητα, οι δρόμοι, όλα αυτά είναι πράγματα που μας αγγίζουν όλους.
0: Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα, και να πω ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνδεθούμε προκειμένου να μεταφέρουμε τις πρώτες αντιδράσεις δημοτικών συμβούλων με φόντο τα ευρήματα της δημοσκόπησης που παρουσιάζουμε. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο ερώτημα, το οποίο έχει να κάνει με τον αθλητισμό, έχει να κάνει με τον πολιτισμό. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη διοίκηση καλοκαιρινού στις δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού? Απόλυτα πολύ, 8,9. Αρκετά.

0: 30,4%, λίγο 17,9%, ελάχιστα καθόλου 37,5% και δεν απαντώ 5,4%.
1: Κοίταξε, αυτός είναι ο τομέας της χαράς. Έτσι. Είναι ο τομέας που όλοι και οι αντιδήμαρχοι τον θέλουν συνήθως, γιατί είναι εκδηλώσεις, κόσμος συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε φεστιβάλ, σε αθλητικές εκδηλώσεις. Θα περίμενα να είναι με περισσότερες οι θετικές απόψεις για το συγκεκριμένο, οι θετικές απαντήσεις για τον συγκεκριμένο τομέα, γιατί νομίζω ότι γίνονται πράγματα και στους δύο τομείς. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα στο Παγκρίτιο και σε εγκαταστάσεις και δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο.
2: Εντάξει, 57% περίπου είναι. Εντάξει. Λίγο
1: ναι,
2: πολύ
1: είναι. Και δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη δημοτική αρχή. Νομίζω ότι περισσότερες δημοτικές αρχές πανελλαδικά, όταν ρωτούνται οι δημότες, ειδικά στον τομέα του πολιτισμού, οι περισσότεροι είναι δηλώνουν ικανοποιημένοι.
0: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε άνω τελεία, να πάρουμε μία ανάσα, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε με ζωντανές συνδέσεις από την καρδιά του Ηρακλείου, από τη Λότζια, με τις πρώτες αντιδράσεις, με φόντο, όπως προείπα, τη δημοσκόπηση που παρουσιάζουμε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ εκπομπή απευθεία στην τηλεόραση Κρέτα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Τα βασικά ερωτήματα και αφορούν το Δήμο Ηρακλείου. Σε εξέλιξη και η συνεδρίαση στη Λότζια, Δημοτικό Συμβούλιο. Σωστά, Κώστα Κεφαλογιάννη.
1: Ναι, είναι Δημοτικό Συμβούλιο και με αναμόρφωση προϋπολογισμού, μεγάλη αναμόρφωση προϋπολογισμού και με κώδικα αυτοδιοίκησης και με πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα. Γενικά τα Δημοτικά Συμβούλια, Νίκο, ενώ περιμέναμε ότι θα είναι πιο σύντομα πια, γιατί υπάρχει πλειοψηφία, άρα
0: τραβούν
1: η Δημοτική
0: αρκετά.
1: Αρχή τραβούν 5 και 6 ώρες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: 5 και 6 ώρες
0: έχουμε την πρώτη αντίδραση. Πάμε ζωντανή σύνδεση Δημαρχιακό Μέγαρο Ηρακλείου Λότζια. Είναι ο κύριος Κώστας Βαρδαβάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος. Παρακολούθησε τις απαντήσεις στο πλαίσιο της δημοσκόπησης που διενήργησε η τηλεόραση Κρέτα. Κύριε Βαρδαβά, την καλησπέρα μου.
2: Καλησπέρα σε όλους σας. Μια και είναι ζωντανή η σύνδεση και έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο και όλα, ξέρετε, έχουν σχέση με την καθημερινότητα την οποία ασχολείται και η σημερινή σας δημοσκόπηση. Πριν λίγο θέσαμε το ζήτημα του κυκλοφοριακού χάους που έζησε σήμερα το κέντρο της πόλης με την ασφαλτόστρωση που ξεκίνησε από τον Άγιο Μινά, από την Καλοκαιρινού, μέχρι την πλατεία Κορνάρου, και δεν υπήρχε Τετάρτη πρωί με πανελλήνιες εξετάσεις καλοκαίρι, δεν υπήρξε καμία μέρημνα κυκλοφοριακής ρύθμισης. Με αποτέλεσμα, το μποτιλιάσμα ξεκινάει από την Ικάρου, από την Καλοκαιρινού και την Παραλιακή και να έχει φρακάρει όλο το σύστημα της πόλης. Η απάντηση που πήραμε από τον κύριο Δήμαρχο είναι ότι ανησυχούμε που γίνονται έργα η αντιπολίτευση. Οπότε αυτό δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή προσεγγίζει σημαντικά ζητήματα για τις ζωές και την καθημερινότητα των ανθρώπων στην πόλη αυτή.
0: Ένα γενικότερο σχόλιο με βάση τις απαντήσεις των δημοτών στη δημοσκόπηση, ναι, που πραγματοποιήσαμε.
2: Ναι. Έχουμε μια δημοτική αρχή που έχει εκλεγεί εδώ και 2-2,5 χρόνια με ένα μεγάλο ποσοστό, κοντά στο 46%, χωρίς ουσιαστικά να έχει απέναντί της μια τοξική αντιπολίτευση ούτε κάποιον πολιτικό φορέα, ούτε κάποια μέσα ενημέρωση ή άλλα απέναντί της, και αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας και στη δημοσκόπησή σας η έντονη δυσαρέσκεια για την αποτελεσματικότητα αυτών των 2,5 πρώτων ετών. Και φαίνεται από τις κάρτες και από το συνολικό συμπέρασμα ότι η συντριπτική πλειοψηφία και των ψηφοφόρων της δεν είναι ικανοποιημένη από τη μέχρι σήμερα απόδοσή της σε κάθε τομέα, αλλά και στο γενικό σύνολο. Οπότε ένα πολιτικό κεφάλαιο που μία νέα δημοτική αρχή έχει με τη διάρκεια των ετών να το ξοδέψει, η παρούσα το έχει ξοδέψει ήδη.
0: Μάλιστα. Κώστα Κεφαλογιάννη.
1: Ναι, θεωρείτε με βάση τα αποτελέσματα που είδατε ότι έχει περιθώριο να το γυρίσει που λέμε, γιατί είστε και του αθλητισμού και μια ορολογία που χρησιμοποιούμε έχει δυνατότητες ανατροπής του κλίματος που αποτυπώθηκε και στην δημοσκόπηση.
2: Οι δημοσκοπήσεις είναι πολύ χρήσιμες, είναι η εικόνα της στιγμής. Εγώ δεν θέλω να προδικάσω τίποτα. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο την διαχείριση της δημοτικής, των δημοτικών πραγμάτων, να αναστρέψει παγιωμένες φιλοσοφίες όπως αυτή με την οποία διοικεί το Δήμο Ηρακλείου η παρούσα Δημοτική Αρχή. Και νομίζω ότι εκεί είναι το θέμα και θεωρώ ότι εκεί ίσως χάσει το στοίχημα η πόλη για να πάει παρακάτω για ένα θετικό αποτέλεσμα. Και νομίζω μαζί με αυτό ίσως χαθεί και η ευκαιρία της για μια νέα θητεία και το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θεωρείτε ότι δεν, με τον τρόπο που διοικεί δεν παίρνει τα μηνύματα εύκολα, όχι μόνο από δημοσκοπήσεις και από την κοινωνία.
2: Είναι σε απόσταση από την πραγματικότητα. Δυστυχώς, σε μεγάλη απόσταση, και σας λέω, εξακολουθεί να διοικεί και να επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη που ουσιαστικά την οδηγούν σε μία αναποτελεσματικότητα.
1: Μου επιτρέψεις μια ακόμη ερώτηση, Νίκο. Επειδή τώρα χθες έπεσαν και υπογραφές με τον ιδιώτη στην καθαριότητα για την μεταρρύθμιση, έτσι την αποκαλεί η Δημοτική Αρχή, πιστεύετε ότι θα δούμε πιο καθαρό Ηράκλειο το επόμενο διάστημα? Και αν ναι,

0: αυτό δικαιώνει τους μέχρι τώρα χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής.
1: Θα ήθελα να ξεκινήσω από τα χαμόγελα που είδαμε στα δελτία τύπου και στις φωτογραφίες. Είναι τα ίδια χαμόγελα την ημέρα που παίρνανε το δάνειο, τα ίδια χαμόγελα της αύξησης των δημοτικών τελών, τα ίδια χαμόγελα όταν μια εργολαβία 3 εκατομμυρίων στο πράσινο δινόταν σε μόνο έναν υποψήφιο με μηδενική έκπτωση. Τα ίδια χαμόγελα είδαμε χθες σε δελτίο τύπου από παράγοντες της Δημοτικής Αρχής και τον εργολάβο, τον εκπρόσωπο του εργολάβου. Πραγματικά το χαμόγελο θα έπρεπε να είναι μόνο στα χείλη του εργολάβου, ο οποίος πήρε ως μοναδικός υποψήφιος μια υπερκοστολογημένη σύμβαση ως μοναδικός υποψήφιος για αυτήν. Είναι τόσο υψηλό το κόστος για τις υπηρεσίες που θα παρέχει, που δεν υπάρχει τίποτα λιγότερο από το τέλειο αποτέλεσμα που πρέπει να περιμένουν οι Ηρακλειώτες, καθώς το χέρι, ειδικά για τους επαγγελματίες, έχει μπει πολύ βαθιά στην τσέπη. Είναι αύξηση που αποτυπώνει και σήμερα την αναμόρφωση του υπολογισμού. Οι δημότες Ηρακλείου ψήφισαν 10-13 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω να πληρώνουν σε δημοτικά τέλη για να έχουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα ετησίως.
2: Κύριε Βαρδαβά, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας αποδεσμεύσουμε και σε εξέλιξη το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς παραμένουμε στη Λότια. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε και άλλες ζωντανές συνδέσεις. Εγώ θα κρατήσω αυτό που ο κύριος Βαρδαβάς δεν είναι ένα τοξικό Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι μια τοξική αντιπολίτευση.
0: Όχι, δεν είναι. Και σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση, η οποία ακριβώς είχε διαμορφωθεί από τον νόμο Σκουρλέτη, αυτό το εξάνδλωμα, ας πούμε, το οποίο υποτίθεται ήταν απλή αναλογική, αλλά δεν ήταν απλή αναλογική. Από τη στιγμή που έδινε, υπήρχε δεύτερη Κυριακή και δημιουργήθηκε όλο αυτό το μπάχαλο. Το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν εξαιρετικά προβληματικό και ήταν και πάρα πολύ δύσκολη η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου. Ο κ. Καλλικερνός, εκτός των άλλων, έχει και αυτό το πλεονέκτημα μια ευρεία πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο που του επιτρέπει να περάσει αποφάσεις, όμως, ας πούμε, η αύξηση των δημοτικών τελών που δεν θα μπορούσε ποτέ να περάσει κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Ναι, παίζει μπάλα, σωστά.
2: Λοιπόν, να επισπεύσουμε λίγο, να πάμε λίγο στην επόμενη σύνδεση, όταν είμαστε έτοιμοι να με ενημερώσετε. Αναμενόμενη εξέλιξη αναμόρφωση του προϋπολογισμού σήμερα.
0: Ναι, είναι καταρχάς υποχρεωτικό.
2: Προβλέπεται
0: από τον νόμο.
2: Προβλέπεται
0: από τον νόμο, όμως νομίζω ότι εδώ έχει γίνει μια πολύ μεγάλη αναμόρφωση. Απλώς να παρακολουθήσω μετά αναδρομικά το Δημοτικό Συμβούλιο για να δω πώς το εξηγεί η Δημοτική Αρχή.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λότια, ζωντανή σύνδεση. Αντιγόνη Ανδρεάκη, ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλο. Στην καλησπέρα μου, κύριε Ανδρεάκη.
3: Καλησπέρα.
2: Ένα πρώτο σχόλιο με αφορμή τη δημοσκόπηση που παρουσιάζει σήμερα η τηλεόραση Κρέτα.
3: Νομίζω ότι αυτό το οποίο βιώνουν οι πολίτες αυτά τα περίπου 2,5 χρόνια διακυβέρνησης της Δημοτικής Αρχής καλοκαιρινού αποτυπώνονται με ένα πολύ εύγλωτο τρόπο στα ποσοστά, έτσι όπως αυτά αποτυπώνονται στις κάρτες της δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα. Και στην ουσία εγώ παρατηρώ το ποσοστό εκείνο των ανθρώπων οι οποίοι απαντούν το πόσο λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι είναι από ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητά τους, όπως ας πούμε την αποκομιδή των απορριμμάτων, όπως το πράσινο, όπως τις θέσεις στάθμευσης, που είναι και ένα σοβαρό ζήτημα και μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να έχει λυθεί και δεν πρόκειται και μετά από την πρόσφατη επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη που κούνησε και το δάχτυλο σε όσους ενδεχομένως ονειρεύονταν θα υπήρξε μια συμβιβαστική λύση, μια χρυσή τομή στα ενετικά τείχη, στην περιοχή της Τάφρου. 2,5 χρόνια απογοήτευσης. Αν ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος, θα είχε μια διαφορετική ερώτηση στις απαντήσεις. Θα δήλωνε πολύ ή σχετικά ικανοποιημένος. Δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική κάρτα, δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική απάντηση. Δεν το λες επιτυχία, το λες αποτυχία. Και σήμερα είναι και μια μέρα που νωρίτερα κυκλοφόρησε και ένα σχετικό βίντεο από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του κυρίου Καλοκαιρινού σχετικά και με την καθαριότητα και με την μη παρέμβαση ιδιώτη στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Προεκλογικά ο κύριος Καλοκαιρινός υπόσχονταν μια καθημερινότητα για τους πολίτες πολύ πιο διαφορετική από αυτή την οποία βιώνουν, τόσο στους δρόμους, τόσο στους φωτισμούς, τόσο στην καθαριότητα, σε πάρα πολλά επίπεδα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η κάρτα σας και για τον πολιτισμό που είδα, που είναι αυτό το ούτε πολύ, ούτε λίγο, σχεδόν τίποτε καθόλου. Σε όλα τα επίπεδα, από το πολιτιστικό κέντρο, τη Βικελαία, τον τρόπο λειτουργίας της, τον τρόπο που αποτυπώνεται το πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων. Άλλα περίμενα.

0: ο κόσμος, αλλά τελικά βιώνει. Υπάρχει βέβαια πάντα και μία περίοδος η οποία θα μπορούν τα πράγματα να ανακτήσουν μια διαφορετική πορεία. Είναι 3 χρόνια ακόμα μπροστά μας. Δεν
1: ξέρω. Προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η στρατηγική της Δημοτικής Αρχής, κυρία Ανδρεάκη, προκειμένου έτσι να δώσει λύσεις σε αυτά τα καθημερινά που λέμε προβλήματα? Γιατί όλο το καλό του Ηρακλείου θέλουμε. Και εμείς οι δημοσιογράφοι που καταγράφουμε το ρεπορτάζ,
0: ναι,
1: αλλά και η αντιπολίτευση.
0: Να σας πω ότι αυτό θα έλεγα, ότι όλοι το ίδιο θέλουμε. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο να κάνεις αντιπολίτευση σε ζητήματα τόσο απλά και πρακτικά όπως η καθημερινότητα, ας πούμε. Επί 2 χρόνια να λέμε γιατί το Ηράκλειο έχει παραδοθεί στο σκοτάδι, γιατί το Ηράκλειο παραμένει αφώτιστο, γιατί το Ηράκλειο έχει αυτή την ποιότητα των δρόμων. Γιατί. Επομένως, αν αυτά τα πρακτικά ζητήματα κατάφερε η Δημοτική Αρχή να τα είχε λύσει, τώρα θα μιλάγαμε και για διαφορετικά πράγματα. Θα μιλάγαμε για μεγαλόπνο έργα, θα μιλάγαμε για ανάπτυξη, θα μιλάγαμε για το στίχημα του να μεταμορφωθεί η πόλη σε μια πολύ σύγχρονη, φιλόξενη, φιλική και για τον επισκέπτη και για τον ντόπιο κάτοικο. Αυτά τώρα τα έχουμε χάσει. Έχουμε χάσει το δικαίωμα των οραματικών έργων. Έχουμε πάψει να σκεφτόμαστε μια πόλη καλύτερη και σκεφτόμαστε απλά μια πόλη βιώσιμη. Πώς θα καταφέρουμε δηλαδή να επιβιώσουμε. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Το πώς θα μπορούσε η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού όλο αυτό να το αλλάξει, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ρητορικό ερώτημα, απλά κυκλοφορώντας την πόλη. Γιατί πολλές φορές νιώθω ότι ζούμε σε 2 παράλληλες πραγματικότητες. Άλλοι αυτοί που περιγράφουμε και βιώνουμε εμείς, και άλλοι αυτοί που περιγράφεται από τη Δημοτική Αρχή και στα πολυάριθμα δελτία τύπου και στον τρόπο που αυτά συζητούνται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ήταν επίσης πολύ χρήσιμο η Δημοτική Αρχή να αφήσει πίσω τη συμπεριφορά της θαλαζονίας, την συμπεριφορά της απόμακρης θεώρησης των πραγμάτων, θεωρώντας ότι κάνει, ας πούμε, μια τύπου υψηλή πολιτική, που προφανώς εμείς δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε ή να την καταλάβουμε, μάλλον ούτε και οι ίδιοι οι πολίτες, αλλά τα καλά της θα τα δούμε σε μια αργότερη χρονική στιγμή. Έχει απομακρυνθεί η Δημοτική Αρχή από την κοινωνία, από την πόλη, από τον Δήμο, από τους πολίτες. Πριν από λίγο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος της κοινότητας Δαφνών μίλησε για την απαξίωση της λειτουργίας των τοπικών κοινοτήτων. Έχουν να δουν τη Δημοτική Αρχή να πλησιάζει τα χωριά της Δημοτικής Κοινότητας εδώ και 2,5 χρόνια με αναρρύθμιτα προβλήματα, σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο. Άρα, το ερώτημα, η απάντηση μάλλον στο ερώτημά σας είναι να γίνουν η Δημοτική Αρχή που υποσχέθηκαν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: την οποία την υποσχέθηκαν με ένα εξαιρετικό τρόπο προεκλογικά, αλλά έχασαν το βηματισμό της από την επόμενη μέρα της
1: εκλογής. Κυρία Ανδρεάκη, ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Λοιπόν, σίγουρα τα βασικά έτσι ευρήματα της δημοσκόπησης θα αποτελέσουν ένα αντικείμενο συζήτησης για μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Πάντα ιντριγκάρει, ξέρεις, ο Δήμος Ηρακλείου που ιντριγκάρει. Και ήδη εξαιτίας της δυσαρέσκειας που υπάρχει και ήταν αντιληπτή και πριν τη δημοσκόπηση, τώρα αποτυπώνεται και με τα ευρήματα της έρευνας, αρχίζει να ακούγονται πολύ νωρίς, νωρίτερα του αναμενομένου, και διάφορα ονόματα, μνηστήρες, ενδιαφερόμενοι κτλ. Τώρα από αυτά, ξέρεις, κρατάμε μικρό καλάθι, ποιοι θα είναι εν τέλει μέχρι τέλους. Όμως θα έχει ενδιαφέρον και νομίζω και αυτά τα ευρήματα μπορεί να βοηθήσουν, να συνεισφέρουν μάλλον στην συζήτηση. Ξέρεις, το ουσιαστικό θα είναι, Νίκο, να βοηθήσουν και τη Δημοτική Αρχή να καταλάβει μερικά πράγματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα μία τελευταία σύνδεση, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Μαρίνος Πατακός, Δημοτικός Σύμβουλος, Ηράκλειο η πόλη μας, με το συνδυασμό. Κύριε Πατακέ, την καλησπέρα μου.
3: Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλο. Ευχαριστώ.
1: Τι θα ξεχωρίζατε, πού θα εστιάζατε με φόντο τη δημοσκόπηση που παρουσιάζουμε σήμερα?
3: Η δημοσκόπηση που σήμερα έχετε προβάλλει από το τηλεοπτικό σταθμό σας αντικατοπτρίζει τα βιώματα καθημερινότητας των πολιτών του Ηρακλείου και των επισκεπτών. Δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα αυτά, και θα ήθελα να σας πω ότι αν αυτή η δημοσκόπηση γινόταν αύριο, θα ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Σήμερα έγινε, μου επιτρέψτε να το πω αυτό το φαινόμενο που παρουσιάστηκε σήμερα, η γκάφα τεχνική και κυκλοφοριακή του αιώνα στο Δήμο του Ιωθέα. Ξαφνικά γέμισε ο δρόμος από το Καμαράκι μέχρι την Εύανς και όλο το μήκος του Αγίου Μινά και των άλλων δρόμων από μηχανήματα σφαρτόστρωσης. Χωρίς καμιά ειδοποίηση. Χωρίς να ειδοποιηθεί η τροχέα, χωρίς να ειδοποιηθεί η δημοτική αστυνομία, χωρίς να ειδοποιηθεί ο εμπορικός σύλλογος, οι πολίτες του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα δεν ξέρω.

0: αν το έχετε ακούσει, ένα μεγάλο κυκλοφοριακό blackout ποτέ δεν συνέβη. Ποτέ. Δεν έχει ξανασυμβεί τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον στο Ηράκλειο. Άρα λοιπόν, αν γινόταν αύριο το Γκάλοπ, θα έλεγα, η δημοσκόπηση σας θα ήταν ακόμα χειρότερα. Οι πολίτες λένε αυτά που βλέπουν. Εγώ απορώ, διότι οι δημοσιογράφοι και χρωμάτα γνωρίζουν και θα έλεγα εμπειρία έχουν. Απορώ πώς έγινε αυτό το πράγμα το σημερινό. Εκτός από το σημερινό έχουν γίνει βέβαια και άλλα πολλά πράγματα τα οποία δεν συνάδουν η χρονιά. Πόλη, πολυπληθείς και κατοίκου και κυκλοφοριακά και βαρημένοι των καλοκαίρι από τον τουρισμό και από άλλες περιόδους. Δηλαδή, μάλιστα, δεν θα έλεγα ότι πιστεύω ότι είναι έλλειψη οργάνωσης, έλλειψη συνεννόησης, έλλειψη αποτελέσματος.
1: Κύριε Πατακέ, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας.
0: Δεν χειροκροτούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Επιστρέφετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό βράδυ. Λοιπόν, με τον κύριο Πατακό ολοκληρώσαμε τις παρεμβάσεις μέσα από ζωντανές συνδέσεις από τη Λότζια. Και για να φανούμε συνεπείς και στο φινάλε, στην ώρα που κλείνει η εκπομπή μας, έχουμε 2-3 λεπτά. Θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο από τον Κώστα τον Κεφαλογιάννη και μετά να κλείσουμε
2: πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα να πω για αυτό το θέμα το οποίο έθιξαν και η κυρία Δράκη και ο κύριος Πατακός. Τι συνέβη σήμερα? Σήμερα γινόταν μια ασφαλτόστρωση στο κέντρο, στην Αγίου Μινά, για την οποία η Δημοτική Αρχή είχε βγάλει μια ανακοίνωση την Κυριακή. Δεν πήρε χαμπάρι κανείς. Και ευνηδιάστηκαν όλοι. Δεν είχε ενημερώσει τον Εμπορικό Σύλλογο, δεν είχε ενημερώσει την Τροχία, δεν υπήρχε Δημοτική Αστυνομία στο σημείο για να ρυθμίσει την κυκλοφορία.
3: Πάντως η Δημοτική Αστυνομία δεν μπορεί να πει ότι ευνηδιάστηκε.
2: Όχι.
3: Γιατί αυτό είναι σαν να είναι κάτι ξεχωριστό. Άλλο η Τροχία, άλλο η Δημοτική Αστυνομία.
2: Έχεις δίκιο.
3: Δηλαδή, ο προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας είναι στο
2: Δήμο. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό το πράγμα, αλλά και το timing ήταν εξαιρετικά προβληματικά. Σε γενικές γραμμές θα πω απλώς ότι η δημοσκόπηση αποτυπώνει λίγος πολύ αυτό που φανταζόμασταν. Δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή. Το ζήτημα είναι αν έχει την ικανότητα να πάρει τα μηνύματα. Χρόνος υπάρχει, εγώ θα το πω αυτό. Και κάποια ευρήματα, όπως αυτό που είπε και ο Κώστας από την αρχή, το 23,6% που είναι ντεμή, ούτε ικανοποιημένη, ούτε δυσαρεστημένη, τη δίνει τη δυνατότητα να ελπίζει ότι μπορεί κάπως να αλλάξει το κλίμα, αρκεί να μπορεί να εισπράξει τα μηνύματα, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι δεν δείχνει ότι το καταφέρνει. Δεν δείχνει δηλαδή να ακούει πολύ καλά την κοινωνία ή ότι είναι σε απόλυτο συγχρονισμό με την πραγματικότητα στην πόλη.
1: Μάλιστα, εγώ να πω ότι έχουμε ζητήσει ήδη και την τοποθέτηση και του ίδιου του Δημάρχου, του κυρίου Καλοκαιρινού, με αφορμή τη δημοσκόπηση που πραγματοποίησαμε. Ας ελπίσουμε τις επόμενες ημέρες να έχουμε ένα feedback και από την Δημοτική Αρχή μας ανοιχτή. Κώστα Μπογδανίδη.
3: Κοίταξε, καταρχήν να πω σε σχέση με αυτό το ζήτημα της Δημοτικής Αστυνομίας, όταν είδα την κάρτα, και ήταν παράληψή μου που δεν το είπα, για τους δρόμους, στάθμευση, κυκλοφορία και τέτοια, νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία έχει μια ανεξήγητη οδηγία μόνο να κόβει κλίσεις και να μην παρεμβαίνει. Και μιλάμε για μια συγκροτημένη υπηρεσία που μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, εκεί κάτι δεν πάει επίσης καλά στο θέμα των πολιτικών κατευθύνσεων, γιατί δεν το κάνουν από μόνοι τους τα παιδιά. Μια χαρά είναι. Τώρα, επί της ουσίας, δεν είναι το θέμα αν χάνει. Και εκεί θα συμφωνήσω με τον κύριο Βαρδαβά, ο Καλοκαιρινός ή ο Δήμαρχος, είναι αν χάνει η πόλη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να μην χάνει η πόλη. Και το στίχημα είναι για την πόλη. Εάν βλέπουμε αυτή την κατάσταση, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το Ηράκλειο. Έτσι. Και εμένα με ενδιαφέρει να είναι αναστρέψιμη κατάσταση για το Ηράκλειο. Όχι για τον Παναγιωτόπουλο, όχι για τον Κώστα, όχι για τον Δημήτρη, ούτε για τον Αλέξη Καλοκαιρινό.
1: Λοιπόν,
2: εκεί για τον Παναθηναϊκό, αν είναι να στρέψει, με τι πειράζει.
3: Άστο.
1: Ενημέρωση έχετε ή είμαστε στον αέρα?
2: Δεν μιλάει εδώ και ώρα, οπότε.
1: Λοιπόν, Κώστα Κεφαλογιάννη, Κώστα Μπογδανίδη, σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε αύριο με σχολιασμό και ρεπορτάζ εδώ στην τηλεόραση Κρέτα και στα μέσα του ομίλου μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα Aegean Gift Card.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη. Πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor και 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 7 Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Να εμπιστευτούν οι πολίτες το ΠΑΣΟΚ για να μην υπάρξει τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ήταν το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από το Αρκαλοχώρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες, όπου ανέφερε μεταξύ άλλων πως η πολιτική αλλαγή με κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ θα είναι προς όφελος της κοινωνίας. Ο κύριος Ανδρουλάκης πραγματοποιεί σήμερα ομιλία στα κάτω καλέσα. Στη συνέχεια θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε ένα μέρος από την ομιλία του.
1: Είναι στο χέρι του ελληνικού λαού να επιλέξει κόμματα με πρόγραμμα, με πολιτικά στελέχη και πολιτικό ήθος που μπορούν να φέρουν την πραγματική αλλαγή στον τόπο, ανέφερε μεταξύ άλλων από το Αρκαλοχώρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αν μας θυμίσουν οι πολίτες, να είναι σίγουροι ότι αυτή η πολιτική

0: Άγγελος της καθημερινότητας και των παιδιών τους θα έρθει, ήταν το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος το πρωί της Κυριακής βρέθηκε στην εκδήλωση για την ημέρα ενεργειακών κοινοτήτων που διοργάνωσε η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα και η Δέσμη Ενεργειακών Κοινοτήτων.
1: Ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητά από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία γιατί? Γιατί κατάφερε να έχουμε ως Έλληνες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει ένα σπίτι με αξιοπρέπεια, με χαμηλό ενίκιο. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να γίνει παρελθόν όπως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στο χέρι του ελληνικού λαού να επιλέξει κόμματα με πρόγραμμα, κόμματα με πολιτικά στελέχη, κόμματα με πολιτικό ήθος που μπορούν να φέρουν την πραγματική αλλαγή στον τόπο. Και αν μας θυμίσουν οι πολίτες, να είναι σίγουροι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή προς όφελος της καθημερινότητας και των παιδιών τους θα έρθει.
0: Από το Αρκαλοχώριο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, ενώ χαρακτήρισε αναγκαία την πολιτική αλλαγή με ψήφο εμπιστοσύνης στο ΠΑΣΟΚ.
1: Γι' αυτό ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευτούν, για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή, για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.
0: Με αφορμή την εκδήλωση στο Αρκαλοχώριο, ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τις ενεργειακές κοινότητες εργαλείο των κοινωνικών για χαμηλό κόστος παραγωγής και για χαμηλό κόστος ζωής που κρατά τους πολίτες στον τόπο τους και δημιουργεί προοπτικές στην ελληνική περιφέρεια.
1: Με την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης θέλω να θυμηθείτε ότι από την πρώτη στιγμή που έγινα πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ έθεσα δύο ζητήματα. Την κοινωνική κατοικία και το πλαφόν στα ενίκια για να έχουμε ένα χαμηλότερο κόστος ζωής, αλλά και το ζήτημα της δίκαιης, πράσινης, ενεργειακής μετάβασης. Τι αποδεικνύει η σημερινή εκδήλωση? Ότι ο ενεργειακός χώρος δόθηκε επί της κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας στους ισχυρούς, στους ολιγάρχες. Έχουμε ελάχιστες πραγματικές ενεργειακές κοινότητες. Η σημερινή εκδήλωση που αποδεικνύει ότι οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα εργαλείο των κοινωνιών για χαμηλό κόστος παραγωγής, για χαμηλό κόστος ζωής, για να μπορούν οι πολίτες να ζήσουν με αξιοπρέπεια, για να έχουν ανθεκτική παραγωγή, για να μείνουν εδώ οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους, σε καλές θέσεις εργασίας και έτσι να έχει προοπτική όλη η ελληνική περιφέρεια.
2: Με άμεσα αντανακλαστικά έδρασαν οι εξωτερικοί φρουροί του καταστήματος κράτησης στην Αγία των Χανίων όταν αντιλήφθηκαν την ύπαρξη πτάμενου αντικειμένου πάνω από τις σοφρονιστικές εγκαταστάσεις. Σε ανακοίνωση, η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστημάτων Κράτησης Χανίων κάνει λόγο για άμεση επέμβαση και επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ ταυτόχρονα γνωστοποιεί τον τρόπο που έδρασαν οι εξωτερικοί φρουροί, αλλά και όσα περιελάμβανε το υπτάμενο αυτό πακέτο. Σύμφωνα με τα αντικείμενα που βρέθηκαν, εκτιμάται ότι κάποιοι κρατούμενοι σχεδίαζαν την αποδρασή τους. Μεταξύ άλλων, το πακέτο είχε μέσα λάμες σιδηροπρίωνου και σχοινή αναρρίχησης. Να περάσουμε τώρα σε άλλο ένα θέμα και στις ραγδαίες εξελίξεις που αφορά την έρευνα σχετικά με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο μετά από επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Να πούμε ότι ο 37χρονος ετοίμαζε σύμφωνα με πληροφορίες, είναι μέλος της Χαμάς και φέρεται να ετοίμαζε τρομοκρατικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή, ενώ είχε παραγγείλει μέσω του διαδικτύου υλικά για κατασκευή βόμβας. Στο σπίτι του, μάλιστα, βρέθηκαν ύποπτα αντικείμενα που εξετάζονται από τις αρχές, ενώ για την εκπαίδευσή του ο 37χρονος είχε ταξιδέψει στη Μαλαισία και είχε εκπαιδευτεί στα εκρηκτικά. Κρίσιμο ερώτημα για τις αρχές παραμένει ο εντοπισμός και πιθανού στόχου του 37χρονου.
0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΕΠ μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος κατηγορείται για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προετοιμασίας επίθεσης με εκρηκτικά σε ευρωπαϊκή χώρα, ενώ αναζητούν τυχόν συνεργούς και το πιθανό στόχο της επιχείρησης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε συντονισμένη επιχείρηση αστραπίτης, ΕΙΠ και της αντιτρομοκρατικής υποκαθεστώς απόλυτης μυστικότητας το Σάββατο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος βρισκόταν στην Ελλάδα

0: περίπου ένα χρόνο και είχε λάβει άσυλο, εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Άγιο Νικόλαο, ενώ διατηρούσε και μισθωμένο διαμέρισμα στην περιοχή των Πατησίων στην Αθήνα, το οποίο είχε μετατρέψει και σε εργαστήριο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι έπειτα από πληροφορίες είχε τεθεί υπό στενή παρακολούθηση τις τελευταίες 2 εβδομάδες, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η σύνδεση της υπόθεσης με πρόσφατες συλλήψεις 2 Παλαιστινίων στην Κύπρο για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία. Οι 2 Παλαιστίνοι στην Κύπρο φέρονται να ήταν τα αρχηγικά μέλη της ομάδας των 3 με κοινή εκπαίδευση και οι 3 στην κατασκευή εκρηκτικών. Για την εκπαίδευσή του ο 37χρονος είχε ταξιδέψει στη Μαλαισία μαζί με έναν τουλάχιστον από αυτούς και είχαν εκπαιδευτεί στα συνθετικά εκρηκτικά. Κατά τις έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα, οι αρχές κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αποθηκευτικά μέσα δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακό εξοπλισμό. Στο διαμέρισμα στα Πατήσια βρέθηκαν δοσομετρητές υγρών, χημικά αντιδραστήρια και ζυγαριές ακριβίας και φέρεται να είχε παραγγείλει μέσω διαδικτύου μεμονωμένα υλικά τα οποία βρέθηκαν στο διαμέρισμα στα Πατήσια με σκοπό την κατασκευή βόμβας. Όταν θα συγκεντρώνονταν όλα τα υλικά, οι αρχές εκτιμούν ότι 2 από την Κύπρο θα συναντούσαν και τον 37χρονο και θα πραγματοποιούσαν την επίθεσή τους σε ευρωπαϊκό έδαφος, άγνωστο ακόμα που συμπεριλαμβανομένης της χώρας και σε Ισραηλινών συμφερόντων στόχο. Όλα τα ευρήματα έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για περαιτέρω ανάλυση. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί έτοιμος εκρηκτικός μηχανισμός, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για το στάδιο στο οποίο βρισκόταν η φερόμενη προετοιμασία. Κρίσιμο ερώτημα για τις αρχές παραμένει ο εντοπισμός του πιθανού στόχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάστηκε ακόμα και το ενδεχόμενο στόχος να ήταν Ισραηλινών συμφερόντων κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να προσεγγίσει την Κρήτη τις επόμενες ημέρες. Αστυνομικές πηγές εκτιμούν πάντως ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμή στοιχεία που να συνδέουν άμεσα τη συγκεκριμένη υπόθεση με το κρουαζιερόπλοιο, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο. Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο η σχεδιαζόμενη επίθεση να αφορούσε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων σε ευρωπαϊκό έδαφος, χωρίς ακόμα να έχει προσδιοριστεί η ακριβής χώρα ή τοποθεσία. Οι διοκτικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης υποστηρικτικού πυρήνα στην Ελλάδα ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ η υπόθεση ερευνάται σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι αρχές εκτιμούν ότι τα στοιχεία που θα προκύψουν από την ανάλυση των ηλεκτρονικών συσκευών και των κατασχεδέντων αντικειμένων θα είναι καθοριστικά για τη διελεύκανση της υπόθεσης.
1: Ένας 56χρονος Γερμανός συνελήφθη στα Χανιά κατηγορούμενος για κατασκοπία. Ο 56χρονος φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη, ενώ στην επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή βρέθηκε υλικό και από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου στο ακροτήρι των Χανίων. Ο άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία του αερολιμένα Χανίων Ιωάννης Δασκαλογιάννης και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Η φωτογραφική μηχανή κατασχέθηκε, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται περαιτέρω έρευνα. Γυρίζουμε τώρα σελίδα. Ομόφωνο όχι, είπε το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου σε έκτακτη συνεδρίασή του στο ενδεχόμενο δομής μεταναστών, τόσο στις εγκαταστάσεις του πρώην κταίος των Καρτερό, όσο και γενικότερα στις περιοχές του Δήμου Χερσονήσου. Αντιδράσεις υπάρχουν επίσης από την περιφέρεια Κρήτης, εκπροσώπους τουριστικών επαγγελμάτων και κατοίκους των ευρύτερων περιοχών.
2: Γενικός ξεσηκωμός στο Δήμο Χερσονήσου με το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι ομόφωνα και κάθετα αντίθετο στη δημιουργία δομής μεταναστών όχι μόνο στο κτίριο του πρώην κταίος των Καρτερό, αλλά γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης Μιχάλης Βλατάκης, που επίσης εξέφρασαν την

0: αντίδρασή τους για το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής μεταναστών στην εγκατάσταση του πρώην ΚΤΕΟ, τόσο για λόγους που συνδέονται με τον τουρισμό και την ανάπτυξη της περιοχής, όσο όμως και για το γεγονός ότι το κτίριο εξυπηρετεί ανάγκες υπηρεσιών της περιφέρειας Κρήτης, όπως είχε πει σε πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο κ. Συριγωνάκης.
1: Εμείς είμαστε εδώ να αποτρέψουμε τη δομή με επιχειρήματα και με κριτήρια. Δεν είμαστε εδώ να διαγνώσουμε το πρόβλημα της μετανάστευσης κοινωνιολογικά, ανθρωπολογικά κλπ. Υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί. Υπάρχει πολιτεία, ΜΚΟ, που είναι κατεξοχήν αρμόδιοι για αυτή.
2: Όπως ανέφερα εγώ προσωπικά κατά τη συζήτηση θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο πριν περίπου ένα μήνα, όταν συζητιόταν το θέμα των Βαλάδων, ο χώρος του πρώην ΤΕΟ είναι ένας χώρος λειτουργικός, ακόμα και σήμερα. Έχουμε φωτογραφίες από την προηγούμενη εβδομάδα. Εκεί γίνονται οι έλεγχοι των επαγγελματικών αυτοκινήτων από την υπηρεσία, από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.
1: Είμαστε κι εμείς στη θέση ότι το ΚΤΕΟ και οποιαδήποτε δομή στο Δήμο Χερσονήσου δεν μπορεί να αποτελέσει ούτε προσωρινή ούτε επώνυμη δομή φιλοξενίας μεταναστών για τους λόγους που προελέφθησαν. Ευχαριστώ πολύ.
3: Σας ενημερώνω ότι έχουμε προπολού αποστείλει στον Πρωθυπουργό, στον αρμόδιο υπουργό, ότι εμείς εδώ στην Κρήτη δεν θα γίνουμε ούτε Μυτιλίνη, ούτε Σάμος, ούτε Κος, που πληρώνουν ακόμα τη ρετσινιά αυτή που έμεινε από αυτή τη δημιουργία δομών εκεί.
0: Ανεπίσημες μάλιστα πληροφορίες για το ενδεχόμενο δομής μεταναστών στο κτίριο του πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτερό έχουν ανάψει φωτιές στην περιοχή αλλά και σε κατοίκους γειτονικών περιοχών που ετοιμάζουν δυναμική κινητοποίηση την ερχόμενη Τετάρτη. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, οι αφυπνισμένοι πολίτες Καρτερού, Ελιάς, Βάθιας, Κοκκίνη, Χάνη, Ανώπολης, Γουρνών, Πρασά και Καλυθέας θα συγκεντρωθούν έξω από τις εγκαταστάσεις του παλαιού ΚΤΕΟ και θα κινηθούν προς την περιφέρεια Κρήτης με σκοπό να δείξουν την άρνησή τους στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής μεταναστών στην περιοχή.
1: Θα ενημερωθεί δια του κύριου Αντιπεριφερειάρχη ο κύριος Περιφερειάρχης. Ευελπιστώ ότι θα υπάρξει συνεδρία σε αυτήν την εβδομάδα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Όπως καταρχήν μου είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, θα διευρύνουμε τη συμμετοχή των φορέων. Υπάρχει και ένωση τουριστικών καταλυμάτων, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό που επίσης θα πρέπει να κληθούν να διατυπώσουν άποψη. Θα ενημερωθούν όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου να είναι σε ετοιμότητα, σε εγρήγορση.
0: Μπορεί να έχουν περάσει 5 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό και οι εικόνες στο Αρκαλοχώρι θυμίζουν ακόμη τη μοιραία ημέρα της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021. Οι διαδικασίες για την ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής κινούνται όμως με αργούς ρυθμούς, αφού από τις 3.500 αιτήσεις, μόλις 500 άδειες έχουν εκδοθεί για την επισκευή κτηρίων. Στο προσκήνιο έφερε για άλλη μια φορά τα σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σεισμόπληκτοι του Αρκαλοχωρίου ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδος Βασίλης Κενγκέρογλου. Όπως σημείωσε μάλιστα σε δηλώσεις του, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει από το σεισμό του 2021, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές, με σπίτια να μην έχουν αποκατασταθεί, επικίνδυνα κτίρια να παραμένουν και οικισμούς να μην έχουν επανέλθει στην κανονικότητα.
4: Ο Δήμος Μινώα Παιδιάδας μαζί με την τοπική κοινωνία συνεχίζει τον αγώνα για την ανάκαμψη και την ανασυγκρότηση της περιοχής μετά τον καταστροφικό σεισμό. Όμως, 5 χρόνια μετά και τα λίγα που έχουν γίνει μοιάζουν σημειωτών και χρειάζονται σοβαρές παρεμβάσεις και στήριξη από την πλευρά της πολιτείας. Τόσο ως προς την αδειοδότηση της επισκευής των κτηρίων που έχουν εκδοθεί από τις 3.500 αιτήσεις μόνο 500 άδειες και βέβαια για την συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος, τη χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης της περιοχής.
0: Ο Βασίλης Γενγκέρογλου επίσης έκανε λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις και ταυτόχρονα εστίασε στα προβλήματα αδειοδότησης των κίτρινων κτηρίων, στην αποκατάσταση των υποδομών και στην απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανασυγκρότησης.
4: Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα που η κυβέρνηση πρέπει να το δει από κοντά και αποτελεσματικά και να μην κάνει ένα βήμα κάθε χρόνο που όλα αυτά ενσωματώνονται, αφομοιώνονται και δεν αποτελούν ουσιαστική λύση.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ανησυχία και αναστάτωση επικρατεί στην Εύβοια μετά τον παράσεισμο το μεσημέρι της Κυριακής. Η πρώτη δόνηση καταγράφηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο στις 12:58 το μεσημέρι και είχε μέγεθος 4,8 ρίχτερ με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου. Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησαν ακόμη δύο σεισμοί στην ίδια περιοχή, 4,3 ρίχτερ και 5,2 ρίχτερ αντίστοιχα, ενώ δεκάδες είναι και οι μετασεισμοί. Να πούμε

0: ότι σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Μεντουδίου Αργυριλιάσκο, στη Δαφνούσα έχουν καταγραφεί ζημιές και σε κατοικίες με μεγάλες ρυθμίσεις να εμφανίζονται σε ορισμένα σπίτια. Επίσης υπάρχουν αναφορές για ζημιές και σε καταστήματα αλλά και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου έξω από το Προκόπιο, όπου την ώρα του σεισμού γινόταν βάφτιση. Ένδρομοι, οι καλεσμένοι και ο ιερέας έτρεξαν έξω από τον ναό. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δεν έχουν υποστεί ζημιές το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου στο Προκόπιο, ούτε το Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού. Αυτά είναι τα νεότερα από την κατάσταση που επικρατεί στην Εύβοια. Να συνεχίσουμε το δελτίο μας. Ένα μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό πείραμα ξεκινά στο Αρκαλοχώρι, παρουσία του Νικού Ανδρουλάκη, και πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για αυτό το λόγο των εγγενείων της μονάδας της φιλεθέρμανσης που φιλοδοξεί να ζεστάνει με χαμηλό κόστος μια ολόκληρη περιοχή.
1: Το Αρκαλοχώρι πρωτοπορεί με την απόκτηση της μονάδας τηλεθέρμανσης που φιλοδοξεί να ζεστάνει με χαμηλό κόστος μια ολόκληρη περιοχή. Πρόκειται για το πρώτο έργο στην Ελλάδα που αξιοποιεί αγροτικά και οργανικά υπολείμματα σε μονάδα βιομάζας για την παραγωγή θερμότητας με στόχο την ολοκλήρωση και λειτουργία του έως το φθινόπωρο του 2027. Και θα παρέχει ζέστη σε εκατοντάδες σπίτια του Αρκαλοχωρίου με πολύ χαμηλό κόστος και κυρίως σεβασμό στο περιβάλλον. Αμέσως μετά τα εγγένεια της μονάδας, παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση την ημέρα ενεργειακών κοινοτήτων. Κατά την ομιλία του, ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για προγραμματικό ζήτημα, ενώ επεσήμανε τη σημασία των ενεργειακών κοινοτήτων, ιδίως εν μέσω συνεχών ενεργειακών κρίσεων.
2: Έπρεπε να έχουν αυτό το ζήτημα ως από τα κορυφαία προγραμματικά στοιχήματα κάτω από οποιοδήποτε πολιτική ιδεολογία. Εμείς το 2007, με πρόεδρο του Γιώργου Παπανδρέου, παρουσιάσαμε μία ατζέντα δίκαιης πράσινης μετάβασης, με το βλέμμα στην κλιματική αλλαγή που κάλπαζε και που τώρα βλέπουμε τις προεκτάσεις, στις φυσικές καταστροφές, σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στη λεκάνη της Μεσογείου κάθε καλοκαίρι, και δεχθήκαμε χλέβη και περιφρόνηση, πράσινα άλογα. Γιατί άπε? Άπε για εθνικούς λόγους. Άπε για εθνικούς λόγους. Μία χώρα που ορίζεται στην άκρη της Ευρώπης, που αλλάζουν τα δεδομένα μέσα από μια κρίση στη Συρία, σε μια κρίση στην Αίγυπτο, στη Λιβύη, πρέπει να έχει το δικό της φαΐ.
1: Οι ενεργειακές κοινότητες ανθίζουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς δίνουν τη δυνατότητα σε νοικοκυριά, τοπικές επιχειρήσεις και δήμους να παράγουν και να διαχειρίζονται τη δική τους ενέργεια μέσω αυτοπαραγωγής, συμμετοχικών ανακαινήσεων και έξυπνης διαχείρισης.
3: Συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία. Είναι καινοτόμο το έργο, όχι μόνο σε επίπεδο του νησιού, του Δήμου, της περιφέρειας, της Ελλάδας, αλλά και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Είναι η αρχή της θεμελίωσης και εδώ είμαστε να στηρίξουμε όλη την προσπάθεια για να φτάσουμε και μέχρι τα εγγένεια. Είναι και η μέρα σήμερα των ενεργειακών κοινοτήτων, ένας θεσμός που πρώτη φορά επισήμως θεμελιώνεται.
4: Η ενεργειακή κοινότητα Μινώα Παιδιάδος κάνει πράξη ένα στόχο και ένα σχεδιασμό πολλών ετών, μετατρέποντας τα αγροτικά απόβλητα σε ενέργεια, μεταφέροντας ελαφρύσεις οικονομικού τύπου σε πολίτες, σε οικογένειες, σε σπίτια.
5: Ένα έργο για το περιβάλλον, ένα έργο για την κυκλική οικονομία, ένα έργο αναπτυξιακό για την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Πρέπει πάντα να έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι πρέπει να παραδώσουμε στα παιδιά μας ένα πλανήτη καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε από τους γονείς μας.
6: Απέναντι σε ένα θεσμικό καθεστώς, το οποίο έχει διαμοιράσει τον ενεργειακό χώρο στους λίγους μεγάλους και ισχυρούς, οι τοπικές κοινωνίες αντιστέκονται και αυτός είναι αγώνας που θα δώσουμε εμείς ως ΠΑΣΟΚ, έτσι ώστε να μοιραστεί με δημοκρατικό και δίκαιο τρόπο ενεργειακός χώρος και στην Κρήτη.
7: Ένα εξαιρετικό υπόδειγμα, μια πολύ καλή πρακτική σε διεθνές επίπεδο και όχι μόνο. Πολλά συγχαρητήρια στην Μινώα Ενεργειακή, στο Δήμο Μινώα Αρκαλοχωρίου για αυτή την προσπάθεια που κάνει πράξη ένα νομοθέτημα που έρχεται από μακριά το 2017 και νομίζω ότι αν μη τι άλλο αφήνει θετικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.
1: Για πρώτη φορά καθιερώνεται επίσημα η Μέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων, μια αναγνώριση της πορείας που έχει διανυθεί και μια δέσμευση για αυτή που ακόμα μένει.
8: Θα έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε ενεργειακά δημοτικά και δημόσια κτίρια, το κολυμβητήριο, προκειμένου να λειτουργεί όλο το χρόνο, αλλά και νοικοκυριά που θα έχουν ένα σημαντικό όφελος.
6: Είναι ένα συνδυασμένο έργο κυκλικής οικονομίας και τηλεθέρμανσης βασισμένο στις αρχές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και προβλέπονται 4 έργα σαν αυτό. Αυτό που εγκαινιάσαμε σήμερα είναι το ένα από τα 4 και σύντομα θα ξεκινήσει η υλοποίηση και των υπόλοιπων έργων στην Κρήτη. Συνδυασμός διαφόρων μορφών ΑΠΕ με ωφέλεια για τους πολίτες της Κρήτης.
1: Στην Ελλάδα ο θεσμός υπάρχει από το 2018 σε 8 χρόνια και παρά τις δύσκολες συνθήκες έχουμε ήδη πολλά επιτυχημένα παραδείγματα από την Κρήτη μέχρι την Ήπειρο, από τη Χίο μέχρι την Αττική και την Ηλία, από τη Λέσβο μέχρι τη Θεσσαλία. Περισσότεροι από 4.500 άνθρωποι ωφελούνται σήμερα από αυθεντικές, ευρείας βάσης ενεργειακές κοινότητες.
0: Εκπνέει σε λίγες ημέρες η προθεσμία στις 15 Ιουνίου συγκεκριμένα για χιλιάδες ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρποτές ακινήτων προκειμένου να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό στα ακαθάριστα οικόπεδα και να το δηλώσουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ αν δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα, ενώ στην περίπτωση που δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδο και ούτε το έχουν δηλώσει, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 500 ευρώ.
9: Η αντίστροφη μέτρηση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων έχει ξεκινήσει και οι καμπάνες για όσους αδιαφορήσουν είναι βαριές. Μέχρι τις 15 Ιουνίου, οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες οικοπαίδων πρέπει όχι μόνο να καθαρίσουν τους χώρους τους από ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά, αλλά και να το δηλώσουν στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
10: Στις 15 του Ιούνιου, λίγη ημερομηνία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Και όπως φαίνεται δεν θα πάρει παράταση, δεν θα έχουν καμία παράταση. Οπότε οι πολίτες πρέπει να συμμορφωθούν με τις οδηγίες της πολιτείας, με την νομοθεσία που υπάρχει. Πρέπει να καθαριστούν και να φροντίσουν τις ιδιοκτησίες, τα οικόπεδα, για να πούμε όλοι μαζί στο καλοκαίρι με ασφάλεια. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολυτελεία για να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αν δεν γίνει αυτό, δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα, η αρμοδιότητα την έχει πρεσβεστική, ήδη κάνει συστάσεις, ήδη κάνει ελέγχους.
9: Η νέα κοινή υπουργική απόφαση βάζει αυστηρότερο πλαίσιο και ξεκαθαρίζει ότι η ευθύνη δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες, αλλά και μισθωτές, επικαρποτές και όσους χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους χώρους.
10: Αφορά και τους Δήμους και την Περιφέρεια και αφορά τους πάντες όλους τους εμπλεκόμενους. Απαραίτητο ότι κάποιος, όπως σωστά είπατε, να είναι μόνο ιδιοκτήτης. Μπορεί να είναι επικαρποτής, μπορεί να είναι μισθωτής. Άρα όλοι αυτοί έχουν και έχουμε την ευθύνη για να φροντίσουμε να είναι καθαρή, να μην υπάρχει καύσιμη ύλη, να γίνει διαχείριση της καύσιμης ύλης. Και έτσι θα μπούμε, σας λέω, στο καλοκαίρι το οποίο είναι και πρώτο πυλόν, θα μπούμε με ασφάλεια. Φέτο η βλάστηση είναι πυκνή λόγω των παρατεταμένων και όψιμων βροχοπτώσεων.
9: Τα πρόστιμα ξεκινούν από 100 και 500 ευρώ για όσους δεν υποβάλλουν δήλωση. Φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ για ψευδιδήλωση, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι Δήμοι μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον πρόστιμα και να χρεώσουν το κόστος καθαρισμού στους υπόχρεους.
10: Τα πρόστιμα, κοιτάξτε, έχουν σε σχέση με πέρσι διπλασιαστεί. Τα πρόστιμα και οι διοικητικές χειρώσεις είναι πολύ αυστηρές. Οπότε πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι δεν αξίζει τον κόπο. Επίσης, είμαστε επίσημα στην αντιπυρική περίοδο από την 1η Μαΐου, που αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η καύση πολυμάτων οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και κάτω από οποιουσδήποτε συνθήκες. Και εκεί επιβάλλεται πρόστιμα και εκεί εφαρμόζεται ο νόμος απόλυτα. Ο καθένας από εμάς, χωρίς να του επιβληθούν πρόστιμα και διοικητικές χειρώσεις, πρέπει να φροντίσει για τα αυτονόητα. Τα προηγούμενα χρόνια τα καθαρισμένα οικόπεδα σώσαν και ζωές και περιουσίες. Το είδαμε αυτό στο πεδίο, κατά επανάληψη.
0: Σοβαρά προβλήματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης να παραμένουν έντονες στην καθημερινότητά τους.

0: Συνταξιούχοι του Δημοσίου στο Ηράκλειο επισημαίνουν ότι οι μειωμένες συντάξεις, η αυξημένη φορολογία και οι δυσκολίες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής χιλιάδων ηλικιωμένων. Οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα τα οποία έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης. Σε δηλώσεις τους, συνταξιούχοι του Δημοσίου από το Ηράκλειο τόνισαν πως η μείωση συντάξεων, η αύξηση φορολογίας αλλά και τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν την υγειονομική τους περίθαλψη επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής χιλιάδων ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.
1: Αδυνατούμε να τα αποκριθούμε στις ανάγκες της ζωής μας. Πέραν αυτού, να σας πω ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των συνταξιούχων δεν έχει ούτε σπίτι. Πληρώνει ενίκεια και είναι μια περίοδο ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις πολύ κοστοβόρα και πράγματι η ζωή μας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Τι ζητάμε αυτή τη στιγμή? Το πρώτο που λέμε είναι επιτέλους να αποκατασταθεί η ζημιά που προκλήθηκε από την ακρίβεια. Μετά τα μνημόνια, και δεν λέω το 40% που μας αφαίρεσαν τις συντάξεις και μάλιστα έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, να ξέρετε ότι από τους ταξιούχους έχουν αφαιρέσει πάνω από 130 δις από τότε που ξεκίνησε το μνημόνιο και συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Κάθε χρόνο δηλαδή μειώνεται η παροχή προς τους ταξιούχους κάπου στα 10 δις.
0: Σημαντικά μειωμένες σε σχέση με την προμνημονιακή περίοδο παραμένουν οι συντάξεις στην Ελλάδα σύμφωνα με πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και μακροπρόθεσμες προβλέψεις έως το 2070. Όπως είπαν συνταξιούχοι, οι κύριες συντάξεις παραμένουν κατά περίπου 20% χαμηλότερες από την προμνημονιακή περίοδο παρά τις διαδοχικές αυξήσεις των ετών 2023-2026.
1: Πέρασαν τα μνημόνια, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι συνταξιούχοι, και να σας πω συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή, όπως ανακοίνωσε βέβαια και η ΔΙΚΑ το πρόγραμμα Ήλιος του Υπουργείου Εργασίας, στα 2.503.000 συνταξιούχοι που είχαμε τον Απρίλιο με την καταμέτρηση, 414.000 παίρνουν μόνο 470 ευρώ καθαρή σύνταξη κύρια. 640.000 περίπου παίρνουν 640 ευρώ, 800.000 παίρνουν 658 ευρώ και οι υπόλοιποι, που αυτοί όλοι οι πρώτοι που σας είπα, αθροίζουν περίπου στα 2 εκατομμύρια και οι υπόλοιποι μέσω όρο έχουν 940 ευρώ.
0: Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, όπως είπαν, απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από την κυβέρνηση, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τις κοινωνικές υπηρεσίες για να διασφαλιστεί ότι οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα έχουν την υποστήριξη και τους πόρους που χρειάζονται για μια αξιοπρεπή και ποιοτική ζωή. Ουσιαστική στήριξη ζητούν από την πολιτεία οι αλλοιείς, σκρούοντας για ακόμη μία φορά το καμπανάκι με αφορμή την εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις θάλασσες της Κρήτης. Μάλιστα, αλλοιείς του Ηρακλείου έπιασαν μία μεγάλη ψαριά από εισβολικά είδη, με τον πρόεδρο των αλλιεών νομού Ηρακλείου Γιάννη Ανδρουλάκη να τονίζει πως προκαλούν σοβαρές ζημιές στα δίκτυα και τον εξοπλισμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το εισόδημα των ψαράδων. Μια μεγάλη ψαριά από λαγοκέφαλους έπιασαν επαγγελματίες αλλοιείς στο Ηράκλειο. Οι ίδιοι παρουσίασαν στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα ένα-ένα τα μεγαλόσωμα ψάρια και αναφέρθηκαν στους υπαρκτούς κινδύνους για την αλλοιεία και το περιβάλλον, ακόμη και για τον τουρισμό.
2: Βλέπετε εδώ το άλλο ψάρι, το έχει διαλύσει. Ορίστε εδώ τα δίχτυα πως θα έχει κάνει. 9-10 κομμάτια σήμερα μόνο. 9-10 κομμάτια από 10 κιλά το κάθε ψάρι. Εάν η πολιτεία δεν λάβει τα μέτρα της, καταστράφηκε η αλληλεία και ο τουρισμός μας.
3: Το πρωί είδατε τα καΐκια μας και είδατε και προσωπικά και το δικό μου καΐκι να έχει αλλοιεύσει 10 ψάρια, 10 κιλά, 9 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά στην περιοχή της Σαμουδάρας που κολυμπάνε όλοι οι τουρίστες και ο κόσμος, ο ηρακλειώτικος κόσμος. Είδατε λοιπόν ότι η πολιτεία αδιαφορεί, δεν δίνει καθόλου σημασία για το πρόβλημα των αλλιέων.
0: Όπως τόνισε ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλλιέων Γιάννης Ανδρουλάκης, πρόκειται για ένα

0: είδος, η παρουσία του οποίου αυξάνεται πολύ γρήγορα, όπως και το μέγεθός του, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις καταστρέφουν τον επαγγελματικό τους εξοπλισμό. Ο ίδιος κάλεσε την πολιτεία να λάβει μέτρα για την ενίσχυση του αλλιευτικού τους εξοπλισμού και ταυτόχρονα κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί.
1: Σε καθημερινή βάση τα ζούμε αυτά τα πράγματα εδώ. Σε καθημερινή, όχι μόνο εγώ, όλοι οι αλλιείς της Κρήτης, όλοι οι αλλιείς Νότιο Αιγαίο, όλοι οι αλλιείς Πελοπόννησο τα ζούνε. Τα προγράμματα, τα πιλωτικά, αυτά που λέγαμε εχθές, πού είναι, για ποιο λόγο δεν τα βγάνουνε να προχωρήσει η διαδικασία να λιγοστέψει ο πληθυσμός αυτινού του εισβολικού είδους. Από τη στιγμή που αυτό το ψάρι δεν έχει εχθρούς. Δεν έχει εχθρούς, πολλαπλασιάζεται σε γρήγορους ρυθμούς.
2: Σε μια ριζική μεταρρύθμιση που εξυγχρονίζει εκ βάθρων το οικογενειακό και ιδιοκτησιακό καθεστώς στη χώρα μας, προχώρησε η Ελληνική Βουλή ψηφίζοντας το νομοσχέδιο που αλλάζει τις ισορροπίες δεκαετιών στο κληρονομικό δίκαιο. Οι νέες διατάξεις, οι οποίες δημοσιεύτηκαν ήδη στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, επιχειρούν να βάλουν τέλος στη διαχρονική γραφειοκρατική ταλαιπωρία των εξαδιαθέτου κληρονόμων, εισάγοντας παράλληλα πρωτοποριακά εργαλεία και θεσμούς προσανατολισμένους στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.
3: Η δυνατότητα σύναψης κληρονομικής σύμβασης διανομής μεταξύ των συγκληρονόμων όχι μόνο εν ζωή αλλά και μετά τον θάνατο του κληρονομουμένου αποτελεί μία από τις βασικές καινοτομίες του νέου κληρονομικού δικαίου. Με την ρύθμιση αυτή οι κληρονόμοι αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο που μπορούν να κατανείμουν και να διευθετήσουν την περιουσία χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες και συχνά συγκρουσιακές δικαστικές διαδικασίες.
4: Εισέρχεται ένας νέος θεσμός στο κληρονομικό δίκαιο όπου οι αλλαγές αυτές επέρχονται μετά από 80 χρόνια και είναι καινοτόμες αλλαγές, ο θεσμός της κληρονομικής σύμβασης όπου ο άνθρωπος ο οποίος έχει ένα περιουσιακό στοιχείο και επιθυμεί να το αφήσει σε κάποιον τρίτο θα μπορεί να συνάψει σύμβαση μαζί του ούτως ώστε να ρυθμίζει το καθεστώς των ακινήτων που επιθυμεί μετά το θάνατό του. Η διαδικασία πάλι αυτή γίνεται αποκλειστικά μέσω συμβολαιογράφου και θα απευθύνονται τα πρόσωπα αυτά και θα υπογράφουν τη σχετική κληρονομική σύμβαση ενώπιον του συμβολαιογράφου μέσω της οποίας θα προβλέπεται το μέλλον της ακίνητης περιουσίας του διαθέτη.
3: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ζήτημα των χρεών, καθώς πλέον αυτά δεν θα επιβαρύνουν την προσωπική περιουσία των κληρονόμων, αλλά θα καλύπτονται αποκλειστικά από την κληρονομιαία περιουσία.
4: Όσον αφορά το καθεστώς της ευθύνης των κληρονόμων για τα χρέη που θα αφήσει ο αποβιός σας. Αυτό που θα ισχύει είναι ότι δεν θα ευθύνονται με την ατομική τους περιουσία όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά θα ευθύνονται μέχρι το ενεργητικό στην ουσία της κληρονομίας περιουσίας. Δηλαδή θα είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι η κληρονομία περιουσία και ξεχωριστό κομμάτι η ατομική τους προσωπική ευθύνη, καθώς μέχρι σήμερα αυτό που γνώριζαν οι περισσότεροι είναι ότι σε περίπτωση που κάποιος προέβαινε σε αποδοχή κληρονομιάς αποδεχόταν τόσο το ενεργητικό όσο και το παθητικό, δηλαδή τυχόν χρέη που είχε ο κληρονομούμενος. Και στην ουσία βλέπουμε ότι εφαρμόζεται ο θεσμός που ήδη ίσχυε, που είναι ο θεσμός της αποδοχής εποφελία απογραφής, δηλαδή θα ευθύνεται μόνο μέχρι του ενεργητικού της κληρονομίας περιουσίας.
3: Παράλληλα, το νέο πλαίσιο εξυγχρονίζει συνολικά το δίκαιο των κληρονόμων βάζοντας τέλος στις γκρίζες ζώνες δεκαετιών. Αλλάζουν οι κανόνες για τις διαθήκες με αυστηρότερες δικλείδες ασφαλείας, ώστε να περιορίζονται φαινόμενα αμφισβήτησης και πλαστογραφίας, ενώ ενισχύεται και η θέση του συζύγου αλλά και υποπροϋποθέσεις των συντρόφων εκτός γάμου.
4: Γνωρίζονται βεβαίως και δικαιώματα σε συντρόφους ζωής, να το πούμε πολύ απλά, δηλαδή σε συντρόφους που δεν είχαν συνάψει κάποιο σύμφωνο συμβίωσης ή δεν είχαν συνάψει κάποιο πολιτικό γάμο, αλλά ήταν σύντροφοι στη ζωή, όπου πλέον και με το θεσμό της κληρονομικής σύμβασης θα μπορούν να έχουν και αυτοί κάθε νόμιμο δικαίωμα και αξίωση στην κληρονομιά και είναι μια σωστή λύση, καθώς πολλά άτομα ενώ βοηθούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους πρόσωπα τα οποία φρόντιζαν και είχαν στην ουσία σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους την αποκλειστική φροντίδα του προσώπου αυτού θα έχουν το δικαίωμα να κληρονομούν και σε κάθε περίπτωση υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση καθώς με βάση το προϋπολογισμό το προϋπάρχον καθεστώς αυτό που ίσχυε είναι ότι αυτά τα πρόσωπα θεωρούνταν τρίτα πρόσωπα εξωτικά, να το πούμε απλά όπως προβλεπόταν στην νομική ορολογία, και αυτά τα πρόσωπα φορολογούνταν

0: με φορολογία άνω του 50% και πλέον μέσω της κληρονομικής σύμβασης κάτι τέτοιο δεν θα ισχύει και θα υποφεληθούν από αυτή τη νέα διάταξη και θα μπορούν και αυτά τα πρόσωπα να είναι κληρονόμοι.
1: Στόχος των αλλαγών είναι ένα πιο καθαρό, σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο που θα μειώσει τις αντιδικίες και θα διευκολύνει την ομαλή διαχείριση των κληρονομιών.
2: Έως την Κυριακή 14 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φέτος, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, όλοι οι γονείς είτε διεκδικήσουν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου.
1: Παράταση για χιλιάδες γονείς που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία εγγραφών για την σχολική χρονιά 2026-2027 μετατίθεται έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου.
3: Τους γονείς που ενδιαφέρονται προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, στους βρεφονηπιακούς του Δήμου Ηρακλείου, ότι δόθηκε παράταση περίπου 8 ημερών, από Κυριακή 7 έως Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ στις 12 δόθηκε λοιπόν παράταση υποβολής αιτήσεων ώστε όλοι να προλάβουν να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα συνοδευόμενα έγγραφα που απαιτούνται. Δεν άλλαξαν οι θέσεις περίπου όσες πέρσι, δηλαδή περίπου 1250 θέσεις για νήπια και βρέφη. Εμείς υπολογίζουμε να υποβληθούν περίπου 1.400 με 1.500 αιτήσεις.
1: Οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φέτος, ωστόσο, η διαδικασία αλλάζει, καθώς όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου, όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία.
3: Ναι, η αίτηση είναι ηλεκτρονική, υποβάλλουν μόνο μία αίτηση και μπορούν να βρουν τον αρμόδιο, τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα heraklion.gr που είναι η ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στο μπάνερ που λέει βρεφονηπιακή σταθμή. Πατώντας πάνω στο μπάνερ ακολουθούν τη διαδικασία που τους ανοίγει. Πολύ εύκολη. Ακόμα και ένας που δεν έχει πολύ σχέση με τον υπολογιστή μπορεί να το υποβάλει.
1: Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν έως 3 βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της κατάλληλης δομής με βάση την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών που δέχεται κάθε κέντρο προσχολικής αγωγής, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
3: Να πούμε εδώ ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν επιλέξουν τα 3 ΚΕΠΑ που προβλέπονται, την πρώτη τους επιλογή, τη δεύτερη επιλογή και την τρίτη επιλογή, γιατί θα πρέπει να βλέπουν δίπλα σε κάθε αν απασχολεί βρέφη ή μόνο νήπια, ώστε να είναι σωστή η επιλογή τους. Τα υπόλοιπα τώρα είναι είναι το εκαθαριστικό σημείωμα, είναι η απόδειξη ότι είναι πολύτεχνη οικογενειακή κατάσταση και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να μοριοδοτηθούν. Παράταση λοιπόν έως την Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ.
1: Όσοι στη συνέχεια λάβουν βάουτσερ θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην αίτησή τους και να καταχωρήσουν τα στοιχεία ώστε η σύμβασή τους να μετατραπεί αυτόματα από δημοτική σε χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ.
3: Δικής αυτοδιοίκηση ή ΕΕΤΑ που διαχειρίζεται τα βάουτσερ θα ανοίξει νέες ημερομηνίες για να υποβάλουν αιτήσεις επιχορήγησης, επιταγής τοποθέτησης, έτσι λέγεται το. Δηλαδή ο κάθε γονέας μπορεί να πάρει μία επιταγή προκειμένου να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη φοίτηση του παιδιού του στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
2: Σήμα κινδύνου εκπέμπει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου καταγγέλλοντας με επιστολή της προς τη φυσική και πολιτική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην ενίσχυση των τοπικών υπηρεσιών. Η Ένωση επισημαίνει ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις παραμένουν στα χαρτιά, την ώρα που οι επιχειρησιακές

0: Τις απαιτήσεις αυξάνονται συνεχώς.
1: Την έντονη ανησυχία της για την συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού Ηρακλείου εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Ηρακλείου με επιστολή της προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας.
2: Σχετικά με το να μας απαντήσουν πότε θα ενισχυθούν η υποδιεύθυνση Μεσαράς και η υποδιεύθυνση του οργανωμένου εγκλήματος που πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα. Μετά τις τελευταίες δεσμεύσεις του Υπουργού, όπου βγήκε και στον τύπο και μίλησε στις 17 Απριλίου, που είχε κατέβει κάτω στην Κρήτη λόγω τα εγγένεια της λέσης της Διεθνής Αστυνομίας Ηρακλείου, είχε δεσμευτεί ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κατέβαζε ένα ικανό αριθμό ατόμων για τις στελέχους των υπηρεσιών αυτών.
1: Όπως επισημαίνεται, παρά τις εξαγγελίες για ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών όπως η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς και το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, οι σχετικές διαδικασίες παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ δεκάδες αστυνομικοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναμονή χωρίς επίσημη ενημέρωση για την τοποθέτησή τους.
2: Είναι ότι θα δημιουργηθεί μία υποδιεύθυνση που αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, που αφορά και τις περιοχές της Μεσαράς αλλά και όλη την υπόλοιπη Κρήτη. Επομένως, υπάρχουν επιμέρους τμήματα σε αυτή την υποδιεύθυνση. Από ό,τι μας έχει πει, από ό,τι γνωρίζουμε, θα χρειάζονται πάνω από 80 αστυνομικοί καλά εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι που θα στελεχώσουν αυτή την υποδιεύθυνση. Όσον αφορά το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων της Μεσαράς, αυτή τη στιγμή έχει ενισχυθεί με αποσπάσεις με 26 αστυνομικούς, οι οποίοι το προσεχές διάστημα μπορεί και να φύγουν όταν τους τελειώσει η απόσπαση.
1: Η Ένωση τονίζει ότι πολλοί από τους αστυνομικούς έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές προσωπικές και οικονομικές αποφάσεις, βασιζόμενοι στις σχετικές δεσμεύσεις, ενώ την ίδια στιγμή οι ανάγκες αστυνόμευσης του Ηρακλείου και ιδιαίτερα στη Μεσαρά παραμένουν αυξημένες.
2: Να μας πούνε σε ένα καθορισμένο χρόνο πότε, σε πόσο καιρό, έως πότε θα έχουν υλοποιηθεί αυτές οι έκτακτες μεταθέσεις, η ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών όπου είναι κέρες οι υπηρεσίες όπως είναι το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς, Υποδιεύθυνση Μεσαράς και το ελληνικό FBI που λέμε εδώ πέρα στην Κρήτη. Mm-hmm. Και να μας πούν για το πλάνο. Πότε ακριβώς δηλαδή θα γίνει. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό αυτό που ρωτάμε και πάρα πολύ λογικό νομίζω.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Ο Πάπας Λέων επισκέπτεται την Ισπανία μετά από 15 χρόνια. Ο ίδιος απίφθινε από τη Μαδρίτη κάλεσμα προς τους παγκόσμιους ηγέτες να σταματήσουν να διχάζουν τους πολίτες με στήρες απλουστεύσεις και να ακούσουν τις εκκλήσεις του κόσμου για ειρήνη. Η δήλωση του έγινε στην έναρξη της επταήμερης περιοδίας του στη χώρα.
1: Η άφιξη στο αεροδρόμιο Αντόλφο Σουάρες Μαδρίτη Μπαράχας λίγο μετά τις 10.30 το πρωί σηματοδότησε την επίσημη έναρξη ενός ταξιδιού που θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουνίου και περιλαμβάνει τη Μαδρίτη, τη Βαρκελόνη, την Γκραν Κανάρια και την Τενερίφη. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του καθολικού Ποντίφικα στην Ισπανία από την εκλογή του στις 8 Μαΐου 2025 και για την πρώτη επίσκεψη οποιουδήποτε Πάπα στη χώρα τα τελευταία 15 χρόνια μετά τη συμμετοχή του Πάπα Βενέδικτου στην Παγκόσμια ημέρα Νεολαίας 2011. Οι βασιλιάδες Φελίπε και Λετήθια υποδέχθηκαν το Ποντίφικα στο διάδρομο προσγείωσης. Από εκεί μεταφορά τους, το βασιλικό παλάτι συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους του κέντρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αντιπροσωπείας της κυβέρνησης, περίπου 130.000 άνθρωποι συνοστίστηκαν μεταξύ του βασιλικού παλατιού και της αποστολικής νουτσιατούρας για να δουν να περνά το Παπαμομπίλ, το οποίο διέσχισε την Πλάθα ντε Σπάνια και την Πλάθα ντε Κολόν με μειωμένη ταχύτητα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον Πάπα να χαιρετήσει τους πιστούς. Στην πρώτη του επίσημη παρέμβαση στην Ισπανία, ο Πάπας Λέων απέφυγε τα εύκολα μεγάλα συνθήματα και επέλεξε ένα στοχαστικό τόνο χωρίς να παρακάμπτει τα δύσκολα θέματα. Εξήρε την ιστορική διαδρομή της χώρας ως τόπου συνάντησης πολιτισμών και θρησκειών, αναφέροντας τη μεταφραστική σχολή του Αλφόνσο και πόλεις όπως η Κόρδοβα και το Τολέντο ως παράδειγμα συνύπαρξης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στο Παγκρίτιο στάδιο είναι στραμμένα τα βλέμματα όπου στις 10 το βράδυ η Εθνική Ελλάδος υποδέχεται την Ιταλία. Οι δύο ομάδες που έχουν μείνει εκτός Μουντιάλ θα τεστάρουν τις δυνάμεις τους σε ένα φιλικό που μαγνητίζει το ενδιαφέρον.
1: Ελλάδα-Ιταλία απόψε στις 10 το βράδυ στο Παγκρίτιο στάδιο σε μια φιλική αναμέτρηση η οποία παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Η εθνική μας ομάδα, η οποία έδωσε την Πέμπτη ένα θετικό τεστ με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη, συνεχίζει πλέον τα δυνατά της φιλικά παιχνίδια εν ώψη της έναρξης του Nations League τον Σεπτέμβριο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παραχώρησε συνέντευξη τύπου στο Παγκρίτιο στάδιο, αναφερόμενος στις δοκιμές και την αλλαγή συστήματος που κάνει σε αυτά τα φιλικά. Παράλληλα, μίλησε για την εικόνα που άφησε το παιχνίδι με τη Σουηδία, ενώ

0: στάθηκε και στη γενικότερη πορεία της ομάδας τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Θέλω να τονίσω ότι έχουμε πολύ καλές πληροφορίες όσον αφορά την ομάδα της Ιταλίας που θα παίξει εδώ. Ξέρουμε το ρόστερ, το τρόπο παιχνιδιού. Μπορεί να είναι νέοι ποδοσφαιριστές σε ηλικία, όμως είναι ποδοσφαιριστές που παίζουν σε καλές ομάδες, που έχουν πολύ μεγάλη αξία, έχουν ένα λαμπρό μέλλον και δεν είναι κάτι που είναι άγνωστο για μας σε κάθε περίπτωση. Εξάλλου δίνεται μια ευκαιρία και σε αυτούς τους παίκτες να δείξουν πόσο ανή το μέλλον του Ιταλικού ποδοσφαίρου ανοίγει σε αυτούς, άρα θα είναι σίγουρα πολύ πιεστικό το παιχνίδι για μας. Σίγουρα κάποιες αλλαγές θα υπάρχουν και αυτές πρωτίστως αφορούν τους ποδοσφαιριστές. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες αλλαγές όσον αφορά τη σύνθεση της ομάδας. Όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού, σίγουρα στη διάρκεια του παιχνιδιού θα αποφασίζουμε ανάλογα το τι θα κάνουμε όσον αφορά το στυλ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, εκτάκτως θα συνδεθούμε με τα Καλέσα, όπου αυτήν την ώρα πραγματοποιεί πολιτική ομιλία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Πότε ξανά ένας νέος άνθρωπος είναι ευκολότερο να πιάσει το λότο από το να βρει μια προσιτή φτηνή κατοικία, μια καλή δουλειά και να οικοδομήσει το μέλλον του? Πότε ξανά υπήρχε τέτοια κρίση στο στεγαστικό? Τέτοια κρίση στο στεγαστικό σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν σπίτια, δεν υπάρχουν χαμηλά ενίκια. Μα πώς θα αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό, αν το πρώτο βήμα για μια καλύτερη ζωή υπονομεύεται από το κόστος του ενοικίου? Και δεν έχουμε την παλιά ιδιοκατοίκηση. Είμαστε μια άλλη φάση από αυτή που βρισκόμασταν πριν από δεκαετίες. Είπαν ότι έφυγαν τα μνημόνια. Αλλά οι τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι πιο ακριβές από ποτέ. Ο πληθωρισμός 5% επιμένει να είναι πολύ υψηλότερος από το μέσο ευρωπαϊκό όρο που είναι στο 3,2%. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας έλεγχος στην αγορά. Δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Δεν μπαίνουν πρόστιμα. Δεν εισπράττονται τα πρόστιμα. Άρα ο καθένας ζητάει αυτά που θέλει εις βάρος της κοινωνίας, εις βάρος του καταναλωτή, εις βάρος της οικογένειας. Με τις τράπεζες τα πράγματα είναι καλύτερα? Εσείς τις ανακεφαλαιοποίησατε. Με δισεκατομμύρια ευρώ δώσατε τα δύσκολα χρόνια για να μην κινδυνεύσουν οι καταθέσεις σας. Και τι έγινε τώρα που έχουν 4,5

2,6 δισεκατομμύρια κέρδη το χρόνο, δίνουν 2,8 δισεκατομμύρια μερίσματα. Με φόρο 5%, έναν από τους μικρότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μικρότερος μαζί με τη Λιθουανία. Γιατί? Έχετε εσείς καλύτερη φορολογία. Βελτιώθηκε η ζωή σας. Έπεσαν οι προμήθειες. Τα επιτόκια καταθέσεων από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Αλλά τα επιτόκια χορηγήσεων από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Άρα πώς από τη σημερινή ευμάρεια των τραπεζών ευνοήθηκε ο πολίτης και η μικρομεσαία επιχείρηση? Στους θεσμούς τα πράγματα είναι καλύτερα? Εκεί κι αν ζούμε δυστυχώς μια τραγική κατάσταση. Η Βουλή, μια Βουλή που λειτουργεί τώρα και περίπου 2 χρόνια με πολύ λιγότερους από 300 βουλευτές. Με κόμματα που έχουν κοινοβουλευτική παρουσία αλλά χωρίς κανένα κοινωνικό αποτύπωμα. Μόνο το ΠΑΣΟΚ δίνει μάχη στη Βουλή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Μόνο το ΠΑΣΟΚ. Ποιος είναι ο αρχιτέκτονας? Ποιοι είναι οι αρχιτέκτονες που έκαναν συντρίμμια το πολιτικό σύστημα της χώρας? Στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Ποιοι είναι? Έχουν ονοματεπώνυμο. Και τώρα βέβαια σκηνοθετούν ένα σκηνικό όπως το προεκλογικό του 2023. Γιατί αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία? Να συγκριθεί η αναξιοπιστία του κύριου Μητσοτάκη όχι με τη δική μας αξιοπιστία, αλλά με την αναξιοπιστία του προκατόχου του. Το ΠΑΣΟΚ όμως είναι εδώ για να χαλάσει αυτά τα σενάρια, τα σκηνοθετημένα σενάρια. Διότι δεν έχει ανάγκη ο τόπος. Δεν έχει ανάγκη ο τόπος δοκιμασμένες λύσεις. Η πολιτική αλλαγή πρέπει να γίνει σε λευκή σελίδα. Πρέπει να λάβει μια παράταξη με όραμα, με σχέδιο, με πολιτικό ήθος και πολιτική αυτονομία. Εμείς έχουμε τα στελέχη μας, έχουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε πολιτική αυτονομία από τη διαπλοκή και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν τα μίντια. Και έχουμε και πολιτικό ήθος, διότι εμείς ποτέ δεν οργανώσαμε την πολιτική εξόντωση κανενός αντιπάλου μας. Τον αντιμετωπίσαμε πολιτικά. Δεν χτυπήσαμε ποτέ κανένα κάτω από τη μέση. Δεν οργανώσαμε ένα παρακράτος. Ένα παρακράτος που δεν θέλει να πληρώσει. Ένα παρακράτος που αποφεύγει να λογοδοτήσει τη δικαιοσύνη. Αυτό το παρακράτος εκδικείται σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που αποκάλυψε το σκάνδαλο των παράνομων υποκλοπών, των παράνομων παρακολουθήσεων, του Predator. Το ΠΑΣΟΚ που ανέδειξε πρώτο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα πληρώσετε εσείς περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ που ανέδειξε όλα αυτά για τις τράπεζες, για το κόστος ζωής, στη Βουλή με προτάσεις, με λύσεις. Γιατί είναι μια σοβαρή και αξιόπιστη πολιτική δύναμη. Τι προτείνουμε λοιπόν εμείς για όλα αυτά? Δεν περιγράφουμε μόνο μια δύσκολη πραγματικότητα. Προτείνουμε και λύσεις συγκεκριμένες για τη φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπολίων. Πώς αλλιώς θα μάθουν ότι ό,τι παίρνουν από την τσέπη σας, εάν δεν σταματήσουν να το παίρνουν με άδικο τρόπο, θα το παίρνει το κράτος. Αν δεν φορολογήσουμε τα υπερκέρδη τους. Τι είπαμε λοιπόν για τις τράπεζες και το καταθέσαμε ως τροπολογία στη Βουλή? Από αυτά που δίνω μερίσματα να πληρώσουν 1 συν 8%, 370 με 400 εκατομμύρια ευρώ να πάνε στην κοινωνία. Τι άλλο είπαμε? Ένα άλλο ποσοστό, 8%, από τα μερίσματα που δίνουν να πάει στην ταχύτερη αποπληρωμή του αναβαλλόμενου φόρου. Αν τώρα που δεν έχουν υπερκέρδη δεν αποπληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο, ποιος θα τον πληρώσει αν αύριο μεθαύριο πάμε σε μια τραπεζική κρίση? Εμείς πάλι? Ο ελληνικός λαός? Μου κάνει εντύπωση ότι ακόμη ο κύριος Τουρνάρας το έθεσε αυτό κατά τη διαδικασία αξιολόγησής του στη Βουλή των Ελλήνων. Αλλά η κυβέρνηση

δεν είπε κουβέντα. Είπε βέβαια γιατί δεν στηρίξαμε την τρίτη του θητεία. Και τους απαντήσαμε. Διότι εμείς είμαστε θεσμικό κόμμα. Εμείς λέμε θητείες παντού. Θητείες στη Βουλή, θητείες στην Ευρωβουλή, θητείες παντού. Ακόμη και σε θέσεις που έχουν ισχυρό ρόλο όπως είναι ο κεντρικός τραπεζίτης.

0: κάνουν τη δική μας δουλειά. Είναι πολιτικά κοντά μας. Και το κάνουμε αυτό γιατί. Ποιο είναι το μείζον ζήτημα σήμερα? Η αξιοπιστία, το βλέπετε στις δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος θεωρεί ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Ότι η πολιτική είναι μια εξαπάτηση μιας κάστας και μιας ελίτ απέναντι στον απλό λαό. Αδίκως το πιστεύει αυτό ο λαός. Θέλετε την άποψή μου? Όχι. Δεν το πιστεύει αδίκως. Διότι όταν κάποιοι επί 12 χρόνια του τάζουν λαγούς και πετραγίλια και συνεχώς η ζωή του χειροτερεύει, κάτι δεν πάει καλά. Εδώ λοιπόν η σύγχρονη σχέση εμπιστοσύνης θέλει σταθερότητα. Θέλει να λες λίγα και να κάνεις πολλά. Θέλει αυτά που λες να είναι γραμμένα σε πέτρα.
1: Παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στα καλέσα του Δήμου Μαλεβιζίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Καλό σας βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι φυσικά στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα, η Μισότια 5 Δήμου. Και αυτό είναι το πολιτικό βαρόμετρο και απόψε, μπασκετική βραδιά βέβαια, αλλά εμείς θα κάνουμε την πολιτική βραδιά εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, όπως το συνηθίζουμε κάθε Παρασκευή, για την επόμενη περίπου μία ώρα. Είμαστε και πάλι στο κλείσιμο μιας εβδομάδας που παρήγαγε πολλές, αρκετές πολιτικές ειδήσεις, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέπετε αυτή η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό επηρεάζει κόμματα, φορείς. Έχουμε ανακοινώσεις πριν από λίγο από το Ηράκλειο, παραδείγματος χάρη από τον Αντώνη Σαμαρά, για τον νέο πολιτικό φορέα του οποίου θα τεθεί επικεφαλής. Αυτή την εβδομάδα είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση, την Παγκρίτια δημοσκόπηση που παρουσίασε η τηλεόραση Κρέτα. Διενεργήθηκε, θυμίζω, από την εταιρεία του The Point. Παρουσιάστηκε το πρώτο της μέρος που αφορά στο πολιτικό σύστημα συνολικά, στα της Κρήτης βεβαίως, το βράδυ της Τρίτης. Και νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Εκτιμώ ότι όπως συμβαίνει συνήθως δεν θα μας φτάσει η μία ώρα που ακολουθεί. Οπότε κατευθείαν καλωσορίζω τους καλεσμένους μου, τρεις κυρίους που μου κάνουν τη χαρά να είναι απόψε μαζί μου. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα.
0: Εγώ για την αποδοχή αυτής. Δίπλα ακριβώς ο βουλευτής Ρεθύμνου, ο κ. Μανώλης Χνάρης από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Καλησπέρα, κύριε Χνάρη.
2: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ. Και ο κ. Σωκράτης Βαρδάκης.
3: Ευχαριστώ,
0: πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Θα ταξιδέψετε, φαντάζομαι, αύριο για την Αθήνα, έτσι δεν είναι?
3: Αναπόφευκτα.
0: Σας ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ. Λοιπόν, μου επιτρέπετε, κύριοι, να ξεκινήσουμε από τα σημαντικότερα προφανώς θέματα και κυρίως όσον αφορά την τάση και τους πολιτικούς συσχετισμούς όπως αναδείχθηκαν από την δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα, γιατί θα ήθελα ένα σχόλιο σας καταρχάς να ξεκινήσουμε έτσι. Για να τη θυμηθούμε όλοι η παρέα, θα πρότεινα και για τους φίλους τηλεθεατές να δούμε τις βασικές κάρτες που αφορούν στην πρόθεση ψήφου, να τις θυμηθούμε, αφορά στους τέσσερις νομούς. Εδώ βλέπουμε την κάρτα που αφορά στο Ηράκλειο, με ένα προβάδισμα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής στο 23% θυμίζω, στο 21,4% η Νέα Δημοκρατία. Ακολουθούν Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ελπίζω ότι το λέω καλά, ΚΚΕ, δεν τα λέω με βάση τα ποσοστά, Ελληνική Λύση, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελπίδα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και τα υπόλοιπα κόμματα. Θα πρότεινα να δούμε τις κάρτες πρώτα και μετά να έρθουμε στη συζήτησή μας. Λέτε και εσείς να τις θυμηθούμε όλοι παρέα. Μετά το Ηράκλειο πάμε στον νομό Χανίων. Θυμίζω ότι σε αυτό το νομό της Κρήτης η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα. Μετράται από την εταιρεία του The Point στο 31,3%, 12,8% λαμβάνει το ΠΑΣΟΚ, 13,9% στα όρια του στατιστικού λάθους, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το νέο κόμμα. Βλέπετε και τα υπόλοιπα κόμματα όπως καταγράφονται από την δημοσκόπηση. Πάμε στο Ρέθυμνο, κύριε Χνάρη. Νέα Δημοκρατία στο 28,4%, στο 27,8% το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. 11,6,5% με συγχωρείτε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εδώ έχουμε ένα ενδιαφέρον έβριμα που αφορά στους αναποφάσιστους, το λέω σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης. Εδώ μετράτε στο 11,4%. Το κρατώ αυτό γιατί θα το βάλουμε στη συζήτησή μας. Και κλείνουμε με το Λασίθι. Πρώτο τον είμαι εδώ, δημοσκοπικά μιλώντας πάντα, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, 28,8%, 26% για τη Νέα Δημοκρατία. Τα υπόλοιπα κόμματα τα βλέπουν και οι φίλοι τηλεθεατές. Και επιστρέφω εδώ στο τραπέζι της συζήτησής μας και ξεκινώ από σας, κύριε Κεφαλογιάννη, για το σχόλιο σας σε σχέση με τους, ξαναλέω, συσχετισμούς όπως αυτοί αποτυπώνονται στη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε.
1: Καταρχάς, κάθε δημοσκόπηση είναι η αποτύπωση μιας στιγμής, mm-hmm. και στην πολιτική τίποτα δεν πρέπει να το θεωρούμε βέβαιο.

0: Γιατί έχουμε δει πολλές φορές ότι το πολιτικό σκηνικό μπορεί να αλλάξει από τη μία στιγμή στην άλλη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που πρέπει σίγουρα να το διαβάζουμε και να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Όσον αφορά τη δημοσκόπηση που παρουσιάσατε, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία στην Κρήτη είναι χαμηλότερα mm-hmm. από τον μέσο όρο της πανελλαδικά, που αυτό είναι και ένα φαινόμενο ιστορικό. Από τη μεταπολίτευση και μετά, πάνω τη Νέα Δημοκρατία είχε χαμηλότερα ποσοστά στο νησί από ότι πανελλαδικά. Παρ' όλα αυτά, επειδή η δημοσκόπηση μετράει την πρόθεση ψήφου, mm-hmm. με τις αναγωγές, είμαστε αρκετά κοντά και σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιους νομούς, ακόμη πιο ψηλά σε σχέση με τα ποσοστά των ευρωεκλογών. Mm-hmm. Και αυτό σίγουρα δείχνει μια ανθεκτικότητα από την κυβέρνησή μας, από τη Νέα Δημοκρατία. Η άποψή μου είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα υπάρξει μια συσπήρωση των μεγάλων κομμάτων. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, έχει να επιδείξει ένα σημαντικό έργο και θεωρώ ότι παρουσιάζοντας αυτό το έργο, σε συνδυασμό με κάποιους δείκτες, οι οποίοι δεν φαίνονται στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, αλλά σε δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει, είναι ξεκάθαρη, δηλαδή στην καταλληλότητα mm-hmm. που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για πρωθυπουργός σε σχέση με τους υπόλοιπους και στην παράσταση νίκης, mm-hmm. αισιοδοξώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη στην Κρήτη και θα έχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό πανελλαδικά και μια καθαρή πρωτιά. Αυτός είναι ο στόχος. Γι' αυτό το λόγο.
1: Εκτιμάτε ότι αυτό μπορεί να γίνει και στους τέσσερις νόμους του νησιού, να είναι πάλι γαλάζιο το νησί.
0: Έγινε την προηγούμενη φορά.
1: Το ξέρω, γι' αυτό λέω πάλι.
0: Εκτιμώ ότι μπορούμε mm-hmm. να τα καταφέρουμε, σίγουρα όμως με σεμνότητα, με σοβαρή δουλειά και με το να λύνουμε τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Κύριε Χνάρη, έρχομαι σε εσάς. Εάν δεν κάνω λάθος, έτσι σε ένα πρώτο σχόλιο σας μετά την δημοσκόπηση είπατε ότι δεν είναι τυχαία τα ευρήματα που αφορούν στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής δουλειάς και επίμονης που γίνεται. Υπάρχει περιθώριο προφανώς φαντάζομαι βελτίωσης σε σχέση με τα δημοσκοπικά αυτά ευρήματα, έτσι δεν είναι, για την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί φαντάζομαι ότι αν μη τι άλλο στην Κρήτη το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής θα ήθελε πολύ προφανώς να είναι πρώτο σε όλους τους νομούς.
2: Σίγουρα η δημοσκόπηση αποτυπώνει τη δυναμική που έχει το ΠΑΣΟΚ στο νησί μας και δεν αφορά μόνο τις διαχρονικές σχέσεις mm-hmm. του ΠΑΣΟΚ με την κριτική κοινωνία, αλλά πολύ περισσότερο με τη δουλειά που γίνεται από το σύνολο των στελεχών. Όντως η δημοσκόπηση, η πραγματική δημοσκόπηση είναι η κάλπη. Mm-hmm. Είναι οι εκλογές. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση, αν τη συγκρίνουμε, είναι παρόμοια με τα εκλογικά αποτελέσματα mm-hmm. των ευρωεκλογών του 2024, δηλαδή δείχνει το ΠΑΣΟΚ πρωθιά στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Στο Ρέθυμνο υπήρξε μια διαφορά τρεις μονάδες υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ βλέπουμε ότι είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Και αποτυπώνεται ένα θέμα που έχουμε εμείς στα Χανιά, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι έχουμε το χρόνο να ανταπεξέλθουμε με τις υποψηφιότητες οι οποίες θα κατετεθούν το επόμενο διάστημα.
1: Είναι και θέμα δηλαδή ψηφοδελτίου, λέτε, προσώπων,
2: σίγουρα,
1: κύριε Χνάρη.
2: Σίγουρα τα πρόσωπα είναι ξεκάθαρο πλέον και ιδιαίτερα στην Κρήτη, αλλά γενικότερα στην περιφέρεια, αλλά και στους μεγάλους δήμους, γιατί λόγω της αναγνωρισιμότητας βλέπουμε ανθρώπους πολλές φορές οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική και παίρνουν ψήφους, άρα τα πρόσωπα παίζουν μια πολύ μεγάλη σημασία. Θέλω να πιστεύω ότι αν ιδιαίτερα όσον αφορά το νησί μας και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ, αν το κάθε στέλεχος, πρωτίστως, ο πρόεδρος, οι βουλευτές, αλλά και το σύνολο των στελεχών κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα οργανωμένο, έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη. Και επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας, αναδείξουμε, δηλαδή αυτό που συνεχίσουμε με πιο μεγάλη ένταση να κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα, να αναδεικνύουμε τα προβλήματα της Κρήτης και να καταθέτουμε προτάσεις. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι το πρώτο κόμμα στην Κρήτη. Έχει ξανασυμβεί και θεωρώ ότι υπάρχει η προοπτική να συμβεί και τώρα, στις επόμενες εκλογές, όποτε και αυτές γίνουν.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Θα έρθουμε και σε αυτό και στο χρόνο των εκλογών, τον εκτιμόμενο. Κύριε Βαρδάκη, τώρα τι να πω.
3: Φαίνεται τώρα ότι ο χαμένος της παρέας θα είμαι εγώ,
1: Κοιτάξτε να δείτε. Τουλάχιστον με βάση τα ευρήματα.
3: Όσον αφορά τα δημοσκοπικά ευρήματα. Είναι μια σοβαρή δημοσκόπηση, αληθινή, σε σχέση με άλλες δημοσκοπήσεις που βλέπουμε mm-hmm. σε πανελλαδικό επίπεδο. Όμως θέλω να δούμε, υπάρχουν κάποιες κάρτες που τις παρακολούθησα προχθές και έχουν κάποια ευρήματα που αποτυπώνουν και την ανάγκη της κοινωνίας για αλλαγή πολιτικής. Mm-hmm. Εγώ σε αυτό θα σταθώ και θα πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ένα κόμμα

0: μιας εβδομάδας βλέπουμε να έχει ποσοστά ακόμα και διψήφια. Ναι. Και εννοώ το κόμμα Τσίπρα.
1: Μήπως ήταν και λίγο αποκεκτημένη και ταχύτητα, γιατί βρεθήκαμε μέσα σε αυτή την επικοινωνιακή καταιγίδα που υπήρξε. Δεν το λέω κακά απαραίτητο, όχι. Να μην παρεξηγηθώ.
0: Θα μιλήσουμε και παρακάτω προφανώς για την δημιουργία των κομμάτων, όχι μόνο του Τσίπρα αλλά και των υπόλοιπων. Θέλω να σας πω όμως ότι ο κατακερματισμός, ο πολυκερματισμός καλύτερα, της κέντρου αριστεράς δημιουργεί αυτά τα δημοσκοπικά, βγάζει αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα που είναι αλήθεια. Όμως, αφουρκαζόμενο στην κοινωνία, ακόμα και στην Κρήτη, θέλω να σας πω ότι το επόμενο διάστημα, αν δούμε και τους αναποφάσεις τους και όλους αυτούς που σήμερα λένε «δεν ξέρω, δεν απαντώ», τα δημοσκοπικά ευρήματα το αμέσως επόμενο διάστημα θα είναι εντελώς διαφορετικά.
1: Α, λέτε.
0: Ναι, εντελώς διαφορετικά και θα παίξουν ρόλο, θα παίξει βασικό ρόλο και η δημιουργία των νέων κομμάτων.
1: Χρειάζεται να κάτσει σκόνη βέβαια, αν εννοείται και αυτό και μόνο αυτό. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι μπορεί να αλλάξει
0: πράγματα. Έγκυται βέβαια στην κέντρο αριστερά, στα κόμματα της κέντρο αριστεράς, με ποιο τρόπο θα χειριστούν αυτή τη διαδικασία για να έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα την ημέρα της κάλπης.
1: Πάντως μέχρι στιγμής τα δείγματα δεν είναι
0: ο πολύ. Ο πολυκερματισμός.
1: Συγκλάω λίγο με το ξεκίνημα, αλλά θα έρθουμε σε αυτά. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να δούμε, σας παρακαλώ, την κάρτα της δημοσκόπησης που αφορά στην ιεράρχηση των προβλημάτων από τους κριτικούς, γιατί έχει ενδιαφέρον όχι τόσο η ακρίβεια, ότι μπαίνει πρώτο, αλλά με αυτό το συντριπτικό ποσοστό η ακρίβεια στο 60,1%. Εγώ κρατώ και τη διαφθορά που είναι πολύ ψηλά και που φαντάζομαι ότι και εσείς κύριοι θα συμφωνήσετε ότι έχει να κάνει με όλες αυτές τις υποθέσεις, παύλα σκάνδαλα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα. Ακολουθούν η φορολογία και πολύ λίγο μετά και η δικαιοσύνη κράτους δικαίου που φαντάζομαι ότι είναι και σε μια συνάρτηση με τα θέματα της διαφθοράς.
0: Αυτό που με ξενίζει ζημένα είναι το δημογραφικό.
1: Το δημογραφικό. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τα ευρήματα. Η αλήθεια είναι, κύριε Χνάρη, ότι είμαστε κατά τη καλύτερα σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.
0: Φανταστείτε τώρα τι πρόβλημα δημιουργεί η ακρίβεια και η διαφθορά, το να βάζει τελευταίο πρόβλημα το δημογραφικό.
1: Ή να βάζει το μεταναστευτικό προσφυγικό, το λέω, γιατί είμαστε σε μία περίοδο και από πέρυσι δηλαδή ολότελα, τα τελευταία δυο σχεδόν χρόνια, που είμαστε υπό πίεση, ενώ το νησί και οι αιρετοί και οι τοπικές κοινωνίες και τα λοιπά, και ακόμα δεν έχουμε.
2: Αφορά μόνο αυτούς που αγγίζει, τις περιοχές που αγγίζει.
1: Μόνο τις περιοχές λέτε εκεί, γι' αυτό. Πάντως το δημογραφικό είναι τόσο χαμηλά, έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχετε δίκιο. Για να θέσω παρέα τα ερωτήματα, γιατί για να προλάβουμε να πούμε κι άλλα, θέλω σας παρακαλώ στους συνεργάτες να δούμε και την κάρτα που αφορά στη δημοφιλία των πολιτικών προσώπων και έτσι να κλείσουμε λίγο το θέμα της δημοσκόπησης. Εδώ λοιπόν είναι η κάρτα που αφορά στην δημοφιλία των πολιτικών προσώπων. Στο 38,8% είναι το υψηλότερο εννοώ ποσοστό που συγκεντρώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε σχέση με τις θετικές και μάλλον θετικές γνώμες. Ακολουθεί ο Πρωθυπουργός και μπορούμε να διατρέξουμε και τις υπόλοιπες κάρτες, γιατί οφείλουμε να είμαστε εντάξει ως προς αυτό. Η κυρία Λατινοπούλου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι στα χαμηλότερα όσον αφορά τις θετικές και έχει ένα ενδιαφέρον, το λέω γιατί πάρα πολύ ωραία, βλέπουμε εδώ και την κυρία Καριστιανού, στο 27,9% οι θετικές, μάλλον θετικές. Και κρατώ και το πολύ, δεν ξέρω αν κύριε Βαρδάκη, αν προλάβατε, έτσι απευθύνομαι κύριο σας, αλλά και στους υπόλοιπους και στους άλλους δύο κυρίους, το πολύ υψηλό ποσοστό που καταγράφει εδώ στις αρνητικές και μάλλον αρνητικές γνώμες ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι στο 71,4% και δεν το λέω τυχαία, το λέω γιατί ήταν και ρόζ η Κρήτη, δεν έχουν περάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, το σχόλιο σας κύριε Κεφαλογιάννη, τα βάζω λίγο μαζί τα θέματα, μπορεί λίγο να ακούω με πιεστική, αλλά θα ήθελα το σχόλιο σας και για τα θέματα της ακρίβειας, γιατί είπαμε η τσέπη μας κρίνει τις εκλογές. Άρα θα φαντάζομαι ότι στον προγραμματισμό των κομμάτων εν ώψη εκλογών είναι να μιλήσουμε για την ακρίβεια, να μιλήσουμε για την οικονομία, να μιλήσουμε για την καθημερινότητα του πολίτη επισταμμένα. Και βέβαια η δημοφιλία εδώ, εντάξει, κοντά μεν τα ποσοστά του Πρωθυπουργού με τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά κατά τι παίρνει
3: κεφάλι
1: ο αρχηγός της
3: Αντιπολίτευσης. Κάνω ένα σχόλιο και για τις δύο καρτελές. Mm-hmm. Και πράγματι η ακρίβεια είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Είναι το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί όλα τα νοικοκυριά. Mm-hmm. Και

0: Είτε πως θα κριθούμε και γι' αυτό. Και μην ξεχνάμε ότι ένα από τα διακυβεύματα των εκλογών, ένα πολύ μεγάλο διακύβευμα των εκλογών, είναι η οικονομία. Πολύ έτσι. Σωστά το θέσατε. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει το ζήτημα, έχει πάρει μια σειρά μέτρων που έχουν να κάνουν με την αύξηση των εισοδημάτων. Τελευταία είδαμε και ένα πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει το Fuel Pass και την επιδότηση στην αντλία του πετρελαίου. Φυσικά γίνονται έλεγχοι όσον αφορά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την σχροκέρδεια και επιβάλλονται και ποινές και κυρώσεις σε όποιους θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή τη συγκυρία, η οποία βέβαια η συγκυρία είναι μια συγκυρία παγκόσμια με πολέμους στην περιοχή μας, η οποία επηρεάζει τις τιμές φυσικά και στα τρόφιμα και στην ενέργεια. Είναι ένα δύσκολο ζήτημα, δεν μπορεί να εξαφανιστεί από τη μία στιγμή στην άλλη με μαγικά. Πάντως χρειάζεται και επιπλέον ενίσχυση και των οικοκυριών και των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων για να μπορέσει να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό το κύμα της ακρίβειας και να μπορέσουν να μείνουν τα νοικοκυριά σε ένα επίπεδο βιωσιμότητας.
1: Και σε αυτή την κατεύθυνση, κύριε Κεφαλογιάννη, καταλαβαίνω, σας διακόπτω, συγχωρέστε, καταλαβαίνω ότι θα είναι και οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Σε ποντάρι
0: ήθελα να καταλήξω ότι και στην προηγούμενη ΔΕΘ, όπου μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές και είδαμε μια αλλαγή στη φορολογική κλίμακα και των νέων και των ανθρώπων που έχουν παιδιά και οικογένειες, και υπήρξε ένα πραγματικό αποτύπωμα στον κόσμο και στην κοινωνία. Ευελπιστώ και είμαι σίγουρος ότι στην επικείμενη ΔΕΘ επίσης θα υπάρξουν μέτρα που θα αφορούν και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους αγρότες μας. Από εκεί και πέρα, και εμένα μου έκανε εντύπωση ότι το δημογραφικό είναι αρκετά χαμηλά, γιατί είναι το μεγαλύτερο ίσως ζήτημα που απασχολεί τη χώρα μας. Είναι επαρξιακό ζήτημα για το έθνος μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 125.000 θανάτους το χρόνο και μόλις 70.000 γεννήσεις. Αυτό σημαίνει, επειδή έχω και δίπλα μου το Μανώλη Τοχνάρη, ότι εξαφανίζεται ένα αρέθυμνο κάθε χρόνο. Οπότε είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Σίγουρα στην Κρήτη δεν έχει τόσο μεγάλες επιπτώσεις, δεν έχουμε τη μείωση του πληθυσμού που υπάρχει σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Όσον αφορά τη δεύτερη καρτέλα για τη δημοφιλία των αρχηγών, να πω ότι η δημοφιλία δεν σημαίνει και καταλληλότητα για πρωθυπουργό.
1: Σωστά το λέτε, και στο είναι, τέλος,
0: είναι δύο διαφορετικά πράγματα, και στο τέλος ο κόσμος ψηφίζει πρωθυπουργό. Θεωρούμε λοιπόν ότι ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει η κυβέρνησή μας είναι ότι έχει ένα πρωθυπουργό δοκιμασμένο, όπου έχει πετύχει σημαντικές επιτυχίες και σε ζητήματα εθνικής άμυνας και σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, και έχει καταγράψει επιτυχίες και στην οικονομία.
1: Κύριε Χνάρη, έρχομαι σε εσάς για ένα σχολιασμό επί των μεγάλων προβλημάτων, όπως τα ιεραρχούν οι κριτικοί δηλαδή. Η ακρίβεια, και ξαναλέω, είναι συντριπτικό το ποσοστό. Το λέω γιατί, ξέρετε, η εικόνα όσων βρίσκονται και εκτός Κρήτης, λόγω ακριβώς του τουρισμού, αλλά και του πρωτογενούς τομέα, είναι ότι η Κρήτη είναι ένας εύπορος τόπος, αυτάρκης, και άρα ότι εδώ είμαστε πολύ πολύ καλύτερα από ό,τι είναι στην υπόλοιπη χώρα. Τι λέτε?
2: Όντως το θέμα της ακρίβειας δεν αφορά μόνο την Κρήτη, αφορά το σύνολο της χώρας. Και αυτό δείχνει, επειδή είναι ένα πρόβλημα το οποίο το βλέπουμε παρατεταμένα για κάμποσα χρόνια, καθ' όλη τη διάρκεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε ότι είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να μην λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Είναι γνωστό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος υπάρχουν 4 ισχυρά καρτέλ, τα οποία τα έχουμε αναδείξει. Είναι το καρτέλ των τραπεζών, το καρτέλ της ενέργειας, της ιδιωτικής υγείας και το καρτέλ των τροφίμων. Βλέπουμε ότι επί της ουσίας η κυβέρνηση έχει επενδύσει στην ακρίβεια με τους αυξημένους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με το ΦΠΑ στα τρόφιμα, και όλα αυτά τα υπερπλεονάσματα θα κάνει μετά επιστροφές επιδοματική πολιτική, η οποία δεν είναι πολιτική η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Άρα τι θέλω να πω με αυτό? Το θέμα της ακρίβειας δεν έχει ουσιαστικά αντιμετωπιστεί από την κυβέρνηση, γιατί είναι πολιτική επιλογή. Θέλει με τα υπερπλεονάσματα να κάνει πολιτική, και ιδιαίτερα στις εκλογές. Αφήνει τα 4 ισχυρά καρτέλ στη χώρα μας, τα οποία σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος υπάρχουν και δεν τα αντιμετωπίζει. Δηλαδή το καρτέλ δεν είναι δυνατόν να είμαστε η δεύτερη μεγαλύτερη ο Έλληνας πολίτης σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Και αυτές τις ιδιωτικές

0: Θα πάνε στις Ιγίες να συνέμονται δύο μεγάλοι όμιλοι. Βλέπουμε στην ενέργεια. 4-5 οικογένειες επί της ουσίας βλέπουν την ενέργεια. Δεν υπάρχει χώρος ενέργειας για ενεργειακές κοινότητες για να χαμηλώσει το κόστος της ενέργειας για την παραγωγή, για τους μεταποιητές. Άρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πολιτική και δεν υπάρχουν και έλεγχοι. Είναι πολύ σημαντικό ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι. Όταν δηλαδή το ΠΑΣΟΚ μιλά για μείωση του ΦΠΑ και λέει η κυβέρνηση ότι αν εμείς φέρουμε μείωση του ΦΠΑ δεν θα φτάσει στον καταναλωτή, ενώ υπάρχουν παρόμοιες πολιτικές σε άλλες χώρες, στην Κύπρο, στην Ισπανία. Πάει να πει ότι δεν έχει τον ελεγχτικό μηχανισμό να ελέγξει πρώτα τις τιμές, να κατεβάσει το ΦΠΑ και μετά να τις ξαναελέξει για να δούμε αν μεταφέρεται αυτή η μείωση των τελεστών. Και όσον αφορά τη δημοφιλία, να πω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι κριτικός πρώτον και έχει αναδείξει με την πολιτική του ότι τον ενδιαφέρει πολύ το νησί. Επισκέπτεται το νησί, αναδεικνύει τα θέματα του νησιού και καταθέτει προτάσεις.
1: Και παρεπιπτόντως, επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης έρχεται την Κυριακή σε μια ομιλία ανοιχτή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στα Κάτω Καλέσα.
0: Και το πρωί στο Αρκαλοχώρι
1: και το απόγευμα στα Κάτω Καλέσα. Και το απόγευμα στα Κάτω Καλέσα. Κύριε Βαρδάκη, πληθωρισμός το Μάη κοντά στο 5%. Ο κόσμος στενάζει, δεν αντιλαμβάνομαι κανείς να τα περνάει εξαιρετικά μέχρι τις 15-20 του μήνα, με πολλές δυσκολίες όλοι. Τι λέτε?
2: Για τη δημοφιλία θα πω ότι είναι φυσιολογικά τα ευρήματα, όπως είπε και ο κύριος Χνάρης. Ο κύριος Ανδρουλάκης κριτικός είναι αλίμον αν τα δημοσκοπικά ευρήματα ήταν διαφορετικά. Και θέλω να σας πω ότι και η τρίτη θέση του Τσίπρα φυσιολογικότατη είναι, ένα κόμμα μιας εβδομάδας.
3: Και ο Μητσοτάκης.
2: Κοιτάξτε όμως τώρα ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Και το δείχνει με τον καλύτερο τρόπο τα δημοσκοπικά ευρήματα που είδαμε προηγουμένως. Πρώτο θέμα η ακρίβεια, δεύτερο η διαφθορά. Ποια είναι λοιπόν η εικόνα σήμερα? Ένας ελληνικός λαός που πολύ σωστά είπατε τη 15η μέρα του μήνα μισθωτοί και συνταξιούχοι δεν μπορούν, δεν έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώσουν, να διεκπεραιώσουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Μια κοινωνία που πραγματικά στενάζει, γονατίζει από την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια, και θέλω να πω ότι θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Μανώλη τον Χνάρη που είπε ότι εχεμένα η κυβέρνηση, δεν είναι ότι υπάρχει ανικανότητα αντιμετώπισης της ακρίβειας και τις εσχροκέρδειες. Έχει εμένα, ξεπληρώνει η γραμμάτια όλων αυτών, είτε είναι τα καρτέλ, είτε τις ενέργειες των σούπερ μάρκετ, των μεγάλων αλυσίδων, που προσπάθησαν και προσπαθούν ακόμα να στηρίξουν στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν να πιστέψει ο μέσος Έλληνας πολίτης σήμερα ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την εσχροκέρδεια και την ακρίβεια η κυβέρνηση? Ξέρετε τι έκανε η Κύπρος πριν δύο μήνες? Μηδενικό ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Ας την Ισπανία, την Πορτογαλία, λέω την Κύπρο που είναι δίπλα μας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα θέματα διαφθοράς, δεύτερο θέμα, το δεύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλο.
2: Τώρα, όταν λέμε ότι ο Έλληνας κοιτάζει τη τσέπη του και βγάζει δεύτερο πρόβλημα τη διαφθορά,
1: έχει να κάνει και με
2: φανταστείτε πού βρισκόμαστε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Δεν τα λέει ο Σωκράτης ο Βαρδάκης. Για να μην υπάρχουν παρερμηνίες και να μην τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Το λέει το 75% του ελληνικού λαού, που λέει σήμερα, με όλα, σύμφωνα με τα δημοσιοκομικά ευρήματα, το 75% του ελληνικού λαού, ότι δεν μπορεί να συνεχίσουν να εφαρμόζονται αυτές τις πολιτικές. Όπως και για τη διαφθορά, επιτρέψτε μου. Το 80% του ελληνικού λαού τι μας λέει? Μας λέει ότι αν δεν υπήρχαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, θα είμαστε ακόμα στο σκοτάδι όσον αφορά το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός επιβεβαιώνει τα δικά σας δημοσκοπικά ευρήματα. Διαφθορά, ακρίβεια, εσχροκέρδεια, στα οποία είναι βυθισμένη η σημερινή κυβέρνηση και δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης, πήραμε μέτρα. Τι μέτρα πήραν? Μειώσαμε, λέει, 80 φόρους, λένε συνάδελφοι του κυρίου Κεφαλογιάννη. 80 φόρους μειώσαμε. Μπορεί ο κύριος Κεφαλογιάννης να μας πει, κοίταξε, ο κύριος Κεφαλογιάννης είναι νέος άνθρωπος στην πολιτική κλπ. Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Μειώνοντας αυτούς τους 80 φόρους, πώς προκύπτει τα 12 δισεκατομμύρια το πλεώνασμα του πρωτογενειακού. Ακούστε, όχι πλεώνασμα.
3: Αυτό όχι πλεώνασμα.
2: Συγγνώμη. Όχι πλεώνασμα, υπερπλεώνασμα. Και όταν έχει

0: ισχυρή από την Δήμου το 25. 6 δισεκατομμύρια το 26 το πρώτο εξάμηνο πρωτογενές πλεώνασμα. Θυμάστε τι έλεγαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Ότι το 3% ήταν ματωμένα πλεονάσματα. Τώρα έχουμε υπερπλεονάσματα. 6 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο. Και κοιτάξτε να δείτε. Όταν έχεις 6 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο και 12 δισεκατομμύρια το 25 και λες στον Έλληνα πολίτη ότι δεν έχεις να του δώσεις τη 13η σύνταξη, δεν μπορείς να μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν μπορείς να μειώσεις το ΦΠΑ, δεν μπορεί να σε πιστέψει κανείς. Άρα αυτή τη στιγμή όλα αυτά που σας είπα και κλείνω με αυτό δημιουργούν, πιστέψτε με, ένα εκρηκτικό μείγμα με απρόβλεπτες συνέπειες όχι στο μέλλον, αλλά σύντομα.
1: Ναι, θα το συζητήσουμε αυτό, γιατί προφανώς εγώ οφείλω να πω, όχι ότι δεν το γνωρίζετε όλοι βέβαια, όσο παρακολουθούμε και οφείλουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά φαντάζομαι και τα κόμματα το κάνουν και παρακολουθούν τις δημοσκοπήσεις και κυρίως στέκονται και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως λέμε αυτών.
0: Ακριβώς.
1: Παρόλο το γεγονός ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση, η κοινωνική, κύριε Κεφαλογιάννη, φαντάζομαι ότι και εσείς έχετε έτσι παράπονα, εισπράτετε κάποια δυσαρέσκεια του κόσμου, κάποια δυσκολία, να το πω αλλιώς. Δεν αποτυπώνεται αυτό στις δημοσκοπήσεις σε σχέση με το ποιο κόμμα φαίνεται αυτή την ώρα δημοσκοπικά, ξαναλέω πάντα, να κυριαρχεί, είναι η Νέα Δημοκρατία. Και στην καταλληλότητα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το βάζω αυτό, θα το συζητήσουμε.
2: Ξέρετε γιατί.
1: Θέλω να απαντήσετε, όμως φαντάζομαι θέλω
2: να θέλετε. Θα ξεκινήσω με το σχόλιο το δικό σας και μετά θα πάω σε αυτό που είπε ο κύριος Βαρδάκης. Γιατί πολύ απλά η αντιπολίτευση προσπαθεί να παρουσιάσει μια Ελλάδα όπου όλα πάνε λάθος. Και αυτό δεν είναι σωστό. Mm-hmm. Σας είπα προηγουμένως ότι προφανώς δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, mm-hmm. αλλά δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε και τις σημαντικές επιτυχίες που έχει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και δεν μιλάω, και θα μιλήσω και για την οικονομία, γιατί αυτή είναι mm-hmm. η συζήτηση. Mm-hmm. Δεν μιλάω μόνο για τις επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική, στην ειδική άμυνα, αλλά και στην οικονομία. Αναφέρθηκε προηγουμένως, για παράδειγμα, ο κύριος Βαρδάκης έθεσε ένα ερώτημα και είπε, πώς γίνεται να αυξάνονται τα έσοδα και να έχουμε πλεονάσματα, mm-hmm. ενώ οι φόροι μειώνονται. Η απάντηση είναι ότι οι φόροι είναι διαφορετικό μέγεθος από τα φορολογικά έσοδα. Mm-hmm. Μπορείς να μειώνεις φόρους όπως κάνουμε εμείς και έχουμε μειώσει 80 φόρους σε αντίθεση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις που αυξάνανε φόρους και ταυτόχρονα αυξήσεις τα φορολογικά έσοδα. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Mm-hmm. Όταν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, όταν έχεις πολιτικές όπως με τα POS, όταν έχεις τρόπο να ελέγξεις τη φοροδιαφυγή και να έχεις έσοδα από εκεί, τότε αυξάνεις και τα φορολογικά σου έσοδα. Επίσης, τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται όταν αναπτύσσεται η οικονομία. Η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη αυτή τη στιγμή από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης. Επομένως, με τη μεγένθηση της οικονομίας έρχονται και περισσότερα έσοδα στο κράτος. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο καταφέραμε να πληρώσουμε νωρίτερα το χρέος, να μειώσουμε το χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ, γιατί το χρέος το μετράμε ως μέγεθος σε σχέση με το ΑΕΠ, mm-hmm. και έτσι καταγράφονται οι επιτυχίες που αναφέραμε προηγουμένως.
1: Μου επιτρέπετε μια διακοπή?
2: Αυτή την απάντηση την έδωσα mm-hmm. ακριβώς επειδή έθεσε το ερώτημα
1: ο
2: κύριος Βαρδάκης.
1: Μου επιτρέπετε να κάνω μια διακοπή, πάλι έτσι για να βάλω ένα αστερίσκο λίγο να σας τσιγκλίσω. Ο μισθός του Έλληνα πάντως είναι κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, έτσι δεν είναι?
2: Πράγματι.
0: Πρωτοτελευταίοι στην
2: Ευρώπη.
1: Δεν ξέρω αν είμαστε πρωτοτελευταίοι.
0: Θυμάστε τι λέγαμε μια φορά?
1: Πάντως είναι χαμηλότερα από το μέσο όρο. Το λέω γιατί
2: είναι
1: ότι λέμε ότι η οικονομία, τα νούμερα πάνε καλά. Δεν τα αφισβητώ. Δεν είμαι βέβαια του οικονομικού ρεπορτάζ, αλλά δεν τα αφισβητώ. Αλλά ο Έλληνας σου λέει ναι, αλλά εμένα ο μισθός
2: πράγματι,
1: μου είναι καθυλωμένος.
2: Ο μέσος μισθός είναι κάτω από το μισθό, από το μέσο μισθό που υπάρχει στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μην ξεχνάμε πού βρισκόμασταν. Γιατί όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση το 19, ο μισθός ήταν στα 600 ευρώ, στα 650 ευρώ και τώρα έχει φτάσει στα 920 και θα πάει στα 950 ο κατώτατος μισθός. Ο μέσος μισθός ήταν στα 1000 ευρώ και τώρα ο μέσος μισθός είναι στα 1500 ευρώ. Δηλαδή δεν είναι ότι παραλάβαμε μια χώρα η οποία πήγαινε καλά και η μισθή ήταν μεγάλη. Παραλάβαμε μια χώρα μετά από μια δεκαετή οικονομική κρίση με πάρα πολλά προβλήματα, με ένα διαλυμένο τραπεζικό σύστημα, με πάρα πολύ μεγάλη ανεργία, όπου σήμερα είναι στο 8% ενώ την αναλάβαμε στο 18%, και με πάρα πολύ μικρούς μισθούς, όπου σταδιακά ανεβαίνουν φυσικά μέχρι εκεί που υπάρχει δυνατότητα.
1: Είναι αυτό.
2: Εμείς δεν μπορούμε να οδηγήσουμε τη χώρα.
1: Το δημοσιονομικό μέτρο, το οποίο επικαλείται πολλές φορές ο Πρωθυπουργός και τη δημοσιονομική πειθαρχία.

0: Σωστά.
1: Και πάλι θα πω εγώ για τον απλό λέω κόσμο, που ίσως δεν τα καταλαβαίνει πάρα πολύ αυτά. Όταν ακούει, όπως λέει ο κ. Βεράδεκης, υπερπλεώνασμα, δεν ξέρω εγώ πώς θα δει, σου λέει γιατί, τι δημοσιονομική πειθαρχία, πώς. Κύριε Χνάρη, ένα σχόλιο σας, γιατί.
0: Μα ένα μέρος δόθηκε πίσω.
1: Ναι, επιστρέφει. Και να κλείσουμε λίγο την κουβέντα της οικονομίας, να πάμε και στα υπόλοιπα.
2: Όσον αφορά το θέμα της οικονομίας, να πω ότι να συγκρίνουμε την αύξηση των μισθών με την αγοραστική δύναμη. Mm-hmm. Και από εκεί προκύπτει η ακρίβεια. Δηλαδή η ακρίβεια που υπάρχει, η οποία είναι πανθοομολογούμενη, μας δείχνει ότι οι μισθοί στη χώρα μας δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Mm-hmm. Και να πω και κάτι άλλο, θα φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Βλέπετε, παλιότερα ο Έλληνας ήθελε να έχει στο σπίτι του ένα δημόσιο υπάλληλο. Τώρα βλέπουμε προκηρύξεις σε διαγωνισμούς και δεν πάει κανείς. Δηλαδή, το δημόσιο υπάλληλο είναι ένα επάγγελμα πλέον το οποίο δεν έχει την αποδοχή που είχε τα προηγούμενα χρόνια και φταίει η μισθοδοσία, και φταίει η ακρίβεια και φταίει το κόστος ζωής. Και να πω και κάτι άλλο το τελευταίο. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που έχει διαχειριστεί τα περισσότερα χρήματα που έχει διαχειριστεί ποτέ Έλληνας πρωθυπουργός. Mm-hmm. Και αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το επιπλέον Ταμείο Ανάκαμψης 36 δισεκατομμύρια, τα οποία είναι γεγονός ότι αν αυτά τα χρήματα διασύνδεταν σωστά.
3: Συν το ΕΣΠΑ.
2: Το ΕΣΠΑ είναι πάντα, υπάρχει ένα ΕΣΠΑ, mm-hmm. αλλά το επιπλέον είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Αν αυτά τα χρήματα διατίθονταν σωστά όλα αυτά τα χρόνια, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης κλείνει το τέλος του 2026, mm-hmm. δηλαδή τα 20 δισεκατομμύρια τα οποία επί της ουσίας είναι επιδότηση και δεν χρειάζεται να τα γυρίσουμε πίσω για τα 16 δις που είναι σε μορφή δανείου, αυτή τη στιγμή θα είχαν λυθεί πολλά προβλήματα. Δηλαδή αυτά τα χρήματα δεν πήγαν στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δεν τα είδε, τα είδανε λίγοι. Και οι πολλοί έχουν μείνει απ' έξω. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και να υπενθυμίσω κάτι, ότι η χώρα μας έχει πάρει μέχρι το 2032 μια παράταση, γιατί επί της ουσίας η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του κορονοϊού κόψε καινούργια χρήματα, γιατί αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Και μετά το 32 θα έχουμε πάλι τις υποχρεώσεις μας σαν χώρα και τότε ο Έλληνας, η χώρα μας θα έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και φοβούμαι μην έχουμε και καινούργια μνημόνια.
1: Αυτό
2: δεν το λέω εγώ, το έχουν πει σημαντικοί οικονομολόγοι, ότι δηλαδή τα τοκοχρεωγήσα που ήταν να πληρώνει η χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια έχει πάρει μια παράταση του 32. Mm-hmm. Έχει πάρει το Ταμείο Ανάκαμψης. Αν από τη στιγμή που το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έχει
3: χρήσιμο χρέωση,
2: αυτό ακριβώς. Αν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν έχουν πάει σωστά, αυτό, τα χρήματα τα δώσανε για να υπάρχει μια ισχυρή οικονομία τα 10 χρόνια και μετά να μπορούμε να συνεχίσουμε. Αυτό όμως δεν αποτυπώνεται. Και είπατε και προηγουμένως για τους αριθμούς. Ναι. Άλλο οι αριθμοί και άλλο η ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
1: Των
2: σε όποιο σημείο της χώρας και να πας, σου βάζουν την ποιότητα ζωής.
1: Ναι.
2: Είτε λοιπόν, κοινωνικό κράτος, είτε ακρίβεια, είτε τα άλλα.
1: Μία κουβέντα γιατί πρέπει να πάω στο διάλειμμα και να αλλάξουμε
3: επόμενο,
1: και λίγο
3: το επόμενο σκάνδαλο, εύχομαι να μην είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Μικρή απορροφητικότητα, 27 δισεκατομμύρια, ακούστε, 27 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις και να πω και κάτι άλλο.
0: Πάντως τα νοσοκομεία μας και τα κέντρα υγείας μας με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης θα
3: κινήσονται. Θεωρώ έντιμη την προσπάθεια του κυρίου Κεφαλογιάννη να πει κάτι καλό για την κυβέρνηση. Νέος πολιτικός είναι και καλά το κάνει. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν είπα κάτι παραπάνω, κάτι περισσότερο ή λιγότερο και σας το εξήγησα, από αυτό που λέει το 75% του ελληνικού λαού. Ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Όπως το 60%, το 65% του ελληνικού λαού ζητά αλλαγή πολιτικής. Mm-hmm. Και ένα τελευταίο θέλω να πω. Είναι δυνατόν να καθόμαστε να μιλάμε για την οικονομία σήμερα? Αφήστε την εσχροκέρδεια. Αφήστε την ακρίβεια. Που δεν μπορείς να πεις, φοβάσαι να πεις στο σούπερ μάρκετ. 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Παράλαβε ο Μητσοτάκης από τον Μητσοτάκη. Αφήστε τώρα. Πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, πάει το ΠΑΣΟΚ, πάνε αυτοί. Κοιτάξτε να δείτε πώς ο Σαμαράς Βενιζέλος. 7 χρόνια. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός τρέχει με 5,1 έναντι 3,2 του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυνατόν να μιλάμε σήμερα για δημοσιονομική πολιτική? Είναι δυνατόν? Και ένα τελευταίο. Κύριε Κεφαλογιάννη, ξέρετε με τι εξωτερικό χρέος.
0: Θα πρέπει να απαντήσω.
1: Ναι, ακούστε, θα πρέπει να απαντήσετε. Γι' αυτό τώρα θέλω να βάλουμε όλη μια
3: να απαντήσετε στο, όχι σε μένα, στο 79% του ελληνικού λαού. Να του πείτε ότι το κοκκινόψαρο που έκανε 2,20 και τώρα κάνει 5,80. Γιατί κάνει 5,80 μετά από 7 χρόνια? Κοιτάξτε να δείτε. Το εξωτερικό χρέος, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της χώρας, όταν μπήκαμε στα μνημόνια, γκουγκλάρετε το κύριο Κεφαλογιάννη, να το δείτε.
0: Ποια μνημόνια, αυτά 400, που σκίζατε, αυτά που σκίζατε ή αυτά που υπογράφατε.
3: Το 10.
0: Γιατί εσείς σκίζατε μνημόνια μια εποχή και μετά τα υπογράφατε.
3: Ακούστε.
0: Με τον κύριο Τσίπρα.
3: Ήταν 400

0: δισεκατομμύρια. Ξέρετε πόσο είναι τώρα? 590 δις.
1: Και το χρέος μετριέται.
0: Αφού τα αρέσει του κυρίου
1: Κεφαλογιάννη. Το χρέος μετριέται με βάση το ΑΕΠ.
0: Αφού τα αρέσει του κυρίου Κεφαλογιάννη να με τσιγκλά. Αφού μου αρέσει να με τσιγκλά. Θέλω να δω αν συμφωνεί με τον κύριο Γεωργιάδη που είπε ότι δεν μπορούν να πληρωθούν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω μια απάντηση.
2: Μία άνω τελεία ή τελεία ολότελα. Κύριε Κεφαλογιάννη, μια πολύ σύντομη απάντηση, γιατί πρέπει να πάω στο διάλειμμα.
1: Εγώ νομίζω ότι.
0: Για το 5,1 του πληθωρισμού.
1: Ότι μάλλον στο ΣΥΡΙΖΑ που τώρα έγινε Τσίπρας Ελλάς.
2: Μην ανοίγετε καινούργια μέτωπα τώρα, μετά το διάλειμμα.
1: Έχουν πάθει αμνησία, έχουν ξεχάσει ότι υπογράψανε το τρίτο μνημόνιο, ότι κλείσανε τις τράπεζες και ότι υποθηκεύσανε το μέλλον του ελληνικού λαού για τα επόμενα χρόνια με το υπερταμείο στα 99
0: απάντηση,
1: χρόνια.
0: Λοιπόν, αυτή την απάντηση δίνεται στον ελληνικό λαό.
1: Αυτή την απάντηση δίνω σε εσάς. Αυτή την απάντηση δίνω σε εσάς πάνω στα,
0: για τον πληθωρισμό
1: θέματα, πάνω στα θέματα που
0: για τον πληθωρισμό, το 5,1.
1: Πράγματι, ο πληθωρισμός το μήνα Μάιο, πράγματι, ο πληθωρισμός το μήνα Μάιο είναι 5%, όπως είπε, πάνω από τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Αλλά το πακέτο που έδωσε η Νέα Δημοκρατία που ανέφερα προηγουμένως, που αφορά από τις οικογένειες με παιδιά με τα 150 ευρώ με το Fuel Pass κλπ. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στην Ευρωζώνη. Επομένως αναγνωρίζεται το ζήτημα και άμεσα η Νέα Δημοκρατία με πολιτικές προσπαθεί να το λύσει λοιπόν, και να ενισχύσει τα νοικοκυριά.
2: Λοιπόν, επιτρέψτε μου κύριοι, πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλογο. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel, δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, βράδυ Παρασκευής. Είμαι εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα με τρεις εξαιρετικούς καλεσμένους. Για όσους από εσάς μόλις ήρθατε στην παρέα μας, είναι μαζί μου ο κ. Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μανώλης Χνάρης, βουλευτής Ρεθύμνου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής και ο κ. Σωκράτης Βαρδάκης, πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Το πρώτο μέρος της εκπομπής συζητήσαμε, όχι όσο θα έπρεπε προφανώς, αλλά βάλαμε στο τραπέζι της κουβέντας μας την οικονομία με αφορμή και τα ευρήματα της δημοσκόπησης που παρουσίασε η τηλεόραση Κρέτα. Μιλώ για τους πολιτικούς συσχετισμούς. Πάμε λίγο στο κομμάτι που αφορά στις υποθέσεις της μεγάλης παύλα σκάνδαλα. Μιλώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ακουμπά πάρα πολύ εδώ την Κρήτη. Εκτιμώ ότι συνδέεται και με το μεγάλο ποσοστό περί της διαφθοράς που απαντούν οι κριτικοί στη δημοσκόπηση. Υποκλοπές, σκανδαλολογία, τοξικότητα. Λίγο η αλήθεια είναι ότι μπερδεύονται οι πολίτες, έχω την αίσθηση. Δηλαδή το πού ξεκινά η αλήθεια, πού τελειώνει, ποιος φέρει ευθύνη, αν φέρει. Πάμε να τα βάλουμε λίγο στο τραπέζι. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Κεφαλογιάννη, ακουμπά και εδώ στην Κρήτη πολύ. Η αλήθεια είναι ότι πάλι θα επεκαλέσω τη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε, ότι σε ένα συντριπτικό ποσοστό που αφορά και στους πολίτες που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, οι ενέργειες της κυρίας Κοβέση κρίνονται σωστές σε σχέση με την αποκάλυψη ενώ της υπόθεσης του σκανδάλου. Τελικά υπάρχει σκάνδαλο και όλα αυτά που όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συλλαμβάνονται ανά την Ελλάδα και όχι μόνο
1: μια
0: στην Κρήτη.
1: Μια παρατήρηση να κάνω.
0: Δρούσαν χωρίς την ανοχή κάποιων, χωρίς την κάλυψη κάποιων. Σας μεταφέρω ένα απλοϊκό ερώτημα που ενδεχομένως όμως τίθεται από πολλούς πολίτες. Εδώ και είναι και η σχετική κάρτα, θυμίζω, από την δημοσκόπηση για τις ενέργειες της Ευρωπαίας Εισαγγελία. Κύριε Κεφαλογιάννη.
1: Μια παρατήρηση μόνο να κάνω, ναι, ότι όλη αυτή η ιστορία δεν ξεκίνησε από την Ευρωπαία Εισαγγελία, ότι υπήρξαν έρευνες και πριν την Ευρωπαία Εισαγγελία από την ελληνική δικαιοσύνη. Εγώ έχω δύο αρχές, κυρία Πεντεδήμου. Η πρώτη είναι ότι πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις δικαιοσύνης, είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν, όχι αλακάρτ, όχι όταν μας συμφέρει και όταν δεν μας συμφέρει. Πρέπει, νομίζω, να έχουμε αυτό ως κοινό τόπο. Δηλαδή, οι εισαγγελείς και οι δικαστές κάνουν τη δουλειά τους. Διαφορετική δουλειά των εισαγγελείων, διαφορετική των δικαστών. Προφανώς έχουν ευρήματα, ψάχνουν τις υποθέσεις και βέβαια το δεύτερο που πρέπει να συμφωνήσουμε είναι ότι πρέπει να σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας. Mm-hmm. Κανένας δηλαδή δεν είναι ένοχος μέχρι να καταδικαστεί. Mm-hmm. Επομένως, το να βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα, εγώ προσωπικά είμαι αντίθετος με αυτή τη λογική.
0: Το λέτε προφανώς αναφερόμενος και στις πολλές δικογραφίες.
1: Το λέω όσον αφορά
0: και την εμπλοκή, ενώ εισαγωγικά το λέω, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα σε ποιο βαθμό και τι εμπλοκή, τι πιθανολογούμε, των γαλάζιων, των συναδέλφων.
1: Για παράδειγμα, δύο υποθέσεις αρχιοθετήθηκαν χθες για τον κύριο Αθανασίου και τον κύριο Πάπα Βασίλειο. Αλλά όπως και να έχει, σαν γενικότερο σχόλιο, θα πρέπει να σεβόμαστε το τεκμήριο της αθότητας και να αφήνουμε τις δικαστικές αρχές να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Αυτό νομίζω δηλαδή ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι να το σεβόμαστε. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, πράγματι, στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εξάλλου, αργήσαμε. Mm-hmm. Έπρεπε να κινηθούμε γρηγορότερα, έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε γρηγορότερα, όπως κάναμε σε μια σειρά άλλων ζητημάτων, με τις παράνομες συνταγογραφήσεις, με τον ΕΦΚΑ, σε άλλα δηλαδή ζητήματα που υπήρχαν στο κράτος και τα λύσαμε με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ πράγματι καθυστερήσαμε.

0: Είναι σημαντικό ότι πλέον με απόφαση της κυβέρνησης και παρόλο που η αντιπολίτευση δεν το ψήφισε, καταργήθηκε ο ΠΚΠ και πλέον μπήκαμε στο καθεστώς της ΑΔΕ.
1: Ναι. Αυτή όπου... πάντως η μεταρρύθμιση, επιτρέψτε μου, ανακοινώθηκε και άρχισε να υλοποιείται εν πάση περιπτώσει από όταν το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το λέω γιατί είπατε ότι η ελληνική δικαιοσύνη εντωμεταξύ έψαχνε την υπόθεση από
0: σωστά.
1: Πριν, αλλά πέρυσι το Μάιο είχαμε τις πρώτες αποκαλύψεις από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τότε έλειψαν και οι αποφάσεις.
0: Πράγματι.
1: Και
0: γι' αυτό το λόγο είπα.
1: Αυτό που λέει ο κ. Βαρδάκης, 7 χρόνια τώρα, βρε παιδιά.
0: Γι' αυτό το λόγο είπα ότι αργήσαμε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πράγματι, αυτό που έγινε έπρεπε να είχε γίνει πολύ γρηγορότερα και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα και με τα μέτρα που θα πάρθουν και με τους ελέγχους που πλέον γίνονται συστηματικά και με αυτά με τα οποία έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώ ότι η κατάσταση θα καλυτερεύσει και στο τέλος της ημέρας αυτό που θέλουμε όλοι είναι να αμείβεται αυτός που πραγματικά παράγει, γιατί εδώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο ότι δυστυχώς και κακώς πολλές φορές περνάει μία εικόνα για την Κρήτη προς τα έξω που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί στην Κρήτη υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι που παράγουν και λάδι και κρασί και μέλι και αλιείς και κτηνοτρόφοι πραγματική παραγωγής, οι οποίοι πρέπει να αμείβονται με βάση την παραγωγή τους και με βάση αυτά που προσφέρουν στην πατρίδα μας. Και όχι αυτά τα χρήματα να πηγαίνουν σε άλλους που δεν πρέπει. Αυτό δηλαδή θα πρέπει να είναι ο στόχος μας και νομίζω ότι η μεταρρύθμιση που έχει γίνει με την ΑΔΕ θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Θα επιστραφούν τα χρήματα από όσους τα βάλαν στην τσέπη τους παρανόμως.
0: Παράλληλα γίνονται δικαστήρια, το γνωρίζετε καλά γιατί ξέρω ότι κάνετε ρεπορτάζ και είστε ενημερωμένοι. Και φυσικά όσοι καταδικαστούν θα πρέπει να επιστρέψουν και αυτά τα χρήματα πίσω.
1: Θα θέσω το ερώτημα τώρα, επιτρέψτε μου, στον κύριο Κεφαλογιάννη, γιατί θέλω να τα βάλουμε μαζί τα θέματα. Δεν λέω ότι είναι της ίδιας βαρύτητας ή εσείς θα μου πείτε, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Κεφαλογιάννη, οι υποκλοπές είναι σκάνδαλο.
0: Κοιτάξτε να δείτε, για τις υποκλοπές υπάρχουν αυτή τη στιγμή αποφάσεις των δικαστηρίων. Υπάρχουν, ας πούμε, τρεις αποφάσεις από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπου είπε ότι υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά 4 πρόσωπα ιδιώτες, ότι δεν υπάρχει κάποια ανάμειξη από το κράτος, όσον αφορά δηλαδή, το Predator, γιατί όπως καταλαβαίνετε πρέπει να διαχωρίσουμε τις νόμιμες επισυνδέσεις, οι οποίες γίνονται από την ΕΕΠ και η οποία ΕΕΠ έχει αναλάβει το ρόλο του να προστατέψει τα εθνικά μας συμφέροντα και μην ξεχνάμε ότι χάρη στην ΕΕΠ προλάβαμε την κρίση στον ευρώ, άρα την ΕΕ πρέπει να τη σεβόμαστε και το ρόλο της, γιατί είναι πολύ σημαντικός και κρίσιμος για τα εθνικά μας ζητήματα. Και υπάρχει το δεύτερο ζήτημα του παράνομου λογισμικού, που είναι το Predator. Πάνω στο δεύτερο ζήτημα υπάρχουν αποφάσεις των δικαστηρίων που έχουν κρίνει ότι υπάρχουν 4 πρόσωπα που έχουν αναμειχθεί και έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως, τα οποία βέβαια έχουν ασκήσει έφεση και μένει να δούμε τι θα γίνει στην έφεση, και ότι δεν υπάρχει εμπλοκή του κράτους όσον αφορά το σύστημα του Predator.
1: Η ΕΕΠ όμως δεν οφείλει να σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις. Το λέω γιατί υπάρχει μία που εκκρεμεί. Θα το αναφέρει, φαντάζομαι, ο κ. Χνάρης, οπότε ίσως τον προλαβαίνω. Υπάρχει απόφαση των ΤΑΤΟ δικαστηρίου που λέει ότι η ΕΕΠ οφείλει να ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη για το λόγο της παρακολούθησής
2: του. Και τι είπε ο κ. Δεμήρης προχθές στην Επιτροπή.
1: Έρχομαι σε εσάς, κ. Χνάρη. Θέλω το και για τις υποκλοπές να πούμε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βέβαια, γιατί έρχεστε και από το Ρέθυμνο. Έχει βρεθεί και ο νομός στο στόχαστρο, ενώ πέρα από την Κρήτη συνολικά και ο νομός Ρεθύμνου, με πάρα πολλά να έχουν υποθεί και γραφτεί και σε σχέση και με εκλογικά αποτελέσματα. Τα ξέρετε, μην τα ξαναλέω, μην τα υπενθυμίζω όλη την ώρα. Σας ακούω.
2: Αυτό που θέλω να πω για το θέμα του ΠΚΠ είναι ότι είναι ένα ξεκάθαρο σκάνδαλο το οποίο ξεκινά από πάνω προς τα κάτω και έχει δύο κατευθύνσεις. Έχει τα φυσικά πρόσωπα και τα πολιτικά πρόσωπα. Ούτε εγώ ούτε το κόμμα μου είμαστε εισαγγελείς. Όλα αυτά αναδειχτήκανε μέσα από την πρώτη δικογραφία, τις 3.000 σελίδες και τη δεύτερη δικογραφία. Είδαμε πράγματα που δεν τα ξέραμε. Πολλά πράγματα που δεν τα ξέραμε. Και να πω για τα πολιτικά πρόσωπα. Ζήσαμε την ντροπή του Ελληνικού Κοινοβουλίου ακριβώς περίπου πριν ένα χρόνο, όταν με παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας ζητήσει το ΠΑΣΟΚ με βάση της δικογραφίας, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε προανακριτική και ο κ. Μητσοτάκης δεν άφησε τους βουλευτές του να έρθουν να ψηφίσουν, να επιτελέσουν το καθήκον τους. Γιατί δεν τους άφησε? Γιατί φοβήθηκε, δεν τους εμπιστεύεται ότι οι βουλευτές.

0: διευθυντές του, κάποιους από τους δυο ή κάποιον από τους δυο θα στέλνανε στην προγραμματιστική επιτροπή.
1: Το ίδιο και στις υποκλοπές.
0: Αυτή ήταν η ντροπή του Κοινοβουλίου Συρία Πεντεδήμου και το άλλο. Έστειλε επιστολική ψήφους γύρω σε 70 ψήφους και έστειλε ανθρώπους που δεν ξέρανε ότι είχαν ψηφίσει. Την άλλη μέρα αναρωτιόταν εμένα, λέει, με στείλανε. Λοιπόν, αυτό είναι η ντροπή του Κοινοβουλίου. Εγώ είπε και ο συνάδελφος ο Κεφαλογιάννης, ο κ. Κεφαλογιάννης, ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθλητότητας. Εννοείται. Εννοείται ότι υπάρχει και στα πολιτικά πρόσωπα και στα φυσικά πρόσωπα. Αυτό αφορά τα πολιτικά. Τα φυσικά πρόσωπα. Εδώ υπάρχουν πολλές δικογραφίες. Η δικαιοσύνη υπάρχει, θα τη αφήσουμε ανεπηρέαστη. Αυτοί που πήραν παράνομα χρήματα και θα διωκούν και θα διωχτούν ποινικά και πρέπει και θα υποχρεωθούν να χειρίσουν τα χρήματα. Όμως, εδώ όλο αυτό το παιχνίδι, εδώ υπήρξε μια στοχοποίηση της Κρήτης, υπήρξε συντεταγμένη πολιτική στοχοποίηση της Κρήτης. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας μιλούσε για ένα σκάνδαλο το οποίο είναι πολιτικό κομματικό με οργανωτική δομή, με κατευθύνσεις. Και ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε να πει ότι, παιδιά, εντάξει, δεν είναι αυτό που λέει η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Εδώ είναι ένα τοπικό σκάνδαλο. Κάποιοι στην Κρήτη, κάποιοι σε συγκεκριμένες περιοχές. Και είπε το ψέμα που είπε ότι στο Ρέθυμνο πως θα γίνει ο ποταμός πράσινος, όταν το 2003 το Μάιο, στο Μυλοπόταμο ήταν η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Άρα, ποιος υποφελήθηκε, θα πούμε ότι υποφελήθηκε, μέσα στη δικογραφία τι λέει. Φεύγω από εκεί.
2: Συγγνώμη, ναι.
0: Όμως, πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η δικαιοσύνη υπάρχει, ας αποφαθεί για τα φυσικά πρόσωπα. Ποιος είναι ο χαμένος από όλη αυτή την ιστορία?
2: Η έντιμη παραγωγή. Αυτό ακριβώς.
0: Εδώ τώρα τι είχαμε? Είπατε λανθασμένα για μεταρρύθμιση. Δεν υπάρχει μεταρρύθμιση. Αυτό είναι απορρίθμιση αυτό που έγινε. Ο ΠΚΠ δεν είναι μια εφεύρεση του ελληνικού κράτους. Ο ΠΚΠ έχουν τα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΠΚΠ είναι ένας αναπτυξιακός οργανισμός, ο οποίος έχει υποχρέωση να ελέγχει και να πληρώνει. Ο κ. Μητσοτάκης, όταν έφτασε το πράγμα και δεν μπορούσε να το διαχειριστεί, αντί να πάρει αποφάσεις, είναι ξεκάθαρο ότι ένα από τα σοβαρότερα θέματα που μας έχει φέρει, που έφερε το σκάνδαλο το ΠΚΠ, είναι η εναλλαγή των υπουργών. Δηλαδή, δεν μπορείς στα 7 χρόνια μέσα να έχεις αλλάξει 6 υπουργούς και 7 πρόεδρους στο ΠΚΠ. Δείχνεις ότι δεν έχεις στρατηγική, δεν έχεις σχέδιο και το αφήνεις στο έλεος του Θεού. Λοιπόν, όταν είδε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, τι έκανε? Κατάρτισε τον ΠΚΠ και πήγε ένα αναπτυξιακό οργανισμό σε μια ανεξάρτητη αρχή ίσπραξης εισόδων. Αυτό είναι πρωτοφανές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς τι λέμε? Εμείς είμαστε κάθετοι αντίθετοι σε αυτή τη.
2: Γι' αυτό και καταψηφίσατε.
0: Εννοείται το καταψηφίσαμε. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις. Εμείς λέμε ότι και ο πρόεδρος του ΠΚΠ και οι αντιπροέδροι πρέπει να έρχονται από ένα ανοιχτό διαγωνισμό, ο οποίος μετά θα τον εγκρίνει η Επιτροπή Θεσμού και Διαφάνειας. Δεύτερον, να υπάρχει άμεση διασύνδεση του ΟΠΕΚΕΠ με την ΑΔΕ, με το χτιματολόγιο.
2: Να μιλάμε τα συστήματα μεταξύ τους, λέτε, για να μπορούμε να κάνουμε
0: μια διασύνδεση την οποία ο υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠ να βλέπει ακριβώς τι γίνεται στην ΑΔΕ. Και να μην υπάρξει
2: λίγο,
0: αυτό.
2: Ξέρετε, δηλαδή, τώρα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, κύριε Χνάρη, καταλαβαίνετε τώρα πώς θα ακούγονται στον κόσμο.
0: Είναι γραφικό.
2: Είναι πραγματικά απίστευτο να συζητάμε με όλη αυτή την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠ ότι δεν είχε πληροφοριακό σύστημα.
0: Βλέπουμε,
2: δηλαδή, σε ποιον να το πεις και να σε πιστέψει.
0: Τώρα. Εδώ βλέπουμε το σκάνδαλο, το βλέπουμε τις δικογραφίες τις τελευταίες. Όλα είναι τα πλαστά Ε9 και τα ψεύτικα τεκμήρια κυριότητας. Αυτό είναι το μόνο δηλαδή. Όταν βλέπεις ότι ένας κριτικός έχει 10.000 στρέμματα σε εκτός Κρήτης, που δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να τα ελέγξει.
2: Ναι.
0: Άρα κάποιοι κάνουν τα στραβά μάθημα.
2: Μήπως υπήρχαν άνθρωποι να τα ελέγξουν,
0: θέλω
2: αλλά
0: να τελειώσω με τις προτάσεις
2: που είχαμε. Μην ελέγχεις τον Βαρδάκη, την Πεντεδήμου, τον
0: Κεφαλογιάννη.
2: Γι' αυτό είπα ότι
0: από πάνω προς τα κάτω.
2: Και δεν εννοώ μόνο, γιατί θέλω να είμαι σωστή και εντάξει με όλους.
0: Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι το σκάνδαλο
2: ξεκινά. Και δεν εννοώ μόνο και για τα 7 χρόνια αυτά, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, κύριε Χνάρη.
0: Και τελειώνω. Η τελευταία μας πρόταση, εκτός το ότι έπρεπε να γίνει προσλήψη, ο ΠΚΠ είναι ένας οργανισμός που έπρεπε να έχει 1.200 άτομα προσωπικό και έχει 500. Το τελευταίο και σημαντικότερο, το οποίο δεν έχει αναδειχτεί, είναι ότι το πληροφοριακό σύστημα, το ΠΚΠ, η βάση δεδομένων του ΠΚΠ, δηλαδή όλες οι πληροφορίες του αγρότες, δεν ανήκει ούτε στον ΠΚΠ ούτε στο κράτος. Ανήκει σε ένα ιδιώτη. Δεν μπορεί ένας, ακόμα και σήμερα, ένας ιδιώτης διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα. Όλες αυτές τις πληροφορίες. Αυτό από μόνο του τι έχει κάνει τώρα? Έχει δημιουργήσει προβλήματα. Ο ΠΚΠ έχουμε φτάσει στον 6ο μήνα του 2026 και δεν έχουν δοθεί 600 εκατομμύρια από την ικανή ΑΔΕ στους αγρότες. Σε όλες τις χώρες.
1: Δεσμευτήκανε προχθές.
0: Σε όλες τις χώρες έχει ανοίξει και κλείσει το σύστημα του ΟΣΔΗ για το 2026. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν, οι αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καταθέσει τις αιτήσεις τους. Στη χώρα μας δεν έχει ανοίξει.
1: Γι' αυτό ξαναβγαίνουν στους δρόμους τώρα οι αγρότες.
0: Δηλαδή δεν είναι λογικό ότι από τη στιγμή που υπάρχει καθυστέρηση να καταθετηθούν οι αιτήσεις των αγροτών, θα υπάρχει καθυστέρηση στην πληρωμή.
2: Στην πληρωμή, ναι, προφανώς.
0: Ποια είναι η μεταρρύθμιση.
2: Θα πάω στον κύριο Βαρδάκη λίγο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα επιστρέψω για τις υποκλοπές όμως, γιατί θέλω
0: να.

0: Φεύγει ο Βάρας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πάει στο Μαξίμου, σύμβουλο του Μητσοτάκη. Και εδώ έχουμε για άλλη μια φορά τον Πρωθυπουργό, ένα Πρωθυπουργό που ποτέ δεν ξέρει τίποτα. Αυτός το λέει, δεν ήξερε τίποτα για τα Τέμπη, το χάλι του σιδηρόδρομου. Αν και είχαν γίνει, να μην τα αναφέρω τώρα, ερωτήσεις επί ερωτήσεων.
1: Μην πάμε εκεί, ναι.
0: Τίποτα δεν ήξερε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε, σας κοιτάζω στα μάτια, σας λέω ότι δεν ήξερα τίποτα. Ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για την πανδημία τότε, την περιβόητη, θυμάστε, έκθεση, ναι. Λίτρα, Τσιόρδα, που μας θρηνήσαν πολύ περισσότερα θύματα, και ερχόμαστε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάλι δεν ήξερα τίποτα ο κ. Μητσοτάκης. Είναι δυνατόν να είναι στο γραφείο του ότι ο κ. Βάρας που είχε χρηματίσει πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και να μην ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για το τι γινόταν, χωρίς πολιτική κάλυψη, όλα αυτά που έγιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπήρχε περίπτωση να γίνουν. Και το αιτιολογώ. Βεβαίως.
1: Η πολιτική κάλυψη, κατά εσάς προφανώς αντιλαμβάνομαστε σε
0: αυτό. Θα σας πω παράδειγμα.
1: Ότι ξεκινάει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εμένα με ενδιαφέρει όμως.
0: Μπορεί να μην περνά από τον. Να μην ξεκινά από τον Πρωθυπουργό, αλλά ξεκινά από τον Υπουργό. Οπότε το ίδιο κάνει. Και να σου πω κάτι. Εγώ αποδέσμευσα 5.000 αφημίες στην Κρήτη. Εγώ τα αποδέσμευσα όταν όλοι. Και ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ τότε έλεγε προς Θεού, αυτά τα αφημία λοιπόν, ελέγχονται.
1: Θέλω μια κουβέντα για.
0: Και αυτή τη στιγμή να δεσμεύονται από την ΑΔΕ 600 εκατομμύρια, τα εκατομμύρια του Σχοινά, τα λεγόμενα, και να βγαίνουν πάλι οι αγροκτηνοτρόφοι στους δρόμους.
1: Ναι, θέλω να απαντήσω κύριο Κεφαλογιάννη σε αυτό και να.
0: Στο ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. 3 δισεκατομμύρια.
2: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ όμως, κύριε Βαρδάκη,
0: να τελειώσω.
2: Υπήρχε και επιμερώσεις.
0: Είχα περισσότερο χρόνο. Ένα λεπτό. Να τελειώσω. Και μετά μπορείτε να πείτε οτιδήποτε. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω. Χωρίς πολιτική κάλυψη. Χάθηκαν 3 δισεκατομμύρια που λείπουν, κυρία Πεντεδήμου, από τις τσέπες των τίμιων αγροτών και χτινοτρόφων. Και τα έφαγαν τα λαμόγια, οι απατεώνες. Δεν ήξεραν ότι δήλωναν ντομάτες στον Όλυμπο. Δεν ήξεραν ότι στα χωριά του Μυλοπόταμου δήλωναν μεταξοσκόλικες και στο Ηράκλειο. Δεν τα ήξερε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν τα ήξεραν οι πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ότι στο Ηράκλειο έπαιρναν 200 και 100 για μεταξουσκόλητες που δεν υπήρξαν ποτέ. Όλα τα ξέραν. Αλλά έτσι το είπε ερήμη του λόγου του, δεν ξέρω αν το ο κύριος Χνάρης το είπε και εμένα, ότι η Κρήτη μπλάβησε ελαίο ο ΠΚΠ. Απαντήστε.
2: Πρέπει να απαντήσω σε αυτό. Και ξεκινάω με το τελευταίο που είπε, που είναι τεράστιο ψέμα. Γιατί η Κρήτη έγινε μπλε επειδή εδώ πέρα γίνουν τα μεγαλύτερα έργα που έχουν γίνει ποτέ από τη μεταπολίτευση και μετά.
1: Κύριε Βαρδάκη.
2: Και μιλάω για το βόρειο δικό άξονα, μιλάω για το αεροδρόμιο στο Καστέλι, μιλάω για τα πολύ μεγάλα έργα που γίνονται στην Κρήτη.
0: Και γι' αυτό το λόγο,
2: για όλα αυτά τα μεγάλα έργα, η Κρήτη έγινε μπλε. Γιατί ποτέ δεν είχε ξανά τόσα μεγάλα έργα. Αλλά επιστρέφω στο θέμα, για να μην νομίζετε ότι πηγαίνω αλλού τη συζήτηση. Απλώς αυτό ένα σχόλιο για το τελευταίο που είπε ο κ. Βαρδάκης. Και βέβαια εδώ. Και οι δύο συνομιλητές μου πρέπει να θυμηθούν ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν δημιουργήθηκε τα τελευταία 5 και 6, 7 χρόνια. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει πάνω από 25 χρόνια αυτή τη στιγμή και υπάρχουν πρόστιμα που έχουν στη χώρα μας και την περίοδο που ήταν το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και την περίοδο που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μην ξεχνάμε ότι η Κερκόπορτα άνοιξε το 2017 όταν δόθηκε η δυνατότητα. Και σε ανθρώπους που δεν είναι κτηνοτρόφοι, που δεν είναι κατ' επάγγελμα κτηνοτρόφοι, να δηλώνουν στρέμματα από εδώ και από εκεί για να παίρνουν επιδοτήσεις. Και αυτή την Κερκόπορτα την άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, εδώ πέρα, σε ένα ζήτημα το οποίο είναι διαχρονικό και πράγματι έχουν γίνει, υπάρχουν ζητήματα και έχουν γίνει όλα αυτά που έχει δει το φως της δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα, εδώ πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό και να πάμε παρακάτω. Γιατί πολύ απλά και η Ευρώπη δεν θα μπορεί να ανέχεται αυτή την κατάσταση. Αυτά τα χρήματα είναι ευρωπαϊκά. Η χώρα μας παίρνει αρκετά χρήματα στην ΚΑΠ και πρέπει να διεκδικήσει τα ίδια χρήματα στη νέα κοινή αγροτική πολιτική και το σύστημα αυτό πρέπει να εξυγχρονιστεί. Αλλά εδώ πέρα υπάρχουν ευθύνες διαχρονικές στο πολιτικό σύστημα και στα κόμματα φυσικά και τις έχουμε αναλάβει κι εμείς που ήταν κυβέρνηση τα προηγούμενα διάστημα. Όχι όμως ότι όλα δουλεύανε ρολόι και ότι δεν υπήρχε κανένα ζήτημα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Ένα λεπτό όμως γιατί.

0: Δεν θέλω να ακούω ανακρίβειες. Κάλεσαν στην Εξεταστική Επιτροπή, η Νέα Δημοκρατία, κάλεσε ακόμα και πεθαμένους.
1: Ξέρω, ναι, ναι.
0: Δηλαδή από το 1900...
2: Έγινε όμως η Εξεταστική
0: προέκυψε.
2: Εξεταστική Επιτροπή με 85 άτομα.
0: Ότι εγώ έχω μια αστική
2: με 85 άτομα.
0: Δεν σε διακόπτω. Κοιτάξτε να δείτε. 800 να ήταν. Δεν προέκυψε πριν το 19, ούτε από την κυβέρνηση Πασό, ούτε από την κυβέρνηση Σαμαρά Μενιζέλου, σκάνδαλο ΠΚΠ. Οι γαλάζιες ακρίδες που πραγματικά έφαγαν τον υδρότα και το αίμα του τίμιου
1: αγρό και κτηνοτρόφου, όχι,
2: το ανοίξαν το 17.
1: Μετά το 19,
0: αφήστε. Ήταν άλλα θέματα.
1: Μιλάμε
0: για τον ΟΠΚΕΠΕ. Για τον ΟΠΚΕΠΕ μιλάμε.
1: Για τον ΟΠΚΕΠΕ
2: μιλάμε. Δεν μας είπατε για την τεχνική λύση, για το 17.
0: Κανένα. Και την τεχνική λύση που λένε, ακόμα και αυτό είναι ανακρίβεια, διότι η τεχνική λύση εφαρμόστηκε επί Καρασμάνη, επί Υπουργού Νέας Δημοκρατίας.
2: Το 2017 όμως δώσατε τη δυνατότητα σε μη κατεπάγγελμα αγρότες να
0: δηλώνουν. Σας λέω, μην επιμένετε σε
1: λάθος προσεγγίσεις. Επειδή σε λίγο θα με πιέζει
2: αναπτυκτικά ο χρόνος. Δεν είστε αμολυντοί κανένας. Κανένα κόμμα. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ.
1: Κύριε Κεφαλογιάννη,
2: και καλά έκανε η κυρία Κεφαλογιάννη. Και θύμισε και
0: δεν μπορείτε να
2: μιλάτε. Και αυτά που έλεγε ο Πάγκαλος τότε.
0: Δεν μπορείτε να μιλάτε για διακυβέρνηση 4 χρόνων όταν κυβερνάτε τη χώρα 40 χρόνια.
1: Κάντε μου τη χάρη, εγώ ξέρετε ότι.
2: Το κακό που κάνατε στα 5 χρόνια δεν έχουν γίνει τα προηγούμενα 40.
0: Να δουλέψουμε, ναι.
2: Ευτυχώς ο κόσμος το θυμάται, κύριε Βαρδάκη.
1: Ο κόσμος
2: θυμάται ένα πράγμα. Ο κόσμος θυμάται τις κλειστές τράπεζες και τις ουρές από
0: ναι,
2: τις τράπεζες και τα χαράτσια που βάζατε τότε.
1: Σας συμφωνήσω. Παρακαλώ και τους δύο.
0: Όχι, να συμφωνήσω με την κύριε Κεφαλογιάννη.
1: Κάντε μια χάρη.
0: Συμφωνώ.
1: Σας παρακαλώ.
0: Όλα τα δεινά της χώρας ήρθαν, τα έφερε τα 4 χρόνια.
2: Τα 5 χρόνια που κυβέρνησε. Ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή στη χώρα.
1: Καταλαβαίνω.
2: Συμφωνώ ότι ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή στη χώρα.
0: Όλα τα δεινά της χρεοκοπίας χώρας.
1: Οφείλω να το πω αυτό, τον ευχαριστώ πολύ γιατί είναι ήρεμος και δεν συμμετέχει σε αυτό το brand affair και το εκτιμώ και
0: για
1: θέλω.
0: Τις υποκλοπές δεν είπαμε.
1: Και θέλω να πούμε γιατί. Και
2: εγώ απάντησα.
1: Δεν σας άρεσε. Με υπερβολισμό στον αέρα.
3: Λοιπόν, εγώ να πω μια κουβέντα. Εδώ υπάρχει ένα δεδομένο. Εδώ έχουν έρθει δικογραφίες. Τις Ευρωπαίες Αγγελές από το 19 και μετά. Mm. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί ξεκίνησε το σκάνδαλο. Εγώ δεν θα πω ότι.
2: Μα τότε υπάρχει ποτέ... Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν υπήρχε πιο πριν Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τώρα υπάρχει. Από το 19 και μετά
3: εγώ
2: υπάρχει.
3: Δεν θα πω ότι ποτέ
0: δεν υπήρχε. Αφού είπατε ότι
2: δεν υπήρχε.
0: Μα είπατε κύριε Γεωργιάννη, τα είχατε ξεκινήσει με του Αγγελεί του Έλληνε πριν.
3: Οι Ευρωπαίε Αγγελέ δεν υπήρχαν για εγκληματική συμμορία. Δεν το λέω ούτε εγώ, ούτε το Πασό, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει. Ούτε δεν ακούμε τη πολιτική. Ο όρο εγκληματική συμμορία τον έβαλε στην κουβέντα η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Την οποία αμφισβήτησαν.
3: Τώρα να πω κάτι για τις υποκλοπές.
1: Ναι, θέλω
3: το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει πλήξει το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Mm-hmm. Αυτό το μεγαλύτερο και το πιο οξύμορο είναι ότι ενώ παρακολουθούνταν 85 πρόσωπα, η μισή ελληνική κυβέρνηση. Δεν είδαμε
1: εκτός
3: το κυριότερο οι αρχηγοί των σωμάτων του ελληνικού στρατού, οι τέσσερις αρχηγοί, δεν είδαμε κανένα εξαιρουμένου τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αποφαθεί στην ελληνική και στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη για να μάθει για ποιο λόγο παρακολουθεί του. Δηλαδή είναι δυνατόν οι τέσσερις στρατιωτικοί, οι υπουργοί, σύζυγοι υπουργών, δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης δεν είχε το ενδιαφέρον να δείξει ποιος παρακολουθούσε τους υπουργούς του. Αυτοί για κάποιους λόγους δεν πάνε. Δεν πάνε να μάθουμε. Λοιπόν, είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα μια επίθεση στον κύριο Ανδρουλάκη, στον Νίκο τον Ανδρουλάκη, για ποιο λόγο ασχολείται με τις υποκλοπές. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει δικαιωθεί για ποιο λόγο ασχολούνται στις υποκλοπές. Δεν αναδείξαμε το θέμα των υποκλοπών για τον κύριο Ανδρουλάκη μόνο. Το αναδείξαμε. Ότι εδώ πρέπει να πάρουν ένα μάθημα όλο το πολιτικό σύστημα από αυτό που έγινε με τις υποκλοπές. Όχι μόνο ο κ. Μητσοτάκης, θα το πάρει και θα είναι και μέρα μεσημέρι που λέει ο πρόεδρός μας. Δεν πρέπει να διανοηθεί ποτέ Έλληνας πρωθυπουργός να υποστεί αυτή την κατάδια κυβέρνησή του, να παρακολουθείται όλη η κυβέρνηση και να μην ανοίξει μύτη, να μην ενδιαφερθεί ένας άνθρωπος να μάθει για ποιο λόγο παρακολουθείται η κυβέρνηση και. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να μάθουμε. Υπάρχουν στοιχεία παρακολούθησης τα οποία κάποιοι άνθρωποι είναι εκβιαζόμενοι. Αυτό δεν πρέπει να το μάθουμε. Mm-hmm. Λέγανε του κύριου Ανδρουλάκη γιατί δεν πάει, λέει, να του πούνε κρυφά για ποιο λόγο το παρακολουθήσανε. Ήρθε ο πρόεδρος, ο διοικητής της ΕΕΠ στην Επιτροπή και είπε: μα δεν υπάρχουν στοιχεία, λέει. Δεν έχω στοιχεία να δω στον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή δεν ξαναδικαιώθηκε.

0: έρχονται πάλι ο πρόεδρός μας που λέει ότι όλα θα γίνουν στο φως. Mm. Εδώ και βγαίνει ένας απόστρατος αξιωματικός του ελληνικού στρατού, του Ισραηλινού στρατού, και εκβιάζει μια ολόκληρη κυβέρνηση.
1: Δεν τον καθιστά, βέβαια, συνομιλητή τη κυβέρνηση. Ναι, τον κύριο
0: ούτε τον κύριο Γρηγοριάδη καθιστά συνομιλητή.
2: Έχει καταδικαστεί.
0: Ούτε τον κύριο Γρηγοριάδη. Που λέει ότι θυσιάστηκε. Ο κύριο Γρηγοριάδη εμέσω πλήρη σαφώ. Και αυτό.
1: Δημητριάδη.
0: Συγγνώμη, ναι. Δημητριάδη εμέσω πλήρη σαφώ. Κάνει το ίδιο πράγμα που κάνει και ο Ισραηλινός Απόστρατος. Εκβιάζουν έτσι οι δυο. Λέει ότι εγώ θυσιάστηκα, λέει, για την ΕΕΠ, για το κόμμα, για την πατρίδα. Τι εννοεί θυσιάστηκε. Mm. Και έχουμε τον Ισραηλινό αξιωματούχο και λέει, εγώ, ναι, το πούλησα, αλλά εγώ το πρέτεντορ το πουλώ σε κυβερνήσεις, σε κράτη. Αυτοί έχουν την ευθύνη των παρακολουθήσεων. Γιατί εμείς καταθέσαμε έτοιμα να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Mm. Γιατί δεν τους καλούν έτσι να έρθουν να πούνε την αλήθεια, πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός. Ναι. Αυτά είναι σημαντικά θέματα. Είναι σημαντικά θέματα.
1: Βέβαια.
0: Το κράτος δικαίου το είδατε ότι είναι πολύ ψηλά. Είναι τρίτο ή τέταρτο το κράτος δικαίου.
1: Συμφωνώ.
0: Παλιότερα όλες οι δημοσκοπήσεις
2: είναι απαιτητικές. Αυτό όμως είναι ο αλακάρτ σεβασμός δικαιοσύνης. Πριν έλεγε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά τώρα δεν σέβονται τις αποφάσεις που έχει βγάλει η ελληνική δικαιοσύνη για τις υποκλοπές.
3: Ποιος δεν τις σέβεται, ο Τζαβάρας δεν τις σέβεται.
0: Υπάρχουν τέσσερις ιδιώτες που έχουν καταδικαστεί.
2: Σωστά.
0: Υπάρχει το εφετείο.
2: Και είπε το δικαστήριο ότι δεν υπάρχει σχέση του κράτους.
0: Εκβιάζει την κυβέρνηση και δεν βγαίνει ένας ο πρωθυπουργός, ένας να του κάνει μήνυση.
3: Μα αυτό είναι χειρότερο.
2: Δηλαδή το νέο στοιχείο είναι ότι ένας καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό βγήκε και είπε που δεν έχει καν υποχρέωση αληθείας ότι πουλάω σε κρατικές υπηρεσίες.
1: Γι' αυτό και είπα και εγώ, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι είναι σαφές ότι ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, τώρα το είπε κιόλας ο ίδιος, ότι δεν καθιστά, δεν προτίθεται να κάνει συνομιλητή του τον κύριο Νίκη.
0: Γιατί δεν τον έκανε στην Επιτροπή Διαφάνειας και Θεσμών, να μάθουμε.
3: Για να απαντήσω, μα δεν
0: είναι η αλήθεια.
1: Θέλω, επειδή πραγματικά με πιέζει ο χρόνος, ασφικτικά πια, θέλω να πάμε σε ένα καταληκτικό σχόλιο, όσο αυτό είναι δυνατόν. Πραγματικά θα ήταν χαρά μου να τα ξαναπούμε. Εκτιμώ ότι πηγαίνοντας προς τις κάλπες θα τα ξαναπούμε με το καλό. Θα θέσω ως εξής το ερώτημα, με το βλέμμα στην Εθνική Κάλπη. Αν αυτές οι υποθέσεις, και απευθύνομαι και στους τρεις σας, όλη αυτή η σκανδαλολογία, όλες αυτές οι μεγάλες υποθέσεις που φαίνεται ότι έχουν αφήσει πληγές στους πολίτες, μικρές ή μεγάλες, αν θα παίξουν το ρόλο τους στην Κάλπη, αν το ρόλο του θα παίξει η απάντηση στο ερώτημα που έβαλε ο Μητσοτάκης, ποιος θα σηκώσει, ποιος θα απαντήσει το τριψήφιο μες τη νύχτα. Αν η κοινωνία, αν οι πολίτες θα ψηφίσουν πολιτική αλλαγή. Αν πιο εν πάση περιπτώσει, σε τι θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες πηγαίνοντας πάνω από την Κάλπη.
2: Ο κόσμος, κατά τη γνώμη μου, ενδιαφέρεται για τα πραγματικά προβλήματα που έχει. Αναφερθήκαμε προηγουμένως και στην ακρίβεια και καλώς αναφερθήκαμε, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Η χώρα ισχυροποιείται. Έχουμε μια χώρα που έχει αυτή τη στιγμή υπογράψει μεγάλες συμφωνίες στο εξωτερικό, με τη Chevron, με την Exxon Mobil. Έχουν ξεκινήσει έρευνες στο υδρογονάνθρακες μετά από 50 χρόνια. Έχουμε κάνει τεράστιες συμφωνίες για τις φρεγάτες, για τα Ραφάλ. Οι ένοπλες δυνάμεις μας ισχυροποιούνται. Η χώρα μας αποκτάει στο εξωτερικό μία ισχύ που δεν είχε το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, mm-hmm. με σημαντικές επιτυχίες που ανέφερα προηγουμένως, αλλά και στην οικονομία. Η εκτίμησή μου λοιπόν είναι ότι ο κόσμος, προσμετρώντας αυτές τις μεγάλες επιτυχίες της κυβέρνησης, και φυσικά αναγνωρίζουμε και τα λάθη που έχουν γίνει, όπως είπα προηγουμένως, αρχής γενομένης από το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο ήταν ένα ζήτημα το οποίο μας ξέφυγε και κακώς, mm-hmm. είμαι σίγουρος ότι στο τέλος της ημέρας θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στη Νέα Δημοκρατία, για να μπορέσει η χώρα να είναι αυτοδύναμη και να υπάρξει άλλη μια τετραετία με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι οδεύοντας προς την Κάλπη το αποτέλεσμα θα είναι πολύ θετικό.
1: Μάλιστα. Κύριε Χνάρη.
0: Να ξεκινήσω από το τελευταίο ερώτημα για αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Για το τριψήφιο λέτε.
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι μέγα αλαζονικός αυτή η δήλωση του κ. Μητσοτάκη. Αυτό δεν το είπε ούτε ο Ελευθέρως Βενιζέλος, Δεν το είπε ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και έρχεται και το λέει ο κύριος Μητσοτάκης μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει τα 7 χρόνια. Κάποια στιγμή θα φύγει, δηλαδή δεν θα υπάρχει.

0: αρχικά να αντικαταστάτησε. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός, κατά την άποψή μου, θα αποφασίσει ποιο κόμμα, ποιο σχέδιο, ποιος θα του απαντήσει στα πραγματικά προβλήματα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία. Είναι η ακρίβεια, είναι και τα σκάνδαλα, είναι και το κράτος δικαίου, είναι ένα σύνολο συνδυαστικά πραγμάτων για το οποίο θα απαντήσει ο ελληνικός λαός όταν θα έρθει στις κάλπες. Mm-hmm. Και το θέμα των δημοσκοπήσεων, θέλω να πω και μια κουβέντα με τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις, να υπενθυμίσω, τι λέγανε τις παραμονές του εκλογών του 2023. Mm. Όλες αυτές οι δημοσκοπικές εταιρείες που κάποιοι υπεύθυνοι δημοσκοπικών εταιρείων βγαίνουν για απειλούν των αρχηγών της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι να μην πολύ μιλάει ο κ. Σταυρουλάκης γιατί όλες οι εταιρείες θα είναι απέναντί του. Να υπενθυμίσω ότι το 2023 φτιάξανε ένα ψεύτικο σκηνικό, δείχνανε τη Νέα Δημοκρατία 30 με 33% και το ΣΥΡΙΖΑ 26 με 28, 29, ήθελε να αντέρβει το ΠΑΣΟΚ 7%. Και ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα? Το τελικό αποτέλεσμα είναι να πάει με 41, 20 και 12. Ένα τέτοιο παρόμοιο σκηνικό υπάρχει και τώρα, στείνεται, κατά την προσωπική μου άποψη, στείνεται, γιατί ξέρουν όλοι ότι υπάρχει ένας εύκολος αντίπαλος, ο οποίος είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος προσπαθεί να παρουσιάσει σαν νέος, αλλά δεν είναι νέος, γιατί έχει κυβερνήσει 5 χρόνια. Είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ιστορικά έχασε με το μεγαλύτερο ποσοστό, 24 μονάδες αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ευρώπη. Δεν έχει χάσει κανείς. Και νομίζω ότι είναι βαθιά υποκριτικό να βγαίνει και να λέει ότι δεν υπήρξε αυτά τα χρόνια αντιπολίτευση, γι' αυτό νιώθει την ανάγκη να επανέλθει. Τη μια θα κεντρώσει τον Νοέμβριο και όταν δεν τον παίρνει, να έρχεται σαν να εκπροσωπεί την αριστερά. Τι θέλω να πω με αυτό? Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχουν δύο παρατάξεις οι οποίες έχουν πρόγραμμα. Η μία είναι η παράδεξη Νέας Δημοκρατίας, η οποία κυβερνά με το πρόγραμμά της, το βλέπει ο λαός και θα το κρίνει. Και το άλλο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει αναδείξει και καταθέσει ο πρόεδρος μας και προσπαθούμε να αναδείξουμε σε όλη τη χώρα. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ και θα είναι πραγματική έκπληξη των εκλογών. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αυτό που πιστεύω εγώ. Και θα το ξαναπώ και το είπα και ύστερα στη δημοσκόπηση που παρόλο ήταν ευνοτζία το ΠΑΣΟΚ ότι η πραγματική δημοσκόπηση είναι η βραδιά των εκλογών.
1: Έτσι.
0: Είμαι σίγουρος ότι οι δημοσκόποι θα διαψευστούν για άλλη μια φορά και ούτε καν θα βρουν για δικαιολογία να πούνε όπως δεν είπα για το 23.
1: Ναι.
0: Κανείς δεν έμαθε γιατί πέσαμε τόσο έξω και κανείς δεν ζήτησε συγγνώμη.
2: Το 23 βέβαια πήρε Νέα Δημοκρατία 8 μονάδες πάνω από αυτό.
0: Δεν διαφωνώ. Αλλά το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ διαφορετικό. Αυτό το δίπολο ήταν εις βάρος του ΠΑΣΟΚ, γιατί ένας κόσμος που δεν ήθελε τη Νέα Δημοκρατία, όπως και τώρα.
1: Ούτως ή άλλως είπαμε, συμφωνήσαμε, κυβέρνηση βγάζει η κάλπη.
0: Αυτό.
1: Τι κανένα άλλο. Κύριε Βαρδάκη, τι θα έχουμε τώρα?
3: Για το τριψήφιο, επειδή υπόθηκε, απάντησε ο κύριος Σαμάρας. Δεν χρειάζεται να δώσουμε καμία απάντηση. Στον κύριο Μητσοτάκη. Είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης και σωστά για τα Ραφάλ, τις φρεγάτες, τις Μπελαράλ. Καλές είναι και οι φρεγάτες και τα Ραφάλ. Δεν τρέφεται ο κόσμος.
1: Αυτό θα είναι το διαδίκτυο.
3: Δεν επιβιώνει ο κόσμος με τα Ραφάλ. Άρα ο κόσμος θα ψηφίσει, κυρία Πεντεδήμου. Εγώ θα γίνω μάντης. Ούτε θα πω ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός ή ποιο κόμμα θα υπερισχύσει. Mm-hmm. Έχω την άποψή μου να την καταθέσουμε σε επόμενες εκπομπές και,
1: ναι,
3: και το τι θα κάνουμε. Ο κόσμος ξέρετε γιατί θα ψηφίσει. Και τι θα ψηφίσει? Να φύγει η ακρίβεια, να σταματήσει η εσχοκέρδεια, να σταματήσει η διαφθορά και η διαπλοκή και η ανομία στη χώρα και θα ψηφίσει για ένα ακόμα λόγο. Να επανέλθει το κράτος δικαίου και το κοινωνικό κράτος που έχει ανάγκη. Για αυτά θα ψηφίσει.
1: Ας
3: μας ακούει, ο κόσμος μας ακούει, καταλαβαίνει τι ακριβώς θα ψηφίσει.
1: Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστώ θερμότατα για αυτή την ωραία
2: καλά.
1: Και κατά διαστήματα αρκετά έντονη συζήτηση.
3: Και χρειάζεται που δεν
1: χρειάζεται, έχετε απόλυτο δίκιο. Με το καλό να ξανανταμώσουμε όταν θα ζεσταίνονται περισσότερο τα πράγματα. Σας ευχαριστώ θερμά.
3: Είμαι ο κύριος Κεφαλογιάννης νέος και δικαιολογείται. Να...
1: Έτσι είναι. Και εσείς παλιός βέβαια και ξέρετε πώς πρέπει να ζωντανεύετε τις συζητήσεις.
2: Καθόλου δεν νευριάζω, καθόλου. Και χάρηκα που είχαμε και μία έντονη και παραγωγική όμως συζήτηση. Πλησιάζουμε προς εκλογές, θα έχουμε και την
1: Θα έχουμε κι άλλες. Κύριε Χνάρη, σας ευχαριστώ. Κύριε Βαρδάκη, κύριε Κεφαλογιάννη, πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας ως αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Είναι στο χέρι του ελληνικού λαού να επιλέξει κόμματα με πρόγραμμα, με πολιτικά στελέχη και πολιτικό ήθος που μπορούν να φέρουν την πραγματική αλλαγή στον τόπο, ανέφερε μεταξύ άλλων από το Αρκαλοχώρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αν μας θυμίσουν οι πολίτες, να είναι σίγουροι ότι

0: αυτή η πολιτική αλλαγή προς όφελος της καθημερινότητας και των παιδιών τους θα έρθει, ήταν το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος το πρωί της Κυριακής βρέθηκε στην εκδήλωση για την ημέρα ενεργειακών κοινοτήτων που διοργάνωσε η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα και η Δέσμη Ενεργειακών Κοινοτήτων.
1: Ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητά από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία γιατί? Γιατί κατάφερε να έχουμε ως Έλληνες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει ένα σπίτι με αξιοπρέπεια, με χαμηλό ενίκιο. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να γίνει παρελθόν όπως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στο χέρι του ελληνικού λαού να επιλέξει κόμματα με πρόγραμμα, κόμματα με πολιτικά στελέχη, κόμματα με πολιτικό ήθος που μπορούν να φέρουν την πραγματική αλλαγή στον τόπο. Και αν μας θυμίσουν οι πολίτες, να είναι σίγουροι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή προς όφελος της καθημερινότητας και των παιδιών τους θα έρθει.
0: Από το Αρκαλοχώριο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, ενώ χαρακτήρισε αναγκαία την πολιτική αλλαγή με ψήφο εμπιστοσύνη στο ΠΑΣΟΚ.
1: Γι' αυτό ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευτούν, για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή, για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.
0: Με αφορμή την εκδήλωση στο Αρκαλοχώριο, ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τις ενεργειακές κοινότητες εργαλείο των κοινωνικών για χαμηλό κόστος παραγωγής και για χαμηλό κόστος ζωής που κρατά τους πολίτες στον τόπο τους και δημιουργεί προοπτικές στην ελληνική περιφέρεια.
1: Με την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης θέλω να θυμηθείτε ότι από την πρώτη στιγμή που έγινα πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ έθεσα δύο ζητήματα. Την κοινωνική κατοικία και το πλαφόν στα ενίκια για να έχουμε ένα χαμηλότερο κόστος ζωής, αλλά και το ζήτημα της δίκαιης, πράσινης, ενεργειακής μετάβασης. Τι αποδεικνύει η σημερινή εκδήλωση? Ότι ο ενεργειακός χώρος δόθηκε επί της κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας στους ισχυρούς, στους ολιγάρχες. Έχουμε ελάχιστες πραγματικές ενεργειακές κοινότητες. Η σημερινή εκδήλωση που αποδεικνύει ότι οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα εργαλείο των κοινωνιών για χαμηλό κόστος παραγωγής, για χαμηλό κόστος ζωής, για να μπορούν οι πολίτες να ζήσουν με αξιοπρέπεια, για να έχουν ανθεκτική παραγωγή, για να μείνουν εδώ οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους, σε καλές θέσεις εργασίας και έτσι να έχει προοπτική όλη η ελληνική περιφέρεια.
0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΕΠ μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος κατηγορείται για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προετοιμασίας επίθεσης με εκρηκτικά σε ευρωπαϊκή χώρα, ενώ αναζητούν τυχόν συνεργούς και το πιθανό στόχο της επιχείρησης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε συντονισμένη επιχείρηση αστραπή της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής υπό καθεστώς απόλυτης μυστικότητας το Σάββατο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος βρισκόταν στην Ελλάδα περίπου ένα χρόνο και είχε λάβει άσυλο. Εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Άγιο Νικόλαο, ενώ διατηρούσε και μισθωμένο διαμέρισμα στην περιοχή των Πατησίων στην Αθήνα, το οποίο είχε μετατρέψει και σε εργαστήριο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι έπειτα από πληροφορίες είχε τεθεί υπό στενή παρακολούθηση τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η σύνδεση της υπόθεσης με πρόσφατες συλλήψεις δύο Παλαιστινίων στην Κύπρο για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία. Οι δύο Παλαιστίνοι στην Κύπρο φέρονται να ήταν τα αρχηγικά μέλη της ομάδας των τριών με κοινή εκπαίδευση και οι τρεις στην κατασκευή εκρηκτικών. Για την εκπαίδευσή του, ο 37χρονος είχε ταξιδέψει στη Μαλαισία μαζί με έναν τουλάχιστον από αυτούς και είχαν εκπαιδευτεί στα συνθετικά εκρηκτικά. Κατά τις έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα, οι αρχές κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αποθηκευτικά μέσα δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακό εξοπλισμό. Στο διαμέρισμα στα Πατήσια βρέθηκαν δοσομετρητές υγρών, χημικά αντιδραστήρια και ζυγαριές ακριβίας και φέρεται να είχε παραγγείλει μέσω διαδικτύου με

ορεινά υλικά τα οποία βρέθηκαν στο διαμέρισμα στα Πατήσια με σκοπό την κατασκευή βόμβας. Όταν θα συγκεντρώνονταν όλα τα υλικά, οι αρχές εκτιμούν ότι δύο από την Κύπρο θα συναντούσαν και τον 37χρονο και θα πραγματοποιούσαν την επίθεσή τους σε ευρωπαϊκό έδαφος, άγνωστο ακόμα που συμπεριλαμβανομένης της χώρας και σε Ισραηλινών συμφερόντων στόχο. Όλα τα ευρήματα έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για περαιτέρω ανάλυση. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί έτοιμος εκρηκτικός μηχανισμός, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για το στάδιο στο οποίο βρισκόταν η φερόμενη προετοιμασία. Κρίσιμο ερώτημα για τις αρχές παραμένει ο εντοπισμός του πιθανού στόχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάστηκε ακόμα και το ενδεχόμενο στόχος να ήταν Ισραηλινών συμφερόντων κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να προσεγγίσει την Κρήτη τις επόμενες ημέρες. Αστυνομικές πηγές εκτιμούν πάντως ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμή στοιχεία που να συνδέουν άμεσα τη συγκεκριμένη υπόθεση με το κρουαζιερόπλοιο, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο. Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο η σχεδιαζόμενη επίθεση να αφορούσε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων σε ευρωπαϊκό έδαφος, χωρίς ακόμα να έχει προσδιοριστεί η ακριβής χώρα ή τοποθεσία. Οι διοκτικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης υποστηρικτικού πυρήνα στην Ελλάδα ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ η υπόθεση ερευνάται σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι αρχές εκτιμούν ότι τα στοιχεία που θα προκύψουν από την ανάλυση των ηλεκτρονικών συσκευών και των κατασχεδέντων αντικειμένων θα είναι καθοριστικά για τη διελεύκανση της υπόθεσης.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος.

0: Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα για την ακρίβεια απόψε στη μεγάλη δεξαμενή. Τώρα πάρτε το όπως θέλετε, στη μεγάλη πισίνα, στη μεγάλη θάλασσα, όπως βολεύεται ο καθένας της τηλεόρασης Κρέτα. Στο 300 παρακαλώ, τριανταρίσαμε και φέτος box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που βεβαίως φιλοξενείται εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολέι, ενδείκνυται και για βουτιές επίσης. Το ημερολόγιο δείχνει 28 Μαΐου του 2026, σαν σήμερα στις 28 Μαΐου του 1979, ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, υπέγραψε τη συμφωνία της πλήρους ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και εμείς σήμερα θα ξεψαχνίσουμε και θα ανακαλύψουμε με καμάρι κιόλας την πλήρη ένταξη της κριτικής κολύμβησης στο πανελλήνιο και στο διεθνές στερέωμα. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που έχουμε... Από τις κυρίες θα ξεκινήσω.
1: Βεβαίως.
0: Που έχουμε μαζί μας τη Βάνα Μπακούση. Βασιλική. Βασιλική.
2: Συνονόματι.
0: Βάνα. Αυτό κάνω. Βασίλειδες. Το Βασίλειο των Βασίλειων. Λοιπόν, και τον Γιώργο, να το πω εδώ πέρα, γιατί θα σε αποκαταστήσω σήμερα. Το Γιώργο Σούρδη.
1: Σωστά.
0: Μπράβο. Γιατί υπάρχει ένα conflict που, δηλαδή, στα μισά που είχε και την τιμητική σου και οι δύο είχαν την τιμητική σα τον τελευταίο καιρό. Εντάξει, τη Βάνα δεν μπορεί να γράψουν. Η Βάνα, που ακούσει. Σε γράφανε Σουρδί, Σουρδί, Σουρδί, Σουρδί.
1: Σούρδη. Σωστά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Το εννοώ, δηλαδή, είπα και μερικά λόγια στην αρχή, στον πρόλογο. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη ικανοποίηση, ενθουσιασμό. Είναι καμάρι, είναι περηφάνεια. Αυτή τη στιγμή να κάνουμε special εκπομπή για την εκτόξευση της κριτικής κολύμβησης. Και εδώ, δηλαδή, τα μετάλλια και να τα σκουφάκια, να τα μετάλλια, θα πούμε περί τίνος πρόκειται. Να οι πλακέτες οι τιμητικές από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Και επειδή είπα ότι η εκπομπή σήμερα είναι γεμάτη νερά, είναι γεμάτη υγρασία, θα λέμε και τις πετσέτες για να σκουπιστούμε. Έχετε γυρίσει εδώ και μερικές μέρες από μια θριαμβευτική παρουσία του Ορίωνα. Η Βάνα Μπακούση είναι προπονήτρια στον Ορίωνα Ηρακλείου. Ο Γιώργος Σούρδης είναι προπονητής στον Τρίτονα. Μυθολογικά ονόματα και μυθολογικά επιτεύγματα. Έχει συνειδητοποιήσει, και αντιστοίχως θα ρωτήσω και τον Γιώργο, τι έχετε κάνει?
2: Δουλεύαμε όλη τη χρονιά για αυτά. Οπότε, ναι, έχουμε συνειδητοποιήσει. Ήταν ένα σταθμός για τη φετινή χρονιά. Ένα τεστάκι για τις πιο μεγάλες διοργανώσεις.

0: κάναμε τα συμπεράσματά μας και οδεύουμε τώρα προς τα δύσκολα.
1: Δεν θέλω να ανεβάσω περισσότερο, είναι από μόνο το ανεβασμένο. Δεν μιλάμε για age group, δεν μιλάμε για ηλικιακά ποτάλιματα. Μιλάμε για πανελλήνιο ποτάλημα ανδρών και γυναικών. Πόσα μετάλλια φέρατε, 6?
0: Φέραμε 3 ο Βασίλης και 2 η Ειρήνη, η Ψαρουδάκη. Και μέσα από τις κιτάλες που συμμετείχαν τα παιδιά, άλλα 2.
1: Και ο Γιώργος.
2: Σωστά.
1: Έφερες,
2: 3,
1: φέρατε.
2: 3 και 3. 3 η Βασιλάκη, 3 ο Χουρδάκης.
1: 3 η Άρτιν Βασιλάκη και 3 ο Κωνσταντής ο Χουρδάκης. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Κανονικά θα έπρεπε να πει κάποιος, καλά ρε εσύ μεγάλε, γιατί δεν έφερες τα παιδιά που πήραν τα μεζάλια. Γιατί τα παιδιά τα έχουμε φέρει, τα χορτάσαμε, τα καμαρώσαμε. Δηλαδή και την Άρτιν με τη Βασιλάκη και τον Κωνσταντή του Χουρδάκη και τον Βασίλη τον Κακουλάκη και τον Νίκο τον Κακουλάκη. Η Ψαρουδάκη μου έχει ξεφύγει, αλλά Βάνα, δεσμεύεσαι.
0: Το υπόσχεστε.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ στο υπόσχομαι εγώ και μου υπόσχεσαι και εσύ. Θα τη φέρουμε σε μια εκπομπή. Εντάξει, είναι ένα ανεκτίμητο πόθεν έσκες, για να μείνω έτσι και στην επικαιρότητα την πολιτική, αλλά είναι άλλο πράγματα το αθλητικό πόθεν έσκες. Αν σε ρωτούσα, Γιώργο, έτσι πολύ στεγνά, όσο στεγνά μπορεί να είμαστε σε ένα υγρό περιβάλλον, τι κρύβεται πίσω από αυτή την επιτυχία?
2: Πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά, συστηματική, αρκετών χρόνων. Δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έρχεται από δουλειά μία σεζόν. Προσπαθούμε να προγραμματίζουμε όσο γίνεται καλύτερα τις χρονιές. Κάθε χρόνο να πηγαίνουμε και ένα βήμα παραπάνω, αλλά αυτό πάντα γίνεται με πολλή δουλειά. Και από εμάς και από τα παιδιά κυρίως. Εμείς απλώς τα καθοδηγούμε. Εκείνα πορεύονται, κάνουν τον δρόμο τους.
1: Ξέχασα να πω ότι πιθανόν κάποιοι να εκπλήσονται βλέποντας δυο εντός ή εκτός αγωγών ανταγωνιστές να κάνονται δίπλα-δίπλα.
0: Συνάδελφοι είμαστε. Ανταγωνιστές. Ανταγωνιστές είμαστε την ώρα του αγώνα.
1: Ναι.
0: Μετά.
1: Δεν έχετε μαλλιοτραβήξει.
0: Δεν έχει μαλλιά.
1: Τι να μαλλιοτραβήξει από το σούφι. Λοιπόν, ο όρος του ήταν να του κάνουμε καλό μακιγιάζ, να ξέρει, για να μην γυαλίζει.
2: Έχουμε κολυμπήσει μαζί.
1: Έχετε κολυμπήσει.
2: Έχουμε π.χ. ηλικιακά. Μεγαλύτερη Βάνα, να τα λέμε αυτά.
1: Ωραία, Βάνα. Εγώ στη θέση σου θα σκονόμουν να φύγω.
0: Ναι, ναι, ναι. Να θα τον διώξω, όχι να φύγω εγώ.
2: Έχουμε τύχει κολυμπητικά, έχουμε τύχει σαν προπονητές, έχουμε συνεργαστεί, έχουμε μαλώσει, έχουμε ξανασυνεργαστεί. Αλλά έτσι είναι ο χώρος. Αλλά στο τέλος της μέρας νομίζω ότι όλοι με θετικά μένουμε.
1: Εγώ θα πω κάτι. Όχι θα το εκτιμήσει, φαντάζομαι ότι το εκτιμά ούτως ή άλλως η Βάνα. Επειδή με τον Γιώργο έχω μια γνωριμία, συναντηθήκαμε και τις προάλλες στο αεροδρόμιο. Και το πήρα, επειδή είχα και το τηλέφωνο του, δεν είχα το δικό σου, και μου λέει να έρθει η Βάνα. Στο λέω credit.
0: Να είναι καλά.
1: Δηλαδή να του το πιστώσεις. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε. Κάτσε, έχετε παράλληλες διαδρομές. Συνυπήρξατε ποτέ σε σύλλογο εδώ στο Ηράκλειο?
0: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, συνυπήρξαμε. Πού? Εσύ ήσουν προαγωνιστικό και εγώ ήμουν μικρή πισίνα.
1: Στους Αργοναύτες.
2: Ναι, ναι.
1: Στους Αργοναύτες.
0: Α, ωραία. Δεν το θυμόμουν, συγγνώμη.
1: Αλλά εσύ ήσουν, Γιώργο, στον ΚΟΗ.
2: Σωστά. Κολυμβητικά.
1: Κολυμβητικά, ναι, ως αθλητής λέω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πού αλλού?
2: Στην Γλυφάδα.
1: Και στην Γλυφάδα. Και εσύ στην Γλυφάδα.
0: Και
1: αλλά
0: πιο μπροστά
1: στον ΕΓΟΗ.
0: Ήμουν μέχρι τα 12 στον ΕΓΟΗ, μετά μέχρι τα 18 στον ΟΗ. Και όταν πήγα φοιτήτρια πια, πήγα
1: στην Γλυφάδα
0: κι εγώ.
1: Θυμάμαι ΚΟΗ εποχής Παχουλάκη. Για να καταλάβετε πόσο παλιά καράβανα
2: το
1: είμαι.
2: Το προλάβαμε στα τελειώματα.
1: Μη μου κουνιέστε όταν είχε πάρει μετέλειο στην όπερα. Η δουλειά, τι άλλο από τη δουλειά χρειάζεται? Και απευθύνομαι σε μια γυναίκα γιατί λένε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι οι γυναίκες είναι και πιο οργανωτικές και πιο περίπλοκα μυαλά και τα ψηρίζουν περισσότερα τα πράγματα.
0: Κυρίως όρεξη και δουλειά είναι το βασικό. Ναι. Από εκεί πέρα είναι ένα σύνολο πραγμάτων, είναι η διατροφή, είναι η στήριξη από το σπίτι που είναι πολύ σημαντική, γιατί και το παιδί αν θέλει να έρθει, αν κάποιος δεν το φέρει το πρωί ας πούμε, δεν μπορεί να πάρει τα μάξι να έρθει μόνο του, οπότε χρειάζεται μια γενικότερη στήριξη.
1: Φαντάζομαι ότι συμφωνούμε με αυτό που το έχει πει πριν από 30 χρόνια ο Γιώργος ο Μαυρωτάς, θρύλος του ελληνικού υγροστήβου, 5 Ολυμπιακοί αγώνες, γίνει γενικός γραμματέας αθλητισμού. Τον είχα ρωτήσει κάποτε τι χρειάζεται ένας κολυμβητής, ένας πολίστας για να γίνει καλός. Λέει, καλό σοφέρ πατέρα, καλή μαγείρισα μάνα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Συμφωνούμε.
0: Εννοείται, ναι.
2: Σωστά. Φυσικά. Το περιβάλλον παίζει μεγάλη σημασία. Ναι. Παίζει. Ναι. Να έχει το παιδί τη στήριξη που πρέπει και ο προπονητής να έχει την όρεξη και να μπορεί να επενδύσει πάνω του

0: να του δώσει το χρόνο του που χρειάζεται. Γιατί αυτά πρέπει να τα λέμε. Αυτά τα παιδιά που αναφέραμε πριν λίγο δεν γίνανε από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Σωστό. Είναι μια εξελικτική διαδικασία προφανώς.
2: Ναι, εννοείται.
0: Έχουν κάποια χαρίσματα σωματικά, αλλά μέσα από τη δουλειά του την καθημερινή και από τη δικιά μας στήριξη και το όλο το περιβάλλον έρχονται τα αποτελέσματα.
1: Πώς καταπολεμάτε και οι δύο, ο καθένας στην προπόνησή του, στην επαφή με τα παιδιά? Αυτό μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Εγώ το θυμάμαι, έμοιαζε με ανέκδοτο, δεν είναι ανέκδοτο. Κολυμβητές που κάποια στιγμή τα παρατούσαν, είτε γιατί έπρεπε να σπουδάσουν και οι κολυμβητές δεν έχει πολύ μεγάλη μακροβιότητα, είτε γιατί, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, βαριούνταν να μετράνε
2: πλακάκια.
1: Πώς το καταπολεμάτε?
2: Τίποτα, είναι τα εσωτερικά.
1: Είναι ατομικό και μοναχικό άθλημα. Και σε ξένο περιβάλλον.
2: Είναι ατομικό και μοναχικό, αλλά έχει και τα διαλύματα που έρχονται σε επαφή τα παιδιά μεταξύ τους. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το εσωτερικό κίνητρο των παιδιών που πιστεύω ότι τα ξεπερνάει όλα. Είναι κάτι που αγαπάνε, που το θένε και το δείχνουν καθημερινά τα συγκεκριμένα παιδιά. Οπότε ξεπερνιέται με αυτόν τον τρόπο.
1: Γιώργο, επειδή το είπες και προηγουμένως και συμφωνεί και η Βάνα, είναι εκ των όνων κάνει συμβολή, η τεράστια συμβολή, η ανεκτήμητη συμβολή των γονιών. Εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή, επειδή είμαι και το λέω δημοσιογραφικά, γέννημα θρέμα της πισίνας. Ξημερώματα στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, στο Εγάλεο, στο Παπαστράτιο, στη Νίκαια, στα Ηλίσια. Μπαμπάδες με τα ρολόγια τον πρωί. Υπάρχει το φαινόμενο αυτό ακόμα?
2: Εννοείται, φυσικά.
0: Εντάξει, όχι τόσο έντονο, υπάρχει. Ναι. Γιατί πλέον και η καθημερινότητα δεν τους δίνει δυνατότητα αυτή να έχουν τόσο πολύ ελεύθερο χρόνο.
1: Δηλαδή, όλοι οι γονείς κάνουν. Δεν έχει δει συγχωρεμένο Βασίλη Δάρα, τον μπαμπά της Σοφίας, 6 ώρα το πρωί, με το κουστούμι του πρώτου πάει στη δουλειά του που ήταν εκτελονιστής στο λιμάνι με το χρονόμετρο να μετράει της Σοφίας τα 50, δεν έχει δει τίποτα στη ζωή του.
0: Εμείς έχουμε διαφορετικές εικόνες. Δηλαδή, εμένα ο δικός μου μπαμπάς ήταν καθημερινά στην προπόνηση, μέτραγε απόσταση στην κερκίδα. Ποτέ δεν είχε χρονόμετρο, δεν ασχολήθηκε.
2: Και ο δικός μου το ίδιο.
0: Και ήταν, ναι, ήταν οι γονείς. Πάντα θέλουν, προσπαθούν για το καλύτερο για τα παιδιά, να τα υποστηρίξουν.
1: Ναι, δεν εννοείται.
2: Και των παιδιών που έχουμε τώρα, οι γονείς, εμένα των δικών μου παιδιών δεν είναι με το χρονόμετρο. Ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια.
0: Παίζει σημασία και εκεί ο προπονητής.
2: Τεράστια.
0: Ναι. Παίζει σημασία να τον καθοδηγήσει, να τον ηρεμήσει.
1: Να το τυθασέψει, να το διαχειριστεί.
0: Όπως εκπαιδεύονται τα παιδιά, εκπαιδεύονται και οι γονείς.
1: Σωστό, βέβαια. Βέβαια. Η ΧΑΜΦ πάνω στη Θεσσαλονίκη μου κάνει εντύπωση όταν το πρωτάκουσα. Κάνει μαθήματα γονεϊκής συμπεριφοράς. Πήγα μια φορά και παρακολούθησα, έτυχε να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Και οπότε κάπου εδώ είμαστε. Κάνατε πάταγο πάνω στην Αθήνα στο ΟΑΚ αυτές τις 4 μέρες. Πώς το εισπράξατε αυτό από αντιδράσεις? Καλά, δεν κατεβήκατε ουρανό, κατέβατε. Κανένα από τα παιδιά που πήραν μετάλλια δεν ήταν άγνωστο και ξαφνικά εμφανίστηκε σαν κομίτης. Αλλά έτσι από τα παραδοσιακά σωματεία, από τα μεγάλα σωματεία της Αθήνας, πώς σου φαίνεται που ξαφνικά έχει μπει σφήνα ο Ορίωνας, ο Τρίτωνας, σωματεία από το Ηράκλειο?
2: Δεν είναι κάτι που είναι φετινό. Ναι. Έχουμε τώρα μια πενταετία,
1: ναι,
2: να
1: ναι,
2: πω.
1: Είναι μια πενταετία.
2: Ναι, έχει χτιστεί αυτό σταδιακά. Εντάξει, το ότι συγχαίρει ένας προπονητής τον άλλο είναι αναμενόμενο. Αλλά εντάξει, όλοι οι προπονητές έχουν και αυτοί κάποιο καλό αθλητή δικό τους, οπότε... Η Αθηναία, τα αθηναϊκά σωματεία, ναι, δηλαδή, ναι. Οπότε η αντιδράση
0: είναι και, και για εκείνους είναι παράξενο. Γιατί όλοι ξέρουν το περιβάλλον το οποίο επικρατεί στο Ηράκλειο και βλέπουν ότι τα τελευταία χρόνια και δεν είναι κάτι ότι βγήκε ένα παιδί και εντάξει κάτι.
1: Ναι, ναι, σωστά, βγαίνουν συνέχεια.
0: Βγήκε η Άρτεμις, βγήκε ο Βασίλης, βγήκε ο Κωνσταντής, βγήκε ο Νίκος, βγαίνει η Έλενα, βγαίνει η Ψαρουδάκη. Δηλαδή έχει μια συνέχεια.
1: Ναι, συνέχεια, οπότε, έχει μια σκηνταροδρομία.
0: Ναι, κάτι γίνεται εκεί. Και από εκεί που ήταν ότι, οκ, okay, έτυχε. Όπως θα τύχαινε, ξέρω εγώ, στοιχείο ή τέτοιο. Ξαφνικά λέει κάτι συμβαίνει εκεί, κάτι γίνεται διαφορετικό. Οπότε υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
1: Στο μεταξύ, έχουμε updating edition, έχουμε επικαιροποιημένη έκδοση. Γιατί όταν είχα έρθει τα παιδιά, αυτό το μετάλλιο, η κυρία Μπακούση, δεν υπήρχε.
2: Δεν υπήρχε, ήταν μεταγενέστερο.
1: Σύστησε.
2: Λοιπόν, αυτό το μετάλλιο είναι η τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Εφήβων του Κακουλάκη Βασίλη στα 1500 ελεύθερο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Οπότε είναι ένα ιδιαίτερο μετάλλιο. Είναι το δεύτερο σε παγκόσμιο μετά τη Σαρδινία που ήταν στο ανοιχτή θάλασσα. Είναι το δεύτερο στην πισίνα αυτή τη φορά.
1: Είχα ρωτήσει και τα παιδιά, επειδή και οι δυο έχετε παιδιά που κολυμπάνε και στη θάλασσα. Είναι πειρασμός η θάλασσα την ώρα που εστιάζουν στην πισίνα?
0: Πειρασμός σωστή.
1: Ως προς οτιδήποτε, ξέρω εγώ.
0: Για να πάνε να κολυμπήσουνε.
1: Όχι για να πάνε να κολυμπήσουνε, κυρίως από το...

0: αν τυχόν, ας πούμε, κάποια στιγμή δώσουν προτεραιότητα σε κάτι από τα δύο, που εσείς δεν θα το θέλατε.
1: Μα ούτε αυτά το θέλετε. Δηλαδή, όσες φορές νομίζω και εσείς το ρωτήσατε, τα ρωτήσατε τα παιδιά, από ό,τι θυμάμαι, έχουν στην καρδιά τους εξίσου και τα δύο.
0: Και, τα δύο, ναι,
1: και τη θάλασσα και την πισίνα. Η κύρια προπόνηση, όπως καταλαβαίνετε και λόγω συνθήκων, γίνεται στην πισίνα. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι που εκμεταλλευόμαστε τη θάλασσα, τη λίμνη, το ποτάμι.
0: Και πάνε εκεί στην Αγία Πελαγία, κάπου μου λέγανε.
1: Στη Λιγαριά, πάνω.
0: Στη Λιγαριά.
1: Αλλά εξαρτάται. Να, τώρα που είναι οι αγώνες στη Βουδαπέστη και είναι σε λίμνη, θα αναγκαστούμε πάλι να επισκεφτούμε τον Κουρνά. Όπως είχαμε κάνει και άλλη μια φορά που ξανά ήταν σε λίμνη. Όπου είναι οι μεγάλες διοργανώσεις, αναγκαζόμαστε και κουλυμπάμε εκεί.
0: Θέλω να μου πείτε πώς ζήσατε το ντέρμπι Χουρδάκης Κακουλάκης στον τελικό.
2: Στα 1500.
0: Στα 1500.
1: Τρεις κούρσες ήταν, δεν ήταν μία. Ναι,
0: εντάξει,
1: σε τρεις κούρσες.
0: Σε τρεις ήταν κιόλας. Μπράβο, ναι.
2: Εντάξει, αναμενόμενο.
0: Ναι.
2: Για μας είναι μεγάλη χαρά το ότι μπορούν δύο παιδιά τα οποία κολυμπάνε στην ίδια πισίνα.
0: Και είναι και φίλοι.
2: Και είναι και φίλοι. Εντάξει, και...
0: Δηλαδή την άλλη φορά δεν έβρισκα τον. Δεν θυμάμαι ποιον δεν έβρισκα. Ναι. Λέει, θα τον ειδοποιήσω εγώ. Ναι. Θα πούμε μαζί. Και ήρθαν στρατιώτες και τρεις μαζί.
2: Είναι 38 παράδειγμα. Ναι. Ότι μπορούν να ανταγωνίζονται μέσα στην πισίνα και απ' έξω να είναι όπως είναι φίλοι. Τώρα, το αν θα είναι μία φορά ο ένας πρώτος ή θα είναι ο άλλος, νομίζω ότι έχει μικρή σημασία. Ίσα-ίσα που βοηθάει να εξελίσσονται και οι δύο.
0: Ναι.
2: Και οι δύο και αυτοί που
0: δηλαδή είναι κίνητρο κιόλας, Βάνα.
1: Ναι, βεβαίως. Πάντα οι μεγαλύτεροι κολυμβητές είναι κίνητρο για τους μικρότερους. Όπως ήταν ο Κυνηγάκης, όπως ήταν μετά ο Μάρκος, όπως ήταν τώρα ο Βασίλης. Όπως... Πάντα είναι κίνητρο. Τώρα για το μικρό Κακουλάκι είναι κάποιος άλλος, για την Ψαρουδάκη είναι κάποιος άλλος.
0: Γεγονός.
1: Αν και ναι. Στην παρένθεση, εγώ πάντα δεν εστιάζω σε πρόσωπα. Πάντα ο στόχος μας είναι ένας χρόνος. Οπότε δεν είναι ένα πρόσωπο. Γιατί το πρόσωπο αυτό, να τώρα πως ο Βασίλης ανέβασε χρόνο, γιατί για κάποιους λόγους συγκεκριμένους. Δεν εστιάζουμε λοιπόν σε άτομα. Ο στόχος μας δεν είναι να περάσουμε τον Μάρκο, να περάσουμε τον Κυνηγάκη, να περάσουμε τον Κωνσταντή. Είναι να κάνουμε το χρόνο που έχουμε βάλει στο μυαλό μας να κάνουμε τη συγκεκριμένη περίοδο.
0: Ωραία, λοιπόν, γίνεται η προθέρμανση. Την ώρα του take your marks, λάβετε θέσεις που λέει ο αφέτης, στο μυαλό σας και στο δικό σου και στο όποιου παιδιού κολυμπάει εκείνη, είναι το μετάλλιο ή ο χρόνος, για να μείνω σε αυτό που λέει η Κιβάνα.
2: Ο χρόνος. Νομίζω ότι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να μου απαντήσει το ένα, θα είναι το άλλο. Okay.
2: Όχι.
0: Το δέχομαι.
2: Εκείνη
0: αυτό.
2: Τη στιγμή,
0: ναι.
2: Νομίζω και στο δικό μου το μυαλό και στου αθλητέ μου που βλέπω ότι σκέφτονται περίπου το ίδιο με εμένα, είναι να ακολουθήσουν αυτά που έχουμε πει. Θεωρεί, έχει αυτή τη σιγουριά και του δίνουμε αυτή τη σιγουριά έτσι ώστε ότι αν θα ακολουθήσει αυτά που έχουμε πει, θα έρθει κάτι καλό. Αν είναι καλό ο χρόνο, θα είναι καλή και η θέση.
1: Σωστά.
0: Επειδή το κολύμπι δεν έχει coaching την ώρα του αγώνα. Έτσι δεν είναι.
1: Φωνάζουμε. Φωνάζουμε, δείχνουμε κάποια σήματα.
0: Μπράβο. Δηλαδή ξέρουν που είναι η Βάνα, ξέρουν που είναι ο Γιώργος και κοιτάζουν στις στροφές.
1: Ναι, στην αναπνοή.
0: Στην αναπνοή τους.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν.
1: Έχουμε συνεννοηθεί κάποια κωδικούς. Έτσι.
2: Όπως επίσης και τα... Εγώ τουλάχιστον, τα ρούχα μου είναι συγκεκριμένα.
0: Α, οπότε ναι, φοράς κάτι, σε βλέπουν.
1: Και εγώ ξεχωρίζω.
0: Εσύ έχεις το μαλλί, ναι.
2: Έχω ένα θέμα με το γούρι. Στους προκριματικούς είναι μαύρα, στους τελικούς είναι άσπρα.
0: Είναι πειθαρχημένα τα παιδιά.
1: Πάρα πολύ. Δεν
0: δηλαδή,
1: θα μπορούσε.
0: Βάση του πλάνου της τακτικής ή μπορεί να, εντός εισαγωγικών, να αυθαδιάσουν, να κάνουν κάτι δικό τους, γιατί βλέπουν ότι ο αντίπαλος... Ή μπορεί να οποιαδήποτε συνθήκη μπορεί να αναπροσαρμοστεί στη διάρκεια του αγώνα.
2: Το θέλουμε.
0: Ναι,
2: το θέλουμε. Γιατί μόνο μέσα από το λάθη μπορείς να μάθεις. Και ίσως και το παιδί να ξέρει λίγο καλύτερα το σώμα του. Εμείς φανταζόμαστε από αυτά που βλέπουμε καθημερινά. Αλλά την ώρα που κολυμπάει, ξέρει καλύτερα εκείνο που αισθάνεται. Οπότε, αν νιώσει ότι είναι άνετα και εμείς του έχουμε πει: ωραία, να είσαι λίγο μετρημένος και νιώσει άνετα, καλύτερα να φύγει.
0: Πρωτού πάμε στα ειδικά, στα εξειδικευμένα. Εγώ έχω βάλει 4 βαθμίδες. Να μου πείτε πώς θα χαρακτηρίζετε εσείς αυτό το φαινόμενο. Αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη και εν προκειμένου αυτό που συμβαίνει στο Ηράκλειο. Είναι φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, είναι υπέρβαση, είναι ένα αδιανόητο επίτευγμα, είναι ένα θαύμα. Εμένα δεν μου αρέσει να δαιμονοποιώ. Πιστεύω ότι οι επιτυχίες των ανθρώπων, ακόμη και αν είναι αδιανόητες, δεν είναι θαύματα. Είναι προϊόν, όπως είπατε και δύο προηγουμένως, κυρίες δουλειάς. Αλλά τι θα διαλέγατε από αυτούς τους χαρακτηρισμούς?
1: Πρέπει αναγκαστικά να είναι από αυτούς.
0: Όχι, θα δεχτώ με χαρά λοιπόν, κάποιον άλλον.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με το πάθος και το δικό μας και των παιδιών. Την αγάπη προς τη δουλειά μας και την αφοσίωση σε αυτήν. Πολλές φορές ίσως και

0: περισσότερο από ό,τι πρέπει. Και τη σκληρή δουλειά. Δηλαδή αυτά είναι που το φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα.
1: Νομίζω ότι αυτό, το πάθος.
0: Γεννηθήκαμε σε αυτό, μεγαλώσαμε σε αυτό το χώρο, είμαστε από πολύ μικρά παιδιά. Οπότε πιστεύω το έχουμε λίγο...
1: Εγώ, εντάξει, σαν κολυμπητής δεν έκανα τρομερά πράγματα. Έφτασα μέχρι να πανελλήνιο πρωτάθλημα, να πάρω μετάλλιο, Open. Αλλά όταν ξεκίνησα την προπονητική, είπα ότι αυτά που δεν έχω καταφέρει εγώ θέλω. Θα τα καταφέρουν οι αθλητές μου.
2: Από το μυαλό μου, μου κλέψε την ερώτηση και θα ρωτούσα και τη Βάνα. Ξέρω, μου έστειλε κάτι ωραία από κομμάτα, ξέρεις, που γράφανε τότε, ήταν τα κλισέ, η όμορφη νηρίδα και τέτοια.
0: Α, δεν το γραφτώ.
2: Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Σας βγαίνει κάτι σαν αποθυμένο αυτό που δεν καταφέρατε εσείς σε άλλες συνθήκες, σε άλλες εποχές, να το κάνουν τα παιδιά σας?
0: Εγώ προσωπικά δεν το σκέφτομαι έτσι. Δηλαδή δεν λέω ότι δεν έκανα εγώ να το κάνουν τα παιδιά μου και γι' αυτό δεν πίεσα ποτέ και τα δικά μου τα παιδιά. Εννοώ αυτά που έχω γεννήσει εγώ.
2: Ασχολήθηκα με το κολύμπι.
0: Ναι, ασχολήθηκα. Ο γιος μου ήταν και αρκετά καλός. Η κόρη μου λίγο λιγότερο. Αλλά αυτό είναι ανάλογα και πώς, τι σου εκπέμπει το κάθε παιδί, τι θέλει και το κάθε παιδί. Πού βλέπεις ότι φτάνουν οι δυνατότητες του και η θέλησή του.
1: Εγώ από την άλλη όχι. Εγώ το ζω από μέσα.
2: Το
1: ζω από μέσα, ναι. Δηλαδή, πιάνω πολλές φορές τον εαυτό μου και λέω, τι είδε, δεν είναι δικό σου αυτό το πράγμα. Δεν είναι δικό σου αυτό που νιώθεις.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλω κάτι παραπάνω, το ζητάω.
0: Καλά, ναι, παραπάνω θέλω κι εγώ συνέχεια. Ναι. Δηλαδή, θέλω να βάζω ένα λιθαράκι παραπάνω, αλλά όχι ότι είναι αποθυμένο, δεν το έκανα εγώ, πρέπει να το κάνει οπωσδήποτε κάποιος άλλος, δεν είναι αυτό.
1: Εμένα με ρωτάνε και τα παιδιά πολλές φορές. Πώς σκέφτεστε για μας, τι σκέφτεστε για μας, τι τέτοιο. Και λέω καλύτερα να μην σας πω τι σκέφτομαι.
2: Εσείς στο μεταξύ έχετε εκπαιδευτεί. Δεν ξέρω αν είναι στερεότυπο. Το άκουγα από τότε, ήμουν πολύ μικρός και από το πήγα στην πισίνα για ρεπορτάζ. Και δυο κοντοπίσατε 200 πεταλούδα, έτσι.
0: Και 200 πεταλούδα.
2: Ναι, και 200
0: πεταλούδα.
2: Είναι όντως το πιο δύσκολο και το πιο ζώρικο αγώνισμα της πισίνας. Πάντοτε αυτό έλεγαν οι κολυμπητές.
0: Να σας πω, εγώ την εποχή που κολυμπούσα δεν υπήρχε
2: 1500. Δεν υπήρχε
0: 1500. Οπότε δεν έχω ζήσει αυτό το κομμάτι για να έχω μέτρο σύγκρισης. Αλλά νομίζω ότι θα τα βάζα στην ίδια βαθμίδα, 400 με τη 250, 800 ελεύθερο. Θα τα βάζα στο ίδιο επίπεδο. Δεν θα βάζα το ένα πιο δύσκολο από το άλλο.
1: Έχει ίσως, το καθένα έχει δυσκολίες.
0: Ναι, ίσως ένα κλικ παραπάνω η μεικτή θα βάζα. Αλλά επειδή δεν είχα και πρόσκληση.
2: Είναι και πλουραλιστικό. Πώς διαλέγετε τι κλίση προς ποιο αγώνισμα έχει το κάθε παιδί? Πόσο καιρό σου παίρνει, ας πούμε, για να καταλάβεις όταν ήρθε η Βασιλάκη, όταν ήρθε ο Κωνσταντής ή και αντιστοίχως η Βάνα, όταν πήρε τους Κακουλάκηδες, την Ψαρουδάκη, όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Πού έχει κλίση, άρα να τον βάλουμε σε κουτάκι?
1: Με το που βλέπεις ένα παιδί και αρχίζει και κολυμπάει, βλέπεις κάποια χαρακτηριστικά. Λες ότι αυτό ίσως είναι πρόστιος, ίσως είναι πεταλούδα, είναι τα πόδια του έτσι. Είναι... Αλλά η ουσία είναι ότι σε οδηγεί το παιδί. Θα του δώσεις όλη την γκάμα, τη χρησιμοποιήσει όλη, και εκείνο θα σε οδηγήσει εκεί που πρέπει να πάει. Αν εσύ και δεις κάτι ακόμα ιδιαίτερο, δηλαδή η Άρτεμις κολυμπούσε ύπτια.
2: Ναι, ύπτια.
1: Μεταπηδήσαμε, πήγε στο 200 ελεύθερο, ξαφνικά ξεκίνησε να κολυμπάει αποστάσεις. Ναι. Ο Κωνσταντής κολυμπάει και πολύ καλά μιχτές. Κολυμπάει πολύ καλά πεταλούδα. Ο Παντερής, ο Γιάννης και αυτός το ίδιο. Η Έλενα το ίδιο, πρακτικάκι.
2: Δηλαδή,
1: το κάθε παιδί νομίζω ότι σε οδηγεί. Αν του δώσει την ελευθερία, θα σε οδηγήσει. Έχει κάποια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, όταν δεις ένα παιδί το οποίο βλέπει τα γόνατά του και κάνουν μια καμπύλη. Δηλαδή, λες, αυτός πάει προς την πεταλούδα.
2: Πάει προς την πεταλούδα.
1: Ναι, αν το βλέπει, τα πόδια του ανοίγουν στο πλάι και πατραχάκι, πάμε για
2: το
1: πρόσωπο.
2: Πάμε για τον Κρινιαζάκη, το έχω πολύ και του Κρίσου Στίβενσον. Τις έχω τις εικόνες πολύ ζωντανές μπροστά μου, που ήταν, λες και ήταν καβάλα, τζόκι.
1: Ναι. Απλώς ηλικιακά κάθε φορά αλλάζει. Όσο αλλάζει το σώμα του, αλλάζουν και τα, γι' αυτό και αλλάζουν και τα στυλ.
2: Έχεις πέσει ποτέ έξω σε διέστηση ποιος πρέπει να κολυμπήσει τι?
0: Μέχρι τώρα όχι, δεν μπορώ να πω. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι και της άποψης ότι όλα τα παιδιά πρέπει να κάνουν απ' όλα. Είμαι υπέρ του να κολυμπάνε όλα τα παιδιά μιχτές. Και από εκεί και πέρα μετά. Και κάτι άλλο.
2: Και κάτι άλλο. Σωστά. Ναι. Πόσο σωματεία έχει το Ηράκλειο? 11.
1: 11.
2: 11 νομίζω. Πόσες πισίνες έχει?
1: Μία 50 και μία 25 του Παγκριτίου.

0: Μπράβο. 50 είναι και μουσιακό είδος, έτσι. Πεπαλαιωμένη, δηλαδή.
1: Αντίκα.
2: 79.
0: Μπράβο, το 79, θυμάμαι. Όταν είχα πρωτοβουλία, έκανε προετοιμασία το 80 η εθνική ομάδα πόλο με την Αυστραλία. Και είναι το ίδιο κοντεβιτήριο, επειδή έρχομαι συχνά.

0: Γι' αυτό το λόγο έβαλα προηγουμένως και τη διάσταση θαύμα αυτό που σημαίνει.
1: Πράγματι είναι έτσι.
0: Και είναι όλη η Κρήτη έτσι.
1: Ναι.
0: Τα Χανιά έκλεισε το κονιβητήριο.
1: Έπρεπε
0: να ξαναφτιαχτεί τον Κλαδισσό. Το Ρέθυμνο, η ομάδα γυναικών του ναυτικού ομίλου παίζει είτε στα Χανιά. Και όταν έκλεισαν τα Χανιά, ήρθε εδώ στο Ηράκλειο και παίζει.
2: Όλα πλέον στο Ηράκλειο.
0: Ναι,
1: όλα.
2: Όλα. Πόλο, τεχνική.
0: Όλα, ναι.
2: Κατηγορίες.
1: Και αυτό έχει αντίκτυπο και σε εμάς, βέβαια, γιατί ακυρώνονται κάθε λίγο και λιγάκι και προπονήσεις σημαντικές.
0: Ωραία. Άρα, αυτό πώς καλύπτεται αυτό το handicap.
1: Δεν καλύπτεται. Δυστυχώς.
2: Και μετακινείται.
1: Μετακινείται.
2: Δηλαδή, αυτό το βάρος μετακινείται. Και εν τέλει καταλήγει στον προπονητή, ο οποίος πρέπει να φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να τα περιέχει όλα.
1: Κασκαντέρ.
2: Τον αθλητή που πάει για το Πανευρωπαϊκό, με τον αθλητή ο οποίος έχει μπει πρώτη φορά στις κατηγορίες και πρέπει να τον προσέξεις λίγο περισσότερο, πρέπει να τα έχεις όλα μέσα σε ένα πρόγραμμα, σε μία διαδρομή, σε δύο διαδρομές, με άλλα 15 άτομα, με άλλα 20.
1: Το δύσκολο κομμάτι είναι αυτό ακριβώς, ότι έχεις μία ομάδα που είναι πέντε διαφορετικά, ας πούμε, επίπεδα. Ο ένας έχει άλλο σημαντικό αγώνα, άλλη στιγμή.
0: Άλλη προπόνηση.
1: Άλλος, άλλη στιγμή. Άλλη στιγμή. Πρέπει να βγάζεις διάφορα προγράμματα και προσπαθείς μέσα στις διαδρομές που έχεις να κάνεις τα διαφορετικά προγράμματα αυτά να συνυπάρξουν.
0: Ο κριτικός σωματότυπος ενδείκνεται για κολύμπη. Αν αυτό έχει κάποια σημασία, πιθανό να κάνω χαζή ερώτηση.
1: Υπάρχει συγκεκριμένος κριτικός.
0: Δεν θυμάμαι. Λένε ότι οι Χανιώτες είναι πιο ψηλοί.
1: Α, ήτανε παλιά, ίσχυε παλιά αυτό.
0: Για τον μπάσκετ το λέγα.
1: Μα ίσχυε και στους κολυμβητές ήταν ψηλόλιγνοι παλιά.
0: Ο Ματ Μπιόντι ήταν 2 μέτρα.
1: Όχι, θυμάμαι Λεντάρι.
0: Ο Λεντάρι, μπράβο.
1: Ναι, ήτανε πιο ψηλόλιγνοι, αλλά τώρα νομίζω ότι...
0: Δεν ισχύει. Δεν ισχύει.
1: Ναι, δεν ισχύει πια.
0: Εκτός από άλλα στερεότυπα έχει καταργηθεί και αυτό.
2: Βλέπουμε το Σίσκο. Βλέπουμε το Σίσκο. Δεν είναι ένα σώμα που αν το δεις, αυτό είναι κολυμβητής. Είναι για κολύμπη.
0: Ναι, παλιά το λέγανε πλατάρες και δεν
2: κάνω. Όχι, δεν είναι. Και όμως.
0: Ναι.
2: Είναι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή.
3: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Ακόμη είναι πολύ νωρίς σε σχέση με την κατηγορία Open, είναι μια εβδομάδα και τρεις μέρες. Αλλά και από τις προηγούμενες επιτυχίες των παιδιών, όλων των παιδιών, και στον ευρύτερο κύκλο, δεν αναφέρω μόνο στον Ορίωνα και, στον Τρίτονα, ανέβηκε το ενδιαφέρον εδώ στην πόλη και στο ευρύτερο περιβάλλον για το Κολύμπι. Δεν λέω ότι ξαφνικά κάνανε ουρές έξω από το Κολύμπι καινούργιες εγγραφές, αλλά εάν γίνεται κάτι, αισθάνεστε ότι
1: δεν θα το
2: είναι πόλος... Δυστυχώς δεν είναι ένα άθλημα που έχει την προβολή που χρειάζεται, ναι, όπως είναι το.
0: Γι' αυτό
2: πρόσφερο.
0: Κάνουμε εκπομπή σήμερα, ναι, εδώ, ναι, με τη Βάνα και τον Γιώργο.
2: Τώρα που θα δω την εκπομπή σας, θα σας ωραφεί.
0: Πηγαίνετε τα
1: να κολυμπήσουν.
0: Να κολυμπήσουν.
1: Είναι και η εγκατάσταση που δεν βοηθάει.
0: Να πάνε τα παιδιά να κολυμπήσουν, να γραφτούν και σε δύο χρόνια να τα φέρουμε εδώ στην εκπομπή.
2: Αν μη τι άλλο είναι απαραίτητο, γιατί ζούμε και σε νησί. Έρχεται και καλοκαίρι.
0: Βέβαια.
2: Όλοι θα βγούμε στις παραλίες. Το πρώτο που πρέπει να ξέρουν τα παιδιά είναι κολυμπάνε.
0: Υπάρχει εδώ, στα όρια του Ηρακλείου. Και επειδή εσείς το ζήσατε ως αθλητής, ο Γιώργος και αθλήτρια Ιβάνα, και ως προπονητές εδώ και τόσα χρόνια. Και έχετε περάσει και από όλη την γκάμα, και από τις προαγωνιστικές κατηγορίες και από τους πιτσιρικάδες και από τα age groups και ούτω καθεξής. Υπάρχει γεγονός που άλλαξε το ρου της ιστορίας εδώ στο Ηράκλειο, στο Κολύμπι, ή πρόσωπο, ας πούμε.
1: Ένα άτομο.
0: Δεν θα μπορούσε να είναι, να σας βοηθήσω, αν και δεν νομίζω ότι χρειάζεται βοήθεια κοινού. Ένα γεγονός που θα μπορούσε να έχει παίξει ρόλο να γίνει μια μεγάλη διοργάνωση και να δει ο κόσμος τι είναι το Κολύμπι και να δελεαστεί. Ένα άλλο γεγονός να βγει ένας μεγάλος αθλητής.

0: προπονητής και να τραβήξει από πίσω του κι άλλου. Δηλαδή, μια προφανή απάντηση είναι ο Γκολομέφ, ξέρω εγώ. Που πριν από μερικά χρόνια έκανε θόρυβο και έφτασε στα όρια του Ολυμπιακού
1: Μεταλλείου. Ναι, αλλά έφυγε νωρίς. Έφυγε νωρίς από το Ηράκλειο. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι το ζήσανε τόσο το Ηράκλειο, γιατί έφυγε αρκετά νωρίς. Δεν μου έρχεται εμένα συγκεκριμένα κάτι τώρα.
2: Κοίτα, ήταν πολύ κολλητά. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε η Άρτεμις να αρχίζει να βγαίνει σε διεθνείς διοργανώσεις, μετά από ένα χρόνο ακολούθησε ο Βασίλης. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτά τα δύο παιδιά κάνανε ένα ανέβασμα της κολύμβησης στο Ηράκλειο και γενικά στην Κρήτη, και από εκεί και πέρα άρχισαν να ακολουθούν από πίσω.
0: Και υπάρχει και στα Γανιά η Ντουντουνάκη, ο Παπαστάμος.
1: Ναι.
2: Απλώς αυτά τα δύο παιδιά, η Άρτεμις και ο Βασίλης, είναι τα παιδιά τα οποία μείναν στο Ηράκλειο. Ναι. Δεν φύγανε.
0: Ωραία, λοιπόν, μου κάνεις πάλι μια ωραία πάσα. Ομολογώ ότι όχι, δεν έχω πάρει ακριβώς ραβαζάκι ή σκονάκι, αλλά δεν θα μπορούσα να μην το ρωτήσω αυτό. Ρώτησα τη Βάνα προηγουμένως, την ώρα που βαφόμασταν. Πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις τα παιδιά εδώ. Γιατί, δηλαδή, είπες κάτι πολύ σημαντικό, ότι κάποια από τα παιδιά μένουν εδώ.
2: Είναι πολύ, πολύ δύσκολο να κρατήσεις τα παιδιά, γιατί...
0: Θα φύγουν είτε για σπουδές, είτε γιατί τα δελεάζει ένας μεγάλος σύλλογος, ο Ολυμπιακός του Μπουδάκη, ο ΠΑΟΚ του Κακουλάκηδες.
1: Ναι, είναι κυρίως το θέμα των σπουδών, που δεν έχει πάντα τις σχολές που θα είναι τα παιδιά να ακολουθήσουν εδώ. Οπότε, πρωταρχικός λόγος είναι, πιστεύω, η επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε αυτή θα τους καθορίσει μετά και πού θα πάνε.
2: Εντάξει, είναι και το οικονομικό, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά το μετά.
2: Ο Τρίτονας ή ο Ρίωνας.
1: Δεν μπορεί να στηρίξει οικονομικά τα παιδιά αυτά.
2: Ένα ποσό το οποίο μπορεί να είναι. Θα πω συντύχει ένα ποσό, ξέρω εγώ, 10 χιλιάρικα το χρόνο που μπορεί να του προσφέρει.
0: Τα οδηπορικά, να βελτιώσει την τροφή.
2: Να του προσφέρει.
0: Παλιά λέγαμε, προλάβατε, τροφία και οδηπορικά.
1: Ναι, οδηπορικά. Ναι. Και εμείς παίρναμε τέτοια. Τα προλάβαμε.
2: Δεν μπορεί να τα προσφέρει μια ομάδα τη επαρχία. Κακά τα ψέματα. Οπότε, όταν μπαίνει αυτό στη μέση, αλλάζουν όλα. Εντάξει. Τα συγκεκριμένα παιδιά τους αρέσει και το περιβάλλον, τους αρέσει ο τρόπος που δουλεύουμε. Yeah. Οπότε μένουν, βάζουν αυτό σαν προτεραιότητα. Αλλά νομίζω ότι...
0: Οπότε μπορεί να έχουν πάει σε κάποιο άλλο κλαμπ, σε κάποιο άλλο μεγάλο σύλλογο, βλέπε Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, αλλά μένουν εδώ. Μένουν κολυμπάνε εδώ, ναι, προπονούνται εδώ. Ναι. Απλώς κολυμπάνε για το σύλλογο γιατί δεν τους βαθμούν στο σύλλογο.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά παιδιά.
2: Ναι.
1: Πάρα πολλά
0: παιδιά.
2: Ίσως και γι' αυτό να έχει και μια ευθύνη το σύστημα, το πώς λειτουργεί.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρξει μια στήριξη.
1: Μια μέριμνα.
0: Γιατί
2: έχουν έξοδα. Δεν είναι, δηλαδή, σε αυτό το επίπεδο, εμείς πλέον που το ζούμε και με την Άρτεμις, το Βασίλη, τον Κωνσταντή, γιατί τα παιδιά μιλάνε μεταξύ τους, τα έξοδα είναι πολύ ψηλά. Δηλαδή,
1: υπέρογκα.
2: Αν αναλογιστούμε ότι εμείς, σαν προπονητές, έχουμε μέχρι στιγμής ανέβει 8-9 φορές στην Αθήνα. Και έχουν πάει και άλλες 3 φορές στο εξωτερικό.
1: Τώρα αυτό το 15 μέρες 3 φορές.
0: Ναι, 15 μέρες 3 φορές και έξοδα δηλαδή.
1: Πάρα πολλά.
0: Είτε πας με αεροπλάνο, είτε πας με
1: βαπόρι. Είναι ότι είμαστε και στην Κρήτη. Δεν είναι ότι παίρνουμε το λεωφορείο και σε 2 ώρες είμαστε. Ναι, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και δεν βρίσκεις πάντα και τις πτήσεις που θες, την τιμή που θες, τα ωράρια που θες.
2: Τρέχουμε στο αεροδρόμιο να προλάβουμε. Ναι. Αν είναι πολύ νωρίς.
0: Σωστό.
2: Πάμε στο αεροδρόμιο και περιμένουμε μέχρι πάρα πολύ αργά για να, να είμαστε σίγουροι.
0: Κανένας χριστιανός που να θέλει να βοηθήσει με χορηγίες, με υποστήριξη.
1: Για καλέστε εδώ πέρα, πείτε όποιος
0: θέλει. Ελάτε να βοηθήσετε. Μην το σκέφτεστε.
2: Τώρα, μια που είμαστε εδώ πέρα, να πούμε ότι το κόσμο στηρίζει την Άρτεμις. Έχει μια χορηγία η Άρτεμις. Νομίζω όμως ότι πρέπει η τοπική κοινωνία να ρίξει λίγο το βλέμμα της και σε αυτό το άθλημα.
0: Σωστά. Αν θεωρήσουμε που. Το θεωρούμε προφανώς ότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, έστω και αν τα παιδιά, όπως είπε και η Βάνα προηγουμένως, έχουν και άλλους στόχους μπροστά τους. Αλλά είναι καθρέφτης. Είμαστε καλά, δεδομένων και των αποτελεσμάτων στις μεγάλες διοργανώσεις τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, που στενοχωριόμαστε όταν δεν πάρουμε μετάλλιο στο Ολυμπιακός, που κάποτε ήταν όνειρο θερινής νυχτός. Είμαστε καλά ως ελληνική κολύμβηση.
2: Νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα.
1: Ναι, και εγώ νομίζω ότι έχουμε κάνει τεράστια βήματα. Πήραμε και Ολυμπιακό μετάλλιο που δεν είχαμε πάρει. Σωστά. Πιστεύω ότι είχε ανέβει πολύ επίπεδο η κολύμβηση στην Ελλάδα. Έχουν γίνει και αρκετές προσπάθειες, βέβαια, πιο οργανωμένες. Γίνουν πλάνα τριετίας και από την ΚΟΕ. Οπότε όλα αυτά βοηθάνε και προσπαθούν και όσο γίνεται να μας στηρίξουν, να στείλουν τα παιδιά σε υψόμετρα. Δηλαδή, βλέπεις μία προσπάθεια που δεν γινόταν παλαιότερα.
2: Ναι. Φαίνεται και από το. Στο μέσο επόμενο διάστημα έχουμε το Πανευρωπαϊκό στο Παρίσι και μέχρι στιγμής έχουν πιάσει 19.

0: μια παιδεία του Όριο.
1: Ναι,
0: πολύ μεγάλη αποστολή για την Ελλάδα.
1: Σωστό.
0: Για ένα πανευρωπαϊκό.
2: Ανδρών γυναικών.
1: Όπεν, ναι. Αν σου ζητούσα, σας ζητούσα, μια εικόνα που είναι πολύ έντονα χαραγμένη, πολύ ανεξίτηλα έτσι, αποτυπωμένη στο μυαλό σας, τι θα λέγατε? Από όλη την πορεία, δεν λέω από το τετραήμερο στο ΆΚΑ.
2: Ναι, ναι.
1: Από την πορεία του Ορίωνα και από την πορεία του Τρίτωνα.
2: Να πω την αλήθεια, εμένα μου έρχεται αμέσως το δεύτερο μετάλλιο στο Παγκόσμιο στη Σαρδινία. Ήταν μια κούρσα πολύ συγκλονιστική. Πέσανε 4 αθλητές μαζί απάνω στο... Και ήταν έτσι μου... πολύ ιδιαίτερη. Και μου έρχεται αυτή τώρα. Το πένι δεν το έζησα βέβαια κιόλας, δεν ήμουν εκεί. Το έζησα από ένα κινητό. Αλλά αυτό μου έρχεται πιο πολύ.
1: Εσύ Γιώργο.
0: Εμένα ήταν... δεν ήταν αγωνιστική στιγμή.
1: Δεν είναι διαφορετικό.
0: Ήταν στο μπαλκόνι, στο χωριό της γυναίκας μου.
1: Πού είναι το χωριό της γυναίκας σου?
0: Κάτω Βιάνος.
1: Η Κάτω Βιάνος.
0: Πούμε για να χαρούν και
1: στο χωριό. Έτσι, βέβαια.
0: Στο μπαλκόνι το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, ένα πρωί που σηκώθηκα και έκανα ένα απολογισμό της χρονιάς και λέω: τι έχεις καταφέρει, ρε Γιώργο? Δηλαδή, μετάλλια σε πανευρωπαϊκό, ναι. Under 23 η Άρτεμις, Κωνσταντίνης πανευρωπαϊκό. Λέω: ποιος φανταζόταν ότι ξαφνικά θα έφτανε σε ένα σημείο να είσαι σε διεθνής επίπεδο να ακούγεσαι. Ναι, εσύ, ναι. Η ομάδα, τα παιδιά. Δηλαδή, αυτό ήταν μια ικανοποίηση. Δηλαδή, δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό το συνέστημα.
1: Σωστό, βέβαια.
2: Και είναι ακόμα πιο ωραίο όταν στο αναγνωρίζουν άλλοι συνάδελφοι.
1: Ναι.
2: Και σε παίρνουν τηλέφωνο.
1: Γι' αυτό εγώ ρώτησα στην αρχή της συνέντευξης πώς εισπράξατε τις επιτυχίες. Αν είδατε, ας πούμε, να μοιράζονται τη χαρά σας ή αν είδατε και λίγο ζήλια ή και έκπληξη που βρεθήκαν εδώ ο Σουρδής και Μπακούση και μας παίρνουν τα μεταλλεία, ας πούμε.
0: Εντάξει, και τα δύο τα βλέπεις.
1: Ο Σουρδής.
2: Ναι, τα πάντα υπάρχουν, ναι, όλα υπάρχουν.
0: Όλα τα βλέπεις. Και αυτός που θα σου σκέψει στο χέρι.
2: Δεν σε βλέπουν όλοι με το ίδιο μάτι.
1: Το είχα συζητήσει κατά μόνας με τα παιδιά και με τα τέσσερα παιδιά και με την Άρτεμη και με τον Βασίλη και με τον Νίκο και με τον Κωνσταντή. Πώς προσπαθείτε, γιατί εσείς είστε και μέντορες, είστε και εκπαιδευτές, εκτός από ο προπονητής που θα λέει, που θα σφυράει για τη στροφή και θα διορθώνει αν η στροφή είναι λάθος. Το θέμα του συνδυασμού της προπόνησης των αγωνιστικών υποχρεώσεων, των συχνών ταξιδιών και του σχολείου.
0: Μόνο αυτό? Υπάρχουν και άλλα.
1: Και άλλα.
0: Τα παιδιά είναι μεγάλα. Έχουν την προσωπική του ζωή.
1: Την προσωπική ζωή.
0: Έχουν την οικογενειακή του ζωή. Έχουν τις ανησυχίες τους για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε όλα αυτά, επειδή περνάς πολλές ώρες με τα παιδιά, τα συζητάς. Οπότε πρέπει να τα διαχειριστείς αναλόγως. Που πάντα δεν πάει να πει ότι η δική σου άποψη είναι πιο σωστή. Τα παιδιά όμως την παίρνουν σε βάρος. Οπότε πρέπει να είσαι πολύ μετρημένος σε αυτά που θα πεις. Θα πρέπει να τα καθοδηγήσεις, να αποφασίσουν αυτό από εκεί να πιστεύουν καλύτερα και να το απομακρύνεις όσο γίνεται από τους κινδύνους.
2: Συμφωνώ σε αυτό.
1: Συμφωνείς?
2: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι ποτέ στο κολύμπι σε σχέση με το σχολείο? Εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
2: Και εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
0: Το αγαπάνε,
2: ναι, πραγματικά. Ναι, το αγαπάνε πάρα
1: από
2: πολύ.
1: Από αγάπη το εννοείται.
0: Ναι, ναι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό αν δεν το αγαπάς. Ναι. Τώρα το να σηκωθείς, κάκα τα ψέματα, 5 ώρα το πρωί για να πάει να κάνει να πεις το
1: αγαπώ. Ήταν παραμονές και στο γένο κιόλας. Ήρθω, βαμμένη, να βγει κιόλα το κορίτσι. Και στο σχολείο μου λέει,
0: Εντάξει, ναι.
1: Λέω, κατάλαβα.
0: Ναι, εντάξει. Πάει σε δεύτερη,
2: ναι,
0: μοίρα.
2: Ναι.
0: Θέλοντας και μη πάει, θέλοντας, σε δεύτερη μοίρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν τα παιδιά είναι 2 ώρες το πρωί και άλλες 3-4 το απόγευμα.
1: Εσείς πρέπει να είστε συνοηθεί και μου έχετε κλέψει τις ερωτήσεις. Το λέω πάντα. Αυτό, πώς είναι η ρουτίνα? Μπράβο. Ορίστε, κάνουμε κόμπα.
2: Σηκώνουμε 2 ερωτήσεις.
1: Πώς είναι η ρουτίνα του καθενός σας?
2: Των παιδιών μας εννοείται ή εμάς?
0: Δικιά μας,
2: ναι, είναι 24 ώρες, 24 ώρες στο κολυμπητήριο. Σηκώνονται το πρωί κατά τις 5, 5 και 4, 6 ώρα πρέπει να είναι μέσα στο νερό, οπότε σημαίνει ότι πρέπει να είναι παρά 20, παρά 4 εκεί να κάνουν προθέρμανση ξηρή. Αν έχουν σχολείο, αν και την κοπανάμε από την πρώτη ώρα, πάμε 8 και 9. Έρχονται το μεσημέρι 3, φεύγουν 6, όταν έχουμε γυμναστήριο φεύγουν 8. Ό,τι οι υπόλοιποι χρονισμένοι να κοιμηθούν, να φάνε.
0: Τα παιδιά βλέπουν μια επιτυχία και λένε πω ήταν τυχερός, ήταν ταλέντο και το έκανε.

0: είναι από πίσω είναι η σκληρή δουλειά και αυτή η καθημερινότητα. Δηλαδή, αυτό το παιδί για να έρθει 3 η ώρα ή 2 ή 3 πατέρτα στο κολλητήριο να κολυμπήσει, πρέπει στο σχολείο, στο πρώτο τελευταίο διάλειμμα, να έχει φαγητό μαζί του. Που εδώ μπαίνει η οικογένεια, που πρέπει να το έχει έτοιμο. Να φάει έτσι ώστε να έχει προλάβει να χωνέψει. Ωραία, να έρθει να κολυμπήσει, να γυρίσει στο σπίτι να φάει και να κάτσει να διαβάσει. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο στο δώσανε απλόχερα.
1: Δεν θα ρωτήσω πόσο σημαντική είναι. Προφανώς είναι σημαντική. Αλλά για κάποιον που δεν ξέρει και ακούει προπονητής ή προπονήτρια ξηράς, τι κάνει.
0: Της ξηράς αναλαμβάνει όλο το κομμάτι εκτός νερού.
1: Εσύ έχεις την.
0: Εγώ έχω τη Βάσο.
1: Τη Βάσο.
0: Όχι μόνο γι' αυτό. Η Βάσο είναι για τα πάντα.
1: Ναι,
0: να ξέρετε. Ότι υπάρχει
1: τη Βάσο Σούρδη.
0: Ναι, η Βάσο Σούρδη. Ό,τι υπάρχει είναι από κάτω είναι η Βάσο. Έχει το κομμάτι της ξηράς. Αναλαμβάνει όλο. Πάντα στη συνεργασία. Τι έχουμε μπροστά μας, τι προγραμματισμό έχουμε κάνει. Προσαρμόζει ανάλογα το πρόγραμμα έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να έχουν την ενδυνάμωσή τους και αυτό το κομμάτι να μπορώ να το εκμεταλλεύω μετά μέσα στο νερό.
1: Οπότε και η προπόνηση αυτή, δηλαδή η εκτός πισίνας, είναι
2: το ίδιο σημαντική. Το ίδιο σημαντική. Ναι, πάνω, ναι. Εγώ κάνω και αυτό το κομμάτι. μάλιστα πριν έρθουμε εδώ, είχαμε ξηρή προπόνηση. Είναι εξίσου σημαντικό. Και πρέπει να εναρμονίζεται και με την προπόνηση, γιατί πρέπει να είναι ανάλογα και την περίοδο συγκεκριμένη.
0: Είναι δύσκολο κομμάτι.
1: Το ξέρω.
0: Δεν είναι μπαίνω.
1: Δεν λέω το φαντάζομαι, το ξέρω.
0: Και σηκώνω μερικά κιλά για τέτοιο. Θα πρέπει αυτό το κομμάτι να το περάσεις μέσα στο νερό. Δηλαδή θα βάλεις τόση δύναμη όσο θα μπορέσεις να περάσεις το νερό. Αν δεν μπορείς να την περάσεις το νερό, ίσως είναι τσάμπα δουλειά. Οπότε πρέπει να το ισορροπήσεις.
1: Κλείσε τα μάτια και κάνε ένα όνειρο και μαρτύρατο.
2: Όνειρο και μαρτύρατο.
1: Εντάξει, είναι δύσκολη θέση σου και η δική σου και του Γιώργου. Δηλαδή, γιατί αν πεις ότι να δω την Ψαρουδάκη, να δω τον Κωνσταντή, την Άρτη...
2: Εντάξει, θα ξεκινήσουμε από το πιο μεγάλο παιδί.
1: Ναι.
2: Εντάξει, ηλικιακά. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι όνειρο, είναι και στόχος. Δηλαδή, αυτό κυνηγάμε. Πρωταρχικά να δω το Βασίλη σε μια Ολυμπιάδα. Από εκεί και πέρα τα άλλα παιδάκια είναι πιο μικρά. Ελπίζω να σιγά σιγά και αυτά να ακολουθήσω τον ίδιο δρόμο. Δεν χρειάζεται να κλείσω τα μάτια να το κάνω αυτό το όνειρο. Το ζω τώρα μια τριετία προς εκεί. Αυτός είναι ο στόχος. Είτε στο ένα άθλημα, είτε στο άλλο, είτε και στα δύο.
0: Εντάξει, το όνειρο τώρα, η Ολυμπιάδα είναι το μεγαλύτερο event το οποίο μπορείς να φτάσεις. Σίγουρα, για το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Δηλαδή, το έχεις προγραμματίσει. Έχεις ένα πρόγραμμα 4 χρονών, τετραετίας. Έχουμε βάλει αυτά τα παιδιά μέσα και η Άρτεμις και ο Κωνσταντής, τα άλλα είναι πιο μικρά. Κυνηγάμε αυτό το στόχο. Νομίζω ότι αυτό φαντάζεσαι.
1: Πόσο τύραν είσαστε. Είστε με βούρδουλα από πάνω.
0: Δεν θα το έλεγα.
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Εντάξει, προσπαθούμε.
0: Έχουν περάσει αυτές οι εποχές.
1: Μπίαν. Γιώργο Μπίαν, ναι,
0: ναι. Έχουν περάσει. Δεν ισχύει πλέον κάτι τέτοιο. Πρέπει. Και η κοινωνία έχει αλλάξει και τα παιδιά έχουν αλλάξει. Ναι. Θα πρέπει να αλλάξουν οι προπονητές.
2: Μα δεν μας δίνουν και δικαίωματα συγκεκριμένα παιδιά να είμαστε. Εντάξει. Δηλαδή είναι τόσο εργατικά, τόσο συνεπή, που νομίζω ότι δεν χρειάζεται να γινόμαστε εμείς τύραν για να το κάνουν, γιατί το κάνουν από μόνοι
0: τους. Πιέζεις. Δεν είναι ότι δεν πιέζεις. Ναι. Δεν γίνεται να γίνεις πρωταθλητής ή να μείνεις σε αυτό το
1: επίπεδο. Όχι, εννοείται.
0: Χωρίς να πιέζεις. Το θέμα είναι πώς το ασκείς αυτό.
1: Μπράβο, και, έτσι ακριβώς.
0: Και σε τι βαθμό το ασκείς. Εμένα βασική μου τακτική είναι να προβλέπω καταστάσεις. Αν βλέπω ότι κάτι πάει να μου το χαλάσει,
2: πρέπει να χαλαρώσει.
0: Ναι, πρέπει να προλάβω αυτό, είτε είναι κούραση. Μπορώ να δω ότι μπορεί να παρακουραστεί. Προτιμώ να το προλάβω παρά να φτάσουν στο τελικό σημείο. Νομίζω ότι εκεί τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι πραγματικά ενδιαφέρεσαι.
1: Σας ρώτησα στην αρχή της εκπομπής, εάν τυχόν βλέπετε στα μάτια των παιδιών κάτι που δεν το κάνατε εσείς, αυτό το βλέπουν και οι γονείς πολλές φορές, και μου απαντήσατε όχι. Τώρα θα ρωτήσω κάτι άλλο. Αν οι επιτυχίες που είναι πια μαζεμένες, πολλές, σημαντικές, στο υψηλότερο επίπεδο και στο ελληνικό στερέωμα και στον διεθνή γαλαξία, είναι για σας, χρησιμοποιώ, δεν θέλω να ψάξω άλλη λέξη και χάσουμε χρόνο, είναι και ένα στοίχημα, είναι μια πρόκληση, είναι ένα κίνητρο, ας το πω έτσι πιο κομψά, για να γίνεστε καλύτεροι κι εσείς κάθε μέρα.
2: Εννοείται, φυσικά.
1: Δηλαδή, όταν έχεις έναν υποψήφιο αθλητή Ολυμπιακών Αγώνων ή Παγκόσμιο Πρωταθλητή, φαντάζομαι στον καθένα μας ισχύει γι' αυτό. Προσπαθείς και εσύ
0: Δεν μπορεί να ησυχάσεις.
1: Ναι, δεν
2: ησυχάζεις. Ποτέ, όχι. Και όταν φέρνεις μια επιτυχία, θέλεις την άλλη χρονιά να κάνεις κάτι παραπάνω. Δεν θέλεις να μείνεις σε αυτό και να λες έχω κάνει αυτό. Θέλεις να βάλεις το κάτι παραπάνω. Ή να το δεις και από άλλα παιδιά αυτό. Δηλαδή, να το πλαισιώσεις.
0: Μα σου ανοίγονται και οι πόρτες. Δηλαδή, όταν έχεις ένα αθλητή ο οποίος ξαφνικά μπορεί να

0: πρωταγωνιστή σε επίπεδο πανευρωπαϊκό, ξαφνικά θα σε πλησιάσει ένας προπονητής απ' έξω για να συζητήσει πάνω σε αυτό, θα σου ανοίξει κάτι άλλο, θα σου ξεκλειδώσει κάτι άλλο που εσύ μπορεί να μην το έχεις σκεφτεί. Οπότε εξελίσσεσαι και εσύ. Οπότε μαζί με τον αθλητή σου και εσύ πρέπει συνέχεια να εξελίσσεις. Αλλιώς.
1: Επειδή η σχέση των αθλητών και των αθλητριών με τον προπονητή στα ατομικά σπορ και στο κολύμπι που περνάτε πολλές ώρες μαζί είναι πολύ προσωπική. Έτσι. Δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, δεν κάνετε.
1: Πώς νιώθουν τα παιδιά, όχι εσείς, αλλά και εσείς, όταν φεύγουν για μια αποστολή στο εξωτερικό και δεν είσαστε μαζί?
2: Αυτό μάλλον πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά.
1: Γι' αυτό είπα τα παιδιά προφανώς.
2: Ναι, όταν τα καλέσετε έχουμε ξανά, SMS, έχουμε όταν έρθει ψαρουδάκι θα τη ρωτήσετε. Δεν ξέρω πώς θα μπορούν να αισθάνονται. Είμαστε σε επαφή βέβαια συνέχεια μαζί τους. Μιλάμε 2-3 φορές τη μέρα στο τηλέφωνο και σε μηνύματα συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά πώς αισθάνεστε στο.
0: Για μας πάντως, για μένα τουλάχιστον, είναι δύσκολο.
2: Και για μένα είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο.
2: Ναι, γιατί είναι συνέχεια εκεί το μυαλό μας. Δεν έχουμε εικόνα, οπότε δεν ξέρουμε πώς πήγε η προθέρμανση, αν φοράνε τα σωστά ρούχα, αν. Την κάθε λεπτομέρεια.
1: Ζακέτα, έβαλες.
2: Ναι. Αν ξεκουράστηκαν αρκετά, αν κοιμούνται το βράδυ, αν κάνουν βλακίες. Αν φάγανε σωστά, δηλαδή είναι ένα κομμάτι που μας κρατάει έτσι. Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε εκπαιδεύσει σωστά και όταν δεν είμαστε εκεί φέρονται ανάλογα.
1: Θα κάνω μια μπακαλίστικη ερώτηση τώρα. Μου ήρθε ξαφνικά, δεν την είχα προγραμματίσει, αλλά μπορούμε να προσδιορίσουμε το average της ομάδας σας, της αγωνιστικής, της βασικής ομάδας, των παιδιών που τα έχει μάθει όλη η Ελλάδα και τα μαθαίνει και όλος ο κόσμος πια με τις επιτυχίες στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Σε τι επίπεδο βρίσκονται? Θα είναι στο 50%, είναι στο 60%, πού ακριβώς είναι?
0: Τι επίπεδο βελτίωση, δηλαδή μπορεί να έχουμε μπροστά μας, τι μπορούμε να περιμένουμε?
1: Τι περιθώριο έχουμε εκεί, καταλήγει η ερώτηση, ναι. Το πιες.
2: Νομίζω ότι είμαστε no limit, δηλαδή δεν βάζουμε ταβάνι σε κάτι.
1: Μα είπα, είναι μπακαλίστικη
2: ερώτηση. Θέλουμε συνέχεια να εξελισσόμαστε, να γίνονται καλύτεροι και τα παιδιά το θέν αυτό. Νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα. Είναι πολλά πράγματα που ακόμα τα βλέπουμε, μας προτείνονται, μας ανοίγουν ορίζοντες που βλέπουμε ότι αυτά θα τα βοηθήσουν να εξελιχθούν κι άλλο. Οπότε νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ακόμα είναι και μικρά. Δεν είναι 30 χρονών, δεν είναι. Είναι μικρά.
0: Ναι, νομίζω ότι εκεί, έτσι πάει συνήθως. Γιατί και όταν ξεκινήσανε οι ομάδες μας, δεν ήταν. Είπαμε να πάμε σε αυτό το σκαλοπάτι και να πάμε και λίγο παραπάνω, να πάμε λίγο παραπάνω και το ένα φέρνει το άλλο. Τώρα, πού θα φτάσει αυτό, δεν ξέρω.
1: Τι βλέπετε κάθε μέρα? Βλέπετε την επόμενη προπόνηση, δηλαδή όταν το βράδυ καληνυχτίζεστε και χαιρετιέστε, βλέπετε την επόμενη προπόνηση ή βλέπετε τον πρώτο μεγάλο στόχο, ας πούμε? Το βράδυ που φύγατε από το ΆΚΑ. Που τελείωσε. Έγιναν οι απονομές, βάλατε τα μετάλλια στις τσάντες, πήρατε τα παιδιά και γυρίσατε εδώ. Είδατε την προπόνηση της επόμενης μέρας, ή μάλλον θα είχε ρεπό, οπότε της μετεπόμενης. Ή δεν είχε ρεπό?
2: Είχε ρεπό. Είχε. Αυτή τη φορά είχε, γιατί.
1: Μπράβο, είδατε το ευρωπαϊκό ή το παγκόσμιο που είναι σε ένα μήνα από τώρα, ας πούμε?
0: Όχι. Αυτό είναι μέσα στο πλάνο. Ναι. Το έχεις. Πας μέρα με τη μέρα.
2: Νομίζω ένα απολογισμό κάναμε. Αν πήγαν τα πράγματα όπως τα περιμέναμε, αν δεν πήγανε γιατί δεν πήγανε, αν πήγανε άρα είμαστε καλά, και νομίζω ένα απολογισμό κάνουμε. Ήταν μια δύσκολη βέβαια φάση, γιατί μας τα βάλανε όλα μαζί και λίγο μας ξεζουμίσαν τα έρματα, παιδιά. Δηλαδή ο λιγότερος δικός μου έκανε 6.200. Υπάρχουν παιδιά που κολυμπήσαν 12.900 μέσα σε δύο Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, εντάξει, ήταν, θεωρώ, ένα λάθος προγραμματισμός από την Ομοσπονδία. Αλλά πιστεύω ένα απολογισμό είναι το πρώτο που κάνουμε, κλείνοντας το φως το βράδυ. Και μετά πάμε παρακάτω.
1: Σου έχει τύχει να δεις ότι ένα παιδί, πώς να το πω τώρα, βαρέθηκε, να θέλει να κάνει ένα break, να... θέλει λίγο να ηρεμήσει, να μην αντέχει τα 12.900.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Τυχαίνει, έτσι.
0: Και είναι και.
1: Και εκεί πώς παρεμβαίνεις, ας πούμε?
0: Εκεί πρέπει να τα ακούσεις.
1: Εκεί πρέπει να τα ακούσεις.
0: Όταν σου λέει ότι. Ή στο δείξει. Ναι. Δηλαδή, ένα παράδειγμα. Η Άρτεμις ήταν να κολυμπήσει. Τη Δευτέρα δεν είχε αγώνισμα. Και ήταν να κάνει προπόνηση.

0: είδα ότι δεν είχε την όρεξη. Ήρθαμε σε μια αντιπαράθεση. Μου λέει δεν μπορείς, οκ, το αφήσαμε. Όταν σου λέει ο αθλητής ότι δεν μπορώ, αυτό το Σαββατοκύριακο φεύγει, θα πάει στη Ρόδο που είναι το αγόρι της. Το βλέπεις ότι το ζητάει. Θα πρέπει να το ακούσεις γιατί θα το βρεις μπροστά σου. Καλύτερα μια λιγότερη προπόνηση και να τον έχεις ορεξάτο.
1: Σωστό,
0: ναι,
1: σωστό.
0: Παρά να τον έχεις εκεί και να
2: είναι... Ζυγίζεις το λιγότερο κακό, λες. Ποιο θα είναι.
1: Το λιγότερο κακό.
2: Καλύτερα να δώσω μια μέρα παρά μια εβδομάδα να έρθει και να σέρνεται.
1: Ναι. Οπότε... γιατί έχεις μια ηλικία τώρα. Δηλαδή ηλικία εφηβείας και ενηλικίωση θα πω.
0: Ναι, είναι δύο. Δεν μπορεί να πας κόντρα. Και εμείς είμαστε σε μια ηλικία που...
1: Επειδή είναι της μόδας τεχνητή νοημοσύνη και κουβεντιάζουμε για αυτήν, να κάνω μια περίεργη ερώτηση ότι εάν μπορούσατε να φτιάξετε και σε Βάνα και σε Γιώργο έναν τέλειο αθλητή ρομπότ, ποια στοιχεία θα παίρνατε?
0: Τεχνικά ή
2: σωματικά?
1: Τεχνικά, σωματικά, τακτικά, πνευματικά.
0: Εγώ θέλω έναν αθλητή που να πιστεύει αυτά που λέω, να με εμπιστεύεται δηλαδή, να έχει όρεξη για δουλειά και το σώμα του να μπορεί να τον βοηθήσει να εξελιχθεί αυτό, αν έχεις αυτό.
2: Ναι, να είναι δεκτικός να ακούει, να θέλει να μάθει και να θέλει να τα εφαρμόσει. Να είναι σεβαστικός και στους αθλητές, συναθλητές του.
1: Στους προπονητές.
2: Και στους προπονητές. Νομίζω όμως ότι αρκετά από τα παιδιά μας τα έχουν αυτά, οπότε...
0: Να έχουν και ένα παιδί.
2: Νομίζω ότι έχουμε το τέλειο ρομπότ ήδη.
1: Την νικήσαμε το AI.
2: Το AI. Ναι.
1: Οπότε μου απαντήσατε, γιατί η επόμενη μου ερώτηση και η πρώτη τελευταία θα ήταν αυτή, δηλαδή ότι να γυρίσετε και να κοιτάξετε την κάμερα και να πείτε 2-3 λόγους τα παιδιά για να φέρουν τα παιδιά στην πισίνα. Πόσα παιδιά έχει ο Τρίτον? Σύνολο, όλος ο στρατός.
0: Μαζί με ακαδημίες, όλα. Πρέπει να είναι 200-250 παιδιά.
2: Εμείς πολύ λιγότερα, γιατί έχουμε κι άλλο τμήμα στο σύλλογο. Εγώ δεν έχω μικρή πισίνα, οπότε είναι μόνο τις μεγάλες.
1: Είναι ωραία αυτή. Θα κάνω 2 ερωτήσεις, γιατί είπα ότι ήταν η πρώτη τελευταία. Αυτό το αίσθημα της δημιουργίας.
2: Φυσικά, δηλαδή
1: που πας, βλέπεις πιτσιρίκια. Πώς είναι το πιο μικρό που έχετε?
0: Έχω από 4 χρονών.
1: Ναι, και επειδή έχετε δουλέψει και 2 στα προαγωνιστικά, έτσι. Πώς είναι να παίρνεις ένα παιδάκι 4 χρονών και να του μαθαίνεις μπάνιο?
2: Πώς είναι τα τωρινά μας παιδάκια, από 4 τα ξεκινήσαμε. Δηλαδή και εγώ το Βασίλη έχω φωτογραφία που τον κρατάω μικρό παιδάκι από σε παρέλαση από το χεράκι. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Και είναι ωραίο ακόμα να έχω παιδιά που έχουν γίνει γονείς. Γιατί είμαι μιας ηλικίας. Και είναι ωραίο ότι τους βλέπεις στον δρόμο και σου μιλάνε με σεβασμό, με εκτίμηση, με χαρά. Αυτό είναι το δώρο μας.
1: Βέβαια.
0: Σημαντικό. Αυτά τα παιδιά τα έχουμε μεγαλώσει. Τα έχουμε από μικρά. Η Άρτεμις, ο Κωνσταντής, όλα τα παιδιά τα έχουμε πάρει από πολύ μικρά και βλέπουμε και την εξέλιξή τους. Είναι τρομερό τώρα να παρακολουθείς κάθε βήμα. Και από εκεί και πέρα και όταν θα συνεχίσεις τη ζωή τους, είναι πολύ σημαντικό.
1: Είχα κάνει την προετοιμασία μου και εγώ την προπόνησή μου. Δεν ξέρω, μια και φτάνουμε σιγά σιγά στον επίλογο, αν έχω ξεχάσει κάτι ουσιώδες να ρωτήσω. Που θα θέλατε να το πείτε πρωτού κλείσουμε?
0: Όχι. Νομίζω ότι. Ένα σημαντικό ερώτημα που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο προπονητής παίζει ρόλο. Δεν είναι. Είναι ο αθλητής, είναι ο γονέας, είναι η οικογένεια, είναι η ομάδα, είναι η ομοσπονδία, ένα τέτοιο. Αλλά και ο προπονητής.
1: Κάνω πρόβλημα, γιατί το αμφισβητείται ο ρόλος προπονητή.
0: Το ξεχνάμε.
1: Α, το ξεχνάμε.
0: Το ξεχνάμε. Δηλαδή, ένας προπονητής για να λείψει 3 Σαββατοκυριακά έχει λείψει από την οικογένειά του 3 Σαββατοκυριακά. Δεν είναι ότι έχει φύγει και δεν έχει φύγει. Αφήνει πράγματα πίσω για να επενδύσει
2: αυτό. Σαββατοκύριακα, δηλαδή μπορεί να μην έχουμε αγώνες, αλλά μπορεί να πάρουμε τα παιδιά να κάνουμε άλλα πράγματα,
0: άλλες δραστηριότητες, προετοιμασίες.
2: Ναι, τα περνάμε μακριά από την οικογένειά μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές εκπομπές.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Και εύχομαι αυτά που τα συλλαβήσατε προηγουμένως να τα πρωτοφωνάξετε όποτε.
0: Μακάρι.
1: Τα φέρει έτσι, όχι η τύχη. Τα φέρει έτσι η ζωή, γιατί όλα αυτά έχουν ορίζοντα.
2: Ναι. Μακάρι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν άλλο ένα box out το 300. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Βάνα Μπακούση και τον Γιώργο Σούρβη που μας έφεραν εδώ την άβρα, την υγρασία, πετσέτες, πλακέτες, μετάλλια, σκουφάκια, από, και όχι μονάχα από το ΆΚΑ, γιατί όλα αυτά καταλήγουν σε μια εξελικτική διαδικασία. Τίποτα δεν συμβαίνει στην τύχη και αυτό αποδεικνύεται περίπτωνα. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν άλλη μια Πέμπτη μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στο επόμενο Box Out. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Θέλεις να ανήκεις. Να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς. Να δημιουργείς. Να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
8: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: συζητήσουμε και νομίζω ότι έχει πολλές και άγνωστες πτυχές και πολλές γκρίζες ζώνες τις οποίες πρέπει να ξεδιανύουμε με τον τακτικό πια συνεργάτη μας σε τέτοια θέματα, τον δικηγόρο για την Περιφερειάρχη, τον κύριο Νικοσκουλά. Καλώς ορίσατε, κύριε Σκουλά.
1: Καλώς σας βρίσκω. Η μάχη της Κρήτης.
0: Μεγάλο θέμα και από πού θα το πιάσουμε και πού θα το αφήσουμε.
1: Δεν τελειώνει ούτε σε μία εκπομπή ούτε σε πολλές περισσότερες.
0: Εννοείται. Το πρώτο όμως που θέλω να ρωτήσω είναι αν υπερβάλλουμε καμιά φορά και εμείς ως κριτικοί ή υπερδιαστασιολογούμε τη σημαντικότητα του γεγονότος αυτού ως μάχη. Δηλαδή έγινε σε εμάς, ήμασταν οι προγονείς μας αντιστάθηκαν, πραγματικά γράφτηκαν χρυσές σελίδες εκείνες τις μέρες. Είναι όμως τόσο σημαντικό όσο το νομίζουμε, το θεωρούμε.
1: Ως μάχη ήταν μια κομβική μάχη. Αυτό το οποίο διαστασιολογούμε στα ορθολογικά του όρια είναι η συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου. Είναι η αυθόρμητη συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου προεργασμένου και ενδιάθετου σε αυτή την ένοπλη σύραξη. Η οποία θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη αν η κυβέρνηση ελληνική ή η βρετανική συμμαχική αποστολή, η οποία αποβιβάστηκε στην Κρήτη από τον Νοέμβριο του 1940 με την αποχώρηση της 5ης Μεραρχίας Κρητών για το αλβανικό μέτωπο,
0: που εγκλωβίστηκε στην...
1: αν είχαν τολμήσει λοιπόν από τον Νοέμβριο του 1940 μέχρι τον Μάιο του 1941 να εξοπλίσουν, να οργανώσουν, να ντύσουν με διακριτικά χαρακτηριστικά σώματα διατιθεμένων κριτικών, το πράγμα θα είχε λάβει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις άμυνας. Ήταν τόσο δεδομένη η αντιγερμανική, η αντιναζιστική βούληση του κριτικού λαού, που η αυθόρμητη συμμετοχή αρκετών εκατοντάδων πολιτών της Κρήτης θα μπορούσε με πιο οργανωμένη και πιο εξοπλισμένη μορφή να είχε λάβει όντως έκταση παλαϊκού συναγερμού.
0: Βέβαια, δεν είμαι σίγουρος αν ήταν μόνο το αντιναζιστικό, αντιγερμανικό, που προφανώς λειτουργήσε γιατί μάθαιναν τα νέα από τον πόλεμο, αλλά το είχαμε και λίγο στο DNA μας, διότι κουβαλάμε επαναστάσεις και αντιστάσεις ετών, έτσι, δεκαετιών και αιώνων.
1: Αυτή η γενιά που πολέμησε στη μάχη της Κρήτης, γιατί μιλάμε κυρίως για κόσμο ο οποίος δεν ήταν στρατεύσιμος, το κύριο σώμα, η 5η Μεραρχία Κρητών είχε φύγει για το αλβανικό μέτωπο και είχε εγκλωβιστεί με την κατάρρευση. Ήταν δηλαδή κόσμος είτε με μεγαλύτερης ηλικίας, είτε με όπλα παροχημένα, είτε μη συμμετέχουν σε εκείνο το εκστρατευτικό
0: κάποιοι
1: σώμα.
0: Κάποιοι από αυτούς θυμόταν και την Οθωμανική κυριαρχία.
1: Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι αυτή η γενιά δηλαδή είναι ίσως η πιο βασανισμένη γενιά του νεότερου ελληνισμού, αυτοί που γεννήθηκαν γύρω στο 1890, έφτασαν Βαλκανικούς, Μικρασίες, Παγκοσμίους Πολέμους, Δικτατορίες Μεταξά, Μάχη Κρήτης, Κατοχή, μέχρι και τη Χούντα έφτασαν, Κυπριακό. Ήταν δηλαδή ένας κόσμος ο οποίος ήταν ζυμωμένος μέσα στα αίματα, Μακεδονικό Αγώνα. Ήταν δηλαδή κόσμος φιλοπόλεμος, ετοιμοπόλεμος, μπαρουτοκαπνισμένος, για τον οποίο η άμυνα για τον τόπο ήταν κάτι επιβαλλόμενο, αυτονόητο.
0: Αυτό το αυτονόητο νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Σαν να το είχαμε μέσα τους.
1: Θα σας πω πολύ κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή, εγώ κατά την άποψή μου αυτή η μικρή ιστορία που θα σας πω αποτυπώνει ακριβώς το πνεύμα του τι ένιωθε ο κόσμος που πολεμούσε τότε. Ένας αδερφός του παππού μου, ιερέας, ο οποίος δεν ήταν στρατεύσιμος, ο παπά Γιάννης ο Σκουλάς, κατέβηκε από τα Νόγια και πολεμούσε στο Γάζι στη μάχη της Κρήτης τους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές. Κοντά του πολεμούσε ένας

0: ηλικιωμένος γέροντας κριτικός με την κριτική φορεσιά, ο οποίος πολεμούσε όρθιος.
1: Εννοείται πιο ηλικιωμένος.
0: Πιο ηλικιωμένος, ναι, βέβαια. Μα δεν ήταν ηλικιωμένος ο ιερέας, απλά ήταν στρατεύσιμος.
1: Ναι, ναι.
0: Σαραντάρης ήταν.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα ήταν ένας
0: 65, ναι, ναι, ναι. Τότε ήταν και η κάμψη του σώματος
1: πιο... Οι 60 ήταν γέροι, ναι.
0: Πολεμούσε λοιπόν όρθιος ο γέροντας με την κριτική στολή και τον επέπλητε ο Παπαγιάννης, του έλεγε τις Μιχαλούς χρωστάς ή ψάχνεις το θάνατό σου. Και του απαντούσε ο γέροντας, παπά, αν ήξερες τι θα πεις σκλαβιά, θα πολεμούσες όρθιος για να μην τη φτάσεις.
1: Τρομερή κουβέντα.
0: Βέβαια. Αυτό ήταν δηλαδή για μένα πολύ συμπυκνωμένη απάντηση στο γιατί ο κόσμος πολεμούσε. Η Οθωμανική κυριαρχία, η Τουρκοκρατία, τα δεινά των πολέμων, της σκλαβιάς, ήταν ζωντανές μνήμες για τον κόσμο, ο οποίος προσπαθούσε να μην επανέλθει στην ίδια κατάσταση.
1: Ναι. Άρα για να γυρίσουμε στο αρχικό μου ερώτημα, το ένα που χαρακτήριζε αυτή τη μάχη και θεωρούμε ακόμη και σήμερα, θεωρούμε ιστορική σημαντική, είναι καταρχήν η αυθόρμητη αντίδραση των Κρητών, που είχαν μείνει ουσιαστικά και οι οποίοι, είπαμε, δεν ήταν στρατεύσιμοι και κλάσεις να πεις ότι ήταν στην πραγματικότητα στρατιώτες, γιατί οι στρατιώτες γλύπανε. Είχαν σκοτωθεί, γιατί είχαμε...
0: Ούτε καν οργανωμένοι όπως θα έπρεπε δεν ήταν, ούτε καν εξοπλισμένοι όπως θα έπρεπε δεν ήταν.
1: Ταυτόχρονα δεν είχαμε την οργάνωση με ευθύνες πολλών και της κυβέρνησης και των συμμάχων και της εγγλέζικης πλευράς, έτσι. Και ταυτόχρονα, να το πούμε και αυτό, ότι γίνεται ένα πείραμα στην Κρήτη, όπου χρησιμοποιούνται σε τόσο μαζικό, είχαν ξαναχρησιμοποιηθεί οι αλεξιωτιστές από τους Γερμανούς, αλλά σε τόσο μαζικό και χωρίς άλλη αποβατική δύναμη δεν είχαν. Δεν είχε ξανά.
0: Ναι, ήταν μια μοναδικότητα.
1: Ήταν αυτή... ένα πείραμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε αυτά όλα τα στοιχεία. Έπαιξε ρόλο φυσικά και η γεωπολιτική θέση της Κρήτης, έτσι, όπως το κάνει.
0: Σε κάθε σύρεξη βλέπετε, ναι, ότι παίζει ρόλο. Είτε ως αναφοδιαστικό σημείο, είτε ως σημείο κομβικής επιλογής για την μείωση των επιδράσεων αυτού που επιδιώκει να την ελέγχει. Βλέπουμε δηλαδή ότι για τους Γερμανούς ήταν πρωτεύων στόχος η Κρήτη, διότι ήταν ένα σημείο, όπως και η Μάλτα, από το οποίο θα μπορούσε να βληθεί όλη η επιχείρηση του Ρόμελ στη Βόρεια Αφρική, από το οποίο θα μπορούσαν να πληγούν οι πετρελαιοπηγές της Ρουμανίας, που ήταν ζωτικές για την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα που ακολούθησε. Δεν μπορούσαν δηλαδή να φύγουν από την, να ξεκινήσουν το Ανατολικό Μέτωπο χωρίς να εκαθαρίσουν το φρούριο Κρήτη, χωρίς να ελέγξουν το φρούριο Κρήτη. Και αν είχαν και άλλες επιλογές μετά την κατάκτηση της Κρήτης, αν δεν είχαν τη βία του Ανατολικού Μετώπου, θα μπορούσαν να είχαν κινηθεί προς Κύπρο, προς Μέση Ανατολή, μέχρι Περσία, σε μια άλλη διαδρομή της, που εξετάστηκε, ναι, αλλά απορρίφθηκε από αυτούς.
1: Θεωρώ, πείτε μου αν έχετε διαφορετική γνώμη, ότι είναι λίγο μύθος ότι καθυστερήσαμε το Χίτλερ στην Κρήτη. Ήταν λίγες σχετικά ημέρες, όμως το πλήγμα ήταν μεγάλο. Και σε δύναμη ανδρών, σε απόλυτους αριθμούς που χάσανε άνδρες και ενώ επίλεκτους, και σε επίπεδο ψυχολογικό πρέπει να ήταν για το Τρίτο Ράιχ. Τουλάχιστον την εποχή αυτό που τα κέρδιζε όλα, ναι, σε μία μέρα, έτσι.
0: Αυτό το οποίο πολύ ψύχραμα μπορώ να σας πω είναι ότι είχαν αποσπαστεί εδώ πέρα αρκετές μεραρχίες για την επιχείρηση Μαρίτα, για την Ελλάδα δηλαδή. Είχαν αποσπαστεί αρκετές μεραρχίες μηχανοκίνητες που ήταν εντελώς απαραίτητες για το Ανατολικό Μέτωπο. Είχαν αποσπαστεί αρκετά αεροπλάνα, τα οποία επίσης ήταν εντελώς απαραίτητα για το Ανατολικό Μέτωπο. Και φυσικά η επικέντρωση για κάποιες εβδομάδες εδώ πέρα καθυστερούσε την εκεί μείζωνα επιλογή. Προφανώς υπήρχαν οι βροχές και οι λάσπες στα ουκρανικά πεδία και στα πολωνικά πεδία και στις ρωσικές στέπες, οι οποίες ούτως ή άλλως παρεμπόδιζαν την πρόορη εισβολή, αλλά ήταν η αδυναμία των Ιταλών να ολοκληρώσουν την κατάκτηση της Ελλάδος, δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορους τους Γερμανούς, διότι είχαν τον εφιάλτη του Μακεδονικού Μετώπου από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν θα μπορούσαν να έχουν τη λόγχη στα πλευρά τους ενώ πολεμούσαν την Ρωσία από τους επόμενους μήνες. Δεν μπορούσαν να αφήσουν το πεδίο ελεύθερο.
1: Άρα συμφωνούμε ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, ότι υπήρχε καθυστέρηση, δεν ήταν αυτή που, ας την πούμε, δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα, αλλά στο γόητρο
0: υπήρξε πρέπει... Υπήρξε παρεμπόδιση, υπήρξε

0: καθυστέρηση σε αυτό. Υπήρξε τρώση του ανθρού του γερμανικού στρατού. Πολλοί εκπαιδευμένοι αλεξιπτωτιστές έπεσαν στη μάχη της Κρήτης σε μαζική θυσία, η οποία και κατέστησε ανενεργό το ρόλο του ως αυτόνομου, ως αυτόνομου αποβατικού μέσου για το γερμανικό στρατό. Και σκεφτείτε πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα για τους συμμάχους και την Ελλάδα φυσικά, εάν είχε οργανωθεί η άμυνα της Κρήτης. Γιατί, κύριε Μπογδανίδη, οι αριθμοί δεν ήταν απογοητευτικοί. Εδώ πέρα ήταν περίπου 43.000 Έλληνες και συμμαχικοί, ελληνικός και συμμαχικός στρατός στην Κρήτη υπό τον Φράιμπεργκ. Οι επιτιθέμενοι ήταν περίπου 23.000 και εάν υπήρχε μια εντονότερη προεργασία με τη συνεργασία του ντόπιου πληθυσμού, ο οποίος πολέμησε όντας αφοπλισμένος από τη δικτατορία μεταξύ το 38-39, βέβαια.
1: Το ξεχνάμε αυτό μερικές φορές, επειδή συζητάμε και επειδή...
0: Θα μπορούσαμε να είχαμε άλλα αποτελέσματα,
1: και
0: κύριε Μπογδανίδη.
1: Και σύγχρονη συζήτηση για τα όπλα, αλλά ο κόσμος στην Κρήτη είχε όπλα.
0: Είχε όπλα. Εκδηλώθηκε...
1: Ίσως δεύτερης κατηγορίας και επεμπαλαιωμένα, αλλά είχε.
0: Είχε εκτεταμένο οπλισμό. Η Κρήτη βενιζελογενής και φανατικά βενιζελική και αντιμοναρχική δεν είδε ποτέ με συμπάθεια την δικτατορία Μεταξά. Μετά το κίνημα του 1935 είχε γίνει και οι εκτελέσεις του Παππούλα, του Κιμίση και του Βολάνη, οι οποίες είχαν κάποια αντίδραση στην Κρήτη ιδιαίτερη. Είχαμε την αποπομπή των βενιζελικών αξιωματικών από το στρατό. Υπήρχε αντίδραση πολιτική στην Κρήτη γι' αυτό. Εκδηλώθηκε ένα αντιδικτατορικό κίνημα του 1938 στην περιοχή των Χανίων και αυτό έδωσε την αφορμή στην δικτατορία Μεταξά και στον Μανιαδάκη ως Υπουργό Δημόσιας Τάξης να προχωρήσει στο μαζικό αφοπλισμό της Κρήτης. Το 38 λοιπόν 39 έγινε ο μαζικός αφοπλισμός της Κρήτης και αυτό είχε άμεση επίδραση στο τι μέσα είχε ο κρητικός λαός δύο χρόνια μετά για να μηνθεί στην γερμανική εισβολή αυθόρμητα.
1: Ναι, το οποίο πραγματικά ίσως θα άλλαζε κάποια πράγματα. Τώρα θα μου πείτε με το εάν.
0: Τι θα άλλαζε.
1: Ήταν τελείως διαφορετικό να υπήρχε
0: το μεγάλο. Όπου υπήρχε οπλισμός και λαϊκή αντίδραση, το αποτέλεσμα φάνηκε. Και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο τα είδαν πολύ σκούρα οι Γερμανοί. Από το Ηράκλειο αποθήθηκαν. Στο Ρέθυμνο οι Αυστραλοί με τα ελληνικά σώματα έδωσαν μεγάλες μάχες. Το μεγάλο σφάλμα το στρατιωτικό ήταν ότι εξαιτίας των εκτεταμένων βομβαρδισμών στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, οι Νεοζηλανδοί που φύλασαν το ύψωμα 107 κρίσιμο για τον έλεγχο του αεροδρομίου, νιώθοντας περικυκλωμένοι, υποχώρησαν και όταν κατάλαβαν το σφάλμα τους, δεν επιχείρησαν αμέσως ανακατάληψη του τάγματος αυτού, του ψώματος αυτού, παρά μόνο μετά από 2-3 μέρες που ήταν ανέφικτο.
1: Ναι, είχαν χάσει λίγο.
0: Τι έγινε λοιπόν, μετά την κατάληψη του υψώματος 107, ήλεγχαν το αεροδρόμιο του Μάλεμε οι Γερμανοί και μπορούσαν συνεχώς με μεταγωγικά να κατεβάζουν εφόδια, οπλισμό, αλεξιπτωτιστές,
1: περισσότερο κόσμο
0: κτλ. Οπότε ήταν από ένα σημείο και μετά μπορούσαν τόσο να βαραίνουν την πλάστηκα που η άμυνα στο υπόλοιπο νησί κατέστη ματαιή και πήραν την απόφαση 27-28 Μαΐου να αποχωρήσουν τα εκστρατευτικά σώματα. Αυτό ήταν όλο.
1: Ήταν σφάλμα του Φράιμπεργκ και κάποιον άλλον ή στην πραγματικότητα είχαν εγκλωβιστεί και δεν μπορούσαν να κάνουν. Τώρα εμείς κρίνουμε φυσικά...
0: Οι βομβαρδισμοί είχαν καταστήσει ανέφικτες τις επικοινωνίες. Υποχώρησαν, οι Γερμανοί στην πράξη το κατέλαβαν ανέμακτα, το ύψωμα 107, και αυτό που θα έπρεπε να γίνει στρατιωτικά μιλώντας, η στρατιωτική ιστορία που είμαστε, ούτε ιστορική ούτε στρατιωτική, θα μπορούσε να έχει επιχειρηθεί ανακατάληψη το αμέσως επόμενο πρωί και αυτό διενεργήθηκε στις 23 του Μάη.
1: Ναι. Και αυτό
0: ανεπιτυχώς.
1: Πρέπει να πω και τους ακροατές μας. Πιστοποιείτε πια ιστορικά ότι ήταν σφάλμα, δηλαδή το ξέρουμε, δεν είναι ότι...
0: Άνοιξε το Μάλεμε, δηλαδή η απώλεια του υψώματος 107 ήταν η κερκόπορτα από την οποία μπορούσε μετά ανεμπόδιστα η γερμανική αεροπορία μέσω του αεροδρομίου του Μάλεμε να ενισχύει και να ανεφοδιάζει
1: και εδώ
0: την πολεμική της μηχανή στην Κρήτη.
1: Εδώ θα συμφωνήσω ότι αδίκησε και θα εξηγήσω γιατί το λέω και τις μάχες που είπατε στο Ρέθινο και στο Ηράκλειο.
0: Βέβαια.
1: Που ήταν σφοδρές μάχες και μεγάλη αντίσταση από τον κόσμο.
0: Και αποτελεσματική, κύριε Μπογδανίδη. Και αποτελεσματική. Εδώ στο Ηράκλειο, σκεφτείτε ότι είχαμε ρήψεις. Γούβες, γούρνες, κοκκίνης, καλάνι, μασταμπάς, μεσαμπέλιες, γάζι, τσαλικάκι, 62 μαρτύρων. Όλος αυτός ο κόσμος, οι αλεξιπτωτιστές, αποθήθηκαν μέσα από την πόλη με μάχες όταν μπήκαν στην πόλη, αποθήθηκαν από ένοπλα σώματα του ελληνικού στρατού, από συμμαχικές δυνάμεις, από ανθρώπους που πολεμούσαν εθελοντικά στα τείχη πάνω. Υπήρχε μία μαζική λαϊκή αντίσταση. Θα σας πω πολύ συγκινητικά για το μέγεθος της λαϊκής σύνδρομης. Οι εκδιδόμενες γυναίκες του Λάκκου κουβαλούσαν νερό στους μαχητές πάνω στα τείχη. Γάζες, πανιά για την περίθαλψη στο Πανάνιο. Ήταν πολύ συγκινητικοί. Πραγματευτάδες από τα γύρω χωριά έπιαναν τα όπλα όποιοι βρέθηκαν στη Χανιόπορτα. Χασάπηδες με τα χασαπομάχαιρα δικές μας αφηγήσεις.
1: Όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι, έτσι, πραγματικά.
0: Αρκετοί.
1: Ναι.
0: Από τα Ιτάνια, κόσμος να κατεβεί, να παλέψει στο κοκκίνι το χάνι. Η μάχη στο λόφο του Κοψά ήταν μια πολύ αποτελεσματική δράση, κύριε Μπογδανίδη. Και όλα αυτά, μετά την διαταγή για υποχώρηση, ατόνισαν.
1: Να πω τώρα μια ιστορική κακία. Γιατί ενώ είχαν τέτοια αντίσταση, εννοείται ότι βλέπουμε την Κρητένια μακριά από εμάς οτιδήποτε άλλο, αλλά ενώ υπήρχε τέτοια αντίσταση και στο Ρέθινο και στην Ανατολική Κρήτη, στο Ηράκλειο κυρίως, με μάχες πραγματικά εντυπωσιακές που δόθηκαν σώμα με σώμα με ανθρώπους, γιατί όταν λέμε μάχη της Κρήτης πολλές φορές το επικεντρώνουμε προς την περιοχή των Χανίων?
0: Ήταν το κρίσιμο πολεμικό μέτωπο. Η ζυγαριά της μάχης της Κρήτης πέφτει στα Χανιά και στο Μάλεμε. Φυσικά, αν δείτε τη λαϊκή αντίδραση στα χωριά γύρω από το Μάλεμε, Γαλατάς, Ταυρονίτης, Γέφυρα Ταυρονίτη, Αγιά, Κοντομαρί, όλα εκείνα τα χωριά, Αλικιανός, το τι έκανε ο κόσμος εκεί και πώς πολέμησε, ήταν κάτι μοναδικό. Το ίδιο βέβαια συνέβη και στα Περιβόλια, στο Ρέθυμνο, στα Μισήρια, στο Χορμοναστήρι. Είχε μία στρατιωτική βαρύτητα τα Χανιά λόγω Σούδας.
1: Από πλευράς Γερμανού το καταλαβαίνω.
0: Βέβαια.
1: Και από πλευράς, εντάξει, έτσι κι αλλιώς τα προγεφυρώματα που κάνανε οι σύμμαχοι και οι δικοί μας ήταν σημαντικά, είπαμε, αλλά είναι το λάθος. Εγώ όμως λέω ιστοριογραφικά, επειδή ακριβώς λέμε ότι έπεσε το Μάλεμε και χάθηκε η Κρήτη, στην πραγματικότητα, όπως δεν λέμε και για το ανατολικότερο μέτωπο που το πήγαν οι Ιταλοί στο Λασίδι, έτσι, είναι μια άλλη ιστορία, και τραγελαφική ιστορία σε σχέση με τους Ιταλούς, το πώς πήγανε. Αλλά εκεί δηλαδή το αποδίδεται το ότι...
0: Είχε μεγαλύτερη στρατιωτική σημασία και εκεί κρίθηκε και το θέμα, κύριε Μπογδανίδη. Στα Χανιά κρίθηκε το θέμα.
1: Ναι.
0: Τρομερές μάχες στην Οδό 42 στη Σούδα, για να μην προχωρήσουν οι Γερμανοί. Εκεί έδωσαν μεγάλες μάχες οι Μαωροί, οι Νεοζηλανδοί,
1: ναι,
0: για να καλύπτοντας τα Βρετανικά στρατεύματα που υποχωρούσαν από τα Σφακιά. Δηλαδή, κρίσιμα σημεία της μάχης της Κρήτης όντως διαδραματίστηκαν στην περιοχή των Χανίων. Και εδώ και εκεί η λαϊκή αντίσταση, αλλά το κρίσιμο μέτωπο και της υποχώρησης και της άμυνας και το που κρίθηκε η άμυνα παίχθηκε στα Χανιά.
1: Ναι. Ωραία.
0: Εδώ είχαμε όντως εκτεταμένες μάχες, είχαμε το σώμα της χωροφυλακής, της βασιλικής χωροφυλακής, είχαμε πρωτοετής της σχολής Ευελπίδων στο Καστέλι της Άμμου, είχαμε πολύ μεγάλες σελίδες πατριωτικής δράσης. Είχαμε τους 300 στρατιώτες εδώ στο Ηράκλειο που πολέμησαν στην περιοχή του Ηρακλείου. Είχαμε τους Αυστραλούς φυσικά στο Ρέθυμνο. Είχαμε μία μεγάλη δραματουργία δράσεων.
1: Ένας φίλος ο Κρατής ρωτάει εάν μπορούσε με όλα αυτά που λέμε, αν είχαν γίνει, αν είχαν όπλα κριτική, αν είχε υπάρξει άμυνα και τα σωστά, οι σωστές κινήσεις από το Φράιμπουργκ και τους Νέους Ζηλανδούς εκεί, εάν μπορούσε να κρατηθεί η Κρήτη. Εγώ δεν πιστεύω πως θα μπορούσε να κρατηθεί. Απλώ

0: έχει καθυστερήσει κι άλλο. Θα έπρεπε να βρουν άλλους τρόπους οι Γερμανοί. Να κρατηθεί πώς.
1: Πώς να μπούμε σε ένα υποθετικό σενάριο.
0: Όχι, ξέρετε, γιατί σωστό, υποθετικά είναι αυτά, αλλά το 40, θυμίζω, και το 41, δεν υπάρχει τίποτα να αντιστέκεται στους Γερμανούς.
1: Η Βρετανία μόνο.

0: πραγματικά κρατούσαν την αξιοπρέπεια του δυτικού κόσμου. Η
1: Ελλάδα,
0: η Ελλάδα,
1: η Ελλάδα και η Βρετανία.
0: Η Γαλλία έπεσε, θυμίζω, σε όσες ώρες, μέρες.
1: Μέρες.
0: Και οποιασδήποτε άλλες.
1: Σε 40 μέρες, βέβαια.
0: Γι' αυτό λέω ότι δεν θα μπορούσε να κρατεί. Απλώς θα χρησιμοποιούσαν και άλλες δυνάμεις. Η Γερμανία, ίσως και αποβατικές, ίσως και.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις. Εάν δεν είχε πέσει το ύψομα 107, δεν ξέρουμε πόσο θα μπορούσε να αντέξει μια τέτοια αιμορραγία.
0: Το πόσο δεν το ξέρω.
1: Ο ανθός του γερμανικού στρατού.
0: Ναι.
1: Να πούμε επίσης ότι κυριαρχούσε η Luftwaffe στους εθέρες. Η Βρετανική αεροπορία έχει υποχωρήσει από το 19 του Μάη από την Κρήτη. Δεν ξέρω δηλαδή και πόσο η βούληση ήταν τόσο τεταμένη για να κρατηθεί το φρούριο Κρήτη. Ναι, έδιναν μία μάχη τιμής.
0: Επίσης μια άλλη ερώτηση αφορά γιατί έφυγε η ελληνική κυβέρνηση από την Κρήτη. Στην ουσία ήταν ενδιάμεσος σταθμός, έτσι.
1: Πάμε να πούμε λίγο πολιτικά.
0: Ναι.
1: Μετά το θάνατο του Μεταξάκη, την αυτοκτονία του Κοριζή πριν την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα, η κυβέρνηση με τον βασιλιά διορίζει πρωθυπουργό κριτικό για να μπορεί να έρθει στην Κρήτη, δεδομένη της αντιμοναρχικής και φιλοβενιζελικής εκδοχής. Διορίζει τον Τσουδερό πρωθυπουργό, έρχονται στην Κρήτη για λίγες μέρες, όπως προέκυψε από την εξέλιξη των μαχών, μαζί με τον θησαυρό τον ελληνικό, και διορίζεται φυσικά υποστράτηγος του Φράιμπεργκ, κριτικός ο Αχιλλέας ο Σκουλάς, ως υποδιοικητής των ελληνικών δυνάμεων εδώ πέρα, και φυσικά δεν τολμάει να κατέβει στην Κρήτη ο Μανιαδάκης. Και είναι και τόση οργή, λίγοι το ξέρουν αυτό, για την απουσία της πέμπτης μεραρχίας που εκτελείται εμψυχρό στον δρόμο ο οδηγητής, ο οποίος έχει έρθει εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Ο οποίος έχει έρθει χωρίς τη μεραρχία.
0: Φοβερό.
1: Φοβερό αυτό.
0: Φοβερό. Ναι, περιγράφεται το πολιτικό κλίμα.
1: Περιγράφω ακριβώς τη μεταβατική ανάγκη να έχουμε μία συμφιλιωτική κυβέρνηση με τον κρητικό λαό.
0: Ναι. Είναι μια. Έτσι κι αλλιώς, κανένας δεν μπορεί να το δει αποκομμένο αυτό που είχε συμβεί πριν και μετά, και κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης, όπως δεν μπορεί να δει αποκομμένο, θα το πούμε και μετά το διάλειμμα, το τι έγινε με την αντίσταση, έτσι, και τα αντίπεινα των Γερμανών. Τα αντίπεινα των Γερμανών μπορούμε να πούμε ότι είναι τα πιο σκληρά που γίνονται στην Ελλάδα. Καλά, έχουμε περιπτώσεις που κάνανε θηριωδίες, αλλά σε χωριά, έτσι.
1: Να πάρουμε το θρύλο της αντίστασης με μια ορθολογική αφήγηση όσο μας επιτρέπει ο χρόνος, φυσικά. Η αντίσταση του λαού ξεκίνησε με την έγερση των πατριωτικών αισθημάτων από τη βύθιση της Έλλης. Ήταν ένα ρίγος ταραχής για τον ελληνικό λαό και βούλησης να αντισταθεί. Θα σας πω ότι τις πρώτες μέρες μετά τη μάχη της Κρήτης, ανώνυμοι πολίτες άφηναν λουλούδια εκεί που είχαν σκοτωθεί Βρετανοί στρατιώτες. Γεγονός που από τον φιλογερμανικό πιατύπο της Κρήτης κατακρίθηκε ως πράξη ανησυχίας για τις γερμανικές αρχές. Θα πούμε ότι η αντίσταση ξεκίνησε με την προσπάθεια φυγάδευσης στην Αίγυπτο, στη Μέση Ανατολή, εκατοντάδων, που τελικά αρκετές εκατοντάδες εναπομείναντες Βρετανοί στρατιώτες εδώ πέρα και Νέο Ζηλανδοί και Αυστραλοί έφυγαν για τη Μέση Ανατολή με τη βοήθεια των αντάρτικων ομάδων, των πυρήνων αντιναζιστικής δράσης. Ο κρητικός λαός με το υστέρημα, με την πείνα του, έτρεφε εκατοντάδες Βρετανούς στρατιώτες μέχρι να τους πάρουν τα αντιτροπιλικά, με τη βοήθεια του Λαγουβάρδου, του Ηγουμένου Μονής Πρεβέλης, η πρώτη, και στη συνέχεια με όλο το δίκτυο που μπόρεσε να διεκπαιρεώσει στη Μέση Ανατολή αρκετές εκατοντάδες εγκλωβισμένους συμμάχους εδώ πέρα. Δηλαδή η πρώτη φάση αντίστασης ήταν πραγματικά στο να βοηθηθεί από τα ντόπια δίκτυα, από την αυθόρμητη λαϊκή αντίσταση, η περίθαλψη και η φυγάδευση των συμμάχων.
0: Και αυτό, μισό λεπτό, και αυτό πρώτη αντίσταση ενώ μάχης Κρήτης, αυτές οι 10 μέρες συγκλονιστικές, και η αντίσταση μετά στο να βοηθήσουν τους συμμάχους να φεύγουν σιγά σιγά και εκείνο το διάστημα, ήτανε που πραγματικά πρέπει

0: έκαναν θηρίο τους Γερμανούς.
1: Προφανώς. Γιατί, είχαμε...
0: γιατί αυτά τα εγκλήματα που κάνανε στην Κρήτη.
1: Είχαμε αμέσως ήταν... μετά τη μάχη της Κρήτης, είχαμε τις ομαδικές εκτελέσεις περίπου 100 άνθρωποι στα περιβόλια, στο Ρέθυμνο, στο Κοντομαρί. Στην Κάνδανο 180 και εκθεμελίωση του χωριού λόγω της αντίστασης στο φαράγγι της Κανδάνου για την κατάκτηση του Σελήνου. Κρατούσαν γραμμή άμυνας για να φύγουν από τα Σφακιά, από το Λουτρό, από τα νότια της Κρήτης οι υποχωρούντες Βρετανοί. Έχουμε στο Τσαλικάκι εκτελέσεις ανθρώπων. Έχουμε αντίπεινα αμέσως μετά. Έχουμε επί ποινή θανάτου όποιος περιθάλπτει συμμαχικό στρατιώτη εδώ πέρα και δεν τον παραδίδει στις γερμανικές αρχές και παρόλα αυτά χιλιάδες ή εκατοντάδες φιλοξενούνται για πολλούς μήνες στην κριτική ενδοχώρα με κίνδυνο ζωής των ανθρώπων από τα φιλοβρετανικά δίκτυα. Και έχουμε μετά την επόμενη φάση της αντίστασης που είναι στην σκληρή περίοδο 42-43.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories, στον πανέμορφο χώρο του Ethereal Wild Resort. Να ευχαριστήσουμε την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα, τους δύο χορηγούς μας, και να ξεκινήσουμε την σημερινή μας κουβεντούλα με έναν αγαπημένο φίλο, με έναν άνθρωπο που μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη για το ψάρι και το θαλασσινό. Θα μπορούσα να τον προαναγγείλω, να τον προαναγγέλνω μάλλον για πάρα πολλές ώρες. Επειδή θα φάμε χρόνο λοιπόν από την εκπομπή, θα πω 2-3 πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμπνέει και όσους έχουν δουλέψει μαζί του, αλλά και όσους δεν έχουν δουλέψει μαζί του, μόνο με την πορεία του. Ένας άνθρωπος που είναι στο χώρο σχεδόν για 6 δεκαετίες και, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, ένας άνθρωπος που αν δεν υπήρχε στην χώρα, η ψαροφαγία δεν θα ήταν ποτέ η ίδια.
1: Σε ευχαριστώ για τα ωραία λόγια. Σε ευχαριστώ για όλη αυτή την αβάντα. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά που είπες και είναι ωραίο ο κόσμος να σε αγαπάει και να σε αγαπάνε οι συνάδελφοί σου. Πραγματικά ασχολήθηκα με τη θαλασσινή πρόταση, το Βαρέλκο άνοιξε το 86-87, κλείνουμε 40 χρόνια. Πέρασα και πήρα το φαγητό από την ψαροταβέρνα, το ψητό, βραστό, τηγανιτό, και σε κάνα χωριό, σε κάνα νησάκι, καμιά γιαγιά έκανε κάνα μαγειρευτό, καμιά σουπιά με σπανάκι, κάνα καλαμάρι με ρύζι γεμιστό, αλλά που αφιδατωνόντουσαν, μαγειρευόντουσαν πολλές ώρες, δεν υπήρχαν τεχνικές. Εκεί ήρθε το Βαρούνκο λοιπόν και τάραξε τα νερά, ασχολήθηκε με την ταπεινή πρώτη ύλη, λέω το σημείο αναφοράς Πεσκανδρίτσα, η αλίτσα του βυθού αρχόντουσα στο τραπέζι, όπως είπε ο φίλος μου Ηλίας ο Μαμαλάκης, την Κολοχτύπα, τη Ζαργάνα, τη Δράκαινα που την απόλαυσα εχθές και από σένα πάρα πολύ όμορφα εκτελεσμένη. Προσπάθησα λοιπόν να πατήσω πάνω σε μια ελληνικότητα, να πατήσω πάνω το ότι ό,τι αλλιεύεται πρέπει να καταναλώνεται. Δεν έχουμε περιθώρια στον πλανήτη να πετάμε. Και ήμουν από τους πρώτους που γκρίνιαζε ότι ακόμα και τα ψάρια του σωρού, αυτά που λέμε τα βραστόψαρα τα μικρά, θα έπρεπε να αξιοποιούνται. Τώρα σε ζωμούς το καθιέρωσα και αυτό και το είπα ότι εμένα η ζωμή μου είναι από αυτά τα, από το λίχνο, από το σκορπιουδάκι, τα ψάρια που δεν ζυγίζουν πάνω από 120 γραμμάρια, γιατί η ανεμότρατα δυστυχώς τα φέρνει πάνω.
0: Έτσι.
1: Μπήκανε κάποιοι περιορισμοί, είχαμε διάφορες εξελίξεις. Τα τελευταία χρόνια, γιατί με ρώτησες για το λεοντόψαρο, έχουμε έναν εισβολέα ο οποίος είναι επικίνδυνος. Είναι ο λαγοκέφαλος που είναι πολύ πιο επικίνδυνος. Η πρόταση δική μου είναι το ότι θα πρέπει οι ιχθυολόγοι να καθίσουν και να σκεφτούν πώς μπορούν αυτά τα ψάρια να φαγωθούν μεταξύ τους. Δεν μπορεί η αλίευση να τα τελειώσει. Ο λαγοκέφαλος δεν τρώγεται, είναι τοξικός. Μοιάζει πάρα πολύ όταν είναι μικρός και είναι και πολύ επικίνδυνος. Μοιάζει αρκετά με την αθερίνα.
0: Okay.
1: Όταν είναι πολύ μικρός. Αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο και θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα το λεοντόψαρο μαγειρεύεται, είναι άνοστο. Εάν δεν βάλεις μέσα μια ντεμιγκλάς, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει γεύση αυτό το ψάρι. Με ρώτησες τι έχω κάνει και ενώ σου είπα 5 χρόνια, είναι 7, δεν είναι, είναι 6-7 χρόνια. Όταν το συνταγογράφησα για τις ημέρες θάλασσας του Πειραιά, κάτω από το μαγαζί, κάτω από το Βαρούνικο, το συνταγογράφησα, ήταν και η κυρία Γκερέκου και ο Μόραλης, και είχαμε πει ότι εδώ πρέπει να κάνουμε σαν Πειραιάς και σαν μια πόλη με γύρω-γύρω θάλασσα, να κάνουμε λίγο ντόρο, λίγο βαβούρα. Δυστυχώς δεν την κάναμε. Γιατί έναν εισβολέα για να τον εξολοθρεύσεις πρέπει να τον φας. Αλλά έχουν μεγαλώσει τόσο πολύ αυτά τα ψάρια, έχουν γίνει τόσα πολλά, και το πρόβλημα είναι ότι έχεις μια Ελλάδα νησιωτική. Το ψάρι αυτό θέλει φιλετάρισμα. Πρέπει να κόψεις αγκάθια, πρέπει να το φιλετάρεις. Πράγμα που στην νησιωτική Ελλάδα δεν είναι εύκολο, ποιος θα φιλετάρει, δεν έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό, δεν έχουμε παιδιά που πρέπει να έχουν την κατάλληλη προσοχή, να κόψουν τα αγκάθια, να φιλετάρουν, να μαγειρέψουν, δεν έχουν τις τεχνικές. Ναι. Ο ίδιος ο ψαράς λοιπόν το αλλιεύει, το περνάει στις αγορές και από εκεί και πέρα ό,τι γίνει. Κάποια στιγμή είπα μήπως θα πρέπει στα κατατόπους λιμεναρχία ο ψαράς να αλλιεύει

0: Να πηγαίνει σε ένα κλίβανο, να αποζημιώνεται με τα κιλά που έχει αλλιεύσει. Μπας και ρίξει και δίχτυα να πιάσει λιοντόψαρα να τα εξολοθρεύσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Εκεί φοβήθηκα ότι θα πηγαίνει 20 κιλά και θα του γράφουν 100. Φοβήθηκα ότι μπορεί να δημιουργήσουμε κάποιες τέτοιες ιστορίες. Οπότε άρχισα να το βγάζω από το μυαλό μου και αυτό. Δεν ξέρω τι λύση θα δώσουμε. Αλλά ας μην μείνουμε εκεί τώρα γιατί θα μας πάρει πολύ χρόνο. Θα μας πάρει πολύ χρόνο η συζήτηση.
1: Μια που μιλάμε για τα ψάρια, υπάρχει κάποιο ψάρι το οποίο δεν επιθυμείς ούτε να μαγειρεύεις ούτε να τρως? Κάποιο δεν σου αρέσει καθόλου?
0: Κοιτάξτε, είναι ψάρια. Όχι, σάρπα. Σάρπα δεν μ' αρέσει. Είναι ένα ψάρι
1: το ίδιο, ναι,
0: που ζει σε βαλτόνερα, στη λάσπη.
1: Βρωμάει, θέλει καθάρισμα αμέσως. Είναι...
0: Αν την αλλιεύσει, να την καθαρίσει επί τόπου. Είναι μια περίοδος που επειδή είναι αυγωμένη τον Αύγουστο εκεί, γενικά δεν είναι ένα ψάρι και γι' αυτό και δεν θα το βρίσκεις ποτέ στις αγορές. Ακόμα και ψάρας όταν το του κάθεται στο αγκίστρι, το πετάει. Δεν κάνει ούτε για ζωμό.
1: Έτσι.
0: Έχει μια βαριά μυρωδιά. Όλα τα άλλα ψάρια δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Ακόμα και τις πέτρες να μου δώσεις στις θαλασσινές, θα τις μαγειρέψω. Τώρα σε άκουγα, ας πούμε, χθες εκεί που είμαστε, ότι έχει πεταλίδες. Δεν υπάρχει πιο όμορφο όστρακο από το να κάνεις ένα πιλάφι. Την πεταλίδα.
1: 6 δεκαετίες σχεδόν.
0: Ωραία. Ναι, μαγειρική τέχνη 60 χρόνια περίπου.
1: Ωραία. Ποια ήταν η πιο καλή, αποδοτική, όμορφη δεκαετία και ποια η λιγότερο, έτσι, ας πούμε, η πιο δύσκολη?
0: Κοίτα, δύσκολα είναι τώρα. Και θα καθίσω πάνω σε ένα άρθρο που διάβασα προχτές, που συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Ο επισκέπτης που έρχεται στην Ελλάδα δεν βλέπει την Ελλάδα που έχει στο μυαλό του. Δεν γίνεται να έρχομαι στον τόπο σου να κάνω μια βόλτα και να βλέπω 6 μεξικάνικα, 4 που πουλάνε σούσι και τη ματζίδικο, 4 που πουλάνε ιταλικό φαγητό της κακιάς ώρας και να μην βλέπω μια εκπροσώπηση μια σοβαρής κριτικής πρότασης. Άρα ο τουρίστας όταν έρχεται στον τόπο σου δεν παίρνει αυτό που έχει στο μυαλό του και φοβάμαι ότι σιγά σιγά θα μας εγκαταλείψει. Και το έχουμε ζήσει και σε άλλα νησιά που είναι μικρότερα και που αντιμετωπίζουν ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κόσμου και λόγω του ότι δεν υπάρχουν υποδομές. Έχουμε παραδείγματα ότι ξένοι φτιάξανε σπίτια σε νησιά και τα τελευταία χρόνια τα πουλάνε και φεύγουν. Αυτό δεν είναι καλό. Ζούμε δηλαδή αυτή την δεκαετία, θα έλεγα εγώ, πολύ επικίνδυνα.
1: Okay.
0: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα οι καλές για μένα δεκαετίες που τις πρόλαβα σαν επαγγελματίας ήταν οι χρυσές εποχές αυτές, πριν μας αγγίξει η κρίση, που η μεσαία τάξη κέρδιζε και οι τιμές ήταν τέτοιες που μπορούσαν να τον βγάλουν από το σπίτι, ακόμα και ο εργαζόμενος και ο εργάτης, αυτά τα χρήματα που έπαιρνε, κατά κάποιο τρόπο του φτάνανε. Οι τιμές έχουν ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει, έχουν πάει στα ύψη. Το δυσβάσταχτο ΦΠΑ, το κόστος του πετρελαίου, των καυσίμων.
1: Γενικά της ενέργειας.
0: Η ενέργεια έχει πάρει την ανηφόρα. Όλα αυτά δημιουργούν τεράστια προβλήματα και δεν ξέρω αν τον αφήνουν να διασκεδάσει όσο θα ήθελε και όσο παρά μόνο όσο του επιτρέπει η τσέπη του. Για μένα οι καλές μου εποχές ήταν οι εποχές που όταν ξεκίνησα το 86-87 στην πρόταση τη δική μου δεν υπήρχε κανένας άλλος.
1: Σε αυτό θα πήγαινα τώρα αμέσως.
0: Εμένα θέλω οι άνθρωποι που δουλεύουν

0: και που δουλέψαν δίπλα μου να με ξεπεράσουν. Όχι να βλέπω μια στατικότητα. Δεν μπορώ να είμαι από το 1986 στο 2025 να παραμένω μόνος μου σε αυτό. Θέλω και άλλα παιδιά δίπλα μου. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει προορισμός, αλλά με τις προϋποθέσεις να θυμίζει η Ελλάδα η Ελλάδα.
1: Έτσι. Ήσουν ο πρώτος που ξεκίνησε το κομμάτι της, ας το πούμε, ένας μάγειρας να πάρει μία γραμμή, μία, ας το πούμε, εξειδίκευση. Θεωρείς ότι θα έπρεπε οι μάγειρες να παίρνουν μία κατεύθυνση μαγειρική?
0: Κοιτάξτε, εγώ το έκανα αυτό γιατί είχα μια παρθενογέννηση που ευτυχώς ακόμα την έχω. Γιατί όπως πολύ σωστά γνωρίζεις, ανθρώπους με παρθενογέννηση έχουμε πάρα πολλούς λίγους στον πλανήτη, όχι στην Ελλάδα. Γι' αυτό και τα πιάτα μου με χαρακτηρίζουν. Τα πιάτα μου τα θυμάται ο κόσμος και ας τα έχει φάει 25 χρόνια πριν. Ο λόγος λοιπόν που ασχολήθηκα μόνο με το ψάρι, με τη θαλασσινή πρόταση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στα ξενοδοχεία που επιμελούμε δεν μαγειρεύω κρέας.
1: Καλά, προφανώς.
0: Γιατί ας σκεφτείς ότι πολλές συνταγές μου στο ψάρι έχουν ζωμό demi glace. Μου σχαρίζει και ζωμό. Γιατί μου δένουν αλλιώς τις σάλτσες μου, έχουμε μια άλλη ένταση. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα,
1: ναι.
0: Σαν μάγειρας αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Και όσοι μας ακούνε, περίπου οι περισσότεροι θα είναι της δουλειάς και θα καταλάβουν. Όμως, σαν χαρακτήρας, ήθελα να κάνω κάτι που δεν το κάνει κάποιος άλλος. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η κουζίνα. Χαίρομαι όμως για το δρόμο που άνοιξα, γιατί όταν άνοιξε το Βαρόκο το 86-87, αν πήγαινα στους καταλόγους των εστιατορίων της Αθήνας, γιατί η επαρχία ήταν πολύ πίσω ακόμα, θα διάβαζες 98% μια πρόταση στο κρέας και 2% μια πρόταση θαλασσινή.
1: Σιγά σιγά αυτό άρεσε να
0: αλλάξει. Γαρίδες κοκτέιλ με κέτσαπ και μαγιονέζα, μια φέτα ψάρι συνήθως ξηφίας αλλά σπετσότα, δηλαδή με ντομάτα, άντε κάνα ψητό ψάρι, πάλι φέτα, κάνα με βραστά λαχανικά.
1: Σαγανάκι ίσως.
0: Και γαρίδα σαγανάκι που άλλοι τη λέγανε μικρολίμανο, άλλοι τη λέγανε φέτα, σαγανάκι με φέτα τυρί και κάνα μύδι αχνιστό, μέχρι εκεί. Εγώ ήρθα και τάραξα αυτά τα νερά, μαγείρεψα τη θάλασσα, έφτιαξα πάρα πολλές προτάσεις. Και το Βαρόκο πολύ γρήγορα ξεπέρασε τα δικά του μικρά σύνορα του Πειραιά. Απλώθηκε. Απλώθηκε, έγινε γνωστό. Μετά ήρθανε οι σκούφοι του Αθηνοράματος που ψήλωσαν τον πύχη, βοήθησαν πάρα πολύ όλα αυτά. Άρχισε ένας ωραίος ανταγωνισμός. Μπήκανε και άλλα έντυπα σιγά σιγά μέσα σε αυτή την ιστορία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 3-4 οδηγούς στην Ελλάδα. Διαβάζουμε ότι ο Μισελέν θα ασχοληθεί με Θεσσαλονίκη και με Σαντορίνη. Δεν ξέρω τι θα κάνουν με τη Μύκονο. Δεν ξέρω τι θα κάνουν με την Κρήτη, με τη Χαλκιδική.
1: Με την Κέρκυρα.
0: Με την Κέρκυρα. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι βαβούρα γίνεται είναι ωραίο να γίνεται.
1: Ωραίο να γίνεται, ναι, σωστά.
0: Αλλά αυτό που ξεκίνησα την κουβέντα μου μαζί σου είναι να είναι η Ελλάδα μας.
1: Έτσι.
0: Όχι η Ελλάδα του Περιβουβιανού σεβίτσε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε αυτό. Και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα να σταθεί στα πόδια του χρησιμοποιώντας τα προϊόντα του όσο γίνεται περισσότερο. Είναι κάτι που τουλάχιστον στην επαρχία οι περισσότεροι από εσάς που ασχολείστε έχετε ένα δικό σας χωραφάκι. Αν δεν είναι δικό σας, είναι της γυναίκας σας, είναι του παππού, είναι της γιαγιάς. Μπορείς να φυτέψεις 5 πράγματα. Εγώ πού να τα φυτέψω, στο μπαλκόνι του μικρολίμανου? Άρα θα πρέπει να υιοθετήσω ένα χτήμα που προσπαθώ και το κάνω. Έχω έρθει σε συζητήσεις. Έχω υιοθετήσει κάποια πράγματα παραγωγών από την Καλαμάτα, από τη Μεσσηνία. Δηλαδή έπαιρνα την άγρια αγκινάρα κάποτε από ένα νησί του Αιγαίου, την πλήρωνα 5 ευρώ. Την έπαιρνα από τη γειτονιά σου, την πλήρωνα 4 ευρώ. Τώρα από τη Μεσσήνη την αγοράζω πολύ φθηνότερα. Άρα μπορώ να προσφέρω αυτό το προϊόν σε μια άλλη τιμή. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να εκμεταλλευόμαστε τη γη και να δούμε τι κάνουμε. Δεν έχουμε ταμιευτήρες νερού. Μου σε ρώτησα χτες, αυτή η ελιά εδώ που έβλεπα στη βόλτα που με γύρισες, έβλεπα δεκάδες ελιές, λες και ήμουνα στην Πελοπόννησο. Και σου λέω τι έγινε, μου λες λάδι φέτος, νάκα. Ναι, αλλά θα πρέπει να μάθουμε ότι στους 40 βαθμούς πρέπει να ποτίσουμε και την ελιά. Ναι, αλλά ο υδροφόρος ορίζοντας, αν δεν χιονίσει, δεν έχει νερό. Οι βροχές δεν έχουν ταμιευτήρες. Πάνε στα νερά, πάνε φεύγουν στη θάλασσα. Πόσες φορές πλημμυρίσατε εδώ τριγύρω? 5-6 φορές τον τελευταίο καιρό.
1: Χωρίς να έχουμε όμως αποταμιεύσει την κατάσταση.
0: Και χωρίς να μαζέψουμε ένα λίτρο.
1: Έτσι.
0: Πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα η πολιτεία να κάτσει να τα σκεφτεί. Γι' αυτό λέμε ότι το κράτος έχει ευθύνες απέναντι στην εξέλιξη του πολίτη και της χώρας. Πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να μαζευτούν και να διορθωθούν. Δεν έχει να κάνει αν ο Λαζάρου πήρε ένα ψάρι από τα ζήτητα και το μαγείρεψε. Δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό μια εκπομπή δική σου να παροτρύνεις νέα παιδιά να μαγειρέψουν μια δράκαινα. Δεν φτάνει αυτό. Θέλει και άλλα πράγματα.
1: Θα μιλούσαμε για τάσεις των ημερών, μαγειρικές τάσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει μπει στην ζωή μας, τέλος πάντων, το λέω επειδή εμείς ασχολούμαστε με το θέμα ψάρι, έχει μπει η ορίμανση των ψαριών. Και είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας πεις τη γνώμη σου για αυτό.
0: Κοίτα, καταρχήν δεν θα τρώγα ένα ψάρι που έχει να ακούσει 50 μέρες προπέλα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά αφορούν άλλες χώρες. Όπως ήμουν πριν από 2 μήνες περίπου στον Άγιο Δομήνικο, που μου έχουν ζητήσει και προχωράει αυτό το project σε ένα ξενοδοχείο που θα είναι ελληνικών συμφερόντων, να ανοίξει ένα ελληνικό εστιατόριο. Όταν ζήτησα λοιπόν να επισκεφθώ το Fish Market, ήταν μαγαζιά στις γειτονιές που το ψάρι από τη θάλασσα έβγαινε μπλασαρισμένο. Γιατί η θάλασσα είναι πάρα πολύ ζεστή. 29 βαθμούς. Το ψάρι έχει αρχίσει και βράζει μέσα στη θάλασσα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι... Δηλαδή είμαστε μια παρέα που βγαίναμε στα εστιατόρια και μόλις πήγαινα στο μπάγκο του εστιατορίου να δω τα ψάρια, τους έπαιρνα και φεύγαμε. Δεν άφησα κανένα να φάει ψάρι. Αυτά τα ψάρια, αν τα είχαμε στην Ελλάδα, θα τα είχαμε θάψει στην αυλή του μαγαζιού 15 μέρες πριν. Λες εκεί να μην έχουν σκεφτεί να κάνουν το ψάρι, να το σώσουν κατά κάποιο τρόπο με μια ορίμανση. Αυτά τα μηχανήματα που τα ξεκινήσαν οι Ιταλοί έχουν μια λογική να δημιουργήσουν κάποια παράγωγα. Δηλαδή να φτιάξεις από τα ρέστα του ψαριού να φτιάξεις κάτι. Και αυτά τα ψάρια δεν έχουν λογική να ανοίγουν. Όταν ανοίγουν μπαίνουν μικρόβια μέσα. Τα κλείνουν και ανοίγουν όταν όντως ένα παράγωγο, ένα λουκάνικο ψαριού είναι έτοιμο να καταναλωθεί. Το να κρεμάσουμε μια σφυρίδα 12-14 κιλά αφού έχουμε πάρει το κεφάλι και το έχουμε κάνει σούπα, το έχουμε κάνει ό,τι μια αθηναϊκή σαλάτα και έχουμε κρεμάσει 2 μουρέλα να κρέμονται μέσα στο ψυγείο και κάθε 10 λεπτά που έρχεται ένας επισκέπτης στο εστιατόριο, εμείς ανοιγοκλίνουμε για να του δείχνουμε τη σφυρίδα ή τον τόνο που κρέμεται. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν ισχύει και δεν συμφωνώ. Και επίσης δεν συμφωνώ καθόλου με την πρόταση αυτή. Δηλαδή ο μπαμπάς σου που έλεγε τα ψάρια τρώγονται φρέσκα, όπως και τα λεφτά. Τι ήτανε, παράλογος? Ο δικός μου τι ήταν, τρελός? Το ψαράκι πρέπει να μυρίζει τη θαλασσίτσα του. Πρέπει να έχει τα αρώματά του. Πρέπει να το μαγειρέψει και να είναι ζουμερό. Πρέπει να κρατάει τους χυμούς του. Δεν μπορεί να μπαίνει σε ένα ψυγείο και να ξεραίνεται σαν να είναι τσίρος.
1: Αν δεν ήταν μάγειρας ο Λευτέρης Λαζάρου, τι δουλειά θα έκανε? Τι θα μπορούσε να κάνει?
0: Βοηθός του μάγειρα. Κοίτα, με ό,τι και να καταπιανόμουν, σίγουρα θα το έκανα καλά λόγω χαρακτήρα. Είμαι τελειομανής, είμαι άρρωστος. Και βλέπω και πάρα πολλά πράγματα. Οπότε αυτή η δουλειά μου κόλλησε γάντι, γιατί την

0: κόλλησα μικρόβια από τον πατέρα μου. Για μένα δεν είναι τι έγινε ο Λαζάρου. Είναι τι θα αφήσει ο Λαζάρου πίσω του. Όλη λοιπόν αυτή τη γνώση που έχω μέσα μου προσπαθώ να την αφήσω στα παιδιά. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τα σάβανα δεν μου τσέπες. Αυτή τη γνώση εγώ δεν την έκρυψα ποτέ. Τη μοιράστηκα, τη μοιράζομαι ακόμα, τη διδάσκω και τη δείχνω. Και είναι κρίμα σε μια χώρα που λέει ότι ζει από το τουριστικό της προϊόν να μην υπάρχει μια κρατική σχολή. Όταν πριν από χρόνια, εκεί που γνωριστήκαμε στο Κοκκίνι Χάνι, είναι 15 τώρα χρόνια, 18, 17.
1: 17 περίπου.
0: 17. Πήγαμε μαζί στη σχολή που είναι στο Κοκκίνι Χάνι και κρεμόντουσαν καλώδια δεξιά και αριστερά και οι καρέκλες εκεί που καθόντουσαν οι μαθητές ήταν με 3 πόδια, 2 από τις 20 καρέκλες. Οι άλλες 18 ήταν βιδωμένες που εξήγαν οι βίδες και είχαν 2 πόδια και ένα ξύλο για τέταρτο πόδι ή τρίτο. Και η μάθηση γινόταν με ρεφενέ. Φέρε Γιωργάκη αύριο 1 κιλό αλεύρι να κάνουμε πίτες.
1: Και εγώ τη ζάχαρη.
0: Και να φέρει η Γιαννούλα να φέρει 1 κιλό το μακαρόνια.
1: Ναι.
0: Και το λάδι να το φέρει ο Λευτέρης. Πρέπει να είναι ντροπή μας. Εγώ τελείωσα μια ρόδο που τη θυμάμαι ακόμα και κλαίω το πώς ήταν αυτή η σχολή και πώς είναι σήμερα και τι είναι αυτή η σχολή. Είναι κρίμα λοιπόν να αφήνουμε τα περιθώρια σε κάποιες όχι καλές ιδιωτικές σχολές. Υπάρχουν κάποιες καλούτσικες.
1: Και όχι ελεγχόμενες, θα πω εγώ.
0: Και
1: δεν υπάρχει
0: είναι
1: ένας μηχανισμός ο οποίος να ελέγχει το τι κάνουν.
0: Αυτό είναι το χειρότερο ακόμα.
1: Έτσι.
0: Και φυσικά αν δούμε πότε δουλεύουν αυτές οι σχολές και πότε εκπαιδεύουν τα παιδιά, θα δούμε ότι είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος. Είναι 2 τετράμινα ουσιαστικά.
1: Πολύ σωστά.
0: Και είμαι και ένας άνθρωπος που πάντα έλεγα ότι ο εχθρός του ιδιώτη είναι το καλό δημόσιο. Όταν έχω ένα καλό δημόσιο, αναγκάζω τον ιδιώτη να μου δώσει κάτι παραπάνω.
1: Κάνει κάτι καλύτερο.
0: Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν θα πρέπει να επανασχεδιαστούν. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τους αγρότες να επαναστατούν, να διαμαρτύρονται. Και εγώ το λέω πολύ απλά. Ποιος τους έχει βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να τους πει 5 πράγματα. Γιατί πηγαίνω στο λεμονοδάσος του Πόρου και βλέπω τα λεμόνια κάτω, χαμάδες. Γιατί κανείς δεν μπορεί να τα μαζέψει, δεν υπάρχουν τα εργατικά χέρια. Το κόστος το να το στείλει στην Αθήνα το λεμόνι από τον Πόρο που είναι ένα μοσχοβολιστό και εκτός ότι με ένα λεμόνι γεμίζει ένα ποτήρι και κανείς δεν τους έχει πει ότι ξέρετε κάτι ρε παιδιά, στύφτε τα, πιέστε τα, κάντε παγάκια λεμονιού και αντί να στείλετε 50 κλούβες, στείλτε 2 σακούλες. Πολύ φθηνότερο το κόστος. Εκεί θα πρέπει η Ελλάδα να σταθεί. Θα πρέπει να βρει καινούργιους τρόπους. Δηλαδή σένα θα σε πείραζε αντί για 20 κλούβες λεμόνια να σου στέλνανε 5 σακούλες παγάκι όμορφο από το λεμονοδάσος. Ένα παγωμένο χυμό λεμονιού. Θα τον άφηνες να ξεπαγώσει και να έχεις έναν ωραίο χυμό μοσχοβολιστό και όχι από λεμόνι της Τουρκίας ή του Ισραήλ που τα έχουν βάλει στο φούρνο για να κυτρινίσουνε.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα γιατί είναι σύμφωνας, δεν τον τέτοιο. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort. Τα λέμε σε λιγάκι.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Στο νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, ένας σπουδαίος μάγειρας με πολύ μεγάλη πορεία και εμβληματικά εστιατόρια στο ενεργητικό του. Μαζί μας ο Χριστόφορος Πέστιας.
7: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Ξανά μαζί σας στον υπέροχο χώρο του Ethereal Wild Resort. Να θυμίσουμε ξανά τους υποστηρικτές μας, την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Θα συνεχίσουμε στην συζήτηση με τον Λευθέρη Λαζάρου. Έχω γράψει κάποιες έτσι πολύ ωραίες ερωτήσεις, οι οποίες θα απαντηθούν μονολεκτικά ή το ένα ή το άλλο. Κυδόνια.
1: Πάμε σε ένα άλλο.
0: Ή γυαλιστερές.
1: Κυδόνια.
0: Μύδια ή χάβαρα.
1: Χάβαρα.
0: Σφυρίδα ή συναγρίδα.
1: Σφυρίδα.
0: Σκορπίνα ή πεσκάνδριτσα.
1: Πεσκάνδριτσα.
0: Τι θα λέγεις.
1: Θα πεις στο σπίτι άμα φυλακώσει.
0: Κακαβιά ή ψαρόσουπα.
1: Κακαβιά.
0: Κολοχτύπα ή αστακός.
1: Αστακός.
0: Αστακός, ε. Δεν την περίμενα αυτή την απάντηση, να ξέρεις.
1: Αστακός.
0: Αστακός, εντάξει.
1: Όχι αστακοκαραβίδα, αστακός. Παρότι είναι ανάποδα. Ο αστακός έχει δαγκάνες.
0: Σωστά.
1: Και αυτό λέμε, είσαι οπλισμένος σαν αστακός.
0: Έτσι.
1: Στην Ελλάδα όμως λέμε αστακοκαραβίδα αυτή που έχει δαγκάνες και αστακό αυτόν που είναι με τις κεραιούλες του.
0: Αν αύριο το πρωί θα έπρεπε να μαγειρέψεις για κάποιον σημαντικό άνθρωπο, είτε από θέμα ας πούμε εκτίμησης, είτε από θέμα ας πούμε ιδιότητας, και θα έπρεπε να του φτιάξεις ένα και μόνο φαγητό, ποιο θα ήταν αυτό? Θα σου έλεγε, θέλω να μου διαλέξεις εσύ ένα πιάτο το οποίο σε έχει χαρακτηρίσει, σε έχει ας πούμε στιγματίσει, είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί σαν συνώνυμο γύρω από το όνομά σου και θέλω να μου κάνεις αυτό το πιάτο.
1: Καταρχήν, πάντα όταν μαγειρεύω για κάποιους επισκέπτες στην Ελλάδα, προσπαθώ μέσα στο πιάτο να χωρέσω όσο γίνεται περισσότερη Ελλάδα. Ένα από τα πιάτα που λατρεύω πάρα πολύ και το

0: φτιάχνω πάρα πολύ στα επίσημα δείπνα είναι ο μουσακάς με κυμά γαρίδας. Γιατί μπορώ να χωρέσω αρκετή Ελλάδα μες εκεί. Ακόμα και η μπεσαμέλ είναι ελαιόλαδο. Ακόμα και οι μελιτζάνες μπορεί να είναι από κάποιο τόπο. Μπορεί να είναι από την Τσακωνία. Τσακώνικες. Ακόμα και το κολοκύθι μπορεί να είναι άνυδρο από τα Μέγαρα. Η γαρίδα μπορεί να είναι σίγουρα τις περισσότερες φορές ελληνική. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι τον βάζω σε έναν δρόμο ενός φαγητού που θέλουμε να χαρακτηρίζει την Ελλάδα μουσακά. Mm-hmm. Και εγώ του δίνω μια άλλη διάσταση με τον κυμά της γαρίδας. Okay. Με άλλα αρώματα, άλλα πράγματα,
1: άλλη προσέγγιση τελείως,
0: άλλες μυρωδιές και του μένει. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο το ερώτημα που μου βάλες, γιατί σε έναν άνθρωπο που έχει μαγειρέψει σχεδόν 5 φορές το Αιγαίο, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Όμως, με γνώμονα αυτό που σου είπα, ότι ένα πιάτο μου προσπαθώ να έχει όσο περισσότερη Ελλάδα γίνεται, σου απάντησα με αυτή τη λογική.
1: Έχεις πάει ποτέ σε κάποιο εστιατόριο το οποίο να συμβεί κάποιο έτσι πολύ, είτε σαν πελάτης, είτε να είσαι εσύ ο σεφ, και να έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ ευθράπελο, κάτι πάρα πολύ αστείο? Όχι απαραίτητα κάτι, ας πούμε, δυσάρεστο, αλλά κάτι το οποίο να έφερε...
0: Κοίτα, αστεία πράγματα έχουν συμβεί και στο Βαρούνγκο, γιατί στα 40 χρόνια δεν γίνεται να μην έχουν συμβεί. Ένα από τα πιο αστεία που έχουν γίνει, δηλαδή, είναι που πραγματικά πεθάναμε στο γέλιο. Είναι ένας έμπειρος πασαδόρος στο μαγαζί και έχει έρθει ένα ζευγάρι. Το πρώτο ήταν 8 παρά 20. Δεν είχαν έρθει άλλοι πελάτες. Καθίσανε, παραγγείλανε 2 μαύρες σούπες, ήταν το πρώτο πιάτο. Η μαύρη σούπα που και αυτή έχει χαρακτηρίσει την τεχνική του Λαζάρου, περνάει κανένα 20 λεπτό, κανένα 25 λεπτό. Εγώ είχα στο μυαλό μου ότι η σούπα έχει πάει στο Χρήστο και στη γυναίκα του και τρώνε. Όταν ήρθε αυτός ο έμπειρος, ο πασαδόρος, και είχαμε σερβίρει τις 2 σούπες στον πάγκο, μου λέει, πού τις πάω? 2 άτομα στο μαγαζί. Οι 2 πελάτες. Χασκογελά και την πάει στο κτίρι, στον παρκαδόρο.
1: Στον παρκαδόρο.
0: Στον παρκαδόρο. Τις πήρε, έφυγε. Μετά από μισή ώρα έρχεται ο σερβιτόρος μέσα και μου λέει, τελικά θα μου τις δώσεις τις σούπες? Έχει περάσει ένα μισάωρο. Στην Ελλάδα, ρε, του πασαδόρου τώρα. Πού τις πήγες σούπες? Είναι στον παρκαδόρο, δεν μου είπες. Ο παρκαδόρος ήταν 3 ευτυχισμένος εν τω μεταξύ. Ένας παρκαδόρος έφαγε 2 σούπες.
1: Με χαρά.
0: Αυτό το θυμάμαι πάντα, γιατί αυτός ο πασαδόρος δουλεύει ακόμα στο Βαρούνκο.
1: Α, okay.
0: Και τον έχουν βγάλει πρόεδρο. Γιατί είναι ο πιο παλιός.
1: Δεν έχει ξαναπάει βασικά σούπα σε τέτοιο.
0: Δεν τον αφήνουμε να σερβίρει έξω. Είναι μόνο σαν σανσέρ. Γιατί τώρα επειδή είναι σε επίπεδα, βέβαια για να κάνει αυτή τη δουλειά πρέπει να είσαι αετός, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Να φουρνίζεις μέσα σε ένα σανσέρ 4 τραπέζια, από 3-4-5 πιάτα το καθένα, αντιλαμβάνεις ότι θέλει και μια ευστροφία. Να βάλεις χαρτάκια.
1: Ναι, που πάει τι, να μην ξεφύγει κάτι.
0: Και με την ανοιχτή ακρόαση που έχουν στα αυτοί τους, τους καθοδηγεί για να μην γίνει τον μπάχαλο. Τέτοια πράγματα έχουν συμβεί πάρα πολλά.
1: Πήγε κάποια στιγμή κάτι πολύ λάθος, τη στιγμή που δεν έπρεπε να πάει?
0: Πολλές φορές έχει συμβεί αυτό, τώρα μην τρελαθούμε.
1: Όχι, όχι. Ξέρεις, αυτό που λέμε ο νόμος του Μέρφη, εκεί που δεν έπρεπε να γίνει το λάθος, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό, αλλά τελικά...
0: Σε στενό μου φίλο του έχω πει, θα φας κολοχτύπα, γιατί του αρέσει κολοχτύπα. Και ένα διπλανό τραπέζι θα τρώγε αστάκο. Πήγαν ανάποδα.
1: Ανάποδα.
0: Και με παίρνει στην κουζίνα τηλέφωνο ο φίλος μου και μου λέει, πολύ ωραία η κολοχτύπα που τρώω, ρε. Αλλά δεν μοιάζει με κολοχτύπα. Το μεταξύ δεν έχεις κι άλλη.
1: Ναι.
0: Να πεις, εντάξει, κάνει 20 λεπτά κράτη, θα τη φας. Τέτοια έχουν γίνει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι το λάθος. Και το χειρότερο είναι όταν έχεις ολοκληρώσει ένα τραπέζι

0: Αυτό συμβαίνει στη δουλειά μας. Και αντί να πάει στο 8, πάει στο 7. Εσύ είσαι τελειωμένος με το 7.
1: Και περιμένει το 8 όμως.
0: Και περιμένει το 8. Αυτά τα πράγματα γίνονται. Και όταν πέφτουν όλοι μαζί, το φαινόμενο το ελληνικό, αν στραβώσει κάτι, αποσυντονίζεται η κουζίνα και πάει λέγοντας. Ναι. Απλά είμαι ήρεμος, ποτέ δεν φωνάζω μέσα στην κουζίνα όταν έχει γίνει λάθος. Αυτά τα λέμε μετά τη δουλειά. Αν κάνεις το λάθος εκείνη τη στιγμή να επιπλήξεις κάποιον εργαζόμενο την ώρα της δουλειάς, ας έχει κάνει και τραγικό λάθος και χαλάει, το πεις.
1: Χαλάει το ρούτ της ιστορίας όλο.
0: Καταρχήν δημιουργείς πρόβλημα και τον προσβάλλεις μπροστά σε άλλους 10. Κάτι που δεν πρέπει να γίνεται. Είμαι κάθετος αυτό. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Γίνεται στο γραφείο ότι ξέρεις αυτό το λάθος που έγινε, δεν μπορούμε να το ξανακάνουμε. Πρέπει να το διορθώσουμε. Ήσουν αφάουλ. Τέλος. Και τελειώνει εκεί. Γιατί είναι ανθρώπινα τα λάθη.
1: Έχεις φτιάξει πάρα πολλές παρασκευές, πάρα πολλά πιάτα τα οποία πολλοί μάγειρες από εμάς που ασχολούμαστε με το ψάρι θα θέλαμε να έχουμε φτιάξει εμείς πρώτοι. Έχεις σε εισαγωγικά να μπει η λέξη ζηλέψει κάποιο πιάτο συναδέλφου που θα ήθελες να το έχεις βγάλει εσύ?
0: Βεβαίως. Έχω ζηλέψει πιάτο του Πέσκια που όταν ήρθε στο τραπέζι να με ρωτήσει, του είπα να μην έχεις WiFi για 20 μέρες. Ήταν εξαιρετικό το πιάτο που φάγανε. Τέλος πάντων, ναι, σαφώς έχω ζηλέψει, αλλά πρόσεξε, δεν θα το κάνω εγώ ποτέ ξανά, ποτέ εγώ το πιάτο αυτό. Αυτό είναι μια παρθενογέννηση δική σου. Τέλος.
1: Έτσι.
0: Είναι λάθος αυτό που γίνεται. Εκτός που το έχουν κάνει συνάδελφοί μου, ζήτησαν την άδεια μου και το γράψαν και στον κατάλογο.
1: Okay.
0: Ότι είναι μια δημιουργία. Γιατί, επειδή ο καταναλωτής είναι συγκεκριμένοι που γυρίζουν τα εστιατόρια, ιδιαίτερα στην Αθήνα, αν βγεις, τη Δευτέρα θα τους δεις εδώ, την Πέμπτη εκεί, την άλλη Δευτέρα εκεί, γυρίζουν τα εστιατόρια γιατί είναι και επαγγελματικά γεύματα, είναι και επαγγελματικά δείπνα. Οπότε ένα πετυχημένο πιάτο ενός συναδέλφου είναι λάθος να το κάνεις αν δεν είναι σωστό. Γιατί έχει σημείο αναφοράς και σύγκρισης.
1: Αν δεν είναι αυτό που πρέπει το πραγματικό. Ναι.
0: Οπότε αν σε πάρει τηλέφωνο και σου πει μπορώ να το γράψω στον κατάλογό μου, μπορώ να το φτιάξω, του λες ακριβώς πώς το κάνεις.
1: Ναι. Να μην πέσει.
0: Γιατί είναι αυτό που είπα, ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες.
1: Έτσι.
0: Η γνώση πρέπει να περνάει. Και πολύ περισσότερο όταν έχεις να κάνεις με έναν πρωτογενή τομέα που θες να τον στηρίξεις.
1: Θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με 5 ονόματα συναδέλφων που θα σου λέω και θα μου λες μία παράγραφο, μία πρόταση.
0: Τι θα μπορούσε να κάνεις στη ζωή του.
1: Λοιπόν, Γιάννης Παξεβάνης.
0: Τον αγαπώ το Γιάννη για το κέφι του, για την για αυτή την καλοσύνη που βγάζει από μέσα του. Ο Γιάννης είναι μια ψυχούλα. Και φυσικά ποτέ δεν τον ξεχνάω όταν συναντιόμαστε σε κάποιες έτσι βραβεύσεις ή εκδηλώσεις που βάζει στα αυτή ένα σέλινο και βγαίνει και χορεύει. Ο Γιάννης να είναι πάντα καλά.
1: Σωτήρης Ευαγγέλου.
0: Αδερφός μου. Παοξής με τα όλα του. Με το Σωτήρη θα μπορούσαμε στο τραπέζι να μιλήσουμε για τα πάντα, αλλά πάνω απ' όλα να διάσουμε ένα βαρέλι. Ο πατέρας μου έλεγε άνθρωπος που πίνει, μην τον εφοβάσαι. Είναι ανοιχτό βιβλίο.
1: Έτσι.
0: Και ο Ευαγγέλιο είναι ανοιχτό βιβλίο.
1: Ο Πέσκιας.
0: Ο Πέσκιας, αν ξεπεράσει την Κεμπριακή την προφορά που θα πρέπει να την καταλαβαίνεις, είναι γεμάτος κέφι, είναι γεμάτος γέλιο, είναι γεμάτος χαρά. Ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Και ένας αγαπημένος φίλος. Τον αγαπάω τον Χριστόφορο και ευτυχώς έχω την τύχη, επειδή δουλεύουμε μαζί και για ένα μενού της ελληνικής αεροπορικής εταιρείας μας, της Aegean, συναντιόμαστε τακτικά.
1: Θα πάμε και σε ένα τελευταίο, τον Έκτορα τον Ποτρίνη.
0: Ο Έκτορας είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι εύκολο να τον πλησιάσεις και να τον αγγίξεις. Όταν τον αγγίξεις όμως, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να σου δώσει πολλά πράγματα. Με τον Έκτορα Δεν έχουμε πει ποτέ.
1: Ήδη δεν πίνει.
0: Ακριβώς. Δεν έχουμε φάει ποτέ, γιατί κρύβεται όταν τρώει. Και έχουμε πει μόνο ό,τι αφορά τη δουλειά. Είναι ένας άνθρωπος όμως που έχει τιμήσει τη φανέλα του. Ένας άνθρωπος που ξεχωρίζει για τις γνώσεις του. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμος για την Ελλάδα.
1: Εγώ θα σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Από ότι δεν έχω κρύψει ποτέ ότι έχω έτσι εμπνευστεί από σένα. Θα πω ότι τότε που είχαμε συνυπάρξει μαζί για 2 χρόνια εδώ στην Κρήτη, κάτω από την ίδια επαγγελματική στέγη, ήσουν και ένας από τους λόγους που ξεκίνησα το κομμάτι της ψαροφαγίας. Σε ευχαριστούμε που είσαι, που μας εμπνέεις, που είσαι στην χώρα, που έχεις αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε το ψάρι. Κάποια στιγμή θα ήθελα εγώ να δω και λίγο πιο πολύ αναγνώριση για τον Λευτέρη Λαζάρου. Θα ήθελα να επιδοτηθεί ένα βιβλίο από το ελληνικό κράτος, το οποίο θα αφήσεις όλα αυτά τα οποία έχεις μέσα στο κεφάλι σου, γραμμένα κάπου, να τα βλέπουμε και εμείς και οι επόμενες γενιές.
0: Χρήστο, και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί πρώτον ξέρεις πολύ καλά ότι το νησί σου είναι ένας τόπος που τον έχω στην καρδιά μου. Έχω κερδίσει το ψωμί μου αρκετά χρόνια από την Κρήτη. Την έχω αγαπήσει. Έχω αγαπήσει τους ανθρώπους της και πολύ περισσότερο τη μέσα Κρήτη, που μου τη γνώρισαν και οι παλιοί εργοδότες μας που εκεί βρεθήκαμε, αλλά και φίλοι που τους θυμήθηκα και χτες και τους ανέφερα, και εκεί που βρίσκομαι σήμερα στα Χανιά από πέρσι το καλοκαίρι. Εκτιμώ πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια και τους ανθρώπους αυτούς, τους έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Θα ήθελα κι εγώ πολύ να συνταγογραφηθεί επιτέλους η ελληνική κουζίνα, όχι από μένα, από όλους μας, να συνταγογραφηθεί εθνική ελληνική κουζίνα. Όχι η κουζίνα της Κρήτης, όχι η κουζίνα της Πελοποννήσου, η κουζίνα της Βορείου Ελλάδας ή της Ηπείρου.
1: Ελληνική.
0: Όχι. Εθνική ελληνική κουζίνα, που να είναι μπούσουλας στα σχολεία. Δεν επιτρέπεται τα σχολεία να διδάσκουν βιβλίο της Gordon Blue. Έγινε μια προσπάθεια από κάποιους ανθρώπους, αλλά μείναμε πάλι στο Α. Ποτέ δεν έχουμε πάρει από το Α να φτάσουμε μέχρι το Ω, να το τελειώσουμε. Δεν έχουμε συνταγογραφήσει εθνική κουζίνα. Ο κάθε μάγειρας κάνει ένα βιβλίο, η κάθε τοπική περιφέρεια δίνει κάποια χρήματα και γίνεται εκεί από κάποιες νοικοκυρές η κουζίνα της Μακεδονίας, που είναι κακές φωτογραφίες, κακές εκτελέσεις, δύσκολες συνταγές, γιατί δεν είναι καθαρές, δεν είναι ξεκάθαρες, δεν είναι μετρημένες. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού, θα πρέπει να τα βάλει τα πράγματα κάτω, να τα μετρήσει, και υπάρχουν καταξιωμένοι μάγειρες που μπορούν να πάρουν κεφάλαια επάνω τους και να δημιουργήσουν επιτέλους εθνική ελληνική κουζίνα. Είναι στρατηγικό το πρόβλημα.
1: Ωραία. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε με αυτό το όνειρο, με αυτόν τον στόχο. Να έχεις υγεία, να μπαίνεις να μαγειρεύεις στις κουζίνες μέχρι τα βαθιά γεράματα, γιατί είσαι πολύ νέος ακόμα.
0: Έφηβος.
1: Οπότε εγώ θα ευχηθώ αυτό.
0: Καλές ευχές τις κρατάω και εύχομαι να ανταμώσουμε σύντομα. Έτσι. Να πιούμε καμιά τσικουδιά.
1: Έτσι.
0: Και να έχουμε μια καλύτερη χρονιά όλοι.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Με τον αγαπημένο λοιπόν Λευτέρη Λαζάρου θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Όπως λέω λοιπόν πάντα, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί

θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς

0: φάρσαλα. Δεν είμαστε τα φάρσαλα, είμαστε λίγο έξω από τα φάρσαλα και πιο συγκεκριμένα στο σταθμό Φαρσάλων. Σιδηροδρομικός σταθμός, αναπαλαιωμένος, πολύ όμορφα φτιαγμένος και σωστά δομημένος από ό,τι βλέπετε. Εδώ πλέον δεν περνάει τρένο, ήταν το τρένο που πέρναγε από το Βόλο και κατέληγε κάπου στην Καλαμπάκα κτλ. Κτλ. Που δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε. Κάθε τροφή έχει μια αρχή. Μια διαδρομή που ξεκινά πολύ πριν φτάσει στο τραπέζι μας. Ξεκινά από τη γη, από ανθρώπους που ξυπνούν πριν τον ήλιο. Από χέρια που δουλεύουν με υπομονή, γνώση και σεβασμό στη φύση. Είμαστε στο μικρό ευίδριο, μεταξύ μικρού ευιδρίου
1: και ανοχώριου.
0: Και ανοχωρίου. Είμαστε ακριβώς μέσα στο κέντρο και αυτά τα φυτά κάτω που κανείς δεν γνωρίζει εκτός από εσάς, ούτε εγώ που είμαι από την περιοχή που γεννήθηκα εδώ, δεν γνωρίζω ότι είναι ρεβίθια. Εδώ θα πάρουμε ρεβίθια. Και είμαστε σε ποιο στάδιο τώρα?
1: Εδώ είμαστε περίπου 1,5 μήνα πριν τη συλλογή.
0: Ναι.
1: Το ρεβίθι αρχίζει να μπαίνει στην τελική του ευθεία. Σε 1,5 μήνα, όπως λέμε, θα συλληφθεί το ρεβίθι. Το ρεβίθι Φαρσάλων που χρησιμοποιούμε εδώ είναι η ποικιλία Μουργό. Είναι ελληνική ποικιλία από τον Ελογό Δήμητρα που το χρησιμοποιούμε. Είναι μια ποικιλία που είναι γευστική, βραστερή και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι λόγω του ότι είναι ελληνική και είναι εγκλιματισμένη στο ελληνικό κλίμα, δεν δέχεται ψεκασμούς. Αυτά βέβαια θα σας τα πει και ο γεωπόνος μας μετά. Καλλιεργείται φιλικά προς το περιβάλλον.
0: Εδώ η περιοχή, έχω ακούσει ότι τη λένε λαϊκά να το πω, βραστήρα. Βραστερή, ναι. Πώς τη λένε,
1: κάπως έτσι.
0: Βραστήρα, ναι. Κατά το
1: πάω. Τα περισσότερα χωράφια έχουν, όλα τα χωριά μάλλον έχουν τμήματα βραστηρών.
0: Και να το πω στον κόσμο ότι ακόμα και τα φασόλια, που καλό βέβαια είναι να μουλιάζουμε τα φασόλια γιατί εντάξει μας δημιουργούν φουσκώματα κτλ. Βράζουν χωρίς να τα μουλιάσουν, είναι φρέσκα. Φετινή εισοδία, να το πω, ρε παιδί μου.
1: Γενικά τα όσπρια που παράγονται στην περιοχή μας που ξέρουμε πολύ καλά είναι όσπρια βραστερά, γίνονται εύκολα και είναι νόστιμα και γι' αυτό έχουμε κατακτήσει.
0: Νόστιμα, βραστερά. Γευστικά.
1: Ναι.
0: Γευστικά. Γι' αυτό λοιπόν η ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων. Είναι να το πω.
1: Ένα brand.
0: Είναι brand.
1: Ναι.
0: Είναι brand. Χρησιμοποιείται από μεγάλα brand σούπερ μάρκετ και γράφουν από κάτω
1: Φαρσάλων.
0: Φαρσάλων.
1: Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε μία όθηση και να υποστηρίξουμε αυτή τη.
0: Ως αγροτικός συνεταιρισμός.
1: Επαρχία Φαρσάλων, ναι.
0: Ο ΕΝΙΠΕΑΣ.
1: Με ετικέτα τα συνεταιριστικά όσπρια.
0: Και τι δεν είπαμε, ότι εσύ είσαι ο πρόεδρος.
1: Εγώ είμαι ο πρόεδρος.
0: Φίλος. Κοντινός συγγενής. Αγαπητός Νίκος
1: Γούσκιος.
0: Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα. Φεύγεις, περπατάω εγώ λίγο μέσα στο χωράφι για να συναντήσω την γεωπόνο. Χαρούλα, σε βρήκα και σε ένα λίγο πιο κάτω. Καταρχάς, εδώ πώς είναι αυτό το χωράφι, πόσα χωράφια έχετε με ρεβίθια?
2: Κοίταξε να δεις. Κάθε χρόνο έχουμε γύρω στα 200 στρέμματα ρεβίθια.
0: Περίπου πόσα παράγει ο συνεταιρισμός σε ρεβίθια, φακές και φασόλια, περίπου?
2: Στρεμματικά.
0: Ναι.
2: Γύρω στα 400, κάπου εκεί. Και αυτό πάλι γιατί προσπαθούμε να κρατάμε την παραγωγή εκεί, ώστε να παράγουμε
0: σε επίπεδα, ποιοτικά επίπεδα, να το πω έτσι. Τι θες να μάθει ο κόσμος και τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος για τα όσπρια, για τα ρεβίθια και συγκεκριμένα για τα δικά σας όσπρια?
2: Εμείς σαν συνεταιρισμός, επειδή και εμείς σαν γεωπονικό τμήμα έχουμε την πλήρη παρακολούθηση των καλλιεργειών και οι παραγωγοί μας ακούνε αυτά που τους λέμε, εφαρμόζονται όλες οι πρακτικές, ας πούμε, οι ορθές.
0: Τα στάδια.
2: Ναι, και χωρίς περί τους ψεκασμούς γίνονται μόνο οι απαραίτητοι ψεκασμοί, όποτε κρίνεται αυτό απαραίτητο.
0: Δεν υπερβάλλεται.
2: Ναι, και γι' αυτό και ο Νίκος είπε ότι είναι πιο φιλικά καλλιεργημένα.

0: καλλιεργημένα. Έχουμε και ένα τμήμα βιολογικής καλλιέργειας βέβαια, πολύ μικρό, γύρω στα 20 στρέμματα, το οποίο θα δούμε πώς θα πάει.
1: Καλά να σου πω κάτι, βιολογική καλλιέργεια, όταν λέμε, και εκεί γίνονται ψεκασμοί.
0: Γίνονται με βιολογικά
1: Ακριβώς, με βιολογικά. Ναι. Γιατί ο κόσμος νομίζει, ο πολλής κόσμος νομίζει, όταν ακούει βιολογικά, ότι τα βιολογικά είναι... Βιολογικά δεν έχουμε το στο σπίτι μας. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Για τα συγκεκριμένα ρεβίθια, αυτό είναι το πολύ σημαντικό ως προς τους ψεκασμούς, γιατί υπάρχουν οι ποικιλίες, οι οποίες ως επιτοπλίστων κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ και στο εμπόριο, που είναι το ωραίο, το μεγάλο, το χοντρό, το ρεβίθι, που αρέσει σε όλες τις νοικοκυρές, εσύ το ξέρεις καλύτερα.
1: Εννοείται.
0: Το οποίο όμως ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι αυτό το ρεβίθι για να γίνει και να επιβιώσει, πρέπει να δεχτεί πολλούς ψεκασμούς. Γιατί έχει μία ευαισθησία στην ασκοχήτωση, που είναι μύκητας.
1: Πώς το είπες, α?
0: Ασκοχήτωση.
1: Ασκοχήτωση. Ναι. Ωραία λέξη, πρώτη φορά την ακούω.
0: Οπότε μετά από κάθε βροχή σε μία βροχερή άνοιξη, πρέπει να δέχεται και ένα μυκητοκτόνο.
1: Αγαπημένο όσπριο. Εμένα φασολάδα. Αλήθεια. Στα ρεβίθια είμαι. Τώρα τελευταία και τα ρεβίθια. Λεμονάτα ή κοκκινιστά, και φεύγω. Λεμονάτα πες. Λεμονάτα. Χάρηκα. Φεύγω, τα λέμε. Να είστε υγιείς και να τρώμε.
0: Εννοείται.
1: Όπως πρέπει.
0: Εννοείται.
1: Αυτό ψάχνουμε.
0: Και ελληνικά.
1: Έτσι. Bye. Αυτά εδώ θα πάρετε στα χέρια σας. Το παίρνει ο καταναλωτής. Αυτά τα υπέροχα ρεβίθια. Ρεβίθια Βαρσάλων, είπε ο Νίκος, ποικιλία αμοργός, τα συνεταιριστικά. Τα συνεταιριστικά. Αγροτικός συνεταιρισμός Βαρσάλων Ενιπέας, και έφυγα. Θα δείτε τι θα κάνουμε μετά από αυτά. Πίνασες. Δεν πίνασες, θα πεινάσεις. Για φαγάκι μέσα στα Βάρσαλα, 11 με 3, σε περιμένει για καθαρό σπιτικό μαμαδίστικο φαγητό. Πάω, πάρω, εγώ δεν ξέρω τι θα έχει σήμερα έτοιμο, και κάνουμε και delivery.

0: Έφυγα, ε, τα λέμε. Bye.
1: Στη Φάρμα η ποιότητα δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και χρόνου. Τα ζώα μεγαλώνουν φυσικά, με ρυθμούς που σέβονται τον κύκλο της ζωής.

0: έχουμε την πολυτέλεια στα Φάρσαλα και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, να μην πω σε ολόκληρη την Ελλάδα, να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Την οικογένεια Γεράκα, οι οποίοι το 1970
1: κάτι, να. Δεκαετία 70.
0: Ο παπάς.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Γιώργος ήταν ο εμπνευστής, αυτός που ξεκίνησε και έφερε
1: τη φυλή λιμουζίν.
0: Και πώς το σκέφτηκες εσύ τότε να είσαι τόσο μπροστά και να ξεκινήσεις?
2: Και τώρα είναι υποδείξεων των γεωπόνων και των κτηνιάτρων ότι αυτή η φυλή ήταν η πιο κατάλληλη για τα δεδομένα της Ελλάδας.
0: Αρσενικά.
2: Αρσενικά και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Πρώτα φέραμε αρσενικά και διασταυρώσαμε τα ήδη υπάρχοντα.
0: Μπράβο.
2: Και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Μοσχίδες, έγκυες.
0: Εσένα δουλειά σου ποια ήταν αρχικά?
2: Αυτή ήταν.
0: Ξεκίνησες έτσι, ναι, γιατί είχες και τον μπαμπά.
2: Το πατέρα μου, ναι.
0: Έτσι. Οπότε μιλάμε δεύτερη γενιά, ο μπαμπάς ναι. Πρώτη και πάμε τώρα στο Στέφανο.
2: Τρίτη.
0: Και τον παππού του λέγανε Στέφανο, να υποθέσω. Έτσι. Λοιπόν, για πες μου και ξεκινάς κάπου εκεί στο 1970. Αυτό ήταν τότε, θα σε λέγανε τρελό. Έτσι, ότι τόσο πρωτοποριακό και προχώ για την περιοχή.
2: Αφού και ο πατέρας μου ο ίδιος έλεγε, πού τις πας αυτές τις κυρίες εδώ.
1: Στο βουνό.
0: Σοβαρά.
2: Της Αγελάδας.
0: Η καταγωγή από πού είναι? Από πού είναι η καταγωγή, από πού κατάγει?
2: Ασπροπόταμο.
0: Από Ασπροπόταμο.
2: Ναι. Και εκεί πάνω τώρα που είναι από τα λιβάδια της Γαλλίας, ήταν λίγο.
0: Ναι, ήταν προχώ. Και φέραμε τα λιμουζίν και φτάσαμε τώρα στο 2026 να αναλάβει. Ναι. Ο Στέφανος δεν ανέλαβε τώρα βέβαια. Ανέλαβε
1: από
0: στο.
1: Από μικρό παιδί.
0: Από μικρό παιδί μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Και εντωμεταξύ ο Στέφανος εδώ, δηλαδή τον παίρνω τηλέφωνο, α πούμε, εγώ χθες. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος κάθεται στο γραφείο και δίνει εντολές.

0: Τι κάνεις.
1: Ναι,
0: είσαι μέσα στο ζώο όλη την ημέρα.
1: Πρέπει να παράγουμε ζωοτροφές στα χωράφια. Πρέπει να... Πέρα από τη δουλειά που έχουν τώρα, ξεκίνησε η περίοδος των ζωοτροφών.
0: Τώρα είναι ζωοτροφές, έτσι. Ναι. Εκτός από τα λιμουζίν, ποια άλλη φυλή υπάρχει.
1: Έχουμε και... Εμείς εκτρέφουμε τρεις φυλές. Έχουμε την ελληνική βραχυκερατική φυλή, η οποία διατηρείται από τα αρχαία χρόνια στην Ελλάδα. Διατηρούμε την ελληνική κόκκινη φυλή, η οποία είναι οι ντόπιες ελληνικές φυλές που βελτιώθηκαν με λιμουζίν ταύρους, αλλά έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο βελτίωσης
2: 97,5%.
1: Και διατηρούμε και την καθαρόημη λιμουζίν με αυτά πιστοποιητικά πεντιγρή.
0: Είστε οι πρώτοι που φέρατε, είσαι ο πρώτος που έφερε στην Ελλάδα.
1: Η πρώτη. Ναι.
2: Και ταύρος είμαι από τους πρώτους και αγελάδες.
1: Κάνουμε αναπαραγωγή, πάχυνση, έχουμε ελευθέρας βοσκής. Κάποια ζώα πηγαίνουν το καλοκαίρι στο βουνό και βόσκουν.
0: Α, πάνε στο βουνό ακόμα.
1: Ναι, 6 μήνες. Ναι. Τους 6 μήνες τα μισά ζώα της εκτροφής βόσκουν.
0: Πού βοηθάει το βουνό.
1: Στα πάντα.
0: Στα πάντα.
1: Βελτίωση υγείας, βελτίωση κρέατος.
2: Ποιότητος.
0: Γιατί βοηθάει το βουνό, γιατί έχει καθαρό αέρα, γιατί έχει το βουνό.
1: Και τα βότανα που βρέσκουν.
2: Χιλιάδες βότανα δεν βότανα. Υπάρχουν στην Ευρώπη.
0: Ακριβώς.
2: Στην Ευρώπη, στη Γαλλία υπάρχουν δύο είδη χόρτου στα βοσκοτόπια, τα οποία τα σπέρνουν.
0: Ό,τι τρώει είναι. Ό,τι τρώμε, πώς λένε ότι τρώμε είμαστε.
1: Ό,τι, τρώμε,
0: ό,τι τρώει το ζώο.
1: Εδώ πώς μέσα αυτή η τροφή έχει άχυρο, καλαμπόκιν σύρωμα, κρυθάρι και όλες οι ζωοτροφές τις παράγουμε εμείς και είναι από διπλανά χωράφια.
0: Έχει συσταθεί ένας συνεταιρισμός,
1: ναι.
0: Το 2018.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε ομάδα πλέον, ομάδα παραγωγών, όχι ομάδα, συνεταιρισμός αγελαδοτρόφων ελευθέρας βουσκές, όλοι αποκλειστικά. Είμαστε περίπου 150 μέλη, είμαστε μια ομάδα δυνατή, κάθε μέρα μεγαλώνουμε.
0: Πάει καλά, είναι
1: και αυτό έπρεπε να γίνει χρόνια
0: έτσι,
1: πριν.
0: Δεν πέρα, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Δηλαδή γιατί πλέον σαν μονάδα δεν είμαστε τίποτα.
0: Ισχύς εν τη ενώση.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να έχουμε καθαρό εμείς πεντιγρή μάνες απ' έξω, από την περιοχή της Λιμός και να πουλάμε και ταύρους αναπαραγωγής.
0: Να πούμε και κάτι, ταξιδεύεις.
1: Ναι, κάθε χρόνο. Κύπρος. Κάθε Σεπτέμβριο βγαίνω για μία εβδομάδα στη Γαλλία, όπου διαλέγω γίνει τη διαλογή των ζώων. Συμμετέχω σε δημοπρασίες από μεγάλους συνεταιρισμούς της Γαλλίας στη Λιμουζίν. Και κάνουμε και αυτό το εμπόριο, που για μένα δεν είναι εμπόριο, είναι όπως είπα τρόπος ζωής και όχι μόνο τρόπος, είναι πάθος. Πρέπει να έχεις πάθος για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Συνεργάτες έχουμε σε όλη την Ελλάδα για πώληση κρέατος όπως και για ζωντανά ζώα αναπαραγωγές, αλλά έχουμε την τύχη να έχουμε πολύ καλούς συνεργάτες και στην πόλη μας, όπως ένας από αυτούς είναι ο Γιαννολόπουλος Ηλίας, μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο, όπου μπορούν να ψωνίσουν ναι, και να
0: στηρίξουν σωστά το κρέας.
1: Έτσι, έτσι. Η φυλή Λιμουζίν αποτελεί μία από τις κορυφαίες φυλές κρεοπαραγωγής παγκοσμίως. Γνωστή για τη μυϊκή της ανάπτυξη, την εξαιρετική ποιότητα κρέατος, την υψηλή απόδοση και την ανθεκτικότητά της στις δύσκολες συνθήκες εκτροφής. Με καταγωγή από την περιοχή της Λιμός της Γαλλίας, η φυλή ξεχωρίζει για την προσαρμοστικότητα, τη γονιμότητα και την οικονομική αποδοτικότητα που προσφέρει στον κτηνοτρόφο. Για εμάς η εκτροφή της φυλής δεν είναι απλώς μια επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά μια οικογενειακή παράδοση δεκαετιών. Η οικογένειά μας ασχολείται με την κτηνοτροφία και τις εισαγωγές ζώων από το 1970, με στόχο πάντα τη βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου και την ανάπτυξη σύγχρονων μονάδων εκτροφής υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία, γνώση και αγάπη για το αντικείμενο, συνεχίζουμε μέχρι σήμερα να επενδύουμε στη φυλή Λιμουζίν, επιλέγοντας ζώα με άριστα γενετικά χαρακτηριστικά, υψηλή παραγωγικότητα και εξαιρετική ποιότητα. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις στους Έλληνες κτηνοτρόφους και να συμβάλλουμε στην εξέλιξη της ελληνικής κρεοπαραγωγού βοοτροφίας.
0: Η γη, τα ζώα και η τροφή συνδέονται σε ένα κύκλο που συνεχίζεται χωρίς να χάνει την αυθεντικότητά του. Και επιτά, το κρέας περνά στην τέχνη του κρεοπόλη, εκεί όπου η εμπειρία συναντά τη λεπτομέρεια. Η σωστή ισορροπία λίπους και άπαχου κρέατος. Τα μπαχαρικά, το κρασί, το σκόρ.

0: Λούρδο και η Ρίγανη. Όλα γίνονται μέρος μιας συνταγής που μυρίζει η Ελλάδα.
1: Εδώ το κρέας γίνεται τέχνη. Για πολλωστή φορά, όταν έρχομαι στα Φάρσαλα, εγώ προσωπικά και εσείς όσοι έχετε δοκιμάσει, ψωνίζετε και αγοράζετε ποιοτικά κρέατα Ηλίας Γιαννουλόπουλος, για φαγάκι Κώστας Γιαννουλόπουλος, ο οποίος είναι προέκταση με την καλή έννοια του μαγαζιού. Και τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε λουκάνικο μοσχαρίσιο. Ποιο κομμάτι είναι ιδανικό για να φάμε αυτό το λουκάνικο που τρώμε το μοσχαρίσιο? Τι παίρνουμε από το μοσχάρι, ποια κομμάτια?
2: Λοιπόν, Βασίλη μου, θέλουμε λιπαρά κομμάτια.
1: Άγια σου. Θέλουμε στεγνά.
2: Το α και το μέγα στο μοσχαρίσιο το λουκάνικο είναι να έχουμε μία αναλογία πολύ ωραία λίπος προς ψαχνό κρέας.
1: 70-30.
2: Μπράβο, εκεί είμαστε.
1: Όπως και να σαν καλό μπιφτέκι.
2: Μπράβο, όπως είναι το μπέργκερ. Λοιπόν, ξεκινάμε με φλαπ.
1: Φλαπ.
2: Λάπα, κάτω. Φλαπ, φλανκ. Μπορούμε να βάλουμε το διάφραγμα μέσα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο κιλότο από τον μπούτι. Πολύ ωραία κομματάκια λιπαρά. Θέλουμε το λίπος. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε.
1: Για να υπάρχει ισορροπία γευστική. Από το κρέας.
2: Είναι ότι θέλουμε να στάζει, θέλουμε να ψηθεί ωραία, να βράσει μέσα στα ζουμιά του. Είναι όλο το μυστικό είναι εκεί, στη λιπαρότητα.
1: Ξεκινάμε με καλή ποιότητα κρέατος και καλά και σωστά κομμάτια κρέατος για το λουκάνικο, γιατί δεν βάζουμε ό,τι να είναι.
2: Μπράβο, εννοείται.
1: Γιατί κάνουμε λουκάνικο, δεν κάνουμε εδώ.
2: Μπράβο.
1: Κάνουμε λουκάνικο και έχει ένα χρώμα. Και τώρα πάμε στα μπαχαρικά, δεν μου πεις αναλογίες.
2: Δεν βάζεις. Θα χρησιμοποιήσουμε αλατάκι, πιπεράκι,
1: ναι.
2: Ριγανίτσα, θα βάλουμε λίγο μπαχάρι.
1: Μπαχάρι, ε.
2: Λίγο. Και θα ρίξουμε και λίγο κανελίτσα.
1: Επίσης να πούμε και κάτι άλλο που δεν είπαμε. Το λουκάνικο καλά μυρίζει τώρα. Βλέπεις ότι έχει μέσα κρεμμύδι, τα πάντα. Τι είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό? Το φυσικό έντερο.
3: Το φυσικό έντερο και το καλό το κρέας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Τι έντερο βάζουμε στο μοσχαρίσιο?
3: Φυσικό έντερο, χοιρινό.
1: Χοιρινό. Έτσι.
3: Και το κυριότερο είναι το κρέας να είναι το καλύτερο.

0: Το αγρόκτημα Αντωνόπουλου έχουμε έρθει, το έχουμε επισκεφτεί αρκετές φορές. Στην καρδιά της Άνοιξης δεν έχουμε έρθει ποτέ. Είμαστε πρώτη φορά. Θα τα δούμε βήμα-βήμα όλα. Πίσω μου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Φαγόπυρο. Ανθοφορία. Από εδώ, Λαθούρη. Πάω στον Γιώργο, είναι φίλος, χρόνια συνεργάτης, θα μας τα πει αναλυτικά. Χρόνια και ζαμάνια έχουμε να βρεθούμε.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Λοιπόν, με τον Γιώργο είμαστε φίλοι και συνεργάτες, όπως είπα, χρόνια. Είναι οικογένεια και με έκανε να ανακαλύψω τι σημαίνει αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Έχουμε δουλέψει και έχουμε μαγειρέψει, το ξέρετε, με τα πάντα. Και έχουν και καινούργια προϊόντα,
1: Ναι.
0: Πού είμαστε τώρα?
1: Τώρα είμαστε σε ένα κομμάτι από τα αγρόκτηματα που έχουμε για να δούμε ορισμένες...
0: Δίπλα ακριβώς το αγρόκτημα.
1: Εδώ δίπλα είναι μια καλλιέργεια που είναι ο Φαγόπυρος, μια καλλιέργεια που έχει εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα. Ίσως να είμαι και ο μόνος καλλιέργητης στην Ελλάδα. Αρχίζει η ανθοφορία, βέβαια αυτό είναι, τα κουτό θα ψηλώσει, θα γίνει...
0: Σαν λουλούδι είναι αυτό.
1: Ναι, και ανθίζει συνέχεια, θα φωτώσει πολύ, θα φτάσει μέχρι το ύφος περίπου της μέσης. Και είναι το χωρίς γλωτένι.
0: Φαγόπυρος.
1: Που Φαγόπυρο ήταν βασική διατροφή των παλιών μας προγόνων, των Ελλήνων. Και είναι και το αγαπητό φυτό των μελισσών. Σε λίγο δεν θα μπορείς...
0: Αλήθεια.
1: Θα ακούσει...
0: Λόγω του λουλουδιού αυτού.
1: Λουλουδιού και τα λοιπά, και είναι τα πιο σπάνια μέλη και τα καλύτερα μέλια. Θα ακούσει ένα βούισμα μόνο.
0: Αν είχε καλή μέρα τώρα θα ήταν, ας πούμε.
1: Ναι, τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει και θα βγαίνουν τα μελίσια. Βέβαια θα αναπτυχθεί, θα καλυφθούν τα αυλάκια, δεν θα φαίνεται αυτό το κενό που υπάρχει, έτσι.
0: Α, θα φουντώσει.
1: Βέβαια θα φουντώσει και θα γίνει στο ύψος.
0: Και πότε μας έχουμε εδώ, τον Ιούνιο?
1: Είναι λίγο πιο βαρά. Δεν το βοήθησε αυτή τη στιγμή το καιρό, θα ήταν πιο πολύ γιατί πήγε
0: λίγο πίσω λόγω των καιρικών συνθήκων.
1: Ναι, θέλει λίγο να ανεβεί η θερμοκρασία. Έχουμε τώρα ένα μήνα, ενάμιση που είναι βροχερός ο καιρός με χαμηλές θερμοκρασίες. Διαφορετικά θα ήταν διπλάσιος, τριπλάσιος.
0: Έχω πάθει σόκα, έτσι είναι πανέμορφο.
1: Δίπλα ακριβώς είναι μια ποικιλία Λαθούρη.
0: Φάβα.
1: Η ποικιλία που αυτή γίνεται φάβα. Όταν το καλλιέργησα εμείς ήταν. Δεν καλλιεργούνταν πλέον φάβας

0: στην Ελλάδα, τώρα καλλιεργούνται πάρα πολλούς. Αυτή όμως είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία, η οποία επειδή δουλέψαμε πάρα πολλές φάβες, ντόπιες πάντα με γηγενή ελληνικά.
1: Υπάρχει και πράσινη φάβα.
0: Βεβαίως υπάρχει πράσινη φάβα. Φάβα μπορεί να βγάλεις οποιαδήποτε.
1: Φάβα φακής.
0: Βγάζουμε φάβα φακής, βγάζουμε φάβα μπιζιλιού, φάβα από κοκκί.
1: Εσένα ποιος αρέσει πιο πολύ, το λαθούρι, είμαι σίγουρος.
0: Το λαθούρι και η φακή είναι πάρα πολύ καλά.
1: Και το αρέσει και με καραμελωμένο κρεμμύδι του.
0: Και του ρεβιθιού είναι πάρα πολύ καλά, ναι, πάρα πολύ.
1: Ρε εσύ, άμα έρθει κανένας εδώ πέρα τώρα μέσα και μπει, λοιπόν, και μαζέψει τα λουλούδια και πάει, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ότι αυτά εδώ είναι φάβα και φαγόπυρο. Είναι πανέμορφα, έτσι.
0: Και αυτό είναι ένα από το φυτό που αρέσει πάρα πολύ στις μέλισσες και ειδικά πολλοί μελισσουργοί μου έχουν ζητήσει σπόρο και τους έχω δώσει για τις μέλισσες. Εκεί που έχουν τα μελίσσα τους να σπέρνουν για τη μέλη γιατί τους αρέσει πάρα πολύ.
1: Εδώ τώρα δίπλα αυτό εδώ το χωράφι, το οποίο τι είναι, οργωμένο είναι, πώς να το πω?
0: Όχι, δεν είναι οργωμένο. Βασική προϋπόθεση στο αγρόκτημα, για να έχουμε, γιατί εδώ δεν χρησιμοποιούμε, δεν κάνουμε ποτέ καμία εισρωή, αλλά ούτε και εκρωή, δεν έχουμε ποτέ λιπάσματα, είναι οι χλωρές λιπάνσεις. Εδώ είναι μια καλλιέργεια φέτος που θυσιάστηκε με βίκο, που θρηματίστηκε και σε λίγο θα γίνει ενσωμάτωση μέσα στο χώμα και θα μας δώσει 2 με 3 χρόνια, τουλάχιστον 2 χρόνια, πολύ καλές παραγωγές και ένα πολύ ζωντανό έδαφος.
1: Χλωρή λίπανση.
0: Χλωρή λίπανση. Είναι την ιδιότητα που έχει, έχουν αυτά τα φυτά, να σχηματίζουν αζωβακτηρίδια. Δηλαδή να σχηματίζουν άζωτο. Μία τροφή που ζητάνε όλα τα φυτά.
1: Τι λες τώρα.
0: Όλες οι καλλιέργειες.
1: Τα πουσάρια, τα δίνει μπούστα.
0: Και το βασικό ποιο είναι? Ότι εδώ γίνεται μια φυσική λίπανση και κρατιέται η ισορροπία, απόλυτη ισορροπία στο έδαφος και με τους μικροοργανισμούς, με το οικοσύστημα το εδάφος. Ενώ με τα λιπάσματα που ρίχνουμε, καταστρέφονται όλοι οι μικροοργανισμοί και με τα χημικάλια και υπάρχει μια ανισορροπία.
1: Και αυτό το παίρνουμε στο πιάτο μας, αποτέλεσμα.
0: Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε τις δυσανοιξίες, έχουμε τα φτωάνουσα, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα. Αρρώστιες που δεν τα υπήρχαν στους προγόνους μας. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε, να γνωρίζουμε ότι το οικοσύστημα του αγροκτήματος, το οικοσύστημα το σπόρο και το οικοσύστημα και το μικροβίωμα του ανθρώπου πρέπει να είναι σε απόλυτη αρμονία και ισορροπία.
1: Με τη φύση.
0: Με τη φύση.
1: Άρα σεβασμός στη φύση.
0: Απόλυτα σεβασμός στη φύση. Το Βασίλη είναι μια καλλιέργεια καινούργια που έχει φυτευτεί μπροστά από 15 μέρες, περίπου 20 το πολύ, φασόλια. Όλοι γνωρίζουμε τα φασόλια, χρειάζεται να πούμε. Εδώ καλλιεργούμε μόνο με γηγενείς ελληνικές ποικιλίες. 2 ποικιλίες, η μία είναι τα κενά άσπρα φασόλια και μία είναι τα κόκκινα φασόλια, μια ντόπια ποικιλία. Τα ωφέλη όλα τα ξέραμε ότι είναι το κρέας του φτωχού και συνδυάζονται απόλυτα με τον οργανισμό, με το κρυβήμα του οργανισμού που είναι πάνω από 100 δισεκατομμύρια μικροοργανισμούς και άλλα τόσα κύτταρα. Είναι σε απόλυτη αρμονία. Εδώ βάζει μια καλλιέργεια με καλαμπόκι. Η μεγάλη διαφορά είναι εδώ το καλαμπόκι είναι μια γηγενής ελληνικής ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία που λέγεται γιακουνιάρα. Η μέγιστη παραγωγή δεν έχω περάσει ποτέ τα 400 κιλά ίσως και λιγότερα. Και τα καλαμπόκια, τα σύγχρονα καλαμπόκια πιάνουν πάνω από 1,5 τόνο, φτάνουν και στους 2 τόνους. Καταλαβαίνεις τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν.
1: Και τι έχουμε στο αγρόκτημα των Όπουλων, έχουμε καλαμποκάλευρο.
0: Καλαμποκάλευρο.
1: Και ποπκόν.
0: Και σπόρο. Και ποπκόν που είναι με άλλη ποικιλία που θα φατηθεί μετά από 10 μέρες να μην υπάρχει διασταύρωση. Δηλαδή να υπάρχει μία καλλιέργεια με την άλλη όταν είναι σε κοινή απόσταση για να μην διασταυρωθούν τουλάχιστον 1 μήνα. Εδώ είναι μία άλλη καλλιέργεια, το Κιχρί. Μία καλλιέργεια που έχει εκπήξει πάρα πολλά χρόνια από την Ελλάδα. Καταφέρνουμε προς τα πολλά χρόνια να το επαναφέρουμε στην καλλιέργεια. Εδώ είναι μια ανοιξιάτικη καλλιέργεια που θέλει λίγο ζέστα. Στην αρχή

0: Έφετρο μοιάζει με το καλαμπόκι. Μετά διαφέρει. Πολύ υψηλή διατροφική αξία και θέλω να τονίσω ότι ήταν και το αγαπημένο το φυτό, έρχεται από τα βάθη της αρχαιότητας των Πυθαγορείων, το Πυθαγόρα και η τροφή των Πυθαγορείων. Γιατί και ο σπόρος που βγάζει είναι ίδιος με τον ήλιο.
1: Μπορούμε αντί για την κοινόα που γνωρίζουν όλοι, το κυχρί για μένα είναι ακόμα πιο δυνατό, είναι superfood.
0: Είναι superfood ελληνικές ποικιλίες.
1: Σε σαλάτες, που είναι παντού μπορεί να το
0: χρησιμοποιήσετε. Σε απόλυτη ισορροπία με το μικροκλίμα και με το οικοσύστημα της Ελλάδος. Βασίλη είναι μια καλλιέργεια με ντομάτα. Ένα ντοματάκι από εκεί είναι η ελληνική ποικιλία.
1: Η αγαπημένη μου ντομάτα, ναι. Η οποία μόνο αν τη βράσει σκέτη παθαίνει σοκ, μυρίζει όλο το σπίτι.
0: Γιατί είναι γίνει η ελληνική ποικιλία. Εδώ κάναμε δικό μας φυτώριο, το σπήραμε προχθές, γι' αυτό είναι λίγο ευαίσθητο ακόμα και έπιασε το κρύο, έπιασε βροχές με τα χέρια.
1: Πήγε λίγο πίσω.
0: Θα πάει λίγο πίσω, αλλά θα συνέλθει αμέσως γιατί είναι πολύ δυνατό φυτό. Δεν θα... και το οποίο κάνουμε και το ντοματάκι, το βάζω, έχουμε συνήθως συντύνουμε για τα ζυμαρικά και όλες,
1: ναι,
0: όλα τα πάντα μέσα. Και τα καλά βάζα, να ξέρει ο κόσμος που αγοράζει, όταν αγοράζει, να αγοράζει πάντα τα βαζάκια που έχουν και σπόρο μέσα. Γιατί εκεί η ντομάτα πρέπει να καθαριστεί και εσωτερικά και να δούμε να είναι τελείως υγιής για να μπει στο βάζο.
1: Και να είναι και γυάλινο.
0: Να είναι πάντα γυάλινο. Είναι πολύ σημαντικό κάτι που δεν ξέρει ο καταναλωτής. Όταν δοκιμάσει αυτή την ντομάτα θα δει την τεράστια διαφορά με ό,τι άλλο κυκλοφορεί.
1: Αυτό εδώ είναι βρώμη.
0: Ναι, βρώμη.
1: Είναι η βρώμη που παίρνουμε, έτσι.
0: Ναι, τα προϊόντα που βγάζουμε είναι νυφάδες βρώμες, αλεύρι βρώμες, πίτρο βρώμες. Εδώ είναι μια πάλι παλιά, πολύ σπάνια ποικιλία. Μοναδική που καταφέραμε και να σώσουμε εδώ στην Ελλάδα, που δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες βρώμες και τις τροφικές ή άλλες βρώμες που δουλεύονται. Και βγάζουμε τις νυφάδες, βγάζουμε το αλεύρι.
1: Πίτουρο.
0: Πίτουρο, ναι. Αυτά συνήθως που φέγει πάρα πολύ. Ναι.
1: Βοηθάει πάρα πολύ στο έντερο.
0: Πάρα πολύ και συστήνεται πολύ ιδιαίτερα σαν σούπερ τροφή από τους διατροφολόγους.
1: Έχει γίνει και μόδα.
0: Και τα λοιπά.
1: Έχει γίνει μόδα.
0: Ναι. Θα βέβαια είναι τώρα πάνω στο που ξεσταχιάζει, που είναι αυτό, θα γίνει πολύ ψηλή, θα γίνει άλλη τόση τουλάχιστον. Ναι, θα φτάσει κάπου εκεί, ναι. Και θα τη βοηθήσει λίγο να αναπτύσσεται πολύ γρήγορα την άνοιξη. Όσο κάνει κρύο, σημαίνει λίγο κάτω, τώρα από εδώ και πέρα είναι η περίοδος που θα αναπτυχθεί και θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Εδώ είναι μια καλλιέργεια φακής. Όλοι γνωρίζουμε τη φακή. Εδώ η διαφορά όμως είναι ότι είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία που λέγεται Θεσσαλία. Έτσι είναι το όνομά της. Βλέπουμε ότι είναι στο τέλος της ανθοφορίας και αρχίζει να δένει και να γίνονται τα σπυράκια. Τα σχημάζονται τα σπυράκια. Σε ένα μήνα περίπου θα θεριστεί. Τώρα σχηματίζεται ο σπόρος. Βλέπουμε ότι το φυτό είναι πολύ δυνατό, πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ δυνατά πάμε, βλέπουμε κάθε στην άκρη να έχει και 3 και 4 σπυριά, όπως βλέπουμε εδώ. Είναι πάρα πολύ καλά, πολύ, και μπορεί να σου πω και καλύτερα και από τις συμβατικές. Εδώ είμαστε στη καλλιέργεια ρεβιθιού και όλοι γνωρίζουμε το ρεβίθι, αλλά εδώ είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία. Σπέρνεται συνήθως τον Μάρτιο και θερίζεται γύρω στον Ιούνιο. Βλέπουμε παρόλο που είναι οικολογική καλλιέργεια, πολύ ισχυρά φυτά, πολύ δυνατά φυτά και φαίνεται ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Εδώ είναι μια πάλι καλλιέργεια που είχε εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα, ενώ ανήκει στα ανοιξιάτικα γεννήματα των προηγών μας και την επαναφέραμε. Και ίσως να είμαστε η μοναδική καλλιέργεια, δεν ξέρω, εδώ και χρόνια. Βλέπουμε τώρα ότι μια τεράστια μπλε θάλασσα, γιατί είναι σε πλήρη ανθοφορία.
1: Μπλε θάλασσα.
0: Μπλε θάλασσα με
1: λιναρόσπορο.
0: Είναι στην ανθοφορία και πάνω στο δέσιμο. Βλέπουμε ότι μετά τα μπλε εδώ λουλουδάκια αρχίζει σκάει και δένει και σκάει το αυτό και γίνεται καρπός. Μέσα θα γίνει αυτό το κυκλικό όπου σε λίγο θα σχηματιστούν και τα σποράκια που θα είναι εκεί, κάθε σποράκι θα έχει και κάθε

0: Από αυτό το βουλβός θα είχε και τα σπυράκια μέσα.
1: Να τα φαίνεται.
0: Μην ξεχνάμε ότι από αυτό έπεσε και σημαντικό ρόλο παλιά στους προγόνους μας, που ήταν βασικό που κάναν το λινάρι και κάναν την ενδυμασία. Αυτό. Σημαντικό, με μεγάλη ιστορία.
1: Αυτό ήταν το λινάρι,
0: Αυτό ήταν το λινάρι, ναι.
1: Έλα βάγιο να δεις εδώ κοντά τώρα το... Αυτό δεν είναι,
0: ναι.
1: Αυτός ο σπόρος δεν είναι. Σαν σουσάμι μοιάζει.
0: Ναι, μα ναι, ναι, όπως είναι το σουσάμι, μόνο που δεν θα μείνει άσπρος, αυτός μετά θα γίνει, θα πάρει το χρώμα
1: θα
0: του.
1: Θα πάρει το χρώμα του, ναι, λιναρόσπορο, ο οποίος έχει τρομερές ευεργετικές ιδιότητες.
0: Και ε3.
1: Εγώ θα έρθω εδώ, θα μαζέψω αυτά. Με αυτά ρίχνεις γυναίκα κανονικά, έτσι. Δεν υπάρχει ομορφιά τους.
0: Ναι, όλα τα φυτά όταν είναι στην ενδοχώρα είναι πανέμορφα.
1: Είναι πανέμορφο, έτσι. Ναι. Πέρα ότι με το που έρχεσαι εδώ και σκάσει είναι αυτό το που σε μαγεύει, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε στην Άνοιξη, γιατί είμαστε στη Θεσσαλία, γιατί είμαστε στον Παράδεισο.
0: Και ένα βασικό άλλο πράγμα που θέλω να πω, το Υπουργείο δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ. Το Υπουργείο Γεωργίας έδωσε ειδικά κίνητρα π.χ. για την κοινόα και δεν έχει μέσα καθόλου ούτε για το φαγόπυρο, ούτε για το λιναρόσπορο, ούτε για το σοσάμι, ούτε για το κυχρί, που ανήκει στη βαθιά ελληνική διατροφή και παράδοση και καλλιέργεια. Τι κοινό μπορεί να έχει ο Έλληνας με την κοινόα? Δεν λέμε να μην έρθει και αυτή, αλλά δεν έχει σχέση με την διατροφική.
1: Εισαγόμενο
0: καθαρά προϊόν και ούτε με το μικροκλίμα της περιοχής, αλλά και με τη διατροφική κουλτούρα.
1: Δεν το γνωρίζει ο καταναλωτής ακόμα, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.
0: Μα αυτά είναι σούπερ τροφές, αλλά γηγενείς ελληνικές ποικιλίες.
2: Στο αγρόκτημα Αντωνόπουλου, η παραγωγή παραμένει στα χέρια του ίδιου ανθρώπου. Και λίγο πιο δίπλα, η ίδια η γη δίνει φακές, ρεβίθια και φασόλια. Απλές τροφές με τεράστια αξία. Γεύσεις που κουβαλούν μνήμη, παράδοση και δύναμη.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές? Γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ. Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
4: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σταθερός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Όφι Summer Camp.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
2: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
3: Στο νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, ένας σπουδαίος μάγειρας με πολύ μεγάλη πορεία και εμβληματικά εστιατόρια στο ενεργητικό του. Μαζί μας ο Χριστόφορος Πέστιας.
4: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι και η Camelot. Έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Λάρισα. Η Ρόμπ Πολυτεχνείου 69. Για όσους γνωρίζετε από Λάρισα, είμαστε στο ύψος Καρδίτσης. Για όσους δεν γνωρίζετε και περνάτε ή θέλετε να έρθετε στο μαγαζί, γκουγκλάρετε και ερχόσαστε. Είμαστε σε κεντρικό δρόμο. Λοιπόν, Ρόδι, 30 χρόνια με βιολογικά, όταν λέμε βιολογικά, βιολογικά προϊόντα. Έρχονται τώρα τα αδέρφια Αλεξόπουλου να συνεχίσουν την παράδοση, να πάνε ένα βήμα παραπάνω όλη αυτή τη φιλοσοφία, γιατί εδώ σέβονται και το προϊόν και τον άνθρωπο, γιατί όλα έρχονται από τη φύση. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Νίκος Γιώργος, και εδώ έχουμε Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, που είναι άρτια συνυφασμένο και με το μαγαζί και με την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Από τα Φάρσαλα βλέπω ότι έχετε αφιερώσει ολόκληρη γωνιά εδώ πέρα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και ψωμί ζεάς.
1: Τα πάντα όλα.
0: Το ψωμί αυτό πώς αντέχει?
1: Σίγουρα στην κατάπληξη και ένα μήνα.
0: Και ένα μήνα. Εδώ τώρα είναι συσκευασμένο έτσι σωστά για να αντέξει πάνω από μια εβδομάδα.
1: Μια εβδομάδα ακριβώς.
0: Ή το παίρνεις, το κόβεις, βάζεις την κατάψυξη και είσαι έτοιμος. Ακριβώς. Και ολόκληρο. Λοιπόν, Τζόρτζ.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή με τον Νίκο εδώ πέρα έχουμε λίγο πιο έτσι.
1: Φιλικές σχέσεις.
0: Ναι, ρε, επειδή είμαστε πιο χαλαροί, θα τα πούμε μαζί.
1: Τέλεια.
0: Γιατί ήρθες εδώ, τι σε έκανε να έρθεις και να συνεχίσεις αυτό μετά από 30 χρόνια?
1: Σίγουρα ότι είναι ηλικία. Είμαι νέος, θέλω να το τρέξω όσο γίνεται καλύτερα.
0: Τι σε όθησε, τέλος πάντων?
1: Με όθησε και αυτό που έχω σπουδάσει.
0: Τι έχεις σπουδάσει?
1: Αγροτικής ανάπτυξης, αγροδιατροφής και διαχείρισης φυσικών πόρων. Ήρθα εδώ γιατί ειδικά η συνεργασία του Αντωνόπουλου και του Ρόδη, του κύριου Θανάση και πιο παλιά του κύριου Γιάννη Παπαδόπουλου, ήταν θρηλυκή συνεργασία από τους πρώτους που

0: Ναι, ρε παιδί μου, σε βλέπω πορωμένο, γι' αυτό λέω.
1: Εννοείται. Νέο, σήμερα βράζει το αίμα, Βασίλη, τι να κάνουμε.
0: Ναι, και εμείς νέοι, αλλά δεν βράζει το αίμα σας πολύ, να πούμε.
1: Εννοείται. Και είμαστε εδώ πέρα να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία τη θρηλυκή, Αγρόκτημα και Ρόδε. Και να το πάμε παραπέρα.
0: Κοίταξε, κατά βάση.
1: Να μάθει και ο κόσμος παραπάνω και την βιολογική.
0: Η καταγωγή είναι από τα Φάρσαλα.
1: Φάρσαλα, εννοείται.
0: Λοιπόν, οπότε στηρίζουμε Αγρόκτημα τον Όπουλο, γιατί είναι από τα κορυφαία βιολογικά μπραντ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν λαχανικά, υπάρχουν πίσω μας χυμή, γάλατα κτλ. Έτσι. Και συνέχεια, γιατί δεν έχετε τώρα για πολύ καιρό που έχετε
1: 10 μέρες.
0: Πάρει 10 τη σκυτάλη.
1: 10 μέρες.
0: Συνεχίζετε. Τι περιμένεις εσύ και τι θέλεις να το πας παρακάτω, ρε παιδί μου, όσον αφορά το πελατολόγιο. Τι θα ήθελες δηλαδή.
1: Αυτό που θα ήθελα είναι ότι να με δουν ως παρακαταθήκη από τους προηγούμενους, ότι είμαστε καθαροί.
0: Μπράβο.
1: Γιατί οι βιολόγοι
0: είναι λίγο παρεξηγημένο.
1: Είναι παρεξηγημένο. Ναι. Αυτό θέλω να όπως τους κοιτάω καθαρά, να με κοιτάνε και ο κόσμος.
0: Ισόπ έχουμε και τα λοιπά, delivery κάνουμε.
1: Μελλοντικά σίγουρα.
0: Ωραία.
1: 10 μέρες έχουμε, όλα θα γίνουν.
0: Θα έρθουμε μετά από ένα χρόνο, γιατί θα είναι πιο σωστά να το πω δομημένο και εσύ θα είστε πιο έτοιμοι, γιατί τώρα βράζει.
1: Βασίλου,
0: να πάνε όλα καλά, Νικόλα, τα λέμε. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Συνεχίστε. Παίρνω το ψωμί εγώ, Αγρόκτημα Αντωνόπουλου και πάμε για λίμματα.

0: άνοιξη στα Μελίσια. Σήμερα θα δούμε πώς γίνεται το πιο γλυκό θαύμα της φύσης. Θα μυθούμε στο μαγικό κόσμο της μελισσογωμίας. Φαίνεται ξανά.
1: Είμαστε στην επαρχία Φαρσάλων. Αυτό το κοπάδι είναι το δεύτερο κατά σειρά, το οποίο το προετοιμάζουμε για το παλιούρι. Θα φύγουν για Ριδαία τα Μελίσια. Αυτό που είδατε πριν, ανέβασα γόνους πάνω για να γίνουν όσο πιο δυνατά γίνεται τα Μελίσια, να είναι έτοιμα για παραγωγή στο παλιούρι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ακακία εδώ στην περιοχή. Μαζεύουν αρκετό μέλι, βοηθάνε πολύ τα Μελίσια. Έχουμε αρκετές γύρες, το οποίο πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό και είμαστε στην καρδιά της άνοιξης. Εμείς κάνουμε νομαδική μελισσοκομεία, γι' αυτό σας είπα ότι θα φύγουν τα Μελίσια από εδώ. Δεν έχουμε σταθερό μελισσοκομείο. Τα Μελίσια τα μεταφέρουμε παντού για να βγαίνει και για να βγαίνουν και διάφορα μέλια. Θα βγει αθόμελο, θα βγει πευκόμελο, θα βγει καστανόμελο, βελανιδιά. Κάνουμε έλεγχο φετινή παραθυάτα να δούμε αν γόνιψε η βασίλισσα. Εδώ μέσα έχει γόνο φρέσκο. Είναι πάρα πολύ μικρό, δεν μπορείς. Είναι μια τριχούλα, είναι μια τριχούλα. Γύρω γύρω έχει γύρες.
0: Πού είναι?
1: Άντε να.
0: Έχω ακούσει να λένε και να ρωτάνε πώς είναι το μέλι καλό ή αν το μέλι είναι καλό ή τι πρέπει να γνωρίζει κανείς για το μέλι. Το μέλι είναι καλό όταν είναι μέλι. Ας το πω έτσι λαϊκά, όταν είναι αυθεντικό μέλι και δεν υπάρχουν προσμίξεις, χημικές κυρίως. Από μικροπαραγωγούς θα πάρετε κατά 99% καθαρό μέλι. Άλλο tip, όταν παγώνει το μέλι που πολλοί από εσάς νομίζετε ότι είναι κακό, όχι δεν είναι κακό, το μέλι είναι αυθεντικό και πρέπει να παγώνει. Μάλλον όταν το μέλι είναι αυθεντικό, τότε παγώνει. Γι' αυτό ψάξτε, δοκιμάστε και όταν βλέπετε αυτά που σας είπα, τότε ή θα αγοράζετε ή θα πηγαίνετε παρακάτω, όπως πάω εγώ τώρα. Ο μαγικός και θαυμαστός κόσμος των μελισσών. Αυτός είναι. Γούναρης, ο Φαρσαλινός, ο αγαπημένος μου χαλβάς. Είτε έρχομαι, είτε δεν έρχομαι, παίρνω τηλέφωνο, μου στέλνει. Τώρα όμως είμαι Φάρσαλα, πάμε μέσα να κόψουμε κάνα 2-3 κιλά και θα δείτε που θα τον φάμε.

Γιώτα, φτιάξτε καφεδάκι και γέμισε 7 χαλβάδες. Τώρα μας φτάνουν αυτά.

0: Γιωάννης
1: Γκένος.
0: Και είστε από την Ξάνθη.
1: Και από την Ξάνθη, φίλε μου. Εδώ καταρχήν δεν βρεθήκαμε τυχαία. Μας πήρανε τηλέφωνο αφού μας είδανε στο TikTok, στο Facebook, είδαν τη δουλειά μας και μας κάλεσαν να φτιάξουν κάποια πράγματα. Να φανταστείς, εχθές το βράδυ, εχθές ήμασταν στα Γρεβενά. Αύριο δεν ξέρουμε, μπορεί να είμαστε Λαμία, μπορεί να είμαστε Βόλο.
0: Τι εστί γάνωμα και πώς γίνεται το γάνωμα περιληπτικά.
1: Λοιπόν, να σας πω γενικότερα για τα χάλκινα σκεύη, γιατί μόνο τα χάλκινα σκεύη γανώνονται. Όταν μαγειρεύεις ένα χάλκινο σκεύος, εάν δεν είναι γανωμένο, υπάρχει περίπτωση να δηλητηριαστείς. Γιατί ο χαλκός έχει την ιδιότητα να ξεφτύνει δηλητήριο, ναι, καρκινογόνο. Οπότε, όχι τώρα, από ανέκαθεν, τα χάλκινα σκεύη γίνονται επικάλυψη κασιτέρου, γανώματος δηλαδή, για να είναι άρτια για το μαγείρεμα. Να μπορεί κάθε νοικοκυρά να μαγειρεύει. Γι' αυτό και γίνεται το γάνωμα στο χάλκινο σκεύος. Οι πιο πολλοί τα έχουν για συναισθηματικούς λόγους, τα καθαρίζουν για διακόσμηση. Να έχουν να θυμούνται τους παππούδες, τις γιαγιάδες. Αυτός είναι ο λεγόμενος κασίτερος στη καθαρέβουσα και στην απλότητα, στη καθημερινή, λέγεται καλάι. Αυτό πρέπει να λιώσει στους 320 βαθμούς για να μπορεί να γίνει η επικάλυψη πάνω στο χαλκό για να είναι υγιεινό το φαγητό που θα τρώμε.
2: Και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ που βλέπουμε, το τελικό, γυαλισμένο, έτοιμο, είτε για μαγείρεμα, είτε όπως είπαμε κυρίως πλέον για διακοσμητικούς λόγους.
3: Φάρσαλα χωρίς βασιλικό είναι φαγητό χωρίς αλάτι. Το επισκέπτομαι πάντα τα τελευταία 10 χρόνια. Όσοι με βλέπετε, όταν περνάω από τη Θεσσαλία και από τα Φάρσαλα θα κάνω στάση. Υπάρχει λόγος, καλά κρέατα, επιλεγμένα κρασιά. Σήμερα θα φάμε χοιρινό μπριζόλο πανσέτα, τόμαχοκ για κάποιους. Θα πιούμε και ένα ποτήρι καλό κρασί, μαγαλιός. Και θα συνεχίσουμε. Καμπερνέ μερλό. Και

1972-2022, 50 χρόνια χρόνης. Για την ακρίβεια, 54, γιατί είμαστε στο 2026. Είμαστε φυσικά στην πόλη των Φαρσάλων και ήρθαμε για έναν και συγκεκριμένο σκοπό. Γιατί έχουμε εδώ μέσα τα αγαπημένα μας μαχαίρια Opinel, που τι μας κάνουν τη μαγειρική ζωή εύκολη.

0: με το Σωτήρη. Είμαστε φίλοι αρχικά, γιατί είμαστε συντοπίτες. Εκτός από τα μαχαίρια τα οποία συνεργαζόμαστε και μπορείτε να τα βρείτε εδώ, ο Πινέλ. Πώς πάει γενικότερα τα ο Πινέλ, τα παίρνουν εδώ.
1: Πολύ καλή ποιότητα.
0: Καλά που ποιότητα.

0: Δεν είναι αλφα.
1: Την ξέρεις ειδικά εσύ που δουλεύεις.
0: Εγώ τα δουλεύω είναι πάνω από 6-7 χρόνια.
1: Ό,τι καλύτερο υπάρχει στην
0: αγορά. Και συνέχεια υπάρχει μια συνεχής ανάπτυξη και για την κουζίνα, γιατί παλιά υπήρχε μόνο σουγιάς. Τώρα πλέον υπάρχει και μια και ανάπτυξη και για την... Μπράβο, και το έδωσε σωστά. Άμα ο άνθρωπος ξέρει την αγορά. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο δεύτερο μαγαζί. Το δικό σου μαγαζί, το οποίο είναι από τον μπαμπά, δεύτερη γενιά.
1: Ο Τέλος Μεταξύ έχει αρχίσει το εμπόριο από το 35.
0: Ναι, το γράφει έξω.
1: Το γράφει και συνέχισε τη δικασία και την πήρα εγώ τη δουλειά του 72.
0: Υπάρχει μια ιστορία, μια κουλτούρα πίσω από όλο αυτό. Εσείς, ο μπαμπάς μου είπε στες, ας πούμε, που ήρθα, ότι ήταν αγωγιάτης.
1: Αγωγιάτης ήταν αγωγιά, να έχει κουλτούρα που φόρτουνε τα άλογα του. Τα φορτώναν από εδώ, πήγαιναν στο Βόλο και από εκεί πήγαιναν μπακαλικής και τα φέρανε εδώ.
0: Έτσι ξεκίνησε.
1: Και τα πήγαιναν στο μπακάλικα, ναι, που χρειαζόταν.
0: Και μπήκες και εσύ από μικρό στο έντιο.
1: Εδώ στο μαγαζί.
0: Στο κουρμπέτ που λέμε.
1: Εκεί το πήρα εγώ μετά, δεύτερη γενιά.
0: Τι μπορεί να βρει κανείς εδώ, σιδηρικά, τα πάντα, ό,τι αφορά.
1: Σιδηρικά, χρώματα, εργαλεία, σίδερα, υδραυλικά, τα πάντα. 30.000 κωδικούς.
0: 30.000 κωδικούς. Στα Φάρσαλα. Πράγμα σπάνιο. Δύσκολο. Άρα καλύπτει όλη την επαρχία.
1: Την επαρχία και τι μεγάλε εταιρείε που έρχονται εδώ και δουλεύουν.
0: Θα έρθει να φάμε, να μαγειρέψουμε.
1: Αυτό είναι
0: ωραία. Δεσμευόμαστε, κλείνουμε και θα τα πούμε κάπου αλλού μετά σε λίγο. Ξεκινήσαμε πρωί, φορέσαμε φούτερ, φτάσαμε τώρα μεσημέρι απόγευμα και ανάψαμε. Έχουμε και τα κάρβουνα εδώ. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα όμως. Έχουμε 5 εξαιρετικά προϊόντα. Έχουμε τον φίλο μας τον Τσικνάκη από την Κρήτη, ρεβίθια φαρσάλων, μήλα σαγορίν, ντοματίνια λουτσία, γραβιέρα τιακάκης με θυμάρι. Θα κάνουμε μια σπυροσαλάτα δροσερή γιατί θέλουμε να ισορροπήσουμε τη λιπαρότητα του κρέατος. Οπότε θα πάρουμε και φυτική πρωτεΐνη και ζωική. Και ξεκινάμε. Μήλα σαγορίν.

οικογένεια Τσιπνάκη, πάντα στο τραπέζι μας. Μιγάδι, αγαπημένο, παξιμάδι, για την τραγανότητα και όχι μόνο. Τελειώνουμε με φρέσκο παρθένο ελαιόλαδο.

Πίσω ακριβώς. Ακόμησες, παιδί μου, Παναγία μου, γιατί σε φέραμε εδώ. Πίσω ακριβώς τα κάρβουνα είναι έτοιμα για να υποδεχθούν ελληνικό μόσχο γεράκας. Παύλα. Τελειώνουμε. Και τι θέλει, μια καλή αυθεντική τσιμιτσούρη θα τη φτιάξουμε τώρα τάχιστα. Έλα, Βαγιό.

0: Λιμουζίν Γεράκας, ελληνικός μόσκος, Γιώργος Τσόγκανος, ο οποίος είναι και
1: ο πρόεδρος,
0: ο ηθήνων νους, να το πούμε έτσι. Φρέσκια ρίγανη με δούλι, λουκάνικο, μοσχαρίσιο,
1: μοσχαρίσιο.
0: Τι,
1: τιμπον,
0: οπα, και πάμε.
1: Φιλέ το μπον φιλέ.
0: Όπου πάει η ρίγανη θα μιλάς, όπου πηγαίνει η ρίγανη.
1: Λουκάνικο μοσχαρίσιο.
0: Το κανονικό, το νόστιμο, το τίμιο.
1: Ναι.
0: Σεφταλιά.
1: Σεφταλιά.
0: Α, είσαι και τέτοιος. Και για τους πιο ψαγμένους, με σηκώτη.
1: Μόσχου.
0: Λιμουζίν. Ναι. Και πάμε.
1: Φρυγαδέλι.
0: Φρυγαδέλι. Έχεις μάθει και να κάνεις και φρυγαδέλι, Τι βάζεις στο φρυγαδέλι?
1: Λίγο σκορδάκι και κάτι που δεν μπορώ να σου πω.
0: Δεν θέλω. Δεν θέλω από σένα τίποτα, μόνο να τα κρέατά σου. Και με δούλι. Με τι το τρώσω, με δούλι, με φρυγανισμένο ψωμί και χοντρό σκορδάκι, αλάτι που μας έφερε. Μας έφερε ένα χοντρό αλάτι. Τελγουδί. Τελγουδί τα αλάτι. Ευλόγησον.
2: Εγώ για μεροκάματο είμαι εδώ. Πόσα.
0: Και ο Μπίλης για μεροκάματο, τον κόψει με ένσημα. Έκλεισε το μαγαζί. Βασιλικός, φάρσαλα. Μεταλλικό νερό διός. Πηγάζει στον Όλυμπο. Η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Το χρειάζομαι εγώ. Μ' αφήσανε κόκαλο. Ας το πω χωριάτικα, με λιανίσανε. Στην υγειά μας. Και είπαμε, Όλυμπος. Προστατευόμενο οικοσύστημα της UNESCO. Γεια σας.

καλά κρασιά. Και ένα γλυκό τέλος. Γούναρης, ο Φαρσαλινός. Αλβά, τρώμε πρώτα. Να μας ανοίξει όρεξη. Και μετά με δούλι. Καλό ταξίδι, τα λέμε στο επόμενο.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως, αλήθεια, να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot.

αμελότητα. Και στο Facebook και στη Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο. Το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα.

0: έχει 159. Το 03 έχει 119. Το 04 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες. Θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
11: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
12: Τι θα έλεγα? Όλα θα πάνε καλά.
11: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
12: Να είσαι ο εαυτός σου.
13: Η ζωή είναι ωραία.
14: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
12: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
13: Θα τα καταφέρεις.
11: Αρκεί να το πιστέψεις.
12: Πίστεψέ το.
11: Με το διακρότημα μπορείς.
10: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
15: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με τρία κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.

0: Η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτός ο Βουηδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
1: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Διαδικασίες που παλιά ήθελαν χρόνο και κόπο, με την ψηφιοποίηση στο κτηματολόγιο, στις πολεοδομικές άδειες και στα υποθυκοφυλακία, τώρα γίνονται γρήγορα και απλά. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται, για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το αλλάζω σύστημα θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Quadver? Μην έγκυρ. Τσάκα ουπ, φέτεξ γιόδχορ.
6: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
12: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη.

0: Βρε Fast Loan!
1: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Ανακοινώθηκε μίνι κυβερνητικός ανασχηματισμός. Στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη τοποθετείται ο έως σήμερα Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κότσιρας. Παραμένει στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ο Παύλος Μαρινάκης. Νέο μέτωπο ισχυρών αντιδράσεων στο ενδεχόμενο δημιουργίας μεταναστευτικής δομής στο παλιό κταίο. Ομόφωνα όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου, πρώτων πυλών κινητοποιήσεις από κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Στην Ευελπίδων για την απολογία του ο 37χρονος Παλαιστίνιος, μέλος της Χαμάς που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας η μεταφορά του από το Ηράκλειο στην Αθήνα. Από θέματα ανάσα στο φράγμα φανερωμένης, αύξηση 300% σε σχέση με πέρυσι, χαμόγελα αισιοδοξίας για την ενίσχυση της παραγωγής στον κάμπο της Μεσαράς. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής από τον Νίκο Ανδρουλάκη, βολές του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το Ηράκλειο προς τον Πρωθυπουργό και τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Νέο μέτωπο ισχυρών αντιδράσεων δημιουργεί το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο παλιό κταίο. Σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στη Χερσόνησο, η απόφαση του σώματος ήταν ομόφωνα αρνητική, ενώ αντιδράσεις εκφράστηκαν και από παράγοντες του τουρισμού. Μάλιστα, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής σχεδιάζουν κινητοποίηση την προσεχή Τετάρτη, την ίδια ώρα που κάθε προσπάθεια εγχείρημα χωροθέτησης δομής έχει καταλήξει σε ναυάγιο. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εβδομάδα την οποία θα περάσουμε και πάλι με αντιδράσεις για αυτό το πολύ συζητημένο θέμα της χωροθέτησης δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Το τελευταίο επεισόδιο σε αυτό το σύριαλ αφορά τις εγκαταστάσεις του κταίου, του παλιού κταίου στην Εθνική, περίπου στο ύψος του Καρτερού. Θυμίζω, Σωτήρη, για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι η συγκεκριμένη πρόταση είχε ακουστεί για πρώτη φορά στην τηλεόραση Κρέτα από τον Λευτέρη Αυγενάκη. Εκείνος την είχε βάλει στο τραπέζι. Ωστόσο, στη συνέχεια φάνηκε να αποκλείεται για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων επειδή οι εγκαταστάσεις για κάποιες μέρες την εβδομάδα είναι σε χρήση από την περιφέρεια Κρήτης. Το είχε πει ο κύριος Νίκος Τριγωνάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, στο σχετικό περιφερειακό Συμβούλιο. Όμως μετά και το οριστικό ή εν πάση περιπτώσει το διαφαινόμενο οριστικό ναυάγιο της λύσης των Μαλάδων και του ακινήτου της ΕΑΣΥ, το Υπουργείο φαίνεται ότι έχει στραφεί ξανά στο παλιό κταίο. Τις τελευταίες μέρες οι πληροφορίες έλεγαν ότι είχε προκριθεί ως λύση. Μάλιστα, υπήρξε και μια αυτοψία από κλιμάκιο του Υπουργείου, με αποτέλεσμα πρώτα απ' όλα να κινητοποιηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χερσονήσου, που εχθές συνεδρίασε εκτάκτως και έβγαλε ένα ομόφωνο ψήφισμα, στο οποίο αναλύει τους λόγους για τους οποίους η συγκεκριμένη δομή είναι ακατάλληλη και δεν πρέπει να προχωρήσει αυτή η λύση. Λόγοι που έχουν να κάνουν με την γειτνίαση με τον ΒΟΑΚ, με το γεγονός βεβαίως ότι ο Δήμος Χερσονήσου είναι ίσως ο πιο τουριστικός Δήμος στην χώρα, ότι υπάρχουν κοντά ξενοδοχειακές μονάδες, μία σειρά από λόγους που αναφέρονται στο ψήφισμα. Θα ακολουθήσει αντίδραση των κατοίκων. Η ομάδα λέγεται Αφυπνισμένοι Πολίτες Καρτερού, Ελιάς, Βάτιας.

0: Κοκκίνη, Χάνη, Ανώπολης, Γκουρνών, Πρασά και Καλλιθέας. Θα συγκεντρωθούν την Τετάρτη μπροστά στο ΚΤΕΟ και στη συνέχεια θα πάνε στην περιφέρεια Κρήτης για να εκφράσουν εμπράκτως την αντίρρησή τους σε αυτό το ενδεχόμενο. Ο Δήμαρχος...
1: Πάντως, Κώστα, είναι δεδομένο πια. Καλά, δεν χρειαζόταν μονάχα το τελευταίο παράδειγμα στο παλιό ΚΤΕΟ για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι για την αυτοδιοίκηση, για τις κοινωνίες, για τους φορείς, μάλλον δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος. Όχι ότι αυτοί οι χώροι που έχουν μέχρι στιγμής έρθει στο προσκήνιο είναι, ρε παιδί μου, πώς να, παράδειγμα καταλληλότητας.
0: Κοίταξε, Σωτήρη, νομίζω ότι πλέον μπορούμε να εικάσουμε, αλλά με σφοθρή πιθανολόγηση, ότι όποιος χώρος και να προταθεί, ο Δήμος, στα διοικητικά όρια του οποίου θα βρίσκεται ο χώρος, θα βρει ένα πρόσχημα ή κάποια επιχειρήματα, κάποια λογικά, κάποια όχι και τόσο, για να πει ότι ο χώρος δεν είναι κατάλληλος. Το είχαμε ξανασυζητήσει.
1: Προκειμένου συζητάμε για το Δήμο Χερσονήσου, διότι είναι στα όρια,
0: ναι, στα όρια του Δήμου Χερσονήσου.
1: Στις δυτικές παρυφές των διοικητικών ορίων του Δήμου Χερσονήσου.
0: Και εδώ μπορεί κάποιος να θεωρήσει τα επιχειρήματα που φέρνει το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος, ο κ. Ζωξαστάκης, ο οποίος μίλησε στο Κρήτα 24, να τα βρει λογικά. Ο Δήμαρχος είπε ότι, μάλιστα, ότι για τον Δήμο Χερσονήσου το θέμα έχει λήξει, ότι δεν συζητείται καν. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν έχει λήξει. Έτσι, θα το δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες και ώρες. Για το θέμα μίλησε στο Sky Κρήτης και ο πρώην Δήμαρχος Χερσονήσου και επικεφαλής αντιπολίτευσης τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κ. Γιάννης Έγκος, ο οποίος συμφώνησε με το ψήφισμα, αλλά κατηγόρησε τον κ. Δοξαστάκη ότι έπρεπε να αντιδράσει νωρίτερα, γιατί αυτή η λύση είχε πέσει στο τραπέζι εδώ και πολλές εβδομάδες, από τότε που το είχε πει ο κ. Αυγενάκης στην τηλεόραση Κρέτα. Και επέδειξε αδράνεια. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε, νομίζω, οριακά πάρα πολύ κοντά στην επίταξη. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, νομίζω ότι θα πάμε σε μια λύση επίταξης από το Υπουργείο, που προφανώς θα φέρει εντάσεις και αντιδράσεις, αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο στον ορίζοντα από τη στιγμή που όλοι οι Δήμοι του νομού Ηρακλείου και στη σύσκεψη για την οποία συζητούσαμε την περασμένη Παρασκευή
1: στην τηλεδιάσκεψη
0: της ΠΕΔ, εξέφρασαν κάθετη αντίρρηση, κάθετο όχι, στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στα διοικητικά τους όρια. Υπό αυτές τις συνθήκες, η μόνη λύση που έχει το Υπουργείο είναι η επίταξη ή, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, να μην κάνει τίποτα. Να βρίσκει λύση στο ποδάρι, όπως το παλιό ψυγείο ή το παλιό λιμεναρχείο στο Ρέθινο, και να βγάλει έτσι το καλοκαίρι.
1: Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, μια χαρακτηριστική δήλωση από τον Δήμαρχο Χερσονήσου, Ζαχαρία Δοξαστάκη.
2: Συνεκλήθη εκτάκτως στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να ασχοληθεί με αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, γιατί είχε προηγηθεί την Παρασκευή συνεδρία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, όπου εκεί εφάνει ότι προκύπτει μια λύση η οποία ήταν αποδεκτή από όλα τα μέλη, τους συναδέλφους, δημάρχους και όλους όσους συμμετείχαν στη συζήτηση. Διαπιστώσαμε όμως ότι μια επιτροπή, η οποία είχε έρθει την Παρασκευή να εξετάσει διάφορους χώρους, μεταξύ των πολλών χώρων, είδησε το κομμάτι αυτό που αναφέρεστε, που είναι η ιδιοκτησία της Περιφέρειας Κρήτης, το πρώην ΚΤΕΟ Καρδερού. Αμέσως κινητοποιηθήκαμε, και όχι μόνο κινητοποιηθήκαμε γιατί θεωρούσαμε ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο να αντιδράσουμε, γιατί αναγνωρίζουμε το πρόβλημα. Θεωρώ ότι έχουμε ευθύνη να συμμετάσχουμε όλοι για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να συνηγορεί στο να επιλεγεί αυτός ο χώρος. Μέσα από το ψήφισμα το οποίο ήδη έχουμε δημοσιοποιήσει, παραθέτουμε αναλυτικά και τεκμηριωμένα όλα εκείνα τα επιχειρήματα που όχι μόνο απηχούν τις απόψεις της δικιάς μας, της περιφέρειας, όλων των τουριστικών παραγόντων, αλλά είναι εξοφθάλμος ατεκμηρίωτο τελείως το αίτημα να πάει εκεί για λόγους καθαρά αναπτυξιακούς, χωροταξικούς, πολεοδομικούς, περιβαλλοντικούς, αλλά κυρίως είναι σε επαφή με το βόρειο δυτικό άξονα Κρήτης. Για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό χρειαστεί η παρέμβαση της πολιτείας ή να γίνει κάποια επιχείρηση, θα πρέπει να κλείνει ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης. Σε λίγο εκεί θα εκτελούνται έργα από πλευράς της αναδόχου εταιρείας του παραχωρησιούχου. Άρα η επιλογή και μόνο στην καρδιά της πλέον τουριστικής περιοχής της χώρας ήταν μια απερίσκεπτη σκέψη, γιατί θεωρώ ότι πλέον δεν υπάρχει στο μυαλό ούτε του Υπουργείου όλων εκείνων οι οποίοι είχαν καταρχήν τη σκέψη να επιλέξουν αυτό το χώρο. Περιμένουμε να γίνει συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό. Έχουμε στείλει το ψήφισμά μας. Θα επικοινωνήσω αργότερα, γνωρίζοντας ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Βουλή, για να κλείσω.

0: τουριστικά και μετά κλείται αυτό το θέμα. Παράλληλα, έχουμε ζητήσει από την Περιφέρεια Κρήτης ως άμεσα εμπλεκόμενη να γίνει σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου με συγκεκριμένα επιχειρήματα. Ήδη βέβαια χθες ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης της Ενότητας Ηρακλείου, ο κ. Συριγωνάκης, ευθαρσώς και με κάθε σαφήνεια και μεριτό τρόπο υποστήριξε την άποψη του Δήμου ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν συμφωνεί, γιατί ο χώρος αυτός, πέραν του ότι αποτελεί ένα ζωτικό χώρο για την περιφέρεια, υπάρχουν εκεί υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί, γίνονται διαδικασίες που αφορούν το χταίο, δεν μπορεί πραγματικά αυτός ο χώρος που είναι εντελώς ακατάλληλος να υποδεχθεί αυτή τη δομή.
1: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο από κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Οι αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή την εμπλοκή του με την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς και το ενδεχόμενο να σχεδίαζε χτύπημα στην Ελλάδα ή σε άλλο ευρωπαϊκό έδαφος. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ένταξη και συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωσης, λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών ενεργειών, την πραγματοποίηση ταξιδιού για την παρακολούθηση εκπαίδευσης για την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών, κακουργήματα για τα οποία θα απολογηθεί σε ειδικό εφέτη ανακριτή, όπως ορίζεται. Και μάλιστα έχει ανατεθεί η υπόθεση σε ειδικό εφέτη ανακριτή. Να θυμίσουμε το περιστατικό. Το Σάββατο το πρωί, κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής που βρέθηκε στην Κρήτη και άνδρες της αστυνομίας έκαναν έφοδο σε ένα παλιό ξενοδοχείο που χρησιμοποιείται ως κατάλημα για εργαζόμενους σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα που βρίσκεται λίγο έξω από τον Άγιο Νικόλαο. Εκεί διέμενε ο 37χρονος. Ο 37χρονος, όπου εργαζόταν στην ξενοδοχειακή μονάδα ως ηλεκτρολόγος. Οι πληροφορίες που ήρθαν από την Κύπρο τον ήθελαν ως μέλος της Χαμάς. Στην Κύπρο είχαν τεθεί έπειτα από πληροφορίες της Μοσάτ, της Ισραηλινής Υπηρεσίας Πληροφοριών, στο μικροσκόπιο τρία άτομα παλαιστινιακής καταγωγής. Ο ένας από τους τρεις, ανακρινόμενος όταν συνελήφθη, έδωσε πληροφορίες για τον 37χρονο. Έδωσε τα στοιχεία του, έδωσε και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου με τον οποίο ερχόντουσαν σε επαφή, και στη συνέχεια, αφού παρακολουθήθηκε για κάποιες μέρες, οργανώθηκε η σύλληψή του. Η σύλληψή του που έγινε, όπως είπαμε, την Πέμπτη τα ξημερώματα, χωρίς να αντιληφθούν τίποτα οι περίοικοι. Ο 37χρονος παραδέχτηκε ότι ήταν μέλος της Χαμάς, ότι πέρυσι το καλοκαίρι είχε μεταβεί στη Μαλαισία προκειμένου να εκπαιδευτεί, ότι του είχαν αναθέσει να κάνει ένα χτύπημα σε βάρος Ισραηλινών στόχων, το οποίο όμως ο ίδιος υποστήριξε, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι προσπάθησε να το ματαιώσει, γιατί δεν είχε την υποστηρικτική εκείνη τα υποστηρικτικά μέλη ώστε να τον βοηθήσουν. Παρ' όλα αυτά, παραδέχτηκε ότι είχε λάβει την εκπαίδευση για να μπορεί να οργανώσει και να κυρίως να κατασκευάσει και εκρηκτικούς μηχανισμούς. Με όλα αυτά τα στοιχεία οδηγήθηκε, έφυγε χθες το βράδυ με πλοίο της γραμμής για να οδηγηθεί στην Αθήνα για τα περαιτέρω. Μια πολύ σοβαρή υπόθεση, μια σοβαρή υπόθεση για την οποία έχει δείξει ενδιαφέρον και το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, που εξέδωσε ανακοίνωση συγχαίροντας τις ελληνικές αρχές για την σύλληψή του, όπως και τις κυπριακές για την σύλληψη των τριών άλλων μελών της Χαμάς. Και μένει να δούμε ποια θα είναι και η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης από εδώ και στο εξής, τι άλλα στοιχεία έχει δώσει ο 37χρονος για τυχόν ύπαρξη άλλων πυρηνών της Χαμάς στην χώρα μας, με τους οποίους μπορεί να είχε έρθει σε επαφή. Ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν και ταξίδια που είχε κάνει στην Ευρώπη, όπως για παράδειγμα στη Ζυρίχη και τη Γερμανία.
1: Μια υπόθεση με πάρα πολλές παραμέτρους, και θα έχει και μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και ποια θα είναι και τα επόμενα επεισόδια στη συγκεκριμένη υπόθεση. Χάρη, σε ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι, στην κεντρική πολιτική σκηνή. Νωρίτερα, σήμερα το μεσημέρι, ανακοινώθηκε ένας, όπως αναμενόταν, ένας μίνι κυβερνητικός ανασχηματισμός στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τοποθετείται ο έως σήμερα Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κότσιρας, ενώ παραμένει στη θέση του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας

0: Κεφαλογιάννης, Κώστα.
1: Ναι, λοιπόν, Σωτήρη, να διαβάσουμε λίγο τον ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε λίγο νωρίτερα. Μίνι ανασχηματισμός, ο οποίος προκλήθηκε κυρίως από την μετακίνηση του κυρίου Κυρανάκη στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, είχαμε την αντικατάσταση του κυρίου Κυρανάκη από τον Γιώργο Κότσερα. Ο κύριος Γιώργος Κότσερας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στο Υπουργείο. Ο κύριος Κότσερας, ο οποίος ήταν υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και τη δική του θέση παίρνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η κυρία Μαριλένα Σούκουλη, αντικαθιστά τον εκλειπώντα Νίκο Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ο κύριος Μαρινάκης, παρά τη σχετική φημολογία των προηγούμενων ημερών, μένει θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Έτσι έκρινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα την κυβέρνηση, καθώς μπαίνουμε σε προεκλογική, βρισκόμαστε στην πραγματικότητα σε προεκλογική περίοδο.
0: Και αναμένουμε επί της ουσίας μόνο την ανακοίνωση της ημερομηνίας, αν θα είναι το φθινόπωρο ή την άνοιξη του 27. Ποια είναι τα μηνύματα, Κώστα, που κρατάμε από την παρουσία και την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, με ευθείες βολές και βάζοντας στο στόχαστρο ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον Πρωθυπουργό και τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό που είπες κρατάμε, ότι πλέον στις επιθέσεις του κυρίου Ανδρουλάκη προς την κυβέρνηση, στην κριτική, να το θέσω διαφορετικά, που ασκεί προς την κυβέρνηση, έχει προσθεθεί και η κριτική που ασκεί στον Αλέξη Τσίπρα. Πράγμα λογικό, η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα έχει πιέσει δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ. Είναι εύλογο ότι και εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη μάχη. Και τα πρώτα μηνύματα από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη εδώ στην Κρήτη, στα Κάτω Καλέσα, ήταν ότι έχει διμέτωπο, θα κάνει μια διμέτωπη κριτική από εδώ και μπρος, επιχειρώντας να ταυτίσει τους δύο. Είπε χαρακτηριστικά, διαβάζω ακριβώς την τοποθέτησή του στην ομιλία του εδώ στο Ηράκλειο: ποιοι είναι οι αρχιτέκτονες που έκαναν συντρίμια το πολιτικό σύστημα της χώρας, έχουν ονοματεπώνυμο. Εννοεί τους δύο πρωθυπουργούς της προηγούμενης δεκαετίας. Και τώρα βέβαια σκηνοθετούν ένα σκηνικό όπως το προεκλογικό σκηνικό του 2023, γιατί αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Να συγκριθεί η αναξιοπιστία του κυρίου Μητσοτάκη όχι με τη δική μας αξιοπιστία, αλλά με την αναξιοπιστία του προκατόχου του. Το ΠΑΣΟΚ όμως είναι εδώ για να χαλάσει αυτά τα σκηνοθετημένα σενάρια και η πολιτική αλλαγή πρέπει να γίνει σε λευκή σελίδα, πολύ ξεκάθαρα. Τα μηνύματα που στέλνει ο Νίκος Ανδρουλάκης και νομίζω σηματοδοτεί η παρουσία του εδώ στην Κρήτη την χάραξη μιας καινούργιας στρατηγικής, στο πλαίσιο της οποίας και ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι, νομίζω, μεγάλο μέρος της κριτικής που θα ασκεί το ΠΑΣΟΚ.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ. Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στα Καλέσα.
2: Ποιος είναι ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ? Ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ είναι να είναι καταλύτης της πολιτικής αλλαγής. Μιας πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος, που έχει ανάγκη ο λαός, που έχει ανάγκη η πατρίδα. Είχαν πολλές ευκαιρίες. Κ. Μητσοτάκης έχει εκλεγεί 2 φορές πρωθυπουργός. Άλλες τόσες και ο κύριος Τσίπρας. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία. Για να πετύχουν τι? Για να κάνουν περισσότερη ζημιά από ό,τι έκαναν τις προηγούμενες φορές? Διότι ο λαός έχει μνήμη που κάποιοι στα μίντια δεν θέλουν να διατηρείται. Εμείς είμαστε εδώ για να λέμε τα πράγματα ομά και καθαρά. Γιατί υπάρχει εμπειρία, γνώση για το τι έλεγαν πριν τις εκλογές και το τι έκαναν μετά τις εκλογές. Στους θεσμούς τα πράγματα είναι καλύτερα. Εκεί κι αν ζούμε δυστυχώς μια τραγική κατάσταση. Η Βουλή, μια Βουλή που λειτουργεί τώρα και περίπου 2 χρόνια, με πολύ λιγότερους από 300 βουλευτές, με κόμματα που έχουν κοινοβουλευτική παρουσία, αλλά χωρίς κανένα κοινωνικό αποτύπωμα. Μόνο το ΠΑΣΟΚ δίνει μάχη στη Βουλή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Μόνο το ΠΑΣΟΚ. Ποιος είναι ο αρχιτέκτονας? Ποιοι είναι οι αρχιτέκτονες που έκαναν συντρίμια το πολιτικό σύστημα της χώρας? στο προσκήνιο και

0: το παρασκήνιο. Ποιοι είναι, έχουν ονοματεπώνυμο. Και τώρα βέβαια σκηνοθετούν ένα σκηνικό όπως το προεκλογικό του 2023. Γιατί αυτό βόλευε τη Νέα Δημοκρατία. Να συγκριθεί η αναξιοπιστία του κύριου Μητσοτάκη όχι με τη δική μας αξιοπιστία, αλλά με την αναξιοπιστία του προκατόχου του. Το Πασόκ όμως είναι εδώ για να χαλάσει αυτά τα σενάρια, τα σκηνοθετημένα σενάρια. Διότι δεν έχει ανάγκη ο τόπος. Δεν έχει ανάγκη ο τόπος δοκιμασμένες λύσεις. Η πολιτική αλλαγή πρέπει να γίνει σε λευκή σελίδα. Είναι χαραγμένο στην καρδιά κάθε κριτικού, κάθε δημοκράτη. Από εδώ ξεκινάμε τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής. Από το δημοκρατικό Ηράκλειο που έγινε πράσινο και μπορεί όχι απλά να ξαναγίνει πράσινο, αλλά γίνει πράσινη όλη η Κρήτη και να είναι το φως και η ελπίδα για την πολιτική αλλαγή σε όλη την χώρα. Γι' αυτό σταθείτε. Υπερήφανοι, δυνατοί, ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε. Δεν θα μας κάψει κανείς. Δεν θα μας κάψει κανείς. Αυτή η παράταξη άνταξε και στα πιο δύσκολα. Τώρα θα είναι νικηφόρα. Νικηφόρα σε όλη την Ελλάδα. Για μας, για τα παιδιά σας, για τα εγγόνια σας. Πασόκ, τώρα είναι η ώρα του Πασόκ. Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, απέναντι στη διχόνοια, απέναντι στο λαϊκισμό, απέναντι σε όσους νομίζουν ότι με τα παιχνίδια του παρασκηνίου θα ξανάρθουν στο προσκήνιο. Εμείς με εσάς, αυτοί με τη διαπλοκή. Γι' αυτό η νίκη είναι στα χέρια σας. Καλό τη δύναμη και καλό μας αγώνα.
1: Αλλάζουμε κυρίες και κύριοι θέμα και κλίμα. Θα πάμε να δούμε την επόμενη μέρα για το πώς διαμορφώνεται το σκηνικό. 5 χρόνια συμπληρώνονται από τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου και η εικόνα στο Αρκαλοχώρι παραμένει δραματική, με την περιοχή να μοιάζει ξεχασμένη στο χρόνο. Οι ρυθμοί της ανασυγκρότησης κινούνται με εξοργιστικά αργούς ρυθμούς, καθώς από τις 3.500 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για επισκευές και ανακατασκευές κτίριων, έχουν εκδοθεί μόλις 500 άδειες. Οι κάτοικοι είναι εγκλωβισμένοι σε έναν ατέρμονο γραφειοκρατικό Γολγοθά, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για την ερήμωση και τον οικονομικό μαρασμό της περιοχής.
2: Στο προσκήνιο έφερε για άλλη μια φορά τα σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σεισμόπληκτοι του Αρκαλοχωρίου, ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδος Βασίλης Κενγκέρογλου. Όπως σημείωσε μάλιστα σε δηλώσεις του, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει από το σεισμό του 2021, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές, με σπίτια να μην έχουν αποκατασταθεί, επικίνδυνα κτίρια να παραμένουν και οικισμούς να μην έχουν επανέλθει στην κανονικότητα.
3: Ο Δήμος Μινώα Παιδιάδας μαζί με την τοπική κοινωνία συνεχίζει τον αγώνα για την ανάκαμψη και την ανασυγκρότηση της περιοχής μετά τον καταστροφικό σεισμό. Όμως, 5 χρόνια μετά και τα λίγα που έχουν γίνει μοιάζουν σημειωτών και χρειάζονται σοβαρές παρεμβάσεις και στήριξη από την πλευρά της πολιτείας. Τόσο ως προς την αδειοδότηση της επισκευής των κτηρίων, που έχουν εκδοθεί από τις 3.500 αιτήσεις μόνο 500 άδειες, και βέβαια για την συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος, τη χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης της περιοχής.
2: Ο Βασίλης Γενγκέρογλου επίσης έκανε λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις και ταυτόχρονα εστίασε στα προβλήματα αδειοδότησης των κίτρινων κτηρίων, στην αποκατάσταση των υποδομών και στην απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανασυγκρότησης.
3: Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα που η κυβέρνηση πρέπει να το δει από κοντά και αποτελεσματικά και να μην κάνει ένα βήμα κάθε χρόνο που όλα αυτά ενσωματώνονται, αφομοιώνονται και δεν αποτελούν ουσιαστική λύση.
1: Με αισιοδοξία ταινίζουν το μέλλον η παραγωγή του κάμπου της Μεσαράς, καθώς τα αποθέματα νερού στο φράγμα Φανερωμένης ξεπερνούν πλέον τα 11,5 εκατομμύρια κυβικά, σηματοδοτώντας και μια εντυπωσιακή ανατροπή σε σχέση με την πέρυσινή χρονιά. Το καλοκαίρι του 25 έχει χαραχθεί στη μνήμη των αγροτών ως μία από τις δυσκολότερες περιόδους των τελευταίων δεκαετιών. Σήμερα, ωστόσο, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Δήμαρχο Φεστού, τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη, που είναι στη σύνδεσή μας. Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί.
1: Λοιπόν,

0: Θυμάμαι σαν χθες αντίστοιχη συζήτηση που κάναμε πέρυσι τέτοια περίοδο, πώς θα βγει το καλοκαίρι, ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι για τον κάμπο της Μεσαράς και πόσο έχει ανατραπεί το σκηνικό, διότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης κάναμε δημοσιογραφικά πολλή κουβέντα για τον Αποσελέμη που υδροδοτεί κατά βάση το Ηράκλειο, αλλά είναι εντυπωσιακή και η ανατροπή και για το φράγμα της Φανερωμένης στη δική σας περιοχή, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ο φετινός χειμώνας ήταν φοβερά εθαρρυντικός. Ιδιαίτερα ο τελευταίος μήνας, η βροχοπτώση του τελευταίου μήνα βοήθησαν πάρα πολύ στην ενίσχυση του υδάτων δυναμικού στο φράγμα Φανερωμένης. Ενώ πέρσι αρχίζαμε την καλοκαιρινή σεζόν με γύρω στα 3 εκατομμύρια κυβικά νερό, φέτο έχουμε αρχίσει με 10,5 εκατομμύρια, ίσως και λίγο παραπάνω. Είναι γύρω στις 15-20 μέρες που ήδη το φράγμα δίνει νερό για τους ξηρικούς αναβασμούς, όλο τον κάμπο που αρδεύει μέχρι σήμερα. Και το νερό, η στάθμη δηλαδή, δεν είχε κατέβει ιδιαίτερα. Παρέμενε στα 11,5 εκατομμύρια, γιατί συγχρόνως είχε εισρωή νερού προς το φράγμα.
0: Δήμαρχε, λοιπόν, πέρσι το καλοκαίρι, πλην ξηρικών περιοχών, η Φανερωμένη πόσα κυβικά νερού έδωσε σε άλλες καλλιέργειες πλην των ξηρικών?
1: Μηδέν. Πέρσι δεν δώσαμε ούτε ένα κυβικό. Το 1,5 εκατομμύριο που χρησιμοποιήσαμε ήταν μόνο για τους ξηρικούς αναβασμούς. Σε αυτούς έχουμε υποχρέωση να δώσουμε πρώτα νερό και μετά στις περιοχές που αρδεύονται από γεωτρήσεις. Άρα λοιπόν πέρσι έδωσε 0 κυβικά εκτός ξηρικών αναβασμών. Φέτο πραγματικά το φράγμα θα μπορέσει να δώσει ποσότητα νερού και στον υπόλοιπο κάμπο της Μεσαράς. Πάντα φυσικά με μια προσοχή, γιατί η αλήθεια είναι ότι φέτο η στάθμη του νερού πρέπει να μείνει πολύ πάνω από τα 3 εκατομμύρια που είχαμε πέρσι, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είναι ο χειμώνας του χρόνου.
0: Τι επίπτωση είχε αυτό στις καλλιέργειες και γενικότερα στην αγροτική και στην τοπική οικονομία της περιοχής? Μια πολύ ευαίσθητη περιοχή με πολύ μεγάλη παραγωγή ελαιοκαλλιέργειας αλλά και κηπευτικών που κατά βάση η έλλειψη νερού προκαλεί ζημιές.
1: Πρώτα απ' όλα, τα ΤΟΕΒ είχαν απαγορεύσει τη δεύτερη καλλιέργεια. Δίναν νερό μόνο για μία καλλιέργεια και σε κάποια άλλα σημεία δυσκολευόταν ακόμα να δώσουν νερό και για τη μία αυτή καλλιέργεια που είχαν επιτρέψει. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι οι επιπτώσεις στην οικονομία ήταν πάρα πολύ σημαντικές, γιατί ξέρετε, επειδή η κλήρη η δική μας είναι πάρα πολύ μικρή, ένας αγρότης ο οποίος ασχολείται με τα κηπευτικά είναι αδύνατο να μπορέσει να επιβιώσει με μία μόνο καλλιέργεια. Άρα καταλαβαίνετε τις επιπτώσεις που υπήρχαν στην οικονομία.
0: Ο σχεδιασμός τι λέει για τα αποθέματα? Θα είναι συγκρατημένος στον κίνδυνο να έχουμε, διόλου απίθανο μάλλον, το πιο ρεαλιστικό σενάριο η επόμενη χρονιά να είναι χρονιά άνυδρη?
1: Η κουβέντα που κάνω με τον αντιδήμαρχό μου, που είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Φράγματος, τουλάχιστον όλη η Επιτροπή κινείται γύρω από αυτό, ότι πρέπει να είμαστε αρκετά πιο συγκρατημένοι. Δεν μπορούμε να σπαταλήσουμε το νερό όλο, γιατί του χρόνου, όπως είπαμε, δεν ξέρουμε πώς θα είναι η κατάσταση. Από εκεί και πέρα, φυσικά, το πρόβλημα δεν είναι ότι έχει λυθεί και φέτο. Γιατί παρόλο που το φράγμα Φανερωμένης κατάφερε να βάλει πάνω από 10 εκατομμύρια κυβικά νερό, οι στάθμες των γεωτρήσεων δεν ανέβηκαν. Δηλαδή, παραμένει το πρόβλημα στον υδροφόρο ορίζοντα του κάμπου της Μεσαράς και γενικά και έξω από τον κάμπο της Μεσαράς να είναι αρκετά μεγάλο. Και αυτό φυσικά γιατί ναι μεν γεννήκανε δρυμύτατες βροχοπτώσεις που βοηθήσανε να γεμίσει το φράγμα, δεν υπήρχαν χιόνια και έτσι δεν βοήθησε η κλιματική κατάσταση για να μπορέσουν να γεμίσει ο υδροφόρος ορίζοντας και να δώσει μεγάλες ποσότητες νερού.
0: Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.
1: Και ας ελπίσουμε ότι και του χρόνου η χρονιά θα είναι το ίδιο ικανοποιητική και ας ελπίσουμε ότι επιτέλους θα προχωρήσει το φράγμα στον πλατή, για να μπορέσει να δώσει ποσοστά.

0: ποσότητες νερού που πρέπει να δώσει και έτσι να λυθεί το πρόβλημα στον κάτω της Μεσαράς.
1: Ναι, σε αυτό το σενάριο θα συζητάμε με εντελώς διαφορετικούς όρους και συνθήκες. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Ένα μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό πείραμα ξεκινά στο Αρκαλοχώρι. Παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση των εγγενείων της μονάδας τηλεθέρμανσης που φιλοδοξεί να ζεστάνει με χαμηλό κόστος μια ολόκληρη περιοχή.
2: Το Αρκαλοχώρι πρωτοπορεί με την απόκτηση της μονάδας τηλεθέρμανσης που φιλοδοξεί να ζεστάνει με χαμηλό κόστος μια ολόκληρη περιοχή. Πρόκειται για το πρώτο έργο στην Ελλάδα που αξιοποιεί αγροτικά και οργανικά υπολείμματα σε μονάδα βιομάζας για την παραγωγή θερμότητας με στόχο την ολοκλήρωση και λειτουργία του έως το φθινόπωρο του 2027. Και θα παρέχει ζέστη σε εκατοντάδες σπίτια του Αρκαλοχωρίου με πολύ χαμηλό κόστος και κυρίως σεβασμό στο περιβάλλον. Αμέσως μετά τα εγγένεια της μονάδας, παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση την ημέρα ενεργειακών κοινοτήτων. Κατά την ομιλία του, ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για προγραμματικό ζήτημα, ενώ επεσήμανε τη σημασία των ενεργειακών κοινοτήτων, ιδίως εν μέσω συνεχών ενεργειακών κρίσεων.
3: Έπρεπε να έχουν αυτό το ζήτημα όσα τα κορυφαία προγραμματικά στοιχήματα κάτω από οποιαδήποτε πολιτική ιδεολογία. Εμείς το 2007, με πρόεδρο Γιώργο Παπανδρέου, παρουσιάσαμε μία ατζέντα δίκαιης πράσινης μετάβασης, με το βλέμμα στην κλιματική αλλαγή που κάλπαζε και που τώρα βλέπουμε τις προεκτάσεις, στις φυσικές καταστροφές, σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στη λεκάνη της Μεσογείου, κάθε καλοκαίρι, και δεχθήκαμε χλέβη και περιφρόνηση, πράσινα άλογα. Γιατί ΑΠΕ? ΑΠΕ για εθνικούς λόγους. ΑΠΕ για εθνικούς λόγους. Μία χώρα που ρίσκεται στην άκρη της Ευρώπης, που αλλάζουν τα δεδομένα μέσα από μια κρίση στη Συρία, σε μια κρίση στην Αίγυπτο, στη Λιβύη, πρέπει να έχει το δικό της φαΐ.
2: Οι ενεργειακές κοινότητες ανθίζουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς δίνουν τη δυνατότητα σε νοικοκυριά, τοπικές επιχειρήσεις και δήμους να παράγουν και να διαχειρίζονται τη δική τους ενέργεια μέσω αυτοπαραγωγής, συμμετοχικών ανακαινήσεων και έξυπνης διαχείρισης.
4: Συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία. Είναι καινοτόμο το έργο, όχι μόνο σε επίπεδο του νησιού, του Δήμου, της περιφέρειας, της Ελλάδας, αλλά και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Είναι η αρχή της θεμελίωσης και εδώ είμαστε να στηρίξουμε όλη την προσπάθεια για να φτάσουμε και μέχρι τα εγγένεια. Είναι και η μέρα σήμερα των ενεργειακών κοινοτήτων, ένας θεσμός που πρώτη φορά επισήμως θεμελιώνεται.
5: Η ενεργειακή κοινότητα Μινώα Παιδιάδος κάνει πράξη ένα στόχο και ένα σχεδιασμό πολλών ετών, μετατρέποντας τα αγροτικά απόβλητα σε ενέργεια, μεταφέροντας ελαφρύνσεις οικονομικού τύπου σε πολίτες, σε οικογένειες, σε σπίτια.
6: Ένα έργο για το περιβάλλον, ένα έργο για την κυκλική οικονομία, ένα έργο αναπτυξιακό για την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Πρέπει πάντα να έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι πρέπει να παραδώσουμε στα παιδιά μας ένα πλανήτη καλύτερο από αυτόν που παραλάβαμε από τους γονείς μας.
7: Απέναντι σε ένα θεσμικό καθεστώς, το οποίο έχει διαμοιράσει τον ενεργειακό χώρο στους λίγους μεγάλους και ισχυρούς, οι τοπικές κοινωνίες αντιστέκονται και αυτός είναι αγώνας που θα δώσουμε εμείς ως ΠΑΣΟΚ, έτσι ώστε να μοιραστεί με δημοκρατικό και δίκαιο τρόπο ενεργειακός χώρος και στην Κρήτη.
8: Ένα εξαιρετικό υπόδειγμα, μια πολύ καλή πρακτική σε διεθνές επίπεδο και όχι μόνο. Πολλά συγχαρητήρια στην Μινώα Ενεργειακή, στο Δήμο Μινώα Αρκαλοχωρίου για αυτή την προσπάθεια που κάνει πράξη ένα νομοθέτημα που έρχεται από μακριά το 2017 και νομίζω ότι αν μη τι άλλο αφήνει θετικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.
2: Για πρώτη φορά καθιερώνεται επίσημα η Μέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων, μια αναγνώριση της πορείας που έχει διανυθεί και μια δέσμευση για αυτή που ακόμα μένει.
9: Θα έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε ενεργειακά δημοτικά και δημόσια κτίρια, το κολυμβητήριο προκειμένου να λειτουργεί όλο το χρόνο, αλλά και νοικοκυριά που θα έχουν ένα σημαντικό όφελος.
10: Είναι ένα συνδυασμένο έργο κυκλικής οικονομίας και τηλεθέρμανσης βασισμένου στις αρχές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και προβλέπονται 4 έργα σαν αυτό. αυτό που εγκαινιάσαμε σήμερα είναι το ένα από τα τέσσερα και σύντομα θα ξεκινήσει η υλοποίηση και των υπόλοιπων έργων στην Κρήτη. Συνδυασμός διαφόρων.

0: όρων μορφών ΑΠΕ με ωφέλεια για τους πολίτες της Κρήτης.
1: Στην Ελλάδα ο θεσμός υπάρχει από το 2018 σε 8 χρόνια και παρά τις δύσκολες συνθήκες έχουμε ήδη πολλά επιτυχημένα παραδείγματα από την Κρήτη μέχρι την Ήπειρο, από τη Χίο μέχρι την Αττική και την Ηλία, από τη Λέσβο μέχρι τη Θεσσαλία. Περισσότεροι από 4.500 άνθρωποι ωφελούνται σήμερα από αυθεντικές, ευρείας βάσης ενεργειακές κοινότητες.
2: Αλλάζουμε κυρίες και κύριοι θέμα και κλίμα. Θέλω να καλησπερίσω την Διευθύντρια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αναπληρώτρια καθηγήτρια ΜΕΘ Παιδών, την κυρία Σταυρίνα Ηλία που είναι στη σύνδεσή μας. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ και έχουμε και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσουμε και να αναπτύξουμε. Θέλω να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με τα νεότερα που αφορούν στην πορεία της υγείας του τρίχρονου κοριτσιού. Του κοριτσιού το οποίο μεταφέρθηκε από τα Χανιά στο Πανεπιστημιακό με βαριά τραύματα. Πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας της?
3: Καλησπέρα σας κύριε Μεταξά και ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Ευτυχώς τα νέα είναι αισιόδοξα. Η ιατρική πορεία του παιδιού δεν είναι βελτιούμενη. Βέβαια έχουν μείνει κάποια ιατρικά θέματα τα οποία χρήζουν κάποιας φροντίδας, αλλά το γενικότερο μήνυμα είναι αισιόδοξο.
2: Ήταν τόσο βαριά τα τραύματα στο κοριτσάκι?
3: Ναι, το παιδί ήρθε σε βαρύτατη κατάσταση, διασωληνωμένο, σε καταστολή. Χρειάστηκε ενισχυμένη θεραπεία για αυτές τις περιπτώσεις. Δεν χρειάστηκε βέβαια χειρουργείο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν βαριά τα τραύματά του. Ευτυχώς το παιδί ανταποκρίθηκε στην όλη θεραπεία και φροντίδα που του παρήχαμε και τώρα βρισκόμαστε στην ευτυχή θέση να είμαστε σε ένα σημείο όπου το παιδί επικοινωνεί μαζί μας, μπορεί και σιτίζεται αυτόνομα, οπότε φαντάζομαι προϊόντος του χρόνου η κατάσταση θα δένει συνεχώς και βελτιωμένη.
2: Αυτά είναι τα ευχάριστα. Μετά όμως τι? Όλα πάνε καλά, όλα εξελίσσονται κατευχήν όταν αναλάβατε το περιστατικό. Τι γίνεται όμως στη συνέχεια με πολύ σημαντικές δικαστικές εκκρεμότητες για τη μητέρα του και καταδίκες για τη μητέρα του κοριτσιού και τον σύντροφό της?
3: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή το παιδί ουσιαστικά είναι μόνο του στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχουν φροντιστές αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από την οικογένειά του. Η μητέρα του, ο πατέρας του βρίσκονται υποκράτηση. Οπότε αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε καθημερινή, θα έλεγα, επικοινωνία με την κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου μας, που πραγματικά κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες προς την κατεύθυνση συνένωσης με τα αδέρφια του, αφού πρώτα λυθούν τα ιατρικά του θέματα, που όμως αυτό δεν θα πάρει πάρα πολύ καιρό. Και όλοι περιμένουμε τώρα από την εισαγγελία ανηλίκων να μας δώσει το πράσινο φως έτσι ώστε να μετακινηθεί το παιδί προς το νοσοκομείο Χανίων. Δεν είναι κάτι που θα γίνει αύριο το πρωί, αλλά εν πάση περιπτώσει η γενικότερη κατεύθυνση είναι προς αυτό το δρόμο, προς το νοσοκομείο Χανίων και συνένωση με τα αδέρφια του. Τώρα, μέχρι να έρθει αυτή η στιγμή, υπάρχει επικοινωνία με μια ομάδα εθελοντών και από το Χαμόγελο του Παιδιού και από την Αρχιεπισκοπή, την Εκκλησία μας και από τον Ερυθρό Σταυρό, έτσι ώστε όταν το παιδί βγει από την εντατική να μπορούν αυτοί οι εθελοντές να το φροντίσουν όσο χρειάζεται. Ακόμα και μια βόλτα με το καροτσάκι του λεωλόγος εντός του νοσοκομείου.
2: Ναι. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με τα, θα το βάλω σε πολλά εισαγωγικά, δεν μου αρέσουν οι προσδιορισμοί και οι τίτλοι, αλλά για τη συντομία της συζήτησης, με τα εγκαταλελειμμένα παιδιά στις ΜΕΘ

Από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι από μεταβλητών διευθύνσεων στα 3 Μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπερνάει τους 28 βαθμούς. Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη, σχεδόν έθριος ο καιρός, το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές. 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου, με βόρειο-ανατολικό το ρεύμα στα 3 Μποφόρ. Για το Βόρειο Αιγαίο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγη πρόσχερη συννεφιά. Βοριάδες που θα αγγίζουν σε ένταση μέχρι και τα 5 Μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 31 βαθμούς. Για τη στερεά Ελλάδα, άστατος ο καιρός, ενώ τις θερμές ώρες ημέρας θα εκδηλώνονται φαινόμενα. Το βράδυ, όπου θα εκδηλωθούν φαινόμενα, θα έχουν σταματήσει. Με τους ανέμους από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 4 Μποφόρ, η θερμοκρασία νωρίς το πρωί στους 15 με 16 βαθμούς ως ελάχιστη τιμή. Για την Αττική και τη Βιωτία, και εδώ περιμένουμε έναν άστατο καιρό, κυρίως από το μεσημέρι και μετά στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Οι υπόλοιπες περιοχές θα έχουν αρκετά μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Βοριάδες στα 3 με 4 Μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 17 και 31 βαθμών. Για τη Δυτική Ελλάδα, σχεδόν έθριος ο καιρός στις δυτικότερες περιοχές, ενώ για την Πελοπόννησο, που περιμένουμε και εδώ να εκδηλωθεί τις θερμές ώρες ημέρας αστάθεια, που σημαίνει ότι θα σημειώνονται φαινόμενα, βροχές ή σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι και τις πρώτες όμως βραδινές ώρες, τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 Μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή το μεσημέρι θα αγγίζει τους 32 βαθμούς. Για το Νότιο Αιγαίο περιμένουμε λίγη πρόσχερη συννεφιά με αρκετή ηλιοφάνεια. 31 βαθμούς η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή, βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 με 5 Μποφόρ. Στο σημείο αυτό να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει την Τρίτη σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

Στην Κρήτη τώρα η Τρίτη θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά το μεσημέρι, κυρίως στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 με 5 μποφόρ, στους 33 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου στα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Αναλυτικότερα τώρα στον Ομοχανίων, παροδική συννεφιά στα κεντρικά το μεσημέρι, ηλιοφάνεια στις υπόλοιπες περιοχές. Η άνεμη από μεταβλητές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 28 βαθμούς. Και στον Ομορεθύμνου περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα ημιωρινά και ορεινά τμήματα. Το Μελτέμι εδώ θα πνέει με ένταση στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία και εδώ το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή στους 28 βαθμούς. Και για τον Ομό Ηρακλείου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. Με ανέμους από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, στα 4 μποφόρ θερμοκρασία μεταξύ των 17 και 33 βαθμών στα νοτιότερα τμήματα του νομού. Για τον Ομό Λασιθίου περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγη πρόσχερη στεφιά τις θερμές ώρες ημέρας στις ορεινές περιοχές. Και εδώ το Μελτέμι θα πνέει με ένταση που δεν θα ξεπερνάει τα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 16 και 30 βαθμών. Για την Τετάρτη τώρα, κυρίες και κύριοι, στο νησί μας περιμένουμε να συνεχιστούν οι πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Σχεδόν έθριος λοιπόν ο καιρός. Οι όποιες νεφώσεις θα εντοπίζονται κυρίως στα κεντρικά, ορεινά και ανατολικά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ όσον αφορά τον κυματισμό τους μεταξύ του μισού και ενός μέτρου στα κεντρικά θαλάσσια τμήματα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κουατβέρ, μην έγκφερ, τσακαούπ, φέτεξιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
8: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
6: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
7: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
8: Τι θα έλεγα? Όλα θα πάνε καλά.
7: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
8: Να είσαι ο εαυτός σου.
9: Η ζωή είναι ωραία.
10: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
8: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
9: Θα τα καταφέρεις.
7: Αρκεί να το πιστέψεις.
8: Πίστεψέ το.
7: Με το διακρότημα μπορείς.
6: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
11: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με τρία κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
12: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
13: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
12: Καθημερινές αναχωρήσεις.

0: επιχειρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
0: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
11: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
9: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
11: Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
13: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
14: Βρε Fast Loan!
15: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: συζητήσουμε και νομίζω ότι έχει πολλές και άγνωστες πτυχές και πολλές γκρίζες ζώνες τις οποίες πρέπει να ξεδιανύουμε με τον τακτικό πια συνεργάτη μας σε τέτοια θέματα, τον δικηγόρο για την Περιφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σκουλά. Καλώς ορίσατε, κύριε Σκουλά.
1: Καλώς σας βρίσκω. Η μάχη της Κρήτης.
0: Μεγάλο θέμα και από πού θα το πιάσουμε και πού θα το αφήσουμε.
1: Δεν τελειώνει ούτε σε μία εκπομπή ούτε σε πολλές περισσότερες.
0: Εννοείται. Το πρώτο όμως που θέλω να ρωτήσω είναι αν υπερβάλλουμε καμιά φορά και εμείς ως κριτικοί ή υπερδιαστασιολογούμε τη σημαντικότητα του γεγονότος αυτού ως μάχη. Δηλαδή έγινε σε εμάς, ήμασταν οι προγονείς μας αντιστάθηκαν, πραγματικά γράφτηκαν χρυσές σελίδες εκείνες τις μέρες. Είναι όμως τόσο σημαντικό όσο το νομίζουμε, το θεωρούμε.
1: Ως μάχη ήταν μια κομβική μάχη. Αυτό το οποίο διαστασιολογούμε στις ορθολογικές του

0: στα ορθολογικά του όρια, είναι η συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου. Είναι η αυθόρμητη συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου, προεργασμένου και ενδιάθετου, σε αυτή την ένοπλη σύραξη. Η οποία θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη αν η κυβέρνηση ελληνική ή η βρετανική συμμαχική αποστολή, η οποία αποβιβάστηκε στην Κρήτη από τον Νοέμβριο του 1940 με την αποχώρηση της πέμπτης ιεραρχίας Κρητών για το αλβανικό μέτωπο,
1: που εγκλωβίστηκε στην...
0: αν είχαν τολμήσει λοιπόν από τον Νοέμβριο του 1940 μέχρι τον Μάιο του 1941 να εξοπλίσουν, να οργανώσουν, να ντύσουν με διακριτικά χαρακτηριστικά σώματα διατηθεμένων κριτικών, το πράγμα θα είχε λάβει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις άμυνας. Ήταν τόσο δεδομένη η αντιγερμανική, η αντιναζιστική βούληση του κριτικού λαού, που η αυθόρμητη συμμετοχή αρκετών εκατοντάδων πολιτών της Κρήτης θα μπορούσε με πιο οργανωμένη και πιο εξοπλισμένη μορφή να είχε λάβει όντως έκταση παλαϊκού συναγερμού.
1: Βέβαια, δεν είμαι σίγουρος αν ήταν μόνο το αντιναζιστικό, αντιγερμανικό, που προφανώς λειτουργήσε γιατί μάθαιναν τα νέα από τον πόλεμο, αλλά το είχαμε και λίγο στο DNA μας, διότι κουβαλάμε επαναστάσεις και αντιστάσεις ετών, έτσι, δεκαετιών και αιώνων.
0: Αυτή η γενιά που πολέμησε στη μάχη της Κρήτης, γιατί μιλάμε κυρίως για κόσμο ο οποίος δεν ήταν στρατεύσιμος, το κύριο σώμα, η πέμπτη ιεραρχία Κρητών είχε φύγει για το αλβανικό μέτωπο και είχε εγκλωβιστεί με την κατάρρευση. Ήταν δηλαδή κόσμος είτε με μεγαλύτερης ηλικίας, είτε με όπλα παροχημένα, είτε μη συμμετέχουν σε εκείνο το εκστρατευτικό σώμα.
1: Κάποιοι από αυτούς θυμόταν και την Οθωμανική κυριαρχία.
0: Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι αυτή η γενιά δηλαδή είναι ίσως η πιο βασανισμένη γενιά του νεότερου ελληνισμού. Αυτοί που γεννήθηκαν γύρω στο 1890 έφτασαν Βαλκανικούς, Μικρασίες, Παγκοσμίους Πολέμους, Δικτατορίες Μεταξά, Μάχη Κρήτης, Κατοχή, μέχρι και τη Χούντα έφτασαν, Κυπριακό. Ήταν δηλαδή ένας κόσμος ο οποίος ήταν ζυμωμένος μέσα στα αίματα, Μακεδονικό Αγώνα. Ήταν δηλαδή κόσμος φιλοπόλεμος, ετοιμοπόλεμος, μπαρουτοκαπνισμένος, για τον οποίο η άμυνα για τον τόπο ήταν κάτι επιβαλλόμενο, αυτονόητο.
1: Αυτό το αυτονόητο νομίζω.
0: Βέβαια.
1: Σαν να το είχαμε μέσα τους.
0: Θα σας πω πολύ κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή, εγώ κατά την άποψή μου η μικρή ιστορία που θα σας πω αποτυπώνει ακριβώς το πνεύμα του τι ένιωθε ο κόσμος που πολεμούσε τότε. Ένας αδερφός του παππού μου, ιερέας, ο οποίος δεν ήταν στρατεύσιμος, ο παπά Γιάννης ο Σκουλάς, κατέβηκε από τα Νόγια και πολεμούσε στο Γάζι στη μάχη της Κρήτης τους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές. Κοντά του πολεμούσε ένας ηλικιωμένος γέροντας κριτικός με την κριτική φορεσιά, ο οποίος πολεμούσε όρθιος.
1: Εννοείται πιο ηλικιωμένος.
0: Πιο ηλικιωμένος, ναι. Βέβαια. Μα δεν ήταν ηλικιωμένος ο ιερέας, απλά δεν ήταν στρατεύσιμος.
1: Ναι, ναι.
0: Σαραντάρης ήταν.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα ήταν ένας
0: 65, ναι. Τότε ήταν και η κάμψη του σώματος.
1: Καλά, οι 60 ήταν γέροι, ναι.
0: Πολεμούσε λοιπόν όρθιος ο γέροντας με την κριτική στολή, και τον επέπλητε ο παπά Γιάννης, του έλεγε «Τις Μιχαλούς χρωστάς ή ψάχνεις το θάνατό σου». Και του απαντούσε ο γέροντας «Παπά, αν ήξερες τι θα πεις σκλαβιά, θα πολεμούσες όρθιος για να μην τη φτάσεις».
1: Τρομερή κουβέντα.
0: Βέβαια. Αυτό ήταν δηλαδή για μένα πολύ συμπυκνωμένη απάντηση στο γιατί ο κόσμος πολεμούσε. Η Οθωμανική κυριαρχία, η Τουρκοκρατία, τα δεινά των πολέμων της σκλαβιάς ήταν ζωντανές μνήμες για τον κόσμο ο οποίος προσπαθούσε να μην επανέλθει στην ίδια κατάσταση.
1: Ναι. Άρα για να γυρίσουμε στο αρχικό μου ερώτημα, το ένα που χαρακτήριζε αυτή τη μάχη και θεωρούμε ακόμη και σήμερα, θεωρούμε ιστορική σημαντική, είναι καταρχήν η αυθόρμητη αντίδραση των Κρητών που είχαν μείνει ουσιαστικά και οι οποίοι είπαμε δεν ήταν στρατεύσιμοι και κλάσεις να πεις ότι ήταν στην πραγματικότητα στρατιώτες, γιατί οι στρατιώτες λείπανε. Είχαν σκοτωθεί, γιατί είχαμε...
0: Ούτε καν οργανωμένοι όπως θα έπρεπε δεν ήταν, ούτε καν εξοπλισμένοι όπως θα έπρεπε δεν ήταν.
1: Ταυτόχρονα δεν είχαμε την οργάνωση με ευθύνες πολλών και της κυβέρνησης και των συμμάχων, και της εγγλέζικης πλευράς, έτσι. Και ταυτόχρονα, να το πούμε και αυτό, ότι γίνεται ένα πείραμα στην Κρήτη, όπου χρησιμοποιούνται σε τόσο μαζικό, είχαν ξαναχρησιμοποιηθεί οι αλεξιπτωτιστές από τους Γερμανούς, αλλά σε τόσο μαζικό και χωρίς άλλη αποβατική δύναμη δεν είχαν. Δεν είχε ξανά.
0: Ναι, ήταν μια μοναδικότητα.
1: Ήταν αυτή. Ένα πείραμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε

0: Αυτά όλα τα στοιχεία. Έπαιξε ρόλο φυσικά και η γεωπολιτική θέση της Κρήτης, έτσι, όπως είναι το κάνει.
1: Σε κάθε σύρρεξη βλέπετε ότι παίζει ρόλο. Είτε ως αναφοδιαστικό σημείο, είτε ως σημείο κομβικής επιλογής για την μείωση των επιδράσεων αυτού που επιδιώκει να την ελέγχει. Βλέπουμε δηλαδή ότι για τους Γερμανούς ήταν πρωτεύων στόχος η Κρήτη, διότι ήταν ένα σημείο, όπως και η Μάλτα, από το οποίο θα μπορούσε να βληθεί όλη η επιχείρηση του Ρόμελ στη Βόρεια Αφρική, από το οποίο θα μπορούσε να πληγούν οι πετρελαιοπηγές της Ρουμανίας που ήταν ζωτικές για την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα που ακολούθησε. Δεν μπορούσαν δηλαδή να φύγουν από την, να ξεκινήσουν το ανατολικό μέτωπο χωρίς να εκαθαρίσουν το φρούριο Κρήτη, χωρίς να ελέγξουν το φρούριο Κρήτη. Και αν είχαν και άλλες επιλογές μετά την κατάκτηση της Κρήτης, αν δεν είχαν τη βία του ανατολικού μετώπου, θα μπορούσαν να είχαν κινηθεί προς Κύπρο, προς Μέση Ανατολή, μέχρι Περσία, σε μια άλλη διαδρομή της, που εξετάστηκε αλλά απορρίφθηκε από αυτούς.
0: Θεωρώ, πείτε μου αν έχετε διαφορετική γνώμη, ότι είναι λίγο μίσθος ότι καθυστερήσαμε το Χίτλερ στην Κρήτη. Ήταν λίγες σχετικά ημέρες, όμως το πλήγμα ήταν μεγάλο. Και σε δύναμη ανδρών, σε απόλυτους αριθμούς, που χάσανε άνδρες και ενώ επιλεκτούς, και σε επίπεδο ψυχολογικό πρέπει να ήταν για το Τρίτο Ράιχ. Τουλάχιστον την εποχή αυτό που τα κέρδιζε όλα σε μία μέρα, έτσι.
1: Αυτό το οποίο πολύ ψύχραμα μπορώ να σας πω είναι ότι είχαν αποσπαστεί εδώ πέρα αρκετές μεραρχίες για την επιχείρηση Μαρίτα, για την Ελλάδα δηλαδή. Είχαν αποσπαστεί αρκετές μεραρχίες μηχανοκίνητες που ήταν εντελώς απαραίτητες για το ανατολικό μέτωπο. Είχαν αποσπαστεί αρκετά αεροπλάνα, τα οποία επίσης ήταν εντελώς απαραίτητα για το ανατολικό μέτωπο. Και φυσικά η επικέντρωση για κάποιες εβδομάδες εδώ πέρα καθυστερούσε την εκεί μείζωνα επιλογή. Προφανώς υπήρχαν οι βροχές και οι λάσπες στα ουκρανικά πεδία και στα πολωνικά πεδία και στις ρωσικές στέπες, οι οποίες ούτως ή άλλως παρεμπόδιζαν την πρόορη εισβολή, αλλά ήταν η αδυναμία των Ιταλών να ολοκληρώσουν την κατάκτηση της Ελλάδος, δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορους τους Γερμανούς, διότι είχαν τον εφιάλτη του μακεδονικού μετόπου από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν θα μπορούσαν να έχουν τη λόγχη στα πλευρά τους ενώ πολεμούσαν την Ρωσία από τους επόμενους μήνες. Δεν μπορούσαν να αφήσουν το πεδίο ελεύθερο.
0: Άρα συμφωνούμε ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, ότι υπήρχε καθυστέρηση, δεν ήταν αυτή που, ας την πούμε, δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα, αλλά στο γόητρο
1: υπήρξε
0: πρέπει...
1: Υπήρξε παρεμπόδιση, υπήρξε καθυστέρηση σε αυτό, υπήρξε τρώση του ανθρού του γερμανικού στρατού, πολύ εκπαιδευμένοι αλεξιπτωτιστές έπεσαν στη μάχη της Κρήτης σε μαζική θυσία, η οποία και κατέστησε ανενεργό το ρόλο του ως αυτόνομου, ως αυτόνομου αποβατικού μέσου για το γερμανικό στρατό. Και σκεφτείτε πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα για τους συμμάχους και την Ελλάδα φυσικά, εάν είχε οργανωθεί η άμυνα της Κρήτης. Γιατί, κύριε Μπογδανίδη, οι αριθμοί δεν ήταν απογοητευτικοί. Εδώ πέρα ήταν περίπου 43.000 Έλληνες και συμμαχικοί, ελληνικός και συμμαχικός στρατός στην Κρήτη υπό τον Φράιμπεργκ, οι επιτιθέμενοι ήταν περίπου 23.000 και εάν υπήρχε μια εντονότερη προεργασία με τη συνεργασία του ντόπιου πληθυσμού, ο οποίος πολέμησε όντας αφοπλισμένος από τη δικτατορία μεταξύ το 38-39, βέβαια.
0: Το ξεχνάμε αυτό μερικές φορές, επειδή συζητάμε και επειδή...
1: Θα μπορούσαμε να είχαμε άλλα αποτελέσματα,
0: κύριε
1: Μπογδανίδη.
0: Και σύγχρονη συζήτηση και για τα όπλα, αλλά ο κόσμος στην Κρήτη είχε όπλα.
1: Είχε όπλα.
0: Είχε όπλα.
1: Εκδηλώθηκε...
0: Ίσως δεύτερης κατηγορίας και επεμπαλαιωμένα, αλλά είχε.
1: Είχε εκτεταμένο οπλισμό. Η Κρήτη βενιζελογενής και φανατικά βενιζελική και αντιμοναρχική δεν είδε ποτέ με συμπάθεια την δικτατορία Μεταξά. Μετά το κίνημα του 35 είχε γίνει και οι εκτελέσεις του Παππούλα, του Κιμής και του Βολάνη, οι οποίες είχαν κάποια αντίδραση στην Κρήτη ιδιαίτερη. Είχαμε την αποπομπή των βενιζελικών αξιωματικών από το στρατό. Υπήρχε αντίδραση πολιτική στην Κρήτη γι' αυτό. εκδηλώθηκε ένα αντιδικτατορικό κίνημα του 1938 στην περιοχή των Χανίων,

0: Αυτό έδωσε την αφορμή στην δικτατορία Μεταξά και στον Μανιαδάκη ως Υπουργό Δημόσιας Τάξης να προχωρήσει στο μαζικό αφοπλισμό της Κρήτης. Το 38, λοιπόν 39, έγινε ο μαζικός αφοπλισμός της Κρήτης και αυτό είχε άμεση επίδραση στο τι μέσα είχε ο κρητικός λαός δύο χρόνια μετά για να μηνθεί στην Γερμανική Εισβολή αυθόρμητα.
1: Ναι, το οποίο πραγματικά ίσως θα άλλαζε κάποια πράγματα. Τώρα θα μου πείτε με το εάν.
0: Τι θα άλλαζε. Τι θα άλλαζε.
1: Ήταν τελείως διαφορετικό να υπήρχε
0: το μεγάλο, οπλισμός. Το μεγάλο. Όπου υπήρχε οπλισμός και λαϊκός και λαϊκή αντίδραση, το αποτέλεσμα φάνηκε. Και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο τα είδαν πολύ σκούρα οι Γερμανοί. Από το Ηράκλειο αποθήθηκαν. Στο Ρέθυμνο οι Αυστραλοί με τα ελληνικά σώματα έδωσαν μεγάλες μάχες. Το μεγάλο σφάλμα το στρατιωτικό ήταν ότι εξαιτίας των εκτεταμένων βομβαρδισμών στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, οι Νεοζηλανδοί που φύλασαν το ύψωμα 107 κρίσιμο για τον έλεγχο του αεροδρομίου, νιώθοντας περικυκλωμένοι, υποχώρησαν και όταν κατάλαβαν το σφάλμα τους, δεν επιχείρησαν αμέσως ανακατάληψη του τάγματος αυτού, του ψώματος αυτού, παρά μόνο μετά από 2-3 μέρες που ήταν ανέφικτο.
1: Ναι, είχαν χάσει λίγο.
0: Τι έγινε λοιπόν, μετά την κατάληψη του υψώματος 107, ήλεγχαν το αεροδρόμιο του Μάλεμε οι Γερμανοί και μπορούσαν συνεχώς με μεταγωγικά να κατεβάζουν εφόδια, οπλισμό, αλεξιπτωτιστές,
1: περισσότερο κόσμο
0: κτλ. Οπότε ήταν από ένα σημείο και μετά μπορούσαν τόσο να βαραίνουν την πλάστηκα που η άμυνα στο υπόλοιπο νησί κατέστη ματαιή και πήραν την απόφαση 27-28 Μαΐου να αποχωρήσουν
1: ήτανε,
0: τα εκστρατευτικά σώματα. Αυτό ήταν όλο.
1: Ήταν σφάλμα του Φράιμπερ και κάποιον άλλον ή στην πραγματικότητα είχαν εγκλωβιστεί και δεν μπορούσαν να κάνουν. Τώρα εμείς κρίνουμε φυσικά.
0: Οι βομβαρδισμοί είχαν καταστήσει ανέφικτες τις επικοινωνίες. Υποχώρησαν, οι Γερμανοί στην πράξη το κατέλαβαν ανέμακτα, το ύψωμα 107, και αυτό που θα έπρεπε να γίνει στρατιωτικά μιλώντας, η στρατιωτική ιστορία που είμαστε, ούτε ιστορική ούτε στρατιωτική, θα μπορούσε να έχει επιχειρηθεί ανακατάληψη το αμέσως επόμενο πρωί, και αυτό διενεργήθηκε στις 23 του Μάη.
1: Ναι. Και αυτό
0: ανεπιτυχώς.
1: Πρέπει να πω και τους ακροατές μας. Πιστοποιείτε πια ιστορικά ότι ήταν σφάλμα, δηλαδή το ξέρουμε. Δεν είναι ότι.
0: Άνοιξε το Μάλεμε. Δηλαδή η απώλεια του υψώματος 107 ήταν η κερκόπορτα από την οποία μπορούσε μετά ανεμπόδιστα η γερμανική αεροπορία μέσω του αεροδρομίου του Μάλεμε να ενισχύει και να ανεφοδιάζει
1: και
0: πολεμική της μηχανή στην
1: Κρήτη. Θα συμφωνήσω ότι αδίκησε. Αδίκησε και θα εξηγήσω γιατί το λέω και τις μάχες που είπατε στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο.
0: Βέβαια.
1: Που ήταν σφοδρές μάχες και μεγάλη αντίσταση από τον κόσμο.
0: Και αποτελεσματική, κύριε Μπογδανίδη. Και αποτελεσματική. Εδώ στο Ηράκλειο, σκεφτείτε ότι είχαμε ρήψεις. Γούβες, γούρνες, κοκκίνης, καλάνι, μασταμπάς, μεσαμπέλιες, γάζι, τσαλικάκι, 62 μαρτύρων. Όλος αυτός ο κόσμος, οι αλεξιπτωτιστές, αποθήθηκαν μέσα από την πόλη με μάχες όταν μπήκαν στην πόλη, αποθήθηκαν από ένοπλα σώματα του ελληνικού στρατού, από συμμαχικές δυνάμεις, από ανθρώπους που πολεμούσαν εθελοντικά στα τείχη πάνω. Υπήρχε μία μαζική λαϊκή αντίσταση, θα σας πω πολύ συγκινητικά για το μέγεθος της λαϊκής σύνδρομης, οι εκδιδόμενες γυναίκες του Λάκκου κουβαλούσαν νερό στους μαχητές πάνω στα τείχη. Γάζες, πανιά για την περίθαλψη στο Πανάνιο. Ήταν πολύ συγκινητικοί. Πραγματευτάδες από τα γύρω χωριά έπιαναν τα όπλα όποιοι βρέθηκαν στη Χανιόπορτα. Χασάπιδες με τα χασαπομάχαιρα δικές μας αφηγήσεις.
1: Όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι, έτσι, πραγματικά.
0: Αρκετοί.
1: Ναι.
0: Από τα Ιτάνια. Κόσμος να κατεβεί, να παλέψει. Στο κοκκίνι το χάνει, η μάχη στο λόφο του Κοψά. Ήταν μια πολύ αποτελεσματική δράση, κύριε Μπογδανίδη. Και όλα αυτά, μετά την διαταγή για υποχώρηση, ατόνισαν.
1: Να πω τώρα μια ιστορική κακία. Γιατί ενώ είχαμε τέτοια αντίσταση

0: εννοείται ότι βλέπουμε την Κρητένια μακριά από εμάς οτιδήποτε άλλο, αλλά ενώ υπήρχε τέτοια αντίσταση και στο Ρέθινο και στην Ανατολική Κρήτη, στο Ηράκλειο κυρίως, με μάχες πραγματικά εντυπωσιακές που δόθηκαν σώμα με σώμα με ανθρώπους, γιατί όταν λέμε μάχη της Κρήτης πολλές φορές το επικεντρώνουμε προς την περιοχή των Χανίων?
1: Ήταν το κρίσιμο πολεμικό μέτωπο. Δηλαδή η ζυγαριά της μάχης της Κρήτης παίχθηκε στα Χανιά και στο Μάλεμε. Φυσικά, αν δείτε τη λαϊκή αντίδραση στα χωριά γύρω από το Μάλεμε, Γαλατάς, Ταυρονίτης, Γέφυρα Ταυρονίτη, Αγιά, Κοντομαρή, όλα εκείνα τα χωριά, Αλικιανός, το τι έκανε ο κόσμος εκεί και πώς πολέμησε, ήταν κάτι μοναδικό. Το ίδιο βέβαια συνέβη και στα Περιβόλια, στο Ρέθυμνο, στα Μισήρια, στο Χορμοναστήρι. Είχε μία στρατιωτική βαρύτητα τα Χανιά λόγω Σούδας.
0: Από πλευράς Γερμανού το καταλαβαίνω.
1: Βέβαια.
0: Και από πλευράς, εντάξει, έτσι κι αλλιώς τα προγεφυρώματα που κάνανε οι σύμμαχοι και οι δικοί μας ήταν σημαντικά, είπαμε, αλλά είναι το λάθος. Εγώ όμως λέω ιστοριογραφικά, επειδή ακριβώς λέμε ότι έπεσε το Μάλεμο και χάθηκε η Κρήτη, στην πραγματικότητα, όπως δεν λέμε και για το ανατολικότερο μέτωπο που το πήγαν οι Ιταλοί στο Λασίδι, έτσι, είναι μια άλλη ιστορία, και τραγελαφική ιστορία σε σχέση με τους Ιταλούς, το πώς πήγανε, αλλά εκεί δηλαδή το αποδίδεται το ότι...
1: Είχε μεγαλύτερη στρατιωτική σημασία και εκεί κρίθηκε και το θέμα, κύριε Μπογδανίδη. Στα Χανιά κρίθηκε το θέμα.
0: Ναι.
1: Τρομερές μάχες στην Οδό 42 στη Σούδα, για να μην προχωρήσουν οι Γερμανοί. Εκεί έδωσαν μεγάλες μάχες οι Μαωροί, οι Νεοζηλανδοί.
0: Ναι.
1: Για να καλύπτοντας τα βρετανικά στρατεύματα που υποχωρούσαν από τα Σφακιά. Δηλαδή, κρίσιμα σημεία της μάχης της Κρήτης όντως διαδραματίστηκαν στην περιοχή των Χανίων. Ναι. Και εδώ και εκεί η λαϊκή αντίσταση, αλλά το κρίσιμο μέτωπο και της υποχώρησης και της άμυνας και το που κρίθηκε η άμυνα παίχθηκε στα Χανιά.
0: Ναι. Ωραία.
1: Εδώ είχαμε όντως εκτεταμένες μάχες, είχαμε το σώμα των... της χωροφυλακής, της βασιλικής χωροφυλακής, είχαμε πρωτοετής της σχολής Ευελπίδων στο Καστέλι της Άμμου, είχαμε πολύ μεγάλες σελίδες πατριωτικής δράσης, είχαμε τους 300 στρατιώτες εδώ στο Ηράκλειο που πολέμησαν στην περιοχή του Ηρακλείου, είχαμε τους Αυστραλούς φυσικά στο Ρέθυμνο, είχαμε μία μεγάλη δραματουργία δράσεων.
0: Ένας φίλος ο Κρατής ρωτάει εάν μπορούσε με όλα αυτά που λέμε, αν είχαν γίνει, αν είχαν όπλα κριτική, αν είχε υπάρξει άμυνα και τα σωστά, οι σωστές κινήσεις από το Φράιμπουργκ και τους Νεοζηλανδούς εκεί, εάν μπορούσε να κρατηθεί η Κρήτη. Εγώ δεν πιστεύω πως θα μπορούσε να κρατηθεί, απλώς θα είχε καθυστερήσει κι άλλο. Θα έπρεπε να βρουν άλλους τρόπους οι Γερμανοί. Να κρατηθεί πώς.
1: Πώς να μπούμε σε ένα υποθετικό σενάριο.
0: Όχι, ξέρετε, γιατί σωστό υποθετικά είναι αυτά, αλλά το 40, θυμίζω, και το 41, δεν υπάρχει τίποτα να αντιστέκεται στους Γερμανούς.
1: Η Βρετανία μόνο,
0: ναι,
1: η Ελλάδα και η Σοβιετική Ένωση σιωπούσα. Η υπόλοιπη Ευρώπη, ναι, ήταν κατεκτημένη.
0: Η Σοβιετική Ένωση δεν είχε δεχτεί
1: σιωπούσα.
0: Ακόμα. Ναι, δεν είχε δεχτεί, σωστά.
1: Λέβαια, σιωπούσα.
0: Δεν είχε δεχτεί ακόμα την επίθεση. Οι Βρετανοί πραγματικά κρατούσαν την αξιοπρέπεια του δυτικού κόσμου. Η Ελλάδα.
1: Του δυτικού
0: η Ελλάδα,
1: κόσμου. Η Ελλάδα και η Βρετανία.
0: Η Γαλλία έπεσε, θυμίζω, σε πόσες ώρες, μέρες.
1: Μέρες.
0: Και οποιασδήποτε άλλες.
1: Για 40 μέρες, βέβαια.
0: Γι' αυτό λέω ότι δεν θα μπορούσε να κρατεί. Απλώς θα χρησιμοποιούσαν και άλλες δυνάμεις. Οι Γερμανοί, ίσως και αποβατικές, ίσως και.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις. Εάν δεν είχε πέσει το ύψομα 107, δεν ξέρουμε πόσο θα μπορούσε να αντέξει μια τέτοια αιμορραγία.
0: Το πόσο δεν το ξέρω.
1: Ο ανθός του γερμανικού στρατού.
0: Ναι.
1: Να πούμε επίσης ότι κυριαρχούσε η Luftwaffe στους εθέρες. Η Βρετανική αεροπορία είχε υποχωρήσει από τις 19 του Μάη από την Κρήτη. Δεν ξέρω δηλαδή και πόσο η βούληση ήταν τόσο τεταμένη για να κρατηθεί το φρούριο Κρήτη.
0: Επίσης,
1: και έδιναν μία μάχη τιμής.
0: Επίσης, μια άλλη ερώτηση αφορά γιατί έφυγε η ελληνική κυβέρνηση από την Κρήτη. Στην ουσία ήταν ενδιάμεσο σταθμός, έτσι.
1: Πάμε να πούμε λίγο πολιτικά.
0: Ναι.
1: Μετά το θάνατο του Μεταξά και την αυτοκτονία του Κοριζή πριν την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα, η κυβέρνηση με τον βασιλιά διορίζει πρωθυπουργό κριτικό για να μπορεί να έρθει στην Κρήτη, δεδομένης της αντιμοναρχικής και φιλοβενιζελικής εκδοχής, διορίζει τον Τσουδερό πρωθυπουργό, έρχονται στην Κρήτη

0: για λίγες μέρες, πώς προέκυψε από την εξέλιξη των μαχών, μαζί με το θησαυρό τον ελληνικό, και διορίζεται φυσικά υποστράτηγος του Φράιμπεργκ, κριτικός ο Αχιλλέας ο Σκουλάς, ως υποδιοικητής των ελληνικών δυνάμεων εδώ πέρα, και φυσικά δεν τολμάει να κατέβει στην Κρήτη ο Μανιαράκης. Και είναι και τόση οργή, λίγοι το ξέρουν αυτό, για την απουσία της πέμπτης μεραρχίας, που εκτελείται εν ψυχρό στο δρόμο ο διοικητής, ο οποίος έχει έρθει εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Ο οποίος έχει έρθει χωρίς τη μεραρχία.
1: Φοβερό.
0: Φοβερό αυτό.
1: Φοβερό. Ναι, περιγράφεται το πολιτικό κλίμα.
0: Περιγράφω ακριβώς τη μεταβατική ανάγκη να έχουμε μία συμφιλιωτική κυβέρνηση με τον κρητικό λαό.
1: Ναι. Είναι μια, έτσι κι αλλιώς, κανένας δεν μπορεί να το δει αποκομμένο αυτό που είχε συμβεί πριν και μετά και κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης, όπως δεν μπορεί να δει αποκομμένο, θα το πούμε και μετά το διάλειμμα, το τι έγινε με την αντίσταση, έτσι, και τα αντίπεινα των Γερμανών. Τα αντίπεινα των Γερμανών μπορούν να πούμε ότι είναι τα πιο σκληρά που γίνονται στην Ελλάδα. Καλά, έχουμε περιπτώσεις που κάνανε θηριωδίες, αλλά σε χωριάς, έτσι.
0: Να πάρουμε το θρύλο της αντίστασης με μια ορθολογική αφήγηση όσο μας επιτρέπει ο χρόνος, φυσικά. Η αντίσταση του λαού ξεκίνησε με την έγερση των πατριωτικών αισθημάτων από τη βύθιση της Έλλης. Ήταν ένα ρίγος ταραχής για τον ελληνικό λαό και βούλησης να αντισταθεί. Θα σας πω ότι τις πρώτες μέρες μετά τη μάχη της Κρήτης, ανώνυμοι πολίτες άφηναν λουλούδια εκεί που είχαν σκοτωθεί Βρετανοί στρατιώτες. Γεγονός που από τον φιλογερμανικό πιατύπο της Κρήτης κατακρίθηκε ως πράξη ανησυχίας για τις γερμανικές αρχές. Θα πούμε ότι η αντίσταση ξεκίνησε με την προσπάθεια φυγάδευσης στην Αίγυπτο, στη Μέση Ανατολή, εκατοντάδων, που τελικά αρκετές εκατοντάδες, εναπομείναντες Βρετανοί στρατιώτες εδώ πέρα και Νέο Ζηλανδοί και Αυστραλοί έφυγαν για τη Μέση Ανατολή με τη βοήθεια των αντάρτικων ομάδων, των πυρήνων αντιναζιστικής δράσης. Ο κρητικός λαός με το υστέρημα, με την πείνα του, έτρεφε εκατοντάδες Βρετανούς στρατιώτες μέχρι να τους πάρουν τα αντιτροπιλικά, με τη βοήθεια του Λαγουβάρδου, του ηγουμένου Μονής Πρεβέλης, η πρώτη, και στη συνέχεια με όλο το δίκτυο που μπόρεσε να διεκπαιρεώσει στη Μέση Ανατολή αρκετές εκατοντάδες εγκλωβισμένους συμμάχους εδώ πέρα. Δηλαδή η πρώτη φάση αντίστασης ήταν πραγματικά στο να βοηθηθεί από τα ντόπια δίκτυα, από την αυθόρμητη λαϊκή αντίσταση, η περίθαλψη και η φυγάδευση των συμμάχων.
1: Και αυτό, μισό λεπτό, και αυτό πρώτη αντίσταση ενώ μάχης Κρήτης, αυτές οι 10 μέρες συγκλονιστικές, και η αντίσταση μετά στο να βοηθήσουν τους συμμάχους να φεύγουν σιγά σιγά και εκείνο το διάστημα, ήταν που πραγματικά πρέπει να έκαναν θηρία τους Γερμανούς.
0: Προφανώς, είχαμε.
1: Γιατί αυτά τα εγκλήματα που κάνανε στην Κρήτη.
0: Είχαμε αμέσως μετά τη μάχη της Κρήτης, είχαμε τις ομαδικές εκτελέσεις περίπου 100 άνθρωποι στα περιβόλια, στο Ρέθυμνο, στο Κοντομαρί, στην Κάνδανο 180 και εκθεμελίωση του χωριού λόγω της αντίστασης στο φαράγγι της Κανδάνου για την κατάκτηση του Σελήνου. Κρατούσαν γραμμή άμυνας για να φύγουν από τα Σφακιά, από το Λουτρό, από τα νότια της Κρήτης οι υποχωρούντες Βρετανοί. Έχουμε στο Τσαλικάκι εκτελέσεις ανθρώπων. Έχουμε αντίπεινα αμέσως μετά. Έχουμε επί ποινή θανάτου όποιος περιθάλπτει συμμαχικό στρατιώτη εδώ πέρα και δεν τον παραδίδει στις γερμανικές αρχές, και παρόλα αυτά χιλιάδες ή εκατοντάδες φιλοξενούνται για πολλούς μήνες στην κρητική ενδοχώρα με κίνδυνο ζωής των ανθρώπων από τα φιλοβρετανικά δίκτυα. Και έχουμε μετά την επόμενη φάση της αντίστασης, που είναι στην σκληρή περίοδο 42-43.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κουατβέρ, είναι έγκυρ, τσακαούπ, φέτεξιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
8: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
5: Στο νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, ένας σπουδαίος μάγειρας με πολύ μεγάλη πορεία και εμβληματικά εστιατόρια στο ενεργητικό του. Μαζί μας ο Χριστόφορος Πέστιας.
6: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
8: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
7: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
8: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Creta24.gr.
10: Όφι Summer Camp.
11: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
10: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
11: Γνωρίστε τα αθλήματα.
10: Βόλεϊ,
11: μπάσκετ,
10: ποδόσφαιρο,
11: στίβος,
10: κολύμβηση,
11: πόλο,
10: σκάκι,
11: πυγμαχία,
10: άρση βαρών,
11: τροχοσανίδα,
10: χάντμπολ.
11: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
10: Όφι Summer Camp.
11: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
12: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
13: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
12: Αυτό.
14: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
12: Αλλά και αυτό.
15: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
12: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
16: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
17: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με αυγά Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
18: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
20: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
21: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
20: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
22: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
23: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
24: Βρε Fast Loan!
25: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: είναι στο χέρι του ελληνικού λαού να επιλέξει κόμματα με πρόγραμμα, με πολιτικά στελέχη και πολιτικό ήθος που μπορούν να φέρουν την πραγματική αλλαγή στον τόπο, ανέφερε μεταξύ άλλων από το Αρκαλοχώρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αν μας θυμίσουν οι πολίτες, να είναι σίγουροι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή προς όφελος της καθημερινότητας και των παιδιών τους θα έρθει, ήταν το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος το πρωί της Κυριακής βρέθηκε στην εκδήλωση για την ημέρα ενεργειακών κοινοτήτων που διοργάνωσε η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα και η Δέσμη Ενεργειακών Κοινοτήτων.
1: Ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητά από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία γιατί? Γιατί κατάφερε να έχουμε ως Έλληνες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει ένα σπίτι με αξιοπρέπεια, με χαμηλό ενίκιο. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση. Και ο Μητσοτάκης πρέπει να γίνει παρελθόν όπως η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Είναι στο χέρι του ελληνικού λαού να επιλέξει κόμματα με πρόγραμμα, κόμματα με πολιτικά στελέχη, κόμματα με πολιτικό ήθος που μπορούν να φέρουν την πραγματική αλλαγή στον τόπο. Και αν μας θυμίσουν οι πολίτες, να είναι σίγουροι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή προς όφελος της καθημερινότητας και των παιδιών τους θα έρθει.
0: Από το Αρκαλοχώρι, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, ενώ χαρακτήρισε αναγκαία την πολιτική αλλαγή με ψήφο εμπιστοσύνη στο ΠΑΣΟΚ.
1: Γι' αυτό ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευτούν, για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή, για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.
0: Με αφορμή την εκδήλωση στο Αρκαλοχώρι, ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τις ενεργειακές κοινότητες εργαλείο των κοινωνικών για χαμηλό κόστος παραγωγής και για χαμηλό κόστος ζωής που κρατά τους πολίτες στον τόπο τους και δημιουργεί προοπτικές στην ελληνική περιφέρεια.
1: Με την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης θέλω να θυμηθείτε ότι από την πρώτη στιγμή που έγινα πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ έθεσα δύο ζητήματα. Την κοινωνική κατοικία και το πλαφόν στα ενίκια για να έχουμε ένα χαμηλότερο κόστος ζωής, αλλά και το ζήτημα της δίκαιης, πράσινης ενεργειακής μετάβασης. Τι αποδεικνύει η σημερινή εκδήλωση? Ότι ο ενεργειακός χώρος δόθηκε επί της κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας στους ισχυρούς, στους ολιγάρχες. Έχουμε ελάχιστες πραγματικές ενεργειακές κοινότητες. Η σημερινή εκδήλωση που αποδεικνύει ότι οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα εργαλείο των κοινωνιών για χαμηλό κόστος παραγωγής, για χαμηλό κόστος ζωής, για να μπορούν οι πολίτες να ζήσουν με αξιοπρέπεια, για να έχουν ανθεκτική παραγωγή, για να μείνουν εδώ οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους, σε καλές θέσεις εργασίας και έτσι να έχει προοπτική όλη η ελληνική περιφέρεια.
0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΕΠ μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος κατηγορείται για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προετοιμασίας επίθεσης με εκρηκτικά σε ευρωπαϊκή χώρα, ενώ αναζητούν τυχόν συνεργούς και το πιθανό στόχο της επιχείρησης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε συντονισμένη επιχείρηση αστραπίτης ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής υπό καθεστώς απόλυτης μυστικότητας το Σάββατο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος βρισκόταν στην Ελλάδα περίπου ένα χρόνο και είχε λάβει άσυλο. Εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Άγιο Νικόλαο, ενώ διατηρούσε και μισθωμένο διαμέρισμα στην περιοχή των Πατησίων στην Αθήνα, το οποίο είχε μετατρέψει και σε εργαστήριο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι έπειτα από πληροφορίες είχε τεθεί υπό στενή παρακολούθηση τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η σύνδεση της υπόθεσης με πρόσφατες συλλήψεις δύο Παλαιστινίων στην Κύπρο για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία. Οι δύο Παλαιστίνοι στην Κύπρο φέρονται να ήταν τα αρχηγικά μέλη της ομάδας των τριών με κοινή εκπαίδευση και οι τρεις στην κατασκευή εκρηκτικών. Για την εκπαίδευσή του ο 37χρονος είχε ταξιδέψει στη Μαλαισία μαζί με έναν τουλάχιστον από αυτούς και είχαν εκπαιδευτεί στα συνθετικά εκρηκτικά. Κατά τις έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα, οι αρχές κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αποθηκευτικά μέσα δεδομένων,

0: τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακό εξοπλισμό. Στο διαμέρισμα στα Πατήσια βρέθηκαν δοσομετρητές υγρών, χημικά αντιδραστήρια και ζυγαριές ακριβίας και φέρεται να είχε παραγγείλει μέσω διαδικτύου μεμονωμένα υλικά τα οποία βρέθηκαν στο διαμέρισμα στα Πατήσια με σκοπό την κατασκευή βόμβας. Όταν θα συγκεντρώνονταν όλα τα υλικά, οι αρχές εκτιμούν ότι δύο από την Κύπρο θα συναντούσαν και τον 37χρονο και θα πραγματοποιούσαν την επίθεσή τους σε ευρωπαϊκό έδαφος, άγνωστο ακόμα που συμπεριλαμβανομένης της χώρας και σε Ισραηλινών συμφερόντων στόχο. Όλα τα ευρήματα έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για περαιτέρω ανάλυση. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί έτοιμος εκρηκτικός μηχανισμός, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για το στάδιο στο οποίο βρισκόταν η φερόμενη προετοιμασία. Κρίσιμο ερώτημα για τις αρχές παραμένει ο εντοπισμός του πιθανού στόχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάστηκε ακόμα και το ενδεχόμενο στόχος να ήταν Ισραηλινών συμφερόντων κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να προσεγγίσει την Κρήτη τις επόμενες ημέρες. Αστυνομικές πηγές εκτιμούν πάντως ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να συνδέουν άμεσα τη συγκεκριμένη υπόθεση με το κρουαζιερόπλοιο, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο. Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο η σχεδιαζόμενη επίθεση να αφορούσε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων σε ευρωπαϊκό έδαφος, χωρίς ακόμα να έχει προσδιοριστεί η ακριβής χώρα ή τοποθεσία. Οι διοκτικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης υποστηρικτικού πυρήνα στην Ελλάδα ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ η υπόθεση ερευνάται σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι αρχές εκτιμούν ότι τα στοιχεία που θα προκύψουν από την ανάλυση των ηλεκτρονικών συσκευών και των κατασχεδέντων αντικειμένων θα είναι καθοριστικά για τη διελεύκανση της υπόθεσης.
1: Γενικός ξεσηκωμός στο Δήμο Χερσονήσου με το Δημοτικό Συμβουλίο να είναι ομόφωνα και κάθετα αντίθετο στη δημιουργία δομής μεταναστών όχι μόνο στο κτίριο του πρώην κταίου στον Καρτερό, αλλά γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης Μιχάλης Βλατάκης, που επίσης εξέφρασαν την αντίδρασή τους για το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής μεταναστών στην εγκατάσταση του πρώην κταίου, τόσο για λόγους που συνδέονται με τον τουρισμό και την ανάπτυξη της περιοχής, όσο όμως και για το γεγονός ότι το κτίριο εξυπηρετεί ανάγκες υπηρεσιών της περιφέρειας Κρήτης, όπως είχε πει σε πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο κ. Ιρηγονάκης.
2: Εμείς είμαστε εδώ να αποτρέψουμε τη δομή με επιχειρήματα και με κριτήρια. Δεν είμαστε εδώ να διαγνώσουμε το πρόβλημα της μετανάστευσης κοινωνιολογικά, ανθρωπολογικά κλπ. Υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί. Υπάρχει πολιτεία, ΜΤΟ, που είναι κατεξοχήν αρμόδιοι για αυτή.
3: Όπως ανέφερα εγώ προσωπικά κατά τη συζήτηση θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο πριν περίπου ένα μήνα, όταν συζητιόταν το θέμα των βαλάδων, ο χώρος του πρώην ΤΕΟ είναι ένας χώρος λειτουργικός, ακόμα και σήμερα. Έχουμε φωτογραφίες από την προηγούμενη εβδομάδα, εκεί γίνονται οι έλεγχοι των επαγγελματικών αυτοκινήτων από την υπηρεσία, από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.
2: Είμαστε κι εμείς στη θέση ότι το κταίο και οποιαδήποτε δομή στο Δήμο Χερσονήσου δεν μπορεί να αποτελέσει ούτε προσωρινή ούτε επώνυμη δομή φιλοξενίας μεταναστών για τους λόγους που προελέτησαν. Ευχαριστώ πολύ.
4: Σας ενημερώνω ότι έχουμε προπολού αποστείλει στον αρμόδιο υπουργό ότι εμείς εδώ στην Κρήτη δεν θα γίνουμε ούτε Μυτιλίνη, ούτε Σάμος, ούτε Κος, που πληρώνουν ακόμα τη ρετσινιά αυτή που έμεινε από αυτή τη δημιουργία δομών εκεί.
1: Ανεπίσημες μάλιστα πληροφορίες για το ενδεχόμενο δομής μεταναστών στο κτίριο του πρώην κταίου στον Καρτερό έχουν ανάψει φωτιές στην περιοχή αλλά και σε κατοίκους γειτονικών περιοχών που ετοιμάζουν δυναμική κινητοποίηση την ερχόμενη Τετάρτη. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι αφυπνισμένοι πολίτες Καρτερού, Ελιάς, Βάθιας, Κοκκίνη, Χάνη, Ανώπολης, Γουρνών, Πρασά και Καλυθέας, θα συγκεντρωθούν έξω από τις εγκαταστάσεις του παλαιού κταίου και θα κινηθούν προς την περιφέρεια Κρήτης με σκοπό να δείξουν την άρνησή τους στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής μεταναστών.

0: στην περιοχή.
1: Θα ενημερωθεί δια του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη ο κύριος Περιφερειάρχης. Ευελπιστώ ότι θα υπάρξει συνεδρία σε αυτήν την εβδομάδα του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως καταρχήν μου είπε ο κύριος Περιφερειάρχης. Θα διευρύνουμε τη συμμετοχή των φορέων. Υπάρχει και ένωση τουριστικών καταλυμάτων, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό που επίσης θα πρέπει να κληθούν να διατυπώσουν άποψη. Θα ενημερωθούν όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου να είναι σε ετοιμότητα, σε εγρήγορση.

0: Παράταση για χιλιάδες γονείς που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία εγγραφών για την σχολική χρονιά 2026-2027 μετατίθεται έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου.
1: Τους γονείς που ενδιαφέρονται προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, στους βρεφονηπιακούς του Δήμου Ηρακλείου, ότι δόθηκε παράταση περίπου 8 ημερών, από Κυριακή 7 έως Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ στις 12, δόθηκε λοιπόν παράταση υποβολής αιτήσεων, ώστε όλοι να προλάβουν να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα συνοδευόμενα έγγραφα που απαιτούνται. Δεν άλλαξαν οι θέσεις περίπου όσες πέρσι, δηλαδή περίπου 1.250 θέσεις για νήπια και βρέφη. Εμείς υπολογίζουμε να υποβληθούν περίπου 1.400 με 1.500 αιτήσεις.
0: Οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φέτος ωστόσο η διαδικασία αλλάζει, καθώς όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου, όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία.
1: Ναι, η αίτηση είναι ηλεκτρονική, υποβάλλουν μόνο μία αίτηση και μπορούν να βρουν τον αρμόδιο, τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα heraklion.gr, που είναι η ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στο μπάνερ που λέει Βρεφονηπιακή Σταθμή. Πατώντας πάνω στο μπάνερ, ακολουθούν τη διαδικασία που τους ανοίγει. Πολύ εύκολη. Ακόμα και ένας που δεν έχει πολύ σχέση με τον υπολογιστή μπορεί να το υποβάλει.
0: Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν έως 3 βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της κατάλληλης δομής με βάση την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών που δέχεται κάθε κέντρο προσχολικής αγωγής, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
1: Να πούμε εδώ ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν επιλέξουν τα 3 ΚΕΠΑ που προβλέπονται, την πρώτη τους επιλογή, τη δεύτερη επιλογή και την τρίτη επιλογή, γιατί θα πρέπει να βλέπουν δίπλα σε κάθε αν απασχολεί βρέφη ή μόνο νήπια, ώστε να είναι σωστή η επιλογή τους. Τα υπόλοιπα τώρα είναι το εκαθαριστικό σημείωμα, είναι η απόδειξη ότι είναι πολύτεχνη, οικογενειακή κατάσταση και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να μοριοδοτηθούν. Παράταση λοιπόν έως την Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ.
0: Όσοι στη συνέχεια λάβουν βάουτσερ θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην αίτησή τους και να καταχωρήσουν τα στοιχεία ώστε η σύμβασή τους να μετατραπεί αυτόματα από δημοτική σε χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ.
1: Η αυτοδιοίκηση ή ΕΕΤΑ που διαχειρίζεται τα βάουτσερ θα ανοίξει νέες ημερομηνίες για να υποβάλουν αιτήσεις επιχορήγησης, επιταγής τοποθέτησης, έτσι λέγεται το. Δηλαδή ο κάθε γονέας μπορεί να πάρει μία επιταγή προκειμένου να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη φοίτηση του παιδιού του στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
2: Μάκινεν να σερβίρει για το 3-0. Ναι, άσος από τον Μάκινεν. Όφη κλείνει εντυπωσιακά το παιχνίδι.
3: Οι μεταγραφές και οι ανανεώσεις στην ομάδα βόλεϊ του Όφη πέφτουν κατά ρυπάς. Ο σχεδιασμός και οι κινήσεις της ομάδας που ετοιμάζεται για την πρώτη ευρωπαϊκή πρόκληση της ιστορίας της στο Challenge Cup εντυπωσιάζουν. Ο Όφη μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να κρατήσει τους κορυφαίους παίκτες της περσινής σεζόν.

0: ενώ έχει κάνει σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις. Συγκεκριμένα Όφη έχει κρατήσει από πέρσι τον πρώτο σκόρερ και ηγέτη της ομάδας, τον Σλοβαίνο διαγώνιο Ματέι Μιχαήλοβιτς. Τον πασαδόρο και από τους κορυφαίους παίκτες της περσινής περίοδου Μιχάηλο Μίτιτς. Τον Φιλανδό ακραίο και 4 χρόνια μέλος της ομάδας Πίτου Μάκινεν. Και τον διεθνή Κύπριο κεντρικό Μάριο Στρουγκάρεβιτς. Ενώ έχει προχωρήσει και σε σημαντικές μεταγραφές. Έχει αποκτήσει τον 34χρονο ακραίο Λάζαρ Τσίροβιτς, πρωταθλητή Ευρώπης το 2019 με την Εθνική Ομάδα της Σερβίας. Τον 22χρονο Νιγηριανό κεντρικό με τρομερά φυσικά προσόντα Πασκάλ Οζοκόγε. Τον Χανιώτη Λίμπερο Γιώργο Μιχελάκη, από τους κορυφαίους στη θέση του στην Ελληνική Λίγκα. Οι μεταγραφές και οι ανανεώσεις στον Όφη δεν έχουν τελειώσει και η ενίσχυση της ομάδας συνεχίζεται. Τελευταία κίνηση του Όφη, ο Κύπριος διεθνής κεντρικός Μάριος Στρουγκάρεβιτς. Ο ίδιος με δήλωσή του από την Κύπρο μίλησε για την παρουσία του στον Όφη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
1: Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Μάριος Στρουγκάρεβιτς. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που έχω την ευκαιρία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να εκπροσωπήσω τον Όφη. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν έτσι ώστε να δώσουμε το 100% να φέρουμε τον Όφη όσο πιο ψηλά γίνεται σε Ευρώπη και Ελλάδα.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κουατβέρ, είναι έγκφερ, τσακαούπ, φεδεξιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Καλημέρα.
4: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
3: Δεν έχουμε ίντερνετ.
6: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
3: Κωστή.
5: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
7: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
5: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
8: Εκτροπή κλήσης.
3: Παρακαλώ.
5: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρι Κίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
1: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
0: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
1: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε!
2: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
3: Στο νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, ένας σπουδαίος μάγειρας με πολύ μεγάλη πορεία και εμβληματικά εστιατόρια στο ενεργητικό του. Μαζί μας ο Χριστόφορος Πέστιας.
4: Ταξιδέψτε σε όλη

0: την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
12: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
13: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
14: Μεγάλη γιορτή.
15: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
16: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
17: Βρε Fast Loan!
18: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Θα συνεχιστούν και τη νέα εβδομάδα οι συνθήκες καιρικής αστάθειας, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και σε περιοχές της Θεσσαλίας. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει ένα σχεδόν έθριος καιρός. Παράλληλα, οι άνεμοι παραμένουν από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις. Θα ενισχύονται και θα φτάνουν μέχρι και τα 5 μποφόρ. Για τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε αραιές νεφώσεις αρχικά που πρόσχερα θα γίνονται πιο πυκνές, κυρίως στα εσωτερικά τμήματα της Ηπείρου, οι μειωρινές και ορεινές περιοχές όπου και θα εκδηλώνονται φαινόμενα. Μέχρι το βράδυ όμως ο καιρός θα έχει παρουσιάσει βελτίωση, κυρίως ως προς τα φαινόμενα. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στους 30 βαθμούς. Για την Κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, σχεδόν έθριος ο καιρός. Όμως από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις οι μειωρινές και ορεινές περιοχές όπου και θα σημειώνονται φαινόμενα. Από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Η άνεμη από μεταβλητών διευθύνσεων στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπερνάει τους 28 βαθμούς. Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη, σχεδόν έθριος ο καιρός, το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές. 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου, με βόρειο-ανατολικό το ρεύμα στα 3 μποφόρ. Για το βόρειο Αιγαίο, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγη πρόσχερη συννεφιά. Βοριάδες που θα αγγίζουν σε ένταση μέχρι και τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 31 βαθμούς. Για τη στερεά Ελλάδα, άστατος ο καιρός, ενώ τις θερμές ώρες ημέρας θα εκδηλώνονται φαινόμενα. Το βράδυ, όπου θα εκδηλωθούν φαινόμενα, θα έχουν σταματήσει.

με τους ανέμους από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ ή θερμοκρασία νωρίς το πρωί στους 15 με 16 βαθμούς ως ελάχιστη τιμή. Για την Αττική και τη Βιωτία, και εδώ περιμένουμε έναν άστατο καιρό, κυρίως από το μεσημέρι και μετά στις μειωρινές χιορινές περιοχές. Οι υπόλοιπες περιοχές θα έχουν αρκετά μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Βοριάδες στα 3 με 4 μποφόρ ή θερμοκρασία μεταξύ των 17 και 31 βαθμών. Για τη Δυτική Ελλάδα σχεδόν έθριος ο καιρός στις δυτικότερες περιοχές, ενώ για την Πελοπόννησο που περιμένουμε και εδώ να εκδηλωθεί τις θερμές ώρες ημέρας αστάθεια, που σημαίνει ότι θα σημειώνονται φαινόμενα βροχές ή σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι και τις πρώτες όμως βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή το μεσημέρι θα αγγίζει τους 32 βαθμούς. Για το νότιο Αιγαίο περιμένουμε λίγη πρόσχερη συννεφιά με αρκετή ηλιοφάνεια. 31 βαθμούς η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή, βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 με 5 μποφόρ. Στο σημείο αυτό να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει την Τρίτη σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

0: Στην Κρήτη τώρα η Τρίτη θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά το μεσημέρι, κυρίως στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 με 5 μποφόρ, στους 33 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου στα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Αναλυτικότερα τώρα στον Ομοχανίων, παροδική συννεφιά στα κεντρικά το μεσημέρι, ηλιοφάνεια στις υπόλοιπες περιοχές. Οι άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 28 βαθμούς. Και στον Ομορεθύμνου περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα ημιορεινά και ορεινά τμήματα. Το Μελτέμι εδώ θα πνέει με ένταση στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία και εδώ το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή στους 28 βαθμούς. Και για τον Ομό Ηρακλείου περιμένουμε ένα σχεδόν αίθριο καιρό. Με ανέμους από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ των 17 και 33 βαθμών στα νοτιότερα τμήματα του νομού. Για τον Ομό Λασιθίου περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγη πρόσχερη στεφιά τις θερμές ώρες ημέρας στις ορεινές περιοχές. Και εδώ το Μελτέμι θα πνέει με ένταση που δεν θα ξεπερνάει τα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 16 και 30 βαθμών. Για την Τετάρτη τώρα, κυρίες και κύριοι, στο νησί μας περιμένουμε να συνεχιστούν οι πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Σχεδόν έθριος λοιπόν ο καιρός. Οι όποιες νεφώσεις θα εντοπίζονται κυρίως στα κεντρικά, ορεινά και ανατολικά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ όσον αφορά τον κυματισμό τους μεταξύ του μισού και ενός μέτρου στα κεντρικά θαλάσσια τμήματα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Quatver, une enquer, takaup, fedexiodhor.
4: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
5: Καλημέρα.
6: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
7: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
5: Δεν έχουμε ίντερνετ.
8: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
7: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.

0: Σωστή.
1: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
2: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
1: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
3: Εκτροπή κλήσης.
0: Παρακαλώ.
1: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
11: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
12: Βρε Fast Loan!
13: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ξέρετε, σήμερα η ροή της εκπομπής είναι κάπως διαφορετική από ό,τι σας έχουμε συνηθίσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θα παρουσιάσουμε το δεύτερο σκέλος μιας δημοσκόπησης, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Η αρχή έγινε χθες, με τη δημοσκόπηση να αφορά τις εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και σήμερα το δεύτερο σκέλος με τα ευρήματα της δημοσκόπησης να αφορούν το Δήμο Ηρακλείου. Δίπλα μου Κώστας Μπογδανίδης και Κώστας Κεφαλογιάννης, τους οποίους θέλω να καλησπερίσω, να τους ευχαριστήσω για την παρουσία τους και για το κρίσιμο σχόλιο, στο οποίο θα προχωρήσουν σε λίγα λεπτά.
1: Καλησπέρα κύριε Νίκο μας.
2: Καλησπέρα.
0: Τι περιμένουμε να μάθουμε σήμερα, ποια ερωτήματα θεωρείτε ότι πρέπει να διατυπωθούν στο πλαίσιο της δημοσκόπησης, Κώστα, ξεκινήσω από σένα, που θα παρουσιάσουμε σε λίγα λεπτά.
1: Ναι, νομίζω ότι πέρα από τα πρόσωπα το βασικό είναι να δούμε ποια άποψη έχει ο κόσμος για τα προβλήματα. Μιλάω για τους δημότες του Ηρακλείου, γιατί εκεί εστιάζεται η δημοσκόπηση. Δηλαδή και τα βασικά προβλήματα, τα 5, 6, 7, τα γνωρίζουμε. Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει εξωτερική πολιτική, ο Δήμος δεν μπορεί να ασκήσει την αμυντική πολιτική της χώρας, ούτε να κάνει δημοσιονομική πολιτική ενώ σε σχέση με τα ζητήματα τα εθνικά, αλλά μπορεί να κάνει

0: τοπική δημοτική πολιτική και τα οικονομικά είναι κάτι τα συζητάμε. Βέβαια, συνήθως δεν μπαίνουν στις δημοσκοπήσεις αυτά τα οικονομικά, αλλά μπαίνουν όλα τα άλλα.
1: Μια καλή διαχείριση όμως στο μέτωπο των οικονομικών έχει πολλές προεκτάσεις και πολλές επιπτώσεις.
0: Προφανώς αυτό λέω. Μπαίνουν αν θέλεις, σε επίπεδο κλαδικό, αλλά πρέπει να υπάρχει επί τούτου ζήτημα για να μπει μια τέτοια ερώτηση. Πάντως, τώρα, κλασικά, καθαριότητα, πράσινο, δρόμοι, διαχείριση κυκλοφοριακού, εννοώ, πολιτισμός, νομίζω ότι είναι μερικά από τα ζητήματα που συνήθως καλούνται να απαντήσουν οι πολίτες.
1: Ξέρεις Κώστα, πιστεύω ότι είμαστε μια δημοσιογραφική ομάδα ιδιαίτερα συνεπής σε καθημερινή βάση στο αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ με αποκαλύψεις σχόλια. Οπότε σήμερα έρχεται λοιπόν αυτό το κερασάκι στην τούρτα για να κάνουμε το βήμα παραπάνω.
2: Για να δούμε πώς τα βλέπουν όλα αυτά και οι δημότες. Ναι, είναι μια ενδιαφέρουσα έρευνα σε μια χρονική συγκυρία. Νομίζω είναι ακριβώς στη μέση της θητείας. 2,5 χρόνια μετράει η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλογιόνου. Απομένουν ακριβώς 2,5 χρόνια μέχρι τις εκλογές του 2028 που έπονται των εθνικών εκλογών. Νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή λοιπόν για να δούμε πώς ακριβώς αποτιμά την θητεία της σημερινής Δημοτικής Αρχής ο κόσμος. Να καταλάβουμε και εμείς, να πάρουμε ένα feedback και εμείς. Γιατί καμιά φορά ξέρεις, πλέον με τα social και με όλα αυτά έχεις μια εικόνα του τι γίνεται. Ενίοτε είναι και παραμορφωτική. Ναι, ενίοτε τα social λειτουργούν και ως παραμορφωτικός καθρέφτης. Οπότε περιμένω με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα.
1: Το περίπου feedback πιστεύω να το πάρει και η Δημοτική Αρχή.
2: Αυτό,
1: και
2: αυτό
1: το
2: πώς
1: θα εξηγήσει την επόμενη μέρα τα ευρήματα της
2: δημοσκόπησης. Αυτό είναι το βασικό.
1: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε λίγο με την παρουσίαση των καρτών, να μπούμε σε μια διαδικασία σχολιασμού και ανάλυσης, καθώς είναι αρκετές. Και να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη εικόνα, να ξεκινήσουμε με το βασικό ερώτημα, να ξεκινήσουμε με τη βάση της συζήτησής μας. Με ένα ερώτημα μπορούμε να ξεκινήσουμε, το οποίο είναι: είστε ικανοποιημένος, ικανοποιημένη, δυσαρεστημένος, δυσαρεστημένη από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού? Σε ένα ποσοστό 40,6% δυσαρεστημένος, δυσαρεστημένη. Μάλλον δυσαρεστημένος, 15,4%, ούτε ικανοποιημένος, ούτε δυσαρεστημένος, κάπου στη μέση λοιπόν, κάπως είναι λίγο αδιευκρίνιστο αυτό, ένα ποσοστό της τάξης του 23,6%, και πάμε στους ικανοποιημένους, 14,7%, και μάλλον ικανοποιημένος, 5,6%. Κώστα Μπογδανίδη.
0: Λοιπόν, κοίταξε, η πρώτη ανάγνωση που κάνει κάποιος, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό αυτών που δηλώνουν ικανοποιημένοι ή μάλλον ικανοποιημένοι από τη διοίκηση Καλοκαιρινού, δεδομένου ότι βρισκόμαστε στην πρώτη θητεία, στο μέσο της πρώτης θητείας. Θα μπορούσα, ας πούμε, να το δικαιολογήσω αν βρισκόμασταν, ξέρω εγώ, στο μέσο της δεύτερης θητείας. Να το εξηγήσω πιθανώς πιο εύκολα. Είναι ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό.
1: Το άθροισμα της δυσαρέσκειας είναι
2: 56%. Και 2 στους 10 είναι ικανοποιημένοι.
0: Ναι.
2: 2 στους 10, 20% δηλαδή οριακά. Ναι. Ναι, 20% οριακά, δηλώνουν ικανοποιημένοι.
1: Θεωρείτε ότι είναι πολύ νωρίς για να μείνει κάποιος δυσαρεστημένος σε αυτό το ποσοστό?
0: Βέβαια. Νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει ένα ποσοστό πάλι ψηλότερο προς το τέλος της θητείας. Το βρίσκω πάρα πολύ χαμηλό. Βέβαια, τώρα αν το προχωρούσα λίγο, αυτοί που απαντούν ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος, που είναι το 23,6%, αφήνω τους δυσαρεστημένους και τους μάλλον δυσαρεστημένους, που όντως είναι μεγάλο επίσης, αυτό το 23,6%, εάν οι απαντήσεις είναι στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι ας δώσω ευκαιρίες, θα μπορούσε δυνητικά να είναι μια δεξαμενή για το μέλλον. Αλλά λέω το εγγύς μέλλον, όχι το μέλλον το απροσδιόριστο. Θα το συζητήσουμε όμως μετά.
2: Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό των ικανοποιημένων. Έτσι, είναι 2 στους 10, το ξαναλέω, είναι περίπου 20%. Είναι προφανώς μεγαλύτερο το ποσοστό των δυσαρεστημένων, περίπου 56%. Αυτό επιβεβαιώνει έτσι ένα γενικότερο κλίμα που εισπράττουμε, ένα γενικότερο κλίμα δυσαρέσκειας για την Δημοτική Αρχή. Και επειδή ακριβώς όπως είπε ο Κώστας, είναι στο μέσο της πρώτης θητείας, που πάντα ο κόσμος δίνει μια περίοδο χάριτος, είναι κάπως πιο χαλαρός με την επιλογή του, γιατί ο κ. Καλοκαιρινός βγήκε με 47-48% με ευρεία πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο κτλ. Ο κόσμος συνήθως δίνει μια περίοδο χάριτος στην επιλογή του. Με αυτά τα δεδομένα έχω την εντύπωση και εγώ ότι

0: η κάρτα δεν πρέπει να είναι καθόλου, το αποτέλεσμα αυτό δεν πρέπει να είναι καθόλου, δεν πρέπει να ακούγεται καθόλου ευχάριστα στη λότζια. Είναι μια γενική εικόνα αρκετά προβληματική για την Δημοτική Αρχή.
1: Να πω κάτι πριν, Νίκο, πριν προχωρήσουμε. Θα μου το επιβεβαιώσει ο Κώστας. Νομίζω ότι στην περίοδο του Βασίλη του Λαμπρινού, στη δεύτερη θητεία, είχα δει μια προς τη δεύτερη θητεία είχα δει μια δημοσκόπηση που είχε διάφορα ζητήματα, ναι, ο Βασίλης, ναι, ο Λαμπρινός, και νομίζω ότι είχε φτάσει στο 38%. Ναι. Αυτό το θεωρούσαμε και χαμηλό.
0: Ναι, ναι. Δεν ήταν ποτέ πιο κάτω από το 37-38%.
1: Είχε πάρει 24%
0: θετικές ψήφοι. Είχε πάρει 24% η παράταξή του και ο ίδιος, ναι, στο δεύτερο γύρο επικράτησε, ναι, ξανά.
1: Το 38% λοιπόν, που πάλι δεν το θεωρούσες κανένα τεράστιο ποσοστό.
0: Ναι, γιατί τότε συζητούσαμε και λέγαμε ότι το 37-38% το οποίο ήταν το χαμηλότερο κατά τη διάρκεια της θητείας του προηγούμενου δημάρχου, σήμαινε ότι ένα ποσοστό περίπου 60% ήταν δυσαρεστημένο. Ήταν δηλαδή ένα ποσοστό το οποίο προβλημάτιζε, ναι, και τότε.
1: Είναι διπλάσιο.
0: Άρα φαντάζομαι, ναι. Και ήταν τότε μετά από ήδη 7 ή 8 χρόνια θητεία, δηλαδή κοντά στην τελευταία διετία. Έτσι.
1: Λέω, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εγώ να τονίσω ότι ο χρόνος διεξαγωγής της συγκεκριμένης δημοσκόπησης είναι από 25 έως 30 Μαΐου. Ενεργήθηκε από την εταιρεία του The Point για λογαριασμό βέβαια της τηλεόρασης Κρέτα και έχουν απαντήσει αποκλειστικά και μόνο, εννοείται αυτό, δημότες του Ηρακλείου. Προτείνω να ανοίξουμε μία παρένθεση, να παρακολουθήσουμε λίγο τι δήλωσε και θα μας βάλει και περισσότερο στο κλίμα της εξειδίκευσης της αρχικής ερώτησης τα επόμενα λεπτά. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας του The Point, ο κύριος Δημήτρης Κατσαντώνης, για να επιστρέψουμε, να μπούμε στη διαδικασία παρουσίασης των επόμενων καρτών και να πούμε περισσότερα.
3: Παρατηρούμε ότι, όπως συμβαίνει συνήθως στους Δήμους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας, και όχι μόνο για τους Δήμους, για οποιαδήποτε λειτουργία τέτοιου είδους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας είναι μια προβληματική κατάσταση. Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου, βέβαια, θα έλεγα ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο έντονα, χειρότερα, δεδομένου ότι η δυσαρέσκεια από το συνολικό δημοτικό έργο, από τη συνολική εικόνα του δημοτικού έργου, είναι αρκετά υψηλή, είναι περίπου 60%. Η κατάσταση είναι... Νομίζω δύσκολη για τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η υψηλή δυσαρέσκεια, αλλά είναι και η ικανοποίηση χαμηλά, είναι περίπου στο επίπεδο του 16%, ενώ ένα 23,5% είναι τοποθετείται στη μέση. Και αυτό, ξέρετε, αν κανείς δει την ανάλυση λίγο πιο βαθιά, είναι διαγενειακό, δηλαδή σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες, σε όλες τις πολιτικές προελεύσεις, λίγο πιο ισχυρό μέσα στο ΠΑΣΟΚ η ικανοποίηση, αλλά σε σχέση με τα χαμηλά ποσοστά λίγο πιο ισχυρό. Και όσον αφορά τα προβλήματα, πρέπει να πω ότι η καθαριότητα είναι πάρα πολύ ψηλά ως πρόβλημα καθαριότητας και είναι πολύ ψηλά η δυσαρέσκεια από την αντιμετώπιση του προβλήματος καθαριότητας στην Δημοτική Αρχή. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα, αν θέλετε να το δω με τη δικιά μου εκτίμηση, είναι η διαχείριση μετακίνησης. Ας μην τα βλέπουμε μεμονωμένα τα προβλήματα, δηλαδή ξεχωριστά οδικό δίκτυο, ξεχωριστά πεζοδρόμια, ξεχωριστά συγκοινωνίες, στάθμευση. Αν δούμε όλα αυτά τα προβλήματα μαζί, είναι ένα τεράστιο θέμα η διαχείριση της μετακίνησης στο Ηράκλειο, που σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί μάλλον με ένα πιο συνολικό τρόπο. Η στάθμευση, το οδικό δίκτυο συγκεντρώνουν και αυτά υψηλά ποσοστά δυσαρέσκειας. Όπως θα έλεγα, και η κοινωνική πολιτική που θα μπορούσε ίσως να αποφευχθεί. Σε άλλα θέματα είναι λίγο πιο μοιρασμένη, πιο ισορροπημένη η εικόνα, όπως είναι το πράσινο. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι έχει μπροστά της, για το υπόλοιπο μισό της θητείας της διοίκησης του κ. Καλοκαιρινού, έχει μπροστά της πολλή δουλειά να κάνει για να ανατάξει αυτό το κλίμα.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούσαμε τη δήλωση ο κύριος Κατσαντώνης. Πάμε να εισχωρήσουμε λίγο σε μέτωπα που αφορούν την καθημερινότητα των Ηρακλειωτών. Και όταν μιλάμε για Δήμο Ηρακλείου, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο μας έρχεται στο μυαλό, στο νου, είναι η καθαριότητα. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Πόσο ικανοποιημένοι είστε, μπορούμε να δούμε και τη σχετική κάρτα, από τη διοίκηση καλοκαιρινού στον τομέα της καθαριότητας. 59,8% ελάχιστα καθόλου. Λίγο, 7,1%. Αρκετά, και εδώ θέλει συζήτηση, 30,4%. Και απόλυτα πολύ, 3,6%. Χαμογέλασε ο Κεφαλογιάννης ο Κώστας, οπότε μου επιτρέπεις, Κώστα Μπογδανίδη, να ξεκινήσω εδώ από τον συνάδελφο.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, αρκετά ικανοποιημένοι από την καθαριότητα στο Ηράκλειο δεν είναι ούτε το 30% της Δημοτικής Αρχής. Αν πάω δηλαδή αυτή τη στιγμή μέσα στην Δημοτική Αρχή να κάνω μια δημοσκόπηση, ούτε το 30%, ούτε εκεί δεν θα βρεθούν 3 στους 10 να μου πούνε την ικανοποιημένη. Αυτό δηλαδή το έβριμα.
1: Δηλαδή το πραγματικά... 3,6 το πολύ δεν σου κάνει εντύπωση.
0: 3,6 πολύ είναι, ναι, σωστό. Πολύ είναι και πολύ ικανοποιημένοι. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς ήταν αρνητικές οι γνώμες για την καθαριότητα. Απλώς ειλικρινά το καταθέτω εδώ ότι είναι ένα στοιχείο αυτό το 30,4 που συζητήσαμε και εκτός αέρα που μας προξενεί εντύπωση. Οριακά δηλαδή σκεφτόμουν, το συζητούσαμε λίγο νωρίτερα με το Σωτήρη τον Πράξα. Μήπως τρολάρανε κιόλας.
2: Εντάξει, δηλαδή... μπορεί να κρύβει μια αισιοδοξία. Έρτη και ο ιδιώτης του, ναι, να μπορεί οι μέρες να είναι καλύτερες.
0: Δηλαδή να ρωτούσαν τον κόσμο.
1: Μια εξήγηση,
0: μπορεί να ρωτούσαν τον κόσμο πόσο ικανοποιημένοι είστε και να απαντούσε ο κόσμος ου, πολύ. Και να, και να γινόταν κάπως έτσι η συζήτηση.
1: Έχω μια εξήγηση.
0: Πάντως, επί της ουσίας είναι σίγουρα το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην πόλη και το 60% των αρνητικών απόψεων, των αρνητικών απαντήσεων. Είναι ένα δείγμα. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι είναι αρκετά μεγαλύτερο οι αρνητικές απόψεις που έχουν οι δημότες για τον τομέα της καθαριότητας.
2: Κώστα Μπογδανίδη.
1: Η εξήγηση που έχω είναι ότι η δημοσκόπηση είναι 25 με 30 Μαΐου. Τώρα δηλαδή. Είναι πιο φρέσκια, δεν γίνεται. Στην πραγματικότητα λοιπόν νομίζω ότι οι περισσότεροι που απαντούν αρκετά έχουν την εικόνα
0: την
1: των τελευταίων ημερών που σίγουρα είναι καλύτερη από αυτό που έχουμε ζήσει στο πολύ προηγούμενο διάστημα. Οπότε, ξέρεις, είναι σαν το άνοιγμα του Χότζα. Λίγα πράγματα να βγάλεις, σου λέω εντάξει, καλά είναι και μπορεί να έχει τον νου του.
2: Αντός να επιχειρήσει και ο ιδιώτης, δηλαδή σε 2-3-4 μήνες τι έγινε.
1: Δεν ξέρω αν τα πράγματα βελτιωθούν τόσο, μακάρι για την πόλη, αλλά νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η εξήγηση, γιατί προφανώς δεν έχει τρελαθεί όλος ο κόσμος να λέει ότι τα πράγματα είναι καλά. Δεν το λέει ούτε η Δημοτική Αρχή έτσι, αυτό νομίζω.
2: Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε να προχωρήσουμε. Επόμενο ερώτημα που έχει να κάνει με τα πάρκα, που έχει να κάνει με το πράσινο, με τη διαχείριση της Δημοτικής Αρχής καλοκαιρινού. Πόσο ικανοποιημένοι λοιπόν είστε από τη διοίκηση καλοκαιρινού στον τομέα πράσινου πάρκα? Ελάχιστα έως καθόλου, 32,1%. Λίγο, 21,4%. Αρκετά, 39,3%. Και απόλυτα πολύ, 7,1%. Κώστα, έχουμε και αυτή την περίφημη εργολαβία για το πράσινο.
0: Ναι. 3 εκατομμύρια περίπου. Έχει παίξει ρόλο αυτό, ναι. 3 εκατομμύρια βρίσκεται σε εξέλιξη. Βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα και έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις. Και επειδή, όπως λέει ο Κώστας, μπορεί η τελευταία εικόνα να παίζει ρόλο στις απαντήσεις αυτές, εν προκειμένου ίσως να έπαιξε ρόλο και να ανέβηκαν οι θετικές απαντήσεις, γιατί σε γενικές γραμμές και για το πράσινο υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλα παράπονα.
1: Επίσης, Κώστα, αν ήταν πριν 2-3 μήνες, ήταν άλλη εικόνα.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Για το πράσινο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Τώρα, με την τελευταία εργολαβία, κάπως τα πράγματα έχουν αρχίσει και βελτιώνονται. Οπότε, ίσως αυτό να έπαιξε ρόλο, γιατί είναι μία από τις κατηγορίες που είναι σχετικά ισορροπημένες.
2: Πηγαίνει καλά σχετικά η Δημοτική Αρχή.
0: Σχετικά ισορροπημένο το αρνητικό και το θετικό.
2: Στάθμευση, εδώ και αν έχουμε έτσι αντλήσει υλικό, αν έχουμε κάνει ρεπορτάζ, σχόλια καθημερινά στα δελτία ειδήσεων και ο Κώστας Μπογδανίδης, ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης, ειδικά τώρα με τα ενετικά τείχη, Κώστα, τι έχουμε γράψει, τι έχουμε διαβάσει. Πόσο ικανοποιημένοι είστε λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα μας, από τη διοίκηση καλοκαιρινού στον τομέα της στάθμευσης? Ελάχιστα έως καθόλου, 57,1%, περίπου 6 στους 10. Λίγο, 39,3%, αρκετά, 1,8%. Υπάρχει ένα 1,8% που είναι ικανοποιημένοι. Δηλαδή κατεβαίνουν στο Ηράκλειο και είναι πάρα πολύ εύκολο να βρει κάποιος να
0: πάρει. Μάλλον έχουν πιλωτή.
2: Μάλλον. Απόλυτα και πολύ, να το, και άλλο το 1,8%.
0: Τώρα εντάξει, αυτό... Να σου πω, αυτή είναι μια εικόνα που περίμενα να δω και στην καθαριότητα, έτσι, για να είμαι ειλικρινής. Μου φαίνεται πολύ λογικό, λόγω του ντόρου που έχει γίνει με το κλείσιμο των πάρκινγκ στα ενετικά τείχη, τα οποία παρεπτόντως ξαναέκλεισαν μετά την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη. Είχαν ανοίξει για λίγο, τώρα έκλεισαν πάλι. Τα ανοίγει ο Ρουβίκονας, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια λογική απάντηση. Δεν αφορά μόνο τη δίκη σου καλοκαιρινού, το πρόβλημα της στάθμευσης.

Είναι διαχρονικό στο Ηράκλειο, χειροτέρεψε με, με το κλείσιμο των πάρκινγκ και είναι νομίζω ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας, κυρίως όσον αφορά στο κέντρο. Όμως μπορώ να σας πω με βεβαιότητα και από εμπειρία ότι έχει επεκταθεί, ότι και εκτός κέντρου πια σε πολλές

0: θες κάποια επιχειρήματα κάποιος σε αυτή τη δημοσκόπηση, θα έλεγε ότι εάν αδικεί κάτι, ας το πούμε σαν εικόνα που έχουν οι πολίτες, έτσι, όχι η δημοσκόπηση, με περίπτωση τη διοίκηση Καλογερίνου, είναι η στάθμιση. Γιατί όντως είναι διαχρονικό.
1: Σωστά.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση 2-2,5 χρόνια να κάνεις ούτε πάρκινγκ, ούτε να αλλάξεις την οτροπία, ούτε να βρεις χώρους. Αυτό θέλει, για να μην πω δεκαετίες, ένα τουλάχιστον πρόγραμμα 2 θητιών για να πεις ότι στο τέλος άφησε αυτά. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι διαφορετικό.
2: Το ερώτημα είναι αν υπάρχει σχεδιασμός κάτι στον ορίζοντα.
0: Δεν είναι όμως το ερώτημα αυτό. Έχεις δίκιο, αλλά δεν είναι το ερώτημα αυτό. Νομίζω ότι απαντούν στο πώς το εισπράττουν. Οι πολίτες απαντούν τώρα το πώς το εισπράττουν. Επίσης, θυμίζω, και επειδή ανέφερε στα ενετικά τείχη που γίνεται πάρα πολύ δώρο για το αν μπορούμε να παρκάρουμε όχι στα ενετικά τείχη, και αυτό το βρήκε. Δηλαδή, λέω ότι απ' όλα.
1: Ναι,
0: γιατί στην καθαριότητα μπορεί να πει ότι στα 2,5 χρόνια πρέπει να κάνει μια διαχείριση, έτσι, σωστότερη. Στο πράσινο, σας είπα ότι πριν 2-3 μήνες η κατάσταση ήταν απαράδεκτη, Κώστα. Δηλαδή, δεν το συζητάμε. Πήγαινες, ας πούμε, στο κεντρικό πάρκο Θεοτοκόπουλου και έβλεπες, τι να σας πω τώρα, βρούβες, έβλεπες απίθετα πράγματα. Δηλαδή, ναι, δεν υπήρχε στοιχειώδης καλοπισμός.
2: Λοιπόν, προχωράμε. Οδικό δίκτυο, πεζοδρόμια, αν δεν κάνω λάθος, είναι η επόμενη κάρτα. Και πόσο ικανοποιημένοι είστε, δημότες του Ηρακλείου, από τη διοίκηση Καλοκαιρινού, σε αυτό το τομέα του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων. Ελάχιστα έως καθόλου. 50,9%. Λίγο. 34,5%. Αρκετά. 10,9%. Και απόλυτα πολύ. 3,6%. Και όταν Κώστα Κεφαλογιάννη μιλάμε για οδικό δίκτυο και πεζοδρόμια, μιλάμε για λακκούβες, μιλάμε για ελλειπή ασφαλτόστρωση, μιλάμε για κρατήρες σε συνοικίες του Ηρακλείου και βέβαια ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαχρονικό.
1: Διαχρονικό και πρόσεξε τώρα εδώ το παράδοξο. Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ζητήματα σε αυτήν την δημοτική περίοδο είναι το πρόγραμμα των ασφαλτοστρώσεων, το κόστος του, πόσο που ερχόταν την προηγούμενη δημοτική αρχή, πήρε δάνειο η σημερινή δημοτική αρχή για να το εκτελέσει, αν έπρεπε να πάρει δάνειο, δεν έπρεπε να πάρει δάνειο. Πολύ μεγάλο πρόγραμμα, μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά έχει εκτελεστεί ένα κομμάτι του αρκετά μεγάλο και παρόλα αυτά. Και παρότι είχε εκτελεστεί ένα πρόγραμμα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, η γνώμη των δημοτών εξακολουθεί να είναι αρνητική και δικαίως, γιατί οι λακκούβες αποτελούν ένα τεράστιο ζήτημα. Ένα τεράστιο πρόβλημα. Αποτελούν τεράστιο πρόβλημα, γιατί ακόμα και εκεί που οι δρόμοι ασφαλτοστρώνονται, είτε δεν ασφαλτοστρώνονται σωστά, είτε ξανασκάβονται. Το έχουμε ζήσει όλοι και τα τελευταία περίπου 2-2,5-3 χρόνια με τις οπτικές ίνες η κατάσταση στο Ηράκλειο ήταν που ήταν προβληματική, ήρθε και έγινε βομβαρδισμένο τοπίο.
0: Νομίζω πάντως, κατά τη δική μου αξιολόγηση, κατά τη δική μου κρίση, αυτό είναι το σοβαρότερο πρόβλημα το οποίο δεν θα μπορέσει καταρχήν να το λύσει η διοίκηση Καλοκαιρινού. Δηλαδή, ας πούμε στα σκουπίδια, επειδή ρώτησες, Νίκο. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό. Με ιδιώτες, με παραπάνω λεφτά, με αυτό. Υπάρχει ένα σχεδιασμό. Το τι θα βγάλει στο τέλος θα το δούμε. Αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα το μαζέψουν το πράγμα. Εδώ έχω την αίσθηση ότι είναι κάτι χειρότερο από Λερναία Ήδρα, το είπε ο Κώστας. Δηλαδή, έχω δει δρόμους να φτιάχνονται. Το να φτιάχνονται τώρα σχήμα λόγου, έτσι. Ένα μπάλωμα. Αυτό το απαράδεκτο που γίνεται. Που ανοίγουν τρύπες και κάνουν συνεχώς μαλώματα. Και μετά από 10-15 μέρες, ένα μήνα, να ξανασκάβουν. Είναι πάρα πολύ κακή εικόνα, πάρα πολύ κακή εικόνα στο κέντρο του Ηρακλείου. Φαντάσου τι γίνεται εκτός. Δηλαδή, όταν είσαι στο ύψος της Δημοκρατίας, σε κεντρικούς δρόμους, περιφερειακά της πλατείας και έτσι, είναι αυτό. Και νομίζω, τώρα θα το πω παρότι είναι εκτός δημοσκοπήσεως, είμαστε ήδη στο εξάμεινο, Κώστα, από την αλλαγή των αντιδημάρχων.
1: Ναι, τέλος του χρόνου ακριβώς.
0: Νομίζω ότι ήδη η Δημοτική Αρχή πληρώνει τις αλλαγές του Γενάρη με μια δυστυχώς πάρα πολύ αποτυχημένη απόφαση για τον τωρινό αντιδήμαρχο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε, πάμε να τρέξουμε λίγο τη συζήτηση, να πάμε λίγο στους παιδικούς σταθμούς, να πάμε λίγο στα σχολεία, να δούμε τι απαντούν οι δημότες του Ηρακλείου για αυτόν τον τομέα. Πόσο ικανοποιημένοι είστε λοιπόν από τη διοίκηση Καλοκαιρινού στον τομέα των παιδικών σταθμών και των σχολείων? Απόλυτα, πολύ. 1,8%. Αρκετά, 34,5%. Λίγο ικανοποιημένοι, 12,7%. Ελάχιστα καθόλου, 32,7%, και δεν απαντώ, 18,2%. Κώστα Κεφαλογιάννη, δέχεται ένας δημότης αυτό το ερώτημα. Το μυαλό του πού πηγαίνει, σε καταστάσεις, στις υποδομές.
1: Εξαρτάται και.
2: Στις ελάχιστες θέσεις, ναι. Στους παιδικούς σταθμούς.
1: Αυτό θα έλεγα.

0: Δηλαδή, τι ηλικία παιδιά έχει, αν έχει βρέφη ή νήπια και δεν έχει βρίσκει θέση σε παιδικό σταθμό, πάει εκεί το μυαλό σου. Αν έχει παιδιά που πηγαίνουν σε παλιά σχολεία με κακοσυντηρημένα, με πολλά προβλήματα, πηγαίνει αλλού. Και αυτό ένα διαχρονικό πρόβλημα που δεν λύνεται μέσα σε 2,5 χρόνια. Στην πραγματικότητα δεν λύνεται ούτε σε 5 ούτε σε 10 χρόνια, γιατί είναι ίσως το πιο κλασικό παράδειγμα αρμοδιοτήτων που ξεφόρτωσε το κεντρικό κράτος στην αυτοδιοίκηση χωρίς πόρους. Χωρίς πόρους. Δηλαδή, πραγματικά, ένας Δήμος για να κατασκευάσει σχολείο θα πρέπει να υπερβάλλει εαυτόν.
1: Που ξεφόρτωσε, όμως, πολύ σωστή.
0: Ναι, ξεφόρτωσε πραγματικά. Εδώ τώρα θα βλέπουμε όμως σχετικά ισορροπημένα πάλι, σχετικά ισορροπημένα τα αποτελέσματα και θα μου επιτρέψεις, δεν θέλω να κάνω.
2: Καλύτερη πάντως είναι η εικόνα σε σχέση
0: με. Ναι, δεν θέλω να κάνω προσωπικές αναφορές, όμως εδώ παίζει ρόλο και το πρόσωπο του Αντιδημάρχου Παιδείας, ο οποίος κάνει. Καλή δουλειά σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
2: Κώστα, γιατί να μην κάνουμε αναφορές, ναι. Αφού τα πρόσωπα παίζουν ρόλο.
0: Για να μην πούμε ότι ξέρεις, μιλάμε για φίλους μας. Όλοι οι φίλοι μας είναι και όλοι. Με όλους θα πιούμε ένα καφέ, να βρεθούμε όξο και όλοι δεν θέλουν να μας βλέπουν όταν τους κάνουμε κριτική. Αλλά ο κ. Αντώνης Περιτσινάκης είναι αντιδήμαρχος παιδείας. Και έχω την εντύπωση ότι επειδή τρέχει πολλά πράγματα, για παράδειγμα η μετεγκατάσταση του Ενεγίλ, ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, ο τρόπος που το χειρίστηκε η Δημοτική Αρχή και το έφερε εις πέρας, συνεισφέρει σε αυτή τη θετική. Θετική σε σχέση με άλλους τομείς, έτσι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουν μείνει ακόμα δύο τομείς. Ο τομέας της κοινωνικής πολιτικής, προτελευταίο ερώτημα, και ο τομέας του πολιτισμού και του αθλητισμού. Πάμε λοιπόν να τα βάλουμε σε μία σειρά. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη διοίκηση καλοκαιρινού στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, κοινωνική μέρημνα δηλαδή, απόλυτα πολύ, 5,5%. Αρκετά, 20%, λίγο, 29,1%. Και ελάχιστα καθόλου, 43,6%. Κοινωνική πολιτική δηλαδή.
0: Δηλαδή, και αυτό τώρα ξέρεις λίγο μπερδεμένο, οι Δήμοι δεν είναι για να κάνουν κοινωνική πολιτική.
2: Πώς θα έρχουν όμως οι πολίτες, ναι. Κώστα, ναι.
0: Οι Δήμοι συμπληρωματικά έρχονται για να καλύψουν ορισμένα πράγματα με τον τρόπο που μπορούν. Ο Δήμος Ηρακλείου το έκανε και δεν το κάνει. Θέλω να πω ότι είναι ένας τομέας στον οποίο έχει υπάρξει υποχώρηση για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, έχει κλείσει το κέντρο Αστέχων. Λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο, αλλά έχει κλείσει. Έχει κλείσει το δημοτικό παντοπολείο. Γίνεται με άλλο τρόπο η διανομή, αλλά έχει κλείσει. Έχει κάποιες άλλες δράσεις, όπως μια συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ για την αξιοποίηση των δημοτικών ελαιοδέντρων, για διάφορους λόγους έχει σταματήσει. Στην πραγματικότητα, πάντως, είναι και αυτός ένας τομέας ο οποίος δεν είναι βασική αρμοδιότητα των Δήμων. Εάν μπορούν να συνεισφέρουν με διάφορους τρόπους, καλό είναι να το κάνουν. Όμως δεν είναι ένας βασικός τομέας. Είναι η κοινωνική πολιτική, είναι αρμοδιότητα του κράτους. Ο Δήμος έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά. Καταλαβαίνω ότι δυσαρέσκεια, απλώς γιατί μέσα σε αυτά τα 2-2,5 χρόνια δεν έχει γίνει και κάτι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Μάλιστα. Κώστα, έχεις να προσθέσεις κάτι?
2: Είναι αυτό που λέω, Νίκο, ότι εξαρτάται πώς το εκλαμβάνει καθένας αυτό. Δηλαδή, πολλά πράγματα, ξέρεις, ισχύει ακόμα το παράπονά σου στο Δήμαρχο. Αλλά δεν έχει καμία δημοτική αρχή, όχι η τωρινή, ούτε τη δυνατότητα να επιβάλλει πράγματα, ούτε να ανοίξει ένα σεντούκι να βγάζει χρήματα. Έτσι. Νομίζω δηλαδή ότι εκεί έχει να κάνει με το τι, όπως είπε ο Κώστας, τι έχει στο μυαλό του καθένας. Και αυτό. Ήταν και το προηγούμενο ερώτημα. Ξέρεις, εγώ πια που δεν έχω παιδιά που πάνε στους παιδικούς σταθμούς, πώς να απαντήσω σε αυτό. Για τα σχολεία, εντάξει, ξέρεις, έχει να κάνει με το πώς εκλαμβάνει ο Δημότης όλη αυτή την ιστορία. Πού εμπλέκεται. Γι' αυτό και η καθαριότητα, οι δρόμοι, όλα αυτά είναι πράγματα που μας αγγίζουν όλους.
1: Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα και να πω ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνδεθούμε προκειμένου να μεταφέρουμε τις πρώτες αντιδράσεις δημοτικών συμβούλων με φόντο τα ευρήματα της δημοσκόπησης που παρουσιάζουμε. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο ερώτημα, το οποίο έχει να κάνει με τον αθλητισμό, έχει να κάνει με τον πολιτισμό. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη διοίκηση καλοκαιρινού στις δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού? Απόλυτα πολύ, 8,9. Αρκετά, 30,4%. Λίγο, 17,9. Ελάχιστα καθόλου, 37,5. Και δεν απαντώ, 5,4.
0: Κοίταξε, αυτός είναι ο τομέας της χαράς. Έτσι, είναι ο τομέας που όλοι και οι αντιδήμαρχοι τον θέλουν συνήθως, γιατί είναι εκδηλώσεις, ο κόσμος συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε φεστιβάλ, σε αθλητικές εκδηλώσεις. Θα περίμενα να είναι με περισσότερες οι θετικές απόψεις για το συγκεκριμένο, οι θετικές απαντήσεις για τον συγκεκριμένο τομέα, γιατί νομίζω ότι γίνονται πράγματα και στους δύο τομείς. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα στο Παγκρίτιο και στις εγκαταστάσεις.

0: και δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο.
1: Εντάξει, 57% περίπου είναι. Εντάξει. Λίγο
0: ναι,
1: πολύ
0: ότι
1: είναι.
0: Και δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη δημοτική αρχή. Νομίζω ότι περισσότερες δημοτικές αρχές πανελλαδικά, όταν ρωτούνται οι δημότες, ειδικά στον τομέα του πολιτισμού, οι περισσότεροι είναι δηλώνουν ικανοποιημένοι.
2: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε άνω τελεία, να πάρουμε μία ανάσα, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε με ζωντανές συνδέσεις από την καρδιά του Ηρακλείου, από τη Λότζια, με τις πρώτες αντιδράσεις, με φόντο, όπως προείπα, τη δημοσκόπηση που παρουσιάζουμε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Κουατβέρ, μην έγκφερ, τσακαούπ, φέτεξιόδχορ.
5: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
6: Καλημέρα.
7: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
8: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
6: Δεν έχουμε ίντερνετ.
9: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
8: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
6: Κωστή.
8: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
6: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
8: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
10: Εκτροπή κλήσης.
6: Παρακαλώ.
8: Κρατήσου.
7: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί

0: Θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Όφι Summer Camp.
3: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
2: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Γνωρίστε τα αθλήματα.
2: Βόλεϊ,
3: μπάσκετ,
2: ποδόσφαιρο,
3: στίβος,
2: κολύμβηση,
3: πόλο,
2: σκάκι,
3: πυγμαχία,
2: άρση βαρών,
3: τροχοσανίδα,
2: χάντμπολ.
3: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
2: Όφι Summer Camp.
3: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
4: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
5: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
4: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
5: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Στο νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, ένας σπουδαίος μάγειρας με πολύ μεγάλη πορεία και εμβληματικά εστιατόρια στο ενεργητικό του. Μαζί μας ο Χριστόφορος Πέστιας.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
14: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο

0: Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε Fast Loan!
6: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα, μια εκπομπή αφιερωμένη στη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, τα βασικά ερωτήματα και αφορούν το Δήμο Ηρακλείου. Σε εξέλιξη και η συνεδρίαση στη Λότζια, Δημοτικό Συμβούλιο, σωστά Κώστα Κεφαλογιάννη.
1: Ναι, είναι Δημοτικό Συμβούλιο και με αναμόρφωση προϋπολογισμού, μεγάλη αναμόρφωση προϋπολογισμού και με κώδικα αυτοδιοίκησης και με πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα. Γενικά τα Δημοτικά Συμβούλια, Νίκο, ενώ περιμέναμε ότι θα είναι πιο σύντομα πια, γιατί υπάρχει πλειοψηφία, άρα
0: τραβούν
1: η Δημοτική
0: αρκετά.
1: Αρχή τραβούν 5 και 6 ώρες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: 5 και 6 ώρες
0: έχουμε την πρώτη αντίδραση. Πάμε ζωντανή σύνδεση Δημαρχιακό Μέγαρο Ηρακλείου Λότζια. Είναι ο κύριος Κώστας Βαρδαβάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος. Παρακολούθησε τις απαντήσεις στο πλαίσιο της δημοσκόπησης που διενήργησε η τηλεόραση Κρέτα. Κύριε Βαρδαβά, την καλησπέρα μου.
2: Καλησπέρα σε όλους σας. Μια και είναι ζωντανή η σύνδεση και έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο και όλα, ξέρετε, έχουν σχέση με την καθημερινότητα την οποία ασχολείται και η σημερινή σας δημοσκόπηση. Πριν λίγο θέσαμε το ζήτημα του κυκλοφοριακού χάους που έζησε σήμερα το κέντρο της πόλης με την ασφαλτόστρωση που ξεκίνησε από τον Άγιο Μινά, την Αγίου Μινά την Καλοκαιρινού, μέχρι την πλατεία Κορνάρου, και δεν υπήρχε Τετάρτη πρωί με πανελλήνιες εξετάσεις καλοκαίρι, δεν υπήρξε καμία μέρημνα κυκλοφοριακής ρύθμισης. Με αποτέλεσμα, το μποτιλιάσμα ξεκινάει από την Ικάρου, από την Καλοκαιρινού και την Παραλιακή και να έχει φρακάρει όλο το σύστημα της πόλης. Η απάντηση που πήραμε από τον κύριο Δήμαρχο είναι ότι ανησυχούμε που γίνονται έργα η αντιπολίτευση. Οπότε αυτό δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή προσεγγίζει σημαντικά ζητήματα για τις ζωές και την καθημερινότητα των ανθρώπων στην πόλη αυτή.
0: Ένα γενικότερο σχόλιο με βάση τις απαντήσεις των δημοτών στη δημοσκόπηση, ναι, που πραγματοποιήσαμε.
2: Ναι. Έχουμε μια δημοτική αρχή που έχει εκλεγεί εδώ και 2-2,5 χρόνια με ένα μεγάλο ποσοστό, κοντά στο 46%, χωρίς ουσιαστικά να έχει απέναντί της μια τοξική αντιπολίτευση ούτε κάποιον πολιτικό φορέα, ούτε κάποια μέσα ενημέρωσης ή άλλα απέναντί της, και αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας και στη δημοσκόπησή σας η έντονη δυσαρέσκεια για την αποτελεσματικότητα αυτών των 2,5 πρώτων ετών. Και φαίνεται από τις κάρτες και από το συνολικό συμπέρασμα ότι η συντριπτική πλειοψηφία και των ψηφοφόρων της δεν είναι ικανοποιημένη από τη μέχρι σήμερα απόδοσή της σε κάθε τομέα, αλλά και στο γενικό σύνολο. Οπότε ένα πολιτικό κεφάλαιο που μία νέα δημοτική αρχή έχει με τη διάρκεια των ετών να το ξοδέψει, η παρούσα το έχει ξοδέψει ήδη.
0: Μάλιστα. Κώστα Κεφαλογιάννη.
1: Ναι, θεωρείτε με βάση τα αποτελέσματα που είδατε ότι έχει περιθώριο να το γυρίσει που λέμε, γιατί είστε και του αθλητισμού και μια ορολογία που χρησιμοποιούμε έχει δυνατότητες ανατροπής του κλίματος που αποτυπώθηκε και στην δημοσκόπηση.
2: Οι δημοσκοπήσεις είναι, όπως είναι, πολύ χρήσιμες. Είναι εικόνα της στιγμής. Εγώ δεν θέλω να προδικάσω τίποτα. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο την διαχείριση της δημοτικής, των δημοτικών πραγμάτων, να αναστρέψει παγιωμένες φιλοσοφίες όπως αυτή με την οποία διοικεί το Δήμο Ηρακλείου, η παρούσα Δημοτική Αρχή. Και νομίζω ότι εκεί είναι το θέμα και θεωρώ ότι εκεί ίσως χάσει το στοίχημα η πόλη για να πάει παρακάτω για ένα θετικό αποτέλεσμα. Και νομίζω μαζί με αυτό ίσως χαθεί και η ευκαιρία της για μια νέα θητεία και το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θεωρείτε ότι δεν, με τον τρόπο που διοικεί, δεν παίρνει τα μηνύματα εύκολα, όχι μόνο από δημοσκοπήσεις και από την κοινωνία.
2: Είναι σε απόσταση από την πραγματικότητα. Δυστυχώς, σε μεγάλη απόσταση, και σας λέω, εξακολουθεί να διοικεί και να επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη που ουσιαστικά την οδηγούν σε μία αναποτελεσματικότητα.
1: Μου επιτρέψεις μια ακόμη ερώτηση, Νίκο. Επειδή τώρα χθες έπεσαν και υπογραφές με τον ιδιώτη στην καθαριότητα για την μεταρρύθμιση, έτσι την αποκαλεί η Δημοτική Αρχή, πιστεύετε ότι θα δούμε πιο καθαρό Ηράκλειο το επόμενο διάστημα? Και αν ναι, αυτό δικαιώνει τους μέχρι τώρα χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής.
2: Θα ήθελα να ξεκινήσω από τα χαμόγελα που είδαμε στα δελτία τύπου και στις φωτογραφίες. Είναι τα ίδια χαμόγελα την ημέρα που παίρνανε το δάνειο, τα ίδια χαμόγελα της αύξησης των δημοτικών τελών, τα ίδια χαμόγελα όταν μια εργολαβία 3 εκατομμυρίων στο πράσινο δινόταν σε μόνο έναν υποψήφιο με μηδενική έκπτωση. Τα ίδια χαμόγελα είδαμε χθες σε δελτίο τύπου από παράγοντες της Δημοτικής Αρχής και τον εργολάβο, τον εκπρόσωπο του εργολάβου. Πραγματικά το χαμόγελο θα έπρεπε να είναι μόνο στα χείλη του εργολάβου, ο οποίος πήρε ως μοναδικός υποψήφιος μια υπερκοστολογημένη σύμβαση ως μοναδικός υποψήφιος για αυτήν. Είναι τόσο υψηλό το κόστος για τις υπηρεσίες που θα παρέχει, που δεν υπάρχει τίποτα λιγότερο από το τέλειο αποτέλεσμα που πρέπει να περιμένουν οι Ηρακλειώτες, καθώς το χέρι, ειδικά για τους επαγγελματίες, έχει μπει πολύ βαθιά στην τσέπη. Είναι αύξηση που αποτυπώνει και σήμερα την αναμόρφωση του υπολογισμού. Οι δημότες Ηρακλείου ψήφισαν 10-13 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω να πληρώνουν σε δημοτικά τέλη για να έχουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα ετησίως.
0: Κύριε Βαρδαβά, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας αποδεσμεύσουμε και σε εξέλιξη το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς παραμένουμε στη Λότια. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε και άλλες ζωντανές συνδέσεις. Εγώ θα κρατήσω αυτό που ο κύριος Βαρδαβάς δεν είναι ένα τοξικό Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι μια τοξική αντιπολίτευση.
1: Όχι, δεν είναι. Και σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση, η οποία ακριβώς είχε διαμορφωθεί από τον νόμο Σκουρλέτη, αυτό το εξάνδλωμα, ας πούμε, το οποίο υποτίθεται ήταν απλή αναλογική, αλλά δεν ήταν απλή αναλογική. Από τη στιγμή που έδινε, υπήρχε δεύτερη Κυριακή και δημιουργήθηκε όλο αυτό το μπάχαλο. Το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν εξαιρετικά προβληματικό και ήταν και πάρα πολύ δύσκολη η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου. Ο κ. Καλογερνός, εκτός των άλλων, έχει και αυτό το πλεονέκτημα μιας ευρείας πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο που του επιτρέπει να περάσει αποφάσεις, όμως, ας πούμε, η αύξηση των δημοτικών τελών που δεν θα μπορούσε ποτέ να περάσει κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Ναι, παίζει μπάλα, σωστά.
0: Λοιπόν, να επισπεύσουμε λίγο, να πάμε λίγο στην επόμενη σύνδεση, όταν είμαστε έτοιμοι να με ενημερώσετε. Αναμενόμενη εξέλιξη αναμόρφωση του προϋπολογισμού σήμερα.
1: Ναι, είναι καταρχάς υποχρεωτικό.
0: Προβλέπεται
1: από τον νόμο. Όμως νομίζω ότι εδώ έχει γίνει μια πολύ μεγάλη αναμόρφωση. Απλώς να παρακολουθήσω μετά αναδρομικά το Δημοτικό Συμβούλιο για να δω πώς το εξηγεί η Δημοτική Αρχή.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λότζια, ζωντανή σύνδεση. Αντιγόνη Ανδρεάκη.

0: Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλο. Στην καλησπέρα μου, κυρία Ανδρεάκη.
1: Καλησπέρα.
0: Ένα πρώτο σχόλιο με αφορμή τη δημοσκόπηση που παρουσιάζει σήμερα η τηλεόραση Κρέτα.
1: Νομίζω ότι αυτό το οποίο βιώνουν οι πολίτες αυτά τα περίπου 2,5 χρόνια διακυβέρνηση Δημοτικής Αρχής καλοκαιρινού αποτυπώνονται με ένα πολύ εύγλωτο τρόπο στα ποσοστά, έτσι όπως αυτά αποτυπώνονται στις κάρτες της δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα. Και στην ουσία εγώ παρατηρώ το ποσοστό εκείνο των ανθρώπων οι οποίοι απαντούν το πόσο λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι είναι από ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητά τους, όπως ας πούμε την αποκομιδή των απορριμμάτων, όπως το πράσινο, όπως τις θέσεις στάθμευσης, που είναι και ένα σοβαρό ζήτημα και μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να έχει λυθεί. Και δεν πρόκειται και μετά από την πρόσφατη επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη που κούνησε το δάχτυλο σε όσους ενδεχομένως ονειρεύονταν ότι θα υπήρξε μια συμβιβαστική λύση, μια χρυσή τομή στα ενετικά τείχη, στην περιοχή της Τάφρου. 2,5 χρόνια απογοήτευσης. Αν ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος, θα είχε μια διαφορετική ερώτηση στις απαντήσεις. Θα δήλωνε πολύ ή σχετικά ικανοποιημένος. Δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική κάρτα, δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική απάντηση. Δεν το λες επιτυχία, το λες αποτυχία. Και σήμερα είναι και μια μέρα που νωρίτερα κυκλοφόρησε και ένα σχετικό βίντεο από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του κυρίου Καλοκαιρινού σχετικά και με την καθαριότητα και με την μη παρέμβαση ιδιώτης στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Προεκλογικά ο κύριος Καλοκαιρινός υπόσχονταν μια καθημερινότητα για τους πολίτες πολύ πιο διαφορετική από αυτή την οποία βιώνουν, τόσο στους δρόμους, τόσο στους φωτισμούς, τόσο στην καθαριότητα, σε πάρα πολλά επίπεδα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η κάρτα σας και για τον πολιτισμό που είδα, που είναι αυτό το ούτε πολύ, ούτε λίγο, σχεδόν τίποτε καθόλου. Σε όλα τα επίπεδα, από το πολιτιστικό κέντρο, τη δικελέα, τον τρόπο λειτουργίας της, τον τρόπο που αποτυπώνεται το πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων. Άλλα περίμενε ο κόσμος, άλλα τελικά βιώνει. Υπάρχει βέβαια πάντα και μία περίοδος η οποία θα μπορούν τα πράγματα να ανακτήσουν μια διαφορετική πορεία. Είναι 3 χρόνια ακόμα μπροστά μας.
0: Προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η στρατηγική της Δημοτικής Αρχής, κυρία Ανδρεάκη, προκειμένου έτσι να δώσει λύσεις σε αυτά τα καθημερινά που λέμε προβλήματα? Γιατί όλο το καλό του Ηρακλείου θέλουμε, και εμείς οι δημοσιογράφοι που καταγράφουμε το ρεπορτάζ,
1: ναι,
0: αλλά και η αντιπολίτευση.
1: Να σας πω ότι αυτό θα έλεγα, ότι όλοι το ίδιο θέλουμε. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο να κάνεις αντιπολίτευση σε ζητήματα τόσο απλά και πρακτικά όπως η καθημερινότητα, ας πούμε. Επί 2 χρόνια να λέμε γιατί το Ηράκλειο έχει παραδοθεί στο σκοτάδι, γιατί το Ηράκλειο παραμένει αφώτιστο, γιατί το Ηράκλειο έχει αυτή την ποιότητα των δρόμων, γιατί. Επομένως, αν αυτά τα πρακτικά ζητήματα κατάφερε η Δημοτική Αρχή να τα είχε λύσει, τώρα θα μιλάγαμε και για διαφορετικά πράγματα. Θα μιλάγαμε για μεγαλόπνοα έργα, θα μιλάγαμε για ανάπτυξη, θα μιλάγαμε για το στίχημα του να μεταμορφωθεί η πόλη σε μια πολύ σύγχρονη, φιλόξενη, φιλική και για τον επισκέπτη και για τον ντόπιο κάτοικο. Αυτά τώρα τα έχουμε χάσει. Έχουμε χάσει το δικαίωμα των οραματικών έργων. Έχουμε πάψει να σκεφτόμαστε μια πόλη καλύτερα και σκεφτόμαστε απλά μια πόλη βιώσιμη. Πώς θα καταφέρουμε δηλαδή να επιβιώσουμε. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Το πώς θα μπορούσε η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού όλο αυτό να το αλλάξει, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ρητορικό ερώτημα, απλά κυκλοφορώντας στην πόλη. Γιατί πολλές φορές νιώθω ότι ζούμε σε δύο παράλληλες πραγματικότητες. Άλλη αυτή που περιγράφουμε και βιώνουμε εμείς, και άλλη αυτή η οποία περιγράφεται από τη Δημοτική Αρχή και στα πολυάριθμα δελτία τύπου και στον τρόπο που αυτά συζητούνται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ήταν επίσης πολύ χρήσιμο η Δημοτική Αρχή να αφήσει πίσω τη συμπεριφορά της θαλαζονίας. Την συμπεριφορά της απόμακρης θεώρησης των πραγμάτων, θεωρώντας ότι κάνει, ας πούμε, μια τύπου υψηλή πολιτική, που προφανώς εμείς δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε ή να την καταλάβουμε, μάλλον ούτε και οι ίδιοι οι πολίτες, αλλά τα καλά της θα τα δούμε σε μια αργότερη χρονική στιγμή. Έχει απομακρυνθεί η Δημοτική Αρχή από την κοινωνία, από την πόλη, από τον Δήμο, από τους πολίτες. Πριν από λίγο, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος της κοινότητας Δαφνών μίλησε για την απαξίωση της λειτουργίας των τοπικών κοινοτήτων. Έχουν να δουν τη Δημοτική Αρχή να πλησιάζει τα χωριά της Δημοτικής Κοινότητας εδώ και 2,5 χρόνια με αναρρύθμιτα προβλήματα, σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο. Άρα, η απάντηση μάλλον στο ερώτημά σας είναι να γίνουν η δημοτική αρχή που υποσχέθηκαν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Την οποία την υποσχέθηκαν με ένα εξαιρετικό τρόπο προεκλογικά, αλλά έχασαν το βηματισμό της από την επόμενη μέρα της εκλογής.
0: Κυρία Ανδρεάκη, ευχαριστώ θερμά για την

0: παρέμβασή σας. Λοιπόν, σίγουρα τα βασικά έτσι ευρήματα της δημοσκόπησης θα αποτελέσουν ένα αντικείμενο συζήτησης για μεγάλο χρονικό διάστημα
1: Ναι.
0: τις
1: Πάντα
0: επόμενες
1: εντριγκάρει,
0: ημέρες.
1: ξέρεις, ο Δήμος Ηρακλείου που εντριγκάρει και ήδη εξαιτίας της δυσαρέσκειας που υπάρχει και ήταν αντιληπτή και πριν τη δημοσκόπηση, τώρα αποτυπώνεται και με τα ευρήματα της έρευνας, αρχίζει να ακούγονται πολύ νωρίτερα του αναμενόμενου και διάφορα ονόματα, μνηστήρες, ενδιαφερόμενοι κτλ. Τώρα από αυτά, ξέρεις, κρατάμε μικρό καλάθι, ποιοι θα είναι εν τέλει μέχρι τέλους, όμως θα έχει ενδιαφέρον και νομίζω και αυτά τα ευρήματα μπορεί να βοηθήσουν, να συνεισφέρουν μάλλον στην συζήτηση. Ξέρεις, το ουσιαστικό θα είναι, Νίκο, να βοηθήσουν και τη Δημοτική Αρχή να καταλάβει μερικά πράγματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα μία τελευταία σύνδεση, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Μαρίνος Πατακός, Δημοτικός Σύμβουλος, Ηράκλειο η πόλη μας, με το συνδυασμό. Κύριε Πατακέ, την καλησπέρα μου.
2: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο. Ευχαριστώ.
0: Τι θα ξεχωρίζατε, πού θα εστιάζατε με φόντο τη δημοσκόπηση που παρουσιάζουμε σήμερα?
2: Η δημοσκόπηση που σήμερα έχετε προβάλει από το τηλεοπτικό σταθμό σας αντικατοπτρίζει τα βιώματα καθημερινότητας των πολιτών του Ηρακλείου και των επισκεπτών. Δεν θα μπορούσαν διαφορετικά αποτελέσματα αυτά και θα ήθελα να σας πω ότι αν αυτή η δημοσκόπηση γινόταν αύριο, θα ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Σήμερα έγινε, μου επιτρέψετε να το πω αυτό το φαινόμενο που παρουσιάστηκε σήμερα, η γάφα τεχνική και κυκλοφοριακή του αιώνα στο Δήμο του Ηρακλείου. Ξαφνικά γέμισε ο δρόμος από το Καμαράκι μέχρι την Έβανς και όλο το μήκος του Αγίου Μινά και των άλλων δρόμων από μηχανήματα ασφαλτόστρωσης, χωρίς καμιά ειδοποίηση, χωρίς να ειδοποιηθεί η τροχέα, χωρίς να ειδοποιηθεί η Δημοτική Αστυνομία, χωρίς να ειδοποιηθεί ο Εμπορικός Σύλλογος, οι πολίτες του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, ένα μεγάλο κυκλοφοριακό blackout ποτέ δεν συνέβη. Ποτέ. Δεν έχει να συμβεί τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον στο Ηράκλειο. Άρα λοιπόν, αν γινόταν αύριο το γκάλωπ, θα έλεγα, η δημοσκόπησή σας θα ήταν ακόμα χειρότερα. Οι πολίτες λένε αυτά που βλέπουν. Εγώ απορώ, διότι στη Δημοτική Αρχή και χρώματα γνωρίζουν και θα έλεγα εμπειρία έχουν. Απορώ πώς έγινε αυτό το πράγμα το σημερινό. Εκτός από το σημερινό έχουν γίνει βέβαια και άλλα πολλά πράγματα τα οποία δεν συνάδουν την χρονική πόλη πολυπληθείς και κατοίκους και κυκλοφοριακά επιβαρημένη το
1: Τον ακούμε
2: καλοκαίρι
1: καλά.
2: από τον τουρισμό και από άλλες περιόδους. Δηλαδή δεν
0: Μάλιστα.
2: θα έλεγα ότι πιστεύω ότι είναι έλλειψη οργάνωσης, έλλειψη συνεννόησης, έλλειψη αποτελέσματος.
0: Κύριε Πατακέ, να σας
2: Γι'
0: ευχαριστήσω πολύ
2: αυτό
0: για την
2: δεν
0: παρέμβασή σας.
2: χειροκροτούμε. Και εγώ σας
0: Να είστε
2: ευχαριστώ. Να είστε
0: καλά.
2: καλά. Καλή συνέχεια.
0: Επιστρέφετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, με τον κύριο Πατακό ολοκληρώσαμε τις παρεμβάσεις μέσα από ζωντανές συνδέσεις από τη Λότζια. Και για να φανούμε συνεπείς και στο φινάλε, στην ώρα που κλείνει η εκπομπή μας, έχουμε 2-3 λεπτά. Θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο από τον Κώστα τον Κεφαλογιάννη και μετά να κλείσουμε και
1: Πολύ
0: με τον Κώστα
1: γρήγορα,
0: τον
1: πρώτα απ' όλα
0: Μπογδάνη.
1: να πω για αυτό το θέμα το οποίο έθιξαν και η κυρία Δράκη και ο κ. Πατακός. Τι συνέβη σήμερα. Σήμερα γινόταν μια ασφαλτόστρωση στο κέντρο, στην Αγίου Μινά, για την οποία η Δημοτική Αρχή είχε βγάλει μια ανακοίνωση την Κυριακή, δεν τον πήρε χαμπάρι κανείς. Και ευνηδιάστηκαν όλοι. Δεν είχε ενημερώσει τον Εμπορικό Σύλλογο, δεν είχε ενημερώσει την τροχιά, δεν υπήρχε Δημοτική Αστυνομία στο σημείο για να ρυθμίσει την
3: Πάντως, η
1: κυκλοφορία.
3: Δημοτική Αστυνομία δεν μπορεί να πει ότι ευνηδιάστηκε.
1: Όχι.
3: Γιατί αυτό είναι σαν να είναι
1: Σωστά,
3: κάτι
1: σωστά,
3: ξεχωριστό.
1: σωστά.
3: Άλλο η τροχιά, άλλο η Δημοτική Αστυνομία. Τα ακούω.
1: Έχεις
3: Έτσι,
1: δίκιο,
3: ναι.
1: έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
3: Δηλαδή, ο προϊστάμενος
1: Συνολικά,
3: Δημοτική Αστυνομία είναι στο
1: συνολικά
3: Δήμο μας.
1: ο
3: Έχουμε τρελαθεί
1: τρόπος με τον
3: τώρα.
1: οποίο έγινε αυτό το πράγμα, αλλά και το timing ήταν εξαιρετικά προβληματικά. Σε γενικές γραμμές θα πω απλώς ότι η δημοσκόπηση αποτυπώνει λίγος πολύ αυτό που φανταζόμασταν. Δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή. Το ζήτημα είναι αν έχει την ικανότητα να πάρει τα μηνύματα. Χρόνος υπάρχει, εγώ θα το πω αυτό. Και κάποια ευρήματα όπως αυτό που είπε και ο Κώστας από την αρχή, το 23,6% που είναι ντεμίου, ικανοποιημένοι του δυσαρεστημένοι, τη δίνει τη δυνατότητα να ελπίζει ότι μπορεί κάπως να αλλάξει το κλίμα, αρκεί να μπορεί να εισπράξει τα μηνύματα, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι δεν δείχνει ότι το καταφέρνει. Δεν δείχνει δηλαδή να ακούει πολύ καλά την κοινωνία ή ότι είναι σε απόλυτο συγχρονισμό με την πραγματικότητα

0: στην πόλη.
1: Μάλιστα, εγώ να πω ότι έχουμε ζητήσει ήδη και την τοποθέτηση και του ίδιου του Δημάρχου, του κυρίου Καλοκαιρινού, με αφορμή τη δημοσκόπηση που πραγματοποίησαμε. Ας ελπίσουμε τις επόμενες ημέρες να έχουμε ένα feedback και από την Δημοτική Αρχή μας ανοιχτή. Κώστα Μπογδάνη.
2: Κοίταξε, καταρχήν να πω σε σχέση με αυτό το ζήτημα της Δημοτικής Αστυνομίας. Όταν είδα την κάρτα, και ήταν παράληψή μου που δεν το είπα, για τους δρόμους, στάθμευση, κυκλοφορία και τέτοια, νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία έχει μια ανεξήγητη οδηγία μόνο να κόβει κλήσεις και να μην παρεμβαίνει. Και μιλάμε για μια συγκροτημένη υπηρεσία που μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, εκεί κάτι δεν πάει επίσης καλά στο θέμα των πολιτικών κατευθύνσεων, γιατί δεν το κάνουν από μόνοι τους τα παιδιά. Μια χαρά είναι. Τώρα, επί της ουσίας, δεν είναι το θέμα αν χάνει, και εκεί θα συμφωνήσω με τον κύριο Βαρδαβά, ο Καλοκαιρινός ή ο Δήμαρχος, είναι αν χάνει η πόλη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να μην χάνει η πόλη. Και το στίχημα είναι για την πόλη. Εάν βλέπουμε αυτή την κατάσταση, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το Ηράκλειο. Έτσι. Και εμένα με ενδιαφέρει να είναι αναστρέψιμη κατάσταση για το Ηράκλειο. Όχι για τον Παναγιωτόπουλο, όχι για τον Κώστα, όχι για τον Δημήτρη, ούτε για τον Αλέξη Καλοκαιρινό.
1: Λοιπόν,
0: εκεί για τον Παναθηναϊκό, αν είναι να στρέψει, με τι πειράζει.
2: Άστο.
1: Ενημέρωση έχετε,
0: είμαστε
1: στον αέρα. Δεν
0: μιλάει εδώ και ώρα, οπότε.
1: Λοιπόν, Κώστα Κεφαλογιάννη, Κώστα Μπογδανίδη, σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε αύριο με σχολιασμό και ρεπορτάζ εδώ στην τηλεόραση Κρέτα και στα μέσα του ομίλου μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Amec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Amec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Κατβέρ, μην έγκφερ. Τσακαούπ, φέτε τσιόδχορ.
3: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
4: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα. Τόσο στα μικρά, όσο και στα μεγάλα. Έλα μαζί μου. Με το πρόγραμμα Προλαμβάνω και τις δωρεάν εξετάσεις πρόληψης κατά του καρκίνου, 66.000 πολίτες βρήκαν έγκαιρα παθήσεις που αγνοούσαν. Ενώ με το πρόγραμμα προληπτικών μαστογραφιών με κινητές μονάδες, ενισχύεται η πρόληψη του καρκίνου του μαστού σε όλη τη χώρα. Με το ψηφιακό σχολείο και το ψηφιακό φροντιστήριο, μαθητές σε όλη τη χώρα λαμβάνουν δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία από το σπίτι τους. Πάνω από 37.000 διαδραστικοί πίνακες και 177.000 κίτρια ρομποτικής φέρουν τη δημόσια παιδεία πιο κοντά στο μέλλον. Το μέλλον όμως είναι η βιωσιμότητα. Και γι' αυτό ο στόλος των αστικών λεωφορείων ανανεώνεται με καινούρια. Ηλεκτροκίνητα, αθόρυβα λεωφορεία. Για δες και κάτι ακόμα. Το γρήγορο ίντερνετ φτάνει τώρα σε κάθε σπίτι με το Gigabit Voucher. Και αυτά είναι μερικά από τα πράγματα που κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε η καθημερινότητά μας να γίνεται καλύτερη. Κάθε σήμερα, κάθε τώρα, κάθε αύριο.
0: Ελλάδα 2.0. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
5: Καλημέρα.
6: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
7: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις.

0: εδώ, Internet Backup.
1: Δεν έχουμε Ιντερνετ.
2: Πάντα έχουμε Ιντερνετ.
0: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
0: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
3: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
0: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
4: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
0: Κρατήσου.
5: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
7: Πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
2: Τι θα έλεγα?
8: Όλα θα πάνε καλά.
7: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
8: Να είσαι ο εαυτός σου.
9: Η ζωή είναι ωραία.
2: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
8: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
9: Θα τα καταφέρεις.
7: Αρκεί να το πιστέψεις.
8: Πίστεψέ το.
7: Με το διακρότημα μπορείς.
6: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
10: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
11: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
12: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
11: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
12: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
8: Βρε fast loan!
9: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Κότσιρας, Μαρκόπουλος, Χατζηβασιλείου και Μαριλένα Σούκουλη στο κυβερνητικό σχήμα. Επισπεύστηκαν οι ανακοινώσεις για να κλείσει η σεναριολογία και η ονοματολογία. Στη θέση του παραμένει ο Παύλος Μαρινάκης. Από τα κάτω καλέσα η άτυπη έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Ανδρουλάκη. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για κράτος δικαίου, ακρίβεια και πρωτογενή τομέα. Τι είπε για τον Τσίπρα. Συμφωνία τις επόμενες 10 με 15 ημέρες θέλει ο Υπουργός Μετανάστευσης. Ζήτησε και επίσημα το παλιό κταίο από τον Περιφερειάρχη. Ντόμινο αντιδράσεων από Δήμο και φορείς του τουρισμού. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του 37χρονου που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο. Φέρεται να ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς και ότι είχε παραγγείλει εκρηκτικά. Τα 11,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φτάνουν τα αποθέματα νερού στο φράγμα της Φανερωμένης, κατά περίπου 300% αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους οι ποσότητες νερού. Οι βασικοί άξονες του οράματος του μοναδικού υποψηφίου Πρίτανη Νεκτάριου Παπαδογιάννη. Την 5η, 11 Ιουνίου, η εκλογή του.
0: Με στόχο, κυρίες και κύριοι, να σταματήσει άμεσα η σεναριολογία που έδινε και έπαιρνε τα τελευταία 24 ώρα, ανακοινώθηκαν σήμερα τελικά οι σημειακές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα με τον Πρωθυπουργό.

0: ο Κυριάκο Μητσοτάκη να λαμβάνει τις αποφάσεις του με βάση την ηλικιακή ανανέωση, την εξειδίκευση αναχαρτοφυλάκιο αλλά και την αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι διεργασίες στα κόμματα της αριστεράς, σε Λέο Τσίπρα, με τον Γιάννη Δραγασάκη να ανεξαρτοποιείται σήμερα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τα νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καθώς με απόφαση του Πρωθυπουργού αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Μετά τη μετακίνηση του κυρίου Κότσιρα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο βουλευτής Δημήτρης Μαρκόπουλος. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη. Αμετακίνητος στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου παραμένει τελικά ο Παύλος Μαρινάκης. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού για τον υφυπουργό ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Την ίδια στιγμή παρενόχληση δέχτηκε το αεροσκάφος που μετέφερε την Κυριακή τον Νίκο Δένδια στην Κύπρο. Παρόμοια παρενόχληση δέχτηκαν και τα αεροσκάφη που μετέφεραν τη Γαλλίδα και τον Ολλανδό ομόλογο του Νίκου Δένδια από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τίμπο.
2: Επιβεβαιώνεται η πληροφορία αυτή. Ήδη ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου, προερχόμενη από το ψευδοκράτος, και έκανε σχετική αναφορά, κατόπιν βασικά σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομολογό του. Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες αυτές θα αποφασιστούν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Όπως και να έχει, από αυτό εδώ το βήμα καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως πρώτη φορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των υπολείπων κομμάτων, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας, όχι όμως, όπως είπε, με κόμματα που εξυπηρετούν προσωπικές ατζέντες.
2: Η παράταξή μας θα κινηθεί μόνο με έναν γνώμονα: την αποτελεσματικότητα και τα παραδοτέα. Ούτε θέλουμε να μπούμε σε μία άνευ ουσίας κόντρα με οποιονδήποτε. Ούτε θέλουμε να ετεροπροσδιορίσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα με κόμματα, μονοπρόσωπα που έχουν προσωπική ατζέντα. Δεν αναφέρομαι απαραίτητος στον κύριο Σαμαρά, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς συγκεκριμένη κοστολόγηση στο πρόγραμμα αυτό.
1: Την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να τονίζει πως δεν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι χορηγός του Τσίπρα, που είναι χορηγός πίσω και πάλι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ, το μέτωπο Παύλου Πολάκη, Ρένας Δούρου και Νίκου Παπά συνεχίζει τις βολές κατά της πρότασης του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, που υιοθετήθηκε τελικά από την πολιτική γραμματεία του κόμματος, ενώ βάλουν και κατά του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα.
4: Αν το κόμμα μου υλοποιήσει αυτή τη συνεπή για την αριστερά και τη δημοκρατία πολιτική που λέει ενωτικά ψηφοδέλτια, ποιος θα είναι υποψηφία?
5: Αλλά με ποιο
4: κόμμα? Με το ενωτικό ψηφοδέλτιο. Εγώ παραμένω ΣΥΡΙΖΑ.
6: Δηλαδή, αυτό που ψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή, σας λέω ευθαρσώς ότι θέλει εξειδίκευση και ερμηνεία από το Σοκράτη Φάμελο. Ήταν αδόκιμο, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καμιά πιο χοντρή έκφραση, να διατηρεί ο καθένας την ιδιότητα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, να παρακάμπτει την πάρα πολύ καθαρή αξίωση του Αλέξη Τσίπρα ότι για να έρθετε πρέπει να παραιτηθείτε και να παραιτηθεί τελευταία στιγμή.
0: Από τα κάτω καλέσα και ενώπιον πολλών στελεχών και φίλων του κόμματος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κήρυξε ατύπω την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας, καλώντας τους πολίτες να πάρουν, όπως είπε, τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στα χέρια τους. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για μια σειρά θεμάτων της επικαιρότητας και όχι μόνο, τονίζοντας ότι τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τη διχόνοια και το λαϊκισμό.
7: Εμείς με εσάς, αυτοί με τη διαπλοκή. Γι' αυτό η νίκη είναι στα χέρια σας.
1: Με αυτή τη φράση ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του προεκλογικού.

0: λογικού αγώνα στους φίλους και ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ από τα κάτω Καλέσα που βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως το Ηράκλειο και η Κρήτη θα δώσουν και πάλι το σύνθημα για πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος.
1: Από αυτό το δημοκρατικό μέρος που αγάπησε

0: το Πασόκ, που ο ήλιος του Πασόκ δεν είναι απλά ένα σύμβολο, είναι χαραγμένο στην καρδιά κάθε κριτικού, κάθε δημοκράτη. Από εδώ ξεκινάμε τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής. Από το δημοκρατικό Ηράκλειο που έγινε πράσινο και μπορεί όχι απλά να ξαναγίνει πράσινο, αλλά γίνει πράσινη όλη η Κρήτη και να είναι το φως και η ελπίδα για την πολιτική αλλαγή σε όλη την χώρα. Γι' αυτό σταθείτε. Υπερήφανοι, δυνατοί, ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε. Δεν θα μας κάψει κανείς.
1: Για να το πει ξεκινάει από το Ηράκλειο.
2: Πάντα την Κρήτη, από την Κρήτη.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό αναφερόμενο στα σκάνδαλα που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα, την ακρίβεια αλλά και την απελπιστική κατάσταση που βιώνουν οι πολίτες λόγω των συνεχών ανατιμήσεων. Ο πρόεδρος του Πασόκ όμως έστρεψε τα βέλη του και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
0: Είχαν πολλές ευκαιρίες. Ο κ. Μητσοτάκης έχει εκλεγεί 2 φορές Πρωθυπουργός. Άλλες τόσες και ο κ. Τσίπρας. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία. Για να πετύχουν τι? Για να κάνουν περισσότερη ζημιά από ό,τι έκαναν τις προηγούμενες φορές? Διότι ο λαός έχει μνήμη που κάποιοι στα μίντια δεν θέλουν να διατηρείται. Εμείς είμαστε εδώ για να λέμε τα πράγματα ομά και καθαρά. Γιατί υπάρχει εμπειρία, γνώση για το τι έλεγαν πριν τις εκλογές και το τι έκαναν μετά τις εκλογές.
3: Από τις αναφορές του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούσε να λείψει και η κατάσταση που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση κοροϊδεύει τους αγρότες χωρίς να τους παρέχει καμία ουσιαστική στήριξη.
0: Δεν μπορεί να λες, ναι σας επιστρέφω τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο στους αγρότες, αλλά τον φορολογώ σε έσοδο. Μα πώς η κοροϊδία? Δεν μπορείς να λες ότι ναι, θα στηρίξω τον πρωτογενή τομέα, αλλά να μην στηρίξει τη μεταποίηση, διότι ο πρωτογενής τομέας χωρίς τη μεταποίηση δεν μπορεί να αντέξει. Τι λέμε εμείς? Ειδικά φορολογικά κίνητρα μεταποιητικών επενδύσεων σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Ένας νέος ΟΠΕΚΕΠΕ που θα στηρίξει τους πραγματικούς παραγωγούς και όχι τους πονηρούς της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στο Ταμείο Ανάκαμψης, που αντί, όπως είπε, να ενισχύσει τη μικροεπιχειρηματικότητα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα κονδύλια του, κατέληξαν σε λίγους και εκλεκτούς της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Δεν είναι Ευρώπη να παίρνουμε τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης για τα λιμένοντε ισχυροί που ήδη δανειζόταν τις τράπεζες με χαμηλότερα τώρα επιτόκια, και όχι να τα παίρνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι συνεταιρισμοί και η παραγωγή για να αντέξουν και τις σημερινές κρίσεις. Εδώ λοιπόν συντηρείται μια πολύ μεγάλη κοινωνική αδικία. Και ο μόνος που μπορεί να σταματήσει αυτήν την αδικία είναι το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν έχει εξαρτήσεις, δεν έχει χορηγούς. Το στηρίζετε εσείς, ο απλός κόσμος, και στόχος μας είναι, όπως κάνουμε πράσινο το Ηράκλειο, να κάνουμε πράσινη όλη την Ελλάδα.
4: Είναι μαζί μου όπως κάθε βράδυ ο Κώστας Μπογδανίδης εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα, να δούμε παρέα λίγο την πολιτική επικαιρότητα, ξεκινώντας νομίζω από τα πιο δικά μας, υπό την έννοια ότι ήταν εδώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αυτή την ομιλία του εχθές στα Καλέσα.
5: Νομίζω ότι και η επιλογή του χώρου και η επιλογή του χρόνου δεν ήταν τυχαία, διότι γενιάζει μια μακρά έτσι κι αλλιώς, όποτε και αν γίνουν εκλογές, προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι θα δούμε και άλλες κινήσεις από το ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτή η παραταξιακή λογική που θέλει να περάσει. Το έγραψα και το πρωί στο Κρέτα 24 και νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσουμε σε ό,τι, ότι υπάρχει η λογική των παρατάξεων και υπάρχει η λογική των προσπαγών κομμάτων. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία, κακά τα ψέματα, είναι η συντηρητική παράταξη και εκφράζεται από τη Νέα Δημοκρατία χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει με τα όποια προβλήματα είχε, κυρίως όταν φορτώθηκε τη μεγάλη κρίση, λες και ήταν αυτό που μόνο έφταιγε. Και βεβαίως το ΚΚΕ από την αριστερά. Όλα τα άλλα κόμματα εμφανίζονται να έχουν ένα πιο προσωποπαγή χαρακτήρα. Δηλαδή και ο κύριος Τσίπρας, αυτό που έκανε, και ο κύριος Σαμαράς, αυτό που προετοιμάζεται να κάνει, δεν εκφράζει κάτι διαφορετικό εκτός από κάποιες προσωπικές επιλογές.
4: Και η Μαρία Καριστιανού.
5: Και η κυρία Μαρία Καριστιανού είπε, δεν ξέρουμε καν σε αυτή τη φάση τουλάχιστον σε ποιο επίπεδο θα βρεθεί ιδεολογικά. Mm-hmm. Έχουμε πολλά να δούμε ακόμη. Η κυβέρνηση έκανε σήμερα, όπως είδαμε, αυτό τον μήνυ, δεν τον λες ανασχηματισμό, mm-hmm. είναι πλήρωση κενών θέσεων, με μικρές εκπλήξεις, θα έλεγα, γιατί ακούγονταν

0: να πάει ας πούμε, ο κύριος Μαρινάκης στη θέση του κύριου Κυρανάκη. Δεν έγινε αυτό. Για μένα μια έκπληξη είναι ο κύριος Μαρκόπουλος, ο συνάδελφός μας, ο οποίος μάλιστα άκουσα κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι επειδή έκανε χρόνια οικονομικό ρεπορτάζ, τον έβαλαν εκεί. Είναι σαν να βάλεις, ξέρω εγώ, ένα αθλητικό συντάκτη όντως να γίνει ποδοσφαιριστής. Δεν είναι τόσο εύκολο. Πάντως, θα έχουμε πολλά να δούμε. Βλέπεις ότι φτιάχνει και το κλίμα σιγά-σιγά των μη ήρεμων νερών, που λένε ορισμένοι. Αυτή η ιστορία με την Κύπρο και το ψευδοκράτος και την παρενόχληση, η οποία ευτυχώς ήταν μόνο σε επίπεδο ασυρμάτου, δείχνει ότι οι Τούρκοι.
1: Πετούσαν βέβαια και τουρκικά μαχητικά, αλλά σε
0: ναι, ναι, εντάξει, έτσι, θέλω,
1: αλλά
0: δεν φτάσανε στο σημείο γιατί.
1: Είχαμε
0: το νου μας εκεί. Και το λέω γιατί ξέρεις, είναι μια αποθράθρυνση, γιατί ήταν υπουργοί άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το περίεργο. Τώρα, με ερωτήσεις για την αριστερά, τι γίνεται με φάμελ, με όλους αυτούς. Μου έκανε εντύπωση πάντως, θα μου πεις, έχει ήδη σχολιαστεί αρνητικά και η απόφαση του κ. Ντραγασάκη, έτσι, ο οποίος από τη μία παίρνει τη θέση της κ. Αξιόγλου και μετά ανεξαρτοποιείται. Δεν ξέρω τι θα γίνει και δεν ξέρω και αν θα τους πάρει ο κ. Τσίπρας αυτούς όλους.
1: Αν τους θέλει.
0: Ναι, έτσι όπως είναι τουλάχιστον.
1: Προς το παρόν πάντως το αποκλείει αυτό μέσω διαρών προφανώς. Σας ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Αποφασισμένος να κλείσει όσο το δυνατόν συντομότερα το θέμα της χωροθέτησης της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, δήλωσε σήμερα από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει στείλει επιστολή στον Περιφερειάρχη Κρήτης, ζητώντας του το κτίριο του παλιού κτέως, τον Καρτερό, και έθεσε ως χρονοδιάγραμμα τις επόμενες 10-15 ημέρες προκειμένου να ληφθεί απόφαση. Αυτό το ενδεχόμενο πάντως προκαλεί νέο μέτωπο ισχυρών αντιδράσεων, με τον Δήμο Χερσονήσου αλλά και φορείς του τουρισμού να δηλώνουν κατηγορηματικά αντίθετη.
2: Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στη διαμόρφωση του πρώην ΚΤΕΟ, προκειμένου να δημιουργηθεί εκεί ένας κατάλληλος χώρος για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών. Αυτό ξεκαθάρισε μιλώντας στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, επισημένοντας πως ήδη έχει στείλει επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ζητώντας του την παραχώρηση του κτηρίου για ένα διάστημα 6 μηνών για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των μεταναστευτικών ροών.
3: Σήμερα εγώ το πρωί έστειλα επιστολή στον Περιφερειάρχη, επειδή πια είμαστε σε πολύ πιεστικό πλαίσιο βάσει του καλοκαιριού και φαντάζομαι κανένας δεν θέλει διαχείριση ροών να γίνεται μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Την Παρασκευή κλιμάκιο του Υπουργείου είδε το παλαιό κτέο, το οποίο ανήκει στην περιφέρεια. Ο συγκεκριμένος χώρος εμάς μας επαρκεί τουλάχιστον για τους επόμενους 4-5 μήνες να το πάρουμε, άμεσα μπορεί να λειτουργήσει, για να λειτουργήσει ακριβώς όπως στην Αγιά.
2: Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στη διαμόρφωση του πρώην ΚΤΕΟ, προκειμένου να δημιουργηθεί εκεί ένας κατάλληλος χώρος για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών. Αυτό ξεκαθάρισε μιλώντας στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, επισημένοντας πως ήδη έχει στείλει επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ζητώντας του την παραχώρηση του κτηρίου για ένα διάστημα 6 μηνών για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των μεταναστευτικών ροών. Ο Υπουργός Μετανάστευσης όμως επέκρινε και τους βουλευτές του Ηρακλείου της Αντιπολίτευσης για τη στάση τους, καθώς όπως είπε, τάσσονται συνεχώς αρνητικά σε όποιον χώρο και αν έχει προταθεί και υποδειχθεί από το Υπουργείο.
3: Δεν πιστεύω να πούνε τώρα και το ΚΤΕΟ με τίποτα. Ή να το πω αλλιώς. Αν το πούνε, δεν είναι παράλογος υπουργός να σας πω. Στρατόπεδο Πετινάρη, στρατόπεδο Ζωγραφάκι. Ζωγραφάκι Πλευράκι, να έχει το έχει, μοιάζει και με το όνομά μου. Γάζι χώρος, Σκαλάνη χώρος, Φάρος, Μαλάδες, ΚΤΕΟ. Η απάντηση, να συμφωνήσουμε, δεν μπορεί να είναι. Δεν κάνουν αυτοί. Θέλουμε να γίνει κάπου. Ψάξτε να βρείτε. Αλλά εμείς στην Κρήτη δεν κάνουμε καμία πρόταση.
2: Την Κυριακή συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου και έλαβε απόφαση κατά της δημιουργίας ενός χώρου προσωρινής φιλοξενίας στο κτίριο που στεγαζόταν το δημόσιο ΚΤΕΟ στην Εθνική Οδό. Μία όμως αναφορά για το Ανατολικό Αιγαίο και τις εικόνες που υπήρξαν στο παρελθόν εκεί προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργού Μετανάστευσης.
3: Συγχωρείτε, με όλο το σεβασμό, επειδή είδα και ανακοινώσεις του Δήμου Χερσονήσου χθες, οι αναφορές ότι μπορεί να γίνεται η διαχείριση και εμείς δεν θα γίνουμε σαν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όταν σήμερα στην πραγματικότητα η χώρα δεν έχει μεταναστευτικό πρόβλημα,

0: μόνο στην Κρήτη. Το 70% των αφίξεων στην Ελλάδα είναι από την Κρήτη και το 60% αυτών των αφίξεων είναι στο Ηράκλειο. Δεν μπορεί το Ηράκλειο να έρχεται και να λέει όλοι θα πάρουν βάρος σε όλη την ενδοχώρα, σε άλλα νησιά αν χρειαστεί, αλλά εμείς ακόμα και για τη διαλογή των 3 και των 4 ημερών δεν μπορούμε να βρούμε ένα χώρο.
1: Ο Δήμαρχος Χερσονήσου πάντως επανέλαβε πως ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ δεν είναι κατάλληλος για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας, τόσο λόγω του ότι βρίσκεται στην καρδιά του τουριστικού δήμου της Κρήτης, αλλά και γιατί βρίσκεται δίπλα από τον βόρειο οδικό άξονα και ένα τυχόν πρόβλημα θα δημιουργήσει κυκλοφοριακά προβλήματα.
2: Δράσουμε γιατί αναγνωρίζουμε το πρόβλημα, θεωρώ ότι έχουμε ευθύνη να συμμετάσχουμε όλοι για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να συνηγορεί στο να επιλεγεί αυτός ο χώρος. Μέσα από το ψήφισμα το οποίο ήδη έχουμε δημοσιοποιήσει, παραθέτουμε αναλυτικά και τεκμηριωμένα όλα εκείνα τα επιχειρήματα που όχι μόνο απηχούν τις απόψεις της δικιάς μας, της περιφέρειας, όλων των τουριστικών παραγόντων, αλλά είναι εξοφθάλμος ατεκμηρίωτο τελείως το αίτημα να πάει εκεί για λόγους καθαρά αναπτυξιακούς, χωροταξικούς, πολεοδομικούς, περιβαλλοντικούς, αλλά κυρίως είναι σε επαφή με το βόρειο δικό άξονα Κρήτης.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρώην Δήμαρχος Χερσονήσου και επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιάννης Σέγκος, που μιλώντας στον Sky Κρήτης, επισήμανε πως η τοπική αυτοδιοίκηση εδώ και αρκετό διάστημα δεν κατάφερε να βρει ένα χώρο για να προτείνει στο Υπουργείο Μετανάστευσης.
3: Άρα τη δουλειά μας δεν την έχουμε κάνει εμείς ως αυτοδιοίκηση. Είναι δουλειά της ΠΕΔ, της Συνόδου των Δημάρχων, και με διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και με τους αιρετούς, να έρθει η καλύτερη λύση. Εκείνο όμως το οποίο εκτιμώ, αγαπητοί κύριοι, είναι ότι σίγουρα μία τέτοια δομή, και δεν ξέρω πώς έχει προταθεί, και δεν ξέρω και ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος ήταν εις γνώση του όλα αυτά, πώς δεν μας έκανε μία συζήτηση μέχρι τώρα σε Δημοτικό Συμβούλιο, σε Επιτροπή κάτι, να έρθει μία υποδομή σε ένα τουριστικό προορισμό και μάλιστα πλησίων σε τουριστικές μονάδες, σε 100 μέτρα υπάρχει μεγάλη τουριστική μονάδα.
4: Με φόντο όλα αυτά τα νέα δεδομένα και τις εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, που έχουν να κάνουν με τη χωροθέτηση της δομής μεταναστών εδώ στο Ηράκλειο, θα συζητήσουμε με τον Κώστα Μπογδανίδη που παραμένει δίπλα μου, αλλά και τον Σωτήρη Μεταξά που είναι στη σύνδεσή μας. Καλησπέρα και σε σένα, Σωτήρη. Και από εσένα θα ξεκινήσω έτσι να βάλουμε σε μια σειρά τα νέα δεδομένα που έχουμε στο τραπέζι όσον αφορά την χωροθέτηση της δομής.
5: Ναι, να ξεκινήσουμε με τις τελευταίες εξελίξεις του ρεπορτάζ που αναφέρουν ότι νωρίτερα σήμερα υπήρξε μία επικοινωνία του Δημάρχου Χερσονήσου, του κυρίου Δοξαστάκη, με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Πλεύρη. Ο κύριος Δοξαστάκης ενημέρωσε για την ομόφωνη αρνητική στάση του Δημοτικού Συμβουλίου σε έκτακτη συνεδρίαση χθες Κυριακή του Σώματος. Ο κύριος Πλεύρης είπε ότι έχει καταλήξει το Υπουργείο ότι ο χώρος του παλιού ΚΤΕΟ θα μπορούσε να αποτελέσει έστω μία προσωρινή λύση. Άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο εάν υπάρξει μία άλλη πρόταση από την αυτοδιοίκηση να την εξετάσει. Και μάλιστα υπάρχει μία διαρροή από το Δήμο Χερσονήσου που αναφέρει ότι ο κύριος Πλεύρης θα ζητήσει από τον Περιφερειάρχη να αναλάβει άμεσα, μέσα στην εβδομάδα δηλαδή, μία πρωτοβουλία, να συγκληθεί η ολομέλεια των Δημάρχων, προκειμένου να τεθούν στο τραπέζι εναλλακτικές προτάσεις, μία πρόταση προς το Υπουργείο, αν και αυτή η συζήτηση είναι ανοιχτή, θυμίζω, από τον περασμένο Σεπτέμβριο, και κάθε φορά, κάθε εγχείρημα που έχει έρθει στο προσκήνιο έχει καταλήξει σε ναυάγιο. Ξέρεις, αν υπάρχει ένα σημείο στο οποίο άπαντες συμφωνούν, είναι ότι η Κρήτη θα πρέπει να αναλάβει μέρος της ευθύνης. Θα πρέπει να αναλάβει μέρος της διαχείρισης. Όταν όμως θα πρέπει να ανοίξει η συζήτηση στην ουσία, στο πεδίο για την επόμενη ημέρα, κανείς δεν μπορεί να καταλήξει σε μία απόφαση που θα αναλάβει, αν θέλεις, και ένα πολιτικό κόστος.
4: Ναι, αλλά νομίζω έτσι είναι ότι οι αποφάσεις. Και μια... έχουν και το κόστος τους, έτσι δεν είναι, Σωτήρη? Έτσι είναι οι αποφάσεις. Οφείλουν οι αυτοδιοικητικοί να βγουν.

0: μπροστά και να προτείνουν. Το λέω γιατί, σε αφήνω να ολοκληρώσω για να ακούσουμε και τον Κώστα, το λέω γιατί βρισκόμαστε στο σημείο τώρα που ο Θάνος Πλεύρης, ξέρεις, βγαίνει από αριστερά που λέμε.
1: Βγαίνει και από πάνω.
0: Βγαίνει και από πάνω, δηλαδή... Σου λέει η τοπική αυτοδιοίκηση τόσο καιρό τώρα δεν έχει να προτείνει κάτι. Οφείλουμε να λύσουμε το θέμα.
2: Ναι. Και σε ένα κομμάτι, αν θέλεις, έχει και δίκιο. Όταν η Κρήτη για πολλά χρόνια έλεγε για τις μεταναστευτικές ροές στο Ανατολικό Αιγαίο, εμάς μη μας ανακατεύεται, δεν είναι δικό μας ζήτημα, με συγχωρείς, καταλαβαίνεις ότι πλέον είναι ζήτημα της Κρήτης, διότι ο μεγάλος πυρήνας των ροών και σε δομές στο Ανατολικό Αιγαίο καταλήγει, αλλά και στα, και στα υπηρετικά της χώρας. Και οι δήμαρχοι και το Υπουργείο δεν είναι μόνο για να παίρνουν εύκολες αποφάσεις,
0: έτσι,
2: είναι για να παίρνουν και δύσκολες αποφάσεις που ενίοτε έχουν και πολιτικό κόστος.
0: Κώστα, τι λες?
1: Νομίζω ότι, αν θυμάσαι, το είχαμε πει και πριν δύο εβδομάδες, ότι έτσι όπως το πάμε, θα πάει το Υπουργείο να πάρει ένα χώρο, δεν ξέρω αν θα τον επιτάξει, το κάνει με άλλη λογική, και δεν θα μπορεί και κανένας να πει τίποτα.
0: Έτσι.
1: Διότι ο κύριος Πλεύρης ήταν κατά τη ευγενικός, είπε ότι όχι μόνο δεν μας προτείνουν, αλλά όταν εμείς λέμε μαλάδες, όταν εμείς λέμε γάζι, όταν εμείς λέμε κταίω, όταν εμείς... αυτό δεν κάνει. Ναι, θέλουμε, αλλά δεν κάνει. Πρέπει να προτείνουν ένα χώρο. Δηλαδή δεν είναι και η αυτοδιοίκηση και οποιοδήποτε φορέας τοπικός για να απορρίπτει. Δεν έχει τέτοιο ρόλο. Να προτείνει πρέπει. Τώρα, θα μπορούσαν να είχαν προτείνει εδώ και καιρό 2-3 χώρους. Αλλά θυμάμαι από τότε που προέκυψε, ας πούμε, ο Φάρος. Τον ανέφερε και αυτόν. Α, όχι, δεν κάνει, γιατί εμείς τον θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να πάμε στις Μαλάδες, γιατί υπάρχει το πρόβλημα εκεί με τους κατοίκους. Δεν μπορούμε να πάμε στο Κταίο, γιατί γειτνιάζει με το ΒΑΚ. Αυτό δεν το καταλαβαίνω σε επιχείρημα, αλλά τέλος πάντων. Κάπου δεν πρέπει να γειτνιάζει. Κάπου δεν πρέπει να πάει.
0: Προφανώς.
1: Τώρα, και η λογική του δεν κάνουμε στην Κρήτη τίποτα είναι αυτό που ο Σωτήρης. Δηλαδή, πρέπει μετά να εξηγήσουμε γιατί εμείς θέλουμε να μην παίρνουμε τίποτα από όλα αυτά που έρχονται.
0: Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Η ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 37χρονου Παλαιστινίου, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλα. Ο άνθρωπος αυτός φέρεται να ομολόγησε πως είναι μέλος της Χαμάς, πως είχε μάλιστα παραγγείλει από το διαδίκτυο κάποιες χημικές ύλες που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή βομβών. Όμως έχω μαζί μου τον Χάρη Λεοντάκη να μας πει τα περισσότερα. Χάρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Την Πέμπτη το πρωί θα απολογηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος για τις κατηγορίες που του άσκησε ο εισαγγελέας. 4 κακουργήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ταξίδι για την εκπαίδευση για τρομοκρατικές επιθέσεις και μια σειρά από πλημελήματα και κακουργήματα για τα οποία θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις. Τώρα, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία πλέον για τις, και για τις ελληνικές αρχές αλλά και για τις κυπριακές είναι οι σύνδεσμοι του συγκεκριμένου ατόμου εδώ στην Ελλάδα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν ένα άτομο με το οποίο είχε επαφή ο 37χρονος, αλλά και στην Κύπρο για ένα άτομο ακόμα. Η όλη ιστορία ξεκίνησε από την Υπηρεσία Μυστικών Υπηρεσιών του Ισραήλ, τη Μοσάντ, που έδωσε σήμα στην Κύπρο για συγκεκριμένα άτομα. Όταν συνελήφθησαν αυτά, έδωσαν ουσιαστικά την πληροφορία για τον 37χρονο. Ο 37χρονος, ο οποίος είχε άσυλο στη χώρα μας, είχε κάνει και δύο ταξίδια σε Γερμανία και Ζυρίχη, οπότε ελέγχονται και τυχόν συναντήσεις του εκεί και με ποιους είχε επαφή, για ποιο λόγο είχε βρεθεί στις δύο αυτές χώρες. Επίσης, να σας πω ότι δούλευε σε ξενοδοχειακή μονάδα, σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Ήταν το δεύτερο καλοκαίρι που δούλευε στη συγκεκριμένη μονάδα. Η έφοδος έγινε το Σάββατο το πρωί, σε κατάλημα που του είχε προσφερθεί από την ξενοδοχειακή μονάδα, όπως και σε άλλους εργαζόμενους, στο κέντρο της πόλης του Αγίου Νικολάου. Οι γείτονες δεν αντιλήφθηκαν και πολλά πράγματα. Πάντως, ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν πολύ κυκλοφορούσε στον Αγίου Νικόλαο. Έβγαινε μόνο από το δωμάτιο για να πάει σε γειτονικά καταστήματα, είτε να αγοράσει κάτι για φαγητό, είτε για να πάρει νερό. Έμενε κυρίως μέσα στο δωμάτιο. Οι επαφές του ήταν μόνο με 3 συμπατριώτες του, οι οποίοι μένουν σε διπλανά δωμάτια και οι οποίοι προσήχθησαν επίσης, αλλά φέθησαν ελεύθεροι. Και δεν είχε δώσει το παραμικρό δικαίωμα όσο καιρό εργαζόταν στην ξενοδοχειακή μονάδα, στην οποία ήταν ως ηλεκτρολόγος και συντηρητής.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Και θα πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι. Το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ισραήλ ανακοίνωσε η Τεχεράνη μετά την ανταλλαγή.

0: πυραυλικών επιθέσεων μεταξύ των δύο χωρών, προειδοποιώντας πάντως για σκληρότερες επιθέσεις, εάν το Τελαβίβ συνεχίσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ξεκαθάρισε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, ενώ με διαρκείς αναρτήσεις στο Truth Social, Donald Trump καλεί σε άμεση κατάπαυση του πυρός. Πάμε να συναντήσουμε παρέα τον Κώστα Κέφαλο Γιάννη, με τον οποίο συχνά πυκνά συζητάμε για αυτή την εκεχηρία, που μόνο εκεχηρία δεν είναι τελικά, για αυτή την ειρηνευτική συμφωνία, Κώστα, που ακόμη δεν έχει έρθει. Καλώς τον, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σοδία. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ναι, κοίταξε, το είχαμε την μεγαλύτερη κλιμάκωση, νομίζω, των τελευταίων μηνών, τα προηγούμενα 24 ώρα, δηλαδή από τον Απρίλιο, όταν και ξεκίνησε αυτή η, ας πούμε, τυπική στα χαρτιά εκεχηρία. Οι επιθέσεις ανάμεσα στο Ιράν, του Ιράν στο Ισραήλ και του Ισραήλ στο Ιράν, ήταν οι σφοδρότερες των τελευταίων μηνών. Δηλαδή μια κλιμάκωση κανονική, μια πολεμική σύραξη. Λίγων 24 ώρων μένα, αλλά πολεμική σύραξη. Ευτυχώς τώρα είμαστε πάλι στο στάδιο της αποκλιμάκωσης και οι δύο είπαν ότι δεν θα συνεχίσουν τις επιθέσεις. Το Ιράν το είπε πρώτο. Το Ισραήλ δεν το έχει πει ότι θα επιτεθεί στο Ιράν και μάλιστα, όπως είπες και εσύ, ειδικά για τον Λίβανο, είναι πολύ ξεκάθαρη η πλευρά του Ισραήλ ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο. Δεν πρόκειται αυτό να αλλάξει. Είπε όμως ότι στο Ιράν θα απαντήσει μόνο αν δεχτεί ξανά επίθεση. Mm-hmm. Και θα απαντήσει σκληρά. Λίγο νωρίτερα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πάρα πολύ αδύναμοι και τώρα είναι η ευκαιρία να τους τελειώσουμε. Όλα αυτά ενώ ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Νετανιάχου επιμένουν τα ρεπορτάζ ότι έχουν τις ισχυρότερες σχέσεις που είχαν ποτέ mm-hmm. από την επανεκλογή του Προέδρου Τραμπ. Τεταμένες και εχθές υπήρξε τηλεφώνημα με πολύ μεγάλη ένταση ανάμεσα στους δύο. Διαφορετική ατζέντα. Εδώ τα πράγματα είναι απλά. Εδώ υπάρχει διαφορετική ατζέντα. Είναι όμως ξεκάθαρο κάτι το οποίο δεν το ανακαλύψαμε εμείς. Το λένε όλοι οι έμπειροι αναλυτές από την πρώτη στιγμή ότι το Ισραήλ έχει τους δικούς τους στόχους, οι οποίοι από ένα σημείο και μετά δεν συνδέονται με τους στόχους των ΗΠΑ. Στον Λίβανο θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις, είναι απολύτως ξεκάθαρο. Mm-hmm. Το Ιράν είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι αν δεν συμπεριληφθεί και ο Λίβανος σε όποια ειρηνευτική συμφωνία, συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει. Mm-hmm. Άρα βρισκόμαστε, όσο και να το συζητάμε, όσο και να λέει το αντίθετο πρόεδρος Τραμπ, βρισκόμαστε σε ένα συνεχιζόμενο αδιέξοδο.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιστροφή στα δικά μας. Ξεπερνούν τα 11,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τα αποθέματα νερού στο φράγμα της Φανερωμένης, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου ενίσχυσαν σημαντικά το ταμπιευτήρα, δίνοντας ανάσα αισιοδοξία στους παραγωγούς της περιοχής. Αναπληρώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα υδάτινα αποθέματα, τόσο που σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι ποσότητες νερού που έχουν συγκεντρωθεί είναι περίπου 300% αυξημένες σε σχέση με πέρυσι.
2: Με αισιοδοξία ταινίζουν το μέλλον οι παραγωγοί του κάμπου της Μεσαράς, καθώς τα αποθέματα νερού στο φράγμα Φανερωμένης ξεπέρνουν πλέον τα 11,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, σηματοδοτώντας μια εντυπωσιακή ανατροπή σε σχέση με την περσινή χρονιά.
3: Ο φετινός χειμώνας ήταν φοβερά εθαρρυντικός, ιδιαίτερα ο τελευταίος μήνας, η βροχοπτώση του τελευταίου μήνα, βοήθησαν πάρα πολύ στην ενίσχυση του υδάτων δυναμικού στο φράγμα Φανερωμένης. Ενώ πέρσι αρχίζαμε την καλοκαιρινή σεζόν με γύρω στα 3 εκατομμύρια κυβικά νερό, φέτο έχουμε αρχίσει με 10,5 εκατομμύρια, ίσως και λίγο παραπάνω. Και γύρω στις 15-20 μέρες που ήδη το φράγμα δίνει νερό για τους ξηρικούς αναβασμούς, όχι για όλο το, όχι για όλους, όλο τον κάμπο που αρδεύει μέχρι σήμερα.
2: Οι ισχυρές βροχοπτώσεις του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου αναπλήρωσαν σε μεγάλο βαθμό τα υδάτινα αποθέματα, δίνοντας νέα δυναμική στον πρωτογενή τομέα.
3: Το 1,5 εκατομμύριο που χρησιμοποιήσαμε ήταν μόνο για τους ξηρικούς αναβασμούς. Σε αυτούς έχουμε υποχρέωση να δώσουμε πρώτα νερό και μετά στις περιοχές που αρδεύονται από γεωτρήσεις. Άρα λοιπόν πέρσι έδωσε 0 κυβικά εκτός ξηρικών αναβασμών. Φέτο πραγματικά το φράγμα θα μπορέσει να δώσει ποσότητες νερού και στον υπόλοιπο κάμπο της Μεσαράς. Πάντα φυσικά με μια προσοχή, γιατί η αλήθεια είναι ότι φέτο η στάθμη του νερού πρέπει να μείνει πολύ πάνω από τα 3 εκατομμύρια που είχαμε πέρσι, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είναι ο χειμώνας του χρόνου.

0: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι ποσότητες νερού που έχουν συγκεντρωθεί στο φράγμα είναι περίπου 300% αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
1: Τα ΤΟΕΒ είχαν απαγορεύσει τη δεύτερη καλλιέργεια. Δίναν νερό μόνο για μία καλλιέργεια και σε κάποια άλλα σημεία δυσκολευόταν ακόμα να δώσουν νερό και για τη μία αυτή καλλιέργεια που είχαν επιτρέψει. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι οι επιπτώσεις στην οικονομία ήταν πάρα πολύ σημαντικές, γιατί ξέρετε, επειδή η κλήρη η δική μας είναι πάρα πολύ μικρή, ένας αγρότης ο οποίος ασχολείται με τα εκπαιδευτικά είναι αδύνατο να μπορέσει να επιβιώσει με μία μόνο καλλιέργεια. Άρα καταλαβαίνετε τις επιπτώσεις που υπήρχαν στην οικονομία.
0: Η φετινή ανάκαμψη προσφέρει πολύτιμο χρόνο και καλύτερες προοπτικές για τις καλλιέργειες της Μεσαράς, χωρίς όμως να επιτρέπει εφησυχασμό απέναντι στις προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική μεταβολή.
1: Η κουβέντα που κάναμε τον αντιδήμαρχό μου, που είναι και πρόεδρος Επιτροπής Φράγματος, τουλάχιστον όλη η Επιτροπή κινείται γύρω από αυτό, ότι πρέπει να είμαστε αρκετά πιο συγκρατημένοι. Δεν μπορούμε να σπαταλήσουμε το νερό όλο, γιατί του χρόνου, όπως είπαμε, δεν ξέρουμε πώς θα είναι η κατάσταση. Από εκεί και πέρα, φυσικά, το πρόβλημα δεν είναι ότι έχει λυθεί και φέτος. Γιατί παρόλο που το φράγμα Φανερωμένης κατάφερε να βάλει πάνω από 10 εκατομμύρια κυβικά νερό, οι στάθμες των γεωτρήσεων δεν ανέβηκαν. Δηλαδή, παραμένει το πρόβλημα στον υδροφόρο ορίζοντα του κάμπου της Μεσαράς και γενικά και έξω από τον κάμπο της Μεσαράς να είναι αρκετά μεγάλο.
2: Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Σωτήρη Μηταξά, να συζητήσουμε για αυτά τα ευχάριστα σε κάθε περίπτωση. Το λέω γιατί και τα πράγματα στον ταμιευτήρα, στο φράγμα τα φανερωμένης είναι εξαιρετικά καλά. Και όλο αυτό, όπως ακούσαμε χαρακτηριστικά και στο ρεπορτάζ, στο βίντεο, προκαλεί, δίνει μια πολύ μεγάλη ανάσα αισιοδοξία, Σωτήρη.
3: Ναι, και επηρεάζει και το σύνολο της αγροτικής οικονομίας σε μια περιοχή όπως είναι η Μεσαρά, που είναι κατά βάση αγροτική και είναι και ο κάμπος της Μεσαράς ο βασικός πυρήνας του πρωτογενούς τομέα σε επίπεδο Κρήτης. Θυμίζω ότι πέρυσι τέτοια περίοδο συζητούσαμε για νεροκλοπές, για καταγγελίες, για δικαστήρια, για την παρέμβαση του εισαγγελέα. Πέρσι, όλο το καλοκαίρι, Σότια, οι παραγωγοί πήραν από το φράγμα της Φανερωμένης 0 κυβικά νερού. Όλο το καλοκαίρι, 0 κυβικά. Δόθηκαν νερά μονάχα για τους ξηρικούς αναδασμούς, δηλαδή για τις καλλιέργειες που δεν έχουν εναλλακτικό τρόπο, περιοχές που δεν υπάρχουν γεωτρήσεις. Οι βροχές του χειμώνα, της άνοιξης περισσότερο, τέλος του Φλεβάρι, αλλά και καθόλου τη διάρκεια της άνοιξης, εκτόξευσαν τα αποθέματα. Κάναμε πολλή συζήτηση για τον αποσελέμη. Προφανώς δεν είναι μόνο ο αποσελέμης που ενισχύθηκε, αλλά και το φράγμα της Φανερωμένης. Σήμερα έχει αποθέματα 11,5 εκατομμύρια κυβικά. Πριν από μερικούς μήνες, μέχρι τα μέσα Φλεβάρι, η Φανερωμένη είχε λάσπη. Δεν είχε καν νερό. Δίνει αυτό τη δυνατότητα στους φορείς διαχείρισης με μια σωστή κατανομή και να καλύψουν τις ανάγκες των παραγωγών και να κρατήσουν, να διατηρήσουν κάποια αποθέματα για την επόμενη χρονιά, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
2: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη. Το σχέδιο του τώρα για την ανάπτυξη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου παρουσίασε ο Νεκτάριος Παπαδογιάννης. Θυμίζω ότι είναι και ο μοναδικός υποψήφιος πρίτανης του Ιδρύματος. Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη, να δούμε τους βασικούς άξονες αυτού του οράματος, του σχεδίου του κ. Παπαδογιάννη για την επόμενη μέρα του Ιδρύματος. Κώστα.
4: Ναι. Το Ίδρυμα, το οποίο έτσι κι αλλιώς έχει κάνει βήματα πρώτου Σότια τα τελευταία χρόνια, με τον απερχόμενο πρίτανη, τον κύριο Κατσαράκη, σε αυτό θέλει να συνεχίσει, σε έγγελματα θέλει να συνεχίσει και ο κύριος Παπαδογιάννης, για να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον πια για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Το σχέδιο του στηρίζεται σε 5 άξονες: ακαδημαϊκή πολιτική, εξωστρέφεια και διεθνοποίηση, καθημερινότητα, φοιτητική μέρινα και ακαδημαϊκό περιβάλλον. Στα λέω με τίτλους όπως τα έδωσε και ο ίδιος, έτσι. Τηριακές, εργαστηριακές υποδομές και ενεργειακές αναβαθμίσεις και σύνδεση με την κοινωνία και την οικονομία, ενίσχυση της καινοτομίας. Το μεσημέρι της Πέμπτης θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση των νέων μελών του Συμβουλίου του ΕΛΒΕΠΑ, του Συμβουλίου Διοίκησης, για την εκλογή του, για την τυπική εκλογή του. Mm-hmm.

0: κυρίου Παπαγιάννη. Το ΕΣΜΕΠΑ αλλάζει σελίδα. Πολύ ενδιαφέροντα ακούγονται όλα αυτά. Θέλω να πω το σχέδιο ως περιγραφή είναι προς σωστή κατεύθυνση. Μένει να δούμε και πώς θα υλοποιηθεί.
1: Θυμίζω ότι αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η του Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, ο νέος Πρίτανης. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, ο αγροτοκτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης μετά τις τελευταίες πιστώσεις ενισχύσεων. Και αυτό γιατί χιλιάδες παραγωγοί είδαν τους λογαριασμούς τους είτε εντελώς άδειους είτε με σημαντικά μειωμένα ποσά. Ως αποτέλεσμα του συμψηφισμού, στον οποίο προχωρά η ΑΔΕ, για οφειλές σε ΕΦΚΑ, εφορία και τράπεζες.
2: Δεν πίστευαν στα μάτια τους δεκάδες κτηνοτρόφοι στην Κρήτη όταν είδαν τις προηγούμενες ημέρες ποσά πληρωμών τους μέσω της συνδεδεμένης ενίσχυσης γάλακτος να κάνουν φτερά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Νομού Ηρακλείου, Κώστα Φρογάκη, πρόκειται για αυτόματες κατασχέσεις για οφειλές σε ΕΦΚΑ, εφορία και τράπεζες.
3: Γιατί δεν βγαίνει ο υπουργός να μας πει που πήγαν τα άλλα χρήματα, γιατί δεν τα βάλανε. Και δεν φτάνει μόνο αυτό ότι δεν βάλανε τα λεφτά. Μπήκαν στο λογαριασμό, έτσι τα τράβηξε.
2: Για πόσους περίπου κτηνοτρόφους μιλάμε?
3: Ακριβώς τώρα δεν ξέρω, αλλά είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Και δεν φτάνει που πήρε η εφορία, πήρε και ο ΛΓΑ. Δηλαδή με πήραν ορισμένα άτομα και μου λένε από τον ΛΓΑ μου καθίσανε. Ενώ ο ΛΓΑ κανονικά τα παίρνει κάθε Οκτώβριο που παίρνει η επιδότηση και κάθε Δεκέμβριο που παίρνει οι υπόλοιποι. Ήταν συνδεδεμένες του γαλάτου για το γάλα, δηλαδή στον ένα τόνο το γάλα που έκοβε στο μολόγιο ένα τόνο γάλα, σου δίνανε 100 ευρώ, 110 σου έπαιρνε στον τόνο. Τα βάλανε, περιμένανε, εκτός αυτό πάλι, και πάλι δεν τα βάλανε όπως έπρεπε. Δηλαδή, εγώ είχα 10 τόνους. Έπρεπε να πάρω ένα παράδειγμα 1.100 ευρώ, με το 110 πόσο πάει, και μου βάλανε 800, 900. Πάλι δεν τα βάλανε καλά τα λεφτά.
2: Μετά και την ψυχρολουσία των κτηνοτρόφων, σύλλογοι από όλη την Κρήτη ετοιμάζονται να προβούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις.
3: Εμείς αυτό το μήνυμα που θέλω εγώ να καταλάβουν οι ανθρώποι είναι ότι αργά ή γρήγορα θα βγούμε πάλι στους δρόμους. Και αυτό τώρα η κυβέρνηση είναι στο χέρι να το κάνει, να αποφύγουμε να συγκλωστούμε και εμείς δεν μας συμβολείται. Θα πάμε πάλι στους δρόμους, θα πάμε στα αεροδρόμια, θα πάμε στα λιμάνια, ίσα που θα έρθουμε αντιμέτωποι με τους ανθρώπους. Δεν φταίνε στο κάτω-κάτω.
2: Άρα προσανατολίζεστε σε κινητοποίηση από τον ερχόμενο μήνα, πότε δηλαδή?
3: Ναι, όχι τον Ιούλη. Τον Ιούλη τώρα το κουβεντιάζομαι. Κουβεντιάζομαι με όλους τους συλλόγους της Κρήτης, τα Χανιά, Ρέθυμνο, όλοι μαζί. Θα κανονίσουμε τώρα ένα συμβούλιο. Να δούμε πώς θα γίνει, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει συλλαλητήριο.
2: Την ίδια ώρα, ο κλάδος των κτηνοτρόφων αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Αιτία, όπως λένε, το κόστος παραγωγής, αλλά και η ακρίβεια στα νοικοκυριά των παραγωγών.
4: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
5: Βρε fast loan!
6: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
1: Με τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού, την ιστορία, τη φυσική και την οικονομία, έκλεισε σήμερα ο βασικός κύκλος των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τη Σκυτάλη παίρνουν αύριο υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, έμενο μετά την ολοκλήρωση των βασικών εξετάσεων. Τη Σκυτάλη παίρνουν και τα ειδικά μαθήματα, οι εξετάσεις των οποίων θα διεξαχθούν από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου.
2: Τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού έδωσαν τη Δευτέρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Οι εξετάσεις διεξήχθησαν ομαλά και τα θέματα στάλθηκαν όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί στις 8.30 το πρωί. Με κινητά και σκονάκι επιχείρησαν να εξεταστούν τρεις υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα να μηδενιστούν τα γραπτά τους. Δύο από τους μαθητές πιάστηκαν με κινητά τηλέφωνα ενώ ο τρίτος με σκονάκι με αποτέλεσμα οι επιτηρητές που του αντιλήφθηκαν να προχωρήσουν στον μηδενισμό των γραπτών τους. Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε εξεταστικά κέντρα της πόλης του Ηρακλείου αλλά και της ενδοχώρας.
7: Ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήματα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λυκεία σήμερα. Η οργάνωση

0: Ήταν άρτια, δεν δημιούργησε κάποιο πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα δυστυχώς ήταν ο μηδενισμός ενός μικρού αριθμού γραπτών σε μαθητές, κυρίως για χρήση κινητού και σε λιγότερες περιπτώσεις χρήση σκονάκι. Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές των γενικών λυκείων από σήμερα μπορούν να ξεκουραστούν. Έχουμε μερικές μέρες, 4 ακόμα, για να ολοκληρωθούν και οι εξετάσεις των επαγγελματικών λυκείων.
1: Οι εξετάσεις για τους υποψηφίους γενικών λυκείων και ΕΠΑΛ που έχουν δηλώσει ειδικό μάθημα θα πραγματοποιηθούν για άλλη μια χρονιά σε επίπεδο Κρήτης στο Ρέθυμνο.
0: Και στη συνέχεια έχουμε, όπως γνωρίζετε, τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων που θα γίνουν και φέτος για τους μαθητές Κρήτης στο Ρέθυμνο. Και έτσι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος των πανελλαδικών εξετάσεων. Οπότε τα παιδιά της Κρήτης, μαθητές και μαθήτριες Κρήτης που θέλουν να δώσουν μαθήματα σχεδίου, μαθήματα ξένων γλωσσών και μαθήματα μουσικής, δεν χρειάζεται πια να μετακινηθούν στην Αθήνα όπως παλαιότερο.
1: Σημειώνεται ότι η πειραματική βαθμολόγηση των γραπτών στα μαθήματα που εξετάστηκαν θα ξεκινήσει την 3η 9 Ιουνίου στα βαθμολογικά κέντρα. Ενώ η έναρξη της κανονικής βαθμολόγησης θα αρχίσει την ερχόμενη 5η μετά τις 12 το μεσημέρι.
2: Αντιμέτωπος με δύο ακόμη αγωγές εξώσεων από χώρους που μισθώνει για να στεγάσει νηπιαγωγεία βρίσκεται αυτό το καλοκαίρι ο Δήμος Ηρακλείου. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσυνάκης, μιλώντας στο κρατα24.gr, αποκάλυψε ότι στην εκδίκαση των υποθέσεων την περασμένη εβδομάδα ο Δήμος ζήτησε την παράταση της μίσθωσης για έναν χρόνο και περιμένει την απόφαση.
3: Αντιμέτωπος με δύο ακόμα αγωγές εξώσεων από χώρους που μισθώνει για να στεγάσει νήπια αγωγεία, βρίσκεται αυτό το καλοκαίρι ο Δήμος Ηρακλείου.
4: Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Ηρακλείου έχει αυτή τη στιγμή 210 περίπου σχολικές μονάδες. Ένα ποσοστό από αυτές, περίπου 10%, περίπου 25, μικρές σχολικές μονάδες, σχολικές μονάδες για νηπιαγωγεία, είναι μισθωμένες σε περιοχές του κέντρου, πυκνοκατοικημένες, όπου δεν μας δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιήσουμε, επειδή δεν υπάρχει ένα οικόπεδο για ανέγερση ενός νέου κτηρίου.
3: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσυνάκης σημείωσε πως ορισμένοι ιδιοκτήτες διαμαρτύρονται για τα χαμηλά μισθώματα.
4: Συνήθως αυτές τις περιπτώσεις η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας μας κάνει έτοιμα και εμείς αναλαμβάνουμε να μισθώσουμε ένα χώρο για να στεγαστεί το νηπιαγωγείο. Έτσι λοιπόν έχουμε περίπου 25 μισθώσεις οι οποίες είναι πολύ παλιές. Πολλές από τις οποίες είναι μισθώσεις 30 ετών. Τον τελευταίο καιρό μας διαμαρτύρονται κάποιοι από τους ιδιοκτήτες, όχι όλοι, ότι, ας πούμε αυτή τη φορά περίπου 5, ότι τα μισθώματα είναι πάρα πολύ χαμηλά.
3: Ο λόγος που έγιναν οι αγωγές είναι η οριζόντια μείωση των ενοικίων που πλήρωνε το δημόσιο κατά 30% κατά την περίοδο της πανδημίας, η οποία δεν επανήλθε στη συνέχεια.
4: Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της ύφεσης έγινε οριζόντια μείωση των ενοικίων που πλήρωνε το δημόσιο κατά 30%. Αυτή η διόρθωση δεν έγινε ποτέ και σήμερα μας παραπονιούνται ότι θα ήθελαν αύξηση των μισθωμάτων. Όμως εμείς εκ της νομοθεσίας δεν μπορούμε να περάσουμε σε αύξηση, γιατί δυστυχώς ο νόμος προβλέπει αύξηση μόνο 3%. Αναγκάζονται λοιπόν οι άνθρωποι να μας κάνουν αγωγές εξώσεων, όχι επειδή δεν θέλουν να χρησιμοποιούμε τα νηπιαγωγεία, αλλά για να βρουν ένα τρόπο να περάσουμε σε νέα δημοπρασία, ώστε να αυξηθεί κατά ανάγκη το ποσό.
3: Οι αγωγές αφορούν το 37ο νηπιαγωγείο και μία αίθουσα του 57ου νηπιαγωγείου, ενώ η εκδίκαση των υποθέσεων πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Έχουμε 5 τέτοιες αγωγές, από τις οποίες οι δύο μας απασχολούν φέτος, η αγωγή έξωση στο 37 νηπιαγωγείο και στο 57 νηπιαγωγείο, μάλλον να το πω σωστά, όχι στο 57 νηπιαγωγείο, σε μία αίθουσα του 57 νηπιαγωγείου, η οποία είναι μισθωμένη. Το υπόλοιπο δεν έχει πρόβλημα. Έγινε η εκδίκαση την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέρθησαν όλα τα προβλήματα και οι προβληματισμοί των ιδιοκτητών των χώρων στην αρμόδια δομή του δικαστηρίου.
3: Κατά την εκδίκαση ο Δήμος ζήτησε την παράταση της μίσθωσης για ένα χρόνο και περιμένει την απόφαση.
4: Εμείς είπαμε το εξής, ότι ναι, μπορούμε να περάσουμε σε νέες δημοπρασίες, αλλά χρειάζεται λίγος χρόνος και ζητήσαμε την παράταση ενός έτους της μισθώσης, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να είμαστε έτοιμοι. Το δικαστήριο αποφάσισε να συζητήσει το θέμα και να εκδώσει απόφαση σε ένα εύλογο χρόνο. Η άποψή μου είναι ότι ναι, μπορούμε να κάνουμε.

0: νέες δημοπρασίες και να βρούμε ίσως και νέα κτίρια τα οποία να πληρούν λίγο περισσότερο τις προϋποθέσεις της σημερινής εποχής.
1: Μια σημαντική ανάσα για χιλιάδες φορολογούμενους που βρίσκονται αντιμέτωποι με οφειλές προς το δημόσιο φέρνει η αύξηση του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών από τα 1.250 ευρώ που είναι σήμερα στα 1.600. Η παρέμβαση αφορά όσους έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και κινδυνεύουν με μέτρα αναγκαστικής εισπράξης και ουσιαστικά αποτελεί ένα πρόσθετο δίχτυ προστασίας που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και μικρές επιχειρήσεις.
2: Στήριξη σε χιλιάδες φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο αναμένεται να προσφέρει επικείμενη αύξηση του ακατάσχετου ορίου τραπεζικών καταθέσεων από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ, που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Η αύξηση του ορίου είναι σημαντική για μισθωτούς, συνταξιούχους και ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς διευρύνει το ποσό που μπορεί να παραμείνει διαθέσιμο σε έναν δηλωμένο ακατάσχετο λογαριασμό, χωρίς να κινδυνεύει από κατασχέσεις λόγω οφειλών προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά. Η βασική κερδισμένη της αλλαγής θα είναι οι εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές από 1.250 έως 1.600 ευρώ. Μέχρι σήμερα ένα μέρος των χρημάτων αυτών μπορούσε να βρεθεί εκτός προστασίας εφόσον υπήρχε ενεργή κατάσχεση από την ΑΑΔΕ.
3: Έχουμε από το αρχές του μήνα Ιουνίου την αύξηση του ακατάστατου λογαριασμού από τα 1.250 ευρώ στα 1.600, έχουμε μια αύξηση στο 28%. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πόσο η αύξηση του ακατάστατου λογαριασμού θα πρέπει ήδη να δηλωθεί από τους προσωπικούς κωδικούς του τάξης ο κάθε φορολογούμενος να μπει, να δηλώσει, εάν δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, ένα και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό στα 1.600 ευρώ που θα είναι. Δηλαδή πρέπει να δηλώσει τον λογαριασμό του συγκεκριμένου και αυτό αυτόματα ό,τι ποσό μπει μέσα έχει την προστασία. Δεν σημαίνει πως διαγράφεται ποσό, δεν σημαίνει πως γίνεται κάτι διαφορετικό. Το ποσό απλώς υπάρχει στις διαπιστευμένες τράπεζες η δέσμευση πως δεν μπορεί να κατασχεθεί, όμως βασική προϋπόθεση θα πρέπει να έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
2: Κερδισμένοι θα είναι επίσης χιλιάδες συνταξιούχοι που λαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις, οι οποίες συνολικά υπερβαίνουν τα 1.250 ευρώ, αλλά παραμένουν κάτω από τα 1.600 ευρώ.
3: Όμως εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως αυτό αφορά ιδιώτες. Πάγια αίτημα των επαγγελματιών είναι πως θα πρέπει το αντίστοιχος ακατάστατο λογαριασμός να ισχύει και σε επαγγελματικό λογαριασμό. Σε επαγγελματικό λογαριασμό δεν ισχύει μόνο για τους ιδιώτες φορολογούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, σαν φυσικά πρόσωπα.
2: Η πρώτη μεγάλη παγίδα αφορά όσους δεν έχουν δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Η δεύτερη αφορά τους πολίτες που διατηρούν περισσότερους από έναν τραπεζικούς λογαριασμούς.
3: Καλό είναι να γίνεται επανέλεγχος, εάν θέλουν να διαφοροποιήσουν λογαριασμό, αν θέλουν να βάλουν κάποιο διαφορετικό, να κάνουν μια επιβεβαίωση πως ο λογαριασμός είναι σωστός με τις μεταβολές που έχουμε και ειδικά στις τράπεζες εδώ τοπικά, να κάνουν επανέλεγχο, καλό θα είναι.
1: Σε τεχνικές εκκρεμότητες αλλά και στην αναμονή της κοινή υπουργικής απόφασης, η οποία θα καθορίσει τους τελικούς όρους υλοποίησης της δράσης, αποδίδεται σύμφωνα με πληροφορίες η καθυστέρηση ενεργοποίησης της πλατφόρμας του προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2026. Σε κάθε περίπτωση, η δράση αποσκοπεί στην τόνωση του ιστορικού τουρισμού και τη στήριξη των οικοκυριών μέσω της χορήγησης ψηφιακής κάρτας ενίσχυσης, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα σε όλη την ελληνική επικράτεια.
2: Ζήτημα χρόνου θεωρείται η έναρξη του προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2026 εν αναμονή και της κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία θα καθοριστούν όλες οι λεπτομέρειες. Για άλλη μια χρονιά το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της εσωτερικής τουριστικής κίνησης και στη στήριξη των οικογενειών και των ατόμων με αναπηρία σε όλη τη χώρα. Από το πρόγραμμα αναμένεται να χορηγηθούν επιταγές βάουτσερ διακοπών έως 600 ευρώ.
4: Εν αναμονή του προγράμματος Τουρισμός για Όλους βρίσκονται οι πολίτες για το φετινό καλοκαίρι. Να πούμε ότι πέρυσι το ίδιο πρόγραμμα, 1 Μαΐου, ήταν ήδη στη διάθεση των πολιτών. Φέτος παρατηρείται μια καθυστέρηση εν αναμονή της σκίας, λοιπόν, την οποία θα προβλέπει ισοδηματικά κριτήρια και τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
2: Οι δικαιούχοι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο βασικές περιόδους. Η υψηλή περίοδος από την 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026, χαμηλή περίοδος από την 1η Οκτωβρίου.

0: Δεκεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ να σημειωθεί ότι η δυνατότητα χρήσης του υπολείπου της κάρτας τερματίζεται οριστικά την 31 Δεκεμβρίου 2026.
1: Τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία ίσχυαν πέρυσι ήταν ατομικό εισόδημα 15.000 ευρώ, 26 για την οικογένεια και προσάυξη 2.000 ευρώ για το κάθε τέκνο. Να πούμε όμως ότι πρέπει να περιμένουμε την Κία για να δούμε αν ισχύουν τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, να πούμε ότι το δικαιούμενο ποσό αφημολογείται ότι θα είναι από τα 200 έως τα 600 ευρώ, ανάλογα με το εισόδημα σου, που σε ποια κατηγορία βρίσκεσαι.
0: Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει το κατάλημα που επιθυμεί, καθώς δεν υπάρχει περιοριστική λίστα συμβεβλημένων επιχειρήσεων.
1: Αυτό που φημολογείται είναι ότι φέτος δεν θα υπάρχουν συμβεβλημένα καταλήμματα, δεν θα υπάρχει δηλαδή μια λίστα ξενοδοχείων, των οποίων μόνο από αυτή τη λίστα θα μπορούν οι πολίτες να επιλέξουν, εφόσον είναι επιτυχώντες, το κατάλημα το οποίο θα κάνουν τις διακοπές τους. Οπότε θα υπάρχει μια μεγάλη επιλογή, αρκεί τα καταλήμματα να διαθέτουν το συγκεκριμένο CAD και να έχουν POS. Να έχουν POS γιατί η επιδότηση θα είναι μέσω μιας άλλης ψηφιακής κάρτας, δηλαδή δεν παίρνουν οι πολίτες χρήματα. Το ποσό που θα δικαιούνται θα είναι μέσω μιας ψηφιακής κάρτας.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το πρωί σήμερα τις Νότιες Φιλιππίνες. Η δόνηση σημειώθηκε ανοιχτά των ακτών του νησιού Μιντανάο και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια, κατολισθήσεις αλλά και τσουνάμι που έφτασε το 1 μέτρο στις παράκτιες περιοχές.
1: Ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό 7,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά του νότιου νησιού Μιντανάο των Φιλιππίνων αυξήθηκε σε τουλάχιστον 32, ενώ υπάρχουν δεκάδες τραυματίες, δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών, καθώς η Μανίλα ενέτεινε τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Ο σεισμός, ο οποίος προκάλεσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε αρκετές χώρες, σημειώθηκε νωρίς το πρωί περίπου 20 χιλιόμετρα από την επαρχία Σαραγκάνη, με τις δονήσεις να γίνονται έντονα αισθητές σε όλο το Μιντανάο και 400 χιλιόμετρα μακριά στην πόλη Μανάντο, στο νησί Σουλουέζι της Ινδονησίας.
2: Got it.

0: προειδοποιήσει για τσουνάμι ακυρώθηκαν ύστερα από περισσότερε από 6 ώρες στι νότιε Φιλιππίνες, στη βόρεια Ινδονησία και την πολιτεία Σαμπάχ τη Μαλαισία, στο νησί Βόρνεο, όπου οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών είχαν ενημερωθεί να απομακρυνθούν και να μετακινηθούν άμεσα σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Στο μεταξύ έχουν σημειωθεί περισσότεροι από 200 μετασεισμού.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Να ξεκινήσουμε παρέα την εβδομάδα όσον αφορά τα αθλητικά. Καλώς τον. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σόφια, καλή εβδομάδα.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε από τα εισιτήρια διαρκείας του ΟΦΗ. Το σύνθημα είναι με τον όμιλο στους ομίλους, σωστά?
3: Ναι, κάπως έτσι. Είναι το θέμα, το νούμερο ένα θέμα στην επικαιρότητα σήμερα για τον ΟΦΗ. Έγινε η παρουσίαση το μεσημέρι στην αίθουσα τύπου στο Παγκρίτιο. Σε μία εβδομάδα, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας για την επόμενη σεζόν. Πρόκειται για τα εντός έδρας παιχνίδια του ΟΦΗ σε πρωτάθλημα, σε κύπελο, σε Ευρώπη. Γι' αυτό και το σύνθημα με τον όμιλο στους ομίλους, αλλά και για τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας στο καλοκαίρι. Διαχωρίζεται σε δύο φάσεις η περίοδος των εισιτηρίων διαρκές, της πόλης των εισιτηρίων διαρκές. Η πρώτη φάση, η πρώτη περίοδος είναι, ξεκινά από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, όπως είπαμε, μέχρι τις 5 Ιουλίου και αφορά αυτούς που είχαν πέρσι, την περσινή σεζόν, εισιτήριο διαρκείας και αυτούς που βρέθηκαν στον τελικό κυπέλλου στο Βόλο. Μιλάμε για αυτούς λοιπόν, για αυτές τις κατηγορίες φιλάθλων του ΟΦΗ. Στη συνέχεια, από τις 6 Ιουλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου, θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας για τους νέους κατόχους, για αυτούς που θα πάρουν τώρα εισιτήριο για την επόμενη σεζόν. Αλλά γενικότερα, σε ό,τι έχω να σου πω, ότι οι κατηγορίες είναι πάρα πολλές και φυσικά είναι για κάθε βαλάντι.
2: Έτσι, αυτό ακριβώς. Εκεί θέλω να πάμε τώρα. Μας το είχες περιγράψει λίγο, νομίζω, την περασμένη εβδομάδα, αλλά καλό είναι να το ξαναπούμε, ότι είναι εισιτήρια διαρκείας που απευθύνονται σε όλους. Και βρίσκονται και οι οικογένειες επίσης στο επίκεντρο.
3: Σαφέστατα, αυτή ήταν μία από τις βασικές προτεραιότητες, για να μην πω η βασική προτεραιότητα των ανθρώπων του ΟΦΗ, να έρθουν όσο δυνατόν περισσότερες οικογένειες στις εξέδρες. Θα σου πω ενδεικτικά ότι στις θύρες από τη θύρα 9 ως τη θύρα 14, πρόκειται για τις θύρες που είναι απέναντι, δηλαδή αυτές που βλέπουμε στην τηλεοπτική μας οθόνη, όποιος γονιός αγοράσει εισιτήριο διαρκείας, τότε θα έχει και ένα επιπλέον εισιτήριο διαρκείας δωρεάν, το τονίζω δωρεάν, για το παιδί του, εφόσον είναι κάτω των 15 ετών. Τώρα, αν αυτός έχει δεύτερο και τρίτο παιδί, ο συγκεκριμένος γονιός, κάθε επιπλέον παιδί θα έχει έκπτωση 50%. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να πάνε δύο παιδιά στο γήπεδο, να πηγαίνουν όλη τη σεζόν και να πληρώνουν για μισό. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη έκπτωση είναι αυτή. Επίσης, ενδεικτικό άλλο παράδειγμα. Στις θύρες 2, 3, 19, 20 αλλά και στην VIP 1, δηλαδή στις κεντρικές θύρες του γηπέδου, επίσης τα παιδιά κάτω των 15 ετών θα έχουν έκπτωση 50% σε εισιτήρια διαρκείας. Μιλάμε για τις καλύτερες θύρες του γηπέδου. Επίσης, στις εκτόσεις περιλαμβάνονται προγράμματα επιβράβευσης. Δηλαδή, μετράμε τους πόντους. Πώς κάνουμε στις αεροπορικές εταιρείες και στα αεροπορικά εισιτήρια? Μετράμε τους πόντους και οι εκτόσεις ξεκινούν από 5% και φτάνουν το 30%. Δηλαδή, μιλάμε για αυτούς που πήγαιναν πέρσι στους αγώνες, κάποιοι μπορεί να δικαιούνται και έκπτωση 30%. Διαφορετικές κατηγορίες σε gold, σε silver, σε bronze. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πλαίσιο. Επίσης, όφηνε στο πλευρό των φοιτητών και των ανέργων, με έκπτωση 50% επίσης στα εισιτήρια διαρκείας σε μία συγκεκριμένη θύρα του γηπέδου, στη θύρα 13. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, το Παγκρίτιο του χρόνου θα ζήσει μεγάλες στιγμές. Οι άνθρωποι του ΟΦΗ υπολογίζουν σε πενταψήφιο αριθμό, δηλαδή από τις 10.000 εισιτήρια διαρκείας και πάνω, γιατί φυσικά έρχεται και η Ευρώπη και αυτός είναι ο μεγάλος στόχος των ανθρώπων του.
2: Έτσι είναι. Προφανώς και είναι και ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Δεν το συζητώ καθόλου. Λοιπόν, μιας και πήγαμε, δηλαδή έχουμε πάει στο Παγκρίτιο.

0: Ούτως ή άλλως είχαμε χθες το παιχνίδι με την Ιταλία. Περάσαμε το τεστ, πέρασε το τεστ στο Παγκρίτιο χθες το βράδυ, στο φιλικό αυτό της εθνικής μας.
1: Κοίταξε, αν σκεφτείς ότι στο χθεσινό παιχνίδι στις εξέδρες οι φύλαθλοι προσέγγιζαν τις 15.000, μιλάμε για έναν αριθμό ο οποίος θα είναι αυτός σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δηλαδή τέτοιων απαιτήσεων θα είναι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΟΚΙ την επόμενη σεζόν. Και για να λέμε τα καλά, όπως λέγαμε πέρσι και τα αρνητικά, θυμάσαι στο θέμα που είχε προκύψει με το Χλωοτάπητα, όταν ο Όφη μετακόμισε στο Παγκρίτιο, λέγαμε τότε τα αρνητικά, οφείλουμε να λέμε και τα θετικά. Και όλο αυτό έχει να κάνει με τη δουλειά που έχουν κάνει οι άνθρωποι του Όφη, με τη δουλειά που έχουν κάνει οι άνθρωποι της ΠΑΕ, στο πώς να διαμορφώσουν το Παγκρίτιο σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό γήπεδο. Φυσικά θέλει ακόμη πράγματα να γίνουν, χρειάζονται κάποιες διορθώσεις. Θα έρθουν οι άνθρωποι της UEFA, θα έρθει η επιτελείο της UEFA να τα τσεκάρει όλα αυτά, να πει τι επίσης χρειάζεται, έτσι ώστε όλα να είναι έτοιμα τον Αύγουστο για το παιχνίδι των προκριματικών.
0: Υπάρχει χρόνος να δρομολογηθούν οι όποιες παρεμβάσεις σε κάθε περίπτωση. Η Ελλάδα-Ιταλία εχθές έχασε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Είδαμε όμως και τον Ανδρούτσο. Το λέω γιατί το συζητούσαμε τελευταία για την κλίση που δέχτηκε από την Εθνική. Είδαμε όμως και τον Ανδρούτσο να αγωνίζεται με την Γαλανό-Λευκή.
1: Ναι. Η Ελλάδα ιτήθηκε από την Ιταλία με 1-0 χάρη σε ένα τέρμα του Εσπόζητο στο πρώτο ημίχρονο. Η αλήθεια είναι ότι η εθνική μας ομάδα δεν έδειξε καλή εικόνα στον αγωνιστικό χώρο και απέναντι σε μια Ιταλία η οποία κατά κύριο λόγο έπαιξε με την Under 21 ομάδα της. Ο μέσος όρος ηλικίας των Ιταλών στην 11 ήταν κάτω των 21 ετών. Εμείς δεν δείξαμε τίποτα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε δοκιμές εν ώψη του ερχόμενου Nations League, γι' αυτό και χρησιμοποίησε ξανά τρία στόπερ και όπως είπες και εσύ, θετικό για τον κόσμο που βρέθηκε στις εξέδρες είναι ότι είδε ένα δικό του παιδί, είδε το Θανάση Ανδρούτσο να μπαίνει ως αλλαγή στο 62, ο αρχηγός του ΟΦΗ, που μάλιστα έκανε και δηλώσεις μετά το τέλος του μάτς, δήλωσε χαρούμενος για την επιστροφή του στην εθνική ομάδα μετά από 4 χρόνια και φυσικά τόνισε πόσο τον έχει αγκαλιάσει το κοινό του ΟΦΗ, το κοινό του Ηρακλείου, τον 1,5 χρόνο που βρίσκεται στην ομάδα, πλέον αρχηγός και μαζί με τον ταξιάρχη Πούτα προφανώς είναι οι δύο MVP της ομάδας. Θυμίζω ότι και ο Φούντας είχε κληθεί στην Εθνική, είχε επιστρέψει και αυτό στην Εθνική μέσω των εμφανίσεων του με τον Όφη.
0: Και μιλώντας για τον ταξιάρχη Φούντα, είχαμε και την ανακοίνωση σήμερα, έτσι δεν είναι, για την ανανέωση για τα επόμενα 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, του συμβολαίου.
1: Ήταν γνωστή η συμφωνία εδώ και αρκετές ημέρες της επέκτασης του συμβολαίου του ταξιάρχη Φούντα και με σύνθημα στα ευρωπαϊκά σαλόνια με τάξη. Είναι το παρατσούκλι του ταξιάρχη Φούντα. Έτσι ο Όφη λοιπόν ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας για τα επόμενα 3 χρόνια μέχρι το 2029. Ο Φούντας, ο οποίος την σεζόν που μας πέρασε, ήταν ο πρώτος Έλληνας σκόρερ του πρωταθλήματος με 9 τέρματα και φυσικά θα αποτελέσει και τον ηγέτη του Όφη του χρόνου στους ομίλους των ευρωπαϊκών κύπελων.
0: Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με πτώση 0,13% έκλεισε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.352,54 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 264,98 εκατομμύρια ευρώ, 39 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 72 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι αμέσως μετά το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και ακριβώς στις 9 η εκπομπή Κερκίδα με τον Γιώργο Κοτσιδάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Θα συνεχιστούν και τη νέα εβδομάδα οι συνθήκες καιρικής αστάθειας, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και σε περιοχές της Θεσσαλίας. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει ένα σχεδόν αίθριος καιρός. Παράλληλα, οι άνεμοι παραμένουν από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις. Θα ενισχύονται και θα φτάνουν μέχρι και τα 5 μποφόρ. Για τα βόρειο-δυτικά

Κάτματα της χώρας μας, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε αραιές νεφώσεις αρχικά που πρόσχερα θα γίνονται πιο πυκνές, κυρίως στα εσωτερικά τμήματα της Ηπείρου, ημιωρινές και ορεινές περιοχές όπου και θα εκδηλώνονται φαινόμενα. Μέχρι το βράδυ όμως ο καιρός θα έχει παρουσιάσει βελτίωση, κυρίως ως προς τα φαινόμενα. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία των

όπου και θα σημειώνονται φαινόμενα. Από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Η άνεμη από μεταβλητών διευθύνσεων στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπερνάει τους 28 βαθμούς. Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη, σχεδόν έθριος ο καιρός, το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές. 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου, με βόρειο-ανατολικό το ρεύμα στα 3 μποφόρ. Για το Βόρειο Αιγαίο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγη πρόσχερη συννεφιά. Βοριάδες που θα αγγίζουν σε ένταση μέχρι και τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 31 βαθμούς. Για τη στερεά Ελλάδα, άστατος ο καιρός, ενώ τις θερμές ώρες ημέρας θα εκδηλώνονται φαινόμενα. Το βράδυ, όπου θα εκδηλωθούν φαινόμενα, θα έχουν σταματήσει. Με τους ανέμους από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία νωρίς το πρωί στους 15 με 16 βαθμούς ως ελάχιστη τιμή. Για την Αττική και τη Βοιωτία, και εδώ περιμένουμε έναν άστατο καιρό, κυρίως από το μεσημέρι και μετά στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Οι υπόλοιπες περιοχές θα έχουν αρκετά μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Βοριάδες στα 3 με 4 μποφόρ ή θερμοκρασία μεταξύ των 17 και 31 βαθμών. Για τη Δυτική Ελλάδα σχεδόν έθριος ο καιρός στις δυτικότερες περιοχές, ενώ για την Πελοπόννησο που περιμένουμε και εδώ να εκδηλωθεί τις θερμές ώρες ημέρας αστάθεια, που σημαίνει ότι θα σημειώνονται φαινόμενα, βροχές ή σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι και τις πρώτες όμως βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Η άνεμη από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή το μεσημέρι θα αγγίζει τους 32 βαθμούς. Για το νότιο Αιγαίο περιμένουμε λίγη πρόσχερη συννεφιά με αρκετή ηλιοφάνεια. 31 βαθμούς η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή, βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 με 5 μποφόρ. Στο σημείο αυτό να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει την Τρίτη σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

Στην Κρήτη τώρα η Τρίτη θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγη πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι, κυρίως στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 με 5 μποφόρ, στους 33 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου στα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Αναλυτικότερα τώρα στον νομό Χανίων, παροδική συννεφιά στα κεντρικά το μεσημέρι, ηλιοφάνεια στις υπόλοιπες περιοχές. Οι άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 28 βαθμούς. Και στον νομό Ρεθύμνου περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα ημιωρινά και ορεινά τμήματα. Το Μελτέμι εδώ θα πνέει με ένταση στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία και εδώ το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή στους 28 βαθμούς. Και για τον νομό Ηρακλείου περιμένουμε ένα σχεδόν αίθριο καιρό. Με ανέμους από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, στα 4 μποφόρ θερμοκρασία μεταξύ των 17 και 33 βαθμών στα νοτιότερα τμήματα του νομού. Για τον νομό Λασιθίου περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγη πρόσχερη στεφιά τις θερμές ώρες ημέρας στις ορεινές περιοχές. Και εδώ το Μελτέμι θα πνέει με ένταση που δεν θα ξεπερνάει τα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 16 και 30 βαθμών. Για την Τετάρτη τώρα, κυρίες και κύριοι, στο νησί μας περιμένουμε να συνεχιστούν οι πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Σχεδόν έθριος λοιπόν ο καιρός. Οι όποιες νεφώσεις θα εντοπίζονται κυρίως στα κεντρικά, ορεινά και ανατολικά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ όσον αφορά τον κυματισμό τους μεταξύ του μισού και ενός μέτρου στα κεντρικά θαλάσσια τμήματα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
2: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. 3 λεπτά ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.

0: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
1: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
2: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
3: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
4: Τι θα έλεγα?
5: Όλα θα πάνε καλά.
3: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
5: Να είσαι ο εαυτός σου.
6: Η ζωή είναι ωραία.
7: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
5: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
6: Θα τα καταφέρεις.
3: Αρκεί να το πιστέψεις.
5: Πίστεψέ το.
3: Με το διακρότημα μπορείς.
2: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
8: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
10: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
10: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
10: Αλλά και αυτό.
13: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
10: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
14: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
16: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
17: Α, και κάτι ακόμα. Θέλω να μεταβιβάσω ένα ακίνητο στο εγγόνι μου. Γίνεται?
18: Φυσικά. Και μάλιστα ψηφιακά.
19: Γιαγιά, φύνασε!
17: Έλα, Μιχάλη μου. Είναι έτοιμα τα μπιφτέκια σου.
20: Συγγνώμη.
18: Παρακαλώ. Γίνεται ψηφιακά και η δήλωση του συμβουλογράφου υποβάλλεται στην πλατφόρμα MyAdder.
21: Τώρα, με το My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
17: Με το My1521, όπου και αν είσαι, εξυπηρετήσε.
21: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
23: Βρε Fast Loan!
24: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
25: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
26: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
25: Νίκο. Νίκος, Κουκουλάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
27: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας για τα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοίνωσε σήμερα τις τιμές για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 και κάλεσε τους φιλάθλους να ανταποκριθούν. Πέρσι διέθεσε περίπου 5.000 εισιτήρια διαρκείας, φέτος όμως λόγω και της ευρωπαϊκής συμμετοχής οι προσδοκίες είναι ασφαλώς πολύ μεγαλύτερες. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι φιλάθλοι που θα προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλα τα παιχνίδια της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γι' αυτό και λέμε ένα ενιαίο εισιτήριο. Να πούμε ότι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΟΦΗ θα είναι φέτος τουλάχιστον 8 ή 10, ανάλογα με το αν θα συμμετάσχει στην League Phase του Europa ή του Conference League. Θα είναι τουλάχιστον 8 ή 10 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μπορεί και περισσότερα. Και ευχόμαστε να είναι και περισσότερα. Λοιπόν, να πούμε μερικά σημαντικά σημεία για τα εισιτήρια διαρκείας. Θα δούμε και ένα αναλυτικό ρεπορτάζ στην διαδρομή της εκπομπής. Προβλέπονται εκπτώσεις μέχρι 30% σε περσινούς κατόχους που παρακολούθησαν τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος ή βρέθηκαν στον τελικό του Super Cup. Θα έχουν μια πολύ μεγάλη έκπτωση μέχρι 30%. Επίσης να πούμε ότι η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας μπορεί σήμερα να παρουσιάστηκαν, αλλά θα ξεκινήσει από την επόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Και να πούμε επίσης ότι μέσα στο σχέδιο που ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΟΦΗ προβλέπεται και φέτος ένα δωρεάν εισιτήριο για ένα παιδί της οικογένειας μέχρι 15 ετών. Για πάνω από ένα παιδί, για κάθε επιπλέον παιδί, 50% έκπτωση. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό που αφορά στα παιδιά. Επίσης να πούμε ότι κάθε κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας έχει προτεραιότητα για αγορά 2 επιπλέον εισιτηρίων αγώνα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΟΦΗ αλλά και το Super Cup. Θα γίνει 12 Αυγούστου βέβαια εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στον ΟΦΗ και την ΑΕΚ. Επίσης προτεραιότητα για εισιτήρια που αφορά στις εγχώριες διοργανώσεις πρωτάθλημα και κύπελο Ελλάδος. Οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας ξεκινούν από 130 ευρώ και φτάνουν μέχρι 1090 για τις διακεκριμένες θέσεις. Όπως είπα, θα δείτε ένα αναλυτικό πίνακα στη συνέχεια και ένα αναλυτικό ρεπορτάζ για τα εισιτήρια διαρκείας, τα οποία περίμεναν με αγωνία οι φιλάθλοι του ΟΦΗ. Βγαίνουν νωρίς, αλλά και νωρίς θα ξεκινήσουν φέτος όλες οι διεργασίες στον ΟΦΗ και η προετοιμασία. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια 20 και 27 Αυγούστου. Τώρα, στο ρεπορτάζ της ομάδας, μετά τη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη για 2 χρόνια και την ανανέωση του ταξιάρχη Φούντα για 3 χρόνια, μάλιστα εδώ αυτή η ανανέωση πήγε με ένα ποσό που θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ για 3 χρόνια, το βάρος πέφτει στις υπόλοιπες ανανεώσεις των Μπόρχα Γκονζάλες και Έντι Σαλτσέντο. Είναι κάποιες υποθέσεις, επικρατεί μια στασιμότητα για τον Σαλτσέντο, πρώτο σκόρερ του ΟΦΗ στην περσινή σεζόν. Δεν φαίνεται να είναι αισιόδοξα τα μηνύματα για διάφορους λόγους, αυτό λέει το δικό μας ρεπορτάζ, αλλά θα δούμε στα επόμενα 24 ώρα τι μέλη γενέστε. Ο Σεγγέλια, όπως σας είχαμε αναγγείλει στην προηγούμενη εκπομπή, αποτελεί παρελθόν. Να πω και μια είδηση που υπάρχει στο ρεπορτάζ του ΟΦΗ, δεν έχει επιβεβαιωθεί, δεν έχει διαψευστεί. Αφορά στον καλό μας φίλο, τον άλλοτε ποδοσφαιριστή του ΟΦΗ, τον Μάκη Μπελεβόνη, εμφανίζεται υποψήφιος για τη θέση του team manager, θέση την οποία κατήχε ο Σάββας Τσαμπούρης, ο οποίος αποχώρησε για να πάει στον Αστέρα Τρίπολης. Στα επόμενα 24 ώρα θα δούμε αν υπάρχει φωτιά εδώ που υπάρχει καπνός στην υπόθεση του Μάκη Μπελεβόνη. Αγωνίστηκε στον ΟΦΗ το 2001 μέχρι το 2007, 128 συμμετοχές ο Μάκης και 3 τέρματα. Έχει μεγάλη εμπειρία στο πόστο αυτό, στην ομάδα του Πανετολικού. Όμως θα δούμε αν όντως αυτό επιβεβαιωθεί και επίσημα. Το σίγουρο είναι ότι οι δύο πλευρές έχουν μιλήσει, ωστόσο τίποτα δεν φαίνεται να είναι ακόμη σίγουρο στο 100%. Πάμε στην κερκίδα μας, πάμε στους καλεσμένους της σημερινής μας εκπομπής. Είναι μεγάλη χαρά μου. Έχουμε εδώ τον άλλο τερματοφύλακα του ΟΦΗ, τον Δημήτρη Σωτηρίου. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Γιώργο μου, καλησπέρα.
0: Μπορέσαμε και ανταμώσαμε επιτέλους. Ο Δημήτρης Σωτηρίου έχει γίνει κριτικός, μόνιμος κάτοικος Ηρακλείου. Και δεν ξέρω αν είναι και μια οικογενειακή απόφαση που έχετε λάβει να μείνετε μόνιμα στην Κρήτη, γιατί βλέπω ότι κάνετε και επιχειρηματικά βήματα, σαν οικογένεια μιλάω.
1: Ναι, η απόφαση πάρθηκε περίπου πριν 3 χρόνια. Θέλαμε να δημιουργήσουμε τη βάση μας εδώ, στο Ηράκλειο. Σίγουρα περνούσαμε πάρα πολύ καλά και λόγω της ομάδος, αλλά και τα παιδιά που έτσι μεγαλώνανε σε ένα υγιέστατο περιβάλλον. Οπότε πήραμε την απόφαση να κάνουμε τη δικιά μας βάση εδώ και είμαι πλέον μόνιμος κάτοικος Ηρακλείου.
0: Από το Μαρτίνο Φθιώτιδας.
1: Το

0: Την οφειότητα. Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Θα γίνεις κριτικός. Έχεις ήδη γίνει κριτικός. 8 χρόνια έπαιξες μπάλα στον Όφη από το 2018.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Έπαιξες 8 χρόνια.
0: Περάσαν 8 χρόνια.
1: Ήσουν η πρώτη μεταγραφή του Όφη που ανακοινώθηκε στην επιστροφή της στη Super League το 2018. Περνάνε τα χρόνια. Αλλά χαίρομαι που μας είπες έτσι αυτό το στοιχείο, ότι έχετε αποφασίσει να μείνετε μόνιμα. Θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για τον Όφη, ο οποίος περνάει φανταστικές στιγμές, ιστορικές στιγμές. Τις έζησες και εσύ στο Βόλο. Θα ήθελα τα σχόλιά σου, τα ποδοσφαιρικά.
0: Εννοείται.
1: Όμως έχουμε μαζί μας επίσης τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον Γιάννη Τσαπάκη. Χαίρομαι που είναι στην παρέα μας ο Γιάννης, ο Αντιδήμαρχος.
2: Καλησπέρα, Γιώργο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Καλησπέρα
2: και στους τηλεθεατές μας.
1: Επίσης, ήθελα να τα πούμε εδώ και καιρό, γιατί όπως βλέπουμε το Παγκρίτιο, όπως σου έλεγα και σε κάποιες κατηδίαν συζητήσεις που είχαμε και με τη συνδρομή, σίγουρα και με τη συνδρομή του Όφη, την απόφαση αυτή να φιλοξενήσετε την ομάδα του Όφη και να συνεργαστείτε, έχει αποκτήσει πνοή. Χαιρόμαστε αυτή την εικόνα, όπως είδαμε και με την Ιταλία. Φιλοξενεί πλέον μεγάλα παιχνίδια. Δεν είναι πια το στάδιο που σε πιάνε μια μελαγχολία. Όχι ότι δεν φιλοξενούσε διοργανώσεις, φιλοξενούσε ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, δεν φιλοξενούσε μεγάλες. Αλλά τώρα βλέπουμε πως γίνεται η διαφορά που λέμε όταν μπορεί να φιλοξενεί τέτοιες μεγάλες διεθνείς αναμετρήσεις και όχι μόνο. Κάνατε ήδη ένα τελικό, Super Cup, 3 Γενάρη, 12 Αυγούστου, δεύτερος τελικός συνεχόμενος στο Παγκρίτιο στάδιο Όφη ΑΕΚ.
2: Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι που η ομάδα της πόλης μας, ο Όφη, παίζει στο Παγκρίτιο στάδιο. Νομίζω ότι έδειξε την δυναμική του Όφη. Δεύτερη φορά κυπελούχος. Εντάξει, τι να πω. Ξεκίνησε βέβαια λίγο άσχημα στην αρχή η ομάδα. Είχε κάποια κακά αποτελέσματα. Στο μεσοδιάστημα αυτό ανετράπει. Και αυτή τη στιγμή ο Όφη είναι σίγουρα μια ομάδα που την υπολογίζουν όλες οι υπόλοιπες ομάδες και της Super League αλλά και της Ευρώπης.
1: Σαν Δήμος, πώς νιώθετε, αγαπητέ Αντιδήμαρχε, που βλέπετε αυτή την εικόνα στο Παγκρίτιο στάδιο?
2: Νομίζω ότι δικαιωθήκαμε να είναι ο Όφης στο Παγκρίτιο στάδιο. Σίγουρα η βοήθεια της περιφέρειας, του Δήμου Ηρακλείου, της ανάπτυξης αθλητισμού Ηρακλείου, αλλά και η παρουσία του Όφη έκανε το στάδιο ξανά επισκέψιμο. Έτσι, αυτό που θέλουμε κι εμείς, να υπάρχει επισκεψιμότητα, ένα στάδιο 25.000 θέσεων. Να μπορεί ο κόσμος με την άνεσή του να κάτσει, να δει, να απολαύσει το παιχνίδι του. Μέχρι τώρα δεν ήταν έτσι. Το στάδιο ήταν να λειτουργούσε σαν προπονητήριο. Είχε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την υποδομή του σταδίου. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα στάδιο 25 ετίας. Αν θυμάστε, πρόπερση ήταν που έφυγε και το στέγαστρο από την ανατολική πλευρά. Καταφέραμε λοιπόν με μεγάλη προσπάθεια αυτή τη στιγμή το στάδιο να είναι ένα αξιόλογο στάδιο. Ναι, εντάξει, δεν έχει το σκέπαστρο, αλλά είμαστε σε διαδικασία και μιλάμε με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και με το Υπουργείο Εσωτερικών να δούμε πώς μπορούμε να το αποκαταστήσουμε.
1: Αυτό είναι κάτι σημαντικό που μας λέτε, γιατί τώρα καλή ώρα που είπαμε για τα εισιτήρια διαρκείας και ο κόσμος ρωτάει τι θα γίνει, ας πούμε, με την πλευρά εκείνη που είναι ανοιχτή, γιατί ο κόσμος θέλει, θα πληρώσει το εισιτήριο διαρκείας, τουλάχιστον να μην είναι εκτεθειμένος στο κρύο και στη βροχή. Οπότε μας λέτε ότι γίνονται ενέργειες για την αποκατάσταση
2: σίγουρα,
1: του
2: ναι, σίγουρα, Γιώργο μου, θέλει μια σύμπραξη περιφέρειας, Δήμου, της Γενικής Γραμματείας, όλοι μαζί να πιέσουμε έτσι ώστε να αποκατασταθεί το στέγαστρο. Σίγουρα λείπει αυτή τη στιγμή από την ανατολική πλευρά. Έχουν δημιουργηθεί προβλήματα, γιατί φανταστείτε τώρα ότι από κάτω υπάρχει το κολυμπητήριο, υπάρχει το γυμναστήριο, υπάρχουν υποδομές που υπάρχει εισρωή νερού σε κάποια σημεία, επειδή έχουν χαλάσει μονώσεις τόσα χρόνια. Σίγουρα το στέγαστρο χρειάζεται.
1: Οπωσδήποτε. Εννοείται ότι χρειάζεται. Αυτό είναι γεγονός. Θα τα πούμε και για κάποια έργα που, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, έχετε βάλει σαν στόχο η Δημοτική Αρχή. Για παράδειγμα, μαθαίνουμε για ένα γήπεδο ποδοσφαίρου ακόμα στον περιβάλλοντα χώρο.
2: Ναι, πράγματι.
1: Του Παγκρατέου Σταδίου.
2: Ναι, πράγματι. Είναι μια επιτυχία της Δημοτικής Αρχής που καταφέραμε να έρθουν 4 μεγάλα έργα στο Δήμο Ηρακλείου. Ένα από αυτό είναι το βοηθητικό που θα φτιαχτεί δίπλα από το υπάρχον βοηθητικό του Παγκριτίου και θα στεγαστούν εκεί πέρα οι ακαδημίες που βρίσκονται ήδη στο Παγκρίτιο. Θα μπορέσει να φιλοξενήσει και αθλητικές διοργανώσεις ερασιτεχνικού επίπεδου. έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί το βοηθητικό γήπεδο που αυτή τη στιγμή υπάρχει και ο Στίβος και το ποδόσφαιρο. Οπότε

0: θα υπάρχει μια αποσυμφόρηση.
1: Ναι, σίγουρα, γιατί έχει πρεσάρει λίγο τα πράγματα όφικα κατά ψέματα, αυτό είναι γεγονός. Όχι όμως δραματικά, αυτό ήθελα να πω. Χρειάζεται οπωσδήποτε ένα ακόμη γήπεδο και υπάρχουν και κάποια άλλα έργα από ό,τι έχω δει που κυνηγάτε.
0: Είναι η αντικατάσταση του Ταρτάν στο κεντρικό γήπεδο του Παγκριτίου Σταδίου. Είναι η αντικατάσταση των φωτών το LED, τύπου LED που θα τοποθετηθούν στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, ναι. Καθώς και η αντικατάσταση του κλιματισμού εκεί πέρα.
1: Και ένα γήπεδο φούσκα.
0: Ναι, και ένα γήπεδο φούσκα.
1: Φούσκα που λέμε, το λέμε έτσι στην ναι, απλά και λαϊκά.
0: Ένα γήπεδο τύπου μπαλόνι, το οποίο θα τοποθετηθεί πίσω από το κατάστημα του Τζάμπο. Ναι. Υπάρχει ήδη ένας χώρος εκεί πέρα, αθλητικός. Αυτή τη στιγμή όμως δεν χρησιμοποιείται σαν αθλητικός χώρος. Υπάρχει ένα πάρκινγκ, έχουν βγάλει κάποιες
1: μπασκέτες. Αυτός είναι δημοτικός χώρος. Δημοτικός
0: ναι,
1: χώρος,
0: είναι δημοτικός χώρος. Mm-hmm. Υπήρχαν κάποιες μπασκέτες, τις έχουν βγάλει εκεί, ενοχλούσαν, δεν ξέρω τι προβλήματα υπήρχαν τότε. Αλλά θεωρήσαμε και ο Δήμαρχος και η υπόλοιπη ομάδα ότι σε ένα χώρο εκεί πέρα χρειάζεται ένα γήπεδο.
1: Ένα προπονητήριο.
0: Ένα προπονητήριο, ναι.
1: Σίγουρα θα λύσει πολλά προβλήματα. 3 εκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός των έργων αυτών. Απομένει να δούμε αν ο συμπαθής υπουργός, ο κύριος Βρούτσης, βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση για τα έργα αυτά, τα οποία άλλωστε είχαν αναγγελθεί στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Ηράκλειο. Δημήτρη, χθες είχαμε την εθνική μας. Γιατί να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα. Είχαμε την εθνική μας. Δεν μπορώ να πω ότι το θέμα, ας πούμε, μας εντυπωσίασε. Όμως, αυτό που είπα και στον Αντιδήμαρχο πριν, μ' άρεσε έτσι αυτή η εικόνα στο γήπεδο. Ήταν ο κόσμος, ήταν ένα διεθνές παιχνίδι, είχε μια όμορφη ποδοσφαιρική άβρα. Θα ήθελα και τη δική σου γνώμη.
2: Ναι, όσον αφορά το κομμάτι αυτό που λες το τελευταίο για τον κόσμο, έτσι που το Παγκρίτιο έχει αποκτήσει χαρά, επισκεψιμότητα, και πηγαίνει ο κόσμος με την οικογένειά του να δει ένα παιχνίδι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είχε πάρα πολλά χρόνια να γίνει αυτό στην πόλη μας. Πόσο μάλλον όταν στο γήπεδό μας παίζει η εθνική ομάδα. Ήταν ένα μεγάλο έτσι, επίσημο φιλικό. Η εικόνα, θα συμφωνήσω μαζί σου, ειδικά στο πρώτο μήχρονο δεν ήταν και τόσο καλή. Αλλά από εμπειρία και μόνο γνωρίζω ότι είναι τέτοια η περίοδος, Ιούνιο μήνα, που εφόσον δεν έχεις και μπροστά σου μεγάλη διοργάνωση, είναι λίγο πιο χαλαρά συγχωρικά τα πράγματα. Ναι.
1: Έχουν ετοιμάσει παίχτες στις βαλίτσες τους να πάνε διακοπές. Σας μην κρυβόμαστε, είναι και αυτοί οι άνθρωποι να ξεκουραστούν. Έχουν περάσει μια χρονιά ολόκληρη. Και είναι δύσκολο
2: αυτή την εποχή. Σίγουρα, αλλά τα συμπεράσματα αυτά που πρέπει να βγουν, πιστεύω και στα δύο αυτά τελευταία παιχνίδια, αλλά και πιο πριν λίγο στα προηγούμενα παιχνίδια, έχουν βγει. Νομίζω όμως ότι πατάμε σε πολύ στερεές βάσεις. Εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ έτσι αυτό που βλέπω. Το χαίρομαι. Και θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά έτσι σε μια έτσι, μεγάλη διοργάνωση.
1: Πιστεύεις αυτή την εθνική μας, το ταλέντο των παιδιών, ότι μπορούν να μας φέρουν σε μια μεγάλη διοργάνωση?
2: Είναι μια καινούργια γενιά ποδοσφαιριστών. Πάρα πολύ ταλαντούχοι. Παίζουν σε ομάδες του εξωτερικού, πρωταγωνιστούν σε ομάδες του εξωτερικού, σε πολύ δυνατά πρωταθλήματα. Έχει αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού μας, που πλέον όλο το σύγχρονο ποδόσφαιρο εννοείται ότι έχει αλλάξει σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια. Χωρίς όμως να έχουμε χάσει την αγωνιστική μας πειθαρχία, θεωρώ. Δηλαδή, από τη μέση και μπροστά είμαστε. Η εθνική έχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, χαίρεσαι να το βλέπεις. Είναι θεαματικό. Εγώ αυτό που βλέπω είναι θεαματικό.
1: Στα δύο τελευταία παιχνίδια είδαμε τον ομοσπονδιακό προπονητή να αλλάζει το σχηματισμό.
2: Ναι.
1: Να επιλέγει, δεν ξέρω αν θα είναι μόνιμος, αλλά επειδή έχουμε παιχνίδια το Σεπτέμβρη, γιατί παίζουμε στην πρώτη κατηγορία πλέον.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Του Nations League, έχουμε Γερμανοί, Ολλανδοί, Σέρβοι, οι αντίπαλοι μας, ξεκινάμε τα παιχνίδια αυτά σε μια υψηλό επίπεδο διοργάνωση και προφανώς κάτι σκέφτεται να αλλάξει στο σχηματισμό και στην τακτική, όπως έδειξε σε αυτά τα δύο τελευταία φιλικά, παίζοντας με τρεις παίκτες στην άμυνα. Έχεις να μας κάνεις ένα σχόλιο γι' αυτό?
2: Δεν μπορώ να είμαι έτσι στο μυαλό του κύριου Γιωβάνοβιτς. Σίγουρα όμως είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής. Δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι στην εθνική ομάδα.

0: δεν το θυμάμαι, δεν το έχω συγκρατήσει, αλλά εγώ σας είπα και πριν, αυτό που κρατάω η γενική εικόνα είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω. Πάρα πολλοί κόσμος εννοείται ονειρεύεται την εθνική μας ομάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση. Και αυτές οι δοκιμές μπορεί να σημαίνουν πολλά, μπορεί να μην σημαίνουν και τίποτα.
1: Ναι.
0: Αλλά σίγουρα είναι όλα εμπειρίες. Ακόμα και αποτυχία είναι μια εμπειρία για την επόμενη σου προσπάθεια προς τη μεγάλη διοργάνωση, που είναι το Μουντιάλ, νομίζω, του 26.
1: Ναι. Θα δούμε τώρα.
0: Όχι, του 20.
1: Μουντιάλ έχουμε τώρα.
0: Το 28, το Euro.
1: Euro το 28. Ναι. Μουντιάλ πάμε τώρα. Θα κάνεις και ένα σχόλιο για το Μουντιάλ λίγο αργότερα. Απλά επικοινωνώ με τα παιδιά μέσα από το control. Σε λίγο θα δούμε κάποιες δηλώσεις του συμπαίκτη σου, του Ανδρούτσου, ο οποίος επέστρεψε στην εθνική μας ομάδα, και θα δούμε και κάποιες δηλώσεις του Γιωβάνοβιτς λίγο αργότερα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα να μας κάνεις πρώτα ένα σχόλιο για τον Θανάση τον Ανδρούτσο. Δίκαιη πιστεύεις η κλίση του στην εθνική?
0: Σαφέστατα, δικαιότατη θα έλεγα. Νομίζω ότι στον Όφη ο Θανάσης έβγαλε έτσι έναν πολύ, πολύ καλό εαυτό. Όχι ότι δεν ήταν καλός παίκτης πριν, απλά νομίζω ότι κυρίως στον Ολυμπιακό έτσι, ήταν αρκετά δύσκολο να βρει το χώρο του, να βρει σε ποια θέση. Δηλαδή, μία έπαιζε δεξί-μπακ, μία εξτρέμ, μία στο κέντρο. Οπότε, εδώ βρήκε την ταυτότητά του και θεωρώ ότι εδώ χαίρεται πιο πολύ και το ποδόσφαιρο. Και θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά να δώσει ακόμα και τρομερό παιδί εννοείται. Και ξέρω ότι περνάει και πάρα πολύ όμορφα εδώ.
1: Για να δούμε τι είπε ο Ανδρούτσος για την επιστροφή του στην Εθνική, γιατί δεν ήταν το ντεμπούτο του, όπως γράφτηκε.
0: Ναι.
1: Πριν από 4,5 χρόνια ήταν ξανά μέλος της Εθνικής Ομάδας. Για να δούμε τις δηλώσεις του μετά το φιλικό παιχνίδι αυτό της Εθνικής με την Ιταλία.
2: Σε γνώριμα λιμέρια ο Ανδρούτσος, κυπελούχος με τον Όφη. Ενδέκατη συμμετοχή, είχε ένα γκολ 29χρονος χαφ.
3: Τεράστια η χαρά και η τιμή να ξαναβρίσκομαι εδώ, να φορώ το εθνόσημο. Ήταν κάτι που περίμενα αρκετά χρόνια, δούλευα, ήταν ένας στόχος μου. Και θα παλεύω και θα συνεχίσω να δουλεύω για να όσο μπορώ να καθιερωθώ στην εθνική ομάδα. Κοιτάξτε, η εθνική ομάδα ανέκαθεν ήταν έτσι, είχε ένα οικογενειακό κλίμα. Όλοι παίζουμε σε διαφορετικές ομάδες, αλλά όταν συναντιόμαστε στην εθνική ομάδα είμαστε όλοι σαν αδέρφια. Οπότε ναι, θα έλεγα είναι το ίδιο, και σίγουρα υπάρχουν και πιο νέα παιδιά από τότε που ήμουν εγώ. Οπότε προσπαθούμε όλοι να χτίσουμε μια νέα εθνική ομάδα με κίνητρο, με στόχους, με φιλοδοξίες, και ευελπιστώ να το κάνουμε. Εντάξει, κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Σίγουρα υπήρχαν λάθη, υπήρχαν και καλές στιγμές στο παιχνίδι μας. Κρατάμε το ότι υπήρχε, νομίζω, θέληση αρκετή από όλα τα παιδιά, παρόλο που ήταν ένα φιλικό τελευταία μέρα, που μπορεί όλοι να σκέφτονται να φύγουν, να πάνε διακοπές, να χαλαρώσουν και όλα αυτά, αλλά εμείς ήμασταν συγκεντρωμένοι, πιστεύω. Και στην επόμενη κλίση, λογικά, μπορεί να δούμε κάποιες φάσεις που μπορεί να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Οι στόχοι υπάρχουν, φιλοδοξίες υπάρχουν, όρεξη υπάρχει, οπότε δεν νομίζω κάτι να πάει στραβά. Θα δουλέψουμε όλα τα παιδιά για το στόχο αυτόν. Το καλό σενάριο είναι ότι επειδή έχουμε πολλά χρόνια να πάμε, έχουμε όρεξη να δουλέψουμε για αυτό το στόχο. Απ' την άλλη όμως μπορεί να δημιουργηθεί ένα συσσαγωγικά άγχος που έχουμε να πάμε τόσα χρόνια. Αλλά νομίζω και εμπειρία υπάρχει, παρόλο που είμαστε τα πιο πολλά παιδιά είναι νέοι. Αλλά υπάρχει εμπειρία και η όρεξη να γίνει αυτό. Και να ευχαριστώ για τους φιλάθλους εδώ στην Κρήτη που ήρθαν σήμερα και μας στηρίξαν. Ευχαριστώ πολύ.
4: Πάντα η Κρήτη στηρίζει.
3: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Έγινε ανάρπαστος ο Ανδρούτσος και στα αυτόγραφα μετά το τέλος του παιχνιδιού, γιατί εντάξει, η αναγνωρισιμότητα είναι μεγάλη. Υπήρχε και μεγάλη παρουσία από παιδιά που είναι κοντά στον Όφη, αναγνωρίζουν τον Ανδρούτσο, όπως και ο Μανδάς. Θα μας κάνεις ένα σχόλιο, μια και σε έχουμε εδώ, γιατί θέλω να κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή. Στη συνέχεια, όταν μιλήσουμε και για τον Όφη, μας κάνεις και ένα σχόλιο για τον Μανδά, με τον οποίο δούλεψες στην ομάδα του Όφη και έζησες την εξέλιξή του όλη αυτή.
0: Καταρχάς, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Όφη, γιατί και πέρσι νομίζω είχε κληθεί και ο ταξιάρης ο Φούντας.
1: Ναι,
0: σε κάποιο φιλικό, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς. Οπότε είναι τεράστια επιτυχία. Οπότε τα παιδιά και τα δύο είδαν οι κόποι τους, εκτός από τις επιτυχίες τις συλλογικές, να ανταμείβονται με αυτή την κλίση. Και εύχομαι να είναι υγιείς και οι δυο τους και να πάνε ακόμα ψηλότερα. Για τον Χρήστο ήμασταν συμπαίκτες για 1,5 χρόνο, 2 χρόνια, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς. Ένα παιδί με πάρα ατόφιο ταλέντο, ο οποίος είχε την τύχη, παύλα, ατυχία, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρω ποια είναι η... θα σου πω τι θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Να πάρει την ευκαιρία του, έτσι πολύ μικρός, να πέσει στα βαθιά. Όλοι θυμάμαι τότε, γιατί έπαιζα κι εγώ σε μια άλλη ομάδα, νομίζω ήμουνα ή στα Γιάννα, ήμουν στην Πλατανιά, δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονιά. Ένα απίστευτο ταλέντο. Που όμως ακόμα δεν είχε την εμπειρία να στηριχτεί μια ομάδα για βασικό τερματοφύλακα επάνω του. Πέρασε δύσκολες στιγμές που τον κάνει πιο δυνατό. Όλη αυτή είναι μια διαδικασία για όλους τους παίκτες και πόσο μάλλον για τον τερματοφύλακα, τη θέση του τερματοφύλακα που είναι πολύ απαιτητική και πολύ ιδιαίτερη. Και μόλις του ξαναδόθηκε ευκαιρία, όλα αυτά το χρόνο φαντάζομαι δούλεψε πολύ παραπάνω από όσο θα έπρεπε, και στο ψυχολογικό κομμάτι, αλλά και στο, εννοείται, στο καθημερινό, στο φυσικό κομμάτι του. Πήρε την ευκαιρία εδώ στον Όφη και λόγω του νεαρού της ηλικίας του τον παρακολουθούσαν. Παίξαμε ένα φιλικό στην Ιταλία, πήγε περίφημα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα κλικ, δεν είναι και πολύ.
1: Πάντως έχει... Φαινόταν ότι έχει τρομερές προδιαγραφές.
0: Έχει τρομερές προδιαγραφές και εμένα μου έκανε εντύπωση, χωρίς να παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια έτσι πάρα πολύ ποδόσφαιρο. Τον Χρήστο τον είχα δει σε δύο παιχνίδια με τη Λάτσιο, ένα κυπέλου και ένα πρωταθλήματος. Και είχε μία άνεση, λες και μπορεί να έχει και, ξέρω εγώ, 10 χρόνια.
1: Στην Ιταλία.
0: Στην Ιταλία να παίζει, ναι. Γιατί είναι πολύ απαιτητικό το πρωτάθλημα, πολύ δύσκολο.
1: Και έχει και μεγάλο ανταγωνισμό, έχει ένα φανταστικό τερματοφύλακα.
0: Εννοείται. Και μπράβο του και έκανε και τη μεταγραφή του και εύχομαι τα καλύτερα στο παιδί αυτό.
1: Νομίζω θα δούμε ακόμα καλύτερες στιγμές από τον Χρήστο Μανδά. Συμβουλές του έδωσες κάποια στιγμή στην προπόνηση, γιατί εσύ ήσουν και ο μεγάλος της παρέας.
0: Εγώ ήμουν ο μεγάλος της παρέας, ναι. Εντάξει, συμβουλές σίγουρα μιλούσαμε με όλα τα παιδιά και με τον... και με τον Μανδά και με τον Χριστογιώργο που έπαιξε την επόμενη χρονιά. Είχαμε μια πολύ καλή χημεία. Και εγώ προσπαθούσα με τον τρόπο μου, από τον τρόπο της προπόνησης, από την καθημερινότητα, μέσα από διάφορες συζητήσεις για το πώς βλέπουμε, ξέρω εγώ, διάφορες φάσεις. Ναι, είχαμε πολύ καλή επικοινωνία. Θεωρώ ότι τους βοήθησα έστω και λίγο. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό και για αυτούς. Αλλά είχα μια πολύ καλή επικοινωνία και αυτό είναι πολύ στις συνεργασίες που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια με την, και με τους τερματοφύλακες αλλά και με την ομάδα. Έτσι.
1: Γιατί έχεις πάνω από 250 παιχνίδια, βλέπω εδώ τα νούμερα σου, γιατί οι αριθμοί έχουν τη σημασία τους σε επαγγελματικές κατηγορίες. Έχεις μια πολύ μεγάλη διαδρομή.
0: Ναι, πρόλαβα και τη ΓΑΜΑ Εθνική εγώ επαγγελματική. Ναι. Έχω παίξει όλες τις κατηγορίες.
1: Έχεις παίξει όλες τις κατηγορίες. Πάνω από 250 συμμετοχές καταγράφεις.
0: Έχω β' τοπικό, α' τοπικό. Περιφερειακό, γάμα, βήτα και άλφα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, θα κουβεντιάσουμε μετά αυτό που γράφουν τα παιδιά κάτω, τις αναμνήσεις από τον Όφη, γιατί θέλω να δούμε τις δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς, να κλείσουμε το κεφάλαιο της εθνικής ομάδας. Είναι ένα μεγάλο γεγονός η παρουσία της εθνικής μας στην πόλη μας, στο Ηράκλειο, και ένα πολύ σημαντικό φιλικό παιχνίδι με την Ιταλία, παρότι η Ιταλία ήρθε με την... νεανική της ομάδα. Αυτοί είναι παίχτες που παίζουν Μίλαν, Ιουβέντους, Ρώμα. Είναι δηλαδή παίχτες που θα μας απασχολήσουν την επόμενη δεκαετία και το είδαμε αυτό, το ταλέντο τους. Νομίζω ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι. Ο Γιοβάνοβιτς πάντως είχε κάποια παράπονα από τους παίχτες του και δεν δίστασε. να τα διατυπώσει για να δούμε τις δηλώσεις του Ομοσπονδιακού Προπονητή.
4: Θετικά σίγουρα δεν υπήρχαν αρκετά, περισσότερα ήταν αρνητικά. Νομίζω ότι οι λόγοι της ήταν

0: ήταν απλή, γιατί στο πρώτο ημίχρονο και από την αρχή του παιχνιδιού ουσιαστικά αυτό που θέλαμε να κάνουμε δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Πολύ νωρίς και χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο γυρνούσαμε στο χαμηλό μπλοκ, low block. Δώσαμε πλήρεστατα το γήπεδο στον αντίπαλο να μπορεί να κυκλοφορήσει την μπάλα, να ψάχνει τις στιγμές. Και από μια θέση που βρισκόμασταν σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είμαστε και ενεργητικοί, να μπορούμε να επιτεθούμε, να μπορούμε να είμαστε πιο κοντά στον αντίπαλο. Τρέχαμε χωρίς λόγο να καλύψουμε τους χώρους και ουσιαστικά όταν είχαμε την μπάλα δεν είχαμε καμία λύση ή καμία ιδέα για να μπορούμε, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το παιχνίδι το δικό μας. Και έτσι 45 λεπτά ήταν τελείως διαφορετικά από ό,τι παρουσιάζαμε πριν από 3 μέρες στην Σβηδία με το ίδιο τρόπο παιχνιδιού. Και ουσιαστικά αναγκαστήκαμε λόγω της συμπεριφοράς αυτή να αλλάξουμε και το αγωνιστικό προφάιλ στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, γιατί αυτό που παρουσιάζαμε στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε στόχο να το κάνουμε. Ναι, μεν υπήρχε μια προσπάθεια στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά νομίζω ότι σίγουρα σαν παιχνίδι, σε γενική εικόνα, δεν μπορεί να μας αφήσει ικανοποιημένο. Αν δείτε λίγο και τα φιλικά παιχνίδια που κάναμε πέρσι το Ιούνιο εδώ στη Κρήτη με την Σλοβακία και την Βουλγαρία, και με τα δύο παιχνίδια περσινά χρησιμοποίησαμε τελείως δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Το ίδιο κάναμε και Μάρτιο μήνα στα παιχνίδια με την Παραγουάη και την Ουγγαρία. Το ίδιο κάναμε και εδώ, και ο λόγος είναι απλώς ότι πρέπει τουλάχιστον σε αυτά τα παιχνίδια να έχουμε πολύ καλή εικόνα από όλους τους ποδοσφαιριστές. Το μόνο εύκολο πράγμα ήταν να πηγαίναμε σε όλους αυτούς τα παιχνίδια με τις λιγότερες δυνατές αλλαγές, βλέποντας μόνο αποτέλεσμα. Δεν είναι αυτός μου στόχος. Ο στόχος μου είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά, όταν κλειτούν τουλάχιστον στα φιλικά παιχνίδια, να έχουν το απαιτούμενο χρόνο οι περισσότεροι από αυτούς, για να μπορούμε ουσιαστικά να έχουμε μια καλύτερη εικόνα όσον αφορά το ρόστερ και και τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές για τα παιχνίδια Σεπτεμβρίου. Θα συμμετέχουμε πρώτη φορά σε πρώτο όμιλο δυναμικότητας της UEFA, όπου έχουμε πλέον και αντιπάλους πολύ πιο υψηλού επίπεδου. Άρα ήτανε χρήσιμο, ήτανε καλό. Δεν έχω πρόβλημα να το κάνω. Μπορεί να κάνουμε, να μην κάνουμε καλά παιχνίδια, αλλά δεν πάβει να μην έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε όλους αυτούς τους παίκτες που αγωνίζονται.
1: Αντεδήμαρχε, πώς είδες έτσι την εικόνα στο Παγκρίτιο, και μπορείς να κάνεις και ποδοσφαιρικό σχόλιο, γιατί υπήρξε ποδοσφαιριστής.
2: Εγώ πιστεύω ότι στο δεύτερο ημίχρονο δικαιούμασταν ένα γκολ. Ναι. Εντάξει, είχαμε τις ευκαιρίες. Το ήθελε και ο κόσμος, βέβαια.
1: Ναι.
2: Εντάξει, όπως είπαμε, είναι μια περίοδο που ήταν το τελευταίο παιχνίδι των παιχτών. Ήταν έτοιμοι για διακοπές, είχαν ετοιμάσει τις βαλίτσες τους. Οπότε δεν μπορούμε να κρίνουμε από τέτοια παιχνίδια. Ήταν πιο πολύ γιορτή. Νομίζω ότι πέρασε καλά ο κόσμος. Είδε καλούς παίχτες.
1: Και δικούς μας και από τους Ιταλούς. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Είχε κάτι καϊνάρια που λέμε, κάτι ταλεντάρες.
3: Δεν θυμάμαι ονόματα, αλλά.
1: 3-4 παίχτες νομίζω φάνηκε ότι είναι υψηλό επίπεδο.
2: Μου έκανε εντύπωση ότι ο Ντοναρούμα έπιανε όλο το τέρμα.
1: Αυτό θα μας πει ο Δημήτρης.
2: Εσύ θα μας πει ο Δημήτρης.
1: Εγώ έλεγα για τους πιτσιρικάδες.
3: Τεράστια κλάση.
1: Αυτό τον ξέρουμε.
3: Ναι, εννοείται.
1: Έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
3: Ναι, ναι.
1: Είχε καλά ταλέντα.
3: Ναι, μου έκανε εντύπωση το. Δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα και αυτά. Μου έκανε εντύπωση Σαντερφόρ, το νούμερο 15, που βγήκε αλλαγή και στη θέση του μπήκε το παιδί που πήρε την κόκκινη κάρτα. Το νούμερο 15 μου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση. Δεν πρέπει να έκανε. Δεν ξέρω αν έκανε μισό λάθος, ας πούμε.
1: Δηλαδή, είναι παιχταράδες. Αυτοί παίζουν τώρα σε υψηλό επίπεδο. Θα μας απασχολήσουν στα επόμενα χρόνια. Καλό θα ήταν να έρχονταν οι Ιταλοί. η πρώτη ομάδα. Βέβαια και αυτοί περνάνε τώρα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ναι. Να έρχονταν και ο φίλος μας ο Γκατούζο, ο οποίος, ξέρεις, τον είχαμε εδώ, ναι, Δημήτρη, ναι, ναι, τον Γκατούζο. Αλλά περνάνε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν πήγαν στο Μουντιάλ. Είναι ένα blackout εκεί που έχουν πάθει και αυτοί. Ας ευχηθούμε στο μέλλον να ξαναδούμε έτσι ένα μεγάλο φιλικό, διεθνές φιλικό παιχνίδι. Αντιδήμαρχε, έρχεται το Super Cup. Η πρώτη μου ερώτηση, Σάββατο, όχι Σάββατο, 12 Αυγούστου.
2: 12 Αυγούστου, είναι δεύτερο Super Cup που έρχεται στο Ηράκλειο.
1: Υπάρχει ετοιμότητα.
2: Νομίζω περάσαμε τα τεστ, το είδατε και χθες το βράδυ, οπότε το γήπεδο είναι έτοιμο. Χρειάζεται βέβαια κάποιες αναβαθμίσεις. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι και το γήπεδο και η ομάδα να ανταπεξέλθει σε αυτή τη διοργάνωση. Ελπίζουμε να πάρουμε και το Super Cup.
1: Μακάρι, μακάρι. Και 20 ή 27 Αυγούστου θα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας του Όφη για τα play-off του Europa League. Θα δούμε αν θα είναι, πότε θα είναι γηπεδούχος, αλλά οι ημερομηνίες είναι ξεκάθαρες. 20-27 Αυγούστου τα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς του Όφη. Έχετε κάποια ενημέρωση από κάποιο κλιμάκιο της UEFA? Έχει έρθει κάποιο κλιμάκιο, γιατί ναι, αναμένεται να έρθει.
2: Έχουν έρθει κάποια κλιμάκια, έχουν κάνει κάποιους ελέγχους. Όπως ξέρετε, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο φωτισμός του γηπέδου. Είχε γίνει πέρυσι με το πρώτο παιχνίδι που είχαμε παίξει εδώ πέρα με την Εθνική. Είχαμε αναβαθμίσει το φωτισμό του σταδίου που χρειάστηκε να τοποθετηθούν λαπτήρες LED στα στέγαστρα. Όμως, με την πάροδο του χρόνου, κάποιες λάμπες έχουν καεί. Αυτή τη στιγμή οι αλογόνου που έχουν στις πυλώνες δεν υπάρχουν στο εμπόριο, οπότε χρειάζεται και εκεί λοιπόν μια αναβάθμιση. Χρειάζεται κάποιες θέσεις αμαία. Νομίζω είμαστε σε διαδικασία να προχωρήσουμε και να είναι το στάδιο έτοιμο, να υπάρχει ετοιμότητα.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με τον Δημήτρη του Σωτηρίου που τον έχουμε εδώ, με την παρουσία του Γιάννη Τσαπάκη, του αντιδημάρχου μας, του αντιδημάρχου αθλητισμού, αλλά θα επισημάνουμε κάποια πράγματα για την καριέρα του Δημήτρη. Του έχουμε ετοιμάσει και κάποια βίντεο, έχουμε βρει κάποιες πολύ καλές στιγμές του, γιατί υπήρξε ένας καλός τερματοφύλακας, αυτό είναι γεγονός. Σας είπα, περίπου 250 συμμετοχές σε επαγγελματικές κατηγορίες. Άφησε το στίγμα του στην ομάδα του Όφη και ήταν η πρώτη μεταγραφή, όπως σας είπα, της ομάδας του Όφη στην επιστροφή της το 2018 στην Super League. Επιστρέφουμε αμέσως μετά το σύντομο διάλειμμα.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
6: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
7: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
8: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
9: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Πλέον, οι μικρές επιχειρήσεις ακολουθούν μια ψηφιακή διαδρομή για τις δηλώσεις ΦΠΑ.
13: Ποια διαδρομή, αφού θα τις κάνουμε από το χώρο μας.
12: Ακριβώς. Με το ΜΑΙ 1521 κερδίζετε πολύτιμο χρόνο. Βλέπετε.
13: Δύο λεπτά. Ναι, ναι, βλέπω.
14: Τώρα, με το ΜΑΙ 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
13: Με το ΜΑΙ 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
14: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation

Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με αυγά Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
6: Βρε Fast Loan!
7: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε εδώ στην κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Καλεσμένος μας ο Δημήτρης Σωτηρίου. Τώρα θα θυμηθούμε τα παλιά στην ομάδα του Όφη, 8 χρόνια. Μαζί μας και ο αντιδήμαρχος αθλητισμού, ο Γιάννης Τσαπάκης. Κουβεντιάζουμε για το Παγκρίτιο Στάδιο. Πώς έχει βελτιωθεί το Παγκρίτιο Στάδιο. Έχει ξαναγίνει ένα στάδιο που φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις, μεγάλα παιχνίδια. Το χαίρεται ο κόσμος. Όχι ότι δεν πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις. Εννοείται ότι πρέπει να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις, αλλά όσο δημιουργούνται ανάγκες τέτοιες, το στάδιο αυτό, εκεί που ήταν σε μια μορφή όχι και τόσο καλή, θα πω έτσι, με μια σχετική ευγένεια, βελτιώνεται και θα φιλοξενήσει τώρα 12 Αυγούστου ξανά τον τελικό του Super Cup και αμέσως μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη. Τώρα, αναμνήσεις από τον Όφη, Δημήτρη μου. Έτσι τώρα, ας πούμε, εσύ δεν έχεις ολοκληρώσει την καριέρα σου, γιατί θα τα πούμε λίγο πιο μετά. Παίζεις εδώ στην ομάδα της Χερσονήσου, κάνεις, δεν θα πω την πλάκα σου, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν είσαι σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά γιατί είσαι πάντα επαγγελματίας από ό,τι μαθαίνω και προσπαθείς να είσαι πάντα επαγγελματίας. Πήγες σε μια ομάδα να μη σταματήσεις ακόμα το ποδόσφαιρο. Θα μας τα πεις μετά για αυτή την ομάδα, αλλά εγώ ήθελα έτσι να μας πεις τι σημαίνει για σένα Όφη. Είπα, έχεις κάνει μια μεγάλη καριέρα, πάνω από 250 συμμετοχές σε επαγγελματικές κατηγορίες. Έχεις περάσει από πολλές ομάδες. Λάρισα, Εθνικός, Φωστήρας, πήγες και Κύπρο μια στιγμή. Γιάννενα, Πλατανιάς, Λεβαδιακός, Όφη. Τι σημαίνει για σένα η ομάδα του Όφη?
1: Εντάξει Γιώργο, τώρα το επάγγελμα του

0: Ποδοσφαιριστή, όπως ξέρεις καλά και εσύ, τα τελευταία χρόνια είναι αναγκασμένος ο ποδοσφαιριστής να μετά από 1, 2, 3 χρόνια να γυρίζει συνέχεια, να αλλάζει ομάδες, κάπου καλύτερο, κάποιο καλύτερο περιβάλλον, κάποια καλύτερη πρόταση, γιατί το επάγγελμα αυτό έχει ημερομηνία λήξης, οπότε και ο κάθε ποδοσφαιριστής κοιτάζει τι είναι καλύτερο για αυτόν και για την οικογένειά του.
1: Βρήκες εσύ στον Όφη και έμεινες 8 χρόνια. Τα περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα.
0: Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, εμείς το πηγαίναμε χρόνο με το χρόνο. Τι θέλω να πω. Αν θυμάσαι πολύ καλά, γιατί νομίζω από τότε σε γνωρίζω, το 2018 που ήταν η πρώτη χρονιά έτσι που επέστρεψε ο Όφης στη Super League, ήταν μια χρονιά η οποία σωθήκαμε στο τέλος.
1: Ναι.
0: Εάν δεν είχαμε σωθεί, μπορεί να μην υπήρχε αυτή η οχταετία. Δηλαδή, μικρές λεπτομέρειες στο ποδόσφαιρο είναι στιγμές που μπορεί να αλλάξουν την καριέρα ενός ποδοσφαιριστή ή την
1: ιστορία ενός.
0: Μπράβο. Την πρώτη χρονιά περάσαμε αυτό με τον Μπαράζ. Μετά ήταν όλα, είχαν μπει γερές βάσεις και χρόνο με τον χρόνο προσπαθούσαμε όλοι, από τη διοίκηση μέχρι τους ποδοσφαιριστές, να βάζουμε το λιθαράκι μας ώστε να εξελίσσεται και να βελτιώνεται η ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Αυτό που βρήκα στην ομάδα είναι η λέξη που μπορώ να, αν μπορώ να το πω με μία λέξη, είναι η λέξη οικογένεια, έτσι. Αυτό που θέλω να σου τονίσω όμως είναι ότι όταν είσαι σε μία ομάδα και ζεις τόσο έντονα συναισθήματα κάθε χρόνο, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή, εδώ στον Όφη κάθε χρόνο είχαμε παραμονή, είχαμε να βγούμε Ευρώπη, είχαμε ξανά παραμονή, δηλαδή όλα στο κόκκινο. Αυτό όμως σε φέρνει σε μια κατάσταση που δεν είσαι περισσότερο και με τους συμπαίκτες και με τον κόσμο και με τους ανθρώπους που δουλεύουν στην ομάδα. Δεν είναι μια αδιάφορη, δεν υπάρχει αδιάφορη χρονιά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες πώς θέλω να σου το πω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν τρέξει λίγο στο παρελθόν, θα δεις πλατανιά, θα δεις την επόμενη χρονιά που παίξαμε φοβερό ποδόσφαιρο, βγήκαμε Ευρώπη μετά από τόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Ο κορονοϊός μετά λίγο μας τα χάλασε. Ξανά, νομίζω, πήραμε ένα διπλό στη Λάρισα που πρώτη-τελευταία αγωνιστική σωθήκαμε.
1: Ήταν έντονες χρονιές.
0: Ναι, ήταν
1: αυτό
0: θέλω να σου πω. Οπότε αυτά τα δυνατά συναισθήματα δεν μπορούν να βγουν έτσι εύκολα από τη μνήμη μου. Οπότε θέλω να πω ότι με αυτόν τον τρόπο δένεσαι ακόμα πιο πολύ.
1: Αυτό είναι. Όταν σε έπαιρνε τηλέφωνο ο Νίκος ο Παπαδόπουλος για να κατέβεις το 2018, που ήταν τότε προπονητής, πίστευες ότι θα μείνεις εδώ 8 χρόνια?
0: Όχι, δεν το πίστευα. Εγώ τότε ήμουν σε μια φάση που προερχόμουν από δύο νομίζω καλές σεζόν, πολύ καλές σεζόν με τον Πλατανιά. Είχα ένα τραυματισμό τον οποίο δεν το διαχειρίστηκα σωστά και είχα έτσι ένα κενό περίπου 10-12 μήνες. Και ήθελα να ξαναξεκινήσω σε μια καλή ομάδα αθλητικής. Εντάξει, τότε ο Όφη φάνταζε ιδανική περίπτωση, γιατί είχαν μείνει και πολλά παιδιά από τη Β' Εθνική που ανεβάσαν την ομάδα. Και τότε όλος ο οργανισμός ήταν. Δεν υπήρχε μπούσεις, δεν υπήρχε ένας μεγαλομέτοχος που θα μπορούσε να κάνει, να πληρώσει, να πάρει οτιδήποτε χρειάζεται μια ομάδα. Υπήρχε όμως αγάπη, υπήρχε ενότητα. Και αυτά είναι πολύ δυνατά έτσι,

0: Ναι, την Εθνέζα σαν. Αλλά ήμουν εκεί. Είναι σαν να ήμουν εκεί.
1: Σαν να ήσουν εκεί. Γιατί είδα κάποιες φωτογραφίες που είσαι δακρυσμένος σαν να παίζεις με τους συμπαίκτες σου. Τώρα μιλάω για το Βόλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Η έξοδο μας στην Ευρώπη, γιατί αυτή τη χρονιά παίξαμε, θεωρώ, ένα από τα καλύτερα έτσι, σύγχρονο ποδόσφαιρο στην,
1: στην
0: Σίμου, Ελλάδα.
1: Εποχή Σίμου, τον Γιώργο Σίμου.
0: Δηλαδή είχαμε ένα εξάμεινο φοβερό που δεν το συνάντησα αυτά τα επόμενα χρόνια που ήμουν στην ομάδα. Το συναντούσα
1: τρομερό επιθετικό ποδόσφαιρο.
0: Σταδιακά, δηλαδή ένα-δύο μήνες μετά ξανά. Τότε ήταν, ήταν κάτι φοβερό. Εποχή Σαμαράδων. Η πιο αγχωτική στιγμή ήταν το μπαράζ με τον Πλατανιά. Δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα που της επιβίωσης. Σε κανένα μην τύχει. Αλλά αυτή είναι η πραγματική πίεση. Του να προσπαθήσεις να μην πέσεις. Γιατί τότε αυτή τη χρονιά πέθανε 4 ομάδες. Όφη ήταν στο μετέχμιο. Ανέβηκε από τη Β' στην Α, είχε έρθει η διοίκηση Μπούση η αγορά στην ομάδα, οπότε ήταν πολύ σημαντική στιγμή αυτή για το μέλλον του συλλόγου. Από τις πιο σημαντικές.
1: Βέβαια. Και...
0: αυτά τα τρία. Άσχημες στιγμές. Κοίτα να δεις. Άσχημες στιγμές λόγω της θέσης σίγουρα υπάρχουν και στην καθημερινότητα, αλλά και στα παιχνίδια υπάρχουν αρκετές. Το θέμα είναι ότι και σαν παιδί και σαν χαρακτήρας και από τις βάσεις που έχω από την οικογένειά μου έχω μάθει να είμαι δυνατός και να ξεπερνάω τη δύσκολη στιγμή, γιατί μέσα από αυτή γίνεσαι πιο δυνατός. Πολλές. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα κάποια συγκεκριμένη, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι εύκολο να είσαι τερματοφύλακας, ας πούμε, στον Όφη. Έχει αρκετή πίεση, θέλει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τερματοφύλακα, αλλά και ανθρώπου. Οπότε αυτά τα είχα και το απόλαυσα.
1: Τώρα θα ήθελα να μας κάνεις ένα σχόλιο
0: ναι.
1: Για τα παιδιά που είναι σήμερα τερματοφύλακες στον Όφη. Του Χριστογιώργου, τον έχεις μαζί σου, ας πούμε, γιατί οι τερματοφύλακες κάνετε μια δική σας προπόνηση.
0: Ναι, είμαστε μια υποομάδα μέσα στην ομάδα.
1: Ναι, μια υποομάδα μέσα στην ομάδα, μπράβο. Και είναι ένα παιδί το οποίο έχει αμφισβητηθεί γενικά ο Χριστογιώργος. Θα ήθελα έτσι τη γνώμη σου, αν θέλεις, και για τον Χριστογιώργο, αλλά και για τον Λίλο ή για όποιον τερματοφύλακα θέλεις από τον γκρουπ.
0: Τον Λίλο δεν τον είχα ζήσει. Τον Νικόλα είχε φοβερά σωματικά προσόντα. Ο Νίκος το αξιοσημείωτο ήταν ότι, δεν θυμάμαι πόσο χρονών ακριβώς ήταν, 24, ήταν 25, ήταν 23. Δηλαδή μέχρι τα 23-24 δεν είχε κάπου παίξει επαγγελματικά μια χρονιά γεμάτη. Να πεις ότι το παιδί αυτό έκανε 30 συμμετοχές σε αυτή την ομάδα. Είτε Β' Εθνική. Δεν ξέρω αν έχει παίξει τον Παναθηναϊκό Β', δεν το θυμάμαι.
1: Είχε κάποιες συμμετοχές στην ομάδα.
0: Αλλά για να μπει βασικό η ομάδα του Όφη χωρίς καμία έτσι, χρονιά γεμάτη, η πρώτη του χρονιά ήταν φανταστική για μένα. Δηλαδή του βγάζω το καπέλο. Όπως ξαναείπα πριν, η θέση και ειδικά στην ομάδα είναι δύσκολη, δεν είναι εύκολη. Θέλει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τερματοφύλακα, αλλά και πιο πολύ σαν προσωπικότητα και σαν χαρακτήρα. Τώρα, όλοι οι άνθρωποι είμαστε, εννοείται ότι μέσα στη χρονιά, αναλόγως και πώς είναι η ομάδα και η ομάδα μας τότε που έκανε την κοιλιά και ο Νίκος εισαγωγικά, και αυτοί δεν
1: περνούσε
0: καλό φεγγάρι, οπότε τους παίρνει λίγο πολύ μπάλα όλους. Αλλά.
1: Βλέπεις εξέλιξη στο παιδί αυτό.
0: Ποιος δεν βλέπει. Ναι. Έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλου. Σε 2 χρονιές στον Όφη έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλου, τον ένα τον έχασε, τον άλλο τον κέρδισε. Πρέπει να νιώθει πολύ τυχερό το παιδί. Και είναι. Επίσης πρέπει να ξέρεις ότι θα γυρίσω λίγο πίσω. Φαντάζομαι και εσύ θα το θυμάσαι. Μετά την κρίση, το 10-12 πότε ήταν, δίνονται πολλές ευκαιρίες σε νέα παιδιά στο ποδόσφαιρο, πολύ πιο εύκολα από ότι πριν, αυτό θέλω να πω. Οπότε είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα για τα παιδιά αυτά, όχι που έχουν πάρει την ευκαιρία τους, αλλά και αυτά που θα την πάρουν. Να είναι προσγειωμένοι, να είναι ταπεινοί, γιατί οτιδήποτε έρχεται και στην καριέρα τους και στη ζωή τους, ξεπερνιέται και μπορείς να πας και ψηλότερα.
1: Και ειδικά στον Όφη, που είναι μια ομάδα που στηρίζει πολύ τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Όταν βλέπει την ενδεκάδα 7 Έλληνες, 8 Έλληνες.
0: Πραγματικά.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Εννοείται.
1: Αλλά σωστό αυτό που λες ότι εμπιστοσύνη στα νέα παιδιά, αλλά και σε ποια ομάδα είσαι. Ο Όφη είναι μια ομάδα που αποδεδειγμένα υποστηρίζει τον Έλληνα.
0: Να σου πω κάτι, Γιώργο. Για ποιο λόγο να έρθει ένας ξένος και

0: να, επειδή έχει περάσει από μία ομάδα, δεν ξέρω στη χώρα του τι και πώς, και να παίρνει 10 φορές ή 5 φορές τα λεφτά σου, ενώ είστε οι ίδιοι, ή είναι χειρότερος. Για ποιο λόγο να μην παίξει ο Έλληνας, ας πούμε. Πάντα αυτό έλεγα, πάντα αυτό συζητούσαμε, πάντα αυτές τις απορίες προσπαθούσαμε να λύσουμε και με συμπαίκτες και με παρέα. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Πιστεύει. Ναι, ναι.
0: Όχι, θέλω να πω ότι ο Όφη τα τελευταία χρόνια είναι αυτό που λες. Έχει, εντάξει, το έχει πάει ο Όφη και με την Elite Ακαδημία, με τις εγκαταστάσεις που έχουν τα παιδιά. Θυμήσου λίγο τι εγκαταστάσεις υπήρχαν πριν.
1: Και πώς έχουν εξελιχθεί.
0: Πού κάνουν τα παιδιά προπόνηση της K19 του Όφη, όταν ήμασταν, πού κάνουν τώρα. Οπότε δεν γίνεται να μην βγουν από εκεί ποδοσφαιριστές. Μάλλον έχεις περισσότερες πιθανότητες έτσι να βγάλεις ποδοσφαιριστές.
1: Τώρα, με αφορμή τη μεγάλη πρόκληση που έρχεται, παιδιά, αν έχουμε και κάποια στιγμιότυπα από τον Δημήτρη που έχουμε επιλέξει μερικά να δείχνουμε έτσι κάποια πλάνα από την καριέρα του, γιατί υπάρχουν κάποιες έτσι εντυπωσιακές επεμβάσεις, τον ανεβάσουμε και λίγο εδώ στη συζήτησή μας. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, ας πούμε, Όφη έχει μπροστά του μια... Να, εδώ τώρα θα παίξουν μερικά πλάνα. Θα βλέπει και ο κόσμος μερικές έτσι στιγμές δικές σου και έχεις κάνει κάποιες επεμβάσεις που νομίζω ότι επειδή τις έχω δει το βιντεάκι αυτό όλο, ναι, ας πούμε, είναι κάποιες επίλεκτες στιγμές σου. Λάθη μπορεί να γίνονται, γιατί το τερματοφύλακα τα λάθη φαίνονται ακόμη περισσότερο, αλλά υπάρχουν και κάποιες μεγάλες έτσι στιγμές, μεγάλες επεμβάσεις και μέσα στο γεντίκου λέει, αλλά και εκτός έδρας από τα παιχνίδια. Θα βλέπει ο κόσμος έτσι ενώ μιλάμε εμείς αυτές έτσι τις επεμβάσεις σου. Να εδώ πιάνεις και το πέναλτι εδώ. Εδώ τώρα όμως ο Όφη θα μπαίνει στην Ευρώπη, μπαίνει σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, μπαίνει σε μια νέα πραγματικότητα. Εκτιμάς ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ασφάλεια κάτω από τα goalpost. Εκτιμάς ότι θα μπορούσε να κινηθεί για έναν έμπειρο τερματοφύλακα. Ποιο έμπειρο τερματοφύλακα, ποια είναι η γνώμη σου.
0: Τι εννοείς, αν θέλεις να είμαστε εμπειρό, όταν λες εμπειρό, τι εννοείς.
1: Με παραστάσεις ευρωπαϊκές, ας πούμε, με συμμετοχή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Όχι, δεν νομίζω. Ποιο λόγο να κινηθεί. Προσωπική μου άποψη, έτσι, ναι, ναι, δεν είμαι. Θεωρώ ότι έχει ένα παιδί αυτή τη στιγμή το οποίο έχει τεράστια μεταπολιτική αξία, όπως και ο Μανδάς που λέγαμε πριν. Mm-hmm. Όφη, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνει, να ανεβάζει την χρηματιστική αξία του κάθε ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε έτσι είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα για τον ποδοσφαιριστή να έρθει εδώ. Είτε είναι Έλληνας είτε ξέρεις. Πόσο μάλλον Έλληνας. Ναι. Είναι τεράστιο.
1: Άρα λες ότι αξίζει να δείξει εμπιστοσύνη, εννοείται, στο παιδί αυτό.
0: Εννοείται. Μα γιατί να μην δείξει. Για ποιο λόγο. Έχει 2 χρονιές γεμάτες στη Super League. Πετυχημένες και οι δύο. 2 τελικοί. Έχει περάσει και τις φάσεις που λέγαμε πριν, που είναι... Αυτή είναι μια διαδικασία που πρέπει να την περάσουν όλοι. Όχι μόνο όταν θέλουν, και σε όλοι την περνάμε. Και σαν άνθρωποι την περνάμε. Το θέμα είναι πόσο δυνατός είσαι να την πετάξει έξω γρήγορα. Και φάνηκε το παιδί ότι την άφησε πίσω του.
1: Έδειξε δυνατός αυτό, ναι, που λες στις κρίσιμες στιγμές του. Τώρα εσύ στο Βόλο, πώς έζησες στον τελικό μαζί με τους συμπαίκτες σου τους παλιούς. Και αυτοί που παίζουν τώρα υπήρξαν οι περισσότεροι συμπαίκτες, ναι, αλλά, ναι, και τα παιδιά, ναι, που ήσασταν στην κερκίδα.
0: Ήμασταν, ναι. Εντάξει, τεράστια χαρά. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Σου λέω ειλικρινά, είναι σαν να ήμουν κι εγώ εκεί, ας πούμε. Επειδή διάβασα κάποιες συνεντεύξεις κάποιων παιδιών που έχουν έτσι βγει στη δημοσιότητα, η αλήθεια είναι ότι πέρσι ο Όφη, όταν δηλαδή ήμουν εγώ στην ομάδα, δεν ήταν έτοιμος για κάτι, για μια κατάκτηση κυπέλλου. Νομίζω ότι ο αξιάρχης είπε ότι ο τελικός για μας ήταν η Τρίπολη. Και πήγαμε όχι και τόσο καλά προετοιμασμένοι στο τελικό με τον Ολυμπιακό και φάνηκε, εννοείται, και μέσα στο παιχνίδι αυτό. Την ανασφάλεια που είχαμε και τον συσσαγωγικά φόβο που είχαμε απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν σαν να μας έφτανε που πήγαμε στον τελικό. Mm-hmm. Φέτος η ομάδα ήταν ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Δηλαδή από τα Χριστούγεννα και μετά, γιατί τα παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια, το χαιρόταν οποιοσδήποτε. Είχε ταυτότητα. Έπαιζε ποδόσφαιρο, κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Ήξερε τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Είτε όταν έχει την μπάλα, είτε όταν δεν την έχει. Πολύ πιο έτοιμη για αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Και δικαιότατα για μένα, πήρε τον τελικό. Δηλαδή, αν εξαιρέσω, αν θυμάσαι και εσύ λίγο στην αρχή και ένα δεκάλεπτο, δεκαπεντάλεπτο στο τέλος, εντάξει, που πάω και είσαι θα πιέσεις. Νομίζω ότι δικαιότητα πήραμε το κατακτήσαμε το τρόπο.
1: Αυτό είναι γεγονός. Εμείς το φωνάζαμε.
0: Κοιτάζοντας τα μάτια, δηλαδή.
1: Κάμποσο καιρό πριν και με καλεσμένους εδώ που φιλοξενήσαμε και ανέλησαν το αγωνιστικό πλαίσιο. Δεν τους έκαλα ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα, είναι μια μεγάλη.
0: Ένα δεν το συζητώ. Ναι, ναι.
1: Εκείνη την περίοδο, τη δεδομένη στιγμή, δεν πατούσε καλά
0: ίσως έπαιξε για διάφορους λόγους
1: που ξέρουν οι ίδιοι καλύτερα. Ναι. Ο ΟΦ ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ναι. Για μένα δεν υπάρχει καμιά έκπληξη στην κατάκτηση του κυπέλου και όπως είπες και εσύ και με βάση την εικόνα των ομάδων στο γήπεδο, απόλυ,

0: τα δίκαια και ίσως θα μπορούσε και λίγο πιο εύκολα η ομάδα του
1: Όφη να κατακτήσει. Και ενός αντιπάλου τόσο έμπειρο όπως είναι ο ΠΑΟΚ, το κάνει ακόμα πιο σπουδαίο. Δηλαδή δεν ήταν ένας τελικός Όφη ατρόμητος π.χ.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να τύχουν σε ένα τελικό, ας πούμε. Όπως έπαιζε Όφη Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πιο σημαντικό και πιο δύσκολο.
0: Βέβαια.
1: Όπως λέω, ο ΠΑΟΚ τον τελευταίο χρόνο, τον τελευταίο εξάμηνο, είχαν γίνει κάποια πράγματα. Υπήρχαν κάποιοι θάνατοι, υπήρχαν κάποιοι που ναι. επηρεάσαν, δηλαδή όχι τόσο πολύ.
0: Τα παιδιά που χαθήκανε, όλα αυτά τα παιδιά.
1: Όλο αυτό ήταν μια κατάσταση που
0: αυτό
1: ίσως...
0: μας το λέγανε και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στο Βόλο.
1: Ναι,
0: που αυτό ίσως... που λες τώρα, ότι ρε φίλε, ξέρεις τι έχουμε ζήσει φέτος.
1: Ναι.
0: Είναι, λέγανε, μια καταραμένη χρονιά για μας. Αυτό λέγανε.
1: Που θέλανε το κύπελο για να απαλύνουν λίγο τη χρονιά τους, ας πούμε. Εντάξει, μεγάλη ομάδα ΠΑΟΚ, αλλά όπως είπαμε στα 90 λεπτά αυτά, Όφη το πήρε, κατακτήσαμε το τρόπο δίκαια.
0: Θέλω να μας κάνεις ένα σχόλιο για τον Κόντι, τον Χρήστο Κόντι. Δεν συνεργάστηκες με τον Κόντι.
1: Δεν συνεργάστηκα μαζί του, αλλά είστε οι πρώτοι που σας το λέω. Ήμουν συμπαίκτης στον Πανιόνι με τον κύριο Κόντι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Ήμουν 16,5-17 χρόνων, πήρα μεταγραφή τότε στον Πανιόνιο, από τον Οπούντιο Μαρτίνου που λέγαμε πριν.
0: Ναι.
1: Και ο Χρήστος Κόντις τότε ήταν σαν ποδοσφαιριστής στον Πανιόνιο, ναι.
0: 2003-2005.
1: Ναι, ήταν εκεί. Ήμασταν ή ένα ή ενάμιση χρόνο, γιατί νομίζω μετά πήγε στην ΑΕΚ. Νομίζω πήγε ΑΕΚ μετά, δεν το θυμάμαι καλά. Αλλά ήμασταν συμπαίκτης.
0: Και τι γνώμη έχεις?
1: Εντάξει, τότε ήμουν μικρούλης, δεν μπορούσα να ξεχωρίσω. Ήταν μια δυνατή προσωπικότητα, εννοείται. Ήταν πολύ αθλητικός, όπως θυμάμαι.
0: Σαν προπονητής, τώρα τι εικόνα έχεις?
1: Τότε έπαιζε εξάρι, έπαιζε στόπερ, έπαιζε παντού.
0: Ναι.
1: Σαν προπονητής, εγώ ήμουν πάντα σε άποψη ότι ο παίχτης αισθάνεται καλύτερα με έναν άνθρωπο που τον εμπνέει. Τι σημαίνει εμπνέει? Ότι στη δύσκολη στιγμή του θα τον ενθαρρύνει. Ότι θα προσπαθήσει να είναι όσο πιο δίκαιος γίνεται. Θα προσπαθήσει να επιμείνει σε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θέλει να περάσει μέσα στο παιχνίδι του. Και φυσικά η καθημερινότητα, η τριβή να είναι αληθινή. Πώς να το πω, κατάλαβες, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Για μένα ο κύριος Κόντις ενέπνευσε τους ποδοσφαιριστές, τους περισσότερους τέλος πάντων, γιατί αυτό που βλέπαμε στο γήπεδο ήταν κάτι πολύ όμορφο. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Δηλαδή είναι δουλειά όλων. Και των ποδοσφαιριστών και των προπονητών και του staff και του. Εννοείται του κύριου Κόντι, του πρωτεργάτη. Μάθαινα από φίλους που πρώην συμπαίκτης ότι φοβερή προπόνηση, ότι θέλησε κατευθείαν να πάρει μια ταυτότητα ομάδα, γιατί η ομάδα τότε δεν ήξερε τι να παίξει. Να παίξει άμυνα, να παίξει κατοχή, δεν ξέραμε. Και όταν ήρθε, μετά από πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, είδαμε όλοι τι μπορεί να γίνει όταν είναι όλοι έτσι.
0: Αισθάνεσαι άτυχος που ήσουν στον τελικό με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν ήσουν στον τελικό με τον ΠΑΟΚ?
1: Όχι, αισθάνομαι ευλογημένος για τις δύο περιπτώσεις. Ναι. Αυτό νιώθω. Ναι.
0: Και έκλεισες την καριέρα σου στον Όφη.
1: Έκλεισες την καριέρα σου στον Όφη.
0: Μετά από 8 χρόνια, τι θα ήθελες έτσι να πεις στον κόσμο της ομάδας που τον συναντάς, ή τι σου λέει τώρα ο κόσμος όταν τον συναντάς στο κέντρο του Ηρακλείου? Αλλά θα ήθελα και δύο λόγια δικά σου έτσι από καρδιάς.
1: Υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος αγαπάει την ομάδα πολύ πάθος, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πολλές φορές αυτό το πώς αισθάνονται οι ποδοσφαιριστές δεν το καταλαβαίνουν. Δηλαδή ο απλός φιλάθλος μπορεί από τη μία να τα ισοπεδώσει όλα και από την άλλη να τα πάει όλα στο Θεό. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Είναι κάπου στη μέση όλο αυτό. Θέλει μια ισορροπία. Αλλά το ότι υπάρχει αυτή η έντονη καθημερινότητα του Οφιτζή, όταν βλέπεις ότι η ομάδα πάει καλά, όλα λειτουργούν ρολόι στην πόλη. Όταν δεν πάει καλά η ομάδα, όλα είναι λίγο πιο δύσκολα. Αλλά αυτό που μόνο του είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Αυτό που έχω να πω για τον φίλαθλο Όφη είναι ότι έτσι τον ευχαριστώ πάρα πολύ αυτά τα χρόνια για και τη συμπαράστασή του, αλλά και την εκτίμηση έτσι που μου δείχνει στην καθημερινότητα. Τα συναισθήματα μας είναι αμοιβαία, εννοείται. Ήταν εκεί, όταν το χρειαζόμασταν ήταν εκεί, όταν ήμουν και εγώ μέλος εννοώ, αλλά και σε προσωπικές στιγμές. Χωρίς να με ξέρει κάποιος, ήρθα στην Κρήτη και μου ρίγαν τα σπίτια τους για να βοηθήσουν για το κάθε τι. Δεν με ξέραν, ας πούμε. Οπότε αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω στη ζωή μου. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι πάλι εκεί στις δύσκολες και στις εύκολες στιγμές. Πλέον είναι πολύ χαρούμενη και πολύ έτσι, τροχιά η ομάδα και θα ήθελα να ευχηθώ να είναι κάθε χρόνο έτσι. Οπότε ας το απολαύσουμε, ας τα δώσουμε όλα, οι φίλαθλοι και η ομάδα, να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε.
0: Αντιδήμαρχε, σας αφήσαμε λίγο...
2: Αλλά βλέπεις,
0: κάνει μια κατάθεση, κάνει μια κατάθεση ψυχής. Ο Δημήτρης εδώ στην εκπομπή μας σήμερα για όλα αυτά που έχει
2: δίκιο ο Δημήτρης. Ο Όφη είναι μεγάλη ομάδα και ο κόσμος έχει απαιτήσεις και δεν θέλει να κάνει Όφη. Όφη είναι μεγάλη ομάδα.
0: Αυτό είναι γεγονός. Για να δούμε το ρεπορταζάκι με τα εισιτήρια διαρκείας. Περιμένει και ο κόσμος έτσι να δει αυτό το ρεπορτάζ. Σήμερα είχαμε τις ανακοινώσεις και θα κλείσουμε μετά σιγά σιγά. Με ένα φινάλε εδώ με τους καλεσμένους μας. Για να δούμε αυτό το ρεπορταζάκι με τα εισιτήρια διαρκείας που ανακοινώθηκαν σήμερα επίσημα για τη νέα περίοδο. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Για να δούμε το ρεπορτάζ και κάποια σημαντικά σημεία που πρέπει να προσέξουν οι φιλάθλοι και κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει ο Ηλίας ο Πουρσανίδης στην σημερινή παρουσίαση. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας για τα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη και σύνθημα τη φράση «Με τον όμιλο στους ομίλους», η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοίνωσε τις τιμές για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και κάλεσε τους φιλάθλους να ανταποκριθούν. Πέρσι διέθεσε περίπου 5.000 εισιτήρια διαρκείας. Φέτος όμως, λόγω και της ευρωπαϊκής συμμετοχής, οι προσδοκίες είναι πολύ μεγαλύτερες. Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι φιλάθλοι που θα προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας της φετινής περίοδου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλα τα παιχνίδια της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΟΦΗ θα είναι φέτος τουλάχιστον 8 ή 10 ανάλογα με το αν θα συμμετάσχει στην League Phase του Europa ή του Conference League. Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ Ηλίας Πουρσανίδης στην αναφορά του στην επίσημη παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας ευχαρίστησε τους φιλάθλους που στήριξαν την ομάδα πέρσι και τους κάλεσε να κάνουν το ίδιο και φέτος. Ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην οικογένεια και τα μικρά παιδιά που θα ζήσουν την εμπειρία της Ευρώπης.
3: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δίνουμε μεγάλη βάση στην οικογένεια και γι' αυτό το λόγο φέτος μια στρατηγική απόφαση να φέρουμε τα νέα παιδιά στο γήπεδο, να φέρουμε τα νέα παιδιά κοντά στον Όφη και να ζήσουν μαζί μας την εμπειρία της Ευρώπης ισχύει και φέτος, όπως και πέρσι, αυτό που κάναμε με τα παιδιά μέχρι 15 χρονών, το πρώτο παιδί να μπαίνει δωρεάν. Άρα καταλαβαίνετε ότι όπως και εμείς οι παλιότεροι είχαμε ζήσει στα τέλη του 80, αρχές του 90 την εμπειρία της Ευρώπης με τον Όφη, το ίδιο θέλουμε να νιώσουν και τα νέα παιδιά της Κρήτης, να έρθουν κοντά στην ομάδα μας και να ζήσουμε αυτή την εμπειρία. Να πούμε ένα ευχαριστώ σε όλους αυτούς που στήριξαν την ομάδα πέρσι, σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια και ζήσαμε πραγματικά ιστορικές στιγμές με την κατάκτηση του κυπέλου, αλλά και να τους κάνουμε ακόμα να έρθουν πιο κοντά στην ομάδα, ακόμη περισσότεροι.
0: Ο Ηλίας Πουρσανίδης μίλησε ακόμη για τη σημασία που έχει για όλο τον οργανισμό του ΟΦΗ η φετινή χρονιά.
3: Για μας είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για όλους μας και μέσα στον οργανισμό και έξω από την ομάδα. Και όταν λέω κόσμο, εννοώ και τον κόσμο που δεν ερχόταν μέχρι τώρα στο γήπεδο. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε με αυτό να πούμε ένα ευχαριστώ και να προσκαλέσουμε όλο τον κόσμο να έρθει να στηρίξει την ομάδα μας.
0: Τέλος, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ αναφέρθηκε και στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ένα γήπεδο υψηλών διαγραφών, όπως είπε, που θα φιλοξενήσει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας.
3: Όπως είδατε και χτες στο παιχνίδι της Εθνικής, πλέον το Παγκρίτιο Στάδιο είναι ένα γήπεδο υψηλών προδιαγραφών, που ακόμα θέλει βελτιώσεις, τις οποίες στις επόμενες μέρες θα επέμβουμε ξανά για να το φέρουμε εκεί που θέλουμε, ώστε στα ευρωπαϊκά μας παιχνίδια να είναι ένα γήπεδο πανέτοιμο, αλλά όπως είδατε και χτες, είναι ένα στάδιο πλέον όπως του αξίζει.
0: Οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-27 ξεκινούν από 130 ευρώ και φτάνουν τα 1090 ευρώ. Αναλυτικά, οι κατηγορίες των εισιτηρίων διαρκείας. Στη θύρα 14, 130 ευρώ. Στις θύρες 9 και 13, 170 ευρώ. Στις θύρες 10 και 12, 180 ευρώ. Στη θύρα 11, 220 ευρώ. Στις θύρες 3 και

0: 19 330 ευρώ. Στις θύρες 2 και 20 390 ευρώ. Στη θύρα VIP 650 ευρώ. Στη θύρα VVIP 920 ευρώ. Και στη θύρα Offi VIP Club 1090 ευρώ. Στα πιο σημαντικά από τις ανακοινώσεις της ΠΑΕ Offi για τα εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Εκπτώσεις μέχρι και 30% σε περσινούς κατόχους που είτε ακολούθησαν την ομάδα στον τελικό κυπέλου είτε βρέθηκαν στον τελικό του Super Cup. Τα νέα εισιτήρια διαρκείας, η διάθεση των οποίων θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, περιλαμβάνουν και τους ευρωπαϊκούς αγώνες της ομάδας. Ενώ σε αυτά προβλέπεται και φέτος ένα δωρεάν εισιτήριο για παιδί της οικογένειας μέχρι 15 ετών, αλλά και 50% έκπτωση για κάθε επιπλέον παιδί. Κάθε κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας έχει προτεραιότητα για αγορά 2 επιπλέον εισιτηρίων για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη, αλλά και το Super Cup, όπως επίσης και για τα παιχνίδια των εγχώριων διοργανώσεων, δηλαδή το Πρωτάθλημα και το Κύπελο Ελλάδος.
1: Αυτό είναι το ρεπορτάζ για τα εισιτήρια διαρκείας. Την επόμενη Δευτέρα τίθενται σε κυκλοφορία σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σημαντική παρατήρηση του Αντιδημάρχου εδώ την ώρα που έπαιζε το βίντεο, ότι δεν προβλέφθηκε τίποτα. Σωστό αυτό. Είναι από αυτά που λέμε γράφεται σαν παρασκήνιο. Δεν προβλέφθηκε τίποτα για τους φιλάθλους του Όφη που πήγαν στο Λόφο, στη Λιβαδιά.
2: Ναι, αυτοί έπρεπε να έχουν 100% έκπτωση.
1: 100% έκπτωση. Συμφωνώ απόλυτα με τον Αντιδήμαρχο και θα έπρεπε σίγουρα να έχει προβλεφθεί αυτό. Για αυτούς που πήγανε στο δάσος, Δημήτρη, στη Λιβαδιά, σε αυτή την επική πρόκριση της ομάδας του Όφη. Συμφωνώ απόλυτα με τον Αντιδήμαρχο. Τώρα θα είστε αντίπαλοι, Δημήτρη, με τον κύριο Τσαπάκη, γιατί υποστηρίζει τον ΠΟΑ. Το ξέρουμε αυτό. Ήταν παίκτης του ΠΟΑ. Εσύ θα είσαι στη Χερσόνησο. Θα μείνεις στη Χερσόνησο.
3: Θα μείνω, ναι. Θα μείνω μια χρονιά ακόμα.
1: Θα μείνεις
3: πάλι. Θα τα απολαύσω μια χρονιά ακόμα.
1: Οπότε ετοιμάσου για ντερμπάρα στο Ατσαλένιο.
3: Εντάξει, 90 λεπτά θα μετά. Θα
2: κερδίσω καλύτερο.
1: Πώς ήταν η εμπειρία εκεί στη Χερσόνησο, για πες μας. Μου έκανε εντύπωση που πήγες.
3: Πήγα λόγω της φιλίας μου που έχω με τον Μάριο και την οικογένεια Σιφάκη. Mm-hmm. Λέω έρχομαι να το δοκιμάσουμε, να δούμε πώς θα πάει. Μου είχε πει ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα, ότι προσπαθούμε να παίξουμε αυτόν τον τρόπο, ότι είναι πολύ οργανωμένα. Yeah. Μέχρι που το είδα και το έζησα, μπορώ να πω ότι χαιρόμουν την καθημερινότητα, γιατί είχε ένα πολύ ωραίο κλίμα και είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν ό,τι μπορούν να στο δίνουν. Οπότε ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά, πετυχημένη. Πήραμε την άνοδο στην ΓΑΜΑ Εθνική, πήραμε και το κύπελλο της ΕΠΣΗ. Οπότε θα είμαστε για δύο παιχνίδια, κύριε Γιάννη μου, αντίπαλοι, αλλά εντάξει.
2: Όλα καλά.
1: Και κάτι να μας πεις για το πάντελ. Έχεις φτιάξει πάντελ, μια...
3: Ναι, βέβαια.
1: Είσαι φαν του πάντελ.
3: Εσύ είσαι τενιστικός, το ξέρω.
1: Ναι, εμείς... αλλά έχεις φτιάξει μια ωραία επιχείρηση.
3: Είμαστε τέσσερις. Είναι ένας χώρος στην 62 Μαρτύρων 365. Έχουμε δύο γήπεδα τέννις, οπότε μπορείς να έρθεις να παίξεις αν θέλεις. Ναι. Και έχουμε πλέον τέσσερα γήπεδα πάντελ. Έχουμε παιδότοπο, έχουμε κλειστό χώρο για ένα μινι τέννις.
1: Πώς λέγεται η επιχείρηση?
3: Smash. Tennis and Padel Academy.
1: Παίζει ο κόσμος πολύ πάντελ.
3: Παίζει, ναι. Παίζει, το αγαπάει. Έχει μπει πολύ έτσι μετά την τελευταία δεκαετία, 7-8 χρόνια εδώ στην Ελλάδα, έχει μπει πολύ δυναμικά. Είναι ένα πολύ έτσι διασκεδαστικό άθλημα. Μπορούν να το παίξουν όλοι, μικροί, μεγάλοι. Είναι εύκολο. Οπότε, λίγο καλή επαφή με τη ρακέτα να έχεις και καλή διάθεση. Έχει πολύ χαβαλέ, είναι άσκηση εννοείται. Και φυσικά εδώ είμαστε από αν όχι οι πρώτοι, στις πρώτες επαρχιακές πόλεις που παίζεται τόσο πολύ το άθλημα.
1: Παίζεται πάρα πολύ, παίζεται πάρα πολύ το πάντελ. Αυτό είναι γεγονός.
3: Θα χαρώ πολύ να σας δω.
1: Εγώ έχω έρθει στην επιχείρηση σου, όχι για άλλο, γιατί κάνετε και εκδηλώσεις.
3: Έχω έρθει σε
1: εκδήλωση εκεί. Αλλά έχω δει πραγματικά ότι έχετε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και συγχαρητήρια. Γιατί είναι υψηλού επίπεδου οι χώροι αυτοί. Πολλοί χώροι υπάρχουν στο Ηράκλειο. Και το θέμα είναι να υπάρχει χώρος για να κάνεις αθλητισμό και σε όμορφες εγκαταστάσεις, αντιδήμαρχε. Είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Σίγουρα αυτό θέλουμε κι εμείς. Θέλουμε τον αθλητισμό, θέλουμε τις εγκαταστάσεις. Θέλουμε τα παιδιά μας σε μια εποχή που ζούμε, που είναι στις οθόνες. Θέλουμε να τα έχουμε στον αθλητισμό.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Νομίζω ότι δεν ζουν παιδική ηλικία. Δεν ζουν παιδική ηλικία.
3: Πραγματικά.
1: Οπότε, να φύγουν από τα λάπτοπ και από τα.
2: Η μόνη διέξοδο λοιπόν είναι ο αθλητισμός. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε σαν Δήμος Ηρακλείου για να έχουμε τις εγκαταστάσεις και να φτιάξουμε και καινούριες, να έχουμε τα παιδιά μας εκεί.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καινούριες εγκαταστάσεις. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Δημήτρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αντιδήμαρχε, καθήλε Γιάννη, ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα μας. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα είμαστε μαζί και πάλι την επόμενη Δευτέρα. Καλό σας βράδυ.
4: Σε φάση άμυνας.

0: το παιχνίδι του Κομούτσο στην πλάτη της άμυνας. Έκανε ωραία το κοντρόλ, όχι το σούτο Εκχάτορ στην πρώτη ευκαιρία στο 4. Βαγιανίδης πήρε από το Ρέτσο, κάνει κίνηση ο Μασούρας ελεγχόμενη από τον Γκιαρόντια. Κοντράρι ο Ντούρο, η εθνική αδυνατή να κρατήσει μπάλα και τώρα ο Εκχάτορ γυρίζει. Εσπόζιτο κοντρόλ και σούτ στα δίχτυα. Καταπληκτικό γκολ του Εσπόζιτο, 0-1 στο 18. Στη δεύτερη ευκαιρία στο μάτς, Ιταλία προηγείται.
1: Βάσει εικόνας παιχνιδιού είναι δίκαιο αυτό που παίρνουν οι Ιταλοί, γιατί έχουν κρατήσει την μπάλα στα πόδια τους, έχουν δημιουργήσει συνδυαστικό ποδόσφαιρο, έχουν πάρει τις μονομαχίες και δείχνουν ότι έχουν μεγαλύτερη ενέργεια στο παιχνίδι τους.
0: 4-4-2 με Τζόλι Δουβίκα. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει δοκιμάσει ο Γιωβάνοβιτς. Ο Κολεόσο είναι αριστερά και απειλή. Αν και από εδώ η κόντρα πήγαινε στα δίχτυα, θα είχαμε να λέμε για γιόκερες Εσπόζιτο και Κολεόσο, αλλά πάει κόρνερ. Δεν λειτουργήσε ο σχηματισμός στο πρώτο. Ουσιαστικά 4-4-1-1 στο δεύτερο με Τζόλι. Πάσα για τον Κολεόσο, το καρί. Ούτε τώρα αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά ο Κολεόσο. Νωρίτερα πάτησε περιοχή, απείλησε. Τώρα έχει δοκάρι. Στο πλάι της Εθνικής για την τελευταία προσπάθεια σοφάρισης. Μιας κάποιας απάντησης, μιας κάποιας τελικής στην εστία. Κάτι στο παιχνίδι για την Εθνική με Ρώτα και Δουβίκα. Κιζηρίδης γυρίζει. Ο Ζαφίρης στο δοκάρι. Αμάρτια με τα δοκάρια. Έκτο δοκάρι στα 5 τελευταία. Κάτι είναι γι' αυτό. Ένα σούτ στο δοκάρι στο 84. Αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι. Εσπόζιτο. Φαβαζούλη. Να το και το σούτ. Ο Πλαχοδήμος στο 86 απαντά. Κοστούλας έχει βρει τον δρόμο του στο Μπράιτον. Τετέι, Τσιμίκας η κόντρα και το έβγαλε τον Αρούμα. Με το που μπήκε ο Παυλίδης, ήρθε σε επαφή με την μπάλα, της άλλαξε πορεία, δεν την έστειλε στα δίχτυα, ευκαιρία στο 88. Κιζηρίδης αλλαγή. Τετέι δουλεύει καταπληκτικά με το σώμα και ανεβαίνει ο Τσιμίκας. Έχει χώρο και καλή σέντρα, Παυλίδης. Άπλος το πόδι. Τελευταία ευκαιρία εκ των καθυστερήσεων. Κιζηρίδης θα το κάνει. Πέρασε, σούτανε, κόντρα κόρνερ. Και πανηγυρίζει ο Μανέ. Παίκτος του Μπαλντίνη. Τσιμίκας, Ντοναρούμα έχασε. Κοστούλας για την κεφαλιά. Πέρασε η μπάλα. Ντοναρούμα μπλοκάρει και η αλήθεια είναι ότι η Εθνική δεν δικαιούται κάτι παραπάνω από αυτό που ήδη έχει ως αποτέλεσμα στο μάτς. Ελλάδα-Ιταλία 0-1.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κουατβέρ, είναι έγκυρ, τσακαούπ, φέτεξιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
8: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF. Είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποιήσεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλ Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
8: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
13: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
14: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: συζητήσουμε και νομίζω ότι έχει πολλές γνωστές πτυχές και πολλές γκρίζες ζώνες τις οποίες πρέπει να ξεδιανύουμε με τον τακτικό πια συνεργάτη μας σε τέτοια θέματα, τον δικηγόρο για την Περιφερειάρχη, τον κύριο Νικοσκουλά. Καλώς ορίσατε, κύριε Σκουλά.
1: Καλώς σας βρίσκω. Η μάχη της Κρήτης.
0: Μεγάλο θέμα και από πού θα το πιάσουμε και πού θα το αφήσουμε.
1: Δεν τελειώνει ούτε σε μία εκπομπή ούτε σε πολλά περισσότερα.
0: Εννοείται. Το πρώτο όμως που θέλω να ρωτήσω είναι αν υπερβάλλουμε καμιά φορά και εμείς ως κριτικοί ή υπερδιαστασιολογούμε τη σημαντικότητα του γεγονότος αυτού ως μάχη. Δηλαδή έγινε σε εμάς, ήμασταν οι προγονείς μας αντιστάθηκαν, πραγματικά γράφτηκαν χρυσές σελίδες εκείνες τις μέρες. Είναι όμως τόσο σημαντικό όσο το νομίζουμε, το θεωρούμε.
1: Ως μάχη ήταν μια κομβική μάχη. Αυτό το οποίο διαστασιολογούμε στα ορθολογικά του όρια είναι η συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου. Είναι η αυθόρμητη συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου προεργασμένου και ενδιάθετου σε αυτή την ένοπλη σύραξη. Η οποία θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη αν η κυβέρνηση ελληνική ή η βρετανική συμμαχική αποστολή, η οποία αποβιβάστηκε στην Κρήτη από τον Νοέμβριο του 1940 με την αποχώρηση της 5ης Μεραρχίας Κρητών για το αλβανικό μέτωπο,
0: που εγκλωβίστηκε στην...
1: αν είχαν τολμήσει λοιπόν από τον Νοέμβριο του 1940 μέχρι τον Μάιο του 1941 να εξοπλίσουν, να οργανώσουν, να ντύσουν με διακριτικά χαρακτηριστικά σώματα διατιθεμένων κριτικών, το πράγμα θα είχε λάβει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις άμυνας. Ήταν τόσο δεδομένη η αντιγερμανική, η αντιναζιστική βούληση του κριτικού λαού, που η αυθόρμητη συμμετοχή αρκετών εκατοντάδων πολιτών της Κρήτης θα μπορούσε με πιο οργανωμένη και πιο εξοπλισμένη μορφή να είχε λάβει όντως έκταση παλαϊκού συναγερμού.
0: Βέβαια, δεν είμαι σίγουρος αν ήταν μόνο το αντιναζιστικό, αντιγερμανικό, που προφανώς λειτουργήσε γιατί μάθαιναν τα νέα από τον πόλεμο, αλλά το είχαμε και λίγο στο DNA μας, διότι κουβαλάμε επαναστάσεις και αντιστάσεις ετών, έτσι, δεκαετιών και αιώνων.
1: Αυτή η γενιά που πολέμησε στη μάχη της Κρήτης, γιατί μιλάμε κυρίως για κόσμο ο οποίος δεν ήταν στρατεύσιμος, το κύριο σώμα, η 5η Μεραρχία Κρητών είχε φύγει για το αλβανικό μέτωπο και είχε εγκλωβιστεί με την κατάρρευση. Ήταν δηλαδή κόσμος είτε με μεγαλύτερης ηλικίας, είτε με όπλα παροχημένα, είτε μη συμμετέχουν σε εκείνο το εκστρατευτικό σώμα.
0: Κάποιοι από αυτούς θυμόταν και την Οθωμανική κυριαρχία.
1: Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι αυτή η γενιά δηλαδή είναι ίσως η πιο βασανισμένη γενιά του νεότερου ελληνισμού, αυτοί που γεννήθηκαν γύρω στο 1890, έφτασαν Βαλκανικούς, Μικρασίες, Παγκοσμίους Πολέμους, Δικτατορίες Μεταξά, Μάχη Κρήτης, Κατοχή, μέχρι και τη Χούντα έφτασαν, Κυπριακό. Ήταν δηλαδή ένας κόσμος ο οποίος ήταν ζυμωμένος μέσα στα αίματα, Μακεδονικό Αγώνα. Ήταν δηλαδή κόσμος φιλοπόλεμος, ετοιμοπόλεμος,

0: ο καπνισμένος, για τον οποίο η άμυνα για τον τόπο ήταν κάτι επιβαλλόμενο, αυτονόητο.
1: Αυτό το αυτονόητο νομίζω.
0: Βέβαια.
1: Σαν να το είχαμε μέσα τους.
0: Θα σας πω πολύ κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή, εγώ κατά την άποψή μου αυτή η μικρή ιστορία που θα σας πω αποτυπώνει ακριβώς το πνεύμα του τι ένιωθε ο κόσμος που πολεμούσε τότε. Ένας αδερφός του παππού μου, ιερέας, ο οποίος δεν ήταν στρατεύσιμος, ο παπά Γιάννης ο Σκουλάς, κατέβηκε από τα Νόγια και πολεμούσε στο Γάζι, στη μάχη της Κρήτης, τους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές. Κοντά του πολεμούσε ένας ηλικιωμένος γέροντας κριτικός με την κριτική φορεσιά, ο οποίος πολεμούσε όρθιος.
1: Εννοείται πιο ηλικιωμένος.
0: Πιο ηλικιωμένος, ναι. Βέβαια. Μα δεν ήταν ηλικιωμένος ο ιερέας, απλά δεν ήταν στρατεύσιμος.
1: Ναι, ναι.
0: Σαραντάρης ήταν.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα ήταν ένας
0: 65, ναι, ναι. Τότε ήταν και η κάμψη του σώματος.
1: Καλά, οι εξιντάριδες ήταν γέροι, ναι.
0: Πολεμούσε λοιπόν όρθιος ο γέροντας με την κριτική στολή και τον επέπλητε ο παπά Γιάννης, του έλεγε τις Μιχαλούς χρωστάς ή ψάχνεις το θάνατό σου. Και του απαντούσε ο γέροντας, παπά, αν ήξερες τι θα πεις σκλαβιά, θα πολεμούσες όρθιος για να μην τη φτάσεις.
1: Τρομερή κουβέντα.
0: Βέβαια. Αυτό ήταν δηλαδή για μένα πολύ συμπυκνωμένη απάντηση στο γιατί ο κόσμος πολεμούσε. Η Οθωμανική κυριαρχία, η Τουρκοκρατία, τα δεινά των πολέμων, της σκλαβιάς, ήταν ζωντανές μνήμες για τον κόσμο ο οποίος προσπαθούσε να μην επανέλθει στην ίδια κατάσταση.
1: Ναι. Άρα για να γυρίσουμε στο αρχικό μου ερώτημα, το ένα που χαρακτήριζε αυτή τη μάχη και θεωρούμε ακόμη και σήμερα, θεωρούμε ιστορική σημαντική, είναι καταρχήν η αυθόρμητη αντίδραση των Κρητών που είχαν μείνει ουσιαστικά και οι οποίοι είπαμε δεν ήταν στρατεύσιμοι και κλάσεις να πεις ότι ήταν στην πραγματικότητα στρατιώτες, γιατί στρατιώτες λείπανε. Είχαν σκοτωθεί γιατί είχαμε.
0: Ούτε καν οργανωμένοι όπως θα έπρεπε δεν ήταν, ούτε καν εξοπλισμένοι όπως θα έπρεπε δεν ήταν.
1: Ταυτόχρονα δεν είχαμε την οργάνωση με ευθύνες πολλών και της κυβέρνησης και των συμμάχων και της εγγλέζικης πλευράς. Έτσι. Και ταυτόχρονα να το πούμε και αυτό ότι γίνεται ένα πείραμα στην Κρήτη όπου χρησιμοποιούνται σε τόσο μαζικό. Είχαν ξαναχρησιμοποιηθεί οι αλεξιπτωτιστές από τους Γερμανούς, αλλά σε τόσο μαζικό και χωρίς άλλη αποβατική δύναμη δεν είχαν. Δεν είχε ξανά.
0: Ναι, ήταν μια μοναδικότητα.
1: Ήταν ένα πείραμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε αυτά όλα τα στοιχεία έπαιξε ρόλο φυσικά και η γεωπολιτική θέση της Κρήτης, έτσι όπως το κάνει.
0: Σε κάθε σύρεξη βλέπετε ότι παίζει ρόλο. Είτε ως αναφοδιαστικό σημείο, είτε ως σημείο κομβικής επιλογής για την μείωση των επιδράσεων αυτού που επιδιώκει να την ελέγχει. Βλέπουμε δηλαδή ότι για τους Γερμανούς ήταν πρωτεύων στόχος η Κρήτη, διότι ήταν ένα σημείο, όπως και η Μάλτα, από το οποίο θα μπορούσε να βληθεί όλη η επιχείρηση του Ρόμμελ στη Βόρεια Αφρική, από το οποίο θα μπορούσε να πληγούν οι πετρελαιοπηγές της Ρουμανίας που ήταν ζωτικές για την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα που ακολούθησε. Δεν μπορούσαν δηλαδή να φύγουν από την, να ξεκινήσουν το Ανατολικό Μέτωπο χωρίς να εκαθαρίσουν το φρούριο Κρήτη, χωρίς να ελέγξουν το φρούριο Κρήτη. Και αν είχαν και άλλες επιλογές μετά την κατάκτηση της Κρήτης, αν δεν είχαν τη βία του Ανατολικού Μετώπου, θα μπορούσαν να είχαν κινηθεί προς Κύπρο, προς Μέση Ανατολή, μέχρι Περσία, σε μια άλλη διαδρομή της, που εξετάστηκε αλλά απορρίφθηκε από αυτούς.
1: Θεωρώ, πείτε μου αν έχετε διαφορετική γνώμη, ότι είναι λίγο μύθος ότι καθυστερήσανε το Χίτλερ στην Κρήτη. Ήταν λίγες σχετικά ημέρες, όμως το πλήγμα ήταν μεγάλο. Και σε δύναμη ανδρών, σε απόλυτους αριθμούς που χάσανε άνδρες και ενώ επίλεκτους, και σε επίπεδο ψυχολογικό πρέπει να ήταν για το Τρίτο Ράιχ. Τουλάχιστον την εποχή αυτό που τα κέρδιζε όλα σε μία μέρα, έτσι.
0: Αυτό το οποίο πολύ ψύχραμα μπορώ να σας πω είναι ότι είχαν αποσπαστεί εδώ πέρα αρκετές μεραρχίες για την επιχείρηση Μαρίτα, για την Ελλάδα δηλαδή. Είχαν αποσπαστεί αρκετές μεραρχίες μηχανοκίνητες που ήταν εντελώς απαραίτητες για το Ανατολικό Μέτωπο, είχαν αποσπαστεί αρκετά αεροπλάνα, τα οποία επίσης ήταν εντελώς απαραίτητα για το Ανατολικό Μέτωπο, και φυσικά η επικέντρωση για κάποιες εβδομάδες εδώ πέρα καθυστερούσε την εκεί μείζωνα επιλογή. Προφανώς υπήρχαν οι βροχές και οι λάσπες στα ουκρανικά πεδία και στα πολωνικά πεδία και τις ρωσικές στέπες, οι οποίες ούτως ή άλλως παρεμπόδιζαν την πρόορη εισβολή, αλλά ήταν η αδυναμία των Ιταλών να ολοκληρώσουν την κατάκτηση της Ελλάδος, δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορους τους Γερμανούς, διότι είχαν τον εφιάλτη του μακεδονικού μετόπου από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν θα μπορούσαν να έχουν τη λόγχη στα πλευρά του.

0: τους ενώ πολεμούσαν την Ρωσία από τους επόμενους μήνες. Δεν μπορούσαν να αφήσουν το πεδίο ελεύθερο.
1: Άρα συμφωνούμε ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, ότι υπήρχε καθυστέρηση, δεν ήταν αυτή που, ας την πούμε, δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα, αλλά στο γόητρο, πρέπει...
0: Υπήρξε παρεμπόδιση, υπήρξε καθυστέρηση σε αυτό, υπήρξε τρώση του ανθού του γερμανικού στρατού, πολύ εκπαιδευμένοι αλεξιπτωτιστές έπεσαν στη μάχη της Κρήτης σε μαζική θυσία, η οποία και κατέστησε ανενεργό το ρόλο του ως αυτόνομου, ως αυτόνομου αποβατικού μέσου για το γερμανικό στρατό. Και σκεφτείτε πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα για τους συμμάχους και την Ελλάδα φυσικά, εάν είχε οργανωθεί η άμυνα της Κρήτης. Γιατί, κύριε Μπογδανίδη, οι αριθμοί δεν ήταν απογοητευτικοί. Εδώ πέρα ήταν περίπου 43.000 Έλληνες και συμμαχικοί, ελληνικός και συμμαχικός στρατός στην Κρήτη υπό τον Φράιμπεργκ. Οι επιτιθέμενοι ήταν περίπου 23.000 και εάν υπήρχε μια εντονότερη προεργασία με τη συνεργασία του ντόπιου πληθυσμού, ο οποίος πολέμησε όντας αφοπλισμένος από τη δικτατορία μεταξύ το 38-39, βέβαια.
1: Το ξεχνάμε αυτό μερικές φορές, επειδή συζητάμε και επειδή...
0: Θα μπορούσαμε να είχαμε άλλα αποτελέσματα, κύριε Μπογδανίδη.
1: Και σύγχρονη συζήτηση για τα όπλα, αλλά ο κόσμος στην Κρήτη είχε όπλα.
0: Είχε όπλα. Εκδηλώθηκε...
1: Ίσως δεύτερης κατηγορίας και πεπαλαιωμένα, αλλά είχε.
0: Είχε εκτεταμένο οπλισμό. Η Κρήτη βενιζελογενής και φανατικά βενιζελική και αντιμοναρχική δεν είδε ποτέ με συμπάθεια την δικτατορία Μεταξά. Μετά το κίνημα του 1935 είχε γίνει και οι εκτελέσεις του Παπούλα, του Κιμίση και του Βολάνη, οι οποίες είχαν κάποια αντίδραση στην Κρήτη ιδιαίτερη. Είχαμε την αποπομπή των βενιζελικών αξιωματικών από το στρατό. Υπήρχε αντίδραση πολιτική στην Κρήτη γι' αυτό. Εκδηλώθηκε ένα αντιδικτατορικό κίνημα του 1938 στην περιοχή των Χανίων και αυτό έδωσε την αφορμή στην δικτατορία Μεταξά και στον Μανιαδάκη ως υπουργό δημόσιας τάξης να προχωρήσει στο μαζικό αφοπλισμό της Κρήτης. Το 1938 λοιπόν, 1939 έγινε ο μαζικός αφοπλισμός της Κρήτης και αυτό είχε άμεση επίδραση στο τι μέσα είχε ο κρητικός λαός δύο χρόνια μετά για να μηνθεί στην γερμανική εισβολή αυθόρμητα.
1: Ναι, το οποίο πραγματικά ίσως θα άλλαζε κάποια πράγματα. Τώρα θα μου πείτε με το εάν.
0: Τι θα άλλαζε.
1: Ήταν τελείως διαφορετικό να υπήρχε
0: το μεγάλο, το μεγάλο. Όπου υπήρχε οπλισμός και λαϊκός και λαϊκή αντίδραση, το αποτέλεσμα φάνηκε. Και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο τα είδαν πολύ σκούρα οι Γερμανοί. Από το Ηράκλειο αποθήθηκαν. Στο Ρέθυμνο οι Αυστραλοί με τα ελληνικά σώματα έδωσαν μεγάλες μάχες. Το μεγάλο σφάλμα το στρατιωτικό ήταν ότι εξαιτίας των εκτεταμένων βομβαρδισμών στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, οι Νεοζηλανδοί που φύλασαν το ύψωμα 107 κρίσιμο για τον έλεγχο του αεροδρομίου, νιώθοντας περικυκλωμένοι, υποχώρησαν και όταν κατάλαβαν το σφάλμα τους, δεν επιχείρησαν αμέσως ανακατάληψη του τάγματος αυτού, του ψώματος αυτού, παρά μόνο μετά από 2-3 μέρες που ήταν ανέφικτο.
1: Ναι, είχαν χάσει λίγο.
0: Τι έγινε λοιπόν, μετά την κατάληψη του ύψωματος 107, έλεγχαν το αεροδρόμιο του Μάλεμε οι Γερμανοί και μπορούσαν συνεχώς με μεταγωγικά να κατεβάζουν εφόδια, οπλισμό, αλεξιπτωτιστές,
1: περισσότερο κόσμο
0: κτλ. Οπότε ήταν από ένα σημείο και μετά μπορούσαν τόσο να βαραίνουν την πλάστικα που η άμυνα στο υπόλοιπο νησί κατέστη ματαιή και πήραν την απόφαση 27-28 Μαΐου να αποχωρήσουν τα εκστρατευτικά σώματα. Αυτό ήταν όλο.
1: Ήταν σφάλμα του Φράιμπεργκ και κάποιων άλλων ή στην πραγματικότητα είχαν εγκλωβιστεί και δεν μπορούσαν να κάνουν. Τώρα εμείς κρίνουμε φυσικά...
0: Οι βομβαρδισμοί είχαν καταστήσει ανέφικτες τις επικοινωνίες. Υποχώρησαν, οι Γερμανοί στην πράξη το κατέλαβαν ανέμακτα, το ύψωμα 107, και αυτό που θα έπρεπε να γίνει στρατιωτικά μιλώντας, στρατιωτική ιστορία που είμαστε, ούτε ιστορική ούτε στρατιωτική, θα μπορούσε να είχε επιχειρηθεί ανακατάληψη το αμέσως επόμενο πρωί και αυτό διενεργήθηκε στις 23 του Μάη.
1: Ναι. Και αυτό
0: ανεπιτυχώς.
1: Πρέπει να πω και τους ακροατές μας, πιστοποιείτε πια ιστορικά ότι ήταν σφάλμα, δηλαδή το παίρνουμε, δεν είναι ότι
0: άνοιξε το μάλλον, δηλαδή η απώλεια του υψώματος 107 ήταν η κερκόπορτα από την οποία μπορούσε μετά ανεμπόδιστα η γερμανική αεροπορία μέσω του αεροδρομίου του Μάλεμε να ενισχύει και να ανεφοδιάζει
1: και εδώ
0: θα πολεμική της μηχανής.
1: Εδώ θα συμφωνήσω ότι αδίκησε και θα εξηγήσω γιατί το λέω και τις μάχες που είπατε στο Ρέθινο και στο Ηράκλειο.
0: Βέβαια.
1: Που ήταν σφοδρές μάχες και μεγάλη αντίσταση από τον κόσμο.
0: Και αποτελεσματική, κύριε Μπογδανίδη. Και αποτελεσματική. Εδώ στο Ηράκλειο σκεφτείτε ότι είχαμε ρήψεις. Γούβες, γούρνες, κοκκίνης, καλάνι,

0: στα μπας με σαμπελιές, γάζι τσαλικάκι, 62 μαρτύρων. Όλος αυτός ο κόσμος, οι αλεξιπτωτιστές, αποθήθηκαν μέσα από την πόλη με μάχες όταν μπήκαν στην πόλη, αποθήθηκαν από ένοπλα σώματα του ελληνικού στρατού, από συμμαχικές δυνάμεις, από ανθρώπους που πολεμούσαν εθελοντικά στα τείχη πάνω. Υπήρχε μία μαζική λαϊκή αντίσταση. Θα σας πω πολύ συγκινητικά για το μέγεθος της λαϊκής σύνδρομης. Οι εκδιδόμενες γυναίκες του Λάκκου κουβαλούσαν νερό στους μαχητές πάνω στα τείχη. Γάζες, πανιά για την περίθαλψη στο Πανάνιο. Ήταν πολύ συγκινητικοί. Πραγματευτάδες από τα γύρω χωριά έπιαναν τα όπλα όποιοι βρέθηκαν στη Χανιόπορτα. Χασάπηδες με τα χασαπομάχαιρα δικές μας αφηγήσεις
1: Όταν λέμε όλοι, εννοούμε
0: κινούνταν
1: όλοι, έτσι, πραγματικά.
0: αρκετοί.
1: Ναι.
0: Από τα Ιτάνια, κόσμος να κατεβεί να παλέψει στο κοκκίνι του Χάνι, η μάχη στο λόφο του Κοψά. Ήταν μια πολύ αποτελεσματική δράση, κύριε Μπογδανίδη. Και όλα αυτά, μετά την διαταγή για υποχώρηση, ατόνισαν.
1: Να πω τώρα μια ιστορική κακία. Γιατί ενώ είχαν τέτοια αντίσταση, εννοείται ότι βλέπουμε την Κρητένια μακριά από εμάς οτιδήποτε άλλο, αλλά ενώ υπήρχε τέτοια αντίσταση και στο Ρέθινο και στην Ανατολική Κρήτη, στο Ηράκλειο κυρίως, με μάχες πραγματικά εντυπωσιακές, που δόθηκαν σώμα με ανθρώπους, γιατί όταν λέμε μάχη της Κρήτης πολλές φορές το επικεντρώνουμε προς την περιοχή των Χανίων, γιατί
0: Ήταν το
1: μάλλον
0: κρίσιμο πολεμικό μέτωπο. Δηλαδή
1: ναι.
0: η ζυγαριά της μάχης της Κρήτης παίχθηκε στα Χανιά και στο Μάλεμε. Φυσικά, αν δείτε τη λαϊκή αντίδραση στα χωριά γύρω από το Μάλεμε, Γαλατάς, Ταυρονίτης, Γέφυρα Ταυρονίτη, Αγιά, Κοντομαρί, όλα εκείνα τα χωριά, Αλικιανός, το τι έκανε ο κόσμος εκεί και πώς πολέμησε, ήταν κάτι μοναδικό. Το ίδιο βέβαια συνέβη και στα Περιβόλια, στο Ρέθυμνο, στα Μισήρια, στο Χωρμοναστήρι. Είχε μία στρατιωτική βαρύτητα τα Χανιά λόγω Σούδας.
1: Από πλευράς Γερμανού το καταλαβαίνω.
0: Βέβαια.
1: Και από πλευράς, εντάξει, έτσι κι αλλιώς τα προγεφυρώματα που κάνανε οι σύμμαχοι και οι δικοί μας ήταν σημαντικά, είπαμε, αλλά είναι το λάθος. Εγώ όμως λέω ιστοριογραφικά, επειδή ακριβώς λέμε ότι έπεσε το Μάλεμο και χάθηκε η Κρήτη, στην πραγματικότητα, όπως εντάξει, δεν λέμε και για το ανατολικότερο μέτωπο που πήγαν οι Ιταλοί στο
0: Ναι,
1: Λασίβο, έτσι, είναι μια άλλη ιστορία
0: βέβαια.
1: και τραγελαφική ιστορία σε σχέση με τους Ιταλούς το πώς πήγανε. Αλλά εκεί δηλαδή το αποδίδεται το ότι
0: Είχε
1: συνήθως θα
0: μεγαλύτερη
1: λέμε.
0: στρατιωτική σημασία και εκεί κρίθηκε και το θέμα, κύριε Μπογδανίδη. Στα Χανιά κρίθηκε το θέμα.
1: Ναι.
0: Τρομερές μάχες στην οδό 42 στη Σούδα, για να μην προχωρήσουν οι Γερμανοί. Εκεί έδωσαν μεγάλες μάχες οι Μαωροί, οι Νεοζηλανδοί, για να καλύπτοντας τα Βρετανικά στρατεύματα που υποχωρούσαν από τα Σφακιά. Δηλαδή, κρίσιμα σημεία της μάχης της Κρήτης όντως διαδραματίστηκαν στην περιοχή των Χανίων. Και εδώ και εκεί η λαϊκή αντίσταση, αλλά το κρίσιμο μέτωπο και της υποχώρησης και της άμυνας και το που κρίθηκε η άμυνα παίχθηκε στα Χανιά.
1: Ναι, ωραία.
0: Εδώ είχαμε
1: Το.
0: όντως εκτεταμένες μάχες, είχαμε το σώμα της χωροφυλακής, της βασιλικής χωροφυλακής, είχαμε τους πρωτοετείς της Σχολής Ευελπίδων στο Καστέλι της Άμμου. Είχαμε πολύ μεγάλες σελίδες πατριωτικής δράσης. Είχαμε τους 300 στρατιώτες εδώ στο Ηράκλειο που πολέμησαν στην περιοχή του Ηρακλείου. Είχαμε τους Αυστραλούς φυσικά στο Ρέθυμνο. Είχαμε μια μεγάλη δραματουργία δράσεων.
1: Ένας φιλοσοκρατής ρωτάει εάν μπορούσε με όλα αυτά που λέμε, αν είχαν γίνει, αν είχαν όπλα εκρητική, αν είχε υπάρξει άμυνα και τα σωστά, οι σωστές κινήσεις από το Φράιμπουργκ και τους Νεοζηλανδούς εκεί, εάν μπορούσε να κρατηθεί η Κρήτη. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να κρατηθεί, απλώς θα είχε καθυστερήσει κι άλλο. Θα έπρεπε να βρουν άλλους τρόπους οι Γερμανοί. Δεν, να κρατηθεί πώς, έτσι
0: Πώς να
1: όπως.
0: μπούμε στο, πώς να...

0: νομίζω, σε όσες ώρες, μέρες.
1: Μέρες.
0: Και οποιασδήποτε άλλες.
1: Για 40 μέρες, βέβαια.
0: Γι' αυτό λέω ότι δεν θα μπορούσε να κρατεί. Απλώς θα χρησιμοποιούσαν και άλλες δυνάμεις. Οι Γερμανοί, ίσως και αποβατικές, ίσως και.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις. Εάν δεν είχε πέσει το ύψομα 107, δεν ξέρουμε πόσο θα μπορούσε να αντέξει μια τέτοια αιμορραγία.
0: Το πόσο δεν το ξέρω.
1: Ο ανθός του γερμανικού στρατού.
0: Ναι.
1: Να πούμε επίσης ότι κυριαρχούσε η Luftwaffe στους εθέρες. Η Βρετανική αεροπορία είχε υποχωρήσει από τις 19 του Μάη από την Κρήτη. Δεν ξέρω δηλαδή και πόσο η βούληση ήταν τόσο τεταμένη για να κρατηθεί το φρούριο Κρήτη. Ή έδιναν μία μάχη τιμής.
0: Επίσης μια άλλη ερώτηση αφορά γιατί έφυγε η ελληνική κυβέρνηση από την Κρήτη. Στην ουσία ήταν ενδιάμεσος σταθμός, έτσι.
1: Πάμε να πούμε λίγο πολιτικά.
0: Ναι.
1: Μετά το θάνατο του Μεταξά και την αυτοκτονία του Κοριζή πριν την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα, η κυβέρνηση με τον βασιλιά διορίζει πρωθυπουργό κριτικό για να μπορεί να έρθει στην Κρήτη, δεδομένη της αντιμοναρχικής και φιλοβενιζελικής εκδοχής. Διορίζει τον Τσουδερό πρωθυπουργό, έρχονται στην Κρήτη για λίγες μέρες, πως προέκυψε από την εξέλιξη των μαχών, μαζί με τον θησαυρό τον ελληνικό, και διορίζεται φυσικά υποστράτηγος του Φράιμπεργκ, κριτικός ο Αχιλλέας ο Σκουλάς, ως υποδιοικητής των ελληνικών δυνάμεων εδώ πέρα, και φυσικά δεν τολμάει να κατέβει στην Κρήτη ο Μανιαδάκης. Και είναι και τόση οργή, λίγοι το ξέρουν αυτό, για την απουσία της πέμπτης μεραρχίας που εκτελείται εν ψυχρό στον δρόμο ο οδηγητής ο οποίος έχει έρθει εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Ο οποίος έχει έρθει χωρίς τη μεραρχία.
0: Φοβερό.
1: Φοβερό αυτό.
0: Φοβερό. Ναι, περιγράφεται το πολιτικό κλίμα.
1: Περιγράφω ακριβώς τη μεταβατική ανάγκη να έχουμε μία συμφιλειωτική κυβέρνηση με τον κρητικό λαό.
0: Ναι. Είναι μια. Έτσι κι αλλιώς, κανένας δεν μπορεί να το δει αποκομμένο αυτό που είχε συμβεί πριν και μετά, και κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης, όπως δεν μπορεί να δει αποκομμένο, θα το πούμε και μετά το διάλειμμα, το τι έγινε με την αντίσταση, έτσι, και τα αντίπεινα των Γερμανών. Τα αντίπεινα των Γερμανών μπορούμε να πούμε ότι ήταν τα πιο σκληρά που γίνανε στην Ελλάδα. Καλά, έχουμε περιπτώσεις που κάνανε θηριωδίες, αλλά σε χωριά, έτσι.
1: Να πάρουμε το θρύλο της αντίστασης με μια ορθολογική αφήγηση όσο μας επιτρέπει ο χρόνος, φυσικά. Η αντίσταση του λαού ξεκίνησε με την έγερση των πατριωτικών αισθημάτων από τη βύθιση της Έλλης. Ήταν ένα ρίγος ταραχής για τον ελληνικό λαό και βούλησης να αντισταθεί. Θα σας πω ότι τις πρώτες μέρες μετά τη μάχη της Κρήτης, ανώνυμοι πολίτες άφηναν λουλούδια εκεί που είχαν σκοτωθεί Βρετανοί στρατιώτες. Γεγονός που από τον φιλογερμανικό πιατύπο της Κρήτης κατακρίθηκε ως πράξη ανησυχίας για τις γερμανικές αρχές. Θα πούμε ότι η αντίσταση ξεκίνησε με την προσπάθεια φυγάδευσης στην Αίγυπτο, στη Μέση Ανατολή, εκατοντάδων, που τελικά αρκετές εκατοντάδες εναπομείναντες Βρετανοί στρατιώτες εδώ πέρα και Νέο Ζηλανδοί και Αυστραλοί έφυγαν για τη Μέση Ανατολή με τη βοήθεια των αντάρτικων ομάδων, των πυρήνων αντιναζιστικής δράσης. Ο κρητικός λαός με το υστέρημα, με την πείνα του, έτρεφε εκατοντάδες Βρετανούς στρατιώτες μέχρι να τους πάρουν τα αντιτροπιλικά, με τη βοήθεια του Λαγουβάρδου, του Ηγουμένου Μονής Πρεβέλης, η πρώτη, και στη συνέχεια με όλο το δίκτυο που μπόρεσε να διεκπαιρεώσει τη Μέση Ανατολή αρκετές εκατοντάδες εγκλωβισμένους συμμάχους εδώ πέρα. Δηλαδή η πρώτη φάση αντίστασης ήταν πραγματικά στο να βοηθηθεί από τα ντόπια δίκτυα, από την αυθόρμητη λαϊκή αντίσταση, η περίθαλψη και η φυγάδευση των συμμάχων.
0: Και αυτό, μισό λεπτό, και αυτό πρώτη αντίσταση ενώ μάχης Κρήτης, αυτές οι 10 μέρες συγκλονιστικές, και η αντίσταση μετά στο να βοηθήσουν τους συμμάχους να φεύγουν σιγά σιγά και εκείνο το διάστημα, ήταν που πραγματικά πρέπει να έκαναν θηρία τους Γερμανούς.
1: Προφανώς. Γιατί, είχαμε...
0: γιατί αυτά τα εγκλήματα που κάνανε στη Λίση.
1: Είχαμε αμέσως μετά τη μάχη της Κρήτης, είχαμε τις ομαδικές εκτελέσεις.

περίπου 100 άνθρωποι στα περιβόλια, στο Ρέθυμνο, στο Κοντομαρί, στην Κάνδανο 180 και εκθεμελίωση του χωριού λόγω της αντίστασης στο φαράγγι της Κανδάνου για την κατάκτηση του Σελήνου. Κρατούσαν γραμμή άμυνας για να φύγουν από τα Σφακιά, από το Λουτρό, από τα νότια της Κρήτης οι υποχωρούντες Βρετανοί. Έχουμε στο Τσαλικάκι εκτελέσεις ανθρώπων. Έχουμε αντίπεινα αμέσως μετά. Έχουμε επί ποινή θανάτου όποιος περιθάλπτει συμμαχικό στρατιώτη εδώ πέρα και δεν τον παραδίδει στις γερμανικές αρχές, και παρόλα αυτά χιλιάδες ή εκατοντάδες φιλοξενούνται για πολλούς μήνες στην κριτική ενδοχώρα με κίνδυνο ζωής των ανθρώπων από τα φιλοβρετανικά δίκτυα. Και έχουμε μετά την επόμενη φάση της αντίστασης, που είναι στην σκληρή περίοδο 42-43.

0: Κυρίες και κύριοι, μπορεί να είναι σχεδόν χαράματα, αλλά αυτό το παγκόσμιο υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις.
1: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
2: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια.
3: Για δούμε η παλιά στον κενό χώρο και εγώ. Φάουλ για τους Αργεντίνους. Η εκτέλεση.
2: Να και οι Άγγλοι.
4: England is on the offense. He takes the shot.
5: Καλά, κλασικά πάνε για κουβά αυτοί.
6: Κουβά.
1: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
7: Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
8: Δεν είχαν το κοκαλάκι της νυχτερίδας.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι το σπίτι του Νεϊμάρ του παπαγάλου?
8: Ναι.
1: Και γιατί πανηγυρίζει?
9: Προδότη Νεϊμάρ.
8: Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ. Εσύ τι κάνεις εδώ?
10: Με ξύπνησαν οι φωνές για το κουρακάο.
8: Κουρατή.
1: Κουρασάο. Νησιωτικό κράτος στην Καραϊβική. Πληθυσμός γύρω στις 190.000. Πρώτη φορά στο παγκόσμιο. Έλεος.
10: Και με ξύπνησαν γι' αυτό.
8: Σσ, θα ξυπνήσεις τους απέναντι. Βλέπουν Γερμανία. Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Ε? Τίποτα.
1: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
8: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
1: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό, ε?
8: Η Novibet.
1: Είσαι ξύπνιος.
11: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
12: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
13: Κουατβέλ, μην έγκφερ, τσακαούπ, φέτεξιόδχορ.
14: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
16: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
15: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
16: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
15: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Henrik Ibsen για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
4: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
3: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
4: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Creta24.gr.
6: Στο νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, ένας σπουδαίος μάγειρας με πολύ μεγάλη πορεία και εμβληματικά εστιατόρια στο ενεργητικό του. Μαζί μας ο Χριστόφορος Πέστιας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Σούπερμάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλ Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
12: Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
15: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
16: Βρε Fast Loan!
17: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
18: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
19: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
18: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
20: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Θα συνεχιστούν και τη νέα εβδομάδα οι συνθήκες καιρικής αστάθειας, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και σε περιοχές της Θεσσαλίας. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει ένα σχεδόν αίθριος καιρός. Παράλληλα, οι άνεμοι παραμένουν από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, θα ενισχύονται και θα φτάνουν μέχρι και τα 5 μποφόρ. Για τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε αραιές νεφώσεις αρχικά που πρόσχερα θα γίνονται πιο πυκνές, κυρίως στα εσωτερικά τμήματα της Ηπείρου, ημιωρινές και ορεινές περιοχές όπου και θα εκδηλώνονται φαινόμενα. Μέχρι το βράδυ όμως ο καιρός θα έχει παρουσιάσει βελτίωση, κυρίως ως προς τα φαινόμενα. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στους 30 βαθμούς. Για την Κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, σχεδόν αίθριος ο καιρός. Όμως από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις ημιωρινές και ορεινές περιοχές όπου και θα σημειώνονται φαινόμενα. Από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Η άνεμη από μεταβλητών διευθύνσεων στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπερνάει τους 28 βαθμούς. Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη, σχεδόν αίθριος ο καιρός, το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές. 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου, με βόρειο-ανατολικό το ρεύμα στα 3 μποφόρ. Για το βόρειο Αιγαίο, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγη πρόσχερη συννεφιά. Βοριάδες που θα αγγίζουν σε ένταση μέχρι και τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 31 βαθμούς. Για τη στερεά Ελλάδα, άστατος ο καιρός, ενώ τις θερμές ώρες ημέρας θα εκδηλώνονται φαινόμενα. Το βράδυ, όπου θα εκδηλωθούν φαινόμενα, θα έχουν σταματήσει. Με τους ανέμους από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία νωρίς το πρωί στους 15 με 16 βαθμούς ως ελάχιστη τιμή. Για την Αττική και τη Βοιωτία, και εδώ περιμένουμε έναν άστατο καιρό, κυρίως από το μεσημέρι και μετά στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Οι υπόλοιπες περιοχές θα έχουν αρκετά μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Βοριάδες στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 17 και 31 βαθμών. Για τη Δυτική Ελλάδα σχεδόν αίθριος ο καιρός στις δυτικότερες περιοχές, ενώ για την Πελοπόννησο που περιμένουμε και εδώ να εκδηλωθεί τις θερμές ώρες ημέρας αστάθεια, που σημαίνει ότι θα σημειώνονται φαινόμενα, βροχές ή σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι και τις πρώτες όμως βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Η άνεμη από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή το μεσημέρι θα αγγίζει τους 32 βαθμούς. Για το νότιο Αιγαίο περιμένουμε λίγη πρόσχερη συννεφιά με αρκετή ηλιοφάνεια. 31 βαθμούς η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή, βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 με 5 μποφόρ. Στο σημείο αυτό να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει την Τρίτη σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

Στην Κρήτη τώρα η Τρίτη θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά το μεσημέρι, κυρίως στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 με 5 μποφόρ, στους 33 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου στα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Αναλυτικότερα τώρα στον Ομοχανίων, παροδική συννεφιά στα κεντρικά το μεσημέρι, ηλιοφάνεια στις υπόλοιπες περιοχές. Οι άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 28 βαθμούς. Και στον Ομορεθύμνου περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα ημιωρινά και ορεινά τμήματα. Το Μελτέμι εδώ θα πνέει με ένταση στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία και εδώ το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή στους 28 βαθμούς. Και για τον Ομό Ηρακλείου περιμένουμε ένα σχεδόν αίθριο καιρό. Με ανέμους από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ των 17 και 33 βαθμών στα νοτιότερα τμήματα του νομού. Για τον Ομό Λασιθίου περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγη πρόσχερη στεφιά τις θερμές ώρες ημέρας στις ορεινές περιοχές. Και εδώ το Μελτέμι θα πνέει με ένταση που δεν θα ξεπερνάει τα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 16 και 30 βαθμών. Για την Τετάρτη τώρα, κυρίες και κύριοι, στο νησί μας περιμένουμε να συνεχιστούν οι πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Σχεδόν έθριος λοιπόν ο καιρός. Οι όποιες νεφώσεις θα εντοπίζονται κυρίως στα κεντρικά, ορεινά και ανατολικά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ όσον αφορά τον κυματισμό τους μεταξύ του μισού και ενός μέτρου στα κεντρικά θαλάσσια τμήματα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρίες και κύριοι, μπορεί να είναι σχεδόν χαράματα, αλλά αυτό το παγκόσμιο υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις.
2: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
3: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια.
4: Για δούμε η παλιά στο κενό χώρο και εγώ. Φάουλ για τους Αργεντίνους. Η εκτέλεση.
3: Να και οι Άγγλοι.
5: England is on the offense. He takes the shot.
6: Καλά, κλασικά πάνε για κουβά αυτοί.
7: Κουβά!
8: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
9: Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
10: Δεν είχαν το κοκαλάκι της νυχτερίδας.
11: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι το σπίτι του Νεϊμάρ του παπαγάλου.
10: Ναι.
11: Και γιατί πανηγυρίζει.
12: Προδότη Νεϊμάρ! Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
10: Εσύ τι κάνεις εδώ?
13: Με ξύπνησαν οι φωνές για το κουρακάο.
10: Κουρατή.
14: Κουρασάο. Νησιωτικό κράτος στην Καραϊβική. Πληθυσμός γύρω στις 190.000. Πρώτη φορά στο παγκόσμιο. Έλεος.
13: Και με ξύπνησαν γι' αυτό.
10: Θα ξυπνήσεις τους απέναντι. Βλέπουν Γερμανία. Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Τίποτα.
8: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
10: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
8: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό, ε?
10: Η Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος.
15: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
16: Κουατβέρ. Είναι έγκφερ. Τσακαούπ. Φέτε τσιόδχορ.
17: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
18: Καλημέρα.
19: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
20: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
21: Δεν έχουμε ίντερνετ.
22: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
20: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
21: Κωστή.
20: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
21: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
20: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
23: Εκτροπή κλήσης.
21: Παρακαλώ.
20: Κρατήσου.
19: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην

0: αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
2: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
1: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Crete 92,1, Creta24.gr.
4: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
11: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
14: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
15: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
14: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη.
16: Αντώνη.
14: Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
16: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
14: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
16: Μεγάλη γιορτή.
17: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
18: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
19: Βρε Fast Loan!
20: Στο Euro

Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Ο Τσιράς Μαρκόπουλος, Χατζηβασιλείου και Μαριλένα Σούκουλη στο κυβερνητικό σχήμα. Επισπεύστηκαν οι ανακοινώσεις για να κλείσει η σεναριολογία και η ονοματολογία. Στη θέση του παραμένει ο Παύλος Μαρινάκης. Από τα κάτω καλέσα η άτυπη έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Ανδρουλάκη. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για κράτος δικαίου, ακρίβεια και πρωτογενή τομέα. Τι είπε για τον Τσίπρα. Συμφωνία τις επόμενες 10 με 15 ημέρες θέλει ο Υπουργός Μετανάστευσης. Ζήτησε και επίσημα το παλιό κταίο από τον Περιφερειάρχη. Ντόμινο αντιδράσεων από Δήμο και φορείς του τουρισμού. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του 37χρονου που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο. Φέρεται να ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς και ότι είχε παραγγείλει εκρηκτικά. Τα 11,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φτάνουν τα αποθέματα νερού στο φράγμα της Φανερωμένης, κατά περίπου 300% αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους οι ποσότητες νερού. Οι βασικοί άξονες του οράματος του μοναδικού υποψηφίου Πρίτανη Νεκτάριου Παπαδογιάννη. Την 5η, 11 Ιουνίου, η εκλογή του. Με στόχο, κυρίες και κύριοι, να σταματήσει άμεσα η σεναριολογία που έδινε και έπαιρνε τα τελευταία 24 ώρα, ανακοινώθηκαν σήμερα τελικά οι σημειακές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να λαμβάνει τις αποφάσεις του με βάση την ηλικιακή ανανέωση, την εξειδίκευση αναχαρτοφυλάκιο αλλά και την αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι διεργασίες στα κόμματα της αριστεράς, σε Λέο Τσίπρα, με τον Γιάννη Δραγασάκη να ανεξαρτοποιείται σήμερα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τα νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καθώς με απόφαση του Πρωθυπουργού αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Μετά τη μετακίνηση του κυρίου Κότσιρα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο βουλευτής Δημήτρης Μαρκόπουλος. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη. Αμετακίνητος στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου παραμένει τελικά ο Παύλος Μαρινάκης. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού για τον υφυπουργό ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Την ίδια στιγμή παρενόχληση δέχτηκε το αεροσκάφος που μετέφερε την Κυριακή τον Νίκο Δένδια στην Κύπρο. Παρόμοια παρενόχληση δέχτηκαν και τα αεροσκάφη που μετέφεραν τη Γαλλίδα και τον Ολλανδό ομόλογο του Νίκου Δένδια από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τίμπο.
2: Επιβεβαιώνεται η πληροφορία αυτή. Ήδη ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου, προερχόμενη από το ψευδοκράτος και έκανε σχετική αναφορά, κατόπιν βασικά σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομολογό του. Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες αυτές θα αποφασιστούν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Όπως και να έχει, από αυτό εδώ το βήμα καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως πρώτη φορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των υπολείπων κομμάτων, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας, όχι όμως, όπως είπε, με κόμματα που εξυπηρετούν προσωπικές ατζέντες.
2: Η παράταξή μας θα κινηθεί μόνο με έναν γνώμονα, την αποτελεσματικότητα και τα παραδοτέα. Ούτε θέλουμε να μπούμε σε μία άνευ ουσίας κόντρα με οποιονδήποτε. Ούτε θέλουμε να ετεροπροσδιορίσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα με κόμματα, μονοπρόσωπα που έχουν προσωπική ατζέντα. Δεν αναφέρομαι απαραίτητος στον κύριο Σαμαρά, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς συγκεκριμένη κοστολόγηση στο πρόγραμμα αυτό.
1: Την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να τονίζει πως δεν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι χορηγός του Τσίπρα, που είναι χορηγός πίσω και πάλι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ, το μέτωπο Παύλου Πολάκη, Ρένας Δούρου και Νίκου Παπά συνεχίζει τις βολές κατά της πρότασης του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, που υιοθετήθηκε τελικά από την πολιτική γραμματεία του κόμματος, ενώ βάλουν και κατά του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα.
4: Αν το κόμμα μου υλοποιήσει αυτή τη συνεπή για την αριστερά και τη δημοκρατία πολιτική που λέει ενωτικά ψηφοδέλτια, ποιος θα είναι υποψηφία?
5: Με ποιο κόμμα?
4: Με το ενωτικό ψηφοδέλτιο. Εγώ παραμένω ΣΥΡΙΖΑ.
6: Δηλαδή, αυτό που ψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή, σας λέω ευθαρσώς ότι θέλει εξειδίκευση και ερμηνεία από τον Σοκράτη Φάμελο. Ήταν αδόκιμο, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καμιά πιο χοντρή έκφραση, να διατηρεί ο καθένας την ιδιότητα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, να παρακάμπτει την πάρα πολύ καθαρή αξίωση του Αλέξη Τσίπρα ότι για να έρθετε πρέπει να παραιτηθείτε και να παραιτηθεί τελευταία στιγμή.
0: Από τα κάτω καλέσα και ενώπιον πολλών στελεχών και φίλων του κόμματος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κήρυξε ατύπως την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας, καλώντας τους πολίτες να πάρουν, όπως είπε, τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στα χέρια τους. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για μια σειρά θεμάτων της επικαιρότητας και όχι μόνο, τονίζοντας ότι τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τη διχόνοια και το λαϊκισμό.
7: Εμείς με εσάς, αυτοί με τη διαπλοκή. Γι' αυτό η νίκη είναι στα χέρια σας.
1: Με αυτή τη φράση ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του προεκλογικού αγώνα στους φίλους και ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ από τα κάτω καλέσα που βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως το Ηράκλειο και η Κρήτη θα δώσουν και πάλι το σύνθημα για πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος.
7: Από αυτό το δημοκρατικό μέρος που αγάπησε όσο κανένα άλλο μέρος στην Ελλάδα, τον ιδρυτή μας Ανδρέα Παπανδρέου, που για δεκαετίες χτυπούσε στην καρδιά του το ΠΑΣΟΚ, που ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι απλά ένα σύμβολο, είναι χαραγμένο στην καρδιά κάθε κριτικού, κάθε δημοκράτη. Από εδώ ξεκινάμε τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής. Από το δημοκρατικό Ηράκλειο που έγινε πράσινο και μπορεί όχι απλά να ξαναγίνει πράσινο, αλλά γίνει πράσινη όλη η Κρήτη και να είναι το φως και η ελπίδα για την πολιτική αλλαγή σε όλη τη χώρα. Γι' αυτό σταθείτε. Υπερήφανοι, δυνατοί, ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε. Δεν θα μας κάψει κανείς.
8: Πάντα την Κρήτη, από την Κρήτη.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό αναφερόμενος στα σκάνδαλα που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα, την ακρίβεια αλλά και την απελπιστική κατάσταση που βιώνουν οι πολίτες λόγω των συνεχών ανατιμήσεων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όμως έστρεψε τα βέλη του και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
7: Είχαν πολλές ευκαιρίες. Ο κ. Μητσοτάκης έχει εκλεγεί 2 φορές Πρωθυπουργός. Άλλες τόσες και ο κ. Τσίπρας. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία. Για να πετύχουν τι? Για να κάνουν περισσότερη ζημιά από ό,τι έκαναν τις προηγούμενες φορές? Διότι ο λαός έχει μνήμη που κάποιοι στα μίντια δεν θέλουν να διατηρείται. Εμείς είμαστε εδώ για να λέμε τα πράγματα ομά και καθαρά. Γιατί υπάρχει εμπειρία, γνώση για το τι έλεγαν πριν τις εκλογές και το τι έκαναν μετά τις εκλογές.
1: Από τις αναφορές του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούσε να λείψει και η κατάσταση που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση κοροϊδεύει τους αγρότες χωρίς να τους παρέχει καμία ουσιαστική στήριξη.
7: Δεν μπορεί να λες, ναι σας επιστρέφω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρέλαιων στους αγρότες, αλλά τον φορολογώ σε έσοδο. Μα πόση κοροϊδία. Δεν μπορείς να λες ότι ναι, θα στηρίξω τον πρωτογενή τομέα, αλλά να μην στηρίξει τη μεταποίηση.

0: διότι ο πρωτογενής τομέας χωρίς τη μεταποίηση δεν μπορεί να αντέξει. Τι λέμε εμείς, ειδικά φορολογικά κίνητρα μεταποιητικών επενδύσεων σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Ένας νέος ΟΠΕΚΕΠΕ που θα στηρίξει τους πραγματικούς παραγωγούς και όχι τους πονηρούς της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στο Ταμείο Ανάκαμψης, που αντί, όπως είπε, να ενισχύσει τη μικροεπιχειρηματικότητα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα κονδύλια του, κατέληξαν σε λίγους και εκλεκτούς της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Δεν είναι Ευρώπη να παίρνουμε τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Και τα λιμένονται ισχυροί που ήδη δανειζόταν τις τράπεζες με χαμηλότερα τώρα επιτόκια. Και όχι να τα παίρνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι συνεταιρισμοί και η παραγωγή για να αντέξουν και τις σημερινές κρίσεις. Εδώ λοιπόν συντηρείται μια πολύ μεγάλη κοινωνική αδικία. Και ο μόνος που μπορεί να σταματήσει αυτή την αδικία είναι το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν έχει εξαρτήσεις, δεν έχει χορηγούς. Το στηρίζετε εσείς, ο απλός κόσμος, και στόχος μας είναι, όπως κάνουμε πράσινο το Ηράκλειο, να κάνουμε πράσινη όλη την Ελλάδα.
2: Είναι μαζί μου όπως κάθε βράδυ ο Κώστας Μπογδανίδης εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα να δούμε παρέα λίγο την πολιτική επικαιρότητα, ξεκινώντας νομίζω από τα πιο δικά μας, υπό την έννοια ότι ήταν εδώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αυτή την ομιλία του εχθές στα Καλέσα.
3: Νομίζω ότι και η επιλογή του χώρου και η επιλογή του χρόνου δεν ήταν τυχαία, διότι γενιάζει μια μακρά έτσι κι αλλιώς, όποτε και αν γίνουν εκλογές, προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι θα δούμε και άλλες κινήσεις από το ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτή η παραταξιακή λογική που θέλει να περάσει. Το έγραψα και το πρωί στο Κρέτα 24 και νομίζω ότι δεν θα διαγωνίσουμε σε ό,τι. Ότι υπάρχει η λογική των παρατάξεων και υπάρχει η λογική των προσπαγών κομμάτων. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία, κακά τα ψέματα, είναι η συντηρητική παράταξη και εκφράζεται από τη Νέα Δημοκρατία χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει με τα όποια προβλήματα είχε, κυρίως όταν φορτώθηκε τη μεγάλη κρίση, λες και ήταν αυτό που μόνο έφταιγε. Και βεβαίως το ΚΚΕ από την αριστερά. Όλα τα άλλα κόμματα εμφανίζονται να έχουν ένα πιο προσωποπαγή χαρακτήρα. Δηλαδή και ο κύριος Τσίπρας, αυτό που έκανε, και ο κύριος Σαμαράς, αυτό που προετοιμάζεται να κάνει, δεν εκφράζει κάτι διαφορετικό εκτός από κάποιες προσωπικές επιλογές.
2: Και η Μαρία Καριστιανού.
3: Και η κυρία Μαρία Καριστιανού, δεν ξέρουμε καν σε αυτή τη φάση τουλάχιστον σε ποιο επίπεδο θα βρεθεί ιδεολογικά. Mm-hmm. Έχουμε πολλά να δούμε ακόμη. Η κυβέρνηση έκανε σήμερα, όπως είδαμε, αυτό τον μήνυμα, δεν τον λες ανασχηματισμό, mm-hmm. είναι πλήρωση κενών θέσεων, με μικρές εκπλήξεις, θα έλεγα, γιατί ακούγονταν να πάει, ας πούμε, ο κύριος Μαρινάκης στη θέση του κύριου Κυρανάκη, δεν έγινε αυτό. Mm-hmm. Για μένα μια έκπληξη είναι ο κύριος Μαρκόπουλος, ο συνάδελφός mm-hmm. μας, ο οποίος, μάλιστα άκουσα κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι επειδή έκανε χρόνια οικονομικό ρεπορτάζ, τον έβαλαν εκεί. Είναι σαν να βάλεις, ξέρω εγώ, ένα αθλητικό συντάκτη όντως να γίνει ποδοσφαιριστής. Δεν είναι τόσο εύκολο. Πάντως, θα έχουμε πολλά να δούμε. Βλέπεις ότι φτιάχνει και το κλίμα σιγά-σιγά των μη ήρεμων νερών, που λένε ορισμένοι. Αυτή η ιστορία με την Κύπρο και το ψευδοκράτος και την παρενόχληση, η οποία ευτυχώς ήταν μόνο σε επίπεδο ασυρμάτου, δείχνει ότι οι Τούρκοι.
2: Πετούσαν βέβαια και τουρκικά μαχητικά, αλλά σε
3: ναι, ναι, εντάξει. Έτσι, θέλω, αλλά δεν φτάσανε στο σημείο, γιατί είχαμε το νου μας. Είχαμε το νου μας εκεί. Και το λέω γιατί, ξέρεις, είναι μια αποθράθρυνση, γιατί ήταν οι υπουργοί άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το περίεργο. Τώρα, με ρωτήσεις για την αριστερά, τι γίνεται με φάμελ, με όλους αυτούς. Μου έκανε εντύπωση πάντως, θα μου πεις, είχε ήδη σχολιαστεί αρνητικά και η απόφαση του κ. Ντραγασάκη, έτσι, mm-hmm. ο οποίος από τη μία παίρνει τη θέση της κ. Αξιόγλου και μετά ανεξαρτοποιείται. Δεν ξέρω τι θα γίνει και δεν ξέρω και αν θα τους πάρει ο κύριος Τσίπρας αυτούς όλους.
2: Αν τους θέλει.
3: Ναι, έτσι όπως
2: είναι
3: τουλάχιστον.
2: Να το δούμε. Προς το παρόν πάντως το αποκλείει αυτό μέσω διαρών προφανώς. Σας ευχαριστώ πολύ Κώστα. Αποφασισμένος να κλείσει όσο το δυνατό συντομότερα το θέμα της χωροθέτησης της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, δήλωσε σήμερα από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Φάνος Πλεύρης. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει στείλει επιστολή στον Περιφερειάρχη Κρήτης, ζητώντας του το κτίριο του παλιού κτέως, τον Καρτερό, και έθεσε ως χρονοδιάγραμμα τις επόμενες 10-15 ημέρες προκειμένου να ληφθεί απόφαση. Αυτό το ενδεχόμενο πάντως προκαλεί νέο μέτωπο ισχυρών αντιδράσεων, με τον Δήμο Χερσονήσου αλλά και φορείς του τουρισμού να δηλώνουν κατηγορηματικά αντίθετοι.
1: Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στη διαμόρφωση του πρώην ΚΤΕΟ, προκειμένου να δημιουργηθεί εκεί ένας κατάλληλος

0: κατάλληλος χώρος για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών. Αυτό ξεκαθάρισε μιλώντας στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, επισημένοντας πως ήδη έχει στείλει επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ζητώντας του την παραχώρηση του κτηρίου για ένα διάστημα 6 μηνών για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των μεταναστευτικών ροών.
1: Σήμερα εγώ το πρωί έστειλα επιστολή στον Περιφερειάρχη, επειδή πια είμαστε σε πολύ πιεστικό πλαίσιο βάσει του καλοκαιριού και φαντάζομαι κανένας δεν θέλει διαχείριση ροών να γίνεται μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Την Παρασκευή κλιμάκιο του Υπουργείου είδε το παλαιό κταίο, το οποίο ανήκει στην περιφέρεια. Ο συγκεκριμένος χώρος εμάς μας επαρκεί τουλάχιστον για τους επόμενους 4-5 μήνες να το πάρουμε, άμεσα μπορεί να λειτουργήσει, για να λειτουργήσει ακριβώς όπως είναι αγιά.
0: Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στη διαμόρφωση του πρώην ΚΤΕΟ, προκειμένου να δημιουργηθεί εκεί ένας κατάλληλος χώρος για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών. Αυτό ξεκαθάρισε μιλώντας στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, επισημένοντας πως ήδη έχει στείλει επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ζητώντας του την παραχώρηση του κτηρίου για ένα διάστημα 6 μηνών για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των μεταναστευτικών ροών. Ο Υπουργός Μετανάστευσης όμως επέκρινε και τους βουλευτές του Ηρακλείου της Αντιπολίτευσης για τη στάση τους, καθώς όπως είπε, τάσσονται συνεχώς αρνητικά σε όποιον χώρο και αν έχει προταθεί και υποδειχθεί από το Υπουργείο.
1: Δεν πιστεύω να πούνε τώρα και το ΚΤΕΟ με τίποτα. Ή να το πω αλλιώς. Αν το πούνε, δεν είναι παράλογος υπουργός να σας πω. Στρατόπεδο Πετινάρη. Στρατόπεδο Ζωγραφάκι. Ζωγραφάκι Πλευράκι, να έχει το έχει, μοιάζει και με το όνομά μου. Γάζι χώρος. Σκαλάνη χώρος. Φάρος. Μαλάδες. ΚΤΕΟ. Η απάντηση, να συμφωνήσουμε, δεν μπορεί να είναι. Δεν κάνουν αυτοί. Θέλουμε να γίνει κάπου. Ψάξτε να βρείτε. Αλλά εμείς στην Κρήτη δεν κάνουμε καμία πρόταση.
0: Την Κυριακή συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου και έλαβε απόφαση κατά της δημιουργίας ενός χώρου προσωρινής φιλοξενίας στο κτίριο που στεγαζόταν το δημόσιο ΚΤΕΟ στην Εθνική Οδό. Μία όμως αναφορά για το Ανατολικό Αιγαίο και τις εικόνες που υπήρξαν στο παρελθόν εκεί προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργού Μετανάστευσης.
1: Συγχωρείτε με όλο το σεβασμό, επειδή είδα και ανακοινώσεις του Δήμου Χερσονήσου χθες, οι αναφορές ότι μπορεί να γίνεται η διαχείριση και εμείς δεν θα γίνουμε σαν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όταν σήμερα στην πραγματικότητα η χώρα δεν έχει μεταναστευτικό πρόβλημα παρά μόνο στην Κρήτη. Το 70% των αφίξεων στην Ελλάδα είναι από την Κρήτη και το 60% αυτών των αφίξεων είναι στο Ηράκλειο. Δεν μπορεί το Ηράκλειο να έρχεται και να λέει όλοι θα πάρουν βάρος σε όλη την ενδοχώρα, σε άλλα νησιά αν χρειαστεί, αλλά εμείς ακόμα και για τη διαλογή των 3 και των 4 ημερών δεν μπορούμε να βρούμε ένα χώρο.
0: Ο Δήμαρχος Χερσονήσου πάντως επανέλαβε πως ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ δεν είναι κατάλληλος για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας, τόσο λόγω του ότι βρίσκεται στην καρδιά του τουριστικού δήμου της Κρήτης, αλλά και γιατί βρίσκεται δίπλα από τον βόρειο οδικό άξονα και ένα τυχόν πρόβλημα θα δημιουργήσει κυκλοφοριακά προβλήματα.
2: Δράσουμε γιατί αναγνωρίζουμε το πρόβλημα, θεωρώ ότι έχουμε ευθύνη να συμμετάσχουμε όλοι για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να συνηγορεί στο να επιλεγεί αυτός ο χώρος. Μέσα από το ψήφισμα το οποίο ήδη έχουμε δημοσιοποιήσει, παραθέτουμε αναλυτικά και τεκμηριωμένα όλα εκείνα τα επιχειρήματα που όχι μόνο απηχούν τις απόψεις της δικιάς μας, της περιφέρειας, όλων των τουριστικών παραγόντων, αλλά είναι εξοφθάλμος ατεκμηρίωτο τελείως το αίτημα να πάει εκεί για λόγους καθαρά αναπτυξιακούς, χωροταξικούς, πολεοδομικούς, περιβαλλοντικούς, αλλά κυρίως είναι σε επαφή με το βόρειο δικό άξονα Κρήτης.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρώην Δήμαρχος Χερσονήσου και επικεφαλής της Αντιπολίτευσης Γιάννης Σέγκος, που μιλώντας στον Sky Κρήτης, επισήμανε πως η τοπική αυτοδιοίκηση εδώ και αρκετό διάστημα δεν κατάφερε να βρει ένα χώρο για να προτείνει στο Υπουργείο Μετανάστευσης.
3: Άρα τη δουλειά μας δεν την έχουμε κάνει εμείς ως αυτοδιοίκηση. Είναι δουλειά της ΠΕΔ, της Συνόδου των Δημάρχων, και με διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και με τους αιρετούς, να έρθει η καλύτερη λύση. Εκείνο όμως το οποίο εκτιμώ, αγαπητοί κύριοι, είναι ότι σίγουρα μία τέτοια δομή, και δεν ξέρω πώς έχει προταθεί, και δεν ξέρω και ο κύριος Δήμαρχος

0: ο οποίος ήταν εις γνώση του όλα αυτά, πως δεν μας έκανε μία συζήτηση μέχρι τώρα σε Δημοτικό Συμβούλιο, σε Επιτροπή κάτι, να έρθει μία υποδομή σε ένα τουριστικό προορισμό και μάλιστα πλησίων σε τουριστικές μονάδες, σε 100 μέτρα υπάρχει μεγάλη τουριστική μονάδα.
1: Με φόντο όλα αυτά τα νέα δεδομένα και τις εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, που έχουν να κάνουν με τη χωροθέτηση της δομής μεταναστών εδώ στο Ηράκλειο, θα συζητήσουμε με τον Κώστα Μπογδανίδη που παραμένει δίπλα μου, αλλά και τον Σωτήρη Μεταξά που είναι στη σύνδεσή μας. Καλησπέρα και σε σένα, Σωτήρη. Και καλησπέρα. Από εσένα θα ξεκινήσω έτσι να βάλουμε σε μια σειρά τα νέα δεδομένα που έχουμε στο τραπέζι όσον αφορά την χωροθέτηση της δομής.
2: Ναι, να ξεκινήσουμε με τις τελευταίες εξελίξεις του ρεπορτάζ που αναφέρουν ότι νωρίτερα σήμερα υπήρξε μια επικοινωνία του Δημάρχου Χερσονήσου, του κυρίου Δοξαστάκη, με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Πλεύρη. Ο κύριος Δοξαστάκης ενημέρωσε για την ομόφωνη αρνητική στάση του Δημοτικού Συμβουλίου σε έκτακτη συνεδρίαση χθες Κυριακή του Σώματος. Ο κύριος Πλεύρης είπε ότι έχει καταλήξει το Υπουργείο ότι ο χώρος του παλιού κταίου θα μπορούσε να αποτελέσει έστω μία προσωρινή λύση. Άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο εάν υπάρξει μία άλλη πρόταση από την αυτοδιοίκηση να την εξετάσει. Και μάλιστα υπάρχει μία διαρροή από το Δήμο Χερσονήσου που αναφέρει ότι ο κύριος Πλεύρης θα ζητήσει από τον Περιφερειάρχη να αναλάβει άμεσα, μέσα στην εβδομάδα δηλαδή, μία πρωτοβουλία, να συγκληθεί η ολομέλεια των Δημάρχων, προκειμένου να τεθούν στο τραπέζι εναλλακτικές προτάσεις, μία πρόταση προς το Υπουργείο, αν και αυτή η συζήτηση είναι ανοιχτή, θυμίζω, από τον περασμένο Σεπτέμβριο, και κάθε φορά, κάθε εγχείρημα που έχει έρθει στο προσκήνιο έχει καταλήξει σε ναυάγιο. Ξέρεις, αν υπάρχει ένα σημείο στο οποίο άπαντες συμφωνούν, είναι ότι η Κρήτη θα πρέπει να αναλάβει μέρος της ευθύνης. Θα πρέπει να αναλάβει μέρος της διαχείρισης. Όταν όμως θα πρέπει να ανοίξει η συζήτηση στην ουσία, στο πεδίο για την επόμενη ημέρα, κανείς δεν μπορεί να καταλήξει σε μία απόφαση που θα αναλάβει, αν θέλεις, και ένα πολιτικό κόστος.
1: Ναι, αλλά νομίζω έτσι είναι ότι οι αποφάσεις. Μια... Έχουν και το κόστος τους, έτσι δεν είναι, Σωτήρη? Έτσι είναι οι αποφάσεις. Οφείλουν οι αυτοδιοικητικοί να βγουν μπροστά και να προτείνουν. Το λέω γιατί, σε αφήνω να ολοκληρώσω για να ακούσουμε και τον Κώστα, το λέω γιατί βρισκόμαστε στο σημείο τώρα που ο Θάνος Πλεύρης, ξέρεις, βγαίνει από αριστερά, που λέμε.
3: Βγαίνει και από πάνω.
1: Βγαίνει και από πάνω, δηλαδή. Σου λέει η τοπική αυτοδιοίκηση τόσο καιρό τώρα δεν έχει να προτείνει κάτι. Οφείλουμε να λύσουμε το θέμα.
2: Ναι. Και σε ένα κομμάτι, αν θέλεις, έχει και δίκιο. Όταν η Κρήτη για πολλά χρόνια έλεγε για τις μεταναστευτικές ροές στο Ανατολικό Αιγαίο, εμάς μη μας ανακατεύεται, δεν είναι δικό μας ζήτημα. Με συγχωρείς, καταλαβαίνεις ότι πλέον είναι ζήτημα της Κρήτης, διότι ο μεγάλος πυρήνας των ροών και σε δομές στο Ανατολικό Αιγαίο καταλήγει, αλλά και στα, και στα υπηρωτικά της χώρας. Και οι δήμαρχοι και το Υπουργείο δεν είναι μόνο για να παίρνουν εύκολες αποφάσεις, έτσι, είναι για να παίρνουν και δύσκολες αποφάσεις που ενίοτε έχουν και πολιτικό κόστος.
1: Κώστα, τι λες?
3: Νομίζω ότι, αν θυμάστε, το είχαμε πει και πριν δύο εβδομάδες, ότι έτσι όπως το πάμε, θα πάει το Υπουργείο να πάρει ένα χώρο, δεν ξέρω αν θα τον επιτάξει ή το κάνει με άλλη λογική, και δεν θα μπορεί και κανένας να πει τίποτα. Έτσι. Διότι ο κύριος Πλεύρης ήταν κατά τη ευγενικός, είπε ότι όχι μόνο δεν μας προτείνουν, αλλά όταν εμείς λέμε μαλάδες, όταν εμείς λέμε γάζι, όταν εμείς λέμε κταίο, όταν εμείς... αυτό δεν κάνει. Ναι, θέλουμε, αλλά δεν κάνει. Πρέπει να προτείνουν ένα χώρο. Δηλαδή δεν είναι και η αυτοδιοίκηση και οποιοδήποτε φορέας τοπικός για να απορρίπτει. Δεν έχει τέτοιο ρόλο. Να προτείνει πρέπει. Τώρα, θα μπορούσαν να είχαν προτείνει εδώ και καιρό 2-3 χώρους. Αλλά θυμάμαι από τότε που προέκυψε, ας πούμε, ο Φάρος. Το ανέφερε και αυτόν. Α, όχι, δεν κάνει, γιατί εμείς τον θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να πάμε στις Μαλάδες, γιατί υπάρχει το πρόβλημα εκεί με τους κατοίκους. Δεν μπορούμε να πάμε στο κταίο, γιατί γειτνιάζει με το ΒΟΑΚ. Αυτό δεν το καταλαβαίνω σε επιχείρημα, αλλά τέλος πάντων. Κάπου δεν πρέπει να γειτνιάζει. Κάπου δεν πρέπει να πάει.
1: Προφανώς.
3: Τώρα, και η λογική του δεν κάνουμε στην Κρήτη τίποτα είναι αυτό που ο Σωτήρης. Δηλαδή, πρέπει μετά να εξηγήσουμε γιατί εμείς θέλουμε να μην παίρνουμε τίποτα από όλα αυτά που έρχονται.

0: Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Η ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 37χρονου Παλαιστινίου, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλα. Ο άνθρωπος αυτός φέρεται να ομολόγησε πως είναι μέλος της Χαμάς, πως είχε μάλιστα παραγγείλει από το διαδίκτυο κάποιες χημικές ύλες που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή βομβών. Όμως έχω μαζί μου τον Χάρη Λεοντάκη να μας πει τα περισσότερα. Χάρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Την Πέμπτη το πρωί θα απολογηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος για τις κατηγορίες που του άσκησε ο εισαγγελέας. Τέσσερα κακουργήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ταξίδι για την εκπαίδευση για τρομοκρατικές επιθέσεις και μια σειρά από πλημελήματα και κακουργήματα για τα οποία θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις. Τώρα, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία πλέον για τις, και για τις ελληνικές αρχές αλλά και για τις κυπριακές είναι οι σύνδεσμοι του συγκεκριμένου ατόμου εδώ στην Ελλάδα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν ένα άτομο με το οποίο είχε επαφή ο 37χρονος αλλά και στην Κύπρο για ένα άτομο ακόμα. Η όλη ιστορία ξεκίνησε από την υπηρεσία μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, τη Μοσάντ, που έδωσε σήμα στην Κύπρο για συγκεκριμένα άτομα. Όταν συνελήφθησαν αυτά, έδωσαν ουσιαστικά την πληροφορία για τον 37χρονο. Ο 37χρονος, ο οποίος είχε άσυλο στη χώρα μας, είχε κάνει και δύο ταξίδια σε Γερμανία και Ζυρίχη, οπότε ελέγχονται και τυχόν συναντήσεις του εκεί και με ποιους είχε επαφή και για ποιο λόγο είχε βρεθεί στις δύο αυτές χώρες. Επίσης, να σας πω ότι δούλευε σε ξενοδοχειακή μονάδα, σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Ήταν το δεύτερο καλοκαίρι που δούλευε στη συγκεκριμένη μονάδα. Η έφοδος έγινε το Σάββατο το πρωί, σε κατάλημα που του είχε προσφερθεί από την ξενοδοχειακή μονάδα, όπως και σε άλλους εργαζόμενους, στο κέντρο της πόλης του Αγίου Νικολάου. Οι γείτονες δεν αντιλήφθηκαν και πολλά πράγματα. Πάντως, ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν πολύ κυκλοφορούσε στον Αγίου Νικόλαο. Έβγαινε μόνο από το δωμάτιο για να πάει σε γειτονικά καταστήματα, είτε να αγοράσει κάτι για φαγητό, είτε για να πάρει νερό. Έμενε κυρίως μέσα στο δωμάτιο. Οι επαφές του ήταν μόνο με τρεις συμπατριώτες του, οι οποίοι μένουν σε διπλανά δωμάτια και οι οποίοι προσήχθησαν επίσης, αλλά φέθησαν ελεύθεροι. Και δεν είχε δώσει το παραμικρό δικαίωμα όσο καιρό εργαζόταν στην ξενοδοχειακή μονάδα στην οποία ήταν ως ηλεκτρολόγος και συντηρητής.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη, και θα πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι. Το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ισραήλ ανακοίνωσε η Τεχεράνη μετά την ανταλλαγή πυραυλικών επιθέσεων μεταξύ των δύο χωρών, προειδοποιώντας πάντως για σκληρότερες επιθέσεις, εάν το Τελαβίβ συνεχίσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ξεκαθάρισε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, ενώ με διαρκείς αναρτήσεις στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί σε άμεση κατάπαυση του πυρός. Πάμε να συναντήσουμε παρέα τον Κώστα Κέφαλο Γιάννη, με τον οποίο συχνά πυκνά συζητάμε για αυτή την εκεχηρία, που μόνο εκεχηρία δεν είναι τελικά, για αυτή την ειρηνευτική συμφωνία, Κώστα, που ακόμη δεν έχει έρθει.

0: Ιράν και του Ιράν στο Ισραήλ και του Ισραήλ στο Ιράν ήταν ισχυρότερες των τελευταίων μήνων. Δηλαδή μια κλιμάκωση κανονική, μια πολεμική σύραξη. Λίγων 24 ώρων μένα, αλλά πολεμική σύραξη. Ευτυχώς τώρα είμαστε πάλι στο στάδιο της αποκλιμάκωσης και οι δύο είπαν ότι δεν θα συνεχίσουν τις επιθέσεις. Το Ιράν το είπε πρώτο. Το Ισραήλ δεν το έχει πει ότι θα επιτεθεί στο Ιράν και μάλιστα, όπως είπες και εσύ, ειδικά για τον Λίβανο, είναι πολύ ξεκάθαρη η πλευρά του Ισραήλ ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο. Δεν πρόκειται αυτό να αλλάξει. Είπε όμως ότι στο Ιράν θα απαντήσει μόνο αν δεχτεί ξανά επίθεση. Mm-hmm. Και θα απαντήσει σκληρά. Λίγο νωρίτερα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πάρα πολύ αδύναμη και τώρα είναι η ευκαιρία να τους τελειώσουμε. Όλα αυτά, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Νετανιάχου επιμένουν τα ρεπορτάζ ότι έχουν τις ισχυρότερες σχέσεις που είχαν ποτέ mm-hmm. από την επανεκλογή του Προέδρου Τραμπ, τεταμένες, και εχθές υπήρξε τηλεφώνημα με πολύ μεγάλη ένταση ανάμεσα στους δύο. Διαφορετική ατζέντα. Εδώ τα πράγματα είναι απλά. Εδώ υπάρχει διαφορετική ατζέντα. Είναι όμως ξεκάθαρο κάτι το οποίο δεν το ανακαλύψαμε εμείς. Το λένε όλοι οι έμπειροι αναλυτές από την πρώτη στιγμή ότι το Ισραήλ έχει τους δικούς τους στόχους, οι οποίοι από ένα σημείο και μετά δεν συνδέονται με τους στόχους των ΗΠΑ. Στον Λίβανο θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις, είναι απολύτως ξεκάθαρο. Mm-hmm. Το Ιράν είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι αν δεν συμπεριληφθεί και ο Λίβανος στην ειρηνευτική, σε όποια ειρηνευτική συμφωνία, συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει. Mm-hmm. Άρα βρισκόμαστε, όσο και να το συζητάμε, όσο και να λέει το αντίθετο πρόεδρος Τραμπ, βρισκόμαστε σε ένα συνεχιζόμενο αδιέξοδο.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ. Επιστροφή στα δικά μας. Ξεπερνούν τα 11,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τα αποθέματα νερού στο φράγμα της Φανερωμένης, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου ενίσχυσαν σημαντικά το ταμπιευτήρα, δίνοντας ανάσα αισιοδοξία στους παραγωγούς της περιοχής. Αναπληρώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα υδάτινα αποθέματα, τόσο που σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι ποσότητες νερού που έχουν συγκεντρωθεί είναι περίπου 300% αυξημένες σε σχέση με πέρυσι.
2: Με αισιοδοξία ταινίζουν το μέλλον οι παραγωγοί του κάμπου της Μεσαράς, καθώς τα αποθέματα νερού στο φράγμα Φανερωμένης ξεπέρνουν πλέον τα 11,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, σηματοδοτώντας μια εντυπωσιακή ανατροπή σε σχέση με την περσινή χρονιά.
3: Ο φετινός χειμώνας ήταν φοβερά εθαρρυντικός, ιδιαίτερα ο τελευταίος μήνας, η βροχοπτώση του τελευταίου μήνα, βοήθησαν πάρα πολύ στην ενίσχυση του υδάτινου δυναμικού στο φράγμα Φανερωμένης. Ενώ πέρσι αρχίζαμε την καλοκαιρινή σεζόν με γύρω στα 3 εκατομμύρια κυβικά νερό, φέτο έχουμε αρχίσει με 10,5 εκατομμύρια, ίσως και λίγο παραπάνω. Γύρω στις 15-20 μέρες που ήδη το φράγμα δίνει νερό για τους ξηρικούς αναδασμούς, όλο τον κάμπο που αρδεύει μέχρι σήμερα.
2: Οι ισχυρές βροχοπτώσεις του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου αναπλήρωσαν σε μεγάλο βαθμό τα υδάτινα αποθέματα, δίνοντας νέα δυναμική στον πρωτογενή τομέα.
3: Το 1,5 εκατομμύριο που χρησιμοποιήσαμε ήταν μόνο για τους ξηρικούς αναδασμούς. Σε αυτούς έχουμε υποχρέωση να δώσουμε πρώτα νερό και μετά στις περιοχές που αρδεύονται από γεωτρήσεις. Άρα λοιπόν πέρσι έδωσε 0 κυβικά εκτός ξηρικών αναδασμών. Φέτο πραγματικά το φράγμα θα μπορέσει να δώσει ποσότητες νερού και στον υπόλοιπο κάμπο της Μεσαράς. Πάντα φυσικά με μια προσοχή, γιατί η αλήθεια είναι ότι φέτο η στάθμη του νερού πρέπει να μείνει πολύ πάνω από τα 3 εκατομμύρια που είχαμε πέρσι, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είναι ο χειμώνας του χρόνου.
2: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι ποσότητες νερού που έχουν συγκεντρωθεί στο φράγμα είναι περίπου 300% αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
3: Τα ΤΟΕΒ είχαν απαγορεύσει τη δεύτερη καλλιέργεια. Δίναν νερό μόνο για μία καλλιέργεια και σε κάποια άλλα σημεία δυσκολευόταν ακόμα να δώσουν νερό και για τη μία αυτή καλλιέργεια που είχαν επιτρέψει. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι οι επιπτώσεις στην οικονομία ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Γιατί ξέρετε, επειδή η κλήρη η δική μας είναι πάρα πολύ μικρή, ένας αγρότης ο οποίος ασχολείται με τα κυπευτικά είναι αδύνατο να μπορέσει να επιβιώσει με μία μόνο καλλιέργεια. Άρα καταλαβαίνετε τις επιπτώσεις που υπήρχαν στην οικονομία.
2: Η φετινή ανάκαμψη προσφέρει πολύτιμο χρόνο και καλύτερες προόπτικες για τις καλλιέργειες της Μεσαράς, χωρίς όμως να επιτρέπει εφησυχασμό απέναντι στις προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική μεταβολή.
3: Η κουβέντα που κάναμε τον αντιδήμαρχό μου, που είναι και πρόεδρος

0: Επιτροπής Πράγματος. Τουλάχιστον όλη η Επιτροπή κινείται γύρω από αυτό, ότι πρέπει να είμαστε αρκετά πιο συγκρατημένοι. Δεν μπορούμε να σπαταλήσουμε το νερό όλο, γιατί του χρόνου, όπως είπαμε, δεν ξέρουμε πώς θα είναι η κατάσταση. Από εκεί και πέρα, φυσικά, το πρόβλημα δεν είναι ότι έχει λυθεί και φέτος. Γιατί παρόλο που το Φράγμα Φανερωμένης κατάφερε να βάλει πάνω από 10 εκατομμύρια κυβικά νερό, οι στάθμες των γεωτρήσεων δεν ανέβηκαν. Δηλαδή παραμένει το πρόβλημα στον υδροφόρο ορίζοντα του κάμπου της Μεσαράς και γενικά και έξω από τον κάμπο της Μεσαράς να είναι αρκετά μεγάλο.
1: Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Σωτήρη Μήταξά, να συζητήσουμε για αυτά τα ευχάριστα σε κάθε περίπτωση. Το λέω γιατί και τα πράγματα στον ταμιευτήρα, στο Φράγμα Φανερωμένης είναι εξαιρετικά καλά. Και όλο αυτό, όπως ακούσαμε χαρακτηριστικά και στο ρεπορτάζ, στο βίντεο, προκαλεί, δίνει μια πολύ μεγάλη ανάσα αισιοδοξίας, Σωτήρη.
2: Ναι, και επηρεάζει και το σύνολο της αγροτικής οικονομίας σε μια περιοχή όπως είναι η Μεσαρά, που είναι κατά βάση αγροτική και είναι και ο κάμπος της Μεσαράς ο βασικός πυρήνας του πρωτογενούς τομέα σε επίπεδο Κρήτης. Θυμίζω ότι πέρυσι τέτοια περίοδο συζητούσαμε για νεροκλοπές, για καταγγελίες, για δικαστήρια, για την παρέμβαση του εισαγγελέα. Πέρσι, όλο το καλοκαίρι, Σότια, οι παραγωγοί πήραν από το Φράγμα της Φανερωμένης 0 κυβικά νερού. Όλο το καλοκαίρι. 0 κυβικά. Δόθηκαν νερά μονάχα για τους ξηρικούς αναβασμούς, δηλαδή για τις καλλιέργειες που δεν έχουν εναλλακτικό τρόπο, περιοχές που δεν υπάρχουν γεωτρήσεις. Οι βροχές του χειμώνα, της άνοιξης περισσότερο, τέλος του Φλεβάρι, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της άνοιξης, εκτόξευσαν τα αποθέματα. Κάναμε πολλή συζήτηση για τον αποσελέμη. Προφανώς δεν είναι μόνο ο αποσελέμης που ενισχύθηκε, αλλά και το Φράγμα της Φανερωμένης. Σήμερα έχει αποθέματα 11,5 εκατομμύρια κυβικά. Πριν από μερικούς μήνες, μέχρι τα μέσα Φλεβάρι, η Φανερωμένη είχε λάσπη. Δεν είχε καν νερό. Δίνει αυτό τη δυνατότητα στους φορείς διαχείρισης με μια σωστή κατανομή και να καλύψουν τις ανάγκες των παραγωγών και να κρατήσουν, να διατηρήσουν κάποια αποθέματα για την επόμενη χρονιά, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
1: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη. Το σχέδιο του τώρα για την ανάπτυξη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου παρουσίασε ο Νεκτάριος Παπαδογιάννης. Θυμίζω ότι είναι και ο μοναδικός υποψήφιος πρίτανης του Ιδρύματος. Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη, να δούμε τους βασικούς άξονες αυτού του οράματος, του σχεδίου του κ. Παπαδογιάννη για την επόμενη μέρα του Ιδρύματος. Κώστα.
3: Ναι. Το Ίδρυμα, το οποίο έτσι καλώς κάνει βήματα πρώτου Σότια τα τελευταία χρόνια, με τον απερχόμενο πρίτανη, τον κύριο Κατσαράκη, σε αυτό θέλει να συνεχίσει, στα ίδια μάτια θέλει να συνεχίσει και ο κύριος Παπαδογιάννης, για να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον πια για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Το σχέδιο του στηρίζεται σε 5 άξονες: ακαδημαϊκή πολιτική, εξωστρέφεια και διεθνοποίηση, καθημερινότητα, φοιτητική μέρημνα και ακαδημαϊκό περιβάλλον. Στα λέω με τίτλους όπως τα έδωσε και ο ίδιος, έτσι. Πυριακές, εργαστηριακές υποδομές και ενεργειακές αναβαθμίσεις και σύνδεση με την κοινωνία και την οικονομία, ενίσχυση της καινοτομίας. Το μεσημέρι της Πέμπτης θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση των νέων μελών του Συμβουλίου του ΕΛΒΕΠΑ, του Συμβουλίου Διοίκησης, για την εκλογή για την τυπική εκλογή του κυρίου Παπαδογιάννη. Το ΕΛΜΕΠΑ αλλάζει σελίδα. Πολύ ενδιαφέροντα ακούγονται όλα αυτά. Θέλω να πω, το σχέδιο ως περιγραφή είναι μόλις σωστή κατεύθυνση. Μένει να δούμε και πώς θα υλοποιηθεί.
1: Θυμίζω ότι αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η του Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, ο νέος πρίτανης. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, ο αγροτοκτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης μετά τις τελευταίες πιστώσεις ενισχύσεων. Και αυτό γιατί χιλιάδες παραγωγοί είδαν τους λογαριασμούς τους είτε εντελώς άδειους είτε με σημαντικά μειωμένα ποσά. Ως αποτέλεσμα του συμψηφισμού, στον οποίο προχωρά η ΑΔΕ, για οφειλές σε ΕΦΚΑ, εφορία και τράπεζες.
4: Δεν πίστευαν στα μάτια τους δεκάδες κτηνοτρόφοι στην Κρήτη όταν είδαν τις προηγούμενες ημέρες πως άπληρωμόν τους μέσω της συνδεδεμένης ενίσχυσης

0: της Γάλακτος να κάνουν φτερά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Νομού Ηρακλείου, Κώστα Φρογάκη, πρόκειται για αυτόματες κατασχέσεις για οφειλές σε ΕΦΚΑ, εφορία και τράπεζες.
1: Γιατί δεν βγαίνει ο υπουργός να μας πει πού πήγαν τα λάχρηματα, γιατί δεν τα βάλανε. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, ότι δεν βάλανε τα λεφτά. Μπήκανε στο λογαριασμό, μπήκε η ΑΕΔ και τα τράβηξε.
0: Για πόσους περίπου κτηνοτρόφους μιλάμε?
1: Ακριβώς τώρα δεν ξέρω, αλλά είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Και δεν φτάνει που πήρε η εφορία, πήρε και ο ΛΓΑ. Δηλαδή με πήραν ορισμένα άτομα και μου λένε από τον ΛΓΑ μου καθίσανε. Ενώ ο ΛΓΑ κανονικά τα παίρνει κάθε Οκτώβριο που παίρνει η επιδότηση και κάθε Δεκέμβρη που παίρνει οι υπόλοιποι. Ήταν συνδεδεμένες του γαλά του για το γάλα, δηλαδή στον ένα τόνο το γάλα που έκοβε στο μολόγιο ένα τόνο γάλα, σου δίνανε 100 ευρώ, 110 σου έπαιρνε στον τόνο. Τα βάλανε, περιμένανε, εκτός αυτό πάλι, και πάλι δεν τα βάλανε όπως έπρεπε. Δηλαδή εγώ είχα 10 τόνους. Έπρεπε να πάρω ένα παράδειγμα 1100 ευρώ με το 110 πόσο πάει και μου βάλανε 800, 900. Πάλι δεν τα βάλανε καλά τα λεφτά.
0: Μετά και την ψυχρολουσία των κτηνοτρόφων, σύλλογοι από όλη την Κρήτη ετοιμάζονται να προβούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις.
1: Εμείς αυτό το μήνυμα που θέλω εγώ να καταλάβουν οι άνθρωποι είναι ότι αργά ή γρήγορα θα βγούμε πάλι στους δρόμους. Και αυτό τώρα η κυβέρνηση είναι στο χέρι να το κάνει, να αποφύγουμε να συγκλωστούμε και εμείς είμαστε πολίτες. Θα πάμε πάλι στους δρόμους, θα πάμε στα αεροδρόμια, θα πάμε στα λιμάνια, ίσα ίσα που θα έρθουμε αντιμέτωποι με τους ανθρώπους. Και φταίνε στο κάτω-κάτω.
0: Άρα προσανατολίζεστε σε κινητοποίηση από τον ερχόμενο μήνα, σε πότε δηλαδή?
1: Ναι, όχι τον Ιούλη. Τον Ιούλη τώρα το κουβεντιάζομαι. Κουβεντιάζομαι με όλους τους συλλόγους της Κρήτης, τα Χανιά, Ρέθυμνο, όλοι μαζί. Θα κανονίσουμε τώρα ένα συμβούλιο. Να δούμε πώς θα γίνει, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει συλλαλητήριο.
0: Την ίδια ώρα ο κλάδος των κτηνοτρόφων αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Αιτία, όπως λένε, το κόστος παραγωγής, αλλά και η ακρίβεια στα νοικοκυριά των παραγωγών.
2: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
3: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
4: Με τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού, την ιστορία, τη φυσική και την οικονομία, έκλεισε σήμερα ο βασικός κύκλος των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τη Σκυτάλη παίρνουν αύριο υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, έμενο μετά την ολοκλήρωση των βασικών εξετάσεων. Τη Σκυτάλη παίρνουν και τα ειδικά μαθήματα, οι εξετάσεις των οποίων θα διεξαχθούν από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου.
0: Τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού έδωσαν τη Δευτέρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Οι εξετάσεις διεξήχθησαν ομαλά και τα θέματα στάλθηκαν όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί στις 8.30 το πρωί. Με κινητά και σκονάκι επιχείρησαν να εξεταστούν τρεις υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα να μηδενιστούν τα γραπτά τους. Δύο από τους μαθητές πιάστηκαν με κινητά τηλέφωνα, ενώ ο τρίτος με σκονάκι, με αποτέλεσμα οι επιτηρητές που του αντιλήφθηκαν να προχωρήσουν στον μηδενισμό των γραπτών τους. Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε εξεταστικά κέντρα της πόλης του Ηρακλείου αλλά και της ενδοχώρας.
5: Ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήματα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λυκεία σήμερα. Η οργάνωση ήταν άρτια, δεν δημιούργησε κάποιο πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα δυστυχώς ήταν ο μηδενισμός ενός μικρού αριθμού γραπτών σε μαθητές, κυρίως για χρήση κινητού και σε λιγότερες περιπτώσεις χρήση σκονάκι. Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές των γενικών λυκείων από σήμερα μπορούν να ξεκουραστούν. Έχουμε μερικές μέρες, 4 ακόμα, για να ολοκληρωθούν και οι εξετάσεις των επαγγελματικών λυκείων.
0: Οι εξετάσεις για τους υποψηφίους γενικών λυκείων και ΕΠΑΛ που έχουν δηλώσει ειδικό μάθημα θα πραγματοποιηθούν για άλλη μια χρονιά σε επίπεδο Κρήτης στο Ρέθυμνο.
5: Και στη συνέχεια έχουμε, όπως γνωρίζετε, τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων που θα γίνουν και φέτος για τους μαθητές Κρήτης στο Ρέθυμνο. Και έτσι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. κύκλος των πανελλαδικών εξετάσεων. Οπότε τα παιδιά, τις Κρήτης, μαθητές και μαθήτριες Κρήτης που θέλουν να δώσουν μαθήματα σχεδίου, μαθήματα ξένων γλωσσών και μαθήματα μουσικής, δεν χρειάζεται πια να μετακινηθούν στην Αθήνα όπως παλαιότερο.
0: Σημειώνεται ότι η πειραματική βαθμολόγηση των γραπτών στα μαθήματα που εξετάστηκαν θα ξεκινήσει την 3η 9 Ιουνίου στα βαθμολογικά κέντρα. Ενώ η έναρξη της κανονικής βαθμολόγησης θα αρχίσει την ερχόμενη Πέμπτη μετά τις 12 το μεσημέρι.
4: Αντιμέτωπος με δύο ακόμη αγωγές εξώσεων από χώρους που μισθώνει για να στεγάσει νηπιαγωγή, βρίσκεται αυτό το καλοκαίρι ο Δήμος Ηρακλείου. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσυνάκης, μιλώντας στο κράτα24.gr, αποκάλυψε ότι στην εκδίκαση των υποθέσεων την περασμένη εβδομάδα, ο Δήμος ζήτησε την παράταση της μίσθωσης για έναν χρόνο και περιμένει την απόφαση.
6: Αντιμέτωπος με δύο ακόμα αγωγές εξώσεων από χώρους που μισθώνει για να στεγάσει νηπιαγωγεία, βρίσκεται αυτό το καλοκαίρι ο Δήμος Ηρακλείου.
7: Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Ηρακλείου έχει αυτή τη στιγμή 210 περίπου σχολικές μονάδες. Ένα ποσοστό από αυτές, περίπου 10%, περίπου 25, μικρές σχολικές μονάδες, σχολικές μονάδες για νηπιαγωγεία, είναι μισθωμένες σε περιοχές του κέντρου, πυκνοκατοικημένες, όπου δεν μας δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιήσουμε, επειδή δεν υπάρχει ένα οικόπεδο για ανέγερση ενός νέου κτηρίου.
6: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσυνάκης σημείωσε πως ορισμένοι ιδιοκτήτες διαμαρτύρονται για τα χαμηλά μισθώματα.
7: Συνήθως αυτές τις περιπτώσεις η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας μας κάνει έτοιμα και εμείς αναλαμβάνουμε να μισθώσουμε ένα χώρο για να στεγαστεί το νηπιαγωγείο. Έτσι λοιπόν έχουμε περίπου 25 μισθώσεις, οι οποίες είναι πολύ παλιές. Πολλές από τις οποίες είναι μισθώσεις 30 ετών. Τον τελευταίο καιρό μας διαμαρτύρονται κάποιοι από τους ιδιοκτήτες, όχι όλοι, ότι, ας πούμε αυτή τη φορά περίπου 5, ότι τα μισθώματα είναι πάρα πολύ χαμηλά.
6: Ο λόγος που έγιναν οι αγωγές είναι η οριζόντια μείωση των ενοικίων που πλήρωνε το δημόσιο κατά 30% κατά την περίοδο της πανδημίας, η οποία δεν επανήλθε στη συνέχεια.
7: Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της ύφεσης έγινε οριζόντια μείωση των ενοικίων που πλήρωνε το δημόσιο κατά 30%. Αυτή η διόρθωση δεν έγινε ποτέ και σήμερα μας παραπονιούνται ότι θα ήθελαν αύξηση των μισθωμάτων. Όμως εμείς εκ της νομοθεσίας δεν μπορούμε να περάσουμε σε αύξηση, γιατί δυστυχώς ο νόμος προβλέπει αύξηση μόνο 3%. Αναγκάζονται λοιπόν οι άνθρωποι να μας κάνουν αγωγές εξώσεων, όχι επειδή δεν θέλουν να χρησιμοποιούμε τα νηπιαγωγεία, αλλά για να βρουν ένα τρόπο να περάσουμε σε νέα δημοπρασία, ώστε να αυξηθεί κατά ανάγκη το ποσό.
6: Οι αγωγές αφορούν το 37ο νηπιαγωγείο και μία αίθουσα του 57ου νηπιαγωγείου, ενώ η εκδίκαση των υποθέσεων πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.
7: Έχουμε 5 τέτοιες αγωγές, από τις οποίες οι 2 μας απασχολούν φέτος, η αγωγή έξωση στο 37 νηπιαγωγείο και στο 57 νηπιαγωγείο, μάλλον να το πω σωστά, όχι στο 57 νηπιαγωγείο, σε μία αίθουσα του 57 νηπιαγωγείου, η οποία είναι μισθωμένη. Το υπόλοιπο δεν έχει πρόβλημα. Έγινε η εκδίκαση την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέρθησαν όλα τα προβλήματα και οι προβληματισμοί των ιδιοκτητών το χώρο, στην αρμόδια δομή του δικαστηρίου.
6: Κατά την εκδίκαση ο Δήμος ζήτησε την παράταση της μίσθωσης για ένα χρόνο και περιμένει την απόφαση.
7: Εμείς είπαμε το εξής, ότι ναι, μπορούμε να περάσουμε σε νέες δημοπρασίες, αλλά χρειάζεται λίγος χρόνος και ζητήσαμε την παράταση ενός έτους της μισθώσης, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να είμαστε έτοιμοι. Το δικαστήριο αποφάσισε να συζητήσει το θέμα και να εκδώσει απόφαση σε ένα εύλογο χρόνο. Η άποψή μου είναι ότι ναι, μπορούμε να κάνουμε νέες δημοπρασίες και να βρούμε ίσως και νέα κτίρια τα οποία να πληρούν λίγο περισσότερο τις προϋποθέσεις της σημερινής εποχής.
4: Μια σημαντική ανάσα για χιλιάδες φορολογούμενους που βρίσκονται αντιμέτωποι με οφειλές προς το δημόσιο φέρνει η αύξηση του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών από τα 1.250 ευρώ που είναι σήμερα στα 1.600. Η παρέμβαση αφορά όσους έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και κινδυνεύουν με μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης και ουσιαστικά αποτελεί ένα πρόσθετο δίχτυ προστασίας που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και μικρές επιχειρήσεις.
0: Στήριξη σε χιλιάδες φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο αναμένεται να προσφέρει επικείμενη αύξηση του ακατάσχετου ορίου τραπεζικών καταθέσεων από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ, που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Η αύξηση του ορίου είναι σημαντική για μισθωτούς συνταξιούχους και ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς διευρύνει το ποσό που μπορεί να παραμείνει διαθέσιμο σε έναν δηλωμένο ακατάσχετο λογαριασμό, χωρίς να κινδυνεύει από κατασχέσεις λόγω οφειλών προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι βασικοί κερδισμένοι της αλλαγής θα είναι οι εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές από 1.250 έως 1.600 ευρώ. Μέχρι σήμερα, ένα μέρος των χρημάτων αυτών μπορούσε να βρεθεί εκτός προστασίας εφόσον υπήρχε ενεργή κατάσχεση από την ΑΔΕ.
8: Έχουμε από το αρχές του μήνα Ιουνίου την αύξηση του ακατάστατου λογαριασμού από τα 1.250 ευρώ στα 1.600, έχουμε μια αύξηση στο 28%. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πόσο η αύξηση του ακατάστατου λογαριασμού θα πρέπει ήδη να δηλωθεί από τους προσωπικούς κωδικούς του τάξης, ο κάθε φορολογούμενος να μπει, να δηλώσει, εάν δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, ένα και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό στα 1.600 ευρώ που θα είναι. Δηλαδή πρέπει να δηλώσει τον λογαριασμό του συγκεκριμένου και αυτό αυτόματα, ό,τι ποσό μπει μέσα, έχει την προστασία. Δεν σημαίνει πώς διαγράφεται ποσό, δεν σημαίνει πώς γίνεται κάτι διαφορετικό. Το ποσό απλώς υπάρχει στις διαπιστευμένες τράπεζες, η δέσμευση πώς δεν μπορεί να κατασχεθεί, όμως βασική προϋπόθεση θα πρέπει να έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
0: Κερδισμένοι θα είναι επίσης χιλιάδες συνταξιούχοι που λαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις, οι οποίες συνολικά υπερβαίνουν τα 1.250 ευρώ, αλλά παραμένουν κάτω από τα 1.600 ευρώ.
8: Όμως εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πώς αυτό αφορά ιδιώτες. Πάγια αίτημα των επαγγελματιών είναι πώς θα πρέπει το αντίστοιχος ακατάστατος λογαριασμός να ισχύει και σε επαγγελματικό λογαριασμό. Σε επαγγελματικό λογαριασμό δεν ισχύει μόνο για τους ιδιώτες φορολογούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, σαν φυσικά πρόσωπα.
0: Η πρώτη μεγάλη παγίδα αφορά όσους δεν έχουν δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΔΕ. Η δεύτερη αφορά τους πολίτες που διατηρούν περισσότερους από έναν τραπεζικούς λογαριασμούς.
8: Καλό είναι να γίνεται επανέλεγχος, εάν θέλουν να διαφοροποιήσουν λογαριασμό, αν θέλουν να βάλουν κάποιο διαφορετικό, να κάνουν μια επιβεβαίωση πόσο λογαριασμό είναι σωστός με τις μεταβολές που έχουμε ειδικά στις τράπεζες εδώ τοπικά, να κάνει επανέλεγχο, καλό θα είναι.
4: Σε τεχνικές εκκρεμότητες αλλά και στην αναμονή της κοινή υπουργική απόφαση, η οποία θα καθορίσει τους τελικούς όρους υλοποίησης της δράσης, αποδίδεται σύμφωνα με πληροφορίες η καθυστέρηση ενεργοποίησης της πλατφόρμας του προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2026. Σε κάθε περίπτωση, η δράση αποσκοπεί στην τόνωση του ιστορικού τουρισμού και τη στήριξη των οικοκυριών μέσω της χορήγησης ψηφιακής κάρτας ενίσχυσης, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα σε όλη την ελληνική επικράτεια.
0: Ζήτημα χρόνου θεωρείται η έναρξη του προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2026 εν αναμονή και της κοινή υπουργική απόφαση με την οποία θα καθοριστούν όλες οι λεπτομέρειες. Για άλλη μια χρονιά, το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της εσωτερικής τουριστικής κίνησης και στη στήριξη των οικογενειών και των ατόμων με αναπηρία σε όλη τη χώρα. Από το πρόγραμμα αναμένεται να χορηγηθούν επιταγές βάουτσερ διακοπών έως 600 ευρώ.
9: Εν αναμονή του προγράμματος Τουρισμός για Όλους βρίσκονται οι πολίτες για το φετινό καλοκαίρι. Να πούμε ότι πέρυσι το ίδιο πρόγραμμα, 1 Μαΐου, ήταν ήδη στη διάθεση των πολιτών. Φέτος παρατηρείται μια καθυστέρηση, εν αναμονή της σκίας λοιπόν, την οποία θα προβλέπει σωματικά κριτήρια και τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
0: Οι δικαιούχοι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο βασικές περιόδους. Η υψηλή περίοδος από την 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026, χαμηλή περίοδος από την 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ να σημειωθεί ότι η δυνατότητα χρήσης του υπολείπου της κάρτας τερματίζεται οριστικά την 31η Δεκεμβρίου 2026.
9: Τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία ίσχυαν πέρυσι ήταν ατομικό εισόδημα 15.000 ευρώ, 26 για την οικογένεια και προσάυξη 2.000 ευρώ για το κάθε. κάθε τέκνο. Να πούμε όμως ότι πρέπει να περιμένουμε την ΚΙΑ για να δούμε αν ισχύουν τα ίδια σωματικά κριτήρια. Επίσης, να πούμε ότι το δικαιούμενο ποσό αφημολογείται ότι θα είναι από τα 200 ως τα 600 ευρώ, ανάλογα με το εισόδημα σου, που σε ποια κατηγορία βρίσκεσαι.
0: Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει το κατάλημα που επιθυμεί, καθώς δεν υπάρχει περιοριστική λίστα συμβεβλημένων επιχειρήσεων.
9: Αυτό που φημολογείται είναι ότι φέτος δεν θα υπάρχουν συμβεβλημένα καταλήμματα, δεν θα υπάρχει δηλαδή μια λίστα ξενοδοχείων, των οποίων μόνο από αυτή τη λίστα θα μπορούν οι πολίτες να επιλέξουν, εφόσον είναι επιτυχώντες το κατάλημα το οποίο θα κάνουν τις διακοπές τους. Οπότε θα υπάρχει μια μεγάλη επιλογή, αρκεί τα καταλήμματα να διαθέτουν το συγκεκριμένο CAD και να έχουν POS. Να έχουν POS γιατί η επιδότηση θα είναι μέσω μιας άλλης ψηφιακής κάρτας, δηλαδή δεν παίρνουν οι πολίτες χρήματα. Το ποσό που θα δικαιούνται θα είναι μέσω μιας ψηφιακής κάρτας.
10: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
11: Κυρίες και κύριοι, μπορεί να είναι σχεδόν χαράματα, αλλά αυτό το παγκόσμιο υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις.
12: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
13: Ναι! Θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια.
14: Για να δούμε η παλιά στον κενό χώρο και εγώ. Φάουλ για τους Αργεντίνους. Η εκτέλεση.
15: Να και οι Άγγλοι.
16: England is on the offense. He takes the shot.
17: Καλά, κλασικά πάνε για κουβά αυτή.
18: Κουβά.
19: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
20: Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
21: Δεν είχαν το κοκαλάκι της νυχτερίδας.
19: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι το σπίτι του Νεϊμάρ του παπαγάλου?
21: Ναι.
19: Και γιατί πανηγυρίζει?
21: Προδότη Νεϊμάρ! Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ. Εσύ τι κάνεις εδώ?
19: Με ξύπνησαν οι φωνές για το κουρακάο.
21: Κουρατή.
19: Κουρασάο. Νησιωτικό κράτος στην Καραϊβική. Πληθυσμός γύρω στις 190.000. Πρώτη φορά στο παγκόσμιο. Έλεος.
21: Και με ξύπνησαν γι' αυτό.
22: Θα ξυπνήσεις τους απέναντι.
23: Βλέπουν Γερμανία. Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο?
21: Τίποτα.
19: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
23: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
19: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό,
23: Η Novibet.
19: Είσαι ξύπνιος.
24: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
25: Κατβέρ. Είναι έγκυρ. Τσακαούπ. Φέτεξιόδχορ.
26: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
27: Καλημέρα.
28: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
29: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
27: Δεν έχουμε ίντερνετ.
30: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
29: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
27: Κωστή.
29: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
27: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
29: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
31: Εκτροπή κλήσης.
27: Παρακαλώ.
29: Κρατήσου.
28: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στο νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, ένας σπουδαίος μάγειρας με πολύ μεγάλη πορεία και εμβληματικά εστιατόρια στο ενεργητικό του. Μαζί μας ο Χριστόφορος Πέστιας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με αυγά Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
9: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
11: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
12: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
11: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
14: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
15: Βρε Fast Loan!
16: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το πρωί σήμερα τις Νότιες Φιλιππίνες. Η δόνηση σημειώθηκε ανοιχτά των ακτών του νησιού Μινντανάο και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια, κατολιστήσεις.

0: αλλά και τσουνάμι που έφτασε το 1 μέτρο στις παράκτιες περιοχές.
1: Ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό 7,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά του νότιου νησιού Μιντανάο των Φιλιππίνων αυξήθηκε σε τουλάχιστον 32, ενώ υπάρχουν δεκάδες τραυματίες, δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών, καθώς η Μανίλα ενέτεινε τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Ο σεισμός, ο οποίος προκάλεσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε αρκετές χώρες, σημειώθηκε νωρίς το πρωί περίπου 20 χιλιόμετρα από την επαρχία Σαραγκάνη, με τις δονήσεις να γίνονται έντονα αισθητές σε όλο το Μιντανάο και 400 χιλιόμετρα μακριά στην πόλη Μανάντο, στο νησί Σουλουαέζι της Ινδονησίας. Οι προειδοποιήσεις για τσουνάμι ακυρώθηκαν ύστερα από περισσότερες από 6 ώρες στις νότιες Φιλιππίνες, στη βόρεια Ινδονησία και την πολιτεία Σαμπάχ της Μαλαισίας, στο νησί Βόρνεο, όπου οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών είχαν ενημερωθεί να απομακρυνθούν και να μετακινηθούν άμεσα σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Στο μεταξύ έχουν σημειωθεί περισσότεροι από 200 μετασεισμούς.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Να ξεκινήσουμε παρέα την εβδομάδα όσον αφορά τα αθλητικά. Καλώς τον. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σοφία. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε από τα εισιτήρια διαρκείας του Όφη. Το σύνθημα είναι με τον όμιλο στους ομίλους, σωστά?
3: Ναι, κάπως έτσι. Είναι το θέμα, το νούμερο ένα θέμα στην επικαιρότητα σήμερα για τον Όφη. Έγινε η παρουσίαση το μεσημέρι στην αίθουσα τύπου στο Παγκρίτιο. Σε μία εβδομάδα, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας για την επόμενη σεζόν. Πρόκειται για τα εντός έδρας παιχνίδια του Όφη σε πρωτάθλημα, σε κύπελο, σε Ευρώπη, γι' αυτό και το σύνδημα με τον όμιλο στους ομίλους, αλλά και για τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας στο καλοκαίρι. Διαχωρίζεται σε δύο φάσεις η περίοδος των εισιτηρίων διαρκείας, της πόλης των εισιτηρίων διαρκείας. Η πρώτη φάση, η πρώτη περίοδος είναι, ξεκινά από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, όπως είπαμε, μέχρι τις 5 Ιουλίου και αφορά αυτούς που είχαν πέρσι, την περσινή σεζόν, εισιτήριο διαρκείας και αυτούς που βρέθηκαν στον τελικό κυπέλλου στο Βόλο. Μιλάμε για αυτούς, λοιπόν, για αυτές τις κατηγορίες φιλάθλων του Όφη. Στη συνέχεια, από τις 6 Ιουλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου, θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας για τους νέους κατόχους, για αυτούς που θα πάρουν τώρα εισιτήριο για την επόμενη σεζόν, αλλά γενικότερα σε ό,τι έχω να σου πω, ότι οι κατηγορίες είναι πάρα πολλές και φυσικά είναι για κάθε βαλάντι.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς. Εκεί θέλω να πάμε τώρα. Μας το είχες περιγράψει λίγο, νομίζω, την περασμένη εβδομάδα, αλλά καλό είναι να το ξαναπούμε, ότι είναι εισιτήρια διαρκείας που απευθύνονται σε όλους. Και βρίσκονται και οι οικογένειες επίσης στο επίκεντρο.
3: Σαφέστατα, αυτή ήταν μία από τις βασικές προτεραιότητες, για να μην πω η βασική προτεραιότητα των ανθρώπων του Όφη, να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες στις εξέδρες. Θα σου πω ενδεικτικά ότι στις θύρες από τη θύρα 9 ως τη θύρα 14, πρόκειται για τις θύρες που είναι απέναντι, δηλαδή αυτές που βλέπουμε στην τηλεοπτική μας οθόνη, όποιος γονιός αγοράσει εισιτήριο διαρκείας, τότε θα έχει και ένα επιπλέον εισιτήριο διαρκείας δωρεάν, το τονίζω δωρεάν, για το παιδί του, εφόσον είναι κάτω των 15 ετών. Τώρα, αν αυτός έχει δεύτερο και τρίτο παιδί, ο συγκεκριμένος γονιός, κάθε επιπλέον παιδί θα έχει έκπτωση 50%. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να πάνε δύο παιδιά στο γήπεδο, να πηγαίνουν όλη τη σεζόν και να πληρώνουν για μισό. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη έκπτωση είναι αυτή. Επίσης, ενδεικτικό άλλο παράδειγμα, στις θύρες 2, 3, 19, 20...

0: αλλά και στην VIP 1, δηλαδή στις κεντρικές θύρες του γηπέδου. Επίσης, τα παιδιά κάτω των 15 ετών θα έχουν έκπτωση 50% σε εισιτήρια διαρκείας. Μιλάμε για τις καλύτερες θύρες του γηπέδου. Επίσης, στις εκπτώσεις περιλαμβάνονται προγράμματα επιβράβευσης. Δηλαδή, μετράμε τους πόντους. Πώς κάνουμε στις αεροπορικές εταιρείες και στα αεροπορικά εισιτήρια? Μετράμε τους πόντους και οι εκπτώσεις ξεκινούν από 5% και φτάνουν το 30%. Δηλαδή, μιλάμε για αυτούς που πήγαιναν πέρσι στους αγώνες. Κάποιοι μπορεί να δικαιούνται και έκπτωση 30%. Διαφορετικές κατηγορίες σε gold, σε silver, σε bronze. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πλαίσιο. Επίσης, όφηνες στο πλευρό των φοιτητών και των ανέργων, με έκπτωση 50% επίσης στα εισιτήρια διαρκείας σε μία συγκεκριμένη θύρα του γηπέδου, στη θύρα 13. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, το Παγκρίτιο του χρόνου θα ζήσει μεγάλες στιγμές. Οι άνθρωποι του Όφη υπολογίζουν σε πενταψήφιο αριθμό, δηλαδή από τις 10.000 εισιτήρια διαρκείας και πάνω, γιατί φυσικά έρχεται και η Ευρώπη και αυτός είναι ο μεγάλος στόχος των ανθρώπων του.
1: Έτσι είναι. Προφανώς και είναι και ένα πολύ μεγάλο κίνητρο, δεν το συζητώ καθόλου. Λοιπόν, μιας και πήγαμε δηλαδή, έχουμε πάει στο Παγκρίτιο ούτως ή άλλως, είχαμε χθες το παιχνίδι με την Ιταλία. Περάσαμε το τεστ, πέρασε το τεστ στο Παγκρίτιο χθες το βράδυ, στο φιλικό αυτό της εθνικής μας.
0: Κοίταξε, αν σκεφτείς ότι στο χθεσινό παιχνίδι στις εξέδρες οι φύλαθλοι προσέγγιζαν τις 15.000, μιλάμε για έναν αριθμό ο οποίος θα είναι αυτός σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δηλαδή, τέτοιων απαιτήσεων θα είναι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΟΦΗ την επόμενη σεζόν. Και για να λέμε τα καλά, όπως λέγαμε πέρσι και τα αρνητικά, θυμάσαι στο θέμα που είχε προκύψει με το Οχλεοτάπητα, όταν ο ΟΦΗ μετακόμισε στο Παγκρίτιο, λέγαμε τότε τα αρνητικά, οφείλουμε να λέμε και τα θετικά. Και όλο αυτό έχει να κάνει με τη δουλειά που έχουν κάνει οι άνθρωποι του ΟΦΗ, με τη δουλειά που έχουν κάνει οι άνθρωποι της ΠΑΕ, στο πώς να διαμορφώσουν το Παγκρίτιο σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό γήπεδο. Φυσικά θέλει ακόμη πράγματα να γίνουν, χρειάζονται κάποιες διορθώσεις. Θα έρθουν οι άνθρωποι της UEFA, θα έρθει η επιτελείο της UEFA να τα τσεκάρει όλα αυτά, να πει τι επίσης χρειάζεται, έτσι ώστε όλα να είναι έτοιμα τον Αύγουστο για το παιχνίδι των προκριματικών.
1: Υπάρχει χρόνος να δρομολογηθούν οι όποιες παρεμβάσεις σε κάθε περίπτωση. Η Ελλάδα-Ιταλία εχθές έχασε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Είδαμε όμως και τον Ανδρούτσο. Το λέω γιατί το συζητούσαμε τελευταία για την κλίση που δέχτηκε από την Εθνική. Είδαμε όμως και τον Ανδρούτσο να αγωνίζεται με την Γαλανό-Λευκή.
0: Ναι. Η Ελλάδα ιτήθηκε από την Ιταλία με ένα 0 χάρη σε ένα τέρμα του Εσπόζητο στο πρώτο ημίχρονο. Η αλήθεια είναι ότι η εθνική μας ομάδα δεν έδειξε καλή εικόνα στον αγωνιστικό χώρο και απέναντι σε μια Ιταλία η οποία κατά κύριο λόγο έπαιξε με την Under 21 ομάδα της. Ο μέσος όρος ηλικίας των Ιταλών στην 11η ήταν κάτω των 21 ετών. Εμείς δεν δείξαμε τίποτα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε δοκιμές εν ώψη του ερχόμενου Nations League, γι' αυτό και χρησιμοποίησε ξανά τρία στόπερ και όπως είπες και εσύ, θετικό για τον κόσμο που βρέθηκε στις εξέδρες είναι ότι είδε ένα δικό του παιδί. Είδε το Θανάση Ανδρούτσο να μπαίνει ως αλλαγή στο 62, ο αρχηγός του ΟΦΗ, που μάλιστα έκανε και δηλώσεις μετά το τέλος του μάτς. Δήλωσε χαρούμενος για την επιστροφή του στην εθνική ομάδα μετά από 4 χρόνια και φυσικά τόνισε πόσο τον έχει αγκαλιάσει το κοινό του ΟΦΗ, το κοινό του Ηρακλείου, τον 1,5 χρόνο που βρίσκεται στην ομάδα, πλέον αρχηγός και μαζί με τον ταξιάρχη Πούτα. Προφανώς είναι οι δύο MVP της ομάδας. Θυμίζω ότι και ο Χούντας είχε κληθεί στην Εθνική, είχε επιστρέψει και αυτό στην Εθνική μέσω των εμφανίσεών του με τον Όφη.
1: Και μιλώντας για τον ταξιάρχη Φούντα, είχαμε και την ανακοίνωση σήμερα, έτσι δεν είναι, για την ανανέωση για τα επόμενα 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, του συμβολαίου.
0: Ήταν γνωστή η συμφωνία εδώ και αρκετές ημέρες της επέκτασης του συμβολαίου του ταξιάρχη Φούντα και με σύνθημα στα ευρωπαϊκά σαλόνια με τάξη. Είναι το παρατσούκλι του ταξιάρχη Φούντα. Έτσι ο Όφη λοιπόν ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας για τα επόμενα 3 χρόνια μέχρι το 2029. Ο Φούντας, ο οποίος την σεζόν που μας πέρασε ήταν ο πρώτος Έλληνας σκόρερ του πρωταθλήματος με 9 τέρματα και φυσικά θα αποτελέσει και τον ηγέτη του Όφη του χρόνου στους ομίλους των ευρωπαϊκών κύπελων.
1: Σε ευχαριστώ Δημοσθένη, καλό βράδυ και πάμε κυρίες και κύριοι στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρι.

0: στοίχημα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με πτώση 0,13% έκλεισε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.352,54 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 264,98 εκατομμύρια ευρώ, 39 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 72 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι αμέσως μετά το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και ακριβώς στις 9 η εκπομπή Κερκίδα με τον Γιώργο Κοτσιδάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Θα συνεχιστούν και τη νέα εβδομάδα οι συνθήκες καιρικής αστάθειας, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και σε περιοχές της Θεσσαλίας. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει ένα σχεδόν αίθριος καιρός. Παράλληλα, οι άνεμοι παραμένουν από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, θα ενισχύονται και θα φτάνουν μέχρι και τα 5 μποφόρ. Για τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε αραιές νεφώσεις αρχικά που πρόσχερα θα γίνονται πιο πυκνές, κυρίως στα εσωτερικά τμήματα της Ηπείρου, ημιωρινές και ορεινές περιοχές όπου και θα εκδηλώνονται φαινόμενα. Μέχρι το βράδυ όμως ο καιρός θα έχει παρουσιάσει βελτίωση, κυρίως ως προς τα φαινόμενα. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στους 30 βαθμούς. Για την κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, σχεδόν αίθριος ο καιρός. Όμως από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις ημιωρινές και ορεινές περιοχές όπου και θα σημειώνονται φαινόμενα. Από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Η άνεμη από μεταβλητών διευθύνσεων στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπερνάει τους 28 βαθμούς. Ανατολική Μακεδονία καθώς επίσης και τη Θράκη σχεδόν αίθριος ο καιρός, το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές. 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου, με βόρειο-ανατολικό το ρεύμα στα 3 μποφόρ. Για το βόρειο Αιγαίο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγη πρόσχερη συννεφιά. Βοριάδες που θα αγγίζουν σε ένταση μέχρι και τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 31 βαθμούς. Για τη στερεά Ελλάδα, άστατος ο καιρός, ενώ τις θερμές ώρες ημέρας θα εκδηλώνονται φαινόμενα. Το βράδυ, όπου θα εκδηλωθούν φαινόμενα, θα έχουν σταματήσει. Με τους ανέμους από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία νωρίς το πρωί στους 15 με 16 βαθμούς ως ελάχιστη τιμή. Για την Αττική και τη Βιωτία, και εδώ περιμένουμε έναν άστατο καιρό, κυρίως από το μεσημέρι και μετά στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Οι υπόλοιπες περιοχές θα έχουν αρκετά μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Βοριάδες στα 3 με 4 μποφόρ ή θερμοκρασία μεταξύ των 17 και 31 βαθμών. Για τη Δυτική Ελλάδα σχεδόν αίθριος ο καιρός στις δυτικότερες περιοχές, ενώ για την Πελοπόννησο που περιμένουμε και εδώ να εκδηλωθεί τις θερμές ώρες ημέρας αστάθεια, που σημαίνει ότι θα σημειώνονται φαινόμενα, βροχές ή σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι και τις πρώτες όμως βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Η άνεμη από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή το μεσημέρι θα αγγίζει τους 32 βαθμούς. Για το νότιο Αιγαίο περιμένουμε λίγη πρόσχερη συννεφιά με αρκετή ηλιοφάνεια. 31 βαθμούς η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή, βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 με 5 μποφόρ. Στο σημείο αυτό να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει την Τρίτη σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

Στην Κρήτη τώρα η Τρίτη θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά το μεσημέρι, κυρίως στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 με 5 μποφόρ, στους 33 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου στα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Αναλυτικότερα τώρα στον νομό Χανίων, παροδική συννεφιά στα κεντρικά το μεσημέρι, ηλιοφάνεια στις υπόλοιπες περιοχές. Η άνεμη από μεταβλητές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 28 βαθμούς. Και στον νομό Ρεθύμνου περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα ημιωρινά και ορεινά τμήματα. Το Μελτέμι εδώ θα πνέει με ένταση στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία και εδώ το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή στους 28 βαθμούς. Και για τον νομό Ηρακλείου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. Με ανέμους από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ των 17 και 33 βαθμών στα νοτιότερα τμήματα του νομού. Για τον νομό Λασιθίου περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγη πρόσχερη στεφιά τις θερμές ώρες ημέρας στις ορεινές περιοχές. Και εδώ το Μελτέμι θα πνέει με ένταση που δεν θα ξεπερνάει τα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 16 και 30 βαθμών. Για την Τετάρτη τώρα, κυρίες και κύριοι, στο νησί μας περιμένουμε να συνεχιστούν οι πολύ καλές καιρικές συνθήκες.

Σχεδόν έθριος λοιπόν ο καιρός. Οι όποιες νεφώσεις θα εντοπίζονται κυρίως στα κεντρικά, ορεινά και ανατολικά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ όσον αφορά τον κυματισμό τους μεταξύ του μισού και ενός μέτρου στα κεντρικά θαλάσσια τμήματα. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: και κύριοι, μπορεί να είναι σχεδόν χαράματα, αλλά αυτό το παγκόσμιο υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις.
1: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
2: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια.
3: Για να δούμε η παλιά στο κενό χώρο και εγώ. Φάουλ για τους Αργεντίνους. Η εκτέλεση.
2: Να και οι Άγγλοι.
4: England is on the offense. He takes the shot.
5: Καλά, κλασικά πάνε για κουβά αυτοί.
6: Κουβά.
1: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
7: Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
8: Δεν είχαν το κοκαλάκι της νυχτερίδας.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι το σπίτι του Νεϊμάρ του παπαγάλου?
8: Ναι.
1: Και γιατί πανηγυρίζει?
9: Προδότη Νεϊμάρ.
8: Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ. Εσύ τι κάνεις εδώ?
10: Με ξύπνησαν οι φωνές για το κουρακάο.
8: Κουρατή.
1: Κουρασάο. Νησιωτικό κράτος στην Καραϊβική. Πληθυσμός γύρω στις 190.000. Πρώτη φορά στο παγκόσμιο. Έλεος.
10: Και με ξύπνησαν γι' αυτό.
8: Θα ξυπνήσεις τους απέναντι. Βλέπουν Γερμανία. Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Τίποτα.
1: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
8: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
1: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό,
8: Η Novibet.
1: Είσαι ξύπνιος.
11: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στη διαμόρφωση του πρώην ΚΤΕΟ προκειμένου να δημιουργηθεί εκεί ένας κατάλληλος χώρος για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών. Αυτό ξεκαθάρισε μιλώντας στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, επισημένοντας πως ήδη έχει στείλει επιστολή προς τον Περιφερειακό.

0: Δημαρχή Κρήτης, ζητώντας του την παραχώρηση του κτηρίου για ένα διάστημα 6 μηνών για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των μεταναστευτικών ροών.
1: Σήμερα εγώ το πρωί έστειλα επιστολή στον Περιφερειάρχη, επειδή πια είμαστε σε πολύ πιεστικό πλαίσιο βάσει του καλοκαιριού και φαντάζομαι κανένας δεν θέλει διαχείριση ροών να γίνεται μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Την Παρασκευή κλιμάκιο του Υπουργείου είδε το παλαιό κταίο, το οποίο ανήκει στην περιφέρεια. Ο συγκεκριμένος χώρος εμάς μας επαρκεί τουλάχιστον για τους επόμενους 4-5 μήνες να το πάρουμε, άμεσα μπορεί να λειτουργήσει, για να λειτουργήσει ακριβώς όπως στην Αγιά.
0: Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στη διαμόρφωση του πρώην κταίου, προκειμένου να δημιουργηθεί εκεί ένας κατάλληλος χώρος για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών. Αυτό ξεκαθάρισε μιλώντας στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, επισημένοντας πως ήδη έχει στείλει επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ζητώντας του την παραχώρηση του κτηρίου για ένα διάστημα 6 μηνών για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των μεταναστευτικών ροών. Ο Υπουργός Μετανάστευσης όμως επέκρινε και τους βουλευτές του Ηρακλείου της Αντιπολίτευσης για τη στάση τους, καθώς όπως είπε τάσσονται συνεχώς αρνητικά σε όποιον χώρο και αν έχει προταθεί και υποδειχθεί από το Υπουργείο.
1: Δεν πιστεύω να πούνε τώρα και το κταίω με τίποτα. Ή να το πω αλλιώς, αν το πούνε, δεν είναι παράλογος υπουργός να σας πω στρατόπεδο Πετινάρη, στρατόπεδο Ζωγραφάκι, Ζωγραφάκι Πλευράκι, να έχει το έχει, μοιάζει και με το όνομά μου, Γάζι χώρος, Σκαλάνι χώρος, Φάρος, Μαλάδες, Κταίο. Η απάντηση, να συμφωνήσουμε, δεν μπορεί να είναι «δεν κάνουν αυτοί, θέλουμε να γίνει κάπου, ψάξτε να βρείτε, αλλά εμείς στην Κρήτη δεν κάνουμε καμία πρόταση».
0: Την Κυριακή συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου και έλαβε απόφαση κατά της δημιουργίας ενός χώρου προσωρινής φιλοξενίας στο κτίριο που στεγαζόταν το δημόσιο κταίο στην Εθνική Οδό. Μία όμως αναφορά για το Ανατολικό Αιγαίο και τις εικόνες που υπήρξαν στο παρελθόν εκεί προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργού Μετανάστευσης.
1: Συγχωρείτε με όλο το σεβασμό, επειδή είδα και ανακοινώσεις του Δήμου Χερσονήσου χθες, οι αναφορές ότι μπορεί να γίνεται η διαχείριση και εμείς δεν θα γίνουμε σαν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όταν σήμερα στην πραγματικότητα η χώρα δεν έχει μεταναστευτικό πρόβλημα παρά μόνο στην Κρήτη. Το 70% των αφίξεων στην Ελλάδα είναι από την Κρήτη, και το 60% αυτών των αφίξεων είναι στο Ηράκλειο. Δεν μπορεί το Ηράκλειο να έρχεται και να λέει «όλοι θα πάρουν βάρος σε όλη την ενδοχώρα, σε άλλα νησιά αν χρειαστεί, αλλά εμείς ακόμα και για τη διαλογή των 3 και των 4 ημερών δεν μπορούμε να βρούμε ένα χώρο».
0: Ο Δήμαρχος Χερσονήσου πάντως επανέλαβε πως ο χώρος του πρώην κταίου δεν είναι κατάλληλος για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας, τόσο λόγω του ότι βρίσκεται στην καρδιά του τουριστικού δήμου της Κρήτης, αλλά και γιατί βρίσκεται δίπλα από τον βόρειο δικό άξονα και ένα τυχόν πρόβλημα θα δημιουργήσει κυκλοφοριακά προβλήματα.
2: Θα δράσουμε γιατί αναγνωρίζουμε το πρόβλημα, θεωρώ ότι έχουμε ευθύνη να συμμετάσχουμε όλοι για να επιληθεί αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να συνηγορεί στο να επιλεγεί αυτός ο χώρος. Μέσα από το ψήφισμα το οποίο ήδη έχουμε δημοσιοποιήσει, παραθέτουμε αναλυτικά και τεκμηριωμένα όλα εκείνα τα επιχειρήματα που όχι μόνο απηχούν τις απόψεις της δικιάς μας, της περιφέρειας, όλων των τουριστικών παραγόντων, αλλά είναι εξοφθάλμος ατεκμηρίωτο τελείως το αίτημα να πάει εκεί για λόγους καθαρά αναπτυξιακούς, χωροταξικούς, πολεοδομικούς, περιβαλλοντικούς, αλλά κυρίως είναι σε επαφή με το βόρειο δικό άξονα Κρήτης.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρώην Δήμαρχος Χερσονήσου και επικεφαλής της Αντιπολίτευσης Γιάννης Σέγκος, που μιλώντας στον Sky Κρήτης, επισήμανε πως η τοπική αυτοδιοίκηση εδώ και αρκετό διάστημα δεν κατάφερε να βρει ένα χώρο για να προτείνει στο Υπουργείο Μετανάστευσης.
3: Άρα τη δουλειά μας δεν την έχουμε κάνει εμείς ως αυτοδιοίκηση. Είναι δουλειά της ΠΕΔ, της Συνόδου των Δημάρχων, και με διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και με τους αιρετούς να έρθει η καλύτερη λύση. Εκείνο όμως το οποίο εκτιμώ, αγαπητοί κύριοι, είναι ότι σίγουρα μία τέτοια δομή, και δεν ξέρω πώς έχει προταθεί και δεν ξέρω και ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος ήταν εις γνώση του όλα αυτά, πώς δεν μας έκανε μία συζήτηση μέχρι τώρα σε Δημοτικό Συμβούλιο, σε Επιτροπή κάτι, να έρθει μία υποδομή σε ένα τουριστικό προορισμό και μάλιστα πλησίων σε τουριστικές μονάδες, σε 100 μέτρα υπάρχει μεγάλη τουριστική μονάδα,

Τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού έδωσαν τη Δευτέρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Οι εξετάσεις

0: Αποτέλεσμα οι επιτηρητές που του αντιλήφθηκαν να προχωρήσουν στο μηδενισμό των γραπτών τους. Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε εξεταστικά κέντρα της πόλης του Ηρακλείου αλλά και της ενδοχώρας.
1: Ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήματα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λυκεία. Σήμερα η οργάνωση ήταν άρτια, δεν δημιούργησε κάποιο πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα δυστυχώς ήταν ο μηδενισμός ενός μικρού αριθμού γραπτών σε μαθητές, κυρίως για χρήση κινητού και σε λιγότερες περιπτώσεις χρήση σκονάκι. Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές των γενικών λυκείων από σήμερα μπορούν να ξεκουραστούν. Έχουμε μερικές μέρες, 4 ακόμα, για να ολοκληρωθούν και οι εξετάσεις των επαγγελματικών λυκείων.
0: Οι εξετάσεις για τους υποψηφίους γενικών λυκείων και ΕΠΑΛ που έχουν δηλώσει ειδικό μάθημα θα πραγματοποιηθούν για άλλη μια χρονιά σε επίπεδο Κρήτης στο Ρέθυμνο.
1: Και στη συνέχεια έχουμε, όπως γνωρίζετε, τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων που θα γίνουν και φέτος για τους μαθητές Κρήτης στο Ρέθυμνο. Και έτσι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος των πανελλαδικών εξετάσεων. Οπότε τα παιδιά της Κρήτης, μαθητές και μαθήτριες Κρήτης που θέλουν να δώσουν μαθήματα σχεδίου, μαθήματα ξένων γλωσσών και μαθήματα μουσικής, δεν χρειάζεται πια να μετακινηθούν στην Αθήνα όπως παλαιότερο.
0: Σημειώνεται ότι η πειραματική βαθμολόγηση των γραπτών στα μαθήματα που εξετάστηκαν θα ξεκινήσει την 3η 9 Ιουνίου στα βαθμολογικά κέντρα, ενώ η έναρξη της κανονικής βαθμολόγησης θα αρχίσει την ερχόμενη 5η μετά τις 12 το μεσημέρι.
2: Αντιμέτωπος με δύο ακόμα αγωγές εξώσεων από χώρους που μισθώνει για να στεγάσει νήπια αγωγία βρίσκεται αυτό το καλοκαίρι ο Δήμος Ηρακλείου.
3: Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Ηρακλείου έχει αυτή τη στιγμή 210 περίπου σχολικές μονάδες. Ένα ποσοστό από αυτές, περίπου 10%, περίπου 25, μικρές σχολικές μονάδες, σχολικές μονάδες για νηπιαγωγία, είναι μισθωμένες σε περιοχές του κέντρου, πυκνοκατοικημένες, όπου δεν μας δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιήσουμε, επειδή δεν υπάρχει ένα οικόπεδο για ανέγερση ενός νέου κτηρίου.
2: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης σημείωσε πως ορισμένοι ιδιοκτήτες διαμαρτύρονται για τα χαμηλά μισθώματα.
3: Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας μας κάνει αίτημα και εμείς αναλαμβάνουμε να μισθώσουμε ένα χώρο για να στεγαστεί το νηπιαγωγείο. Έτσι λοιπόν έχουμε περίπου 25 μισθώσεις, οι οποίες είναι πολύ παλιές. Πολλές από τις οποίες είναι μισθώσεις 30 ετών. Τον τελευταίο καιρό μας διαμαρτύρονται κάποιοι από τους ιδιοκτήτες, όχι όλοι, ότι, ας πούμε αυτή τη φορά περίπου 5, ότι τα μισθώματα είναι πάρα πολύ χαμηλά.
2: Ο λόγος που έγιναν οι αγωγές είναι η οριζόντια μείωση των ενοικίων που πλήρωνε το δημόσιο κατά 30% κατά την περίοδο της πανδημίας, η οποία δεν επανήλθε στη συνέχεια.
3: Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της ύφεσης έγινε οριζόντια μείωση των ενοικίων που πλήρωνε το δημόσιο κατά 30%. Αυτή η διόρθωση δεν έγινε ποτέ και σήμερα μας παραπονιούνται ότι θα ήθελαν αύξηση των μισθωμάτων. Όμως εμείς εκ της νομοθεσίας δεν μπορούμε να περάσουμε σε αύξηση, γιατί δυστυχώς ο νόμος προβλέπει αύξηση μόνο 3%. Αναγκάζονται λοιπόν οι άνθρωποι να μας κάνουν αγωγές εξώσεων, όχι επειδή δεν θέλουν να χρησιμοποιούμε τα νηπιαγωγεία, αλλά για να βρουν ένα τρόπο να περάσουμε σε νέα δημοπρασία, ώστε να αυξηθεί κατά ανάγκη το ποσό.
2: Οι αγωγές αφορούν το 37ο νηπιαγωγείο και μία αίθουσα του 57ου νηπιαγωγείου, ενώ η εκδίκαση των υποθέσεων πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Έχουμε 5 τέτοιες αγωγές, από τις οποίες οι 2 μας απασχολούν φέτος, η αγωγή έξωσης στο 37 νηπιαγωγείο και στο 57 νηπιαγωγείο, μάλλον να το πω σωστά, όχι στο 57 νηπιαγωγείο, σε μία αίθουσα του 57 νηπιαγωγείου, η οποία είναι μισθωμένη. Το υπόλοιπο δεν έχει πρόβλημα. Έγινε η εκδίκαση την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέρθησαν όλα τα προβλήματα και οι προβληματισμοί των ιδιοκτητών των χώρων στην αρμόδια δομή του δικαστηρίου.
2: Κατά την εκδίκαση ο Δήμος ζήτησε την παράταση της μίσθωσης για ένα χρόνο και περιμένει την απόφαση.
3: Εμείς είπαμε το εξής, ότι ναι, μπορούμε να περάσουμε σε νέες δημοπρασίες, αλλά χρειάζεται λίγος χρόνος και ζητήσαμε την παράταση ενός έτους της μισθώσης, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να είμαστε έτοιμοι. Το δικαστήριο αποφάσισε να συζητήσει το θέμα και να εκδώσει απόφαση σε ένα εύλογο χρόνο. Η άποψή μου είναι ότι ναι, μπορούμε να κάνουμε νέες δημοπρασίες και να βρούμε ίσως και νέα κτίρια τα οποία να πληρούν λίγο.

0: λίγο περισσότερο τις προϋποθέσεις της σημερινής εποχής.
1: Ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό 7,8 ρίχτερ στα ανοιχτά του νότιου νησιού Μιντανάο των Φιλιππίνων αυξήθηκε σε τουλάχιστον 32, ενώ υπάρχουν δεκάδες τραυματίες, δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών, καθώς η Μανίλα ενέτεινε τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Ο σεισμός, ο οποίος προκάλεσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε αρκετές χώρες, σημειώθηκε νωρίς το πρωί περίπου 20 χιλιόμετρα από την επαρχία Σαραγκάνη, με τις δονήσεις να γίνονται έντονα αισθητές σε όλο το Μιντανάο και 400 χιλιόμετρα μακριά στην πόλη Μανάντο, στο νησί Σουλουάιζι της Ινδονησίας. Οι προειδοποιήσεις για τσουνάμι ακυρώθηκαν ύστερα από περισσότερες από 6 ώρες στις νότιες Φιλιππίνες, στη βόρεια Ινδονησία και την πολιτεία Σαμπάχ της Μαλαισίας, στο νησί Βόρνεο, όπου οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών είχαν ενημερωθεί να απομακρυνθούν και να μετακινηθούν άμεσα σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Στο μεταξύ έχουν σημειωθεί περισσότεροι από 200 μετασεισμούς.

0: με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας για τα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη και σύνθημα τη φράση «Με τον όμιλο στους ομίλους», η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοίνωσε τις τιμές για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και κάλεσε τους φιλάθλους να ανταποκριθούν. Πέρσι διέθεσε περίπου 5.000 εισιτήρια διαρκείας. Φέτος όμως, λόγω και της ευρωπαϊκής συμμετοχής, οι προσδοκίες είναι πολύ μεγαλύτερες. Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι φιλάθλοι που θα προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας της φετινής περίοδου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλα τα παιχνίδια της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΟΦΗ θα είναι φέτος τουλάχιστον 8 ή 10 ανάλογα με το αν θα συμμετάσχει στην League Phase του Europa ή του Conference League. Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ Ηλίας Πουρσανίδης, στην αναφορά του στην επίσημη παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας, ευχαρίστησε τους φιλάθλους που στήριξαν την ομάδα πέρσι και τους κάλεσε να κάνουν το ίδιο και φέτος. Ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην οικογένεια και τα μικρά παιδιά που θα ζήσουν την εμπειρία της Ευρώπης.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δίνουμε μεγάλη βάση στην οικογένεια και γι' αυτό το λόγο και φέτος μια στρατηγική απόφαση να φέρουμε τα νέα παιδιά στο γήπεδο, να φέρουμε τα νέα παιδιά κοντά στον ΟΦΗ και να ζήσουν μαζί μας την εμπειρία της Ευρώπης ισχύει και φέτος, όπως και πέρσι, αυτό που κάναμε με τα παιδιά μέχρι 15 χρονών, το πρώτο παιδί να μπαίνει δωρεάν. Άρα καταλαβαίνετε ότι όπως και εμείς οι παλιότεροι είχαμε ζήσει στα τέλη του 80, αρχές του 90, την εμπειρία της Ευρώπης με τον ΟΦΗ, το ίδιο θέλουμε να νιώσουν και τα νέα παιδιά της Κρήτης, να έρθουν κοντά στην ομάδα μας και να ζήσουμε αυτή την εμπειρία. Να πούμε ένα ευχαριστώ σε όλους αυτούς που στήριξαν την ομάδα πέρσι, σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια και ζήσαμε πραγματικά ιστορικές στιγμές με την κατάκτηση του κυπέλου, αλλά και να τους κάνουμε ακόμα να έρθουν πιο κοντά στην ομάδα, ακόμη περισσότεροι.
0: Ο Ηλίας Πουρσανίδης μίλησε ακόμη για τη σημασία που έχει για όλο τον οργανισμό του ΟΦΗ η φετινή χρονιά.
1: Για μας είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για όλους μας και μέσα στον οργανισμό και έξω από την ομάδα. Και όταν λέω κόσμο, εννοώ και τον κόσμο που δεν ερχόταν μέχρι τώρα στο γήπεδο. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε με αυτό να πούμε ένα ευχαριστώ και να προσκαλέσουμε όλο τον κόσμο να έρθει να στηρίξει την ομάδα μας.

0: ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕΟΦΗ αναφέρθηκε και στο Παγκρίτιο Στάδιο, ένα γήπεδο υψηλών προδιαγραφών, όπως είπε, που θα φιλοξενήσει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας.
1: Όπως είδατε και χτες, στο παιχνίδι της Εθνικής, πλέον το Παγκρίτιο Στάδιο είναι ένα γήπεδο υψηλών προδιαγραφών, που ακόμα θέλει βελτιώσεις, τις οποίες τις επόμενες μέρες θα επέμβουμε ξανά για να το φέρουμε εκεί που θέλουμε, ώστε τα ευρωπαϊκά μας παιχνίδια να είναι ένα γήπεδο πανέτοιμο, αλλά όπως είδατε και χτες, είναι ένα στάδιο πλέον όπως του αξίζει.
0: Οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-27 ξεκινούν από 130 ευρώ και φτάνουν τα 1090 ευρώ. Αναλυτικά, οι κατηγορίες των εισιτηρίων διαρκείας. Στη θύρα 14, 130 ευρώ. Στις θύρες 9 και 13, 170 ευρώ. Στις θύρες 10 και 12, 180 ευρώ. Στη θύρα 11, 220 ευρώ. Στις θύρες 3 και 19, 330 ευρώ. Στις θύρες 2 και 20, 390 ευρώ. Στη θύρα VIP, 650 ευρώ. Στη θύρα VVIP, 920 ευρώ. Και στη θύρα Offi VIP Club, 1090 ευρώ. Στα πιο σημαντικά από τις ανακοινώσεις της ΠΑΕΟΦΗ για τα εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Εκπτώσεις μέχρι και 30% σε περσινούς κατόχους που είτε ακολούθησαν την ομάδα στον τελικό κυπέλου είτε βρέθηκαν στον τελικό του Super Cup. Τα νέα εισιτήρια διαρκείας, η διάθεση των οποίων θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, περιλαμβάνουν και τους ευρωπαϊκούς αγώνες της ομάδας. Ενώ σε αυτά προβλέπεται και φέτος ένα δωρεάν εισιτήριο για παιδί της οικογένειας μέχρι 15 ετών, αλλά και 50% έκπτωση για κάθε επιπλέον παιδί. Κάθε κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας έχει προτεραιότητα για αγορά 2 επιπλέον εισιτηρίων για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη, αλλά και το Super Cup, όπως επίσης και για τα παιχνίδια των εγχώριων διοργανώσεων, δηλαδή το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδος.

0: κυρίες και κύριοι, μπορεί να είναι σχεδόν χαράματα, αλλά αυτό το παγκόσμιο υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις.
1: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
2: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια.
3: Για δούμε η παλιά στο κενό χώρο και εγώ. Φάουλ για τους Αργεντίνους. Εκτέλεση.
2: Να και οι Άγγλοι.
4: England is on the offense. He takes the shot.
5: Καλά, κλασικά πάνε για κουβά αυτοί.
6: Κουβά!
1: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
7: Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
8: Δεν είχαν το κοκαλάκι της νυχτερίδας.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι το σπίτι του Νεϊμάρ του παπαγάλου.
8: Ναι.
1: Και γιατί πανηγυρίζει.
7: Προδότη Νεϊμάρ.
8: Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ. Εσύ τι κάνεις εδώ.
9: Με ξύπνησαν οι φωνές για το κουρακάο.
8: Κουρατή.
1: Κουρασάο. Νησιωτικό κράτος στην Καραϊβική. Πληθυσμός γύρω στις 190.000. Πρώτη φορά στο παγκόσμιο. Έλεος.
9: Και με ξύπνησαν γι' αυτό.
8: Θα ξυπνήσεις τους απέναντι. Βλέπουν Γερμανία. Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο. Τίποτα.
1: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
8: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
1: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό, ε?
8: Η Novibet.
1: Είσαι ξύπνιος.
10: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.

0: Delta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Κότσιρας, Μαρκόπουλος, Χατζηβασιλείου και Μαριλένα Σούγκουλη στο κυβερνητικό σχήμα. Επισπεύστηκαν οι ανακοινώσεις για να κλείσει η σεναριολογία και η ονοματολογία. Στη θέση του παραμένει ο Παύλος Μαρινάκης. Από τα κάτω καλέσα η άτυπη έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Ανδρουλάκη. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για κράτος δικαίου, ακρίβεια και πρωτογενή τομέα. Τι είπε για τον Τσίπρα. Συμφωνία τις επόμενες 10 με 15 ημέρες θέλει ο Υπουργός Μετανάστευσης. Ζήτησε και επίσημα το παλιό κταίο από τον Περιφερειάρχη. Ντόμινο αντιδράσεων από Δήμο και φορείς του τουρισμού. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του 37χρονου που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο. Φέρεται να ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς και ότι είχε παραγγείλει εκρηκτικά. Τα 11,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φτάνουν τα αποθέματα νερού στο φράγμα της Φανερωμένης, κατά περίπου 300% αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους οι ποσότητες νερού. Οι βασικοί άξονες του οράματος του μοναδικού υποψηφίου Πρίτανη Νεκτάριου Παπαδογιάννη. Την 5η, 11 Ιουνίου, η εκλογή του.
0: Με στόχο, κυρίες και κύριοι, να σταματήσει άμεσα η σεναριολογία που έδινε και έπαιρνε τα τελευταία 24 ώρα, ανακοινώθηκαν σήμερα τελικά οι σημειακές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να λαμβάνει τις αποφάσεις του με βάση την ηλικιακή ανανέωση, την εξειδίκευση, αναχαρτοφυλάκιο αλλά και την αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι διεργασίες στα κόμματα της αριστεράς, σε Λέο Τσίπρα, με τον Γιάννη Δραγασάκη να ανεξαρτοποιείται σήμερα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τα νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καθώς με απόφαση του Πρωθυπουργού αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Μετά τη μετακίνηση του κυρίου Κότσιρα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο βουλευτής Δημήτρης Μαρκόπουλος. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη. Αμετακίνητος στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου παραμένει τελικά ο Παύλος Μαρινάκης. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού για τον υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Την ίδια στιγμή παρενόχληση δέχτηκε το αεροσκάφος που μετέφερε την Κυριακή τον Νίκο Δένδια στην Κύπρο.

0: Παρόμοια παρενόχληση δέχτηκαν και τα αεροσκάφη που μετέφεραν τη Γαλλίδα και τον Ολλανδό ομόλογο του Νίκου Δένδια από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τίμπο.
1: Επιβεβαιώνεται η πληροφορία αυτή. Ήδη ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου, προερχόμενη από το ψευδοκράτος, και έκανε σχετική αναφορά, κατόπιν βασικά σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομολογό του. Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες αυτές θα αποφασιστούν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Όπως και να έχει, από αυτό εδώ το βήμα καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως πρώτη φορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των υπολείπων κομμάτων, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας, όχι όμως, όπως είπε, με κόμματα που εξυπηρετούν προσωπικές ατζέντες.
1: Η παράταξή μας θα κινηθεί μόνο με έναν γνώμονα: την αποτελεσματικότητα και τα παραδοτέα. Ούτε θέλουμε να μπούμε σε μία άνευ ουσίας κόντρα με οποιονδήποτε, ούτε θέλουμε να ετεροπροσδιορίσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα με κόμματα, μονοπρόσωπα που έχουν προσωπική ατζέντα. Δεν αναφέρομαι απαραίτητος στον κύριο Σαμαρά. Χωρίς πρόγραμμα, χωρίς συγκεκριμένη κοστολόγηση στο πρόγραμμα αυτό.
0: Την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να τονίζει πως δεν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι χορηγός του Τσίπρα, που είναι χορηγός πίσω και πάλι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ, το μέτωπο Παύλου Πολάκη, Ρένας Δούρου και Νίκου Παπά συνεχίζει τις βολές κατά της πρότασης του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, που υιοθετήθηκε τελικά από την πολιτική γραμματεία του κόμματος, ενώ βάλουν και κατά του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα.
3: Αν το κόμμα μου υλοποιήσει αυτή τη συνεπή για την αριστερά και τη δημοκρατία πολιτική που λέει ενωτικά ψηφοδέλτια, ποιος θα είναι υποψηφία?
4: Με
3: το ενωτικό ψηφοδέλτιο. Εγώ παραμένω ΣΥΡΙΖΑ.
5: Δηλαδή, αυτό που ψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή, σας λέω ευθαρσώς ότι θέλει εξειδίκευση και ερμηνεία από τον Σοκράτη Φάμελο. Ήταν αδόκιμο, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καμιά πιο χοντρή έκφραση, να διατηρεί ο καθένας την ιδιότητα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, να παρακάμπτει την πάρα πολύ καθαρή αξίωση του Αλέξη Τσίπρα ότι για να έρθετε πρέπει να παραιτηθείτε και να παραιτηθεί τελευταία στιγμή.
6: Από τα κάτω καλέσα και ενώπιον πολλών στελεχών και φίλων του κόμματος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κήρυξε ατύπως την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας, καλώντας τους πολίτες να πάρουν, όπως είπε, την νίκη του ΠΑΣΟΚ στα χέρια τους. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για μια σειρά θεμάτων της επικαιρότητας και όχι μόνο, τονίζοντας ότι τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τη διχόνοια και το λαϊκισμό.
7: Εμείς με εσάς, αυτοί με τη διαπλοκή. Γι' αυτό η νίκη είναι στα χέρια σας.
0: Με αυτή τη φράση ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του προεκλογικού αγώνα στους φίλους και ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ από τα κάτω καλέσα που βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως το Ηράκλειο και η Κρήτη θα δώσουν και πάλι το σύνθημα για πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος.
7: Από αυτό το δημοκρατικό μέρος που αγάπησε όσο κανένα άλλο μέρος στην Ελλάδα, τον ιδρυτή μας Ανδρέα Παπανδρέου, που για δεκαετίες χτυπούσε στην καρδιά του το ΠΑΣΟΚ, που ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι απλά ένα σύμβολο, είναι χαραγμένο στην καρδιά κάθε κριτικού, κάθε δημοκράτη. Από εδώ ξεκινάμε τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής. Από το δημοκρατικό Ηράκλειο που έγινε πράσινο και μπορεί όχι απλά να ξαναγίνει πράσινο, αλλά γίνει πράσινη όλη η Κρήτη και να είναι το φως και η ελπίδα για την πολιτική αλλαγή σε όλη την χώρα. Γι' αυτό σταθείτε. Υπερήφανοι, δυνατοί, ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε. Δεν θα μας κάψει κανείς.
8: Για να το πει, ξεκινάει από το Ηράκλειο.
9: Πάντα την Κρήτη, από την Κρήτη.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό αναφερόμενος στα σκάνδαλα που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα, την ακρίβεια αλλά και την απελπιστική κατάσταση που βιώνουν οι πολίτες λόγω των συνεχών ανατιμήσεων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όμως έστρεψε τα βέλη του και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
7: Είχαν πολλές ευκαιρίες. Ο κ. Μητσοτάκης έχει εκλεγεί 2 φορές πρωθυπουργός. Άλλες τόσες και ο κ. Τσίπρας. Θέλουν και 3η ευκαιρία. Για να πετύχουν τι? Για να κάνουν περισσότερη ζημιά από ό,τι έκαναν τις προηγούμενες φορές. Διότι ο λαός έχει μνήμη που κάποιοι στα μίντια δεν θέλουν να διατηρείται. Εμείς είμαστε εδώ για να λέμε τα πράγματα ομά και καθαρά. Γιατί υπάρχει εμπειρία, γνώση για το τι έλεγαν πριν τις εκλογές και το τι έκαναν μετά τις εκλογές.
0: Από τις αναφορές του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούσε να λείψει και η κατάσταση που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση κοροϊδεύει τους αγρότες χωρίς να τους παρέχει καμία ουσιαστική στήριξη.
7: Δεν μπορεί να λες, ναι σας επιστρέφω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρέλαιων στους αγρότες, αλλά τον φορολογώ σε έσοδο. Μα πόση κοροϊδία. Δεν μπορείς να λες ότι ναι, θα στηρίξω τον πρωτογενή τομέα, αλλά να μην στηρίξει τη μεταποίηση, διότι ο πρωτογενής τομέας χωρίς τη μεταποίηση δεν μπορεί να αντέξει. Τι λέμε εμείς? Ειδικά φορολογικά κίνητρα μεταποιητικών επενδύσεων σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Ένας νέος ΟΠΕΚΕΠΕ που θα στηρίξει τους πραγματικούς παραγωγούς και όχι τους πονηρούς της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στο Ταμείο Ανάκαμψης, που αντί, όπως είπε, να ενισχύσει τη μικροεπιχειρηματικότητα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα κονδύλια του, κατέληξαν σε λίγους και εκλεκτούς της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
7: Δεν είναι Ευρώπη να παίρνουμε τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Για τα λιμένονται ισχυροί που ήδη δανειζόταν τις τράπεζες με χαμηλότερα τώρα επιτόκια. Και όχι να τα παίρνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι συνεταιρισμοί και η παραγωγή για να αντέξουν και τις σημερινές κρίσεις. Εδώ λοιπόν συντηρείται μια πολύ μεγάλη κοινωνική αδικία. Και ο μόνος που μπορεί να σταματήσει αυτήν την αδικία είναι το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν έχει εξαρτήσεις, δεν έχει χορηγούς. Το στηρίζετε εσείς, ο απλός κόσμος, και στόχος μας είναι, όπως κάνουμε πράσινο το Ηράκλειο, να κάνουμε πράσινη όλη την Ελλάδα.
6: Είναι μαζί μου όπως κάθε βράδυ ο Κώστας Μπογδανίδης εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα, να δούμε παρέα λίγο την πολιτική επικαιρότητα, ξεκινώντας νομίζω από τα πιο δικά μας, υπό την έννοια ότι ήταν εδώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αυτή την ομιλία του εχθές στα Καλέσα.
10: Νομίζω ότι και η επιλογή του χώρου και η επιλογή του χρόνου δεν ήταν τυχαία, διότι γενιάζει μια μακρά έτσι κι αλλιώς, όποτε και αν γίνουν εκλογές, προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι θα δούμε και άλλες κινήσεις από το ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτή η παραταξιακή λογική που θέλει να περάσει. Το έγραψα και το πρωί στο Κρέτα 24 και νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσουμε σε ό,τι. Ότι υπάρχει η λογική των παρατάξεων και υπάρχει η λογική των προσπαγών κομμάτων. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία, κακά τα ψέματα, είναι η συντηρητική παράταξη και εκφράζεται από τη Νέα Δημοκρατία χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει με τα όποια προβλήματα είχε, κυρίως όταν φορτώθηκε τη μεγάλη κρίση, λες και ήταν αυτό που μόνο έφταιγε. Και βεβαίως το ΚΚΕ από την αριστερά. Όλα τα άλλα κόμματα εμφανίζονται να έχουν ένα πιο προσωποπαγή χαρακτήρα. Δηλαδή και ο κύριος Τσίπρας, αυτό που έκανε, και ο κύριος Σαμαράς, αυτό που προετοιμάζεται να κάνει, δεν εκφράζει κάτι διαφορετικό εκτός από κάποιες έτσι προσωπικές επιλογές.
6: Και η Μαρία Καριστιανού.
10: Και η κυρία Μαρία Καριστιανού είπε, δεν ξέρουμε καν σε αυτή τη φάση τουλάχιστον σε ποιο επίπεδο θα βρεθεί ιδεολογικά. Mm-hmm. Έχουμε πολλά να δούμε ακόμη. Η κυβέρνηση έκανε σήμερα, όπως είδαμε, αυτό τον μίνι, δεν τον λες ανασχηματισμό, mm-hmm. είναι πλήρωση κενών θέσεων, με μικρές εκπλήξεις, θα έλεγα, γιατί ακούγονταν να πάει, ας πούμε, ο κύριος Μαρινάκης στη θέση του κύριου Κυρανάκη. Δεν έγινε αυτό. Mm-hmm. Για μένα μια έκπληξη είναι ο κύριος Μαρκόπουλος, ο συνάδελφός mm-hmm. μας, ο οποίος, μάλιστα άκουσα κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι επειδή έκανε χρόνια οικονομικό ρεπορτάζ, τον έβαλαν εκεί. Είναι σαν να βάλεις, ξέρω εγώ, ένα αθλητικό συντάκτη όντως να γίνει ποδοσφαιριστής. Δεν είναι τόσο εύκολο. Πάντως, θα έχουμε πολλά να δούμε. Βλέπεις ότι φτιάχνει και το κλίμα σιγά-σιγά των μη ήρεμων νερών, που λένε ορισμένοι. Αυτή η ιστορία με την Κύπρο και το ψευδοκράτος και την παρενόχληση, η οποία ευτυχώς ήταν μόνο σε επίπεδο ασυρμάτου, δείχνει ότι οι Τούρκοι.
6: Πετούσαν βέβαια και οι τουρκικά μαχητικά, αλλά σε
10: ναι, ναι, εντάξει, έτσι, θέλω,
6: αλλά
10: δεν φτάσανε στο σημείο γιατί.
6: Το λες,
10: είχαμε το νου μας. Είχαμε το νου μας εκεί. Και το λέω γιατί ξέρεις, είναι μια αποθράθρυνση, γιατί Ήταν υπουργοί άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Αυτό είναι το περίεργο. Τώρα, με ερωτήσεις για την αριστερά, τι γίνεται με
6: φάμελ, με
10: όλους αυτούς. Μου έκανε εντύπωση πάντως, θα μου πεις, είχε ήδη σχολιαστεί αρνητικά και η απόφαση του κ. Ντραγασάκη, έτσι, ο οποίος από τη μία παίρνει τη θέση της κ. Αξιόγλου και μετά ανεξαρτοποιείται. Δεν ξέρω τι θα γίνει και δεν ξέρω και αν θα τους πάρει ο κύριος Τσίπρας αυτούς όλους.
6: Αν τους θέλει.
10: Ναι, έτσι όπως
6: είναι. Να το δούμε. Προς το παρόν πάντως το αποκλείει αυτό μέσω διαρροών προφανώς. Σας ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Αποφασισμένος να κλείσει όσο το δυνατό συντομότερα το θέμα της χωροθέτησης της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, δήλωσε σήμερα από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει στείλει επιστολή στον Περιφερειάρχη Κρήτης, ζητώντας του το κτίριο του παλιού κτέως, τον Καρτερό, και έθεσε ως χρονοδιάγραμμα τις επόμενες 10-15 ημέρες προκειμένου να ληφθεί απόφαση. Αυτό το ενδεχόμενο πάντως προκαλεί νέο μέτωπο ισχυρών αντιδράσεων με τον Δήμο Χερσονήσου αλλά και φορείς του τουρισμού να δηλώνουν κατηγορηματικά αντίθετη.
0: Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στη διαμόρφωση του πρώην ΚΤΕΟ προκειμένου να δημιουργηθεί εκεί ένας κατάλληλος χώρος για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών. Αυτό ξεκαθάρισε μιλώντας στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, επισημένοντας πως ήδη έχει στείλει επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ζητώντας του την παραχώρηση του κτηρίου για ένα διάστημα 6 μηνών για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των μεταναστευτικών ροών.
11: Σήμερα εγώ το πρωί έστειλα επιστολή στον Περιφερειάρχη, επειδή πια είμαστε σε πολύ πιεστικό πλαίσιο βάσει του καλοκαιριού και φαντάζομαι κανένας δεν θέλει διαχείριση ροών να γίνεται μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Την Παρασκευή κλιμάκιο του Υπουργείου είδε το παλαιό κτέο, το οποίο ανήκει στην περιφέρεια. Ο συγκεκριμένος χώρος εμάς μας επαρκεί τουλάχιστον για τους επόμενους 4-5 μήνες να το πάρουμε, άμεσα μπορεί να λειτουργήσει, για να λειτουργήσει ακριβώς όπως είναι αγιά.
0: Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στη διαμόρφωση του πρώην ΚΤΕΟ προκειμένου να δημιουργηθεί εκεί ένας κατάλληλος χώρος για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών. Αυτό ξεκαθάρισε μιλώντας στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, επισημένοντας πως ήδη έχει στείλει επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ζητώντας του την παραχώρηση του κτηρίου για ένα διάστημα 6 μηνών για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των μεταναστευτικών ροών. Ο Υπουργός Μετανάστευσης όμως επέκρινε και τους βουλευτές του Ηρακλείου της Αντιπολίτευσης για τη στάση τους, καθώς όπως είπε τάσσονται συνεχώς αρνητικά σε όποιον χώρο και αν έχει προταθεί και υποδειχθεί από το Υπουργείο.
11: Δεν πιστεύω να πούνε τώρα και το ΚΤΕΟ με τίποτα. Ή να το πω αλλιώς. Αν το πούνε, δεν είναι παράλογος υπουργός να σας πω. Στρατόπεδο Πετινάρη. Στρατόπεδο Ζωγραφάκι. Ζωγραφάκι Πλευράκι, να έχει το έχει, μοιάζει και με το όνομά μου. Γάζι χώρος. Σκαλάνι χώρος. Φάρος. Μαλάδες. ΚΤΕΟ. Η απάντηση, να συμφωνήσουμε, δεν μπορεί να είναι. Δεν κάνουν αυτοί. Θέλουμε να γίνει κάπου. Ψάξτε να βρείτε. Αλλά εμείς στην Κρήτη δεν κάνουμε καμία πρόταση.
0: Την Κυριακή συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου και έλαβε απόφαση κατά της δημιουργίας ενός χώρου προσωρινής φιλοξενίας στο κτίριο που στεγαζόταν το δημόσιο κτέο στην Εθνική Οδό. Μία όμως αναφορά για το Ανατολικό Αιγαίο και τις εικόνες που υπήρξαν στο παρελθόν εκεί προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργού Μετανάστευσης.
11: Συγχωρείτε με όλο το σεβασμό, επειδή είδα και ανακοινώσεις του Δήμου Χερσονήσου χθες, οι αναφορές ότι μπορεί να γίνεται η διαχείριση και εμείς δεν θα γίνουμε σαν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όταν σήμερα στην πραγματικότητα η χώρα δεν έχει μεταναστευτικό πρόβλημα παρά μόνο στην Κρήτη. Το 70% των αφίξεων στην Ελλάδα είναι από την Κρήτη. Και το 60% αυτών των αφίξεων είναι στο Ηράκλειο. Δεν μπορεί το Ηράκλειο να έρχεται και να λέει όλοι θα πάρουν βάρος σε όλη την ενδοχώρα, σε άλλα νησιά αν χρειαστεί. Αλλά εμείς ακόμα και για τη διαλογή των 3 και των 4 ημερών δεν μπορούμε να βρούμε ένα χώρο.
0: Ο Δήμαρχος Χερσονήσου πάντως επανέλαβε πως ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ δεν είναι κατάλληλος για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας, τόσο λόγω του ότι βρίσκεται στην καρδιά του τουριστικού δήμου της Κρήτης, αλλά και γιατί βρίσκεται δίπλα από τον βόρειο δικό άξονα και ένα τυχόν πρόβλημα θα δημιουργήσει και

0: κυκλοφοριακά προβλήματα.
1: Δράσουμε γιατί αναγνωρίζουμε το πρόβλημα. Θεωρώ ότι έχουμε ευθύνη να συμμετάσχουμε όλοι για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα. Αλλά δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να συνηγορεί στο να επιλεγεί αυτός ο χώρος. Μέσα από το ψήφισμα το οποίο ήδη έχουμε δημοσιοποιήσει, παραθέτουμε αναλυτικά και τεκμηριωμένα όλα εκείνα τα επιχειρήματα που όχι μόνο απηχούν τις απόψεις της δικιάς μας, της περιφέρειας, όλων των τουριστικών παραγόντων, αλλά είναι εξοφθάλμος ατεκμηρίωτο τελείως το αίτημα να πάει εκεί για λόγους καθαρά αναπτυξιακούς, χωροταξικούς, πολεοδομικούς, περιβαλλοντικούς. Αλλά κυρίως είναι σε επαφή με το βόρειο δυτικό άξονα Κρήτης.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρώην δήμαρχος Χερσονήσου και επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιάννης Σέγκος, που μιλώντας στον Sky Κρήτης, επισήμανε πως η τοπική αυτοδιοίκηση εδώ και αρκετό διάστημα δεν κατάφερε να βρει ένα χώρο για να προτείνει στο Υπουργείο Μετανάστευσης.
2: Άρα τη δουλειά μας δεν την έχουμε κάνει εμείς ως αυτοδιοίκηση. Είναι δουλειά της ΠΕΔ, της Συνόδου των Δημάρχων. Και με διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και με τους αιρετούς να έρθει η καλύτερη λύση. Εκείνο όμως το οποίο εκτιμώ, αγαπητοί κύριοι, είναι ότι σίγουρα μία τέτοια δομή, και δεν ξέρω πώς έχει προταθεί και δεν ξέρω και ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος ήταν εις γνώση του όλα αυτά, πώς δεν μας έκανε μία συζήτηση μέχρι τώρα σε Δημοτικό Συμβούλιο, σε Επιτροπή κάτι, να έρθει μία υποδομή σε ένα τουριστικό προορισμό και μάλιστα πλησίων σε τουριστικές μονάδες. Σε 100 μέτρα υπάρχει μεγάλη τουριστική μονάδα.
3: Με φόντο όλα αυτά τα νέα δεδομένα και τις εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, που έχουν να κάνουν με τη χωροθέτηση της δομής μεταναστών εδώ στο Ηράκλειο, θα συζητήσουμε με τον Κώστα Μπογδανίδη, που παραμένει δίπλα μου, αλλά και τον Σωτήρη Μεταξά, που είναι στη σύνδεσή μας. Καλησπέρα και σε σένα, Σωτήρη. Και καλησπέρα. Από εσένα θα ξεκινήσω, έτσι να βάλουμε σε μια σειρά τα νέα δεδομένα που έχουμε στο τραπέζι όσον αφορά την χωροθέτηση της δομής.
4: Ναι, να ξεκινήσουμε με τις τελευταίες εξελίξεις του ρεπορτάζ που αναφέρουν ότι νωρίτερα σήμερα υπήρξε μία επικοινωνία του Δημάρχου Χερσονήσου, του κυρίου Δοξαστάκη, με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Πλεύρη. Ο κύριος Δοξαστάκης ενημέρωσε για την ομόφωνη αρνητική στάση του Δημοτικού Συμβουλίου σε έκτακτη συνεδρίαση χθες Κυριακή του Σώματος. Ο κύριος Πλεύρης είπε ότι έχει καταλήξει το Υπουργείο ότι ο χώρος του παλιού κταίου θα μπορούσε να αποτελέσει έστω μία προσωρινή λύση. Άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο, εάν υπάρξει μία άλλη πρόταση από την αυτοδιοίκηση, να την εξετάσει. Και μάλιστα υπάρχει μία διαρροή από το Δήμο Χερσονήσου που αναφέρει ότι ο κύριος Πλεύρης θα ζητήσει από τον Περιφερειάρχη να αναλάβει άμεσα, μέσα στην εβδομάδα δηλαδή, μία πρωτοβουλία, να συγκληθεί η ολομέλεια των δημάρχων, προκειμένου να τεθούν στο τραπέζι εναλλακτικές προτάσεις, μία πρόταση προς το Υπουργείο, αν και αυτή η συζήτηση είναι ανοιχτή, θυμίζω, από τον περασμένο Σεπτέμβριο, και κάθε φορά, κάθε εγχείρημα που έχει έρθει στο προσκήνιο έχει καταλήξει σε ναυάγιο. Ξέρεις, αν υπάρχει ένα σημείο στο οποίο άπαντες συμφωνούν, είναι ότι η Κρήτη θα πρέπει να αναλάβει μέρος της ευθύνης. Θα πρέπει να αναλάβει μέρος της διαχείρισης. Όταν όμως θα πρέπει να ανοίξει η συζήτηση στην ουσία, στο πεδίο για την επόμενη ημέρα, κανείς δεν μπορεί να καταλήξει σε μία απόφαση που θα αναλάβει, αν θέλεις, και ένα πολιτικό κόστος.
3: Ναι, αλλά νομίζω έτσι είναι ότι οι αποφάσεις. Έχουν και το κόστος τους, έτσι δεν είναι, Σωτήρη? Έτσι είναι οι αποφάσεις. Οφείλουν οι αυτοδιοικητικοί να βγουν μπροστά και να προτείνουν. Το λέω γιατί, σε αφήνω να ολοκληρώσω για να ακούσουμε και τον Κώστα, το λέω γιατί βρισκόμαστε στο σημείο τώρα που ο Θάνος Πλεύρης, ξέρεις, βγαίνει από αριστερά, που λέμε.
5: Βγαίνει και από πάνω.
3: Βγαίνει και από πάνω, δηλαδή. Σου λέει η τοπική αυτοδιοίκηση τόσο καιρό τώρα δεν έχει να προτείνει κάτι. Οφείλουμε να λύσουμε το θέμα.
4: Ναι, και σε ένα κομμάτι, αν θέλεις, έχει και δίκιο. Όταν η Κρήτη για πολλά χρόνια έλεγε για τις μεταναστευτικές ροές στο Ανατολικό Αιγαίο, εμάς μη μας ανακατεύεται, δεν είναι δικό μας ζήτημα, με συγχωρείς, καταλαβαίνεις ότι πλέον είναι ζήτημα της Κρήτης, διότι ο μεγάλος πυρήνας των ροών και σε δομές στο Ανατολικό Αιγαίο καταλήγει, αλλά και στα, και στα υπηρετικά της, της χώρας. Και οι δήμαρχοι και το Υπουργείο δεν

0: είναι μόνο για να παίρνουν εύκολες αποφάσεις,
1: έτσι,
0: είναι για να παίρνουν και δύσκολες αποφάσεις που ενίοτε έχουν και πολιτικό κόστος.
1: Κώστα, τι λες?
2: Νομίζω ότι, αν θυμάστε, το είχαμε πει και πριν δύο εβδομάδες, ότι έτσι όπως το πάμε, θα πάει το Υπουργείο να πάρει ένα χώρο, δεν ξέρω αν θα τον επιτάξει ή το κάνει με άλλη λογική, και δεν θα μπορεί και κανένας να πει τίποτα.
1: Έτσι.
2: Διότι ο κύριος Πλεύρης ήταν κατά τη ευγενικός, είπε ότι όχι μόνο δεν μας προτείνουν, αλλά όταν εμείς λέμε μαλάδες, όταν εμείς λέμε γάζι, όταν εμείς λέμε κταίω, όταν εμείς... αυτό δεν κάνει. Ναι, θέλουμε, αλλά δεν κάνει. Πρέπει να προτείνουν ένα χώρο. Δηλαδή δεν είναι και η αυτοδιοίκηση και οποιοδήποτε φορέας τοπικός για να απορρίπτει. Δεν έχει τέτοιο ρόλο. Να προτείνει πρέπει. Τώρα θα μπορούσαν να είχαν προτείνει εδώ και καιρό 2-3 χώρους. Αλλά θυμάμαι από τότε που προέκυψε, ας πούμε, ο Φάρος. Τον ανέφερε και αυτόν. Όχι, δεν κάνει γιατί εμείς τον θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να πάμε στις Μαλάδες γιατί υπάρχει το πρόβλημα εκεί με τους κατοίκους. Δεν μπορούμε να πάμε στο Κταίο γιατί γειτνιάζει με το ΒΟΑΚ. Αυτό δεν το καταλαβαίνω σε επιχείρημα, αλλά τέλος πάντων. Κάπου δεν πρέπει να γειτνιάζει. Κάπου δεν πρέπει να πάει.
1: Προφανώς.
2: Τώρα, και η λογική του δεν κάνουμε στην Κρήτη τίποτα είναι αυτό που ο Σωτήρης. Δηλαδή, πρέπει μετά να εξηγήσουμε γιατί εμείς θέλουμε να μην παίρνουμε τίποτα από όλα αυτά που έρχονται.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Η ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 37χρονου Παλαιστινίου, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλα. Ο άνθρωπος αυτός φέρεται να ομολόγησε πως είναι μέλος της Χαμάς, πως είχε μάλιστα παραγγείλει από το διαδίκτυο κάποιες χημικές ύλες που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή βομβών. Όμως έχω μαζί μου τον Χάρη Λεοντάκη να μας πει τα περισσότερα. Χάρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Την Πέμπτη το πρωί θα απολογηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος για τις κατηγορίες που του άσκησε ο εισαγγελέας. 4 κακουργήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ταξίδι για την εκπαίδευση για τρομοκρατικές επιθέσεις και μια σειρά από πλημελήματα και κακουργήματα για τα οποία θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις. Τώρα, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία πλέον για τις, και για τις ελληνικές αρχές αλλά και για τις κυπριακές είναι οι σύνδεσμοι του συγκεκριμένου ατόμου εδώ στην Ελλάδα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν ένα άτομο με το οποίο είχε επαφή ο 37χρονος, αλλά και στην Κύπρο για ένα άτομο ακόμα. Η όλη ιστορία ξεκίνησε από την υπηρεσία μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, τη Μοσάντ, που έδωσε σήμα στην Κύπρο για συγκεκριμένα άτομα. Όταν συνελήφθησαν αυτά, έδωσαν ουσιαστικά την πληροφορία για τον 37χρονο. Ο 37χρονος, ο οποίος είχε άσυλο στη χώρα μας, είχε κάνει και δύο ταξίδια σε Γερμανία και Ζυρίχη, οπότε ελέγχονται και τυχόν συναντήσεις του εκεί και με ποιους είχε επαφές και για ποιο λόγο είχε βρεθεί στις δύο αυτές χώρες. Επίσης, να σας πω ότι δούλευε σε ξενοδοχειακή μονάδα, σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Ήταν το δεύτερο καλοκαίρι που δούλευε στη συγκεκριμένη μονάδα. Η έφοδος έγινε το Σάββατο το πρωί σε κατάλημα που του είχε προσφερθεί από την ξενοδοχειακή μονάδα, όπως και σε άλλους εργαζόμενους, στο κέντρο της πόλης του Αγίου Νικολάου. Οι γείτονες δεν αντιλήφθηκαν και πολλά πράγματα. Πάντως, ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν πολύ κυκλοφορούσε στον Αγίου Νικόλαο. Έβγαινε μόνο από το δωμάτιο για να πάει σε γειτονικά καταστήματα, είτε να αγοράσει κάτι για φαγητό, είτε για να πάρει νερό. Έμενε κυρίως μέσα στο δωμάτιο. Οι επαφές του ήταν μόνο με τρεις συμπατριώτες του, οι οποίοι μένουν σε διπλανά δωμάτια και οι οποίοι προσήχθησαν επίσης, αλλά φέθησαν ελεύθεροι. Και δεν είχε δώσει το παραμικρό δικαίωμα όσο καιρό εργαζόταν στην ξενοδοχειακή μονάδα, στην οποία ήταν ως ηλεκτρολόγος και συντηρητής.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Και θα πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι. Το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ισραήλ ανακοίνωσε η Τεχεράνη μετά την ανταλλαγή πυραυλικών επιθέσεων μεταξύ των δύο χωρών, προειδοποιώντας πάντως για σκληρότερες επιθέσεις, εάν το Τελ Αβίβ συνεχίσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ξεκαθάρισε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, ενώ με διαρκείς αναρτήσεις στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί σε άμεση κατάπαυση του πυρός. Πάμε να συναντήσουμε παρέα τον Κώστα Κέφαλο Γιάννη, με τον οποίο συχνά πυκνά συζητάμε για αυτή την εκεχηρία, που μόνο εκεχηρία δεν είναι τελικά, για αυτή την ειρηνευτική συμφωνία, Κώστα, που ακόμη δεν έχει έρθει. Καλώς τον, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Σοδία, καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ναι, κοίταξε, το είχαμε την μεγαλύτερη κλιμάκωση, νομίζω, των τελευταίων μηνών, τα προηγούμενα 24 ώρα, δηλαδή από τον Απρίλιο, όταν και ξεκίνησε αυτή η ας πούμε, τυπική στα χαρτιά και κυρία. Οι επιθέσεις ανάμεσα στο

0: Ιράν και του Ιράν στο Ισραήλ και του Ισραήλ στο Ιράν ήταν οι σφοδρότερες των τελευταίων μήνων. Δηλαδή μια κλιμάκωση κανονική, μια πολεμική σύραξη. Λίγων 24 ώρων μένα, αλλά πολεμική σύραξη. Ευτυχώς τώρα είμαστε πάλι στο στάδιο της αποκλιμάκωσης και οι δύο είπαν ότι δεν θα συνεχίσουν τις επιθέσεις. Το Ιράν το είπε πρώτο, το Ισραήλ δεν το έχει πει ότι θα επιτεθεί στο Ιράν και μάλιστα, όπως είπες και εσύ, ειδικά για τον Λίβανο, είναι πολύ ξεκάθαρη η πλευρά του Ισραήλ ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο. Δεν πρόκειται αυτό να αλλάξει. Είπε όμως ότι στο Ιράν θα απαντήσει μόνο αν δεχτεί ξανά επίθεση. Mm-hmm. Και θα απαντήσει σκληρά. Λίγο νωρίτερα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πάρα πολύ αδύναμοι και τώρα είναι η ευκαιρία απέναντι να τους τελειώσουμε. Όλα αυτά ενώ ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Νετανιάχου επιμένουν τα ρεπορτάζ ότι έχουν τις ισχυρότερες σχέσεις που είχαν ποτέ mm-hmm. από την επανεκλογή του Προέδρου Τραμπ. Τεταμένες και εχθές υπήρξε τηλεφώνημα με πολύ μεγάλη ένταση ανάμεσα στους δύο. Διαφορετική ατζέντα. Εδώ τα πράγματα είναι απλά. Εδώ υπάρχει διαφορετική ατζέντα. Είναι όμως ξεκάθαρο κάτι το οποίο δεν το ανακαλύψαμε εμείς. Το λένε όλοι οι έμπειροι αναλυτές από την πρώτη στιγμή ότι το Ισραήλ έχει τους δικούς τους στόχους, οι οποίοι από ένα σημείο και μετά δεν συνδέονται με τους στόχους των ΗΠΑ. Στον Λίβανο θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις, είναι απολύτως ξεκάθαρο. Mm-hmm. Το Ιράν είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι αν δεν συμπεριληφθεί και ο Λίβανος σε όποια ειρηνευτική συμφωνία, συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει. Mm-hmm. Άρα βρισκόμαστε, mm-hmm. όσο και να το συζητάμε, όσο και να λέει το αντίθετο πρόεδρος Τραμπ, βρισκόμαστε σε ένα συνεχιζόμενο αδιέξοδο.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ. Επιστροφή στα δικά μας. Ξεπερνούν τα 11,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τα αποθέματα νερού στο φράγμα της Φανερωμένης, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου ενίσχυσαν σημαντικά το ταμπιευτήρα, δίνοντας ανάσα αισιοδοξία στους παραγωγούς της περιοχής. Αναπληρώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα υδάτινα αποθέματα, τόσο που σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι ποσότητες νερού που έχουν συγκεντρωθεί είναι περίπου 300% αυξημένες σε σχέση με πέρυσι.
2: Με αισιοδοξία ταινίζουν το μέλλον οι παραγωγοί του κάμπου της Μεσαράς, καθώς τα αποθέματα νερού στο φράγμα Φανερωμένης ξεπέρνουν πλέον τα 11,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, σηματοδοτώντας μια εντυπωσιακή ανατροπή σε σχέση με την περσινή χρονιά.
3: Ο φετινός χειμώνας ήταν φοβερά εθαρρυντικός, ιδιαίτερα ο τελευταίος μήνας, η βροχοπτώση του τελευταίου μήνα, βοήθησαν πάρα πολύ στην ενίσχυση του υδάτινου δυναμικού στο φράγμα Φανερωμένης. Ενώ πέρσι αρχίζαμε την καλοκαιρινή σεζόν με γύρω στα 3 εκατομμύρια κυβικά νερό, φέτο έχουμε αρχίσει με 10,5 εκατομμύρια, ίσως και λίγο παραπάνω. Και γύρω στις 15-20 μέρες που ήδη το φράγμα δίνει νερό για τους ξηρικούς αναβασμούς, όχι για όλο το, όχι για όλους, όλο τον κάμπο που αρδεύει μέχρι σήμερα.
2: Οι ισχυρές βροχοπτώσεις του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου αναπλήρωσαν σε μεγάλο βαθμό τα υδάτινα αποθέματα, δίνοντας νέα δυναμική στον πρωτογενή τομέα.
3: Το 1,5 εκατομμύριο που χρησιμοποιήσαμε ήταν μόνο για τους ξηρικούς αναβασμούς. Σε αυτούς έχουμε υποχρέωση να δώσουμε πρώτα νερό και μετά στις περιοχές που αρδεύονται από γεωτρήσεις. Άρα λοιπόν πέρσι έδωσε 0 κυβικά εκτός ξηρικών αναβασμών. Φέτο πραγματικά το φράγμα θα μπορέσει να δώσει ποσότητες νερού και στον υπόλοιπο κάμπο της Μεσαράς. Πάντα φυσικά με μια προσοχή, γιατί η αλήθεια είναι ότι φέτο η στάθμη του νερού πρέπει να μείνει πολύ πάνω από τα 3 εκατομμύρια που είχαμε πέρσι, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είναι ο χειμώνας του χρόνου.
2: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι ποσότητες νερού που έχουν συγκεντρωθεί στο φράγμα είναι περίπου 300% αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
3: Τα ΤΟΕΒ είχαν απαγορεύσει τη δεύτερη καλλιέργεια. Δίναν νερό μόνο για μία καλλιέργεια και σε κάποια άλλα σημεία δυσκολευόταν ακόμα να δώσουν νερό και για τη μία αυτή καλλιέργεια που είχαν επιτρέψει. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι οι επιπτώσεις στην οικονομία ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Γιατί ξέρετε, επειδή η κλήρη η δική μας είναι πάρα πολύ μικρή, ένας αγρότης ο οποίος ασχολείται με τα εκπαιδευτικά είναι αδύνατο να μπορέσει να επιβιώσει με μία μόνο καλλιέργεια. Άρα καταλαβαίνετε τις επιπτώσεις που υπήρχαν στην οικονομία.
2: Η φετινή ανάκαμψη προσφέρει πολύτιμο χρόνο και καλύτερες προοπτικές για τις καλλιέργειες.

0: τη Μεσαρά, χωρί όμω να επιτρέπει εφησυχασμό απέναντι στι προκλήσει που δημιουργεί η κλιματική μεταβολή.
1: Η κουβέντα που κάναμε με τον αντιδήμαρχό μου, που είναι και πρόεδρο Επιτροπή Φράγματο, τουλάχιστον όλη η Επιτροπή κινείται γύρω από αυτό, ότι πρέπει να είμαστε αρκετά πιο συγκρατημένοι. Δεν μπορούμε να σπαταλήσουμε το νερό όλο, γιατί του χρόνου, όπως είπαμε, δεν ξέρουμε πώς θα είναι η κατάσταση. Από εκεί και πέρα, φυσικά, το πρόβλημα δεν είναι ότι έχει λυθεί και φέτος. Γιατί παρόλο που το Φράγμα Φανερωμένης κατάφερε να βάλει πάνω από 10 εκατομμύρια κυβικά νερό, οι στάθμες των γεωτρήσεων δεν ανέβηκαν. Δηλαδή, παραμένει το πρόβλημα στον υδροφόρο ορίζοντα του κάμπου της Μεσαράς και γενικά και έξω από τον κάμπο της Μεσαράς να είναι αρκετά μεγάλο.
2: Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Σωτήρη Μηταξά, να συζητήσουμε για αυτά τα ευχάριστα σε κάθε περίπτωση. Το λέω γιατί και τα πράγματα στον ταμιευτήρα, στο Φράγμα τα Φανερωμένης είναι εξαιρετικά καλά. Και όλο αυτό, όπως ακούσαμε χαρακτηριστικά και στο ρεπορτάζ, στο βίντεο, προκαλεί, δίνει μια πολύ μεγάλη ανάσα αισιοδοξία, Σωτήρη.
3: Ναι, και επηρεάζει και το σύνολο της αγροτικής οικονομίας σε μια περιοχή όπως είναι η Μεσαρά, που είναι κατά βάση αγροτική και είναι και ο κάμπος της Μεσαράς ο βασικός πυρήνας του πρωτογενούς τομέα σε επίπεδο Κρήτης. Θυμίζω ότι πέρυσι τέτοια περίοδο συζητούσαμε για νεροκλοπές, για καταγγελίες, για δικαστήρια, για την παρέμβαση του εισαγγελέα. Πέρσι, όλο το καλοκαίρι, Σότια, η παραγωγή πήραν από το Φράγμα της Φανερωμένης 0 κυβικά νερού. Όλο το καλοκαίρι. 0 κυβικά. Δόθηκαν νερά μονάχα για τους ξηρικούς αναβασμούς, δηλαδή για τις καλλιέργειες που δεν έχουν εναλλακτικό τρόπο, περιοχές που δεν υπάρχουν γεωτρήσεις. Οι βροχές του χειμώνα, της άνοιξης περισσότερο, τέλος του Φλεβάρι, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της άνοιξης, εκτόξευσαν τα αποθέματα. Κάναμε πολλή συζήτηση για τον αποσελέμη. Προφανώς δεν είναι μόνο ο αποσελέμης που ενισχύθηκε, αλλά και το Φράγμα της Φανερωμένης. Σήμερα έχει αποθέματα 11,5 εκατομμύρια κυβικά. Πριν από μερικούς μήνες, μέχρι τα μέσα Φλεβάρι, η Φανερωμένη είχε λάσπη. Δεν είχε καν νερό. Δίνει αυτό τη δυνατότητα στους φορείς διαχείρισης με μια σωστή κατανομή και να καλύψουν τις ανάγκες των παραγωγών και να κρατήσουν, να διατηρήσουν κάποια αποθέματα για την επόμενη χρονιά, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
2: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη. Το σχέδιο του τώρα για την ανάπτυξη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου παρουσίασε ο Νεκτάριας Παπαδογιάννης. Θυμίζω ότι είναι και ο μοναδικός υποψήφιος πρίτανης του Ιδρύματος. Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη, να δούμε τους βασικούς άξονες αυτού του οράματος, του σχεδίου του κ. Παπαδογιάννη για την επόμενη μέρα του Ιδρύματος. Κώστα.
4: Ναι. Το Ίδρυμα, το οποίο έτσι καλώς έχει κάνει βήματα πρώτου Σότια τα τελευταία χρόνια, με τον απερχόμενο πρίτανη, τον κύριο Κατσαράκη, σε αυτό θέλει να συνεχίσει, σε έγγελμα θέλει να συνεχίσει και ο κύριος Παπαδογιάννης, για να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον πια για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Το σχέδιο του στηρίζεται σε 5 άξονες: ακαδημαϊκή πολιτική, εξωστρέφεια και διεθνοποίηση, καθημερινότητα, φοιτητική μέρημνα και ακαδημαϊκό περιβάλλον. Στα λέω με τίτλους όπως τα έδωσε και ο ίδιος, έτσι. Πυριακές, εργαστηριακές υποδομές και ενεργειακές αναβαθμίσεις και σύνδεση με την κοινωνία και την οικονομία, ενίσχυση της καινοτομίας. Το μεσημέρι της Πέμπτης θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση των νέων μελών του Συμβουλίου του ΕΛΒΕΠΑ, του Συμβουλίου Διοίκησης, για την εκλογή του, για την τυπική εκλογή του κυρίου Παπαδογιάννη. Το ΕΛΒΕΠΑ αλλάζει σελίδα. Πολύ ενδιαφέροντα ακούγονται όλα αυτά. Θέλω να πω, το σχέδιο ως περιγραφή είναι προς σωστή κατεύθυνση. Μένει να δούμε και πώς θα υλοποιηθεί.
2: Θυμίζω ότι αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η του Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, ο νέος πρίτανης. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, ο αγροτοκτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης μετά τις τελευταίες πιστώσεις ενισχύσεων. Και αυτό γιατί χιλιάδες παραγωγοί είδαν τους λογαριασμούς τους είτε εντελώς άδειους είτε με σημαντικά μειωμένα ποσά. Ως αποτέλεσμα του συμψηφισμού, στον οποίο προχωρά η ΑΔΕ, για οφειλές σε ΕΦΚΑ, εφορία και τράπεζες.

0: Δεν πίστευαν στα μάτια τους δεκάδες κτηνοτρόφοι στην Κρήτη όταν είδαν τις προηγούμενες ημέρες πως άπληρωμόν τους μέσω της συνδεδεμένης ενίσχυσης γάλακτος να κάνουν φτερά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Νομού Ηρακλείου, Κώστα Φρογάκη, πρόκειται για αυτόματες κατασχέσεις για οφειλές σε ΕΦΚΑ, εφορία και τράπεζες.
1: Γιατί δεν βγαίνει ο υπουργός να μας πει που πήγαν τα άλλα χρήματα, γιατί δεν τα βάλανε. Και δεν φτάνει μόνο αυτό ότι δεν βάλανε τα λεφτά. Μπήκαν στο λογαριασμό, μπήκε έτσι όταν τράβηξε.
0: Για πόσους περίπου κτηνοτρόφους μιλάμε?
1: Ακριβώς τώρα δεν ξέρω, αλλά είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Και δεν φτάνει που πήρε η εφορία, πήρε και ο ΛΓΑ. Δηλαδή με πήραν ορισμένα άτομα και μου λένε από τον ΛΓΑ μου καθίσανε. Ενώ ο ΛΓΑ κανονικά τα παίρνει κάθε Οκτώβριο που παίρνει η επιδότηση και κάθε Δεκέμβρη που παίρνει οι υπόλοιποι. Ήταν συνδεδεμένες του γαλάτου για το γάλα, δηλαδή στον ένα τόνο το γάλα που έκοβε στο μολόγιο ένα τόνο γάλα, σου δίνανε 100 ευρώ, 110 σου έπαιρνε στον τόνο. Τα βάλανε, περιμένανε, εκτός αυτό πάλι, και πάλι δεν τα βάλανε όπως έπρεπε. Δηλαδή εγώ είχα 10 τόνους. Έπρεπε να πάρω ένα παράδειγμα 1.100 ευρώ με το 110 πόσο πάει και μου βάλανε 800, 900. Πάλι δεν τα βάλανε καλά τα λεφτά.
0: Μετά και την ψυχρολουσία των κτηνοτρόφων, σύλλογοι από όλη την Κρήτη ετοιμάζονται να προβούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις.
1: Εμείς αυτό το μήνυμα που θέλω εγώ να καταλάβουν οι ανθρώποι είναι ότι αργά ή γρήγορα θα βγούμε πάλι στους δρόμους. Και αυτό τώρα η κυβέρνηση είναι στο χέρι να το κάνει, να αποφύγουμε να συγκλωστούμε και εμείς δεν μας συμβολείται. Θα πάμε πάλι στους δρόμους, θα πάμε στα αεροδρόμια, θα πάμε στα λιμάνια, ίσα που θα έρθουμε αντιμέτωποι με τους ανθρώπους. Δεν φταίνε στο κάτω-κάτω.
0: Άρα προσανατολίζεστε σε κινητοποίηση από τον ερχόμενο μήνα, πότε δηλαδή?
1: Ναι, όχι τον Ιούλη. Τον Ιούλη τώρα το κουβεντιάζομαι. Κουβεντιάζομαι με όλους τους συλλόγους της Κρήτης, τα Χανιά, Ρέθυμνο, όλοι μαζί. Θα κανονίσουμε τώρα ένα συμβούλιο. Να δούμε πώς θα γίνει, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει συλλαλητήριο.
0: Την ίδια ώρα ο κλάδος των κτηνοτρόφων αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Αιτία, όπως λένε, το κόστος παραγωγής, αλλά και η ακρίβεια στα νοικοκυριά των παραγωγών.
2: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
3: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
4: Με τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού, την ιστορία, τη φυσική και την οικονομία, έκλεισε σήμερα ο βασικός κύκλος των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τη Σκυτάλη παίρνουν αύριο υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, έμενο μετά την ολοκλήρωση των βασικών εξετάσεων. Τη Σκυτάλη παίρνουν και τα ειδικά μαθήματα, οι εξετάσεις των οποίων θα διεξαχθούν από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου.
0: Τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού έδωσαν τη Δευτέρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Οι εξετάσεις διεξήχθησαν ομαλά και τα θέματα στάλθηκαν όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί στις 8.30 το πρωί. Με κινητά και σκονάκι επιχείρησαν να εξεταστούν τρεις υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα να μηδενιστούν τα γραπτά τους. Δύο από τους μαθητές πιάστηκαν με κινητά τηλέφωνα ενώ ο τρίτος με σκονάκι με αποτέλεσμα οι επιτηρητές που του αντιλήφθηκαν να προχωρήσουν στον μηδενισμό των γραπτών τους. Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε εξεταστικά κέντρα της πόλης του Ηρακλείου αλλά και της ενδοχώρας.
5: Ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήματα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια σήμερα. Η οργάνωση ήταν άρτια, δεν δημιούργησε κάποιο πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα δυστυχώς ήταν ο μηδενισμός ενός μικρού αριθμού γραπτών σε μαθητές, κυρίως για χρήση κινητού και σε λιγότερες περιπτώσεις χρήση σκονάκι. Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές των γενικών λυκείων από σήμερα μπορούν να ξεκουραστούν. Έχουμε μερικές μέρες, 4 ακόμα, για να ολοκληρωθούν και οι εξετάσεις των επαγγελματικών λυκείων.
0: Οι εξετάσεις για τους υποψηφίους γενικών λυκείων και ΕΠΑΛ που έχουν δηλώσει ειδικό μάθημα θα πραγματοποιηθούν για άλλη μια χρονιά σε επίπεδο Κρήτη στο Ρέθυμνο.
5: Και στη συνέχεια έχουμε, όπως γνωρίζετε, τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων που θα γίνουν και φέτος για τους μαθητές Κρήτης στο Ρέθυμνο. Και έτσι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. κύκλος των πανελλαδικών εξετάσεων. Οπότε τα παιδιά της Κρήτης, μαθητές και μαθήτριες Κρήτης που θέλουν να δώσουν μαθήματα σχεδίου, μαθήματα ξένων γλωσσών και μαθήματα μουσικής, δεν χρειάζεται πια να μετακινηθούν στην Αθήνα όπως παλαιότερο.
0: Σημειώνεται ότι η πειραματική βαθμολόγηση των γραπτών στα μαθήματα που εξετάστηκαν θα ξεκινήσει την 3η 9 Ιουνίου στα βαθμολογικά κέντρα. Ενώ η έναρξη της κανονικής βαθμολόγησης θα αρχίσει την ερχόμενη 5η μετά τις 12 το μεσημέρι.
4: Αντιμέτωπος με δύο ακόμη αγωγές εξώσεων από χώρους που μισθώνει για να στεγάσει η νηπιαγωγία, βρίσκεται αυτό το καλοκαίρι.

0: Ηρακλείου. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσυνάκης, μιλώντας στο κράτη24.gr, αποκάλυψε ότι στην εκδίκαση των υποθέσεων την περασμένη εβδομάδα ο Δήμος ζήτησε την παράταση της μίσθωσης για έναν χρόνο και περιμένει την απόφαση.
1: Αντιμέτωπος με δύο ακόμα αγωγές εξώσεων από χώρους που μισθώνει για να στεγάσει νήπια αγωγία βρίσκεται αυτό το καλοκαίρι ο Δήμος Ηρακλείου.
2: Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Ηρακλείου έχει αυτή τη στιγμή 210 περίπου σχολικές μονάδες. Ένα ποσοστό από αυτές, περίπου 10%, περίπου 25, μικρές σχολικές μονάδες, σχολικές μονάδες για νηπιαγωγεία, είναι μισθωμένες σε περιοχές του κέντρου, πυκνοκατοικημένες, όπου δεν μας δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιήσουμε, επειδή δεν υπάρχει, ένα οικόπεδο για ανέγερση ενός νέου κτηρίου.
1: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσυνάκης σημείωσε πως ορισμένοι ιδιοκτήτες διαμαρτύρονται για τα χαμηλά μισθώματα.
2: Συνήθως αυτές τις περιπτώσεις η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας μας κάνει αίτημα και εμείς αναλαμβάνουμε να μισθώσουμε ένα χώρο για να στεγαστεί το νηπιαγωγείο. Έτσι λοιπόν έχουμε περίπου 25 μισθώσεις, οι οποίες είναι πολύ παλιές. Πολλές από τις οποίες είναι μισθώσεις 30 ετών. Τον τελευταίο καιρό μας διαμαρτύρονται κάποιοι από τους ιδιοκτήτες, όχι όλοι, ότι, ας πούμε αυτή τη φορά περίπου 5, ότι τα μισθώματα είναι πάρα πολύ χαμηλά.
1: Ο λόγος που έγιναν οι αγωγές είναι η οριζόντια μείωση των ενοικίων που πλήρωνε το δημόσιο κατά 30% κατά την περίοδο της πανδημίας, η οποία δεν επανήλθε στη συνέχεια.
2: Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της ύφεσης έγινε οριζόντια μείωση των ενοικίων που πλήρωνε το δημόσιο κατά 30%. Αυτή η διόρθωση δεν έγινε ποτέ και σήμερα μας παραπονιούνται ότι θα ήθελαν αύξηση των μισθωμάτων. Όμως εμείς εκ της νομοθεσίας δεν μπορούμε να περάσουμε σε αύξηση, γιατί δυστυχώς ο νόμος προβλέπει αύξηση μόνο 3%. Αναγκάζονται λοιπόν οι άνθρωποι να μας κάνουν αγωγές εξώσεων, όχι επειδή δεν θέλουν να χρησιμοποιούμε τα νηπιαγωγεία, αλλά για να βρουν ένα τρόπο να περάσουμε σε νέα δημοπρασία, ώστε να αυξηθεί κατά ανάγκη το ποσό.
1: Οι αγωγές αφορούν το 37ο νηπιαγωγείο και μία αίθουσα του 57ου νηπιαγωγείου, ενώ η εκδίκαση των υποθέσεων πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Έχουμε 5 τέτοιες αγωγές, από τις οποίες οι δύο μας απασχολούν φέτος, η αγωγή έξωση στο 37 νηπιαγωγείο και στο 57 νηπιαγωγείο, μάλλον να το πω σωστά, όχι στο 57 νηπιαγωγείο, σε μία αίθουσα του 57 νηπιαγωγείου, η οποία είναι μισθωμένη. Το υπόλοιπο δεν έχει πρόβλημα. Έγινε η εκδίκαση την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέρθησαν όλα τα προβλήματα και οι προβληματισμοί των ιδιοκτητών το χώρο, στην αρμόδια δομή του δικαστηρίου.
1: Κατά την εκδίκαση ο Δήμος ζήτησε την παράταση της μίσθωσης για ένα χρόνο και περιμένει την απόφαση.
2: Εμείς είπαμε το εξής, ότι ναι, μπορούμε να περάσουμε σε νέες δημοπρασίες, αλλά χρειάζεται λίγος χρόνος και ζητήσαμε την παράταση ενός έτους της μισθώσης, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να είμαστε έτοιμοι. Το δικαστήριο αποφάσισε να συζητήσει το θέμα και να εκδώσει απόφαση σε ένα εύλογο χρόνο. Η άποψή μου είναι ότι ναι, μπορούμε να κάνουμε νέες δημοπρασίες και να βρούμε ίσως και νέα κτίρια τα οποία να πληρούν λίγο περισσότερο τις προϋποθέσεις της σημερινής εποχής.
0: Μια σημαντική ανάσα για χιλιάδες φορολογούμενους που βρίσκονται αντιμέτωποι με οφειλές προς το δημόσιο φέρνει η αύξηση του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών από τα 1.250 ευρώ που είναι σήμερα στα 1.600. Η παρέμβαση αφορά όσους έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και κινδυνεύουν με μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης και ουσιαστικά αποτελεί ένα πρόσθετο δίχτυ προστασίας που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και μικρές επιχειρήσεις.
3: Στήριξη σε χιλιάδες φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο αναμένεται να προσφέρει επικείμενη αύξηση του ακατάσχετου ορίου τραπεζικών καταθέσεων από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ, που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Η αύξηση του ορίου είναι σημαντική για μισθωτούς συνταξιούχους και ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς διευρύνει το ποσό που μπορεί να παραμείνει διαθέσιμο σε έναν δηλωμένο ακατάσχητο λογαριασμό, χωρίς να κινδυνεύει από κατασχέσεις λόγω οφειλών προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Η βασική κερδισμένη

0: Της αλλαγής θα είναι οι εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές από 1.250 έως 1.600 ευρώ. Μέχρι σήμερα ένα μέρος των χρημάτων αυτών μπορούσε να βρεθεί εκτός προστασίας εφόσον υπήρχε ενεργή κατάσχεση από την ΑΔΕ.
1: Έχουμε από το αρχές του μήνα Ιουνίου την αύξηση του ακατάστατου λογαριασμού από τα 1.250 ευρώ στα 1.600, έχουμε μια αύξηση στο 28%. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πόσο η αύξηση του ακατάστατου του λογαριασμού θα πρέπει ήδη να δηλωθεί από τους προσωπικούς κωδικούς του τάξης, ο κάθε φορολογούμενος να μπει, να δηλώσει, εάν δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, ένα και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό στα 1.600 ευρώ που θα είναι. Δηλαδή πρέπει να δηλώσει τον λογαριασμό του συγκεκριμένου και αυτό αυτόματα, ό,τι ποσό μπει μέσα, έχει την προστασία. Δεν σημαίνει πως διαγράφεται ποσό, δεν σημαίνει πως γίνεται κάτι διαφορετικό. Το ποσό απλώς υπάρχει στις διαπιστευμένες τράπεζες η δέσμευση πως δεν μπορεί να κατασχεθεί, όμως βασική προϋπόθεση θα πρέπει να έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
0: Κερδισμένοι θα είναι επίσης χιλιάδες συνταξιούχοι που λαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις, οι οποίες συνολικά υπερβαίνουν τα 1.250 ευρώ, αλλά παραμένουν κάτω από τα 1.600 ευρώ.
1: Όμως εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως αυτό αφορά ιδιώτες. Πάγιο για αίτημα των επαγγελματιών είναι πως θα πρέπει το αντίστοιχος ακατάστατο λογαριασμός να ισχύει και σε επαγγελματικό λογαριασμό. Σε επαγγελματικό λογαριασμό δεν ισχύει μόνο για τους ιδιώτες φορολογούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, σαν φυσικά πρόσωπα.
0: Η πρώτη μεγάλη παγίδα αφορά όσους δεν έχουν δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΔΕ. Η δεύτερη αφορά τους πολίτες που διατηρούν περισσότερους από έναν τραπεζικούς λογαριασμούς.
1: Καλό είναι να γίνεται επανέλεγχος, εάν θέλουν να διαφοροποιήσουν λογαριασμό, αν θέλουν να βάλουν κάποιο διαφορετικό, να κάνουν μια επιβεβαίωση πόσο λογαριασμό είναι σωστός με τις μεταβολές που έχουμε και ειδικά στις τράπεζες εδώ τοπικά, να κάνει επανέλεγχο, καλό θα είναι.
2: Σε τεχνικές εκκρεμότητες αλλά και στην αναμονή της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία θα καθορίσει τους τελικούς όρους υλοποίησης της δράσης, αποδίδεται σύμφωνα με πληροφορίες η καθυστέρηση ενεργοποίησης της πλατφόρμας του προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2026. Σε κάθε περίπτωση, η δράση αποσκοπεί στην τόνωση του ιστορικού τουρισμού και τη στήριξη των νοικοκυριών μέσω της χορήγησης ψηφιακής κάρτας ενίσχυσης, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα σε όλη την ελληνική επικράτεια.
0: Ζήτημα χρόνου θεωρείται η έναρξη του προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2026 εν αναμονή και της κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία θα καθοριστούν όλες οι λεπτομέρειες. Για άλλη μια χρονιά το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της εσωτερικής τουριστικής κίνησης και στη στήριξη των οικογενειών και των ατόμων με αναπηρία σε όλη τη χώρα. Από το πρόγραμμα αναμένεται να χορηγηθούν επιταγές βάουτσερ διακοπών έως 600 ευρώ.
3: Εν αναμονή του προγράμματος Τουρισμός για Όλους βρίσκονται οι πολίτες για το φετινό καλοκαίρι. Να πούμε ότι πέρυσι το ίδιο πρόγραμμα, 1 Μαΐου, ήταν ήδη στη διάθεση των πολιτών. Φέτος παρατηρείται μια καθυστέρηση εν αναμονή της σκίας, λοιπόν, την οποία θα προβλέπει ισοδηματικά κριτήρια και τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
0: Οι δικαιούχοι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο βασικές περιόδους. Η υψηλή περίοδος από την 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026, χαμηλή περίοδος από την 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ να σημειωθεί ότι η δυνατότητα χρήσης του υπολείπου της κάρτας τερματίζεται οριστικά την 31η Δεκεμβρίου 2026.
3: Τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία ίσχυαν πέρυσι ήταν ατομικό εισόδημα 15.000 ευρώ, 26 για την οικογένεια και προσάυξη 2.000 ευρώ για το κάθε τέκνο. Να πούμε όμως ότι πρέπει να περιμένουμε την ΚΙΑ για να δούμε αν ισχύουν τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, να πούμε ότι το δικαιούμενο ποσό αφημολογείται ότι θα είναι από τα 200 έως τα 600 ευρώ, ανάλογα με το εισόδημα σου, που σε ποια κατηγορία βρίσκεσαι.
0: Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει το κατάλημα που επιθυμεί, καθώς δεν υπάρχει περιοριστική λίστα συμβεβλημένων επιχειρήσεων.
3: Αυτό που φημολογείται είναι ότι φέτος δεν θα υπάρχουν συμβεβλημένα καταλήμματα, δεν θα υπάρχει δηλαδή μια λίστα ξενοδοχείων, των οποίων μόνο από αυτή τη λίστα θα μπορούν οι πολίτες να επιλέξουν, εφόσον είναι επιτυχόντες, το κατάλημα το οποίο θα κάνουν τις διακοπές τους. Οπότε θα υπάρχει μια μεγάλη επιλογή, αρκεί τα καταλήμματα να διαθέτουν το συγκεκριμένο CAD και να έχουν POS. Να έχουν POS γιατί η επιδότηση θα είναι μέσω μιας άλλης ψηφιακής κάρτας, δηλαδή δεν παίρνουν οι πολίτες χρήματα. Το ποσό που θα δικαιούνται θα είναι μέσω μιας ψηφιακής κάρτας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το πρωί σήμερα τις νότιες Φιλιππίνες. Η δόνηση σημειώθηκε ανοιχτά των ακτών του νησιού Μιντανάο και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια, κατολιστήσεις αλλά και τσουνάμι που έφτασε το 1 μέτρο στις παράκτιες περιοχές.
1: Ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό 7,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά του νότιου νησιού Μιντανάο των Φιλιππίνων αυξήθηκε σε τουλάχιστον 32, ενώ υπάρχουν δεκάδες τραυματίες, δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών, καθώς η Μανίλα ενέτεινε τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Ο σεισμός, ο οποίος προκάλεσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε αρκετές χώρες, σημειώθηκε νωρίς το πρωί περίπου 20 χιλιόμετρα από την επαρχία Σαραγκάνη, με τις δονήσεις να γίνονται έντονα αισθητές σε όλο το Μιντανάο και 400 χιλιόμετρα μακριά στην πόλη Μανάντο, στο νησί Σουλουαέζι της Ινδονησίας. Οι προειδοποιήσεις για τσουνάμι ακυρώθηκαν ύστερα από περισσότερες από 6 ώρες στις νότιες Φιλιππίνες, στη βόρεια Ινδονησία και την πολιτεία Σαμπάχ της Μαλαισίας, στο νησί Βόρνεο, όπου οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών είχαν ενημερωθεί να απομακρυνθούν και να μετακινηθούν άμεσα σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Στο μεταξύ έχουν σημειωθεί περισσότεροι από 200 μετασεισμούς.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Να ξεκινήσουμε παρέα την εβδομάδα όσον αφορά τα αθλητικά. Καλώς τον. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σοφία. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε από τα εισιτήρια διαρκείας του Όφη. Το σύνθημα είναι με τον όμιλο στους ομίλους, σωστά?
3: Ναι, κάπως έτσι. Είναι το θέμα, το νούμερο ένα θέμα στην επικαιρότητα σήμερα για τον Όφη. Έγινε η παρουσίαση το μεσημέρι στην αίθουσα τύπου στο Παγκρίτιο. Σε μία εβδομάδα, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας για την επόμενη σεζόν. Πρόκειται για τα εντός έδρας παιχνίδια του Όφη σε πρωτάθλημα, σε κύπελο, σε Ευρώπη, γι' αυτό και το σύνθημα με τον όμιλο στους ομίλους, αλλά και για τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας στο καλοκαίρι. Διαχωρίζεται σε δύο φάσεις η περίοδος των εισιτηρίων διαρκές, της πόλης των εισιτηρίων διαρκές. Η πρώτη φάση, η πρώτη περίοδος είναι, ξεκινά από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, όπως είπαμε, μέχρι τις 5 Ιουλίου και αφορά αυτούς που

0: είχαν πέρσι την περσινή σεζόν εισιτήριο διαρκείας και αυτούς που βρέθηκαν στον τελικό κυπέλλου στο Βόλο. Μιλάμε για αυτούς λοιπόν, για αυτές τις κατηγορίες φιλάθλων του Όφη. Στη συνέχεια, από τις 6 Ιουλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου, θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας για τους νέους κατόχους, για αυτούς που θα πάρουν τώρα εισιτήριο για την επόμενη σεζόν. Αλλά γενικότερα, σε ό,τι έχω να σου πω, ότι οι κατηγορίες είναι πάρα πολλές και φυσικά είναι για κάθε βαλάντη.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς. Εκεί θέλω να πάμε τώρα. Μας το είχες περιγράψει λίγο, νομίζω, την περασμένη εβδομάδα, αλλά καλό είναι να το ξαναπούμε, ότι είναι εισιτήρια διαρκείας που απευθύνονται σε όλους. Και βρίσκονται και οι οικογένειες επίσης στο επίκεντρο.
0: Σαφέστατα, αυτή ήταν μία από τις βασικές προτεραιότητες, για να μην πω η βασική προτεραιότητα των ανθρώπων του Όφη, να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες στις εξέδρες. Θα σου πω ενδεικτικά ότι στις θύρες από τη θύρα 9 ως τη θύρα 14 πρόκειται για τις θύρες που είναι απέναντι, δηλαδή αυτές που βλέπουμε στην τηλεοπτική μας οθόνη. Όποιος γονιός αγοράσει εισιτήριο διαρκείας, τότε θα έχει και ένα επιπλέον εισιτήριο διαρκείας δωρεάν, το τονίζω δωρεάν, για το παιδί του, εφόσον είναι κάτω των 15 ετών. Τώρα, αν αυτός έχει δεύτερο και τρίτο παιδί, ο συγκεκριμένος γονιός, κάθε επιπλέον παιδί θα έχει έκπτωση 50%. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να πάνε δύο παιδιά στο γήπεδο, να πηγαίνουν όλη τη σεζόν και να πληρώνουν για μισό.
1: Έτσι.
0: Οπότε καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη έκπτωση είναι αυτή. Επίσης, ενδεικτικό άλλο παράδειγμα. Στις θύρες 2, 3, 19, 20 αλλά και στην VIP 1, δηλαδή στις κεντρικές θύρες του γηπέδου, επίσης τα παιδιά κάτω των 15 ετών θα έχουν έκπτωση 50% σε εισιτήρια διαρκείας. Μιλάμε για τις καλύτερες θύρες του γηπέδου. Επίσης, στις εκπτώσεις περιλαμβάνονται προγράμματα επιβράβευσης. Δηλαδή, μετράμε τους πόντους. Πώς κάνουμε στις αεροπορικές εταιρείες και στα αεροπορικά εισιτήρια? Μετράμε τους πόντους και οι εκπτώσεις ξεκινούν από 5% και φτάνουν το 30%. Δηλαδή, μιλάμε για αυτούς που πήγαιναν πέρσι στους αγώνες, κάποιοι μπορεί να δικαιούνται και έκπτωση 30%. Διαφορετικές κατηγορίες σε gold, σε silver, σε bronze. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πλαίσιο. Επίσης, όφηνε στο πλευρό των φοιτητών και των ανέργων, με έκπτωση 50% επίσης στα εισιτήρια διαρκείας σε μία συγκεκριμένη θύρα του γηπέδου, στη θύρα 13. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, το Παγκρίτιο του χρόνου θα ζήσει μεγάλες στιγμές. Οι άνθρωποι του Όφη υπολογίζουν σε πενταψήφιο αριθμό, δηλαδή από τις 10.000 εισιτήρια διαρκείας και πάνω, γιατί φυσικά έρχεται και η Ευρώπη και αυτός είναι ο μεγάλος στόχος των ανθρώπων του.
1: Έτσι είναι. Προφανώς και είναι και ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Δεν το συζητώ καθόλου. Λοιπόν, μιας και πήγαμε, δηλαδή έχουμε πάει στο Παγκρίτιο ούτως ή άλλως, είχαμε χθες το παιχνίδι με την Ιταλία. Περάσαμε το τεστ, πέρασε το τεστ στο Παγκρίτιο χθες το βράδυ, στο φιλικό αυτό της εθνικής μας.
0: Κοίταξε, αν σκεφτείς ότι στο χθεσινό παιχνίδι στις εξέδρες οι φύλαθλοι προσέγγιζαν τις 15.000, μιλάμε για έναν αριθμό ο οποίος θα είναι αυτός σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δηλαδή, τέτοιων απαιτήσεων θα είναι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη την επόμενη σεζόν. Και για να λέμε τα καλά, όπως λέγαμε πέρσι και τα αρνητικά, θυμάσαι στο θέμα που είχε προκύψει με το Οχλωοτάπητα, όταν ο Όφη μετακόμισε στο Παγκρίτιο, λέγαμε τότε τα αρνητικά, οφείλουμε να λέμε και τα θετικά. Και όλο αυτό έχει να κάνει με τη δουλειά που έχουν κάνει οι άνθρωποι του Όφη, με τη δουλειά που έχουν κάνει οι άνθρωποι της ΠΑΕ, στο πώς να διαμορφώσουν το Παγκρίτιο σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό γήπεδο. Φυσικά θέλει ακόμη πράγματα να γίνουν, χρειάζονται κάποιες διορθώσεις, θα έρθουν οι άνθρωποι της UEFA, θα έρθει η επιτελείο της UEFA να τα τσεκάρει όλα αυτά, να πει τι επίσης χρειάζεται, έτσι ώστε όλα να είναι έτοιμα τον Αύγουστο για το παιχνίδι των προκριματικών.
1: Υπάρχει χρόνος να δρομολογηθούν οι όποιες παρεμβάσεις σε κάθε περίπτωση. Η Ελλάδα-Ιταλία εχθές έχασε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Είδαμε όμως και τον Ανδρούτσο. Το λέω γιατί το συζητούσαμε τελευταία για την κλίση που δέχτηκε από την Εθνική. Είδαμε όμως και τον Ανδρούτσο να αγωνίζεται με την Γαλαλό-Λευκή.
0: Ναι. Η Ελλάδα ιτήθηκε από την Ιταλία με ένα 0 χάρη σε ένα τέρμα του Εσπόζητο στο πρώτο ημίχρονο. Η αλήθεια είναι ότι η εθνική μας ομάδα δεν έδειξε καλή εικόνα στον αγωνιστικό χώρο και απέναντι σε μια Ιταλία η οποία κατά κύριο λόγο έπαιξε με την Under 21 ομάδα της. Ο μέσος όρος ηλικίας των Ιταλών στην 11 ήταν κάτω των 21 ετών. Εμείς δεν δείξαμε τίποτα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε δοκιμές εν ώψη του ερχόμενου Nations League, γι' αυτό και χρησιμοποίησε ξανά τρία στόπερ και όπως είπες και εσύ, θετικό για τον κόσμο που βρέθηκε στις εξέδρες είναι ότι είδε ένα δικό του παιδί, είδε το Θανάση Ανδρούτσο να μπαίνει.

0: Ένιος αλλαγή στο 62, ο αρχηγός του Όφη, που μάλιστα έκανε και δηλώσεις μετά το τέλος του μάτς. Δήλωσε χαρούμενος για την επιστροφή του στην εθνική ομάδα μετά από 4 χρόνια και φυσικά τόνισε πόσο τον έχει αγκαλιάσει το κοινό του Όφη, το κοινό του Ηρακλείου, τον 1,5 χρόνο που βρίσκεται στην ομάδα, πλέον αρχηγός, και μαζί με τον Ταξιάρχη Χούντα προφανώς είναι οι δύο MVP της ομάδας. Θυμίζω ότι και ο Χούντας είχε κληθεί στην εθνική, είχε επιστρέψει και αυτό στην εθνική μέσω των εμφανίσεων του με τον Όφη.
1: Και μιλώντας για το Ταξιάρχη Χούντα, είχαμε και την ανακοίνωση σήμερα, έτσι δεν είναι, για την ανανέωση για τα επόμενα 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, του συμβολαίου.
0: Ήταν γνωστή η συμφωνία εδώ και αρκετές ημέρες της επέκτασης του συμβολαίου του Ταξιάρχη Χούντα και με σύνθημα στα ευρωπαϊκά σαλόνια με τάξη. Είναι το παρατσούκλι του Ταξιάρχη Χούντα. Έτσι ο Όφη λοιπόν ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας για τα επόμενα 3 χρόνια μέχρι το 2029. Ο Χούντας, ο οποίος την σεζόν που μας πέρασε ήταν ο πρώτος Έλληνας σκόρερ του πρωταθλήματος με 9 τέρματα και φυσικά θα αποτελέσει και τον ηγέτη του Όφη του χρόνου στους ομίλους των ευρωπαϊκών κύπελλων.
1: Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με πτώση 0,13% έκλεισε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.352,54 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 264,98 εκατομμύρια ευρώ, 39 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 72 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι αμέσως μετά το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και ακριβώς στις 9 η εκπομπή Κερκίδα με τον Γιώργο Κουτσιδάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Θα συνεχιστούν και τη νέα εβδομάδα οι συνθήκες καιρικής αστάθειας, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και σε περιοχές της Θεσσαλίας. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει ένα σχεδόν αίθριος καιρός. Παράλληλα, οι άνεμοι παραμένουν από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, θα ενισχύονται και θα φτάνουν μέχρι και τα 5 μποφόρ. Για τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε αραιές νεφώσεις αρχικά που πρόσχερα θα γίνονται πιο πυκνές, κυρίως στα εσωτερικά τμήματα της Ηπείρου, ημιωρινές και ορεινές περιοχές όπου και θα εκδηλώνονται φαινόμενα. Μέχρι το βράδυ όμως ο καιρός θα έχει παρουσιάσει βελτίωση, κυρίως ως προς τα φαινόμενα. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στους 30 βαθμούς. Για την Κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, σχεδόν αίθριος ο καιρός. Όμως από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, ημιωρινές και ορεινές περιοχές όπου και θα σημειώνονται φαινόμενα. Από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Η άνεμη από μεταβλητών διευθύνσεων στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπερνάει τους 28 βαθμούς. Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη, σχεδόν αίθριος ο καιρός, το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές. 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου, με βόρειο-ανατολικό το ρεύμα στα 3 μποφόρ. Για το βόρειο Αιγαίο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγη πρόσχερη συννεφιά. Βοριάδες που θα αγγίζουν σε ένταση μέχρι και τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 31 βαθμούς. Για τη στερεά Ελλάδα, άστατος ο καιρός, ενώ τις θερμές ώρες ημέρας θα εκδηλώνονται φαινόμενα. Το βράδυ, όπου θα εκδηλωθούν φαινόμενα, θα έχουν σταματήσει. Με τους ανέμους από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία νωρίς το πρωί στους 15 με 16 βαθμούς ως ελάχιστη τιμή. Για την Αττική και τη Βιωτία, και εδώ περιμένουμε έναν άστατο καιρό, κυρίως από το μεσημέρι και μετά στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Οι υπόλοιπες περιοχές θα έχουν αρκετά μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Βοριάδες στα 3 με 4 μποφόρ ή θερμοκρασία μεταξύ των 17 και 31 βαθμών. Για τη Δυτική Ελλάδα σχεδόν αίθριος ο καιρός στις δυτικότερες περιοχές, ενώ για την Πελοπόννησο που περιμένουμε και εδώ να εκδηλωθεί τις θερμές ώρες ημέρας αστάθεια, που σημαίνει ότι θα σημειώνονται φαινόμενα, βροχές ή σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι τις πρώτες όμως βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα

Με 5 μποφόρ η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή το μεσημέρι θα αγγίζει τους 32 βαθμούς. Για το νότιο Αιγαίο περιμένουμε λίγη πρόσχερη συννεφιά με αρκετή ηλιοφάνεια. 31 βαθμούς η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή, βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 με 5 μποφόρ. Στο σημείο αυτό να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει την Τρίτη σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

Στην Κρήτη τώρα η Τρίτη θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά το μεσημέρι, κυρίως στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 με 5 μποφόρ, στους 33 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου στα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Αναλυτικότερα τώρα στον νομό Χανίων, παροδική συννεφιά στα κεντρικά το μεσημέρι, ηλιοφάνεια στις υπόλοιπες περιοχές. Οι άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 28 βαθμούς. Και στον νομό Ρεθύμνου περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα ημιωρινά και ορεινά τμήματα. Το Μελτέμι εδώ θα πνέει με ένταση στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία και εδώ το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή στους 28 βαθμούς. Και για τον νομό Ηρακλείου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. Με ανέμους από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, στα 4 μποφόρ θερμοκρασία μεταξύ των 17 και 33 βαθμών στα νοτιότερα τμήματα του νομού. Για τον νομό Λασιθίου περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγη πρόσχερη στεφιά τις θερμές ώρες ημέρας στις ορεινές περιοχές. Και εδώ το Μελτέμι θα πνέει με ένταση που δεν θα ξεπερνάει τα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 16 και 30 βαθμών. Για την Τετάρτη τώρα, κυρίες και κύριοι, στο νησί μας περιμένουμε να συνεχιστούν οι πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Σχεδόν έθριος λοιπόν ο καιρός. Οι όποιες νεφώσεις θα εντοπίζονται κυρίως στα κεντρικά, ορεινά και ανατολικά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ όσον αφορά τον κυματισμό τους μεταξύ του μισού και ενός μέτρου στα κεντρικά θαλάσσια τμήματα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στη διαμόρφωση του πρώην ΚΤΕΟ προκειμένου να δημιουργηθεί εκεί ένας κατάλληλος χώρος για την προσωρινή φιλοξενία μετανάστευσης.

0: μεταναστών. Αυτό ξεκαθάρισε μιλώντας στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, επισημένοντας πως ήδη έχει στείλει επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ζητώντας του την παραχώρηση του κτηρίου για ένα διάστημα 6 μηνών για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των μεταναστευτικών ροών.
1: Σήμερα εγώ το πρωί έστειλα επιστολή στον Περιφερειάρχη, επειδή πια είμαστε σε πολύ πιεστικό πλαίσιο βάσει του καλοκαιριού και φαντάζομαι κανένας δεν θέλει διαχείριση ροών να γίνεται μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Την Παρασκευή κλιμάκιο του Υπουργείου είδε το παλαιό κταίο, το οποίο ανήκει στην περιφέρεια. Ο συγκεκριμένος χώρος εμάς μας επαρκεί τουλάχιστον για τους επόμενους 4-5 μήνες να το πάρουμε, άμεσα μπορεί να λειτουργήσει, για να λειτουργήσει ακριβώς όπως στην Αγιά.
0: Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στη διαμόρφωση του πρώην ΚΤΕΟ, προκειμένου να δημιουργηθεί εκεί ένας κατάλληλος χώρος για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών. Αυτό ξεκαθάρισε μιλώντας στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, επισημένοντας πως ήδη έχει στείλει επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ζητώντας του την παραχώρηση του κτηρίου για ένα διάστημα 6 μηνών για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των μεταναστευτικών ροών. Ο Υπουργός Μετανάστευσης όμως επέκρινε και τους βουλευτές του Ηρακλείου της Αντιπολίτευσης για τη στάση τους, καθώς όπως είπε τάσσονται συνεχώς αρνητικά σε όποιον χώρο και αν έχει προταθεί και υποδειχθεί από το Υπουργείο.
1: Δεν πιστεύω να πούνε τώρα και το ΚΤΕΟ με τίποτα. Ή να το πω αλλιώς, αν το πούνε, δεν είναι παράλογος υπουργός να σας πω στρατόπεδο Πετινάρι, στρατόπεδο Ζωγραφάκι, Ζωγραφάκι Πλευράκι, να το έχει, μοιάζει και με το όνομά μου, Γάζι χώρος, Σκαλάνι χώρος, Φάρος, Μαλάδες, ΚΤΕΟ. Η απάντηση, να συμφωνήσουμε, δεν μπορεί να είναι «δεν κάνουν αυτοί, θέλουμε να γίνει κάπου, ψάξτε να βρείτε, αλλά εμείς στην Κρήτη δεν κάνουμε καμία πρόταση».
0: Την Κυριακή συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου και έλαβε απόφαση κατά της δημιουργίας ενός χώρου προσωρινής φιλοξενίας στο κτίριο που στεγαζόταν το δημόσιο ΚΤΕΟ στην Εθνική Οδό. Μία όμως αναφορά για το Ανατολικό Αιγαίο και τις εικόνες που υπήρξαν στο παρελθόν εκεί προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργού Μετανάστευσης.
1: Συγχωρείτε, με όλο το σεβασμό, επειδή είδα και ανακοινώσεις του Δήμου Χερσονήσου χθες, οι αναφορές ότι μπορεί να γίνεται η διαχείριση και εμείς δεν θα γίνουμε σαν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όταν σήμερα στην πραγματικότητα η χώρα δεν έχει μεταναστευτικό πρόβλημα παρά μόνο στην Κρήτη. Το 70% των αφίξεων στην Ελλάδα είναι από την Κρήτη. Και το 60% αυτών των αφίξεων είναι στο Ηράκλειο. Δεν μπορεί το Ηράκλειο να έρχεται και να λέει «όλοι θα πάρουν βάρος σε όλη την ενδοχώρα, σε άλλα νησιά αν χρειαστεί, αλλά εμείς ακόμα και για τη διαλογή των 3 και των 4 ημερών δεν μπορούμε να βρούμε ένα χώρο».
0: Ο Δήμαρχος Χερσονήσου πάντως επανέλαβε πως ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ δεν είναι κατάλληλος για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας, τόσο λόγω του ότι βρίσκεται στην καρδιά του τουριστικού δήμου της Κρήτης, αλλά και γιατί βρίσκεται δίπλα από τον βόρειο δικό άξονα και ένα τυχόν πρόβλημα θα δημιουργήσει κυκλοφοριακά προβλήματα.
2: Δράσουμε γιατί αναγνωρίζουμε το πρόβλημα, θεωρώ ότι έχουμε ευθύνη να συμμετάσχουμε όλοι για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα. Αλλά δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να συνηγορεί στο να επιλεγεί αυτός ο χώρος. Μέσα από το ψήφισμα το οποίο ήδη έχουμε δημοσιοποιήσει, παραθέτουμε αναλυτικά και τεκμηριωμένα όλα εκείνα τα επιχειρήματα που όχι μόνο απηχούν τις απόψεις της δικιάς μας, της περιφέρειας, όλων των τουριστικών παραγόντων, αλλά είναι εξοφθάλμος ατεκμηρίωτο τελείως το αίτημα να πάει εκεί για λόγους καθαρά αναπτυξιακούς, χωροταξικούς, πολεοδομικούς, περιβαλλοντικούς. Αλλά κυρίως είναι σε επαφή με το βόρειο δικό άξονα Κρήτης.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρώην Δήμαρχος Χερσονήσου και επικεφαλής της Αντιπολίτευσης Γιάννης Έγκος, που μιλώντας στον Sky Κρήτης, επισήμανε πως η τοπική αυτοδιοίκηση εδώ και αρκετό διάστημα δεν κατάφερε να βρει ένα χώρο για να προτείνει στο Υπουργείο Μετανάστευσης.
3: Άρα τη δουλειά μας δεν την έχουμε κάνει εμείς ως αυτοδιοίκηση. Είναι δουλειά της ΠΕΔ, της Συνόδου των Δημάρχων. Και με διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και με τους αιρετούς να έρθει η καλύτερη λύση. Εκείνο όμως το οποίο εκτιμώ, αγαπητοί κύριοι, είναι ότι σίγουρα μία τέτοια δομή, και δεν ξέρω πώς έχει προταθεί, και δεν ξέρω και ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος ήταν εις γνώση του όλα αυτά, πως δεν μας έκανε μία συζήτηση μέχρι τώρα σε Δημοτικό Συμβούλιο, σε Επιτροπή κάτι, να έρθει μία υποδομή σε ένα τουριστικό προορισμό και μάλιστα πλησίων σε τουριστικές μονάδες, σε 100 μέτρα υπάρχει μεγάλη τουριστική μονάδα.
4: Τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού έδωσαν τη Δευτέρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Οι εξετάσεις διεξήχθησαν ομαλά και τα θέματα στάλθηκαν όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί στις 8.30 το πρωί. Με κινητά και σκονάκι επιχείρησαν να εξεταστούν τρεις υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα να μηδενιστούν τα γραπτά τους. Δύο από τους μαθητές πιάστηκαν με κινητά τηλέφωνα, ενώ ο τρίτος με σκονάκι, με αποτέλεσμα οι επιτηρητές που του αντιλήφθηκαν να προχωρήσουν στον μηδενισμό των γραπτών τους. Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε εξεταστικά κέντρα της πόλης του Ηρακλείου αλλά και της ενδοχώρας.
5: Ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήματα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια σήμερα. Η οργάνωση ήταν άρτια, δεν δημιούργησε κάποιο πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα δυστυχώς ήταν ο μηδενισμός ενός μικρού αριθμού γραπτών σε μαθητές, κυρίως για χρήση κινητού και σε λιγότερες περιπτώσεις χρήση σκονάκι. Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές των γενικών λυκείων από σήμερα μπορούν να ξεκουραστούν. Έχουμε μερικές μέρες, τέσσερις ακόμα, για να ολοκληρωθούν και οι εξετάσεις των επαγγελματικών λυκείων.
4: Οι εξετάσεις για τους υποψηφίους γενικών λυκείων και ΕΠΑΛ που έχουν δηλώσει ειδικό μάθημα θα πραγματοποιηθούν για άλλη μια χρονιά σε επίπεδο Κρήτης στο Ρέθυμνο.
5: Και στη συνέχεια έχουμε, όπως γνωρίζετε, τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων που θα γίνουν και φέτος για τους μαθητές Κρήτης στο Ρέθυμνο. Και έτσι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος των πανελλαδικών εξετάσεων. Οπότε τα παιδιά της Κρήτης, μαθητές και μαθήτριες Κρήτης που θέλουν να δώσουν μαθήματα σχεδίου, μαθήματα ξένων γλωσσών και μαθήματα μουσικής, δεν χρειάζεται πια να μετακινηθούν στην Αθήνα όπως παλαιότερο.
4: Σημειώνεται ότι η πειραματική βαθμολόγηση των γραπτών στα μαθήματα που εξετάστηκαν θα ξεκινήσει την 3η 9 Ιουνίου στα βαθμολογικά κέντρα. Ενώ η έναρξη της κανονικής βαθμολόγησης θα αρχίσει την ερχόμενη 5η μετά τις 12 το μεσημέρι.
6: Αντιμέτωπος με δύο ακόμα αγωγές εξώσεων από χώρους που μισθώνει για να στεγάσει νήπια αγωγία, βρίσκεται αυτό το καλοκαίρι ο Δήμος Ηρακλείου.
7: Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Ηρακλείου έχει αυτή τη στιγμή 210 περίπου σχολικές μονάδες. Ένα ποσοστό από αυτές, περίπου 10%, περίπου 25, μικρές σχολικές μονάδες, σχολικές μονάδες για νηπιαγωγία, είναι μισθωμένες σε περιοχές του κέντρου, πυκνοκατοικημένες, όπου δεν μας δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιήσουμε, επειδή δεν υπάρχει ένα οικόπεδο για ανέγερση ενός νέου κτηρίου.
6: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης σημείωσε πως ορισμένοι ιδιοκτήτες διαμαρτύρονται για τα χαμηλά μισθώματα.
7: Συνήθως αυτές τις περιπτώσεις η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας μας κάνει έτοιμα και εμείς αναλαμβάνουμε να μισθώσουμε ένα χώρο για να στεγαστεί το νηπιαγωγείο. Έτσι λοιπόν έχουμε περίπου 25 μισθώσεις οι οποίες είναι πολύ παλιές. Πολλές από τις οποίες είναι μισθώσεις 30 ετών. Τον τελευταίο καιρό μας διαμαρτύρονται κάποιοι από τους ιδιοκτήτες, όχι όλοι, ότι, ας πούμε αυτή τη φορά περίπου 5, ότι τα μισθώματα είναι πάρα πολύ χαμηλά.
6: Ο λόγος που έγιναν οι αγωγές είναι η οριζόντια μείωση των ενοικίων που πλήρωνε το δημόσιο κατά 30% κατά την περίοδο της πανδημίας, η οποία δεν επανήλθε στη συνέχεια.
7: Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της ύφεσης έγινε οριζόντια μείωση των ενοικίων που πλήρωνε το δημόσιο κατά 30%. Αυτή η διόρθωση δεν έγινε ποτέ και σήμερα μας παραπονιούνται ότι θα ήθελαν αύξηση των μισθωμάτων. Όμως εμείς εκ της νομοθεσίας δεν μπορούμε να περάσουμε σε αύξηση, γιατί δυστυχώς ο νόμος προβλέπει αύξηση μόνο 3%. Αναγκάζονται λοιπόν οι άνθρωποι να μας κάνουν αγωγές εξώσεων, όχι επειδή δεν θέλουν να χρησιμοποιούμε τα νηπιαγωγεία, αλλά για να βρουν ένα τρόπο να περάσουμε σε νέα δημοπρασία, ώστε να αυξηθεί κατά ανάγκη το ποσό.
6: Οι αγωγές αφορούν το 37ο νηπιαγωγείο και μία αίθουσα του 57ου νηπιαγωγείου, ενώ η εκδίκαση των υποθέσεων πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.
7: Έχουμε 5 τέτοιες αγωγές, από τις οποίες οι 2 μας απασχολούν φέτος, η αγωγή έξωσης στο 37 νηπιαγωγείο και

0: στο 57 νηπιαγωγείο, μάλλον να το πω σωστά, όχι στο 57 νηπιαγωγείο, σε μία αίθουσα του 57 νηπιαγωγείου, η οποία είναι μισθωμένη. Το υπόλοιπο δεν έχει πρόβλημα. Έγινε η εκδίκαση την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέρθησαν όλα τα προβλήματα και οι προβληματισμοί των ιδιοκτητών το χώρο, στην αρμόδια δομή του δικαστηρίου.
1: Κατά την εκδίκαση, ο Δήμος ζήτησε την παράταση της μίσθωσης για ένα χρόνο και περιμένει την απόφαση.
0: Εμείς είπαμε το εξής, ότι ναι, μπορούμε να περάσουμε σε νέες δημοπρασίες, αλλά χρειάζεται λίγος χρόνος και ζητήσαμε την παράταση ενός έτους της μισθώσης, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να είμαστε έτοιμοι. Το δικαστήριο αποφάσισε να συζητήσει το θέμα και να εκδώσει απόφαση σε ένα εύλογο χρόνο. Η άποψή μου είναι ότι ναι, μπορούμε να κάνουμε νέες δημοπρασίες και να βρούμε ίσως και νέα κτίρια τα οποία να πληρούν λίγο περισσότερο τις προϋποθέσεις της σημερινής εποχής.
1: Ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό 7,8 ρίχτερ στα ανοιχτά του νότιου νησιού Μιντανάο των Φιλιππίνων αυξήθηκε σε τουλάχιστον 32, ενώ υπάρχουν δεκάδες τραυματίες, δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών, καθώς η Μανίλα ενέτεινε τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Ο σεισμός, ο οποίος προκάλεσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε αρκετές χώρες, σημειώθηκε νωρίς το πρωί περίπου 20 χιλιόμετρα από την επαρχία Σαραγκάνη, με τις δονήσεις να γίνονται έντονα αισθητές σε όλο το Μιντανάο και 400 χιλιόμετρα μακριά στην πόλη Μανάντο, στο νησί Σουλουάζι της Ινδονησίας. Οι προειδοποιήσεις για τσουνάμι ακυρώθηκαν ύστερα από περισσότερες από 6 ώρες στις νότιες Φιλιππίνες, στη βόρεια Ινδονησία και την πολιτεία Σαμπάχ της Μαλαισίας, στο νησί Βόρνεο, όπου οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών είχαν ενημερωθεί να απομακρυνθούν και να μετακινηθούν άμεσα σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Στο μεταξύ έχουν σημειωθεί περισσότεροι από 200 μετασεισμούς.

0: με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας για τα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη και σύνθημα τη φράση «Με τον όμιλο στους ομίλους», η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοίνωσε τις τιμές για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και κάλεσε τους φιλάθλους να ανταποκριθούν. Πέρσι διέθεσε περίπου 5.000 εισιτήρια διαρκείας. Φέτος όμως, λόγω και της ευρωπαϊκής συμμετοχής, οι προσδοκίες είναι πολύ μεγαλύτερες. Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι φιλάθλοι που θα προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας της φετινής περίοδου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλα τα παιχνίδια της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΟΦΗ θα είναι φέτος τουλάχιστον 8 ή 10 ανάλογα με το αν θα συμμετάσχει στην League Phase του Europa ή του Conference League. Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ Ηλίας Πουρσανίδης στην αναφορά του στην επίσημη παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας ευχαρίστησε τους φιλάθλους που στήριξαν την ομάδα πέρσι και τους κάλεσε να κάνουν το ίδιο και φέτος. Ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην οικογένεια και τα μικρά παιδιά που θα ζήσουν την εμπειρία της Ευρώπης.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δίνουμε μεγάλη βάση στην οικογένεια και γι' αυτό το λόγο και φέτος μια στρατηγική απόφαση να φέρουμε τα νέα παιδιά στο γήπεδο, να φέρουμε τα νέα παιδιά κοντά στον ΟΦΗ και να ζήσουν μαζί μας την εμπειρία της Ευρώπης ισχύει και φέτος, όπως και πέρσι, αυτό που κάναμε με τα παιδιά μέχρι 15 χρονών, το πρώτο παιδί να μπαίνει δωρεάν. Άρα καταλαβαίνετε ότι όπως και εμείς οι παλιότεροι είχαμε ζήσει στα τέλη του 80, αρχές του 90, την εμπειρία της Ευρώπης με τον ΟΦΗ, το ίδιο θέλουμε να νιώσουν και τα νέα παιδιά της Κρήτης, να έρθουν κοντά στην ομάδα μας και να ζήσουμε αυτή την εμπειρία.

0: Να πούμε ένα ευχαριστώ σε όλους αυτούς που στήριξαν την ομάδα πέρσι, σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια και ζήσαμε πραγματικά ιστορικές στιγμές με την κατάκτηση του κυπέλου, αλλά και να τους κάνουμε ακόμα να έρθουν πιο κοντά στην ομάδα, ακόμη περισσότεροι.
1: Ο Ηλίας Προυσανίδης μίλησε ακόμη για τη σημασία που έχει για όλο τον οργανισμό του ΟΦΗ η φετινή χρονιά.
0: Για μας είναι μια πολύ σημαντική χρονιά, για όλους μας και μέσα στον οργανισμό και έξω από την ομάδα, και όταν λέω κόσμο εννοώ και τον κόσμο που δεν ερχόταν μέχρι τώρα στο γήπεδο. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε με αυτό να πούμε ένα ευχαριστώ και να προσκαλέσουμε όλο τον κόσμο να έρθει να στηρίξει την ομάδα μας.
1: Τέλος, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ αναφέρθηκε και στο Παγκρίτιο στάδιο. Ένα γήπεδο υψηλών προδιαγραφών, όπως είπε, που θα φιλοξενήσει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας.
0: Όπως είδατε και χτες, στο παιχνίδι της Εθνικής, πλέον το Παγκρίτιο στάδιο είναι ένα γήπεδο υψηλών προδιαγραφών, που ακόμα θέλει βελτιώσεις, τις οποίες τις επόμενες μέρες θα επέμβουμε ξανά, για να το φέρουμε εκεί που θέλουμε, ώστε τα ευρωπαϊκά μας παιχνίδια να είναι ένα γήπεδο πανέτοιμο, αλλά όπως είδατε και χτες, είναι ένα στάδιο πλέον όπως του αξίζει.
1: Οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-27 ξεκινούν από 130 ευρώ και φτάνουν τα 1090 ευρώ. Αναλυτικά, οι κατηγορίες των εισιτηρίων διαρκείας. Στη θύρα 14, 130 ευρώ. Στις θύρες 9 και 13, 170 ευρώ. Στις θύρες 10 και 12, 180 ευρώ. Στη θύρα 11, 220 ευρώ. Στις θύρες 3 και 19, 330 ευρώ. Στις θύρες 2 και 20, 390 ευρώ. Στη θύρα VIP, 650 ευρώ. Στη θύρα VVIP, 920 ευρώ. Και στη θύρα OFI VIP Club, 1090 ευρώ. Στα πιο σημαντικά από τις ανακοινώσεις της ΠΑΕ ΟΦΗ για τα εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Εκπτώσεις μέχρι και 30% σε περσινούς κατόχους που είτε ακολούθησαν την ομάδα στον τελικό κυπέλου, είτε βρέθηκαν στον τελικό του Super Cup. Τα νέα εισιτήρια διαρκείας, η διάθεση των οποίων θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, περιλαμβάνουν και τους ευρωπαϊκούς αγώνες της ομάδας. Ενώ σε αυτά προβλέπεται και φέτος ένα δωρεάν εισιτήριο για παιδί της οικογένειας μέχρι 15 ετών, αλλά και 50% έκπτωση για κάθε επιπλέον παιδί. Κάθε κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας έχει προτεραιότητα για αγορά 2 επιπλέον εισιτηρίων για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΟΦΗ, αλλά και το Super Cup, όπως επίσης και για τα παιχνίδια των εγχώριων διοργανώσεων, δηλαδή το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδος.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας για τα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοίνωσε σήμερα τις τιμές για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 και κάλεσε τους φιλάθλους να ανταποκριθούν. Πέρσι διέθεσε περίπου 5.000 εισιτήρια διαρκείας, φέτος όμως λόγω και της ευρωπαϊκής συμμετοχής οι προσδοκίες είναι ασφαλώς πολύ μεγαλύτερες. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι φίλαθλοι που θα προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλα τα παιχνίδια της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γι' αυτό και λέμε ένα ενιαίο εισιτήριο. Να πούμε ότι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΟΦΗ θα είναι φέτος τουλάχιστον 8 ή 10, ανάλογα με το αν θα συμμετάσχει στην League Phase του Europa ή του Conference League. Θα είναι τουλάχιστον 8 ή 10 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μπορεί και περισσότερα. Και ευχόμαστε να είναι και περισσότερα. Λοιπόν, να πούμε μερικά σημαντικά σημεία για τα εισιτήρια διαρκείας. Θα δούμε και ένα αναλυτικό ρεπορτάζ στην διαδρομή της εκπομπής. Προβλέπονται εκπτώσεις μέχρι 30% σε περσινούς κατόχους που παρακολούθησαν τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος ή βρέθηκαν στον τελικό του Super Cup. Θα έχουν μια πολύ μεγάλη έκπτωση μέχρι 30%. Επίσης να πούμε ότι η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας μπορεί σήμερα να παρουσιάστηκαν, αλλά θα ξεκινήσει από την επόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Και να πούμε επίσης ότι μέσα στο σχέδιο που ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΟΦΗ προβλέπεται και φέτος ένα δωρεάν εισιτήριο για ένα παιδί της οικογένειας μέχρι 15 ετών. Για πάνω από ένα παιδί, για κάθε επιπλέον παιδί, 50% έκπτωση. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό που αφορά στα παιδιά. Επίσης να πούμε ότι κάθε κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας έχει προτεραιότητα για αγορά 2 επιπλέον εισιτηρίων αγώνα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΟΦΗ αλλά και το Super Cup. Θα γίνει 12 Αυγούστου βέβαια εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στον ΟΦΗ και την ΑΕΚ. Επίσης προτεραιότητα για εισιτήρια που αφορά στις εγχώριες διοργανώσεις πρωτάθλημα και κύπελο Ελλάδος. Οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας ξεκινούν από 130 ευρώ και φτάνουν μέχρι 1090 για τις διακεκριμένες θέσεις. Όπως είπα, θα δείτε ένα αναλυτικό πίνακα στη συνέχεια και ένα αναλυτικό ρεπορτάζ για τα εισιτήρια διαρκείας, τα οποία περίμεναν με αγωνία οι φίλαθλοι του ΟΦΗ. Βγαίνουν νωρίς, αλλά και νωρίς θα ξεκινήσουν φέτος όλες οι διεργασίες στον ΟΦΗ και η προετοιμασία. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια 20 και 27 Αυγούστου. Τώρα, στο ρεπορτάζ της ομάδας, μετά τη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη για 2 χρόνια και την ανανέωση του ταξιάρχη Φούντα για 3 χρόνια, μάλιστα εδώ αυτή η ανανέωση πήγε με ένα ποσό που θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ για 3 χρόνια, το βάρος πέφτει στις υπόλοιπες ανανεώσεις των Μπόρχα Γκονζάλες και Έντι Σαλτσέντο. Είναι κάποιες υποθέσεις, επικρατεί μια στασιμότητα για τον Σαλτσέντο, πρώτο σκόρερ του ΟΦΗ στην περσινή σεζόν. Δεν φαίνεται να είναι αισιόδοξα τα μηνύματα για διάφορους λόγους. Αυτό λέει το δικό μας ρεπορτάζ, αλλά θα δούμε στα επόμενα 24 ώρα τι μέλη γενέστε. Ο Σεγγέλια, όπως σας είχαμε αναγγείλει στην προηγούμενη εκπομπή, αποτελεί παρελθόν. Να πω και μια είδηση που υπάρχει στο ρεπορτάζ του ΟΦΗ, δεν έχει επιβεβαιωθεί, δεν έχει διαψευστεί. Αφορά στον καλό μας φίλο, τον άλλοτε ποδοσφαιριστή του ΟΦΗ, τον Μάκη Μπελεβόνη, εμφανίζεται υποψήφιος για τη θέση του team manager, θέση την οποία κατήχε ο Σάββας Τσαμπούρης, ο οποίος αποχώρησε για να πάει στον Αστέρα Τρίπολης. Στα επόμενα 24 ώρα θα δούμε αν υπάρχει φωτιά εδώ που υπάρχει καπνός στην υπόθεση του Μάκη Μπελεβόνη. Αγωνίστηκε στον ΟΦΗ το 2001 μέχρι το 2007, 128 συμμετοχές ο Μάκης και 3 τέρματα. Έχει μεγάλη εμπειρία στο πόστο.

0: αυτό στην ομάδα του Πανετολικού. Όμως θα δούμε αν όντως αυτό επιβεβαιωθεί και επίσημα. Το σίγουρο είναι ότι οι δύο πλευρές έχουν μιλήσει. Ωστόσο, τίποτα δεν φαίνεται να είναι ακόμη σίγουρο στο 100%. Πάμε στην κερκίδα μας, πάμε στους καλεσμένους της σημερινής μας εκπομπής. Είναι μεγάλη χαρά μου. Έχουμε εδώ τον άλλο τερματοφύλακα του Όφη, τον Δημήτρη Σωτηρίου. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Γιώργο μου, καλησπέρα.
0: Μπορέσαμε και ανταμώσαμε επιτέλους. Ο Δημήτρης Σωτηρίου έχει γίνει κριτικός, μόνιμος κάτοικος Ηρακλείου. Και δεν ξέρω αν είναι και μια οικογενειακή απόφαση που έχετε λάβει να μείνετε μόνιμα στην Κρήτη, γιατί βλέπω ότι κάνετε και επιχειρηματικά βήματα, σαν οικογένεια μιλάω.
1: Ναι, η απόφαση πάρθηκε περίπου πριν 3 χρόνια. Θέλαμε να δημιουργήσουμε τη βάση μας εδώ, στο Ηράκλειο. Σίγουρα περνούσαμε πάρα πολύ καλά και λόγω της ομάδος, αλλά και τα παιδιά που έτσι μεγαλώνουν σε ένα υγιέστατο περιβάλλον. Οπότε πήραμε την απόφαση να κάνουμε τη δικιά μας βάση εδώ και είμαι πλέον μόνιμος κάτοικος Ηρακλείου.
0: Από το Μαρτίνο Φθιώτιδας.
1: Το Μαρτίνο Φθιώτιδας.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Θα γίνεις κριτικός. Έχεις ήδη γίνει κριτικός. 8 χρόνια έπαιξες μπάλα στον Όφη από το 2018.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Έπαιξες 8 χρόνια.
1: Περάσαν 8 χρόνια.
0: Ήσουν η πρώτη μεταγραφή του Όφη
1: ναι,
0: που ανακοινώθηκε
1: ναι, ναι, ναι.
0: Στην επιστροφή της στη Super League
1: ναι,
0: το 2018. Όντως. Περνάνε τα χρόνια, αλλά χαίρομαι που μας είπες έτσι αυτό το στοιχείο ότι έχετε αποφασίσει να μείνετε μόνιμα. Θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για τον Όφη, ο οποίος περνάει φανταστικές στιγμές, ιστορικές στιγμές. Τις έζησες κι εσύ στο Βόλο. Θα ήθελα τα σχόλιά σου, τα ποδοσφαιρικά.
1: Εννοείται.
0: Όμως έχουμε μαζί μας επίσης τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον Γιάννη Τσαπάκη. Χαίρομαι που είναι στην παρέα μας ο Γιάννης, ο Αντιδήμαρχος.
2: Καλησπέρα Γιώργο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας.
0: Επίσης ήθελα να τα πούμε εδώ και καιρό, γιατί όπως βλέπουμε το Παγκρίτιο, όπως σου έλεγα και σε κάποιες κατηδίαν συζητήσεις που είχαμε και με τη συνδρομή, σίγουρα και με τη συνδρομή του Όφη, την απόφαση αυτή να φιλοξενήσετε την ομάδα του Όφη και να συνεργαστείτε. Έχει αποκτήσει πνοή. Χαιρόμαστε αυτή την εικόνα, όπως είδαμε και με την Ιταλία. Φιλοξενεί πλέον μεγάλα παιχνίδια. Δεν είναι πια το στάδιο που σε πιάνε μια μελαγχολία. Όχι ότι δεν φιλοξενούσε διοργανώσεις, φιλοξενούσε. Ποδοσφαιρικές διοργανώσεις δεν φιλοξενούσε, μεγάλες. Αλλά τώρα βλέπουμε πως γίνεται η διαφορά που λέμε όταν μπορεί να φιλοξενεί τέτοιες μεγάλες διεθνείς αναμετρήσεις και όχι μόνο. Κάνατε ήδη ένα τελικό. Super Cup, 3 Γενάρη, 12 Αυγούστου, δεύτερος τελικός συνεχόμενος στο Παγκρίτιο στάδιο Όφη ΑΕΚ.
2: Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι που η ομάδα της πόλης μας, Όφη, παίζει στο Παγκρίτιο στάδιο. Νομίζω ότι έδειξε την δυναμική του Όφη, δεύτερη φορά κυπελούχος. Εντάξει, τι να πω. Ξεκίνησε βέβαια λίγο άσχημα στην αρχή η ομάδα, είχε κάποια κακά αποτελέσματα. Στο μεσοδιάστημα αυτό ανετράπη και αυτή τη στιγμή ο Όφη είναι σίγουρα μια ομάδα που την υπολογίζουν όλες οι υπόλοιπες ομάδες και της Super League αλλά και της Ευρώπης.
0: Σαν Δήμος πώς νιώθετε αγαπητέ Αντιδήμαρχε που βλέπετε αυτή την εικόνα στο Παγκρίτιο στάδιο?
2: Νομίζω ότι δικαιωθήκαμε να είναι ο Όφη στο Παγκρίτιο στάδιο. Σίγουρα η βοήθεια της περιφέρειας, του Δήμου Ηρακλείου, της ανάπτυξης αθλητισμού Ηρακλείου, αλλά και η παρουσία του Όφη έκανε το στάδιο ξανά επισκέψιμο. Έτσι, αυτό που θέλουμε κι εμείς, να υπάρχει επισκεψιμότητα, ένα στάδιο 25.000 θέσεων, να μπορεί ο κόσμος με την άνεσή του να κάτσει, να δει του, να απολαύσει το παιχνίδι του. Μέχρι τώρα δεν ήταν έτσι. Το στάδιο ήταν, λειτουργούσε σαν προπονητήριο. Είχε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την υποδομή του σταδίου. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα στάδιο 25 ετίας. Αν θυμάστε, πρόπερσι ήταν που έφυγε και το στέγαστρο από την ανατολική πλευρά. Καταφέραμε λοιπόν με μεγάλη προσπάθεια αυτή τη στιγμή το στάδιο να είναι ένα αξιόλογο στάδιο. Ναι, εντάξει, δεν έχει το σκέπαστρο, αλλά είμαστε σε διαδικασία και μιλάμε με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και με το Υπουργείο Εσωτερικών να δούμε πώς μπορούμε να το αποκαταστήσουμε.
0: Αυτό είναι κάτι σημαντικό που μας λέτε, γιατί τώρα καλή ώρα που είπαμε για τα εισιτήρια διαρκείας και ο κόσμος ρωτάει τι θα γίνει, ας πούμε, με την πλευρά εκείνη που είναι ανοιχτή, γιατί ο κόσμος θέλει, θα πληρώσει το εισιτήριο διαρκείας, τουλάχιστον να μην είναι εκτεθειμένος στο κρύο και στη βροχή. Οπότε μας λέτε ότι γίνονται ενέργειες για την αποκατάσταση.

0: κατάσταση
1: σίγουρα,
0: του
1: ναι,
0: στεγάστου.
1: Σίγουρα Γιώργο μου θέλει μια σύμπραξη περιφέρειας, δήμου, της Γενικής Γραμματείας, όλοι μαζί να πιέσουμε έτσι, ώστε να αποκατασταθεί το στέγαστρο. Σίγουρα λείπει αυτή τη στιγμή από την ανατολική πλευρά. Έχουν δημιουργηθεί προβλήματα, γιατί φανταστείτε τώρα ότι από κάτω υπάρχει το κολυμπητήριο, υπάρχει το γυμναστήριο, υπάρχουν υποδομές που υπάρχει εισρωή νερού σε κάποια σημεία, επειδή έχουν χαλάσει μονώσεις τόσα χρόνια. Σίγουρα το στέγαστρο χρειάζεται.
0: Οπωσδήποτε. Εννοείται ότι χρειάζεται. Αυτό είναι γεγονός. Θα τα πούμε και για κάποια έργα που από ό,τι έχω

0: έλεγχο η Δημοτική Αρχή. Για παράδειγμα, μαθαίνουμε για ένα γήπεδο ποδοσφαίρου ακόμα στον περιβάλλοντα χώρο.
1: Ναι, πράγματι.
0: Του Παγκρατίου Σταδίου.
1: Ναι, πράγματι. Είναι μια επιτυχία της Δημοτικής Αρχής που καταφέραμε να έρθουν 4 μεγάλα έργα στο Δήμο Ηρακλείου. Ένα από αυτό είναι το βοηθητικό που θα φτιαχτεί δίπλα από το υπάρχον βοηθητικό του Παγκριτίου και θα στεγαστούν εκεί πέρα οι ακαδημίες που βρίσκονται ήδη στο Παγκρίτιο. Θα μπορέσει να φιλοξενήσει και αθλητικές διοργανώσεις ερασιτεχνικού επίπεδου, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί το βοηθητικό γήπεδο που αυτή τη στιγμή υπάρχει και ο στίβος και το ποδόσφαιρο. Οπότε θα υπάρχει μια αποσυμφόρηση.
0: Ναι, σίγουρα, γιατί έχει πρεσάρει λίγο τα πράγματα. Όφηκα κατά ψέματα, αυτό είναι γεγονός. Όχι όμως δραματικά, αυτό ήθελα να πω. Χρειάζεται οπωσδήποτε ένα ακόμη γήπεδο και υπάρχουν και κάποια άλλα έργα από ό,τι έχω δει που κυνηγάτε.
1: Είναι η αντικατάσταση του Ταρτάν στο κεντρικό γήπεδο του Παγκριτίου Σταδίου. Είναι η αντικατάσταση των φωτών το LED, τύπου LED που θα τοποθετηθούν στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, ναι. Καθώς και η αντικατάσταση του κλιματισμού εκεί πέρα.
0: Και ένα γήπεδο φούσκα.
1: Ναι, και ένα γήπεδο φούσκα.
0: Φούσκα που λέμε, το λέμε έτσι στην
1: είναι
0: απλά και λαϊκά.
1: Ένα γήπεδο τύπου μπαλόνι, το οποίο θα τοποθετηθεί πίσω από το κατάστημα του Τζάμπο. Ναι. Υπάρχει ήδη ένας χώρος εκεί πέρα, αθλητικός. Αυτή τη στιγμή όμως δεν χρησιμοποιείται σαν αθλητικός χώρος. Υπάρχει ένα πάρκινγκ, έχουν βγάλει κάποιες
0: μπασκέτες. Αυτός είναι δημοτικός χώρος.
1: Ναι, είναι δημοτικός χώρος. Υπήρχαν κάποιες μπασκέτες, έχουν βγάλει εκεί, ενοχλούσαν, δεν ξέρω τι προβλήματα υπήρχαν τότε. Αλλά θεωρήσαμε και ο Δήμαρχος και η υπόλοιπη ομάδα ότι σε ένα χώρο εκεί πέρα χρειάζεται ένα γήπεδο.
0: Ένα προπονητήριο.
1: Ένα προπονητήριο, ναι.
0: Σίγουρα θα λύσει πολλά προβλήματα. 3 εκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός των έργων αυτών. Απομένει να δούμε αν ο συμπαθής υπουργός, ο κύριος Βρούτσης, βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση για τα έργα αυτά, τα οποία άλλωστε είχαν αναγγελθεί στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Ηράκλειο. Δημήτρη, χθες είχαμε την εθνική μας. Γιατί να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα. Είχαμε την εθνική μας. Δεν μπορώ να πω ότι το θέμα, ας πούμε, μας εντυπωσίασε. Όμως, αυτό που είπα και στον Αντιδήμαρχο πριν, μ' άρεσε έτσι αυτή η εικόνα στο γήπεδο. Ήταν ο κόσμος, ήταν ένα διεθνές παιχνίδι. Είχε μια όμορφη ποδοσφαιρική άβρα. Θα ήθελα και τη δική σου γνώμη.
2: Ναι, όσον αφορά το κομμάτι αυτό που λες το τελευταίο για τον κόσμο, έτσι που το Παγκρίτιο έχει αποκτήσει χαρά, επισκεψιμότητα και πηγαίνει ο κόσμος με την οικογένειά του να δει ένα παιχνίδι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είχε πάρα πολλά χρόνια να γίνει αυτό στην πόλη μας. Πόσο μάλλον όταν στο γήπεδό μας παίζει η εθνική ομάδα. Ήταν ένα μεγάλο έτσι επίσημο φιλικό. Η εικόνα, θα συμφωνήσω μαζί σου, ειδικά στο πρώτο μήχρονο δεν ήταν και τόσο καλή. Αλλά από εμπειρίας και μόνο γνωρίζω ότι είναι τέτοια η περίοδος, Ιούνιο μήνα, που εφόσον δεν έχεις και μπροστά σου μεγάλη διοργάνωση, είναι λίγο πιο
0: χαλαρά τα πράγματα. Ναι. Έχουν ετοιμάσει παίχτες στις βαλίτσες τους να πάνε διακοπές. Ας μην κρυβόμαστε, είναι και αυτοί οι άνθρωποι να ξεκουραστούν. Έχουν περάσει μια χρονιά ολόκληρη. Και είναι δύσκολο αυτή την εποχή.
2: Σίγουρα, αλλά τα συμπεράσματα αυτά που πρέπει να βγουν, πιστεύω και στα δύο αυτά τελευταία παιχνίδια, αλλά και πιο πριν λίγο στα προηγούμενα παιχνίδια, έχουν βγει. Νομίζω όμως ότι πατάμε σε πολύ στερεές βάσεις. Εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ έτσι αυτό που βλέπω. Το χαίρομαι. Και θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά έτσι σε μια έτσι, μεγάλη διοργάνωση.
0: Πιστεύεις αυτή την εθνική μας,
2: ναι.
0: Το ταλέντο των παιδιών,
2: ναι, βέβαια.
0: Ότι μπορούν να μας φέρουν σε μια μεγάλη διοργάνωση?
2: Είναι μια καινούργια γενιά ποδοσφαιριστών. Πάρα πολύ ταλαντούχοι. Παίζουν σε ομάδες του εξωτερικού, πρωταγωνιστούν σε ομάδες του εξωτερικού, σε πολύ δυνατά πρωταθλήματα. Έχει αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού μας, που πλέον όλο το σύγχρονο ποδόσφαιρο εννοείται ότι έχει αλλάξει σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια. Χωρίς όμως να έχουμε χάσει την αγωνιστική μας πειθαρχία, θεωρώ. Δηλαδή, από τη μέση και μπροστά είμαστε. Η εθνική έχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, χαίρεσαι να το βλέπεις. Είναι θεαματικό. Εγώ αυτό που βλέπω είναι θεαματικό.
0: Στα δύο τελευταία παιχνίδια είδαμε τον ομοσπονδιακό προπονητή να αλλάζει το σχηματισμό.
2: Ναι.
0: Να επιλέγει, δεν ξέρω αν θα είναι μόνιμος, αλλά επειδή έχουμε παιχνίδια το Σεπτέμβρη με γιατί παίζουμε στην πρώτη κατηγορία πλέον, του Nations League. Έχουμε Γερμανοί, Ολλανδοί, Σέρβοι.